0: προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλευστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω έναν δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος. Γιατί το μου.
6: Ξυρίστηκε.
7: Χωρίς παλιόγρι.
6: Α, κλείς το τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται.
7: Και εφωνημένη.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, τι έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν μπορεί.
5: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπε εσύ. Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
7: Αυτά.
8: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
10: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Που είχε τον ξαδερφό του Λότο.
9: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
11: Έτσι για το καλημέρα, σήμερα η μέρα θα είναι καλή, μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε, έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
12: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούμε. Εντάξει είμαστε.
13: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
14: Γιώργος Καναϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
13: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
14: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
15: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
12: Εντάξει είμαστε.
2: Φύγαμε.
0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με ακαταλαβίστικα λόγια για τα οποία κάνουμε όλοι σαμπαρασά. 9 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
2: Του Σαραπάκη!
0: Ποιο είναι ο father, ο Big Wins for FM 94,6. Ο father, η κορυφαία συχνότητα της πατρίδας αυτής. Ναι, πάντα ήθελα να το πω αυτό.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα, μεγάλο και έντονο το ενδιαφέρον. Όσοι δεν ήσασταν την πρώτη ώρα, να πούμε ότι δώσαμε τις 3.000 ευρώ, το μεγάλο δώρο της Τρίτης.
1: Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση για τα 3 βιβλία από El Sombrero, έχω να πω.
0: Την κάνουμε σήμερα.
1: Την έχω ήδη κάνει, δεν το έχω ανεβάσει.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε βάλει εκείνη την.
0: Καλοφόρετα τα βιβλία. Τι λένε, καλοδιάβαστα. Καλοδιαβαστερά.
1: Τα έβγαλε η εφαρμογή.
0: Ωραία, τα έβγαλε η εφαρμογή.
1: Απλά δεν το έχω ανεβάσει, δεν τις έχω ενημερώσει. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία δήλωση του Έντρικ, ο οποίος παίζει στη Λιόν και είναι δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ο Τσιπυρικάς.
1: Ναι. Τον ρώτησαν τι θα κάνει, ρε παιδί, θα μείνει στη Λιόν.
0: Θέλω να περάσω ένα ΤΕΙ.
1: Και λέει το μέλλον μου. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και η γυναίκα μου.
2: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
0: 18.30. Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό. Είναι στην αντροπή. Ό,τι Θεός και η γυναίκα. Μετά χωρίζουν, μετά με την ανιψιά.
1: Εντάξει. Όχι όλοι.
0: Χουλκ.
1: Ο Χουλκ. Ναι, αλλά είχαμε και την περίπτωση του Κακά.
0: Ο Κακά πάλι μόνο το έμεινε.
1: Ναι, αλλά.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι χωρίσαν και οι δύο. Θέλει και σε αγαπάω.
1: Ήταν καταπιεστικό.
0: Ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ήταν καλό σαν. Μπορεί να γίνω Κακά.
1: Το ξέρω.
0: Ό,τι ξέρεις εσύ είναι σημαντικό για μένα.
1: Τι θέλεις να κάνω, θα καθόμαστε.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Θα πούμε γι' αυτό.
0: Ό,τι θέλεις εσύ θα το πούμε, αγάπη μου. Σ' αρέσει εδώ, σ' αρέσει εδώ. Σίγουρα, ε. Είσαι καλά, σίγουρα. Κάτι έχεις και δεν μου λες. Σίγουρα, ε. Σίγουρα, ε. Μπορείς να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα.
1: Τι σκέφτεσαι τώρα, γιατί δεν μιλάς.
0: Σίγουρα είναι όλα καλά. Θέλω να ξέρω αν έσφαλα κάπου.
1: Αν βουητώ συνέχεια στα αυτιά.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος να βελτιωθώ.
1: Αυτό σε ενοχλεί να το πάρω αυτό από εδώ, σε ενοχλεί, θες να το πάρω,
0: ναι.
1: Πού θες να πάμε.
0: Θες να σου φέρω παγωμένο νεράκι. Έχει τα λεμά.
1: Τα λεμά.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο Έντρικ, έτσι δήλωσε.
1: Έτσι δήλωσε. Ναι. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, εννοείται Λιόν. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει η γυναίκα μου, βέβαια.
0: Αν του πει ο Θεός, πήγαινε και σε μέσα στο salad bar.
1: Ναι, και θα πει μου το ο Θεός. Βέβαια, δεν θα του πει το ίδιο η γυναίκα, θα του πει τι έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό. Μ' αρέσει βέβαια γιατί διαβάζω ένα. Διαβάζω αυτή την είδηση. Ξεκινάει η είδηση και λέει Ηλιών Ήψιλον Ωμέγα και από κάτω Ηλιών Γιώτα Όμικρον. Σου λέει πώς να τη γράψω.
2: Αντιγράψω και με τα δύο.
1: Και με τα δύο. Περνάει.
2: Πείτε, λέει στην Αγγελικάρα μου, την Αγγελική, καλή επιτυχία. Αύριο γεννάει τη δεύτερη κοράκλα μας.
0: Γεια σου, ρε Αγγελικάρα, θεάρα, όμορφια.
2: Στο δεύτερο δεν είναι πιο απλά τα πράγματα, ρε Μαρία.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, επειδή ξέρεις τι έρχεται. Mm. Δεν είναι καθόλου. Εγώ okay. Το μεγαλύτερο άγχος το είχα στη δεύτερη γέννα.
2: Α, μάλιστα.
1: Okay. Πας και λίγο με την άγνοιά σου στο πρώτο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Ό,τι έχεις ακούσει, ό,τι σου έχουν πει και τέτοια. Στο δεύτερο που ξέρεις τι συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, πας. Επίσης πρώτη φορά ακούω καλή επιτυχία για κάποιον που πάει να γεννήσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προσοχή στα rebound.
1: Αλλά ναι, παιδιά, να πάνε όλα καλά με κανένα πόνο.
2: Αν γίνεται.
1: Ναι.

0: Τον κοροϊδεύετε που έχει κορώνα στο κεφάλι του, τη γυναίκα του? Όχι, ρε, ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε, που κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Ό,τι σας λένε οι γυναίκες σας να κάνετε.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
0: Κάτι ξέρουν παραπάνω.
1: Ναι, Αγγελικούλα μου, θα σε έλεγα. Ναι, στο καλό, πάω να γεννήσω. Στο καλό, Αγγελικού. Ποια είσαι? Θα έκανα τέτοια αστεία.
0: Όχι, μαζί θα γεννήσουμε, να πει. Μαζί θα γεννήσουμε.
1: Άντρα, τίκτη. Ναι.
0: Ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη.
1: Ναι,
0: ναι, μην τα ξέρω.
1: Και δεν με νοιάζει. Καλημέρα από την Animal Print. Γεια σου, Μισάρα.
0: Καλημέρα.
1: Εκεί στο μαγευτικό Χαϊδάρι. Καλημέρα, πρωταθλητές. Ένα το έχει πάρει, ξέρεις, από τώρα.
0: Τι είναι Παναθηναϊκός για το Final Four, λέει?
1: Ναι. Όχι, μωρά, έγκζης είναι. Κάνουν ευχές σε σπίτια από τώρα.
0: Τρία παιχνίδια ακόμα, παιδιά. Δεν ξέρετε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: την άλλη εβδομάδα, ισοπαλία. Την παράλληλη
1: έχω
0: δομάδα,
1: πει ισοπαλία, πάω Ολυμπιακό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή.
0: Την άλλη αγωνιστική,
1: ναι, έχουμε πρωταθλητή. Έχουμε ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟ και νίκη τη ΑΕΚ. Εσύ είναι κανένα, λέει μετά. Σαν την άλλη την Πασχαλίδη είχε βγει η Παπαρίζου 130 βαθμούς μπροστά. Μάλλον είναι νικήτρια. Έπρεπε απλά να λιποθυμεί, να μην βγει στη σκηνή να πει.
0: Φεύγω τώρα, φεύγω. Να βγάλει τα μικρόφωνα και να φύγει.

0: Ήλα, φίλε, το παδικό στην άκρη
1: το
0: και τα λοιπά.
1: Το παδικό.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, γιατί θα γίνει. Θα πεθάναμε το Παραολυμπιακό στο άκρη. Πάλι εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε καζούρα. Η Μαρία, δηλαδή, να φέτος παίρνει το πρωτάθλημα. Τη το πήρε ο Ολυμπιακό με στο σπίτι. Έχει λυσάξει. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγα εγώ. Είπε η Μαρία, πρέπει να είσαι άσχετο αν θεωρήσει ότι η άκρη είναι το πιο μεγάλο φαβορή. Είναι το πιο μεγάλο φαβορή για το πρωτάθλημα. Σα έλεγα. Βάλτε ό,τι έχει. Ναι, δεν πρέπει να είσαι και πολύ σχετικό. Το έχουμε, το στέλνουν το απόσπασμα και λέω κάνει πλάκα η Μαρία γιατί είμαστε φίλοι.
1: Α,
0: ναι. Το είπε σε δίκη ναστείου.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε λυσάξει. Φυσικά θα λυσάξουμε. Και σου λέμε Παναθηναϊκός θα φάω 2-3 γκολ. Τρία γκολ θα φάω. Το μάτι λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει διπλό και μετά τα έχουν συμφωνήσει και κάτι ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας έχει σχέσεις με οπαδούς και διοικητικούς από την Motherwell. Και λέει: οι τύποι είναι θεούλιδες. Με έχουν καλέσει να πάω το καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν προετοιμασία και έχουν και την πιο μεγάλη σε ηλικία γυναίκα οπαδό.
0: Α, ναι. Άμα, τη μεγάλη μαμά.
1: Ωραία. Καλημέρα από Σικότη Πίπεν. Καλημέρα στο Θανάης. Από ηλιόλη στη Stone City, ιατρικός επισκέπτης, συγγνώμη, ο Μιχάλης, εγώ ως λάτρης λέει των λογοπαιγνίων, έκανε ένα, το στο πρώτο ραντεβού και μου απάντησε η κοπέλα, μωρέ, σ' αγαπάω εσένα, το πήρα σαν μωρέ, είσαι λίγο, δίκιο είχα, δεν υπήρξε δεύτερο, ναι. Καλά, το λέμε αυτό, πω, καλά, πολύ σ' αγαπάω, αν ταιριάζουμε σε κάτι πάρα πολύ, σ' αγαπώ.
0: Σ' αγαπώ, ρε, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ, ρε.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Ειρήνη από Πάτρα και χρόνια πολλά.
2: Τι, διάλειμμα.
0: Είναι 9 και 17. Να μην μου λένε και 14 πάτε για διάλειμμα. Ορίστε, πάμε και 17.
3: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει Βαγγέλη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
3: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω ο Κώστα. Εντάξει, γράφω σιγά. Αλμπινολέφε.
4: Ούτε τσουπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινελέφε. Μη.
3: Ναι.
4: Ναι, αλμπινελέφε.
3: Ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Τι γράφω, Καστοριά.
4: Αυτή η δικιά μας, ε.
3: Ναι. Χρήστο πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρο. Από ρο. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πει.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρώμα πολυκάρνα. Α, μπράβο.
3: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Πώς θα παίξεις.
3: Τι σε νοιάζει, σου πω, έχω σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Πινελίγη.
3: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Αυτό, πώς θα γράψω αυτό, θα το βρω, Βαγγέλη.
3: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
4: Ναι.
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
4: Μίλκο, αυτό το γάλα.
3: Μίλτον. Ρε πουλιά.
4: Πώς το πει.
3: Μίλτον και Ντόν.
4: Ένα μη θα βάλω.
3: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
4: Μίλκο και δίπλα από.
3: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
4: Ναι.
3: Κίντερ Μίστερ.
4: Βάρε βάστα, Μίλκο.
3: Ναι.
4: Πώς το πει, Μίλκο.
3: Μίλτον Ντέιτ Ντόν, ρε.
4: Ντέβις.
3: Εντάξει, και μία. Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή.
4: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπιρέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά η ελληνική.
3: Ποια?
4: Η Καστοριά η δικιά μας.
3: Ναι, σωστά.
4: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολιτσάι. Πολιτσάι, τι είναι πολιτσάι. Αστυνο.
3: Μπρομαποϊκάρνα ρε πουλιά.
4: Ρώμα πολιτσάι.
3: Ναι, άλλο.
4: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέιντι Νέισορ.
3: Ναι.
4: Και Μποτσουάνα.
3: Μποτσουάνα,
4: ναι.
3: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
4: Πώς είπε.
3: Μπραουσβάικ.
4: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
3: Μπραουσβάικ.
4: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
3: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
4: Ένα πρά.
3: Ε.
4: Πρά.
3: Ναι, Μπραουσβάικ. ξαναπέσαμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
4: Ένα λεπτό, μπρατσού.

0: Κόρντοβα.
1: Ναι.
0: Αλμπικτσέφε.
1: Ναι.
0: Καστοριά.
1: Ναι.
0: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
0: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
0: Μίλτον Ντελέφερμε.
1: Ναι.
0: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
1: Ναι.
0: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
1: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: κατάπες, αλλά έχασαν οι Spurs. Τι το θες, φίλε μου. Το 1-0 το έκαναν οι Timberwolves. 104-102. Και μπήκα να λέω, όπου 12 κατάπες πρέπει να τους γυαλίσανε. Χάσανε. Αυτό με τα στατιστικά του NBA, αυτή ο πρώτος παίχτης που Μάιο μήνα με ώρες που...
1: Ενώ είχε ξυπνήσει στις 5:40 το πρωί και τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώτος παίχτης που μπήκε με τζιν και αθλητικά πάνω από τα 2:10.
1: Ο Μάρκος λέει, ο κόσμος του Lord of the Rings και εμείς, οι Έλληνες, έχουμε κάτι που μας ενώνουν.
0: Το μάτι.
1: Και οι δύο πιστεύουμε στο μάτι.
0: Και οι Thundercats.
1: Άντε και οι Thundercats. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί που πιστεύουν στο μάτι, δεν το λένε μάτι, το λένε ενέργεια και τέτοια. Ναι.
0: Υπάρχει αυτό με την ενέργεια, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σου μπει την καλή διάθεση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή είστε μια χαρά, εσείς εδώ, αεξίδες, είστε μια χαρά και έρχομαι εγώ και σας λέω, τι έγινε ρε, καλημέρα, ρε, καλά.
1: Ναι, μια χαρά, τι έγινε, πώς κάνει, τι κάνει.
0: Τι ξέρω εσύ, ξύπνησα και ούρισα αίμα χτες. Πρώτα σε ο Ρίλος κάνει, οπ. Λες και θα εκτελέσεις φάουλ.
2: Πόνεσα λίγο.
0: Ναι, καταλαβες. Παπ, παπ, παπ, πέφτουν όλες οι διαθέσεις.
1: Ναι. Πω, εντάξει, φτιάχνει ο καιρός και θα κάνει ζέστη λίγο.
0: Για εσάς, εγώ που θα ήμουν νοσοκομείο. Κακ, παπ, τάτ, πάρτο.
1: Αυτό όμως, αυτό το κουβαλάς πάντα. Δεν είναι ότι κάτι σου έφυγε.
0: Είναι μια κακή ενέργεια που σου ρίχνει τη διάθεση. Ας πούμε τι αυτό.
1: Ένας άνθρωπος με κακή ενέργεια που την έχει πάντα.
0: Έτσι γεννήθηκε αυτός.
1: Ξέρω.
0: Δεν το βλέπει. Οπότε θετικά. Του λέω σε κάποιον, καλή όρεξη. Δεν χορταίνω με ένας άντρας, αλλά δεν έχω λεφτά να πάρω δεύτερο. Μου διέλυσε τη ζωή. Τα λένε έτσι και σε διαλύουν.
1: Όχι, ξέρεις γιατί τα λένε. Όχι, θέλουν να σου φορτώσουν τη δική τους κακή διάθεση.
0: Okay.
1: Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που δεν γουστάρουν να σε βλέπουν εσένα με καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πέρα το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα που είναι, εντάξει, το εθνικό μας σπορ. Mm-hmm. Είναι, δεν θέλουν. Πέρα το ότι ζουλεύουν. Ναι. Πέρα το ότι ζηλεύουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τους άλλους με καλή διάθεση.
0: Θα πας, θα φύγετε Σαββατοκύριακο, θα φύγετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα χάλασε το μάξιμο και δεν μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου.
1: Εμείς δεν έχουμε εξοχικό να πάμε.
0: Τώρα θα έρθει μήνυμα για εξοχικό. Με ο Άκα, ναι. Σεφ και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, και δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μην στείλετε μήνυμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε δεύτερο σάντουιτς. Το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και ποια είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα της χώρας.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ψυχικής διάθεσης. Γιατί και εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Αν με καταλαβαίνεις. Και δεν μαυρίζουν τους άλλους.
0: Έχω και αυτόν εδώ που ενδιαφέρει, αν θα κάνω εγώ παιδί. Κάθε μέρα μου στέλνει. Πρώτον, ρε φίλε, παιδί έχω εσένα, είμαι ο μπαμπάς σου. Γιατί με έπρεξες. Κάνε κανένα παιδί, τα πάρεις μαζί σου. Έχω παιδιά, ρε φίλε, έχω πολλά. Έκανε 12 τάπες και χάσανε. Φαντάσου, λέει ο άλλος, αν δεν έκανε τόσες τάπες. Μάλιστα.
1: Επίσης, παιδιά, όχι, δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σχετικά με την κόντρα του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο.
0: Αφορά το Βαγγέλη Αρναούτογλου, ναι, και το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δεν θέλετε να πάρετε.
1: Σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο site,
0: σε μια προσωπική κόντρα. Ναι. Τσακώθηκε και ο Ζουγανέλης και ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Γιατί δεν σε νοιάζει. Τσακώθηκε ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Και εμείς έχουμε ηχητική.
1: Ναι. Επίσης, ό,τι υποστηρίζει ο Αρναούτογλου, ο Τσακίρης, και Τσεντζόγλου, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζονται όλοι οι ρεπόρτερ ΑΕΚ ή όλοι όσοι υποστηρίζουν την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και
0: δηλαδή
1: δεν χρειάζεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι για αυτά που υποστηρίζουν αυτοί.
0: Δεν είναι άνθρωποι που κοιμούνται όλοι μαζί, δεν είναι το Big Brother των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Ένα εις, το τραγούδι. Ένα Big Brother ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ.
2: Όχι.
0: Και έχουν δοκιμασίες, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Α, τώρα, να περίμενε. Περίμενε, είχε έρθει ένα μήνυμα πριν που έλεγε ότι η Μαρία είναι, επειδή είμαι κουμούνι, είμαι η τοπαθής.
0: Α.
1: Η Μαρία είναι τοπαθής, Άλεξ. Κουμούνιγαρ.
0: Κουμούνιγαρ.
1: Και μετά ήρθε δεξιά άποψη η Μαρία και ναρκισιστική. Η ζήλια. Μας μεγάλωσαν με αυτή τη βλακία.
0: Είσαι κομμούνι δεξιό κομμούνι.
1: Εθνική παράκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Στο ότι κάποιος πάει να σου φορτώσει τη μαυρίλα του. Και παιδιά, το έχουμε δει αυτό και το βλέπουμε. Και αυτό τα social media, αυτό.
2: Το
1: γιγαντώνει πάρα πολύ. Γιατί στα social media συνήθως βάζουμε μερικά ψήγματα θετικής ζωής, ας πούμε. Και κάποιος πιστεύει ότι έτσι είναι η ζωή μας όλοι, που δεν είναι. Έτσι.
0: Το δεξιό κομμόνι δεν το έχω ξανακούσει. Εσύ είσαι αυτή.
1: Αυτή είναι. Είμαι δίδυμος με δίδυμο, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Τους έχεις μπερδέψει.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν έχεις ακούσει ωραία πράγματα.
0: Δεν πρέπει να έρθει η προσωπική ο Τσακίρη στη θέση του Τσακίρη. Αυτό Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Τώρα πρέπει κάποιος να το κλέψει. Πρέπει να το κλέψει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε με την ενέργεια είναι η κουμπάρα μου, λέει. Ό,τι και να της πεις, έχει κάποιος στον περίγυρό της που το έχει πάθει. Και επίσης, ό,τι αφορά, ό,τι και να κάνεις, λέει εκείνη, το έχει κάνει καλύτερο. Έχει κάποια καλύτερη. Εντάξει, okay, ναι, είναι okay, και αυτό. Okay. Βέβαια.
2: Πρώτη φορά βλέπω γραμμένο το τσούβι με αυτόν τον τρόπο.
1: CHOU.
0: Ο Μαλιάς θα το έγραψε. Σαν Χιλιανός το έγραψε.
2: Αυτό θέλει να κάνει παιδί μαζί σου.
0: Να κάνουμε, ρε φίλε. Έλα να κυλιστούμε κάτω. Τι να κάνω τώρα.
1: Πάρει ένα αριστερό εξτρέμ από το πόδι. Ναι, θα μπορούσα.
0: Με δύο δεξιά πόδια.
1: Κομμούνι με δεξιά τσέπη, Μαρία, χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Το reality magazine σαν η μεγάλη μοναχοκόρη. Θα έχετε πάρει το πρωτάθλημα εντωμεταξύ και θα λέτε δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σας θέλει μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπες στο δωμάτιο επικοινωνίας.
2: Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
0: Κομματάρα εντωμεταξύ. Κομματάρα. Πουλόπουλος, ε.
2: Ναι. Αμπράσαμε ο μπαμπάς ο
0: Εγκλέσιας.
2: Μπράβο.
0: Είδες, έχω μεγάλη γνώση. Ο Χούλιο. Ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα τελευταία.
1: Καλά,
0: αλλά εντάξει, εγώ είμαι με τον Ενρίκη. Το μόνο που ενώνει εμένα με τον Ενρίκη είναι που φορούσε καπέλο. Φορούσε baseball κάτω ένα διάστημα. Ο Ενρίκη Εγκλέσιας είναι ο ασβεστάς της μουσικής. Αν με ρωτάς.
1: Δεν τον αναγνωρίζεις άμα το βγάλει.
0: Όχι. Βγαίνει μαζί με το μαλλί. Έχω και τον Παγκανίνη, να κάνουμε ένα μαζί. Παγκανίνη είμαι έτοιμο. Κάνω παιδί με τον Παγκανίνη. Για νιώτικο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Βγαίνει το παιδί, βγαίνει. Τσίπουρο.
1: Υπάρχει χειρότερο από το σ' αγαπώ στο πρώτο ραντεβού. Να βγεις με γυναίκα να άρχισε ο ξερόλα που μπαίνει σε αντρικό ρόλο, αγαπητή Μαρία. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει, αγαπητέ.
0: Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά τα red flags αν οι άλλοι είναι τούμπανα. Δεν πάνε να λέει. Οι άντρες μπορεί να πούμε να σου πω κάτι. Έκαψε τα μάξι του πρώην της, αλλά κάτι θα της έκανε. Mm. Εν τω μεταξύ είναι τούμπανα, μα τη δεις φιλία για σπαθιά.
1: Ναι.
0: Χάραξε.
1: Θα της είπες αγαπώ στο πρώτο ραντεβού.
0: Πήγε και έβαψε με μπογιές στο σπίτι του, στο πατρικό. Έφυγε και πήγε στη Μακρακόμη και του έβαψε το σπίτι. Αλλά κάτι θα. Για να είναι τόσο έξαλλη, κάτι έκανε αυτό. Δεν τα βλέπει. No. Δεν τα βλέπει.
1: Στέλια από Βρυξέλλες, εντάξει, ναι, το έπαθες εσύ το σοκ με τη δεύτερη γέννα των γυναικών. Δεν τα λέμε τώρα πρωί-πρωί στον αέρα. Εντάξει. Νομίζουν ότι κάνουμε και ξέρεις και show off. Δεν γίναμε μια παραπληκτική.
0: Πλακούντα τον πήρε και κάνει σκινάκια. Άκατα μάκατα σου κουτμπέ. Πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα και θα έρθει το Μαρόκο να το στήσει.
1: Δύο μήνες μετά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Τι κάναμε.
0: Εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε. Έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό Μαρία του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για Βουδαπέστη το μεγάλο παιχνίδι. Το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Με άτομο που θα επιλέξεις. Μπες Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της Euroleague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση της Big Win διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχει δίκιο η Μαρία.
1: Να καλημερίσουμε
0: κανένας,
1: τον κόσμο.
0: Καλημέρα, ναι. Μαρία. Κανένας δεν μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τη μάνα σου.
1: Ναι. Καλά,
0: κανένας. Κανένας.
2: Εννοείται αυτό.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Εμένα η μάνα μου μπορεί να μου χαλάσει σε ένα δεύτερο τη διάθεση με μια φράση. Είδα ένα κακό όνειρο. Να προσέχεις. Απλά το λέω.
1: Τελείωσες.
0: Αυτό, τελείωσες.
3: Πάει η μέρα.
0: Τίποτα, πάει η μέρα. Δεν ανοίγεις ούτε το ψυγείο.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι το μητρικό. Είναι το μητρικό.
0: Είναι, ναι.
1: Που είσαι, έχει λίγο το νου σου σήμερα. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Έτρωγα στα φύλλα, έτρωγα στα φύλλα κάτω από, και σε είδα να τρως στα φύλλα και αυτό σε μένα βγαίνει στεναχώρητο στα φύλλα. Είναι στεναχώρητο στα φύλλα.
0: Έχω ένα βάρος. Τι έχεις ρε μαμά. Δεν ξέρω. Εσείς τι κάνετε. Μπράβο, να είστε καλά εσείς. Να είστε καλά.
1: Ας μην είμαι εγώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι ρε μαμά. Τέλος πάντων. Έβλεπα το θείο στο μεθαμέρο. Όλο το βράδυ
0: χθε. Έχει 30 χρόνια τώρα ο θείος ο Μπάμπης.
1: Από πού και ω που ούτε τον μνημόνευσα ούτε τον συζήτησα. Πώς ήρθε στο όνειρό μου ο θείος. Κοίταζε τον ρότο.
0: Τι ήθελε, κάτι ζητούσε. Κάτι ζητούσε.
1: Μου ζήτησε νερό και ελιές και δεν του δώσα.
0: Δεν είχα. Και του δώσα σταφίδες.
1: Οι σταφίδες μου βγαίνουν στεναχώρια. Και μου είπε, πού σου Ριόλα, δεν ξέρεις ότι είμαι αλλεργικός. Θες να με πεθάνεις πάλι.
0: Έτσι.

0: Η μάνα μου με πηγαίνει στο 0% μέσα σε έναν δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι γρήγορο αυτό, είναι γρήγορο όλο αυτό.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξη στη ζωή μου, λέει, αλλά έχω τον πατέρα μου κάθε φορά που βρισκόμαστε να μου δίνει μία να φύγω στον κρεμό.
1: Μην αγωνίζεις,
0: να είναι καλά, Ιαν. Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλημερούδια από Αντίπαρο.
1: Ο πατέρας είναι το άλλο άκρο. Τύπου, ξέρω εγώ, πάθαμε μία οικονομική ζημιά 5.000. Έλα, μωρέ, νέο, θα δουλέψει. Τι έγινε, τι βλέπεις να το παίρνει ο Παναθηναϊκός, σου αλλάζει την κουβέντα.
0: Δεν σε αφήνει ούτε καν να παραπονεθεί, ρε παιδί μου, να πει τον πόνο σου, ξέρει. Τώρα μην με μαυρίζει με αυτά, θα σου πει.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Χτες πήγαμε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, είχε κολλικό. Μωρέ, ρουτίνα είναι τώρα για αυτού.
0: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα,
1: ξέρει. Μπορεί να το χάσει επίτηδες για να έρθει ο πρόεδρο.
0: Μπράβο, στον τελικό.
1: Ναι, πετάνε και τέτοια. Μα σου λέω για το νοσοκομείο. Ναι, ναι, να αρχίσει από εδώ να ψήσουμε, ρε. Έχει και πατέρα, ε.
0: Δεν θυμάσαι εγώ που είχα την προηγούμενη φορά.
1: Δεν βγήκε έτσι. Εγώ, ο πατέρα του έχει περάσει. Ποιο είχε περάσει κολλικό. Δεν ήμουν ένα μήνα, ρε, με τη χολή, ρε, στο χέρι, ρε. Και δεν παραπονέθηκα.
0: 36 και 2 ο πατέρα.
1: Συνεχίστε χωρί εμένα. Αν έρθουν οι εχθροί, θα του σταματήσω.
0: Έχω πονοκέφαλο, σταματήστε.
1: Και δεν ακούει. Πέντε φορές πες πατέρα, πατέρα.
0: Πατέρα. Μπαμπά. Πατέρα. Πατέρα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Σου μιλάω, δεν ακούς.
1: Δεν άκουσα, τι έγινε.
0: Να σου πω, πρέπει να πάμε στο γιατρό. Δεν ακούς τελευταία.
1: Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα.
0: Μιλάω, δεν με ακούς.
1: Καλά τώρα, βέβαια.
0: Να σου πω, θα πάμε στο γιατρό, τελείως. Ας
1: το
0: κλείσω
1: κινητό από τα χέρια αυτά τα κολοκυνητά.
0: Ποια κολοκυνητά, δεν ακούς, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, να πάμε στο
0: και
1: γιατρό.
0: Ξεχνάς.
1: Για ποιο λόγο
0: και
1: να πάμε.
0: Και ξεχνάς, είχες βάλει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατάψυξη.
1: Ρωτά να είναι παγωμένα να πιάσει καλά η βόλτα.
0: Να μας καταστρέψεις.
1: Δεν παθαίνετε τίποτα.
0: Να βάλεις φωτιά στο σπίτι.
1: Είπα εγώ να βάλω φωτιά στο
0: σπίτι. Δεν είπες να βάλεις. Είχες ξεχάσει τον γκάζι ανοιχτό την προηγούμενη
1: τώρα
0: φορά.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Αναβήσει.
1: Πήγαινε μέσα γιατί η μάνα σου λέει δεν αναπνέει καλά. Πήγαινε μέσα, σε έχει 5 μέρες έτσι.
0: 5 μέρες και μου το λες τώρα.
1: Πήγαινε
0: γιατί δεν την πήγες στο γιατρό.
1: Αφού δεν θέλει.
0: Τι δεν θέλει. Πάρτε με το ζόρι. Δηλαδή τι κάνετε, λέει. Πρέπει να έρθω εγώ εδώ πέρα. Θα βρω ψόφιου καμιά ώρα.
1: Κάτσε γιατί μάλλον το σπίτι. Δεν πάει καλά, κουτσένει το σκυλί.
0: Κουτσένει το σκυλί. Ναι. Τι έλα, πάθατε, γιατί.
1: Ρόλα! Έλα εδώ, Ρόλα μου!
0: Μπαμπά, η Ρόλα έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Πήγαινε στη μάνα σου μέσα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ρόλα! Τι κάτι ζαλίζεται, λέει.
0: Πήγαινε εσύ! Εγώ ήρθα να σας δω.
1: Μάνα σου
0: είναι. Τι μάνα μου είναι, μάνα και γιατί μου το λες τώρα.
1: Μάνα, εγώ δεν έχω ζωή.
0: Τι ζωή έχεις εσύ.
1: Θυσιάστηκα για όλους.
0: Τι λες, ρε πατέρα, τι έπαθες τώρα.
1: Το κεράτο.
0: Να σου κλείσω ένα ραντεβού να πας τη μαμά στο γιατρό.
1: Την πάση δεν έχω αμάξι.
0: Γιατί τι έπαθε το αμάξι.
1: Αυτά δεν τα έχω πει όλα. Έχω μείνει εδώ, είμαι και 5 μέρες με τα αμάξι. Δεν πήγα να το φτιάξω.
0: Γιατί δεν πήγες να το φτιάξω.
1: Έβγαλε πολλά φώτα εκεί μπροστά. Δεν έχω τα 2.000. Άμα έχετε εσείς, δώστε τα.
0: Δεν σου λέει να πηγαίνεις για σέρβις το αυτοκίνητο κάθε χρόνο.
1: Το ξέχασα. Και τη μάνα σου έπρεπε να την πάω και την ξέχασα κι αυτή. Λολά! Κουτσένει το σκυλί. Όχι, δεν κουτσένει. Δες το, δεν κουτσένει. Κάτι πάτησε.
0: Τι έπαθε.
1: Κάτι πάτησε εκεί κάποια ακίδα εκεί πέρα. Τη μάνα σου να πας. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Η σιωπή του πατέρα που απλά σε κοιτάει όταν έχει κάνει λαλακή είναι 1000 μαντήρια. Ναι. Που προσπαθεί να επεξεργαστεί την πληροφορία και να πει τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Το χέρι μου. Το βλέπεις το χέρι μου εδώ τι έχω πάρει.
0: Τι έχεις πάρει.
1: Το κόψα με το τσεκούρι, πήγα να κόψω
0: ξύλο. Τι δουλειά έχεις εσύ με το τσεκούρι.
1: Πήγα να κόψω ξύλο.
0: Γιατί να κόψεις ξύλα.
1: Δεν ήρθε ο άλλος εδώ και πήγα να τα κάνω μόνος μου. Εδώ κοίτα.
0: Έχεις ξανακόψει ξύλα. Ξέρεις να κόψεις ξύλα εσύ.
1: Λογιστής άνθρωπος, ξέρω.
0: Ο ξυλουργός.
1: Το ξέρω, ναι. Δεν ήρθε. Κάτι μυρίζει εκεί μέσα στο δωμάτιο. Πήγαινε να λίγο τη μάνα. Για Οδύσσια του Νόλαν, ρε φίλε. Σου κάνουμε θέατρο της Τρίτης εδώ. Το θέατρο της Τρίτης.
0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ. Η μάνα είναι και αυτή που σε φορτώνει νεχές, είτε φταίει είτε όχι. Άσε μας εμάς, εσείς να περνάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα να μόνη μου
1: ό,τι
0: εδώ,
1: ήταν
0: μεγάλη,
1: να κάνω,
0: ό,τι
1: εγώ
0: ήταν
1: το
0: να κάνω τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σας μεγάλωσα, σας πήγα, σας ανέθρεψα.
0: Θυσιάστηκα.
1: Αφήστε με, πίτσε Παπαδόπουλου.
2: Θυσιάστηκα για σένα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις με το μεγάλο του ταξίδι στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του μάτια.
1: Παρακολουθούμε και τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις τώρα. Για πες.
0: 97 φορές ρωτήθηκε γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά. 9 ώρες οδήγησε.
1: Οδήγησε
0: με το αυτοκίνητο.
1: Δεν πήγε με αεροπλάνο.
0: Ναι, αλλά μέσα στην Ιορδανία οδηγούσε. Να τη γυρίσει okay. όλη. Mm-hmm. Ένα νέο ρολόι αγόρασε. Ένα νέο θαύμα του κόσμου για το κόστος. Και έκανε 38.121 βήματα. Εντάξει.
1: Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει τι διάβασε αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε τον απολογισμό
1: του ταξιδιού. Ταξιδιού του στην Ιορδανία.
0: Έτσι ξεκίνησε. Okay. Ναι, έκανε ναι, τον ναι. απολογισμό του και στη.
1: Ένα ρολόι πήρε μόνο.
0: Ναι, πήρε ένα new watch. 38.121 βήματα.
1: Σε πόσες μέρες?
0: Σε 2 μέρες. Μια μισή μέρα.
1: Πολύ είναι, πολύ είναι, πολύ είναι.
0: Έκανε πολλά βήματα.
1: Έκανε, ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει μεγάλο άνοιγμα, δηλαδή αυτό πρέπει να πάμε τα
1: όντως,
0: πόδια.
1: Ναι, δηλαδή εμένα αυτά θα είναι τα διπλάσια βήματα για να τον προλάβω.
0: Ή περπατάς γρήγορα. Αργά περπατάω. Ή όλε χάλεμες. Πού είσαι με το Χέις Ντέιβις, έλα δεις τη μάνα σου. Ας οι Ιορδανίες τώρα και έλα εδώ πέρα.
2: Χέις.

0: έγινε και αυτό. Με ενόχλησε κάπως. Με ενόχλησε. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Έκανε τη συναυλία Σακύρα. 2 εκατομμύρια κόσμο χαλαρά μάζεψε. Να. Σε δωρεάν συναυλία. 2 εκατομμύρια.
1: Που στη Βραζιλία, στη Κοπακαμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εν χορό βρίζαν τον Πικέ. Άντε μπει Πικέ.
1: Πικέ.
0: Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Πικέ. Ναι. Πάρε μου, Σίλβου πλέ, ρε πικέ, ρε πικέ. Ναι. Λοιπόν, πήγε ο Δανία για να γίνει Τζόρνταν, ενώ ψηρίζει παιχνίδι. Λέει ο ακροατής, καταλαβαίνετε.
1: Πόσα βήματα δεν έχει κάνει στην καριέρα που τα έκανε εκεί, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Τον είδατε, τον είδατε. Πάμε διάλειμμα το τελευταίο. Πάμε.

0: Πούστε, είστε εδώ.
1: Ωρα, πού πάμε, πού πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94 και 5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Τι είπα, ναι, 94,6.
2: Μπερδεύτηκα.
0: Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 96,6. Πούστε, είστε εδώ. Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6.
3: Έξω!
0: 6.
3: Έλα εδώ!
0: 7.
3: Πού πας?
0: 8. Ναι, λοιπόν.
3: Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε. Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Πούστε, είστε εδώ. Big Win Sport FM 94 και 6. Είδες, μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες, μαθαίνω. Λόγω κορονομίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι. Πάμε γραμμιές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει ολοκληρωμένο.
4: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
0: Λοιπόν, θα πάμε με τραγουδάκι.
4: Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
5: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
4: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δεν στον Ασαριφάρ.
5: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπήθηκε, έτσι.
6: Ο Χάρης.
7: Ο Νόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στον Φώτιλο, στον Όφη.
8: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
7: Προκλήσεις.
5: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
9: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, λίμον.

0: Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτό είναι εδώ πέρα γι' αυτό.
1: Φήμες λένε ότι ο
0: Ιππέδρα. Ε, πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
2: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
3: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
2: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
3: Τι είπε?
2: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Όχι.
3: Επιμένω.
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Όχι.
3: Καλά.
2: Σε... Αυτά είναι...
3: Πάμε break.
0: Και δεν πάμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, έχουμε και το νέο τρέιλερ Οδύσσιας του Νόλαν. Εγώ βέβαια κάθομαι στο YouTube και βλέπω τα μπάκια τέλει. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Είμαι εγώ ατιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν...
1: Λοιπόν, και ένα χρόνια πολλά στη γυναικάρα μου που σας ακούει στη δουλειά. Πάνω, αν μπορείς, σας αφιερώνω το Born to Raise Hell.
2: Ωραία σχέση. Καλύτερα αυτό που λέει ότι δεν θα ξαναπάω για δουλειά.

0: Λέτε ότι λατρεύετε το Ρίκι Ζερβές. Πώς γίνεται.
1: Δεν λατρεύω κανένα.
0: Τέλος πάντων. Τέλος να δεν μ' αρέσει.
2: Εμένα
0: μ' αρέσει. Περίμενε. Αφού σατυρίζει όλα τα αφηγήματα που σηκώσατε λάβαρο, έπιασε λογοτομή. Προφανώς δεν έχεις δει Ζερβές για να τα λες αυτά.
3: Καλά, δεν έχει ιδέα τι λέει τώρα. Ούτε για λάβαρο, ούτε για Ζερβές, ούτε τίποτα. Εντάξει τώρα, είδε ένα απόσπασμα και ξέρει το Ζερβές. Ξέρει τη συνεντεύξη του, ξέρει αυτά. Είδε, σηκώσαμε και λάβαρο. Ναι. Είδε για λογοτομή, τα βλέπει και του δράκου που κάνατε τάκλιν δεν λέτε τίποτα. Ήταν φάουλ, γιατί πρώτα παίρνει πόδι του δράκου και μετά μπάλα.
1: Έρχεται και εγώ κατζέντα στο επόμενο
0: μήνυμα. Ναι.
3: Πολλοί που λένε, άμα πει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι.
1: Και να παντρεύονται και οι γκέι, ε!
0: Ναι, όλα μαζί.
3: Τα βάζουν όλα μαζί. Λες και θα πάμε στα σύννεφα του γκέι και θα σα πετάμε πάνω εκεί.
0: Ένα σχόλιο για τη διαφήμιση με τον ύμνο του Champions League. Παιδιά, δεν είμαι σίγουρη.
3: Η Εύα τραγουδάει έτσι, να σου πω.
0: Νομίζω ότι άκουσα τσόχο.
1: Γνωστές φωνές.
0: Σαμπράκο. Νομίζω.
3: Άκουσα να πνίγεται ο τραγουδιστής.
0: Θα μας πει τώρα ο Τσόχο. Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Δεν γίνεται να περάσει έτσι αυτό.
3: Εν τω μεταξύ, χθες δεν είδε ότι πήγα να τον πατήσω. Περπατούσε ευθεία με τον ατμιστή ο Τσόχος και περίμενα εγώ με τα μάξη να περάσει. Δεν με είδε καν ότι έρχομαι. Και λέω πόσο viral θα γινόταν. Ο προηγούμενη εκπομπή να πατήσει την επόμενη.
0: Είδες και θα πούνε
3: κάνει over.
0: Υπήρχε κόντρα τελικά.
3: Να το. Θα τον βρίσκαν με έναν ατμιστή.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα.
3: Γεια σου Δήμητρα.
0: Η μάνα μου θέλει να την πάω κάπου. Λοιπόν, φεύγουμε. Λέει, μην πας από εκεί, από παραλιακή. Γιατί από εκεί πήγε και η Γιανούλα από απέναντι τέτοια ώρα και τράκαρε. Εντάξει, της λέει πάω. Αφού βολεύει, πήγαινε με και μέχρι το νεκροταφείο.
3: Σου λέει, εγώ όταν έχω τη μάνα μέσα μου, λέει, βάλει το χέρι μέσα. Μια κοπέλα λέει, της κόψαν το χέρι με τρακάρισμα.
0: Ναι.
3: Ξέρεις πόσο γρήγορα το βάζω μέσα. Ξέρεις πόσο γρήγορα. Το βάζω το χέρι στον ώμο, ώστε αν βρει μπάλα στο χέρι, να μην είναι χέρι. Να είναι κολλημένο. Να είναι κολλημένο. Εντάξει. Λες ότι λατρεύεις τον Clint Eastwood. Αλλά είδες τι δήλωσε.
0: Δεν το λατρεύω τον Clint Eastwood. Δεν το μεταξύ καθόλου. Αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι. Καλό, ωραίο ηθοποιό, πάρα πολύ ωραίο.
3: Και σκηνοθέτης.
0: Ναι.
3: Βέβαια, επειδή είναι με τον Τραμπ, ε.
0: Εντάξει. Είχαμε και μια διπλή επίθεση σε ανήλικους στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη.
3: Και
0: την Κυριακή το βράδυ.
3: Επικίνδυνη επίθεση.
0: Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ο 14χρονος με πιο ελαφριά τραύματα. Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλίου στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 10 νεαρών προσέγγισε μια παρέα 4 ατόμων, συνομήλικη. Και μετά από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, κάπου διαβάζω ότι τους ρώτησαν από πού είσαι. Δηλαδή, από πού μπορεί να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι από πού είσαι, από πού προέκυψε αυτό. Από πού είσαι.
3: Από μεγάλο χαριάρτας.
0: Δηλαδή είσαι στο Νέο Κόσμο. Από πού είσαι.
1: Είναι παλιό αυτό, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι παλιό. Εσείς από πού είστε, παιδιά.
3: Και καλά για να γίνει φασαρία.
0: Ναι, για να γίνει φασαρία. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι, στο μυρό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που πήγαν στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν ακόμα ένα τραυματία, ένα 14 ετών, που πήγε μόνος του στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Μάστε. Πολύ ισχυρός.
3: Να σε ρωτήσει ο γιατρός από πού είστε και να φοβηθείς.
0: Ρε φίλε, δηλαδή.
3: Δεν είναι.
0: 14χρονα με μαχαίρια. Τι γίνεσαι, καλά.
3: Καλά είμαι εγώ, εσύ.
0: Αυτά γινόντουσαν και παλιά, απλά δεν τα μαθαίναμε γιατί δεν είχαμε.
3: Το βρίσκονε το μαχαίρι με 10 ευρώ αυτό το καραμπί. Παίζει πολύ, αυτό με τη λαβή. Και μετά κλαίμε. Και λέμε δεν είχε δώσει δικαίωμα, το παιδί δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εγώ τον Τζόχο ακούω. Αλλά δεν θα ήθελα να ήξερα αν όντως είναι αυτός. Θέλω να ζω στην ψευδέστησή μου, λέει η Νιρβάνα Βύση.
4: Λόφος του Βόκου. Πού είναι ο λόφος του Βόκου.
3: Ρε φίλε, μπορεί να βρει σε κάποιο.
1: Όχι, ρε. Όχι, ισχύει αυτό.
3: Υπάρχει ο λόφος του Βόκου.
0: Ναι, και στα Πατήσια γινόντουσαν αυτά. Οκ, εσείς από Γκράβα, εσείς αυτό. Ναι. Εσείς από Άνω Πατήσια, εσείς από Γκράβα κτλ. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία και ανατριχιάζω λίγο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό.
3: Έχω ανατριχιάσει και χωρίς παιδιά σκέψη. Ναι, δηλαδή

0: Εντάξει, έχουμε και μπιφ τώρα στο θέρετρο γυμνιστών με τους Σουίγκες. Έγινε ένας χαμός σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία που θεωρείται παγκοσμίως. Δεν θέλω να αγοράσω αθλητικά με τέτοια αερόσολα.
1: Γιατί?
0: Ανατομική.
1: Γιατί?
0: Μπορείς να φύγεις
1: από μπροστά. Μετά θα πονάει η μέση σου.
0: Μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο, σε ένα χωριό στη Νότια Γαλλία. Έχουν μαζευτεί swingers και κάνουν σεξ στην παραλία μέρα μεσημέρι, στο Cap Dodge, και έχουν κάνει έξαλλο στους γυμνούς θαμώνες. Που θέλουν απλά να απολαύσουν τον ήλιο γυμνούλιδες.
1: Καλά, ναι, με συγχωρείς. Είναι άλλο το να κάνεις μπάνιο γυμνός και άλλο να...
0: Ανταλλάσσουν τους συντρόφους. Το Cap Dodge είναι ένα περιφραγμένο αυτόνομο χωριό όπου όποιος απολαμβάνει να περπατάει γυμνός μπορεί να απολαύσει απελευθερωτικές διακοπές.
1: Okay, υπάρχουν αυτές οι παραλίες.
0: Βέβαια. Okay. Θα ρίνεσαι να γδυθείς, θες, δεν θες, σε τραβάνε κάτω το βρακί, δεν θέλω.
1: Μπορεί να είσαι εδώ πέρα.
0: Πέτα το ματσαφλίκο. Λοιπόν, και πήγε τώρα, πήγαν οι swingers στο Cap Dodge, οι campers, μαζεύτηκαν εκεί από πάνω και το κλείσε μάτια, το 1, το 3 και το 5 και βγάζουν αριθμάκια και ανταλλάζουν συντρόφους και φικ, φικ, φικ, φικ, φικ και δεν μπορούν οι άλλοι να πάνε να χαρούν τον ήλιο. Γυμνοί. Είπαμε να είμαστε γυμνοί, όχι να μαζί με το ζόρι στο Cap Dodge. Και έχει γίνει μήνυση, έχουν μαζευτεί, πήγαν γυμνοί στο δικαστήριο.
1: Για να αποδείξουν ότι είναι από τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εσείς και για ποιο λόγο, εσείς κύριε είστε γυμνός. Θέλατε φικ φικ ή θέλατε απλά τον ήλιο. Λεσολέι. Λεσολέι. Να σημειωθείτε πρακτικά. Έχουμε 100 που θέλουν ανταλλαγές και έχουμε 30 που θέλουν να είναι γυμνοί. Εγώ τι να κάνω. Έχετε άδεια. Φέρτε μου ένα χαρτί.
1: Νομίζω δεν επιτρέπεται.
0: Φέρτε μου. Δεν ξέρω στο φεκ.
1: Να αυτόνεσαι.
0: Στο φακ.
1: Όπου να
0: είναι. Δεν το ξέρω. Αλλά στο Cap Dodge δεν περίμενα ποτέ να έχουμε μπιφ τέτοιο.
1: Ένα βίντεο στο Αμάλφι.
0: Ναι. Και εκεί.
1: Όχι.
0: Θέλω να με πάνε.
1: Δεν κατάλαβες. Τι να σου πω. Διαδήλωση. Η Μετάλλικα. Πότε 60.000 κόσμο δεν θα έχει. Μετάλλικα. Τόση. Δεν μπορούσες. Όχι να περπατήσεις. Μπούκωσε το αμάλφι.
0: Γιατί μπούκωσε το αμάλφι.
1: Από τον πολύ τουρισμό.
0: Έλα.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει τίποτα, τίποτα. Εκεί. Ό,τι είδε εκεί. Φύγε τώρα.
0: Έφυγε. Μα δεν.
1: Ναι, ναι, δεν ναι, ναι, έχει άλλο.
0: Είμαι στην Τοσκάνη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Από μακριά το έχω δει.
1: Το.
0: Και εδώ μπούκωσε.
1: Λοιπόν, καλύτερα Μετάλλικα. Καλύτερα Μετάλλικα. 9 του Μάη το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στο ΑΚΑ. Έρχονται οι Μετάλλικα και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Εάν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείς να επισκεφτείς το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, γιατί εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα και εκπλήξεις που μπορεί να κάνουν την εμπειρία σου να την απογειώσουν.
0: Δεν έχει απευθείας πτήση για...
1: Λοιπόν, Αμάλφη δεν έχει.
0: Όχι, για Cap Dodge. Φρέσκο κρέας, ξέρεις τι θα πει. Εγγυημένο νόστιμο στα Lidl. Μπάρμπεκιου για φίλους με μπριζόλες. Στα Lidl. Γιουβετσάκι της Κυριακής. Γιουβετσάκι! Που μου κουμυρίζει η Μαρία το πίτι. Γιουβετσάκι! Στα Lidl. Φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο. Η Βέλτια είναι εδώ. Με διατροφική αξία και γεύση. Να γλύψει τα δαχτυλά. Μαλακό κρεατάκι. Ζουμένο, ωραίο. Τα Lidl είναι δίπλα. Γιουβετσάκι στα Lidl.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο στοίχημα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλημέρα.
1: Bye. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος. Έχει πάει να φτιάξει τα κρυπτονομίσματα που λέει ο Καρπετόπουλος ο Σταύρος. Μόνο που ο Σταύρος...
1: Νόμιζα ότι έχει πάει να φάει.
0: Τα κρυπτονομίσματα τα έχει σε φαγητό, δεν τα έχει σε...
1: Ναι, ωραίος, αυτό είναι. Μπράβο.
0: Ο καθένας το είδος του, ρε φίλε.
1: Σωστός ο παίκτης, σωστός. Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιάκος είμαι.
0: Ωραία.
1: Είδα λίγο να πω, έτσι λίγο, ότι είμαστε, γενικά να σχολιάσω ότι είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικά σαν λαός, έτσι, του κερατώματος και του... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, το έχουμε κάνει επιστήμη. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σχολιάσω λίγο την εκπομπή, ας πούμε, θα μου πεις τι βλέπεις. Εντάξει, τι να κάνω, το είδα, τη χθεσινή εκπομπή, λίγο που, την αθλητική που είχε εκεί στο Open. Ήταν ο καημένος ο Νικολακόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω πώς αντέχει εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, και, και είπε το αυτονόητο, τέλος πάντων για το μάτς, δεν ξέρω αν έχετε σχολιάσει, θα έχετε σχολιάσει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε από τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η διαιτησία. Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το γεγονός που λέμε και πρέπει να... και αρχίσανε τις ειρωνίες, όλοι τον πλακώσανε, μιλάμε στα ειρωνικά γελάκια και στο... πήρανε φόρα όλοι. Άρχισε ο άλλος πάλι για τα καλοκαίρια που του έχουμε ληστέψει. Ο άλλος πάλι για 30 χρόνια κλεμμένα πρωταθλήματα. Δηλαδή πήραν φόρα όλοι. Έτσι λέει, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εγώ είπα απλά ότι έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο είπαν όλοι, το παραδεχθήκανε μετά, ότι ρε παιδί μου δεν ήταν γκολ. Έτσι, γιατί και του Γιάννη ίδια περίπτωση είναι, τέλος πάντων, και ακόμα χειρότερη βασικά, γιατί εμπλέκεται στη φάση, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Και άρχισε και τέλος πάντων τα γελάκια και τις ειρωνίες. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου γενικά δεν στεκόμαστε στο γεγονός δηλαδή αυτό το πράγμα και αρχίζουμε και λέμε τα πίσω ναι αλλά εσύ ήσουν έτσι. Δηλαδή άμα άρχισε θυμήθηκαν το Γιαννακόπουλο πάλι το ένα το άλλο. Δηλαδή ασόβαρη συζήτηση. Ο ένας και καθόταν ο Νικολακόπουλος ας πούμε και άκουγε τις ειρωνίες και τα γελάκια. Δηλαδή θέλω να πω εντάξει θα μου πεις τι να σχολιάσεις. Θέλω να πω ότι και γενικά, θέλω να πω και στα πολιτικά, ας πούμε, αν το πάρεις, παντού είμαστε έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, τρώει εκατομμύρια και είμαστε του στυλ αποσταθεροποίηση αν δεν με ψηφίσεις. Ο άλλος ξαναβαφτίζεται και ενώ μαρτυράμε ότι κάναμε λάθη και τέτοια. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο του στυλ δεν είναι αυτό που νομίζεις, αυτό θέλω να πω, και ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε. Γενικά και να στεκόμαστε στο γεγονός και όχι στο γενικό και τι έγινε παλιά και πώς έγινε. Αυτό. Να είστε καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο καινούριο των κοινών αθνητών μετά. Okay. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα να σας πω ότι μετά το ΣΕΦ ήρθε η ώρα για το πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό. Ο Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα, στο Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Αθλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 με φόντο τον τελικό. Στην Betson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

δάκρυα που στέγνωσαν τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω προταραγμένα.

αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω από τραταράκια.

problem is. Αυτό που κατάλαβε ο Κώστα, ο Μάκης από το Ήλιον, ότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος για τον Τραμπ. Έγινε, αδελφέ.

Μετά το πρώτο ημίωρο θα βγάλουμε και τον Νικόλα Ζέρβα για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού για το μάτς με την Μονακό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλε Παναγιώτη, από την Νίκαια προβλεμίσμ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Παπαρέ.
3: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
4: Μόνος σου σήμερα.
3: Μόνος.
4: Εντάξει, μια χαρούλα, μια χαρούλα.
3: Έχει πάει, για, Έχει πάει για κρυπτονομίσματα.
4: Α, ελπίζω να ξέρει, τώρα μην...
3: Ρε, ο Σταύρος δεν ξέρει, ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχει φάει σουβλάκια ο Σταύρος.
4: Εντάξει τον εμπιστευόμαστε, άμα να μας δώσει κανένα τύπ.
3: Ναι.
4: Γιατί τα στοιχήματα δεν τα πάει και πολύ καλά.
3: Ναι.
4: Πλάκα κάνω, Σταύρος, Θεός. Φίλε, σε παίρνω πρώτη φορά. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Έχει καταλήξει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο δώρο εξιμών με ύψιλον. Μια μικρή μινιατούρα του μεγαλύτερου τροπέου που έχουμε δει σε διασυλλογικό επίπεδο, του Conference League.
3: Ωραία.
4: Έχουμε ένα κοινό φίλο.
3: Ωραία.
4: Λίγα θα πω για αυτόν. Έτσι, προφανώς λέγεται Κωστής. Ήταν πρώην συναδελφός μου και είναι δικηγόρος. Μέσω αυτού λοιπόν.
3: Γιατί ήταν πρώην, εσύ δεν είσαι τώρα πια δικηγόρος?
4: Όχι, το πρώτο.
3: Άμα θέλω να σκοτώσω κανέναν, ποιο δικηγόρο θα πάρω, ρε φίλε, να πούμε τώρα.
4: Θα πάρεις και εμένα και τον Κωστή.
3: Α, ωραία,
4: το πρώην,
3: ωραία.
4: Προσδιορίζει τον τόπο εργασίας.
3: Α, εντάξει.
4: Κατάλαβες.
3: Κατάλαβα.
4: Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος. Εγώ το έχω οραματιστεί, να το πω έτσι. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω, γιατί δεν θα αντέξω άλλη απώλεια τέτοια απώλεια εννοώ. Και ότι δικαίως ίσως δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο. Προχωράμε, θα είμαστε εκεί πέρα, ούτως ή άλλως, και πάμε για την Ευρωλίγα, Μπάμπαρε. Σε μιλώ.
3: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε.

0: Είπαμε και προηγουμένως, έχει το τρίτο του μάτσο Ολυμπιακός με την Μονακό. Γίνεται στο Πριγκιπάτο. Νικόλα Ζέρβα στη γραμμή για να μας πει τα τελευταία νέα και τι γίνεται εκεί.
1: Χαίρετε, κύριε Γκριμπάμπη μας.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Γίνεται το ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο. Το καθιερωμένο χαλάρωμα με τα σουτ που γίνεται στην έδρα του αντιπάλου. Με αισιοδοξία, με προσμονή για να τελειώσει από απόψη σειρά. Έτσι. Αυτή είναι νομίζω η στόχευση.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί και μετά και τις νέες απουσίες της Μονακό. Νομίζω ότι μόνο με αυτοκτονία θα μοιάζει αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει σήμερα. Δεν πάρει δηλαδή το τρίτο μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση του πράγματος, γιατί η Μονακό, όσο και αν στην έδρα τη μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, βγάζει αντίδραση. Δεδομένα θα βγάλει αντίδραση σήμερα για τις δύο βαριές απόϊτες στο σεφ με πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό ότι στην κατάσταση που πετυχαίνει τον Ολυμπιακό να είναι σχεδόν πλήρης, λείπει μόνο Word και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, θεωρώ με 8 άτομα δεν μπορεί να του εξφέρει προβλήματα. Έτσι. Αν είναι στοιχειοδός σοβαρός όπως λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί στον αθλητισμό.
0: Αν παίξει βόλεϊ στη ρακέτα, λέω εγώ.
1: Ναι, νομίζω σωστά ότι πρέπει να στοχεύσουν εκεί. Ναι. Στον Μιλουτίνοφ και στον Χόλ και στον Ταερίκ Τζόνς. Είναι και ο Φάλε εδώ, δεν ξέρω αν θα μπει στη 12, το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Να αλλάξει η συνταγή στους ψηλούς. Νομίζω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να κλείσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα των τριών γκάρντ, James, του Οκόμπο και του Στράζελ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Μάρκο Ισβίλη.
0: Φαντάζομαι ότι θα τους δούμε μαζί πολλή ώρα στο παρκέ τους τρεις.
1: Δεν υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ναι, το λέω. Οχτώ παίχτες είναι, πώς είναι.
1: Ναι, 8. Ο Νέντοβιτς είναι το άλλο γκάρντ. Είναι ο Κεβάριος Χέις, ο Μπλόσομ Γκιν, ο Τάρπι και ο Μπεγκαρίν. Αυτοί είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να.
0: Ουσιαστικά ένας ψηλός.
1: Ναι, καρπεντάρι κανονικό, μόνο και Κεβάριος Χέις είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Μονακό ξεκάθαρα είχε φτάσει στο ταβάνι της μόνο και μόνο που προκρίθηκε στην οκτάδα. Και ήταν πολύ άτυχη να πετύχει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Άρα πάντα. Με την επιφύλαξη ο αθλητισμός μας έχει κρύψει πολλές εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πιάσει ένα καλό παιχνίδι, βρει το ρυθμό, κάνει το rotation για να έχουν όλοι ανάσες, θα καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση, κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Με 3-0 δηλαδή δεν έχει υποκριθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για να έχει και αρκετές μέρες προετοιμασίας. Έτσι. Το Final Four είναι 22 και 24 Μαΐου, οπότε θα έχει 16 μέρες γεμάτες στο να κάνει την αποθεραπεία του, να.
0: Αν και νομίζω ότι όλες οι σειρές θα κλείσουν γρήγορα αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Είναι όλοι στο 2-0. Δεν ξέρω ποιος σήμερα δεν θα κλείσει. Για να δούμε.
1: Ναι, σήμερα παίζει το μάτι της Χάπολ με την Ρεάλ. Στο Μπόντεργκραντ, στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Χάπολ και η Ζάγκυρης νομίζω ότι έχουν λίγη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Την αίσθηση μου. Έτσι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε Game 5. Πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα. Αυτά, αρκετός κόσμος. Πάνω από 200-300 φίλοι του Ολυμπιακού. Αρκετοί τραξίσαν και με το τσάρτερ. Αρκετοί έχουν κανονίσει και εκδρομές. Θα έχει αρκετά έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας απασχολεί λίγο έτσι, ρεπορταζιακά από το πρωί είναι η παρουσία της Μονακό τη νέα σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή με κάποιες επαφές που είχαμε και με τους ανθρώπους, τους συλλόγους, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, να μάθουμε τι γίνεται. Η Μονακό σήμερα έχει συμβόλαιο για την νέα σεζόν, άλλο ένα χρόνο. Αλλά
0: συμβόλαιο
1: είναι...
0: έχει, παίκτες θα έχει, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι περισσότεροι έχουν συμφωνήσει ήδη, έτσι. Δηλαδή ο James θα παίζει στην Μπαρσελόνα, ο Blossom Game θα παίζει στην Ντουμπάι. Νομίζω ότι και ο Ντιάλο κάπου έχει συμφωνήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι προς Ισπανία ή προς Ελλάδα μεριά. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να βρεθεί μια διοικητική λύση σταθερή, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφτιάξει ρόστερα από την αρχή και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αιώλο. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση με σιγουριά.
0: Έχει πλάκα με τον Blossom Game που μέχρι προχθές εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο επικοινωνιακός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να πάει σε αυτή τη λύση. Ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να αλλάξει τον Πίτερς, που εγώ δεν το θεωρώ σίγουρο.
0: Ούτε εγώ το θεωρώ καθόλου. Δεν τον αφήνει τον Πίτερς να φύγει, δηλαδή σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, ελαφρά την καρδία τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πήγαινε σε μια λύση Blossom Game τώρα. Εντάξει, καλό ίσω ο Άγιο, αλλά για ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι downgrade όπω λένε στα χωριά μα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσπαθούμε να εκμεθούμε, οπότε θα τα δούμε σε λίγου μήνε αυτά, αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι του χρόνου. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης που μας εγκαταλείπει μετακομίζει στην Βαρκελόνη για το Final Four που θα συμμετέχει η ΑΕΚ.
1: Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω.
0: Έχει πάρει και ένα βιβλίο και εξασκείται στα ισπανικά.
1: Μα δεν σε βρήκα.
0: Καλά ρε Κωνσταντίνα στην Πανταλώνα, εντάξει, συγγνώμη. Δε, πού θα πάει δηλαδή στην Πανταλώνα, πόση ώρα θα κάτσει στην Πανταλώνα, όλο στη Βαρκελόνη θα είναι.
1: Στιγμές μου φέρνει.
0: Άντε να πάει σε μια προπόνηση, θα πάει και στα μάτς, τέλος.

Ένας φίλος που κάνει ερώτηση προς τον Νικόλα Ζέρβα, αν περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μήπως είναι παγίδα ή απαραξία μέχρι το Final Four. Κάτι θα βρουν να κάνουν, αδελφέ.

Και όπως με ενημερώνουν οι ρουφιάνοι της παραγωγής, έχει τα μάτια με τον Κολοσσό. Είδες, δεν ονόμασα. Το άφησα γενικά να σέρνεται. Έτσι, μην ξαναπατήσεις κουμπάκι.

0: Ούτε τώρα θα το πατήσει να μου πει τραγουδάρα.
1: Σχεδόν σώμα με σώμα, μα ο έρωτας ανίκητος στις μάχες τα παιδιά. Ήταν η επιτάς ασπίδα μου αναστροφή.
0: Ξέρω κάποιον που μπορεί να βάλει και τους μουγκούς να μιλήσουνε.

Άντε να σε δω ποιο πάει μετά από αυτό. Φίλε μου, κακώς ψάχνεις για σχολή προπονητικής, να καθίσεις να παρακολουθείς εδώ τις σαχλαμάρες που λέμε εμείς, αυτά που λένε οι φίλοι ακροατές, και θα γίνεις ο καλύτερος προπονητής. Τι τάθε στα σχολεία τώρα για τις σχολές και τα πανεπιστήμια.

Άμα παρακολουθήσεις με προσοχή τις εκπομπές που έχουμε γραμμές, θα γίνεις σαΐνι.

0: Αντίδας.
1: Πώς νομίζεις ότι πάνε μπροστά οι Ισπανοί προπονητές? Έχουν ραδιοφωνικές εκπομπές που βγαίνει ο κόσμος και λέει τα δικά του, κάνει σχόλια, τοποθετείται, διορθώνει τους προπονητές κτλ. Τι νομίζετε, ότι είναι προνόμιο και στην Ιταλία? Είναι προνόμιο δικό μας δηλαδή?

Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο μπάσκετ είπαμε, όπως είναι το Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρά 4 και το Χάπουελ Ρεάλ στις 7. Υπάρχει και το χάντμπολ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να είναι μπροστά 1-0.

Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή πρόβλεψη, αδερφέ, το άσος της Arsenal. Εξάλλου δίνει πολύ λίγο. Δίνει στο διαδίκτυο, δίνει 1.55. Φαντάζομαι ότι στον ΟΠΑΠ θα δίνει λιγότερο. Και αύριο η Bayern δίνει 1.66. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό για ημιτελικό και για να παίξει κανείς αυτά τα δύο μάτς.

0: Όχι, ούτε είναι σοφό να παίξει το διπλό του Ολυμπιακού, γιατί δίνει μόνο 1-18. Δηλαδή, εντάξει. Το Χάπουελ Ρεάλ είναι μοιρασμένο στο 1,86 και στις δύο ομάδες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βρεις κάποιο ειδικό με ρίσκο ή άστο, άλλη μέρα.
1: Το ότι δεν σας μοιάζω.

0: τους αφήσεις να σ' αλλάξω.
1: Φίλε, ο πολύς ο κόσμος θα φύγει αύριο και την Πέμπτη για την, με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η Original έχει βάλει μια πτήση για την Πέμπτη και νομίζω ότι ο πολύς ο κόσμος θα φύγει την Πέμπτη.
0: Είναι κάτι παράξενα.
1: Είναι και ακριβή πολύ η ρημάδα η Βαρκελόνη.

Και ο Μανώλης μου λέει ότι σήμερα ξημερώματα έφυγε η οδική. Πόσα άτομα πάνε με την οδική, ρε εσύ, Μανώλη? Δεν το ξέρει. Και αύριο φεύγει το τσάρτερ, είπαμε.

Μετά τις τρεις μέρες που παγώσαμε, έρχεται λέει καλοκαίρι με τριαντάρια. Ετοιμάστε τα μαγιό.

Όχι, φίλε μου, δεν πάει ως φαγορία στην Μπανταλώνα. Νομίζω ότι έχει τύχει, βεβαίως έχει τύχει. Πάντα στα Final Four τα ποσοστά είναι αυξημένα για όλες τις ομάδες, αλλά δεν είναι το φαγορί.

Και όχι, δεν θα είναι οι περισσότεροι στο γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ, και είναι λογικό διότι γίνεται στην Ισπανία, υπάρχουν ισπανικές ομάδες. Θα έχει όμως αρκετή παρουσία η ΑΕΚ εκεί.

πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω πως σου ακούγεται να σου να στα βουνά της νότιας Κίνας και να άκουγες επιρώτικα. Γιάννη.
1: Ναι, εγώ.
0: Εσύ ρε φίλε, το λέει ο Περίδης. Ναι. Το λέει ο Περίδης και το μεταφέρω κι εγώ. Μήπως, ναι, μήπως σου κάνει κάτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για
1: πού
0: πάμε.
1: Είναι το παιδί μας.
0: Το παιδί έχει πάει κάτι με κρυπτονομίσματα ασχολείται σήμερα σε σουβλάκια.
1: Όχι μωρέ, απλά έκανε διπλό ή τότε και δεν το άντεξε τη συγκίνηση. Μάλλον εντάξει, θα συνέλθει.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεσυνηθίσει.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν της αρκεί.
1: Θα καθαρίσουμε εμείς την Κυριακή.
0: Πώς θα καθαρίσεις.
1: Παίζει West Ham Arsenal.
0: Και πώς θα γίνει δηλαδή, θα καθίσετε να χάσετε δηλαδή.
1: Όχι, θα κάτσουμε να κερδίσουμε, θα καθαρίσουμε για την τότε να μου λέω αυτό.
0: Α.
1: Okay. Είναι τώρα στο συνένα, το γυρίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα εμείς, θα πάμε κανένα τελικό μετά από 20 χρόνια ή θα μείνουμε πάλι με τη χαρά.
0: Κοίτα, σε βλέπω να πηγαίνεις, αλλά πολύ υδρωμένα.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Είναι 4,50 το χ.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα πιο προσεκτικές οι δύο ομάδες απόψε από ό,τι στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουν, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Να το πάνε 0-0-0-0-0-0.
1: Όχι, όχι. Και να, συγγνώμη. Και να πω την αλήθεια, νομίζω ότι η Arsenal μετά το χθεσινό δώρο της Everton και ένα εύκολο 3-0 με τη Fulham έχει πάρει κάπως τα πάνω της για να μπει λίγο με ορμή σε ένα μάτς που είναι και εντός έδρας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό νομίζω καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την Ατλέτικο που της πηγαίνει το στυλ των αντεπιθέσεων, ειδικά με τον Γκριεσμάν και τον Λούκμαν που κινούνται στους χώρους. Γιατί ο Αλβάρες είναι παικτάρα, αλλά θα παίξει εκεί ξύλο με Γκάμπριελ και Σαλίμπα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε και ενδιαφέρον τα στατιστικά εδώ. Η Arsenal που είναι αίτητη φέτος η διοργάνωση σε 13 παιχνίδια, αν απόψε τους κάνει 14 τους αγώνες αυτούς, θα είναι το μεγαλύτερο αίτητο σερί στην ιστορία της και θέλει 20 χρόνια μετά να πέσει έναν τελικό Champions League και τότε σε ημιτελικά έχει αποκλείσει η ισπανική ομάδα την Villarreal στην παράταση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα από εκεί πέρα η Ατλέτικο πάει με έναν αέρα, Μπάμπη, έχοντας 3 προκρίσεις σε ημιτελικά κόντρα σε εγγλέζικες ομάδες. Η μία ήταν κόντρα στην Arsenal στο Europa το 17-18. Αλλά από την άλλη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα μάτς σε 15 παιχνίδια εντός έδρας κόντρα σε ισπανικές ομάδες. Και ότι η Ατλέτικο φέτος έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ στα 6 από τα 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα συμπαγής στα εκτός έδρας παιχνίδια της.

0: Τέλος πάντων, για να μην το πολύ κουράζομαι, εγώ έχω πάρει την ισοπαλία, αξίζει και η απόδοση όπως προείπαμε στο 4.50. Mm-hmm. Τα ειδικά έχω ψάξει τους θερματοφύλακες. Ο Ράγια πριν από λίγες ώρες, αν ήταν καλά, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Premier League, νομίζω για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Και ο Όμπλακ έχει και τη δική του ιστορία πολλά χρόνια τώρα. Το να παίξουμε να έχουν τουλάχιστον τρεις αποκρούσεις εκαστός είναι απόδοση 2 για το Ράγια και απόδοση 1.45 για τον Όμπλακ. Αν τα κάνουμε αυτά κόμπο με μια πιθανή ισοπαλία, παίρνουμε μια πολύ σεβαστή απόδοση. Και από εκεί πέρα η ύποπτη για γκόλ είναι ο Αλβάρες βέβαια για την Ατλέτικο και ο Γιόκερες που έχει 9 γκόλ στα τελευταία 10 μάτς με Άρσεναλ και Εθνική Σουηδίας για τους γηπεδούχους. Εκεί θα πάω, είμαι αισιόδοξος, νομίζω οριακά η Άρσεναλ μπορεί να περάσει. Αλλά δεν αποκλείω να πάμε και αργά, δηλαδή να πάμε και παράταση, μπορεί και πέναλτι. Αν το μάτς πάει σε ένα 0-0 μέχρι το 70-75, νομίζω ότι μετά δεν θα ρισκάρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Ωραία, τίποτα άλλο δεν έχει.
0: Έχει Libertadores Sudamericana, το βράδυ αξίζει λίγο να δούμε το διπλό της Παλμέιρας στο 1.70. Τα άλλα τώρα είναι χαμηλότερες κατηγορίες σε Νορβηγία και Φιλανδία. Υπάρχει γενικά μια ξηρασία και θα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο σε αυτό τώρα στο τέλος των πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Και μπάσκετ Ολυμπιακού που εκεί εντάξει η Μονακό τώρα με 8 παίκτες νομίζω είναι πολύ πιθανή η σκούπα του Ολυμπιακού. Αλλά είναι πολύ χαμηλές.
1: Είναι χαμηλό, ρε φίλε.
0: Ναι. Και στα ειδικά, επειδή εντάξει, Μονακό λογικά δεν θα αντέξει και βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει ένα rotation όπως το κάνει πολύ ωραία, είναι και λίγο επίφοβο το να βάλεις, ας πούμε, τις πρωτοκλάσσα τους, γιατί δεν ξέρεις πόση ώρα θα μείνουν στο παρκέ. Δηλαδή, Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ κλπ.
1: Δεν είναι για πολλά σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο τόσο όσο να μην μπλέξει.
0: Να το τελειώσει.
1: Ναι, να το τελειώσει να και το να μην τελειώσει. Μπλέξει. Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Αυτό. Λογικά ίσως είναι πιο εύστοχη η Μονακό στα τρίποντα συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο μάτς παίζοντας τα ρέσα της, ας πούμε, εκεί κάτι να παίξει.
1: Και δεν έχουν και κανένα άγχος εδώ που τα λέμε. Οι μισοί έχουν φύγει, οι άλλοι μισοί ετοιμάζονται να φύγουν.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Ακριβώς, πάντως είναι η πρώτη φορά αν δούμε 4-4 σκούπες σε play-off Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί είναι πολύ πιθανό και αυτό το σενάριο.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Και προφέρεται.
1: Παίζεται αυτό πουθενά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Mm. Προφέρεται. Φοβάμαι λίγο σήμερα την Χαποέλ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πόσο δίνει αυτό δηλαδή.
0: Δεν το έχω προκύρω. Θα το ζήλω, μπάμπη μου, αν το προλάβουμε μέχρι τέτοιες εκπομπές.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
0: Έγινε, και εγώ.
1: Πάμε και στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.

Μην ξεχνάτε λοιπόν, έχει μπάσκετ σήμερα τον Ολυμπιακό, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει Champions League των μονοπωλίων, Arsenal με την Αθλέτικο.

Αυτό ήταν, ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήταν ο Σταύρος που ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης.
8: Έχω το λόγο, κύριε. Πάμε.
9: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
7: Πολλά μικροπολίτες.
10: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατισνάς. Στις 2 Πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
11: Τι κολλάρα έβαλε!
10: Στους μπαίνεις στους 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
12: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
9: Α, ανατριχιάσαμε.
12: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
9: Ο Κωστάκης.
10: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
13: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
9: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
13: Ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
14: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
15: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι.
9: Νικολάκη,
15: η οικογένειά του.
14: Ο ίδιος στο Twitter. Δεν ήταν πολύ
15: σημαντικό
14: αυτό που είπες, φίλε.
15: Συγγνώμη.
14: Ήταν λίγο μακάβριο.
15: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
14: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
15: Παναγία μου. Ανατριχίλα.
9: Ανατριχιάσαμε.
15: Παπαπαπα.
9: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Glendora. Γιατί όχι, ναι. Μ' αρέσουν και αυτά. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Στους 94,6. Τι άλλο θέτε? Τι άλλο θέτε? Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης. Ο DJ Πάνος Τρίβλος είναι στα τεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι με την παρέα, με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM, για να είμαι ακριβής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πάμε να πούμε τα διαδικαστικά. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79. Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. 2-10-95-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που πουλάτε σε μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Και για το Facebook να πω ότι περιμένουμε δυνατά τη συμμετοχή σας για να μεγαλώνει όλο και περισσότερο η παρέα. Λοιπόν, πριν πάμε στα σημερινά, να πούμε ότι χθες είχαμε την ολοκλήρωση σειράς του Ολυμπιακού. Πέρασε άνετα και από τον Πριγκιπάτο, νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε 3-0 και πέρασε στο Final Four της Αθήνας, έγινε η πρώτη ομάδα. Καθώς, ναι, άνετα, πολύ άνετα, εράτα, όπως το είχαμε προβλέψει άλλωστε. Ενώ έχουμε και την πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League, που 30 Μαΐου θα γίνει στη Βουδαπέστη. Η Arsenal επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το Χ στο πρώτο μάτς είναι η πρώτη φιναλίστ και περιμένει απόψε το βράδυ από το μυθικό ζευγάρι Μπάγερ Μονάχου Παρίσι Σεν-Ζερμέν να προκύψει και το άλλο ζευγάρι. Να πούμε για την Arsenal ότι επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και είναι και μια ανάσα από το να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Τι λες και καλή χρονιά. Αν κλείσει καλά.
1: Τελικό ήταν το 3-1 με την Μπαρτσά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε, τότε ήταν τελευταίο τελικό. Άλλη εποχή.
1: 2-1 ήταν.
0: Άλλη εποχή. Λοιπόν, στο άλλο ζευγάρι στην Ευρωλίγκα, λέγαμε για τον Ολυμπιακό ότι πέρασε αεράτος. Στο άλλο ζευγάρι η Χαποέλ, ενώ έχανε, έτρεξε ένα σερί και πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Ρεάλ 76-69 και έτσι μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και θα παίξουν και το επόμενο παιχνίδι για να δούμε αν εκεί η Ρεάλ θα το τελειώσει ή αν θα μεταφερθεί για πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Σήμερα έχουμε Τετάρτη τον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σημαντική δουλειά που έκανε στην Ισπανία σήμερα περιμένει τους Ισπανούς το βράδυ στο ΆΚΑ στις 9 κιτάρτο συγκεκριμένα για να ολοκληρώσει τη δουλειά. Ενώ γίνεται, όπως είπα πριν, και ο μεγάλος επαναληπτικός ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain, με την Paris να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα με το μυθικό 5-4 του πρώτου αγώνα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί παρέτσα, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από το Δελέρι για την Άβου, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Χανιά Γιάννη Σάικ. Δεν μας υπολόγιζαν όλη χρονιά οι αντίπαλοι. Εδώ που φτάσαμε θα το πάρουμε. Θέλω δύο γνώμες. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην υπολογίζει κάποιον που στους περισσότερους αγώνες και είναι πρώτος. Αναρωτιέμαι. Ναι, φυσικά έχω πει τη γνώμη μου το τελευταίο διάστημα ότι βλέπω αδιαφιλονίκη το φαβορτινάκι. Δεν βρίσκω μάλιστα τον τρόπο πώς μπορεί να το χάσει. Άβε, μπέμπι, λέει. Τι άβε, λες το παιδί, ρε, αφού γεννήθηκε με κεσαρική. Ο υπόπτης της ασφάλτου. Τι να του πω τώρα, εγώ το πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. All the way, λέει ο Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός, ο οποίος κατάλαβε.

0: Όπως πάντα, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Ξέρεις, ο ένας απατάει κόρνους, ο άλλος καμπάνες για να γίνει χαμός. Κρίμα που δεν είμαστε κοντά.
1: Στην Αγία Παρασκευή, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Και ο μπασκετικός στο μπαλκόνι να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι σχεδόν κάθε μέρα ο Μίλτος, ο παράφρονας, στέλνει τις καλημέρες του, απλά δεν τις βλέπω.
0: Πού τις στέλνει?
1: Μου τις στέλνει στο Instagram και δεν ανοίγω τα social συνήθως όταν έχουμε εκπομπή και τα λοιπά. Οπότε τις στέλνω μαζεμένες.
0: Ναι. Να είναι καλό άνθρωπος. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους. Αυτό που έγινε χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου. Τι να πεις πλέον, λέει ο Ζαχαρίας. Γενικά έχω μείνει άφωνος.
1: Τι έγινε για
0: δεν πήρε χαμπάρι, τι έγινε?
1: Παίζει να το
0: πει. Η δολοφονία.
1: Κάθε μέρα γίνεται.
0: Η δολοφονία, δεν πήρε χαμπάρι, τι
1: έγινε? Όχι, όχι.
0: Πήγε ένας πατέρας 54 χρονών.
1: Ναι.
0: Και εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο, ο οποίος πριν από 3 χρόνια οδηγούσε το αυτοκίνητο που σκοτώθηκε ο γιος του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό δεν είναι λύση.
1: Προφανώς δεν είναι λύση.
0: Αυτό δεν είναι λύση και σας το λέει κάποιος που έχει χάσει αδερφό από άνθρωπο που δεν είχε δίπλωμα. Αλλά δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση και επειδή διάβασα ότι οι άνθρωποι το φοβόντουσαν και είχαν γίνει ήδη κάποια περιστατικά και είχαν πάει και 3-4 φορές στην αστυνομία και είχαν μεταφέρει ότι παιδιά υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και τι έκανε? Τι έκανε? Έκλεισε άλλο ένα σπίτι. Και κατευθείαν πήγε, παραδόθηκε μετά για να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή του στη φυλακή. Δεν θα πάλι είναι ο πόνος του όμως. Ίσα-ίσα που δεν θα μπορεί να πηγαίνει στον τάφο του παιδιού του. Αυτό κατάφερε. Αυτό έχω να πω. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ο Μόντι λέει καλημέρα παρέα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Σήμερα πάμε το 3-0 όπου μας περιμένει το Final Four. Ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει Βαγγέλη πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός είναι ο πιο όριμος, σοβαρός και πλήρης από ποτέ και το διαφιλονίκη του φαβορί για την Ευρωλίγκα. Αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να το χαλάσει, αυτή είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο της πρωινής ζώνης. Καλημέρα στην παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή να έχετε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπαιξε ο μπάσκετ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, ο Ολυμπιακός. Και ο Κόναν που ζει δίπλα από ένα ποτάμι, λέει ποιος είναι? Ο Κόναν ο Γάργαρος. Καλημέρα, καλή και καλή υγεία σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Πάμε γερά για τελικό, λέει εδώ ο φίλος Αγγζής. Καλημέρα από κίτρινο μπλε Αρκαδία. Έχουμε και τα play out το Σάββατο. Ναι, ρε φίλε, step by step. Step by step. Τετάρτη είναι. Πώς μας έφτασε το Σάββατο, εσύ δηλαδή? Βιάζει να έρθει Παρασκευή, δεν περιμένεις να ξαναδείς τον Αστέρα? Εδώ είμαστε και τα σχολιάζουμε τα play out. Μη στεναχωριέσαι και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για να ρωτιέμαι αν έχει ξυπνήσει ο κόσμος, Παναγιώτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν έχει ξυπνήσει ο κόσμος, βάλ τον στην εξίσωση.
1: Φουλ το φουλ.
0: Φουλ το φουλ. Εγώ δεν είμαι πότης, λέει. Δεν είμαι πότης. Έχω πέσει τη μαρμίτα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Και σε σένα, φίλε.
2: Τι κάνεις, ο Θοδωρής από Μενίδη.
0: Έλα, ρε Θοδωρά. Καλά είμαι, εσύ.
2: Τι έγινε, καθήκαμε, τι έγινε, καλά είσαι?
0: Καλά ρε φιλαράκο, εσύ πώς πας, τα δικά σου πες μου.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Προσπαθώ να βγάλω γραμμή 2 μήνες τώρα και δεν μπορώ με τίποτα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, δεν τόσο γραμμές, δεν προλαβαίνω, πάει 7.30, μετά κλείνουν οι γραμμές. Τι έγινε, τι λέει, όλα καλά?
0: Καλά φιλαράκο.
2: Ποιος είναι μαζί σου εκεί σήμερα? Δεν άκουσα.
0: Ο κύριος Τρίλος. Πάνος. Ο κύριος Τρίλος.
2: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Πώς το βλέπεις σήμερα, Βαγγέλη?
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ εμπειρή ομάδα, με πολύ εμπειρούς παίχτες και επιτελείο, ώστε μετά από αυτό που έχει συμβεί ως τώρα να υποτιμήσει και να μην τελειώσει τη δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι έστω και με μορφή ντέρμπι θα το κλείσει απόψε το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτός που πλέον έχει το πάνω χέρι, έχει την έδρα, έχει την ψυχολογία, έχει τη βαριά φανέλα. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το κάνει το 3-0. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, Βαγγέλη, γιατί άμα γίνει κανένα 2-1 μετά αλλάζουν, ξέρεις. Το τέταρτο παιχνίδι μετά θα έχει και δει πίεση.
0: Εντάξει.
2: Άμα τους δώσει δηλαδή ευκαιρία να πάρουν λίγο τα πάνω τους, είναι καλή ομάδα. Αυτή.
0: Φυσικά και είναι καλή ομάδα, αλλά όπως φάνηκε και στην Ισπανία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει, Όχι σίγουρα, απλώς πρέπει τώρα εδώ που έφερες πέρα να το τελειώσει, πρέπει να τους δώσεις ευκαιρία.
0: Όχι βέβαια, εδώ που το έφερες τώρα, αυτό, γι' αυτό τα λέω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ εμπειρία.

0: ομάδα στο να τελειώσει τη δουλειά και εγώ αυτό πιστεύω ότι σήμερα θα είναι πολύ συγκεντρωμένοι και θα το πάρουν για να γίνει το 3-0.
1: Αγγέλη, πολύ φοβάμαι πάντως. Δηλαδή από αυτά που διάβασα και χθες ότι έρχονται με ιδιωτική ασφάλεια,
0: ναι.
1: Το έχω ξανακούσει από τους συνεχούς. Να έχετε μια ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, λες και ο Παναθηναϊκός είναι καμιά έδρα που μπαίνουν μέσα, κάνουν. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι και οι παίχτες τους και αυτοί ίσως πρέπει, δηλαδή και οι παίχτες μας και οι όσοι πάνε στο γήπεδο, τα μάτια 504.
0: Κοίταξε, ήδη έχει γίνει, ήδη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τα μέτρα, έχει βάλει ένα ειδικό έτσι προστατευτικό plexiglass σε όλη τη γωνία του πάγκου της Βαλένθια. Και πιστεύω κι εγώ ότι απολύτως τίποτα δεν θα γίνει. Αυτή φυσικά τώρα ξέρεις κάτι. Εντάξει. Όταν είσαι πολύ. Περιμένεις κάτι πολύ και θεωρείς πολύ σίγουρο τον εαυτό σου για όλο αυτό, μετά σου φταίνε όλα. Εγώ αυτό βλέπω με τη Βαλένθια τώρα. Επειδή ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα από αυτό που έγινε, διότι είχαν την αυτοπεποίθηση ότι θα περάσουν τον Παναθηναϊκό αυτή. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Το έβλεπες και από τις δηλώσεις του και από όλα. Φαινόταν ότι έλεγαν ότι θα σας νικήσουμε και θα σας περάσουμε. Και όσες φορές χρειαστεί. Όμως, επειδή δεν βάλαν όλες τις παραμέτρους στο τραπέζι, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει κανένα λόγο να πέσει σε καμία παγίδα. Την έδρα του την έχει, την ομάδα την έχει. Αν νικήσει το παιχνίδι και να τελειώνουμε.
1: Εγώ πάμε, Ευαγγέλη, μην τσιμπήσει κανένας να είναι εκεί πέρα, μην του κάνουν τίποτα πλακίες. Και θα δει και να κερδίσουμε, φαντάζομαι, μην φάμε καμιά τιμωρία κανένα παίκτης μας μετά για το Final Four.
0: Ηρέμησε, Θεοδωρή, ηρέμησε. Τίποτα δεν θα γίνει. Ηρέμησε.
1: Μακάρι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, άσο δεν υπάρχει νόημα να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει και να δούμε. Κάτι τελευταίο ρε εσύ, Βαγγέλη, ναι. Για το ποδόσφαιρο. Τώρα ποιος πιστεύεις ότι κάνει πιο κουμάντο εκεί πέρα από αυτούς, ο Κοτσόλης πιστεύω, από τους τεχνικούς διευθυντές και αυτά.
0: Από τον κορώνα πιο ισχυρός είναι ο Κοτσόλης, ο Μπαλτίνι έχει άλλο ρόλο. Έτσι, σίγουρα πάντα και ο...
1: Έχεις άποψη για προπονητή, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή τι θα σου κάνει εσένα, τι θα ήθελες εσύ.
0: Κοίταξε, σίγουρα θα μου άρεσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει από ελληνικό πρωτάθλημα και παναθηναϊκό. Αλλά το νούμερο ένα κριτήριο που έχω είναι να μην είναι επιλογή τύπου Τερίμ Μπενίτεθ. Να είναι προπονητής άλλης φιλοσοφίας, πιο νέος, ο οποίος να το βλέπει σαν πρόκληση το να έρθει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα για να πετύχει και ενδεχομένως να το βλέπει και σαν σκαλοπάτι. Δηλαδή, όπως λέμε και για τον Νίκολιτς, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, ένας προπονητής ο οποίος θα έρθει με θέληση να πετύχει. Όχι ένας προπονητής που θα έρθει στα τελειώματα της καριέρας του για να κολλήσει κάποια ένσημα και να πάρει φράγκα. Γιατί από αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Έτσι.
1: Να σου πω την άποψή μου και να κλείσω.
0: Να την πεις και να κλείσεις.
1: Θέλω σαν τρελό στο λέτο. Δεν πάω να καταλάβω γιατί δεν το παίρνουμε. Δηλαδή. Ξέρει το Παναθηναϊκό, ξέρει τα πάντα, ξέρει το ρόστερ.
0: Θα σου πω, ο Λέτο πριν κάνα μήνα που είχε πάρθει απόφαση να αλλάξει προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί ουσιαστικά έχει πάρθει, ανεπίσημο είναι. Ήταν πολύ ψηλά στη λίστα. Τώρα βλέπω όμως δεν είναι τόσο ψηλά. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά θα είναι αυτός.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έχει συνεργαστεί με τον Κοτσόλη. Δηλαδή άμα έρθει δεν θα πρέπει να...
0: Διότι κάποιοι προφανώς έχουν πει στον πρόεδρο ότι θεωρούν ότι ίσως είναι άπειρος, δεν είναι έμπειρος για μια τέτοια διαδικασία. Τι να σου πω το, γιατί δεν το ξέρω.
1: Είδαμε και τους έμπειρους τον Τερίν και τον
0: Βέβιο. Σου λέω για τέτοιο δεν θέλω εγώ μόνο, τέτοια περίπτωση δεν θέλω. Λοιπόν, έγινε.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Για χαρά, να σε καλά. Έχει λέει συγγένεια, λέει με πεσκέσει, διαφωνεί με πεσκέσει. Αν το τσουφέλα το πεσκέσει. Πάλι τα ίδια Ιόνι, λέει και μυαλό δεν έβαλα να λέει από πέρσι. Πρώτο φαβόρι Φενέρ, λέει εδώ φίλος. Εντάξει, εγώ πέρσι το θεώρησα χειρότερο. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Δεν είναι εδώ, πάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Ο Βαγγέλης, είμαι από Εύβοια, τι κάνετε?
0: Έλα, συνονόματε καλά.
3: Συγχαρητήρια στην Άρσεναλ. Εκεί πέρα που λέγαμε θα τα χάσει και τα δύο.
0: Μην τα πάρει και τα δύο.
3: Ναι. Μην τα πάρει και τα δύο.
0: Αν και πιο πιθανό να παίρνει την Premier League, αλλά και τελικός τώρα πλέον. 50-50 θα είναι. Η καλή ομάδα είναι και η Άρσεναλ. Όποιος και να έρθει.
3: Τελικά, Βαγγέλη, είδες ένα αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία σε μια ομάδα? Ενώ για τη Δευτέρα τους κάθισε καλά το αποτέλεσμα αυτό με την Everton, με τη Manchester City, Και χτες είδα μία Arsenal, ρε παιδί μου, μπήκε στον αγώνα με άλλη ψυχολογία. Mm-hmm. Μπήκε πιο δυνατά.
0: Mm-hmm. Είναι και καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα τώρα χρόνια.
3: Ναι, ναι, είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα.
0: Δηλαδή,
3: καλή
0: το ομάδα, ότι δεν έχει πάρει μία Premier League τα προηγούμενα χρόνια, το λες και αδικία, γιατί έχουν παίξει καλή μπάλα τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τον Αρτέτα. Έτσι. Έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Δικαιούνται δηλαδή να πάρουν ένα τίτλο για αυτή την περίοδο της ιστορίας τους.
3: Ναι. Οπότε την Κυριακή να μας κάνει και ένα δώρο, να κερδίσει τη West Ham και να
0: για σωθεί τότε. Για να σωθεί τότε, ναι. Για να σωθεί τότε.
3: Πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, ε. Βαγγέλη, το βράδυ δεν το συζητάμε, να πανηγυρίσουμε. Να δούμε και το παιχνίδι μετά του Champions League. Εντάξει, τώρα αυτός ο αγώνας είναι, έπεσε τώρα πάλι στον αγώνα του Champions League. Τώρα αυτός ο αγώνας τώρα Παρί Μπάγκερ δεν χάνεται.
0: Δυστυχώς και τα δύο παιχνίδια του Παρί Μπάγκερ πέσανε πάνω σε μάνα του Παναθηναϊκού τη Βαλένθια, ρε φίλε, και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή.
3: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Τουλάχιστον τώρα απόψε αν το μάτς το πάρει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο του Παρί Μπάγκερ με την ησυχία μας τουλάχιστον.
3: Αυτό. Και ευελπιστούμε, Βαγγέλη, όπως είπες και στον προηγούμενο, ότι δεν θα πέσει ούτε μια χατοπετσέτα, και εγώ πιστεύω να πανεγυρίσουμε το βράδυ, να πάνε όλα καλά και πέσουμε στην παγίδα, γιατί αυτοί σίγουρα θα προκαλέσουν. Για να φέρνουν τώρα διαιτητική ασφάλεια, φαντάστο.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι περιμένουν.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πάντως η εποχή που το ΆΚΑ γινόταν Νικόλα σε τέτοια περιστατικά έχει φύγει ανεπιστρεπτή, έτσι. Μπορεί να υπάρχει καυτή έδρα, αλλά περιστατικά με ρήψεις αντικειμένων κτλ. Τα βλέπω σε άλλα γήπεδα. Εδώ στα ελληνικά γήπεδα, για να μιλάω και για τους δύο, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, οι ρήψεις αντικειμένων από την κερκίδα έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι και απόψε, μια χαρά.
3: Να, ναι. Βαγγέλη, ναι. Σε περίπτωση που περάσαμε κι εμείς σήμερα.
0: Ναι.
3: Δεν θα πάνε με προπόνηση, θα πάνε με αγώνες. Γιατί εχθές άκουσα ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό. Τι είναι αυτά τα play-off του πρωταθλήματος, ε?
0: Ναι, ναι, τα play-off του πρωταθλήματος.
3: Και εμείς παίζουμε με τη Μυκονό. Λογικά, ναι. Έτσι εγώ
0: αυτή μπήκαν 8η, η Μυκονός μπήκε 8η. Όχι, ο Κολοσσός μπήκε 8η που παίζει με τον Ολυμπιακό. Ναι, μάλλον εδώ με τη Μυκονό Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, για να έχουν και παιχνίδια στα πόδια
0: του. Λίγο ρυθμό, ναι. Σαν δυνατές προπονήσεις και έτσι θα το δουν οι δύο ομάδες αυτό.
3: Πάντως, χτες που είδα και το παιχνίδι της Ρεάλ,
0: ναι.
3: Εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, εκεί πέρα θα γίνει μάχη. Πάντως, η Ρεάλ έβγαλε μια κούραση στα τελευταία λεπτά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο της βγήκε μια κούραση.
0: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είδα χτες. Δεν το είδα καθόλου.
3: Ναι, για να πήρε τώρα τόση διαφορά η Χάπολ τώρα, δεν ξέρω, βγάζει μια κούραση η Ρεάλ, αλλά και αυτή, Βαγγέλη, θέλει ξεκαθάρισμα τώρα, και αυτοί τώρα κουρασμένοι παίχτες. Αυτοί πότε παίζουν τώρα, την Παρασκευή ξανά, ε?
0: Αφού ήταν Τρίτη-Πέμπτη θα παίζουν, φίλε. Τρίτη-Πέμπτη, Τετάρτη Παρασκευή πάνε συνήθως.
3: Α, Πέμπτη.
0: Έτσι πάνε, ένα δύο μέρες πάνε συνήθως.
3: Ναι, ναι, μάλλον Πέμπτη, ναι, ναι. Mm. Έγινε, Ευαγγέλη.
0: Με τη Μύκονο είναι, όπως το λες, 1-8 είναι ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, 2-7 είναι ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο και πάει το καθεξής.
3: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πηγαίνανε μέχρι το πάνω να δούμε προπονήσεις, αλλά αυτό είναι καλό τώρα.
0: Καλό είναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
3: Ναι.
0: Έγινε, ρε Σιβαγκό.
3: Καλημέρα.
0: 27 είναι να βγάλω γραμμή, να διαβάσω μηνύματα.
4: Διάβασε κανένα μήνυμα, ωραία. Ούτως ή άλλως μπαίνοντας θα το κάνεις.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής από το Μενίδη λέει: έχει συγγένεια με πεσκέση ή διαφωνεί όμως, λέει ο Τζορδάν. Το σχολιάσαν και άλλοι, Τζορδανάκο. Καλημέρα. Τι ρωτάει μια πατάτα, δύο πατάτες που είναι μέσα στη θάλασσα?
2: Πατάτε.
0: Είναι καλό ότι ξεκινάνε οι άνθρωποι να πάνε στη δουλειά τους και έχουν τέτοια ψυχολογία, δηλαδή. Έτσι, είναι καλό. Είναι καλό, δηλαδή. Μ' αρέσουν αυτοί οι κουταμάρες. Γιατί για ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα από τα καταπράσινα Μέγαρα. Θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για το πώς μίλησες για το θέμα της δολοφονίας του 20χρονου. Ειλικρινά δεν έχω ξανακούσει πιο σωστή τοποθέτηση στα δικά μας τώρα. Ελπίζω η Πανάθα να κάνει σήμερα το 3-0. Και εύχομαι σε ένα και στο όλο τον κόσμο μόνο υγεία, λέει ο Γιώργος. Γιώργαρα μου, να είσαι καλά. Σκοπός είναι να μην μιλάμε για τέτοια θέματα και όχι να έχουμε καλές τοποθετήσεις. Γιατί πραγματικά χθες ράγησε η καρδιά μου όταν το διάβασα. Καλημέρα στο καλύτερο δήμο από Ραχούλα, Λάρισα, Σάκ, μόνο, λέει ο Σάκης. Βαγγέλη λέει, Τάσο λέει. Κάτσε, μπερδεύεσαι συμπάκι, δεν ξέρεις και πού στέλνεις. Από τα πολλά μηνύματα μπερδεύεσαι ποιο παραγωγό στέλνεις. Εν πάση περιπτώσει, το βρήκε στο τέλος. Ακούγεται λέει κάποιος Ντομένικο Τεντέσκο. Ναι, ακούγεται. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για να σε κάνω σοφότερο, αν με ρωτάς αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και πάνω. Να είστε πάντα καλά. Χειρουργείο αύριο στο πόδι και μετά από κατάσταση. Λέω Σπυράν από Μαρούση. Σπυράν μου, περαστικά αδερφέ.
4: Περαστικά και σιδερένιος.
0: Σιδερένιος, να το ξεπεράσει γρήγορα. Προφανώς είναι αποκατάσταση, όπως λες και εσύ. Είναι θέμα δηλαδή ότι κάποιο θέμα είχες και πρέπει να το φτιάξεις στο πόδι σου. Να προσέχεις και να είσαι υγιής. Και βεβαίως αφού μπαίνεις τώρα στο χειρουργείο, δεν υπολογίζεσαι και για Final Four να υπολογίσεις.
4: Ναι, έτσι είναι πολύ κοντά.
0: Είσαι εκτός μουντιάλ για να σε πειράξουμε, να σου κάνουμε και λίγο πλάκα. Και ο Θοδωρής ο Παόκη λέει για το πατάτε, λέει τέτοια ώρα λέει, δεν πάμε στη δουλειά, Βαγγέλη. Στο Δεκατιανό είμαστε.
4: Ναι,
0: καλά, εσύ χειρότερος από εμάς.
4: Κάποιοι ναι.
0: Εσύ χειρότερος από εμάς. Σεισμούλη έκανε στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης, 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
4: Εκεί δίνει συνέχεια, αλλά ναι. Εδώ ακούγονται διάφορα για Κορινθιακό και τα λοιπά. Τσακώνονται πάλι οι σεισμολόγοι. Κάποιος προβλέπει κάτι, ότι έρχεται κάτι μεγάλο, άλλος λέει όχι μην ανησυχείτε. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Αυτός ο σεισμός λέει είναι στην περιοχή εκεί που είχε δώσει το 5,7 στις 24 Απριλίου. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε και από το NBA, μιας και έχουμε το χρόνο, είναι 29, πριν πάμε στο δελτίο, ότι οι Pistons επικράτησαν 111-101 τον Cavaliers στο πρώτο game της σειράς. Έκαναν έτσι το 1-0. Και ότι ο Oklahoma City Thunder επικράτησε το Los Angeles Lakers 108-90 και έκαναν και αυτοί το 1-0 στους ημιτελικούς της Δύσης. Αυτά έτσι από τα παιχνίδια του NBA που διεξήχθησαν μέσα στο βράδυ. Λοιπόν, ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Βαγγέλη, από τη μία δεν φέρανε κόσμο και από την άλλη φέρανε ομάδα ασφαλείας. Σε μένα αυτά τα δύο μου βγάζουν ότι η Βαλένθια έρχεται με σχέδια για αποκλήσεις και αν το σκεφτείς μόνο έτσι μπορούν να ελπίζουν, καθώς έτσι θα σπάσουν την όποια συγκέντρωση του Παναθηναϊκού. Αλήθεια είναι αυτό. Και όπως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολονό. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
12: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
11: Σε θαυμάζω.
12: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
13: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
11: Ωρε φίλε.
14: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
15: Γιατί, αχ, γιατί.
16: Πάνω τι, τι, τι.
17: Let's go, let's go, let's go.
16: Τι, τι, τι.
17: Let's go.
16: Τι, τι, τι.
17: Let's go.
16: Τι, τι, τι.
17: Let's go.
16: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
11: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
18: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
11: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
18: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
11: Από το Γρηγόρη.
18: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
19: Γελάς, ε.
11: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
20: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
21: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
22: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
23: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτιση δικιά σου.
21: Ναι.
23: Και σφύριξα κιόλα.
21: Ναι.
23: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου, που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
21: Ναι.
24: Σου σφυρίζω.
25: Γίνεται τώρα το σημείο, ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
26: Ραμόνα, αυτή είμαι!
25: Δηλαδή.
11: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν!
11: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν!
11: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
25: Τσικαγιόπουλος!
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Ναι, έχει ένα δίκιο εδώ. Ο φιλός συνταξιούχης σεισμολόγοι τσακωνόνται, όχι ενεργεία, αλήθεια είναι.
1: Ήταν σημαντική παράμετρος αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ, okay, αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνιέται αυτό. Και τώρα.
1: Αναρωτιέται ο φίλος αναρωτιέται, γιατί ρε Σιβάγγελ τα περισσότερα Σαρδάμ τελειώνουν με σένα. Δεν ξέρω.
0: Τον έχει πάρει
1: το κορδόνι. Θα το ρωτήσω τον Παλότολο. Θα το ρωτήσω τον Παλότολο. Εντάξει. Πάντως, εντάξει, ξέρω εγώ. Θετικά το βλέπω. Θετικά το βλέπω.
0: Πάμε σε κόσμο.
1: Καλημέρα, καλή που μπήλει ο Γιάννης από το Βόλο. Καλημέρα, Κύριε. Πολύ επαρσιοπασχετικό Ολυμπιακό και πολύ αβάντα πανταχώθεν. Εντάξει, τώρα στην κάθε πλευρά ο καθένα θεωρεί ότι έχει αβάντα κτλ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Αφού σου αρέσουν λέει, κουταμάρες παραλυμία, τι τύρι αρέσει στους σκύλους? Η γαβιέρα. Μπράβο, Κώστα, συγχαρητήρια. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Η λέξη ταύτιση εκτός των άλλων σημαίνει. Πέθανε στα Τρίκαλα. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν καταλαβαίνω. Δεν το πιάνω.
0: Ταύτισε.
1: Ταύτισε.
0: Πέθανε στα Τρίκαλα. Ταύτιση. Ριτάφτιση, ρε ο άνθρωπος.
1: Χάθηκα τελείως. Χάθηκα τελείως μέσα στο συμπάθειο, αδερφέ. Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να μετράνε, λέει, τίτλοι, αλλά και αυτό που έχει κάνει η ομάδα μου, λέει, και βρίσκεται για πέμπτη εγώ με φορά Final Four, είναι λίγο και για τον Τζόζεφ που έλεγαν οι ομοδάτες μου ότι δεν κάνει απόδειξη ότι ο αγώνας του NBA που έχει παίξει είναι 953, λέει ο φίλος ο Ραλής. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μέση? Με συγχωρείς, λέει, καλημέρα. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
2: Ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Σε ποιο προκριματικό γύρο θα πάνε οι πρώτοι πέντε που παίρνουν τα εισιτήρια?
1: Κύριε Δημήτρη, τα εισιτήρια.
2: Παίρνει, ναι,
0: το
2: είναι στην πρώτη θέση. Σε ποιο προκριματικό γύρο?
1: Στα play-off του Champions League.
0: Και αν αποκλειστεί.
2: Δηλαδή πεινάει δύο γύρους, δεύτερο, ναι, και τρίτο προγραμματικό.
0: Αν αποκλειστεί, μπαίνει κατευθείαν όμιλος Europa. Όμιλο Europa.
2: Άρα πιο κάτω δεν πάει.
0: Πιο κάτω δεν πάει, όχι.
2: Αυτό γιατί έγινε? Γιατί παλιά έμπαινε στον τρίτο προγραμματικό γύρο.
1: Γιατί έχουμε ανέβει βαθμολογικά.
2: Έχουμε ανέβει και όλα έχουν αλλάξει. Ωραία. Mm. Πάμε στο δεύτερο τώρα.
1: Δεύτερο καλύτερο εισιτήριο. Πάω... Δεύτερο καλύτερο εισιτήριο. Καλά, ο δεύτερος, ναι. Γιατί ο κυπελούχος, για να το βγάλουμε από την κουβέντα του κυπελούχου, πάει στα play-off του Europa κατευθείαν. Mm-hmm. Ο κυπελούχος. Και αν χάσει στα play-off του Europa, θα μπει στους ομίλους, στη league phase του conference ο κυπελούχος. Ο δεύτερος τώρα.
0: Όφι. Mm.
1: Ο δεύτερος τώρα θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League.
0: Στους μη πρωταθλητές.
1: Στους μη πρωταθλητές. Ο τρίτος θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Και ο Παναθηναϊκός σαν τέταρτος, που αυτό έχει κριθεί όπως και όφι, θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του conference.
0: Όπως πήγε η Άγια.
2: Μάλιστα. Να. Κατάλαβα. Οκ, okay, αυτό ήθελα. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, αρχηγέ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Σε λεπτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει. Ωραία. Να μας ακούτε καθώς πρέπει.
1: Βέβαια, κύριε Γιάννη, μία αντικειμενική Ολυμπιακή. Πού είσαι?
3: Ναι, λοιπόν, μπράβο, είδες, το πιάσες. Οπότε θέλω να κάνω μια σημαντική ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Ο γεννημένος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Πώς γεννήθηκε Παναθηναϊκός, το ήξερε? Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, είναι βασικό ερώτημα. Πρέπει να μας λύσει την απορία. Να βγει και να μας πει. Είμαι από τα γενοφάσια μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν Παναθηναϊκός και με το που γεννήθηκε.
1: Κάτι τέτοιο θα γεννήθηκε ο άνθρωπος σε μια Παναθηναϊκή οικογένεια, ρε φίλε. Πώς υπάρχουν και Ολυμπιακές και αξίδες
3: και ζωή. Να το μάθουμε όμως αυτό. Εγώ
1: δεν ξέρω. Θες λεπτομέρειες, θες. Δεν σε ενοχλεί κάτι. Απλά θέλω να μάθεις πώς γεννήθηκε.
3: Έγινα μη αντικειμενικό στην πορεία της ζωής μου. Καταλάβες.
1: Εγώ στο λέω ότι αυτό είναι παγίδα, γιατί μου φαίνεται ότι όσο μεγαλώνεις γίνεσαι αντικειμενικός.
3: Δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Όχι, δεν είσαι, αλλά πλησιάζεις, ρε παιδί μου. Πλησιάζεις.
3: Θα να ταράξω τα νερά σήμερα, λοιπόν.
1: Όχι, δεν μας κάνεις ρόλο την εκπομπή, γιατί δεν το έχεις κάνει ποτέ εσύ. Μπράβο.
3: Καλημέρα στο Παναγιώτη, το φίλο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι μυστικό. Για το να είσαι καλός, πώς το λένε, για να είσαι καλός στη δουλειά σου, πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Εγώ δεν είχα επισκεφτεί ποτέ το Παναγιώτη στο μαγαζί που δούλευε. Πήγα πρώτη φορά την Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει να αγαπάς τη δουλειά σου. Γι' αυτό και τον κάνει επιτυχημένο αυτό που κάνει. Παναγιώτη, αυτό από μένα, γιατί πραγματικά σε χάζευα.
1: Το ζει, το ζει, το ζει.
3: Πραγματικά ευτυχισμένο με αυτό που κάνει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δουλεύεις κάπου και να είσαι ευχαριστημένος. Και αυτό το μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι το 99,9%, αφήνω 1% για haters, 0,1% για haters, έρχονται για σένα στο μαγαζί. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Και ήρθε σε, και σε δύσκολη μέρα, τέλος πάντων, που δεν πήγε και τόσο καλά όσο συνηθίζει.
1: Γιατί?
3: Δεν πήγε τόσο καλά.
0: Γιατί έπιασε το κρύο, ρε, εσύ, το μαγαζί.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο έξω.
0: Ναι, οπότε...
3: Κοίταξε, εντάξει, δεν ήταν άδειο το μαγαζί.
0: Όχι,
3: για
0: άδειο δεν είναι, εντάξει, okay.
3: Έτσι.
1: Πάντως το ρεπορτάζ μου λέει ότι κάθε Παρασκευή που παίζεις εκεί, πρώτη Παρασκευή του μήνα, το 30-40% πρέπει να σου προεφημίτες.
0: Έχει, βέβαια. Και τους ευχαριστώ όλους.
1: Και βέβαια ο Γάιδαρος υπόθεση είμαι εγώ που δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εγώ ήρθω Καλογεράκης αυτή τη φορά. Προσδοκούμε και εσείς εδώ κάποια στιγμή.
3: Εγώ είπα το μυστικό για να περνάμε καλά στη δουλειά μας. Να μπορούμε όσο μπορούμε να πηγαίνουμε χωρίς να βαρικομάμε, γιατί άλλοι δεν έχουν δουλειά. Ας το σκεφτόμαστε και έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Θέλω, καλά, κοίταξε, εμένα αυτό που με ανησυχεί σαν Ολυμπιακό, στο μπάσκετ έτσι εννοώ, είναι ότι τελικά η σειρά βγήκε πολύ πολύ άνετα. Δεν είναι, και θα πάμε ας πούμε σε ένα Final Four που θα είναι όντως οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Εμείς έχουμε παίξει με πολύ χαμηλό επίπεδο, έτσι όπως κατάντησε να είναι η Μονακό, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι.
3: Με ανησυχεί πολύ αυτό.
1: Το ότι είχε εύκολο δρόμο. Είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που κάνει 3-0 σε play-off. Είναι η πρώτη φορά.
3: Δεν μπόρεσε να προβάλλει καμία αντίσταση, να χαλάσει το μυαλό του Ολυμπιακού και να δω την πιθανότητα στο ζόρι πώς μπορεί να αντιδράσει.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εμένα αυτό με το.
1: Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι ρε παιδί μου δεν κουράστηκε πολύ για να προκριθεί. Έτσι είναι πώς το βλέπει κανείς ποτέ.
3: Αυτό είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή που λέω εγώ. Που, εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια. Και το πιθανότερο είναι βάσει τη εικόνα που έχουμε δει ότι τυχαίνει με μία ομάδα που την θεωρώ καθρέφτη σε σχέση με εμάς, τη Φενέρ. Γιατί έχει και πολύ καλό υλικό, γιατί και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολύ βαριά φανέλα και γιατί έχει παίκτες με προσωπικότητα και εμπειρία πολύ. Οπότε θεωρώ πολύ, πολύ δύσκολο. Κοίτα εδώ να δεις τώρα. Έχει πλακωθεί ο Μανόλο, που με λέει παππού.
1: Ναι.
3: Έτσι. Και μου στέλνει μηνύματα τώρα που μιλάω, ρε φίλε.
1: Ο Μανόλο πόσο χρόνο είναι?
3: Ο Μανώλο είναι πιο μικρός, αλλά άμα κάτσουμε δίπλα-δίπλα θα δούμε ποιος δίνει πιο μεγάλο.
1: Πόσα χρόνια διαφορά δηλαδή?
3: Κάνα 5, 7, 6.
1: Και για 6 χρόνια σε λες ένα παππού.
3: Ας με λέει ρε φίλε, εγώ θέλω να έρθω μπροστά σας μαζί του και να δούμε ποιος δείχνει πιο fit, ποιος δείχνει πιο νέος και ποιος δείχνει έτοιμος να κάνει ένα κατοστάρι και να μην το βουνάξει το ΕΚΑΒ να τον επάρει.
0: Εγώ
3: και
0: μια φορά,
3: να μου τώρα, έτσι,
0: μια φορά που σε είδα, εγώ δεν θα σε έλεγα παππού σε καμία του περιπτώσεων.
3: Τώρα να πάμε να κάνουμε κατοστάρι, θα πεθάνει, θα βάλουμε θα φωνάξουμε νοσοκομιακό να τον περιμένει στα 70 μέτρα. Το Γιουβαρλάκι. Μα δεν γίνεται ρε φίλε, ακούω παππούς.
1: Εγώ ένα ωραίο που
3: έχω
1: ακούσει σε γήπεδο το έχω ακούσει για έτσι τροφαντούλη ποδοσφαιριστή, ότι αυτός είναι σαν ο Μπάκμαν. Σαν ο Μπάκμαν.
3: Λοιπόν, για ένα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Ρε Βάγκο, επειδή ακούω κάποια πράγματα, είναι η μορφή μου για κάποια πράγματα που ακούω, ξέρω ότι δεν τα υιοθετείς.
1: Ναι.
3: Απλά τα διαβάζεις, ωραία. Άκουσα κάποιους φίλους χθες και στείλανε ότι υπάρχει Ολυμπιακή προπαγάνδα στο να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ.
3: Okay. Φίλε, ας μου εξηγήσει όποιος φίλος το θεωρεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο, ότι ο Ολυμπιακός προπαγανδίζει ώστε να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει είναι μέσα στον Παναθηναϊκό ότι έχει να κάνει
3: τον Αταμάν. Μα ακριβώς, ρε φίλε, μα ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ξέρεις, μη λέμε τώρα κάτι έτσι για να... Δηλαδή, να ισχύει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό κάτι, ώστε να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Το να λέμε κάτι και να το πετάμε στον αέρα για να το πετάμε, είναι χωρίς...
1: Ζούμε στη χώρα, φίλε, που δυστυχώς υπάρχει αυτό.
3: Ναι,
1: ζούμε στη χώρα του εγώ θα σου πω, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Η χώρα είναι των προέδρων, η χώρα είναι γεννημένη για προέδρους, διευθυντές και προϊσταμένους.
1: Όλοι είναι για να κάνουν υποδείξεις, πες το έτσι, κάν το έτσι, δεν το ξέρεις αυτό, εγώ το ξέρω καλύτερα, εγώ το ένα, εγώ το άλλο, εγώ το παραάλλο, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, οκ.
3: Το χειρότερο όλων δεν έχω.
1: Καθένας κρίνεται από το σύνολό μου και από τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Σαφώς. Λοιπόν, πραγματικότητα. Την καλημέρα μου, μην ενοχλώ περισσότερο.
1: Έγινε, φίλε.
3: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Καλώς ήρθα. Καιρό έχω να σας ακούσω και μου λείψατε, ρε παιδιά. Και είπα να πάρω να πω και μια καλημέρα.
1: Καλώς το να, ρε.
4: Καλά, καταλάβατε ποιος είμαι.
1: Σε καταλάβαμε, καλά είσαι.
4: Ο Πάνος δεν με κατάλαβε, που του είχα στείλει μήνυμα στο Σαββατοκύριακο εκεί με τον Καλογεράκη πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
4: Και εδώ ξανακάνει και είχα υπογράψει σαν τοξικός και ψάχνανε με τον Καλογεράκη. Ποιος είναι αυτός, γιατί λέω, ξέρει ο Πάνος.
1: Δηλαδή από τον, τώρα πάμε δηλαδή από τον μη αντικειμενικό Ολυμπιακό στον τοξικό Ολυμπιακό. Έχουμε ξεκινήσει ωραία. Έχουμε ξεκινήσει ωραία το απόγευμα του πρώτη Τετάρτη.
4: Όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε ένα όνομα εκεί πέρα που δεν είναι. Γιατί είναι, εντάξει, που πρασινοκρατείτε, έχουμε πει η εκπομπή σου, Ευαγγέλη.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Ρε, δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά, τα λες και σοβαρά.
0: Ρε, σε πήρανε χαμπάρι.
1: Τα λες και σοβαρά.
4: Δεν το λέμε, απλά οι Παναθηναϊκοί είναι αυτοί που μας κάνουν έτσι. Ο έναν τοξικό, ο άλλος μη αντικειμενικός.
1: Μόνοι σας που γράφετε έτσι.
4: Δεν μας πειράζει όμως, δεν μας πειράζει.
1: Άκουρε, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Να τα λες αυτά σε μένα.
4: Μας αρέσει, εδώ το υπογράφω σου.
1: Λοιπόν, πρόσεξε σήμερα πάλι μην τα κάνεις τρόιδο, το νου σου.
4: Ωε, δεν τα κάνω, ρε.
1: Μπράβο.
4: Έχω και καιρό να σας ακούσω, δεν θα το κάνω. Γιατί έχω τώρα μπλέξει με τη δουλειά μου πρωί, απόγευμα, βράδυ. Έχω μπει σε βάρδια και δεν είμαι ο σταθερός που ήμουν κάποτε. Ακούω και άλλες εκπομπές όμως τις πορεπάμε.
1: Καλά κάνεις.
4: Όχι ο Αλές, κάποιους τοξικούς τέτοιους εκεί πέρα τους πετάω με τη μία μόλις τους ακούω.
1: Κρατάμε ότι ακούς και άλλες εκπομπές. Κρατάμε ότι ακούς και άλλες εκπομπές. Ποιες δεν ακούς δεν μας πειράζει.
4: Αυτές που, που μου αρέσουν μάλλον.
1: Φυσιολογικό είναι αυτό.
4: Πολύ ωραία. Και τι άλλο, ρε παιδιά, έχω. Δηλαδή τώρα με το αυτό που έγινε τώρα πέρασε η Άρσεναλ στον τελικό,
1: Ναι.
4: Και θα παίξει με μία ομάδα. Πώς, δεν θέλω να το πω τώρα για να μην πω κανένα καλή. Που απέκλεισε τη Λίβερπουλ ή την Bayern και την Bayern και μία που απέκλεισε την Παρί τη Ρεάλ. Έτσι, Γιατί μία από αυτές δύο. Τώρα δεν είναι άδικος αυτός ο τελικός.
1: Όχι.
4: Άτε, τώρα η Άρσεναλ απέκλεισε τη Sporting του Φώτη και του Κακομοίρη του Σιμεώνε την Ατλέτικο.
1: Το ξέρεις ότι ο Σιμεώνε είχε 3-3 στα τελευταία παιχνίδια που αντιμετώπισε αγγλικές ομάδες.
4: Αυτό είναι που ότι μπορεί να το πάρει.
1: Και γιατί να μην το πάρει, έχεις κανένα πρόβλημα με την Άρσεναλ, εσύ. Πού να φορούσε και πράσινα, δηλαδή. Πού να φορούσε και πράσινα.
4: Εντάξει, έχω ζήσει όμως με την Άρσεναλ, εγώ την έχουμε πετάξει έξω, Αρτέτα είχε πάρει.
1: Α, ορίστε, βρήκε τώρα να πει. Τα βρήκε να πει.
4: Φαντάζομαι και εμεί την έχουμε αποκλείσει τώρα, άντε να μην το πω τώρα. Αν πει μετά την Ρεάλ, εμεί είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα τη Ευρώπη.
1: Να μην το σχολιάσουμε καλύτερα αυτό εμείς. Πέρα να σταθήσουμε.
4: Λοιπόν, από και του φίλου πριν που ανησυχεί, γιατί πήγε λέει εύκολα στο Final Four Ολυμπιακός. Όσο εύκολα έχει πάει, έτσι θα το πάρει κιόλας. Τα μήλα μου, όλο το μπασκετάκι. Έτσι εύκολα θα το πάρει φέτος. Τον έχω για πολύ, για όποια ομάδα και να πάει. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο να πάει τελικό. Να μην ανησυχεί ο φίλος. Έτσι θα το πάει. Σήμερα προβλέπω πάντως. Θα φάει σφάξιμο Παναθηναϊκός, Μποντιρόγκα σφάξιμο. Αν πάει στον πόντο το παιχνίδι.
1: Η πλάκα είναι, σ' ακούω ρε Μπαγάσα τώρα. Σ' ακούω και ξέρω ότι στο μπάσκετ ουσιαστικά μπορεί να μην έχεις δει και τα παιχνίδια καθόλου. Και σ' ακούω να μιλάς με αυτή τη σιγουριά, ενώ δεν βλέπεις καν τα μάτς. Γιατί ξέρω ότι με το μπάσκετ είσαι αλλεργικός. Αλλά σ' απολαμβάνω. Σ' απολαμβάνω.
4: Τα έχω δει. Ναι, εντάξει, οκ. Μέχρι και το χτεσινό, εντάξει, έβλεπα και μια ταινία το.
1: Κάνε μου τη χάρη τώρα από εδώ. Κάνε μου τη χάρη από εδώ τώρα. Έλα τώρα. Έλα τελείωνε τώρα. Έλα τελείωνε πρωί-πρωί. Πήγαινε το ποτέ σε καμιά βόλτα τώρα και αυτά. Έλα.
4: Εδώ τον έχω.
1: Α, εκεί τον έχεις. Λοιπόν, έγινε. Έχουμε τίποτα άλλο.
4: Τίποτα άλλο, όχι.
1: Έγινε.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Εντάξει, για χαρά, για χαρά.
0: Τι γίνεται.
1: Για να δούμε. Βγήκε ο τοξικός, βγήκε ο μη αντικειμενικός. Ποιος θα είναι ο επόμενος. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Κλείνεις ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Μπάμπη ο Φλού.
1: Καλώς τον Μπάμπη το Φλού.
5: Τι να πω, από τα ακούω πρωί-πρωί.
1: Πες τα δικά σου κι εσύ. Πες τα δικά σου κι εσύ.
5: Ναι. Ο μη αντικειμενικός που έχει κόντρα με ένα Μανόλο είναι ο Μανόλο ο ΑΕΚΔΙΣ.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Γιατί αν είναι ο Μανόλο ο ΑΕΚΔΙΣ που είναι φίλος μου, όντως είναι γιουβαρλάκι.
1: Ρε, αφήστε τον άνθρωπο.
5: Αν είναι ο Μανόλος αυτό, είναι φίλος μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που διαψεύθηκα στη σειρά με την Βαλένθια. Ευτυχώς που διαψεύθηκα. Αλλά μου έχει μπει τώρα μια ιδέα στο μυαλό. Μήπως τους πει ο Γιαννακόπουλος, χάσει
1: αποκλείτε
5: το πρώτο παιχνίδι.
1: Αποκλείτε.
5: Να εκτίσω τη μία ποινή, να εκτίσω τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο παιχνίδι, να εκτίσω την τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό και να είμαι στον τελικό.
1: Αποκλείται.
5: Αποκλείεται, ε.
1: Αποκλείται.
5: Μου ήρθε αυτή η σκέψη. Να σου πω, Βαγγέλη, στον ημιτελικό δεν παίζουμε με τη Φενέρ εμείς.
1: Ναι. Ολυμπιακός Φενέρ, Παναθηναϊκός Ρεάλ.
5: Όχι, όταν λέω εμείς, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Ρεάλ.
5: Γιατί παίζει με τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός?
1: Γιατί έτσι σε βγάλωνε. Παίζει
5: του, του δεύτερου, του Βαλένθια παίρνει.
1: Ναι. Ναι. Όπως το πες.
5: Γιατί παίζει. Η Ρεάλ δεν είναι τερμάτισε τρίτη. Ή τέταρτη. Η Φενέρ δεν τερμάτισε τρίτη.
1: Η Φενέρ τερμάτισε τρίτη.
5: Α, τερμάτισε τρίτη. Οπότε έχουμε Παναθηναϊκό Φενέρ.
1: Όχι, σου λέω. Παναθηναϊκός Ρεάλ, Φενέρ Ολυμπιακός είναι τα ζευγάρια. Μην με κες τώρα. Αυτά είναι τα ζευγάρια.
5: Ο πρώτος δεν παίζει με τον τέταρτο.
1: Και ο δύο με τον τρία. Βαλένθια Φενέρ. Αν είχε περάσει Παλαιθνό Παναθηναϊκό. Άρα είναι Παναθηναϊκός Φενέρ. Αφού ο Παναθηναϊκός πήρε τη θέση Βαλένθια, παίρνει και το και διασταύρος Βαλένθια.
5: Οπότε έχουμε το ντεζαβού το προπέρσινο.
1: Ναι. Γενικά βλέπεις ότι δεν γίνονται πολλές αλλαγές. Οι Ρεάλ με τη Μονακό αλλάζουν. Οι άλλοι τρεις πάνε σκηνή κορδόνι, σέρι, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ.
5: Ναι. Ναι,
1: ναι. Παραγίνει καθεστώς λίγο και η ομάδα του Final Four.
5: Το προπερσινό, το προπερσινό. Mm. Που... Αλλά βλέπω αυτή τη φορά, το βλέπω τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πέρυσι σου είχα πει ότι θα παίξουμε στο μικρό τελικό και όντως παίξαμε στο μικρό.
1: Ναι, πέρυσι και εγώ το φοβόμουν παραπάνω, θυμάσαι που το έλεγα.
5: Ναι, ναι. Φέτος το βλέπω τελικό και βλέπω να πέφτουν κορμιά. Χαμός θα γίνει.
1: Εντάξει, ματσάρα θα γίνει σίγουρα. Και όποιος άντεξε.
5: Ναι.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
8: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
7: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
8: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
7: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
8: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
7: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
8: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
12: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και ανώ των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
9: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η Ζήτα είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Ό,τι δούμε από βροχές λογικά και σήμερα και από εκεί και πέρα. Ετοιμαστείτε, 28, 29, 30, ίσως και κάτι παραπάνω. Επιμένουν οι προβλέψεις και οι ειδικοί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και ειδικά για το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω αν μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95 ακούτε. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Είναι Τετάρτη, η έκτη μέρα του μήνα Μάη. Είμαστε μαζί και σήμερα στο ξεκίνημα αυτής της μέρας για να δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Εντός και εκτός συνόρων. Μετά από μία ακόμη βραδιά Champions League, γνωρίζουμε πλέον κατά το ίμιση το φετινό ζευγάρι του τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Arsenal στον τελικό και περιμένει αντίπαλο απόψε. Επικράτησε χθες της Ατλέτικο και θα δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 30 του Μάη στη Βουδαπέστη. Μπάγκερ Μονάχου ή Παρί Σεζερμέν. Είναι αλήθεια ότι η προσδοκία είναι μεγαλύτερη για το απόψινό παιχνίδι, για τον επαναληπτικό απόψε στο Μόναχο. Και είναι αλήθεια ότι κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν και ημιτελικός, επαναληπτικός ημιτελικός του Champions League ο χθεσινοβραδινός αγώνας, με βάση έτσι και το προχωρημένο της ώρας, θα μπορούσες να το εγκαταλείψεις. Εκτός κι αν ήσουν υποστηριχτής είτε της Arsenal είτε της Ατλέτικο. Έχουμε δράση και στα δικά μας όμως σήμερα, πριν φτάσουμε στη βραδιά του Champions League. Μέρα γεμάτη σημερινή, με την 7η αγωνιστική και 3 παιχνίδια στον πρώτο όμιλο. Το πρωτάθλημα κρίθηκε, αλλά υπάρχει ακόμη έτσι ενδιαφέρον για δεύτερη και κατ' επέκταση τρίτη θέση, για το αν αλλάζουν εκ νέου δεδομένα για την τέταρτη. Θα δούμε τι θα συζητάμε πλέον σε αυτά τα ανοιχτά κεφάλαια μετά και τον συνδυασμό των σημερινών αποτελεσμάτων. Θα τα δούμε όλα γενικότερα στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλους. Ξανά η πιο καλή δυνατή ευχή να εξελιχθεί η σημερινή μέρα με ομαλό τρόπο, χωρίς πολλά προβλήματα, αν είναι εφικτό, χωρίς πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Σας εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, όταν υπάρχει υγεία όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. 29.50 θυμίζω με γραπτά μηνύματα, τρόπος επικοινωνίας. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το έχουν ήδη πράξει οι πρώτοι, οι πρώτες καλημέρες. Η πρώτη χρονικά από τον Πράσινο Κυνηγό, όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Η μέρα Ομόνοιας γράφει σήμερα. Πάμε χωρίς άγχος για πρώτη φορά. Απλά να απολαύσουμε το παιχνίδι και να δούμε και παίχτες που δεν έχουν πολύ χρόνο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532. Συμφωνεί και αυτός εν μέρη μαζί μου. Κρύα σούπα, ο ψεσινός αγώνας, ελπίζουμε απόψε σε ένα πιο ωραίο ματσάκι. Είπαμε η προσδοκία απόψε, ειδικά μετά το εντυπωσιακό σκορ του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, είναι πολύ ψηλή και ελπίζουμε να μην διαψευστεί. Αλέξανδρος, Ανδρέας και Γιαννός μας καλημερίζουν και σήμερα. Και αυτοί με την ίδια ευχή ελπίζω γράφουν στο μήνυμα απόψε να ξαναδούμε ματσάρα όπως την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε, αφού σας θυμίσω ότι την εκπομπή Πρώτη Πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και όταν έχετε πρόγραμμα Freedom από τη ΣΥΤΑ τα έχετε όλα. Πέραν από σήμα παντού, 5G που πετάει, απεριόριστη επικοινωνία για 6 μήνες, τόσο για υφιστάμενους συνδρομητές όσο και για νέους συνδρομητές στο πρόγραμμα Freedom. Η ΣΥΤΑ σας προσφέρει την υπηρεσία Volt Plus δωρεάν. 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Volt Plus για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας. Φαγητό, καφέ, ψώνια. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα της ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Και πρωτού πάμε να δούμε, να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες, προλαβαίνω και την καλημέρα να την ανταποδώσω από τον Πορτοκαλί Κυνηγό. Καλημέρα, γράφει και μόνο από L237. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα σήμερα, να δούμε έτσι τα θέματα που προβάλλουν.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Κάνουμε αρχή σήμερα εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες κόσμος των σπόρ. Η Ομόνοια θέλει να σπάσει κάθε κοντέρ, γράφει ο τίτλος. Για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Πάφο θέλει να πετύχει το απόλυτο νικόν, παρά το γεγονός ότι θα απουσιάζουν αρκετοί σημαντικοί παίχτες. Σημαντικότατο, γράφει ο τίτλος, το σημερινό παιχνίδι στην Πάφο, μονόδρομος για την νίκη ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες για την έξοδο στην Ευρώπη. Πάμε στις άλλες ομάδες που αγωνίζονται σήμερα. ΑΕΚ αλλαγή εικόνας, αυτό θέλει να πετύχει σήμερα κόντρα στον Απόλλωνα. Ο Χάβη Ροδάθα γράφει το ρεπορτάζ, δούλεψε στις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν. Απόλλων στόχος, η νίκη σήμερα μέσα στη Λάρνακα. Πάμε για το άλλο ζευγάρι, Άρης Αποέλ. Άρης χωρίς κίνητρο, είναι δύσκολο να υπάρχει ενδιαφέρον. Αποέλ, μόνο η νίκη υπάρχει στο μυαλό των γαλαζοκίτρινων. Champions League, Bayern Paris για μια θέση στον τελικό. Από τα θέματα της τελευταίας σελίδας, στο κύριο, προχωρά το γήπεδο της Ομόνοιας. Σημαντικές δηλώσεις στο ΚΙΠΕ από τον πρόεδρο Σταύρο Παπασταύρου, είναι οι δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Γενικότερο θέμα τα τρία σημερινά παιχνίδια. Στο πρωτοσέλιδο, εμβόλυμη και πολύ κρίσιμη, γράφει ο τίτλος. Για τη σημερινή αγωνιστική ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά ίσως κάνει ακόμα πιο καυτούς, σε εισαγωγικά, τους τρεις τελευταίους αγώνες για την κάθε ομάδα. Ανοικοδόμηση όσο δεν πάει, ρεπορτάζ ΑΕΛ για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό που λογικά έχει ήδη αρχίσει. Στροφή στους δανεικούς, ρεπορτάζ ανόρθωσης με τα υφιστάμενα δεδομένα που θα ετοιμαστεί η ομάδα για τη νέα σεζόν.

0: Μια νύχτα χωρίς ασφαλή πρόβλεψη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Θα κάνουμε αρχή στην σημερινή μας εκπομπή με την χθεσινό βραδινή τελετή απονομής των βραβείων των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards. Η τελετή που έγινε χθες βράδυ στη Λευκωσία, την τιμητική του είχε χθες ο πρωταθλητής μας της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου, ο οποίος αναδείχθηκε τόσο άνδρας της χρονιάς όσο και αθλητής της χρονιάς. Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για τον Μάριο Γεωργίου μετά τις εξαιρετικές διακρίσεις, τις επιδόσεις του και την συνολική γενικότερα παρουσία του στον αθλητισμό, αποδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ότι αποτελεί πλέον σταθερή ψηλή αξία. Η 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο The Royal Hall στη Λευκωσία και τίμησε προσωπικότητες που ξεχώρισαν και φέτος για το έργο, το ήθος και την προσφορά τους στην κοινωνία. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η απονομή του βραβείου τιμής Ένεκεν στον Διονύση Σαββόπουλο ως αναγνώριση της ανεκτήμητης προσφοράς του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό. Το βραβείο παρέλαβε, ήρθε στην Κύπρο για τον σκοπό αυτό και το παρέλαβε ο γιος του, Ρωμανός Σαββόπουλος. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, η υπουργός παιδείας της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, πολιτικές προσωπικότητες, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου. Man of the Year Awards από το 2001 αποτελούν το μακροβιότερο θεσμό βράβευσης στην Κύπρο, αναζητώντας πάντα άνδρες οι οποίοι με το έργο, το πείσμα και το ήθος τους ανοίγουν δρόμους για την κοινωνία. Να πούμε ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού MAN και η ανάδειξη πραγματοποιείται από την εταιρεία ερευνών IMR και από σημαίνουσες προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας με ισότιμη βαρύτητα 50%. Θα δώσουμε όλες τις βραβεύσεις χθες βράδυ. Το βραβείο Manager Επιχειρηματίας πήγε στον κύριο Ντίνο Λευκαρίτη. Επιστήμονας ο Δόκτωρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος. Στην κατηγορία Δημιουργία Πολιτισμός βραβεύθηκε ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Όπως είπαμε, αθλητής της χρονιάς ο Μάριος Γεωργίου. Διεθνής Κύπριος ο κύριος Δάκης Ιωάννου. Βραβείο Αριστείας Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον κύριο Ηρακλή Παπαχρήστου. Έλληνας της χρονιάς ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης. Το βραβείο Lifetime Achievement εις μνήμην Χρήστου Ιακωβίδη πήρε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Τιμής Ένεκεν, όπως είπαμε και πιο πριν, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και το κορυφαίο βραβείο Man of the Year, το οποίο απένειμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πήρε ο Μάριος Γεωργίου. Συγχαρητήρια σε όλους.

Και πάμε στα του ποδοσφαίρου, 7η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Πλησιάζουμε πλέον στο τέλος της σειράς των αγώνων των 10 αγωνιστικών και τα τρία σημερινά παιχνίδια στις 7. Πάφος FC, Ομόνιας ο Στέλιος Κυριακίδης, Άρης Αποέλ στο στάδιο Αλφαμέγα και ΑΕΚ Απόλλωνα στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα. Πάφος Ομόνια.

Βαθμολογικά μονόπλευρο το ενδιαφέρον, η Ομόνοια αναδείχθηκε από την περασμένη αγωνιστική και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Η Πάφος θέλει να παραμείνει στην τέταρτη θέση. Στα αγωνιστικά δεδομένα των δύο ομάδων, αποστολή ανακοίνωσε η Ομόνοια. Πάει με σημαντικές απουσίες, είναι εκτός τιμωρημένοι Κουλυμπαλή, Ευάντρο και Σεμέδο. Η Παναγιώτου και Ανδρέου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, Παναγιώτης Ανδρέου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ με βάση την πληροφόρηση είναι εκτός και ο ΜΑΕ, όχι για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ή σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα, περισσότερο για λόγους ξεκούρασης. Ουζόχο, Φαβιάνο, Κυριακίδης, Διουνκού, Αϊτίνγκ, Γιώβετιτς, Χατζη Γιωβάνης, Μάριτς, Μάγια Μπέλα, Άγγελος Ανδρέου, Μασούρα, Στάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβιτς, Κούσουλο, Σεράκοβιτς, Χρήστου, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή είναι οι ποδοσφαιριστές που αποτελούν την αποστολή του Χένικ Μπέρκ. Πάμε στην Πάφο. Δεδομένα εκτός ο Λούκασεν που είναι τιμωρημένος και ο Μπρούνοβ λόγω του τραυματισμού του. Πιθανότατα μένει εκτός και ο Γκόρτερ, ενώ υπάρχει και σε αυτή την αγωνιστική ερωτηματικό ως προς το βαθμό ετοιμότητας του Γκολτάρ. Ιταλοί διαιτητές, Φρανσέσκο Φουρνό στον αγωνιστικό χώρο, Φετερίκο Διονύση στο VAR, σήμερα στο Στέλιος Κυριακίδης. Στο στάδιο Αλφαμέγα, Άρης Αποέλ, Γιανγκό και Λελέ, τα ερωτηματικά για τον Άρη. Αμφίβολη στην πλευρά του Αποέλ, Ρώσα και Κατιργής, δεδομένες απουσίες για τους γαλαζοκίτρινους, Σταφυλίδης, Μάγερ, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Και εδώ Ιταλοί διαιτητές. Ο Ζουάν Λούκα Σάκη θα σφυρίξει και ο Ιβάνο Πετσούτο θα είναι στο VAR. Και για το παιχνίδι στην αρένα, επίσης στις 7, ΑΕΚ Απόλλων, Ρούμπιο και Γκουρφινκέλ είναι τα αγωνιστικά προβλήματα στην ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα, δεδομένα εκτός Μάρκες, Βούρος και Σμέρχαλ, θα δούμε, υπάρχει ερωτηματικό για τις περιπτώσεις των Βάισπεκ και Σπόλιαριτς. Ελβετοί διαιτητές στη Λάρνακα, Λούκα Τσιπέλη θα σφυρίξει, Λούκας Φάντριχ θα είναι στο VAR. Ειδικά διαμορφωμένο το πρόγραμμα του Sport FM 95 για την ζωντανή μετάδοση και των τριών αγώνων, όπως είπαμε, στις 7. Τηλεοπτικά θυμίζω, Πάφος Ομόνοια είναι από την Cablenet, τα άλλα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Απόλλων Άρης από ελ από τα κανάλια Cita Vision Sports.

0: Πάμε στο Champions League. Πέρασαν 20 χρόνια από την τελευταία φορά που η Arsenal έπαιξε στον τελικό της κορυφαίας διοσυλλογικής διοργάνωσης. Μετά το 2006 λοιπόν, οι κανονιέριδες, η ομάδα του Αρτέτα, θα διεκδικήσει φέτος το κορυφαίο τρόπαιο διασυλλογικής διοργάνωσης, παίρνοντας χθες βράδυ την πρόκριση, κερδίζοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στην Αγγλία, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα θεάματος, μπορεί να μην έδωσε τις πολύ μεγάλες και πολλές πολύ περισσότερο φάσεις, αλλά κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα με βάση την εξέλιξη και το σκορ, τον γκολ του Σάκα λίγο πριν σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής, σε μια από τις λιγοστές τελικές προσπάθειες συνολικά και των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο, αποδείχθηκε αρκετό για να δώσει στην Arsenal την πρόκριση. Η Arsenal πλέον που διεκδικεί δύο τίτλους με το τέλος έτσι της σεζόν, έχοντας την πρωτοπορία στο αγγλικό πρωτάθλημα με τρία παιχνίδια να υπολείπονται, και πλέον έχοντας προκριθεί και για τον τελικό της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη. Arsenal Bayern Μονάχου ή Arsenal Paris Saint-Germain, η απάντηση απόψε. Κοντά στα μεσάνυχτα, ίσως και περισσότερο, όλα είναι πιθανά και απόψε, όλα είναι πιθανά στο απόψινό ζευγάρι, ειδικά και μετά από όλα όσα εντυπωσιακά είδαμε στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στο Παρίσι, με τον τρόπο που εξελίχθηκε, με το συνολικό τελικό σκορ. Θυμίζω, η Paris Saint-Germain μπαίνει απόψε στο παιχνίδι στο Μόναχο με προβάδισμα ενός γκολ μετά την νίκη με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 10 η αναμέτρηση, θα ενημερώνεστε ραδιοφωνικά για την εξέλιξή της από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Cita Vision. Για 5η σερή φορά και 15η συνολικά, ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός Πειραιός, βρίσκεται στο Final Four για την Ευρωλίγκα. Ο λόγος, σκούπα όπως λένε οι μπασκετικοί, έκανε το 3-0 χθες βράδυ ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας και εκτός έδρα στην Μονακό, και επιβλητική μάλιστα νίκη 105-82. Ήταν θέμα να πάρει μπρος μετά τα πρώτα στάδια του παιχνιδιού. 26-17 ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός. 61-40 άνοιξε την διαφορά με το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Και από εκεί και πέρα 82-64 το τρίτο δεκάλεπτο. Και όπως είπαμε, τελικό σκορ 105-82. Διαβάζω από τον Sport FM στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 15η συνολικά φορά στο Final Four, είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε Final Four που γίνεται στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες τρεις που το Final Four της διοργάνωσης αυτής έγινε στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός δεν είχε αγωνιστεί. Την πρώτη φορά το 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο ΠΑΟΚ ήταν η εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Final Four και δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό. Τη δεύτερη φορά που το Final Four έγινε στην Ελλάδα, το 2000 στην Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε καταφέρει μάλιστα τότε να πάρει και τον τίτλο. Όπως ανάλογη εξέλιξη ήταν και το 2007, όταν είχε γίνει στο ΆΚΑ και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε σε αυτό το Final Four, το τελευταίο που είχε γίνει στην Ελλάδα, το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός που έχει την δυνατότητα απόψε να ολοκληρώσει τη δουλειά, την προσπάθεια, να πάρει και αυτό στην πρόκριση με σκορ 3-0. Να πούμε βέβαια ότι ψες είχαμε ένα ακόμη παιχνίδι. Εδώ συνεχίζεται η σειρά των αγώνων μεταξύ της Χάπουελ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί η Ρεάλ κέρδισε τα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, αλλά χθες η Χάπουελ κέρδισε 76-69. Μείωσε στις νίκες 2-1 και πλέον θα δούμε τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα αύριο Πέμπτη. Απόψε λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του φιλοξενεί την Βαλένθια, έχοντας κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. 9:15 η αναμέτρηση, ραδιοφωνικά από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Θα προηγηθεί στις 8 το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ζαλκίρις και Φενέρ. Η Φενέρ είχε κερδίσει τα πρώτα δύο παιχνίδια με 2-0. Και αυτό το παιχνίδι βέβαια τηλεοπτικά από Nova Sports στις 8 όπως είπα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Έτσι λίγο πρωτού πάμε και στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα σε σχέση με την Ευρωλίγκα. Αντιδράσεις από την μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού και την πρόκριση. Μοίρασε συγχαρητήρια ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Αξίζεται όλα τα εύσημα, είπε στους παίκτες του. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει για την συνέχεια και τη συμμετοχή στο Final Four. Έξτρα κίνητρο για μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παπα-Νικολάου, το γεγονός ότι το Final Four θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά από όλους, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το μήνυμα που έστειλε τις τελευταίες ώρες με ανάρτησή του εν όψη του αποψινού παιχνιδιού με την Βαλένθια στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διάβασα με έκπληξη, γράφει, ότι ο αντίπαλος μας ταξίδευσε έχοντας την αποστολή ιδιωτική ασφάλεια περιφρούρησης και κάλεσε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού να είναι προσεκτικοί απόψε. Δεν κάνω λάθος που νομίζω δεν κάνω, γιατί δεν άλλαξε κάτι. Ο ίδιος δεν θα είναι στο γήπεδο λόγω της τιμωρίας του. Λοιπόν, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Καλημερίζω και τον πράσινο τεχνικό 565, Ομόνοια Λος Πρωτάθλημα γράφει. Το πήρε, φίλε, μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε με Μιχάλη Τσίκαλα σε λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
9: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
13: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
14: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
15: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Η Tottenham νικά τη Leicester με 2-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και γίνεται η πρώτη στην χώρα που κάνει τον Dad Louis Nicolaou. Όχι, για να μην λέτε λόγια παραπάνω οι υπόλοιποι. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου 1961.

0: Μάλιστα. Τέλος η αναμονή.
1: Η αναμονή γιατί?
0: Γενικά μιλώντας.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποια πράγματα που περιμέναμε και γίνανε, για άλλα πράγματα που περιμένουμε και δεν θα γίνουν ποτέ.
1: Αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού.
0: Όχι, το νόημα του τραγουδιού είναι ότι. Τραγουδάρα λέει ο φίλος, θα τους δούμε 7 του Ιούλη στην Ιταλία. Αυτό είναι το νόημα.
1: Ο Γιάννος. Τι κάθε σαν το πορεία, πραγματικά. Αν θέλει, ναι, sorry, παιδιά που είναι στο τεστ, λέμε μου ποτσί. Επιστροφή μετά από λίγο ημέρε, διακοπέ που ποτά.
0: Σαν και εμάς.
1: Είδαν του συγκρότημα στην τάδε χώρα. Μπράβο του πάντω.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, παιδιά.
1: Ενώ στον κόσμο που είναι έτσι δραστήριο.
0: Να κάθεται σαν εμά εδώ, αγκυροβολημένο.
1: Ποιο σε εμποδίζει να πάει.
0: Τώρα.
1: Στην ομάδα σου τελικών και είναι πίεση.
0: Θα σηκωθούν τα. Θα σηκωθούν τα πανιά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, κύριε Γεωργό, καλημέρα.
1: Καλά, κύριε Μιχάλη, εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια για την πρόκρισή σα.
1: Ποια πρόκριση
0: μπαίνει. Final Four.
1: Ναι.
0: Επιβλητική. Επιβλητικό σκούπισμα, σφουγγάρισμα τέλο.
1: Και στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να δει το.
0: Από νωρί. Να δει ένα πολύ μεγάλο μάτ.
1: Εντάξει, είναι
0: πολύ μεγάλο μάτ.
1: Γιατί είπα και το πρωί ότι είχα καταψυχθεί.
0: Τεράστιο.
1: Αν δεν ήταν ημιτελικό, επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League. Και λόγω και του προχωρημένου τη ώρα
0: πείσμα...
1: ήταν να τον εγκαταλείψει.
0: Με το πείσμα Μπίλεμα να περάσει Άρσεναλ, πέρασε. Συγχαρητήρια.
1: Δικαιώθηκε για την επιλογή σου, για την εκτίμηση σου.
0: Με δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν για την Ατλέτικο.
1: Α, δικαιώθηκε. Δύο πέναλτι
0: τα είπε και εκείνο. Μα δεν μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο να κάνει μια μετάδοση προκοπή. Δεν τα είδε τα πέναλτι. Έβλεπε κίτρινες κάρτες στον Γκριεσμάντσα, δεν υπήρχαν κίτρινες
1: κάρτες. Τώρα να έρθει.
0: Μα τι είναι πράγματα αυτά.
1: Τώρα να έρθει.
0: Δηλαδή βάλτε έναν άνθρωπο να ξέρει, α πούμε.
1: Ποιο ήταν.
0: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στην Arsenal. Τσόλο out, επιτέλους δηλαδή. Ας πάρουν μια απόφαση στην Ατλητικό.
1: Α, να κάνουμε μια τσόλο.
0: Επιτέλους δηλαδή, εντάξει. Πόσα
1: μα
0: χρόνια.
1: Είναι ο τσόλο που φταίει στην Ατλητικό.
0: Ποιο
1: φταίει, ενώ. Αυτή είναι η μέχρι εκεί, ας πούμε.
0: Το μέχρι εκεί είναι ημιτελικός, κύριε Γιώργο μου.
1: Εντάξει.
0: Ένα βήμα ότι... παραπάνω είναι.
1: Ναι, αλλά έντια ομάδα που ή στην Ισπανία, ας πούμε, έδειξε ότι πάει, αλλάζει. Εντάξει, νομίζω ότι οι δυνατότητες της μπορεί να και υπέρβαση που έφτασε μέχρι.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί και να είναι, ναι. Δεν είναι, λέω, όχι απλά.
1: Τώρα να πει, άμα φτάσει
0: μέχρι τον ημιτελικό,
1: μπορούσε να το εντζέ αποκλείεται.
0: Σιγά.
1: Και πήγαινε και τελικούς τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Μπορούσε να πει κάποιος ότι άξιζε και καλύτερη τύχη, χάνοντας από τη μάστερ του είδους σε τελευταία λεπτά των τίτλων. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι. Μέχρι εδώ,
0: έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: και εκ του αποτελέσματος.
1: Εννοώ ότι έμπεφτεις από τα σύννεφα
0: και για τον Τσόλο
1: που αυτή
0: εδώ.
1: Η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν είναι ο Τσόλο και αν είναι κάποιος άλλος, αν μπορεί να το πάρει και παρακάτω. Αν είναι μόνο θέμα προπονητή, εννοώ.
0: Αλλά εντάξει.
1: Βέβαια,
0: πάντα. Λοιπόν, 7 του μήνα σήμερα.
1: Επιβεβαιών.
0: Πώς
1: 6 ρε, επιβεβαιών.
0: Αμέσως σε
1: σήμερα.
0: 6 του μήνα σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Ιώβ και Σεραφείμ.
1: Ιώβ και Σεραφείμ.
0: Χρόνια πολλά, αν και είναι δύσκολο να βρείτε.
1: Ο Ιώβ είναι αυτός που είναι συνδεδεμένο με την υπομονή. Ιώβ για ο άλλον γύρο.
0: Άλλος είναι. Άλλος είναι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να πάμε στο σαν σήμερα, κύριε Γιώργο.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
0: Για να ολοκληρώσουμε το τυπικό της ημέρας. 1758 γεννιέται ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, κύριε Γιώργο.
1: Αχα.
0: Καλό παιδί. Μιλάμε, τον ήθελες για γαμπρό σου. Μιλάμε.
1: Θέλαμε πολλά.
0: Ηγέτης της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Τούτος. Μάρ.
0: Σίδερο κουτάλα. Απ' τις λίγες.
1: Άσε
0: που σου
1: λαπάτσα.
0: Μιλάμε τώρα. Τους είχε κάνει. Τέλος πάντων.
1: Και να βάλουμε σπίτι μας.
0: Ναι. Άστον. Πάμε παρακάτω. 1856 γεννιέται ο Φρόιντ.
1: Άλλος γαμπός.
0: Άλλος.
1: Περιζήτητος.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον γι' αυτό.
1: Να πω σήμερα. Είναι τα μέρα σήμερα. Γεννιούνται
0: ούτε σήμερα. Μεγάλη γεννιούνται σήμερα. 1889 ολοκληρώνει το πύργος του Άιφελ.
1: Να πού το 1889 ο πύργος του Άιφελ.
0: Και ανοίγει για το κοινό σαν σήμερα. Γεννιέται ο Ροδόλφο Βαλεντίνο. Για σέναν θα γίνω. Το 1895. Ο οποίος υπήρξε, για όσους δεν ξέρουν, προπολεμικός μεγάλος γόης στη μεγάλη οθόνη. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Χλαπάτσα ήταν, αλλά οκ.
1: Καλά, τούτα εγκούστα, ναι.
0: Ναι, για τον καιρό του τέλος πάντων θεωρείται ότι ήταν το αγλάισμα της ομορφιάς. Να μην πω κάτι χειρότερο. Τι άλλο έχουμε σήμερα. 1926, κύριε Γιώργο. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι πλέον χορηγούνται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Ωπα, ένα λεπτό. Γιατί στην Ελλάδα μέχρι το 1926 η Δανία πιάνε μόνοι άντρες.
0: Σου λέει,
1: τούτη διάκριση, τούτη διάκριση σε βάρος των αντρών. Ναι, έπρεπε να φτάσουμε το 1926.
0: Σε βάρος των γυναικών, κύριε Γιώργο.
1: Όχι, σε βάρος των ανδρών. Αφού εμείς έκαναμε τα δάνεια, ποιος τα πιέρωνε.
0: Εσύ που τα έκανε.
1: Είδες.
0: Ναι, αλλά το ήθελε η γυναίκα μέχρι το 1926 το δάνειο.
1: Ναι, αλλά εγώ μπορεί να έκανα το δάνειο για να ικανοποιηθούν και οι ανάγκες της γυναίκας κατά κάποιον τρόπο.
0: Τώρα,
1: σε μια οικογένεια εννοώ. Ένα σπίτι είναι και μόνο ο άντρας που ήταν. Αν έπιανε ένα στεγαστικό. Ναι, αλλά ήταν πάνω μου το δάνειο. Επαιρνώ ξοφλήσω.
0: Ναι, αλλά το ίδιο κάνεις και τώρα. Απλά τώρα μπορεί να πάρει και γυναίκα ένα δάνειο να βοηθήσει την κατάσταση. Αν εφλόγω.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω μέσα στην οικογένεια του τι κάνει. Αλλά το πράγμα ήταν με τεράστια διάκριση σε βάρος μας.
0: Σίγουρα. Εντάξει, το καταγράφω.
1: Επιτέλους το 1926 που αποκαλύφθηκε.
0: Ήρθε, ναι, αυτή η αδικία. Ήρθε το 1926 που είπε η Τράπεζα της Ελλάδος, παιδιά, όπα. Δεν μπορεί μόνο ο άντρας.
1: Να πιερώνει δάνειο για όνομα του.
0: Σηκώνει τα βάρη όλα.
1: Κύριε, λέει ισομιόν.
0: 1937. Το Χίντεμπουργκ, το γερμανικό Ζέπελιν, αναφλέγεται καθώς προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Λάικχάιρστ του Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας το θάνατο πολλών επιβατών και βάζοντας τέλος στη μεγάλη εποχή των Ζέπελιν.
1: Μάχ.
0: Οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν.
1: Ζέστη οξαμόν, εγώ ζεσταίνω.
0: Έχει, ρε, άναψε το ρεκοντήσιο.
1: Έχω ένα μένα λόγο να το χαμηλώσω.
0: Ρίξε το λίγο.
1: Ενώ ο Ανδρέας έρχεται και.
0: Νιώθουμε την αύρα. Στάινμπεκ, Τζον Στάινμπεκ 1940 τιμάται με Πούλιτζερ για τα σταφύλια της οργής. Πολύ ωραίο μου ιστόρημα. 1941, Σοβιετική Ένωση, ο Στάλιν σου λέει τι να κάνω, διορίζω τον εαυτό μου επικεφαλή της κυβέρνησης.
1: Ωραία πράγματα. Και μετά φωνάζω για τώρα ότι κάποιοι τέλος πάντων είναι ανταποκρίνονται, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε, κύριε. Τι άλλο. 1994, μια υπάλληλος. Τυχαία.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Όχι. Κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν κυβερνήτης του Άρκανσο.
1: Είχε καμιά τάτσα στο φόρεμα της.
0: Δεν απέδειξε τίποτα γίνει. Απλά είπε.
1: Η τάτσα τελικά δεν αποδείχτηκε τι ήταν. Μουστάρδα ήταν.
0: Κάτι ήταν. Κάτι
1: μουστάρδα τέτοιο. Φαντάζομαι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Τζένι Μόνικα.
0: Όχι, όχι. Πιο νωρίς.
1: Άλλη πριν τη Μόνικα.
0: Πριν τη Μόνικα. Όταν κυβερνήτης. Νωρίς.
1: Μάλιστα. Και αποδείχτηκε κάτι από την.
0: Όχι, όχι, αθώος.
1: Γιατί το βάζει στο σα σήμερα, γιατί. Όποιο βγει και πει κάτι, δηλαδή ένα.
0: Επειδή προκάλεσε το σκηνικό που προκάλεσε, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: και το 2012, κύριε Γιώργο.
1: Και αν τρώνε, στάσουν τα πάνω του και μετά.
0: Ναι, κάτσε,
1: σε φταίει ο πρόεδρο.
0: Φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Ο ηθοποιός που έγινε και πολιτικός κάποια στιγμή.
1: Πολιτικός.
0: Ναι.
1: Κώστας Καράς, αν κατάλαβα καλά.
0: Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, να σου πω λίγο, χάσαμε τους το τελευταία χρόνια. Εννοώ τους καλλιτέχνες, τους αθλητές. Είναι πολλοί που μπήκαν. Ειδικά στην Ελλάδα, είναι πολλοί που μπήκαν στον πολιτικό στίβο. Και. Παλιά ήταν ένα-δυο, ήξερες εννοώ αν κάποιος άλλαζε πλέον. Εμείς τώρα έχουμε μεταξύ. Έχουμε σε τούντες εκλογές από καλλιτεχνικών, αθλητικών. Πρέπει να έχουμε,
0: ναι. Έχουμε, ναι, σίγουρα.
1: Μα άκουγα το πρωί μας σήμερα η υποβολή.
0: Ναι.
1: 745.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Να τους πάρει όλη μέρα, δηλαδή.
0: Καλά είναι. Εντάξει.
1: Ο καθένας ό,τι ώρα θέλει πάει, έχουν τους βγει πρόγραμμα.
0: Έχει βγει πρόγραμμα.
1: Και από 500 ευρώ κάθε υποψήφιος.
0: Το παράβολο.
1: Του τον επιστρέφεται αν εκλεγείς.
0: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι εννοείς να επιστραφεί, κύριε Γιώργο?
1: Άμα εκλεγώ, δεν το παίρνω πίσω.
0: Όχι.
1: Αν δεν εκλεγώ.
0: Ναι, εκλεγείς, δεν εκλεγείς, τελείωσε, κύριε Γιώργο. Το παράβολο είναι παράβολο.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, για να συμμετέχεις στη διαδικασία.
1: Ένα λεπτό, γιατί θα με αλλάζει το πράγμα.
0: Τι εννοείς?
1: 700.
0: Το παράβολο είναι παράβολο. 745, το δίνεις για να συμμετάχεις.
1: Επί 500.
0: Για να συμμετέχεις.
1: Στα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπουν σήμερα.
0: Πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Από 300.
0: Πόσα είναι, 700.
1: 372.000. 372.700. Ναι, ναι. Πάνω από 372.000.
0: Μια φορά. Τα άκου να τα πάρεις πίσω.
1: Τα ούτε με τα εξώδικα μια μέρα δεν βγάζεις τόσα.
0: Ναι, δηλαδή σαν να μου λες
1: τώρα
0: πλειώνω στήριο να πάω γήπεδο, αλλά αν χάσει ομάδα μου θέλω τα λεφτά πίσω.
1: Είσαι σίγουρος ότι κάτι δεν υπάρχει στο αν εκλεγείς ή δεν εκλεγείς?
0: Παράβολο είναι παράβολο.
1: Λίστα.
0: Αχα!
1: Δεν μου το δω.
0: Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο.
1: Ήδη η παραλίμνη είναι ο κοινός γνωστός. Ο κοινός γνωστός δεν κατάλαβε, αλλά στον παραλίμνη ήταν που κάνει.
0: Αχα! Μήπως καλή να πας, δεν ξέρω. Ξεχατάτε τι δουλειά κάνει ο κοινός γνωστός.
1: μέσα στα πράγματα.
0: Α, γενικότερα.
1: Γενικότερα.
0: Παράβολο έχει πληρώσει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι κατερχέντος υποψήφιος. Μπορεί να, καλύπτει την, μπορεί να καλύψει την, τη διαδικασία, αλλά στο παραλίμνη γιατί πάει.
0: Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο. Λογικά κάτι έχει να κάνει με αυτό.
1: Περίμενε, η υποβολή μόνο σε ένα χώρο γίνεται στη Λευκοσία, α πούμε, ή έχει κατά τόπους.
0: Όχι, έχει κατά τόπους.
1: Μήπως έχει αυτό.
0: Αφού μήπως δεν πάει. Ότι δεν είναι υποψήφιος.
1: Μπορεί να πει και να καλύψει, λέω, ότι είναι άνθρωπος που φέρνει στο. Σου δίνει την εικόνα, το φως.
0: Αυτός ο κοινός γνωστός. Τώρα κατάλαβα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Παραλίμνη, λογικά.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει είμαι ήδη παραλίμνη. Εντάξει.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Παιχνίδι στο παραλίμνη δεν έχουμε σήμερα.
0: Άρα... Ναι, δεν έχει. Λογικά πάει για να καλύψει κάτι.
1: Μάλιστα. Να μας ενημερώσει. Μπορεί να έρθει για μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη, σφραγίζει το ιστορικό.
1: Δηλαδή, κάλυψε υποψηφίο.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Μάλιστα. Καλή δουλειά, φίλε.
0: Καλή δουλειά και είναι γνωστέ.
1: Κάτι μου έλεγε τώρα, κάτι ξεκίνησε να
0: πει. Τίποτα. Ξεκίνησα να λέω τον Ολυμπιακό. Ο οποίο κλείσε το εισιτήριο για το Final Four των Αθηνών.
1: Λογικά το κλείνει και ο Παναθηναϊκός απόψε. Λογικά λέω.
0: Διάβαζα και το πρωί, το διαβάζω και τώρα, ότι κατεβαίνει με ιδιωτική φρουρά στην Αθηνά.
1: Ναι, μα έκαμε ένα αντίδραση ο Γιαννακόπουλος. Έδωσα λίγο την αντίδραση.
0: Ναι.
1: Με αφορμή, εγώ αντιλήφθηκα ότι με αφορμή είναι αυτόν το. Διότι ξεκινάει και λέει ότι διάβασα με έκπληξη ότι φέρνει ιδιωτική ομάδα αποστολή με ιδιωτική και... ασφάλεια περιφρούρησης.
0: Έκανε και κάποιες συστάσεις.
1: Αφού να λείπει και ο ίδιος, δεν τα φέρνουν ομάδα.
0: Έλα σε παρακαλώ, ρε.
1: Εννοώ.
0: Δεν υπάρχουν άλλες πηγές έντασης, δηλαδή. Μόνο εκείνος είναι. Αμέσως να πεις το λόγο σου.
1: Ναι.
0: Αμέσως όμως.
1: Μάτσι είμαι εγώ που κάνω και δημορούμε.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι τι μια γυναίκα. Εκείνος όμως εντάξει, οκ. Έχει νεύρα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα είναι τελικά. Δεν θα είναι.
1: Μα εν τούτον πω, έτσι έγινε κάποια έσταση, έφεση, οτιδήποτε έτσι.
0: Όχι, δεν έχω υπόψη μου κάτι. Νομίζω, λογικά δεν θα είναι. Οπότε σήμερα τι ώρα.
1: Άρα δεν αλλάξει. Παναθηναϊκός 9 και 4. Άρα δεν θα αλλάξει κάτι. Στην ουσία, αν κερδίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, θα είναι ούτε στο Final Four.
0: Εάν δεν αλλάξει κάτι, ναι.
1: Ναι. Αλλά αν ήταν να αλλάξει μέχρι τώρα.
0: Δεν θα ήταν. Θα ξέραμε αν είχε.
1: Ναι, δεν είδα κάτι. Ταξίδευε τις ημέρες που έλειπα. Αλλά...
0: Όχι, δεν είχε κάποια αλλαγή. Δεν πήραμε τίποτα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και κάλεσε και τον κόσμο να είναι κόσμιο στη συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: 9 και 4. Σε 8 παίζει Ζαλγκίρις με τη Φενέρ.
0: 8 Ζαλγκίρις,
1: Φενέρ. 0-2 και εδώ το σκορ. Όλα τα πρώτα, όλα τα ζευγάρια, 0-2. Τα πρώτα παιχνίδια. Α, είδες ότι κάτι.
0: Τι.
1: Άμα εκλεγούν, θα τα πάρουν.
0: Με άλλο τρόπο.
1: Όχι, συγγνώμη. Καλημέρα. Ναι, 15 το άμα εκλεγούν, τα 500 είναι τίποτε. Το παράβολο επιστρέφεται, λέει, υπό προϋποθέσεις. Όπως π.χ. η εκλογή στο αξίωμα, το κόστος των εκλογών πέραν των 6 εκατομμυρίων.
0: Άλλο κόστος.
1: Μα και εγώ είχα την εντύπωση, γι' αυτό ρώτησα τον Μιχάλη, εάν τα παίρνουν πίσω. Νομίζω.
0: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά. Νομίζω
1: αν εκλεγείς, νομίζω τα παίρνεις πίσω. Δεν είμαι σίγουρος. Κάποιος πρέπει να μας πει.
0: Όπως και να έχει.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο είπαμε.
1: Είπαμε για την Ευρωλίγκα και μετά.
0: Περίμενε,
1: ελπίζω...
0: μου έλεγε 0-2, μου είπες. Ξανά.
1: Ναι, η Φενέρ.
0: Η Φενέρ.
1: Όλα τα ζευγάρια, τα πρώτα παιχνίδια τα κέρδισαν. Μάλλον υπάρχει αυτό το σκορ 2-0.
0: Okay.
1: Από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Όποιος κέρδισε το πρώτο, κέρδισε και το δεύτερο. Είτε εντός είτε εκτός.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
1: Το Χάποελ Ρεάλ έγινε 2-1 τώρα.
0: Ναι.
1: Κέρδισε η Χάπολ και έμεινε ζωντανή. Ξαναπαίζουν αύριο αυτοί. Για τα απόψινά βλέπουμε εάν θα χρειαστεί άλλο παιχνίδι. Και ελπίζω και ο Παναθηναϊκός απόψε αν είναι να τελειώνει μέχρι τη. Παρόλο που πιο νωρίς, πιο αργά μάλλον, ο Ολυμπιακός ήταν πιο νωρίς χθες. 8:45 υπήρχε ώρα αρκετή μέχρι τις 10. Τώρα να μου πεις που 9:15 να τελειώσει με τη Βαλένθια, δύσκολο.
0: Εντάξει, έχει.
1: Διότι αντιλαμβάνεσαι.
0: Αυτό το ασημερινό τώρα είναι λίγο περίεργο.
1: Α, νέα ενημέρωση. Επιστρέφεται και στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος πάρει συγκεκριμένο ποσοστό ψήφο. Πολύ λίγοι δεν θα πάρουν πίσω τον παράβολο. Νομίζω και εγώ ότι ενισχυθεί το ταμείο του κράτους. Εντάξει, όπως μας ταλαλείτε, να εκλεγούν και λοιπόν να εκλεγούν, να τα πιάνουν πίσω. Αν θα πιάνουν και με αναλόγως του ποσοστού.
0: Παιδιά, ήξερα μόνο ότι επιστρέφεται σε περίπτωση θανάτου του υποψηφίου.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν τις εκλογές εννοείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι γίνεται κάτι, φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή.
1: Εννοείς μέχρι τις 24 του Μάη.
0: Επιστρέφεται τότε, ήξερα ότι επιστρέφεται στους νόμιμους κληρονόμους του. Τα υπόλοιπα δεν το ξέρω.
1: Επιπρόσθετη πληροφορία. Αν πάρει πέραν του ενός τρίτου του εκλογικού μέτρου της περιφέρειάς του.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει τότε. Να μειωθεί το ποσό που μπαίνει στο ταμείο του κράτους. Με δεδομένη την εκλογή και με τούντο έναν τρίτο.
0: Οπωσδήποτε. Δεδομένη.
1: Έχει που θα πλησιάσουν, έχει που θα χάσουν το τσακ. Που να περιμένουν, ήταν που λέγεται και το δεύτερη διαλογή να πούνε. Έχουμε μέρος γι' αυτό, εντάξει. Να μην τα αρχίσουμε από τώρα.
0: Τι θα δει σήμερα?
1: Τι θα δει ο κόσμος όλο σήμερα?
0: Γιατί χαίρεται και πανηγυρίζει ο κόσμος πατέρα?
1: Διότι εχάρηκε και αγκαλιάστηκε από το πρώτο παιχνίδι. Το σκορ του, εντάξει, την εξέλιξη. Τι είναι σε ένα δικό?
0: Να περιμένουμε ξανά την ίδια παράσταση.
1: Εγώ το φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε την ίδια παράσταση.
0: Ναι.
1: Το φοβάμαι με ποια έννοια. Ότι μπορεί να μην δικαιωθούν οι προσδοκίες μας. Καθόμαστε όλοι με την εντύπωση ότι η Παναγία μόνο να μπορούμε να δούμε και απόψη.
0: Ναι.
1: Γιατί τι είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι είναι δεδομένο ότι θα βγει κάτι ανάλογο, ας πούμε. Είτε πολλά γκολ, είτε η εξέλιξη του σκορ. Αλλάζει το σκηνικό. Λογικά θα πρέπει να το κοιτάξουν και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, εμάς μας άρεσε το παιχνίδι, αλλά λογικά οι παίκτες και των δύο ομάδων πρέπει κάτι να άκουσαν στα αποδυτήρια την επόμενη μέρα από τον προπονητή τους. Ως προς το πόσο εύκολα δέχονταν γκολ. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Άρα, πάμε για αλλαγές τώρα.
1: Αλλαγές, υπό ποια έννοια. Εντάξει, εντακτική. Δεύτερο παιχνίδι, να αντιλαμβάνεσαι ότι έντια εσύ την δυνατότητα. Να το διορθώσω το λάθος εύκολα. Άρα δεν θα εκπλαγώ να δούμε πιο συγκρατημένα κάποια πράγματα. Τώρα, ομάδες οι οποίες από φύση τους λέμε είναι, ξέρεις, επιθετικές, έχουν παίχτες μέσα που μπορούν να κάνουν. Καμιά φορά και να θέλεις να τους κρατήσεις συγκρατημένους, δεν μπορείς. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε τσισκόρ. Αλλά καλό θέαμα θα δούμε. Καμιά φορά και το 1-0
0: είναι αρκετό,
1: μπορεί να παιχνίδι πάνω κάτω, χαμένες ευκαιρίες και ήταν καλό και ας μένει μπουμπουλαν γκολ. Εντάξει. Αλλά ότι υπήρχε ούτως ή άλλως μια προσδοκία μεγαλύτερη για το συγκεκριμένο ζευγάρι που εδικαιώθηκε και με τον πιο εμφαντικό τρόπο το πρώτο παιχνίδι και σου δημιουργεί για το επόμενο, για το απόψινό. Σαφώς.
0: Το 9 και 4 δεν προλαβαίνει να μας δείξει το Παναθηναϊκό αν θα.
1: Ναι, ειδικά με τη Βαλένθια. Η λογική λέει ότι δεν είναι. Αν ο Ολυμπιακός μπορούσε και αποδείχτηκε ότι ήταν καλός και μπορούσε να επιβληθεί πιο άνετα της Μονακό, αν έφτανε στα δικά του επίπεδα, ναι, ο Παναθηναϊκός και στο επίπεδο του Ράνε, η Βαλένθια είναι πιο. Ενώ σε σχέση με τη Μονακό, η Βαλένθια είναι πιο δύσκολος αντίπαλος. Για να πεις ότι ξεκαθαρίζει σε βαθμό το παιχνίδι σε 45 λεπτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει τα πρώτα στάδια που κάποια πράγματα δεν βγήκε, ευτυχώς που ήταν ο παίχτης μου, ο Walkup στην αρχή, έβαλε ένα τέτοιο τρίποντα.
0: Σε θυμήθηκα, ναι.
1: Κράτησε το.
0: Ειδικά ένα που χτύπησε δίπλα.
1: Που κράτησε το. Να μην ξεφύγουν τα πράγματα στην αρχή, αλλά μετά εφάνηκε ότι ήταν θέμα απλά χρόνου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, καλημερίζω και τον 818. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, λέει. Έχει άχτορα, αλάνια μου. Για τον Παναθηναϊκό μπαϊ αυτό, φαντάζομαι. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Έρχεται και ο Ανδρέας Γιουργαλάς για να συνεχίσουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-07-06. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη πάσα στα 10 συμπληρωμένα αυτή τη στιγμή λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα Ανδρέα Γιώργα.
1: Γεια σου Γιώργο Λογίδη, γεια σου Μιχάλη Τσικαλά, γεια σας αγαπητοί ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 6 έχει ο μήνας, όλα βαίνουν καλώς.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής, εντάξει.
1: Μέχρι στιγμής, όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είστε, πώς σας βρίσκει η Τετάρτη?
0: Μας βρίσκει καλά. Ξαγρυπνημένους, χωρίς το αίσθημα του ότι άξιζε το
1: ξενύχτη. Της ικανοποίησης.
0: Ναι, στον βαθμό
1: του. Δεν υπάρχει ικανοποίηση.
0: Okay, εντάξει. Και ελπίζουμε για καλύτερο ξενύχτη απόψη.
1: Νομίζω θα πάει καλά απόψη. Νομίζω θα πάει καλά. Ναι, ψες δεν είδαμε πολλά πράγματα. Πολύ μέτριο παιχνίδι. Αρκετό ξύλο, λίγες φάσεις, δύναμη, έλλειψη ευκαιριών και φαντασίας. Ένα γκολ το οποίο ήρθε και μας έμεινε, μας έστειλε στον τελικό, ας είναι, βήμα-βήμα. Να δούμε τι θα κάνουμε φέτος, δύσκολα τα πράγματα.
0: Στο τέλος να τα πιάμε νουλα.
1: Έλα σου πω. Αφού ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις
0: ότι είναι...
1: Όποιος ζευγάρι ότι περάσει... Όποιος περάσει από το ζευγάρι απόψε, ξέρουμε και οι τρεις μας εδώ μαζί με τα εκατομμύρια των ακροατών
0: ότι μας. Είναι φαβορί.
1: Ότι είναι φαβορί.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι φαβορί θα το πάρει. Τελικός. Το θυμίζω.
1: Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις γιατί ξέχασα ότι είναι τελικός. Ναι.
0: Γιατί ο τελικός είναι μια βραδιά, μια
1: συγκυρία, μια στιγμή ναι, μπορεί να κρίνει
0: φορές.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτόν. Όμως όταν έχεις φαβορί, όταν έχεις ομάδες οι οποίες.
0: Δεν διαφωνώ ότι θα είναι φαβορή όποια ομάδα πέρα. Αλλά να σου πω σε κάτι παστούτο. Η καλή Arsenal ή η Arsenal, η top της φετινής, ενώ εκεί που έφτασε ή που έδειξε σε κάποια σημεία ή χρονικές περίοδους μάλλον της φετινής περίοδου, έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω παράντυπωση.
0: Καλή ομάδα. Ας το πω, μπορεί να το χάλασε λίγο τώρα προς το τέλος και συζητάμε να θα χάσει ή να δεν θα χάσει το πρωτάθλημα.
1: Κύριε Γιώργο μου, ναι, εγώ Ανδρέα. Συμφωνώ μαζί σου γιατί μπράβο, είσαι να, και μεγάλος και σοφός και εμπειρός.
0: Το λάθος το χτεσινό δεν το σώζει.
1: Δεν έκανα κανένα λάθος χθες.
2: Ποιο λάθος.
0: Δεν ακούες κα έξεση, εντάξει. Ένα ακούες.
2: Τι ώρα μετά που έφυγα.
0: Όχι, τώρα που είμαστε έξω.
2: Όχι, δεν ακούω. Δεν ακούες.
1: Κανένα λάθος δεν έγινε. Ναι, τι έλεγα, ότι η Arsenal σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται προτιμώ να είναι κοινική παρά εντυπωσιακή. Δηλαδή, τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα στα παιχνίδια που εισέμειναν και να πηγαίνει παρακάτω.
0: Εγώ το είπα υπό την έννοια, εάν χρειαστεί να παίξεις ενώ κόντρα σε είτε Παρί είτε Μπάγερ. Ναι, ήταν και ομάδα που κατά καιρούς έπαιξαν και πολύ καλύτερα από ό,τι παίζει τώρα. Είναι μόνο αν θα το πάρει στην ουσία.
1: Άρα, ναι. Να πάμε έτσι

0: Ηρακλής Παπαχρήστου. Έλληνας της χρονιάς ο Γιώργος Καπουντζίδης. Lifetime Achievement εις μνήμην Χρήστου Ιακωβίδη Παναγιώτης Γιαννάκης. Τιμή Σένεκεν Διονύσης Σαββόπουλος και άντρας της χρονιάς ο Μάριος Γεωργίου. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλους όσους έχουν βραβευθεί, αλλά και αυτούς που ήταν υποψήφοι, γιατί για να είσαι εκεί κάτι έχεις κάνει σωστά.
1: Και μιλάμε για ένα θεσμό, είπαμε, ήταν η 24η τελετή χθεσινή. Ένας θεσμός από το 2001, είναι ο μακροβιότερος θεσμός βράβευσης στη χώρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Αναδεικνύοντας άνδρες που ξεχωρίζουν για το ήθος, τη δουλειά τους, το πείσμα τους, που είναι πρότυπα για την κοινωνία.
0: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Να
1: προτούν μπει στις άλλες κατηγορίες.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Για να τώρα πας.
0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν την Παρασκευή η ώρα 11 να κλείσουν και πάλι τον κυκλικό κόμβο της Ριζοηγιάς ως διαμαρτυρία.
1: Δεν ξέρω αν κερδίζουν στις εντυπώσεις με τον κόσμο.
0: Δεν κερδίζουν.
1: Να ταλαιπωρείς τον υπόλοιπο κόσμο που δεν σου φταίει σε κάτι. Αν κάτι μπορεί να γίνει και δεν γίνεται, δεν το συζητάω τώρα. Αλλά να ταλαιπωρείς τόσους συμπολίτες σου για τούν το θέμα, μπάς περίπτωση.
0: Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε δικαιοσύνη, σεβασμό και να σταματήσει η καταστροφή της κυπριακής κτηνοτροφίας. Η φωνή μας δεν θα συγγίσει. Η αγανάκτηση έγινε δύναμη και η δύναμη έγινε αγώνας. Αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Κατάδικος ηλικίας 81 ετών απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή χθες, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, ο κατάδικος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και υποβαλλόταν σε τακτική νεμοκάθαρση. Και εξέτειε ποινή για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως. Διευκρινίζεται από το Υπουργείο ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν μετά από νομισμένη νεκροψία που θα διενεργηθεί. Πάμε παρακάτω να πούμε τι γίνεται λοιπόν μετά του καιρού. Άρχισε η ασθενής ψηλή πίεση να επηρεάζει την περιοχή, άρα όταν ακούμε ψηλή πίεση αυτόματα αρχίζει να αλλάζει και η θερμοκρασία. Πολύ εύστοχα είπες και εσύ ότι μάλλον οι βροχές οι γενικευμένες που ήταν το τελευταίο διάστημα ενδεχομένως να είναι και οι τελευταίες.
1: This is the end.
0: Ναι, μεμονωμένες βροχές σήμερα με ενδεχόμενον. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως έθριος ο καιρός. Θα σημειώσει άνοδο μέχρι και το Σάββατο, σταδιακή αισθητή άνοδο για να είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Και από κάτω διαβάζω ότι το ύψος του χιονιού είναι στα 10 εκατοστά.
1: Ακόμα.
0: Ναι. Άρα αυτοί είμαστε.
4: Κρατάει.
1: Προλαβαίνετε ναι. Ακόμη.
4: Κρατάει.
1: Έχουν μείνει λίγα από την διαφήμιση. Έχουν μείνει λίγα κομμάτια. Καθάριση του στόκ. Προλαβαίνετε. Έχουν μείνει λίγα εκατοστά. Ίσως και σήμερα προλαβαίνετε. Γιατί από το Σάββατο θα κάνετε χιονάνθρωπους. Μπορεί να κάνετε κάστρα στην άμμο.
0: Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την επίσημη υποβολή των υποψηφιωτήτων. Ξεκινάει στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 12.30 το μεσημέρι. Άρα σήμερα παίρνει και επίσημη μορφή η κατάθεση των υποψηφιωτήτων.
1: Φυσικά
0: και
1: αρχίζει η γιορτή της Δημοκρατίας που λέμε.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Πάμε λοιπόν και στα διεθνή να δώσουμε έτσι και μια σημαντική είδηση, ότι ο Τραμπ αγώνει το σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούς.
1: Τι σημαίνει
0: το? Το σχέδιο ελευθερία τι προνοούσε? Ότι οι αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα έβγαζαν με ασφάλεια κάποια πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί. Πλέον σταματά αυτή η διαδικασία και ο λόγος είναι ότι θέλει να εξετάσει την πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Άρα περιμένουμε να δούμε εδώ, γιατί τα πάντα με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ

0: Είναι απρόβλεπτα.
1: Το
0: μπορούσε.
1: Ιράν παραμένει εξαφανίστηκε, ναι.
2: Όχι, εκεί.
0: Δεν αφανίστηκε και δεν, δεν εξαφανίστηκε και δεν αφανίστηκε. Δηλώσεις που μπορείς να ακούσεις στην καλύτερη από ένα δικτάτορα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από εμένα. Πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Σήμερα ξεκινάμε με πολίτη. Με ιδία ευθύνη κάθε πυροβολισμός, αυστηρότερον το πλαίσιο για χρήση υπηρεσιακών όπλων από αστυνομικούς, αναφέρει στο πρώτο του θέμα. Βουλευτικές εκλογές, χιλιάδες ευρώ από υποψηφίους για billboards, αναφέρει σε άλλο θέμα ο πολίτης. Πάμε στην αλήθεια, εκτός ελέγχου η κατάσταση, αγροτικές οργανώσεις για αυθόδην πυρετό. Φτηνίζουν το ρεύμα στα λόγια, παρουσιάζουν την Κύπρο ως πρότυπο μείωσης της τιμής στην Ευρώπη. Αναφέρει εδώ σε άλλο θέμα. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Ρεκόρ με 745 υποψηφίους, αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές με την υποβολή των υποψηφιωτήτων. Τεράστια επένδυση Ισραηλινών στην Τρόζεν, αναφέρει σε άλλο θέμα. Στα όρια επιβίωσης, οι κτηνοτρόφοι, άμεση και δίκαιη καταβολή αποζημιώσεως ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις. Επίσης, σε άλλο θέμα, αίθουσα σχολείου φέρει το όνομα εν ενεργεία υπουργού. Και να δώσουμε και κάποια θέματα από την οικονομική της καθημερινής που έχει στο πρωτοσελίδον της. Καλά νέα για Κύπρον από διεθνές νομισματικών ταμείων, αλλά με αστερίσκους, και τέλος εποχής για το κράτος μαφία τον Ιούνιο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο 929. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αν και μου γράφει εδώ ότι είναι εδώ και κάποιες μέρες το συγκεκριμένο θέμα, το τεχνικό ζήτημα. Το έχω διαβιβάσει ήδη στους αρμοδίους. Θυμίζω και εναλλακτικές επιλογές για όλους διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του σταθμού Sport FM CY, από το 24 Sports, από την εφαρμογή Radio Live. Γενικότερα μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Πείτε μας λεπτομέρειες για το κλείσιμο της δουλειάς, λέει 970. Πότε θα είναι? Παρασκευή.
1: Παρασκευή στις 11 και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν λογικά θα μπει και η αστυνομία σε αυτήν την διαδικασία και θα γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες ή με τους διοργανωτές θα δει πώς θα κλείσει. Άρα μείνετε συντονισμένοι και θα επανέλθουμε.
0: Μπορεί
1: για περισσότερες.
0: Με.
1: Να περιμένουμε να δούμε. Μας. Νομίζω όμως ότι όχι. Αλλά περίμενε να δούμε γιατί.
0: Είναι φαβορή δηλαδή.
1: Συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες.
0: Μάλιστα. Με σεβασμό στην άποψή σας, γράφει με την 60. Η Arsenal είναι αίτητη και με 13 νομίζω παιχνίδια δεν δέχτηκε τέρμα. Και ναι, έπαιξε και καλά. 13 παιχνίδια δέχτηκε τέρμα. Μα πού γενικότερα.
2: Τα τελευταία 13.
0: Αφού προχτές. Πότε έπαιξε με City και προχτές ήταν.
1: Αφού το περασμένο παιχνίδι με την Πέστο, με την Ατλέτικο έδεχτηκε γκολ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εννοεί, αν είναι όλα τα Premier παιχνίδια. League. Μα και Premier League έδεχτηκε. Σε 13 παιχνίδια δεν υπάρχει περίπτωση. Εν πάση περίπτωση, μένουμε στο δεύτερο κομμάτι. Και ναι, έπαιξε και καλά. Γι' αυτό είπα ότι μια ομάδα που έπαιξε για ένα χρονικό διάστημα καλά σημαίνει έχει την δυνατότητα, άρα μπορεί να το επαναλάβει σε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Στο Champions League λέει. Α, στο Champions League, οκ. Okay.
1: Αφού περασμένο παιχνίδι έφαγε γκολ που την Ατλέτικο.
0: Μπορεί να ήταν πριν το περασμένο. Okay. Λογική, λογίδια πρέπει να γραφεί. Σε κατάπιν το σύστημα. Ποιο σύστημα με εμένα, αφού εγώ είμαι το σύστημα. Αφού είμαι συστημικό,
1: το σύστημα καταπίνει ο σύστημα.
0: Κατάπιν με εμένα το σύστημα.
3: Δεν γίνεται.
1: Το μικρό σύστημα, το μεγάλο σύστημα, αντρέ, το μικρό σύστημα δεν γίνεται.
0: Άποψη και από την Πέτρα του Ρωμιού για την Arsenal, η μαχητικότητα και το πάθος που είδαμε ψες από τους παίχτες της Arsenal ήταν κάτι περισσότερο από το επαγγελματικό. Η ένταση ξεχύλισε και αυτό έδειξε πόσο θέλουν των τελικών και το πρωτάθλημα.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ναι, και σε μια φάση που γίνεται έτσι ένα γύρισμα από τα πλάγια και βλέπει ποιο ήταν. Ξέχασα το. Που γυρίζει πάνω στην κερκίδα.
0: Μα είδε το όλο το παιχνίδι, από την αρχή.
1: Ναι, από την αρχή.
0: Αχα. Εντάξει, ρωτήσα.
1: Όχι, περιμένω να δω πού θέλει να το πάρει, κύριε Γιώργο.
0: Όχι, όχι. Μπορεί και σε άλλε υποχρεώσει.
1: Είχα και άλλε υποχρεώσει.
0: Α, γι' αυτό λέω.
2: Μπορεί να συνδυάστηκαν,
0: Γιώργο. Γι' αυτό λέω αν το είδαν από την αρχή.
1: Όχι, δεν συνδυάστηκαν. Ήταν early σουβλάκι και μετά.
0: Early
1: σουβλάκι και μετά after game.
0: Μπαλάκι μετά.
1: Μετά μπαλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαλίτσα.
0: Μάλιστα. Άρα 8 και 24 να μην κάνω την καθιερωμένη κλασική ερώτηση. Τι είδες ψες, Ανδρέα, είδες και μπάσκετ, όχι.
1: Είδα λίγο, αλλά είδα ότι ο Ολυμπιακός επίεννε τρένο. Δεν τους αφήκε κανένα περιθώριο, ήταν εντυπωσιακός.
0: Απόψε είναι το θέμα. Διότι είναι 9 και 4 που ξεκινάει το μπάσκετ. Χθες ήταν 9 παρά 4. Έως τις 10
1: θα τα κάνουμε όλα.
0: Με Παναθηναϊκό Βαλένθια είναι τόσο εύκολο. Θεωρητικά τουλάχιστον να καθαρίσεις.
1: Νομίζω θα μείνω σε μπάσκετ.
0: Όπα. Θα πας κόντρα στο.
1: Ναι, αφού την περασμένη εβδομάδα δεν έχασα το 5-4.
0: Μα το 5-4 το είδες?
1: Όχι, εμένα έβλεπα μπάσκετ τον Παναθηναϊκό με Βαλένθια που και ο Γιώργος εκκρίθηκε στον πόντο. Άρα δεν ναι, ήταν εύκολο να αλλάξω.
0: Όχι, όχι. Δεν ήταν εύκολο.
1: Αλλά είμαι από τους άτυχους που έχασαν ένα παιχνίδι που ήταν αριστούργη.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Σου θυμίζω ότι έχουμε και παιχνίδια δικά μας σήμερα.
1: Κι είσαστε εσείς.
0: Είμαστε στην Κύπρο, άρα είμαστε Κύπροι πολίτες, άρα το εχώριο πρωτάθλημα θεωρείται δικό μας όπως το χαρακτήρισα. Mm-hmm. Α, δεν ενδιαφέρεστε πλέον για το ποδόσφαιρο.
2: Θα είναι σαν να έχουμε, αλλά
0: δεν θα είναι. Δεν ενδιαφέρεστε πλέον, Ανδρέα. Για εσένα μιλώ, ναι, ναι.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Μα ποιοι πεζού, δεν τα πεζού.
1: Το πρώτο γκρουπ σήμερα, κάτι ξέρω.
0: Κάτι άκουσες.
1: Κάτι έπιαζε τα
0: φτιάχνω. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για σένα. Ποδόσφαιρο τέλειωσε, το διαγωνισμό των προβλέψεων δεν υφίσταται πλέον, άρα δεν τα πεζούν.
1: Γιατί. Από πριν που μου χτυπάς,
0: είναι σωστά τα πράγματα. Είπα ότι παίζουν και δική μας, σέβουμε και ρωτάς την... με ποιοι παίζουν.
1: Σέβομαι την ηλικία σου.
0: Α, με ξεκινήσει και ακούσει.
1: Ε, ναι. Με ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Και έκαμε και ένα άλλο λάθος. Ενώ τώρα που τα έλεγες και μπορεί να το συνδυάσουν. Να σου το εξηγήσω μετά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, δεν ανησυχείς.
1: Θέλεις να φύγω.
0: Εσύ δεν εγώ γιατί να ακριβώς εγώ προστατεύκωσε.
2: Θέλετε να φύγετε να κάνω μόνος μου.
1: Ναι.
2: Γιατί κουράζει τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνει.
0: Έλα, ξεκίνα. Πάμε.
2: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ω, Μιχάλη μου, καθόρισες.
0: Πες ότι δεν είμαστε εμείς εδώ.
2: Ναι. Έχει τρία παιχνίδια απόψε, Άντρεα.
1: Ναι.
0: Αφανέντα με ο Άντρεας.
2: Ναι. Τελικά δεν είστε.
0: Ναι. Κάμε μόνος σου.
2: Τα έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Γιώργο. Μόνος μου.
0: Και πείσε τον κόσμο να δει. Όχι πείσε, ενώ πες
2: τον κόσμο να δει τι σήμερα.
0: Για να δει τι να δει στα δικά μας.
2: Τι να δει στα δικά μας. Τουλάχιστον είναι νωρίς. Προλαβαίνεις να δεις κάτι.
0: Εντάξει, μέχρι τις 9 τελειώνουν και πάει μετά κορδόνι. Παναθηναϊκό, να θέλεις. Μετά το Champions League. Διαλέγεις και παίρνεις. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν ενώ ως προς το. Το πρόβλημα τα δικά μας είναι για 3 η ώρα 7.
2: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Τι να δεις, ας πούμε. Αν θέλεις να ψάξεις αναλόγως. Ή αν θα ήθελε να δεις δύο ας πούμε από τα τρία, αν όχι και τα τρία, δεν μπορείς. Είναι και τα τρία στις 7. Βρίσκεις και στα τρία πάντως. Κάτι. Υπάρχει
2: ενδιαφέρον.
0: Ναι, υπάρχει, ναι. Η Παφός Ομόνια, ναι, η Ομόνια βαθμολογικά, αν εξαιρέσει αυτά που ξέρω εγώ λέγονται, γράφονται για ρεκόρ, διαφορές και όλα αυτά, ή αίτητον και γενικότερα νίκες, ναι, αλλά βαθμολογικό δεν βρίσκεις πλέον ενδιαφέρον. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει για την Πάφο που θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα πέσει κάτω από την τέταρτη θέση σε σχέση με ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν πας στο ΑΕΚ Απόλλων, ναι, είναι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και το μαθηματικό της εξασφάλισης του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και αν πας και στο Άρης Αποέλ, ναι, μεν ο Άρης δεν έχει κάτι να κυνηγήσει, αλλά είναι η άλλη πλευρά, η άλλη ομάδα, η ομάδα του Αποέλ που θα θελήσει να κερδίσει ξανά και αν τη βολέψει εκ νέου ο συνδυασμός αποτελεσμάτων να πλησιάσει ακόμα περισσότερο και να μείνει, αν μη τι άλλο, στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης. Άρα βρίσκουμε.
1: Κίνητρα να δούμε ματσάκια.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον. Είπαμε, κρίθηκε το τίτλος. Υπάρχουν άλλα κεφάλαια ακόμη ανοιχτά. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα είναι ανοιχτά ή κλειστά μετά τα σημερινά παιχνίδια και ενώ θα έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές, θα το δούμε. Αυτό θα το βλέπουμε κάθε εβδομάδα, εννοώ. Το τι θα κρίνεται ή τι θα διατηρείται ως προς το ενδιαφέρον και το κίνητρο την ίδια ώρα κάποιων ομάδων στη συνέχεια.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Βρίσκει ενδιαφέρον στην Ομόνια. Α, το πώς θα εμφανιστεί με τη σχεδόν δεύτερη ομάδα. Ο Μπάγκο λέει.
1: Και εγώ περιμένω ότι θα κάνει αλλαγές. Να δώσει χρόνο.
0: Μα ούτως ή άλλως έχει σημαντικές απουσίες. Έχει παίχτες που συμπλήρωσαν κάρτες και η επιλογή ήταν να. Πώς το λες. Να απουσιάσουν από αυτόν το παιχνίδι. Προφανώς επειδή και το άλλον έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Το επόμενο εννοώ που θα είναι και απονομή. Έχει παίχτες που έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Κουλιμπαλί, Εβάντρο, Σεμέδο. Είναι τρεις που είναι. Και ο Μαέ που είναι εκτός για λόγους ξεκούρασης. Μιλάμε για τέσσερις που δεδομένα ήταν εντεκάδα. Mm-hmm. Παναγιώτου επίσης πριν τραυματιστεί ήταν βασικός. Λάθος μου, όχι έτσι.
1: Σωστός.
0: Και ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Σωστός.
0: Πριν τραυματιστεί. Άρα είναι σε σχέση με μια. Αν όχι την τελευταία εντεκάδα, ενώ του προηγούμενου αγώνα, που την προτελευταία μιλούμε για έξι.
1: Μιχάλη, αν είχαμε προβλέψει σήμερα να παίζει δηλαδή Μπάφα να δέρ. Αλλά αν έχουμε.
2: Έτσι όπως είναι με αυτά που ακούω.
0: Απέχει την Μπάφα να δέρ.
1: Ναι.
2: Έχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, για ενδιαφέρον η Πάφος έχει να δούμε λίγο με το ΣΑΠ, είναι το πώς ναι. Πάει το πράγμα, τι γίνεται, αν αλλάξαν κάποιες καταστάσεις έτσι, για μια καθίζηση που μεταφράζεται με αδιαφορία σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα βγουν από αυτά τα παιχνίδια. Αλλά ναι, όταν έχει κριθεί το πρωτάθλημα, όταν υπό προϋποθέσεις η τέταρτη θέση, κάπου εκεί ας πούμε το βλέπεις το πράγμα, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι...
2: Παναγία.
0: Είναι τις τελευταίες μέρες, είναι σε...
1: Πώς το λέει το Μαρά, εντάξει, πώς το λέει το Μαρά.
0: Πώς το λες, έχει ενεργοποιηθεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
2: Βάρινε το στούντιο.
0: Ζητηθήκαν ενισχύσεις από Ελλάδα και ήρθε χτες.
2: Δεν το ήξερα.
0: Το ήξερες, είναι κάποια πράγματα μένουν κρυφά.
2: Ο ελιμενισμός έγινε κανονικά.
0: Χτες κανονικά μιλούμε ότι... Μάλιστα. Πάμε εμείς σε διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
4: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 99-51-55-26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρυλική ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
11: Αγάπη, φούσκωσα.
12: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
11: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
12: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
11: Αγάπη, τι έχεις?
12: Η κοιλιά μου.
11: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
12: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
11: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
12: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
11: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
12: Προϊόμενο στοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
11: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
13: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
22: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να απαντήσω σε ένα φίλο μου στέλνει εδώ. Καλά, ο Άρης δεν κυνηγάει τέταρτη θέση. Μαθηματικά, αν θέλετε να το πάρουμε, ναι, την κυνηγάει μαθηματικά. Αλλά με 7 βαθμούς διαφορά από την Μπάφων και 4 παιχνίδια, δηλαδή 12 διαθέσιμους βαθμούς να μένουν. Στην ουσία, αν θέλετε προσωπική εκτίμηση, αν γίνει το ποδοσφαιρικό θαύμα, οκ, okay, λάθος δικό μας. Αλλά νομίζω ότι στην ουσία θα πρέπει να σταματήσει να παίζει η Πάφος για να μπορέσει ο Άρης, για παράδειγμα, με το πλην 7 να πάει στην τέταρτη θέση. Εδώ συζητάμε ότι ο Αποέλ που είναι στους 3 βαθμούς τώρα μακριά από την Πάφος και επειδή τα παιχνίδια λιγοστεύουν και πάμε προς το τέλος και είναι δύσκολο. Με την ίδια λογική, μαθηματικά μπορεί να πάει, ας πούμε, και η πέπτη ομάδα του Αποέλ, ας πούμε, στη βαθμολογία με 12 βαθμούς μπορεί να πάει τρίτο. Αν δεν κερδίσει άλλον παιχνίδι, ας πούμε, μια από τις ομάδες που είναι εκεί. Αλλά με βάση τα πιο ρεαλιστικά, αν θέλετε, δεδομένα και όχι τα μαθηματικά, στην ουσία, ναι, ο Άρης δεν θεωρούμε ότι μπορεί να το κυνηγήσει. Ξαναλέω, αν γίνει, και okay, ψηλά το χέρι είναι από εμάς και θα μιλούμε για ποδοσφαιρικό θαύμα. Συγγνώμη, Ανδρέα.
1: Είναι, ναι, εντάξει. Η συνολικότερη παρουσία του Άρη δεν σου επιτρέπει να πεις ότι θα μπει με αξιώσεις.
0: Θα κάνει έτσι η comeback, ας πούμε, στα τελευταία 4 παιχνίδια. Ναι, και αυτό ισχύει.
1: Δηλαδή πρέπει να διαθέτεις την ποιότητα, τη συνοχή.
0: Για να είσαι στη θέση που είσαι.
1: Στοιχεία που δεν είδαμε, ναι. Αυτό θέλω να δω. Όταν το δείγμα είναι τόσο μεγάλο.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει
0: εκεί
1: να αλλάξουν πολλά.
0: Τώρα οι ομάδες, η λογική λέει ότι με βάση το μεγάλο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Είτε για τις πάνω είτε για τις πιο κάτω.
1: Δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Το ότι βλέπουμε τώρα στη βαθμολογία δεν είναι, ναι, συγκυριακό. Άρα ναι, σήμερα νομίζω.
0: Εντάξει, έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ τώρα.
2: Δεν είναι ακριβώς σκάνδαλο.
0: Γιατί?
2: Μια χαρά το βλέπω εγώ.
1: Κι είσαστε.
2: Εξετάστηκε, ναι, και νομίζω είναι μια χαρά.
0: Από ποιον εξετάστηκε?
2: Γενικά, από εδώ, από μένα. Από μένα είναι μια χαρά.
0: Εγώ και η σύζυγος μου, ως κυβερνητικοί υπάλληλοι που είμαστε, διαβάζω μήνυμα. Δεν θα αποκαλύψω την ταυτότητα για να μην θεωρηθεί ότι. Χτυπήσαμε άδεια σήμερα, τάχα άρρωστη. Για όνομα του Θεού, δεν είναι σκάνδαλο τούτο.
2: Δεν είναι.
0: Για να απολαύσουμε τη μέρα μας. Ξεκινούμε για τρόδος να παίξουν τα μωρά. Πρώτα απ' όλα τα μωρά, πόσο χρόνο είναι, δεν πήραν ούτε σχολείο δηλαδή. Και αν τζαμπουσιάν τα μωρά, άλλο
1: ήταν, ήταν και τα μωρά τα χάρωστα.
0: Τα χάρωστα.
1: Τα χάρωστα.
0: Είναι κολλητικό τάχα μου. Λοιπόν, ξεκινούμε για τρόδος, λέει, να παίξουν τα μωρά με τα χιόνια και καταλήγουμε πρωταρά μετά το μεσημέρι για βουτιά στη θάλασσα.
2: Το βλέπω νόμιμο. Και
0: το ταχάρωστη.
2: Γενικά υπάρχει μια.
1: Μα μπορείς να είσαι ταχάρωστη.
2: Νομιμοφανής γεωλογία.
0: Προβληματίστηκα πάρα πολύ να το διαβάσω ακόμη και χωρίς να αποκαλύψω τα τρία έστω.
1: Ψηφία του αριθμού.
0: Νούμερα του αριθμού, ναι. Γιατί αν ακούει κάποια αρμόδια πηγή τώρα, παρόλο που η κρατική υπηρεσία τώρα είναι απασχολημένη, ετοιμάζεται η ώρα 9, ξεκινούν οι υποψηφιότητες, η κατάθεση των υποψηφιότητων, υποβολή, συγγνώμη. Αλλά ελπίζω να μην μας ακούσει ότι αν με καλέσουν σε κάποια διερευνητική επιτροπή για να δώσω στοιχεία, είναι αναγκαστό να τους δώσω.
2: Τι να δώσεις?
0: Τους τάχα άρρωστους. Τον τάχα.
2: Τα τρία νούμερα που βλέπεις.
1: Μα γιατί
2: δώσεις?
1: Πρέπει να δώσεις, κύριε Γιώργο.
0: Αν με καλέσουν,
1: να μην απαντήσεις.
2: Να απαντήσεις ότι δεν ξέρω.
0: Μπορώ να αρνηθώ.
2: Βεβαίως.
1: Το σύστημα.
0: Μπορώ να αρνηθώ.
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι
0: μας. Καλά, αν ζητήσουν. Περίμενε ένα λεπτό. Αν ζητήσουν τα στοιχεία.
2: Τι, ποια στοιχεία? Όχι, είναι απόρριτο μεταξύ.
1: GDPR.
2: Ναι. Τι, ποια στοιχεία? Απόρριτο μεταξύ ακροατή.
0: Αν κυκλοφορούν μηνύματα και πάντια έρχονται και μπορούν να ζητήσουν τα.
2: Δεν έχει τίποτα. Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Ρε παιδιά, όποτε νιώθετε ότι τάχα θα αρρωστήσετε να πιάνετε άδεια.
2: Το λάθος είναι η μέρα, βέβαια, έτσι. Δηλαδή βάλτε Παρασκευή.
1: Γιατί που ξέρεις ότι θέλω να τα χαρώσω?
2: Δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα λέω. Τέλος πάντων. Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννος μας καλημερίζει. Γεια σου Γιάννο μου, όλα ήταν υπέροχα χθες.
2: Αχα.
1: Όλα ήταν υπέροχα.
2: Μα πού, στο Arsenal Αθλητικό?
1: Πριν το Arsenal Αθλητικό.
0: Με τους φίλους του Μιχάλη μου.
1: Σε ένα μαγαζάκι.
0: Εμείς τι είμαστε? Εμείς κάνουμε, μοιραζόμαστε 2-2,5 ώρες εδώ εκπομπή.
1: Σε ένα μαγαζάκι του Γιάννου περάσαμε ωραία.
0: Καταλαβες?
2: Σε ένα μαγαζάκι του Γιάννου έχει πολλά ο Γιάννος.
0: Όχι, σε ένα μαγαζάκι Γιάννος.
2: Α, οκ.
0: Καταλαβες. Καταλαβες.
2: Κύριε Γιώργο, λέει τούτο τον Παρί Μπάγερν γιατί παίζεται, αφού η Μπάγερν ήρθε 13η και η Παρί 16η στην EuroLeague.
0: Πέμουγες.
2: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι άλλο?
1: Αυτά. Εντάξει, κύριε Γιώργο, κατάφερε εξαιρετικό. Τι έλα.
0: Εγώ το μήνυμα, εγώ το στείλα το μήνυμα.
1: Κύριε Γιώργο, άσε τα μηνύματα, μην γίνεσαι μαγάριος Δρουσιώτης. Να επικαλεστείς το δικαίωμα της σιωπής, Γιώργη. Σας καλύπτει κώδικς δημοσιογραφικής διοντολογίας, φίλτατε κύριε Λογίδη. Το τάχα άρρωστος, έντο μιλάρρωστος.
0: Μιλάρρωστος.
1: Μιλάρρωστος.
0: Ναι, όχι, το μιλάρρωστος δεν είναι τάχα άρρωστος. Το μιλάρρωστος είναι ένα αρχικό στάδιο της αρρώστιας. Το μπουλαμίδι είναι λίγο κομμένος και μετά εξελίσσεται, ας πούμε, γρυπώνεσαι παραπάνω και ούτω καθεξής. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, πει, στείλτε μας τα στοιχεία, παρακαλώ, τον τάχα άρρωστον και σας παρακαλούμε όπως περάσετε και μια μικρή κατάθεση.
0: Φυπουργείο αναμέσως. Φυπουργείο
1: οικονομικών.
2: Δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία σας. Η Φυπουργία δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία.
0: Ένα λεπτό. Φυπουργείο οικονομικών.
1: Όχι, όχι. Είναι το εργασίας. Σας παρακαλώ.
0: Η μισθή από πού βγαίνουν.
2: Κύριε, να το στείλει ένας επιθεωρητής να το καταλάβω. Αλλά όχι ένας υφυπουργός. Δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία.
0: Επειδή είναι το Υπουργείο Οικονομικών όμως.
2: Δεν εμπίπτει. Δεν έχει τίποτα να κάνει.
0: Ο υπολογισμός του κράτους εμπεριλαμβάνει και το. Πώς το λες, το μισθολόγιο των υπαλλήλων. Όχι. Του κράτους.
2: Άλλο αυτό. Το μισθολόγιο βγαίνει γιατί το πληρώνουν και οι φορολογούμενοι και όλοι λοιπά και τα λοιπά.
1: Μπράβο κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, τραβάει ο οργανισμός του, τα χάρο του. Ναι. Στην νέο μήνυμα.
1: Δώσ' το. Δώσ' το.
0: Μην το πεις μεγαλόφωνα.
2: Αφού λέει, μην το πεις.
1: Χαμηλόφωνα. Κύριε Λογίδη, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Και τραβά το οργανισμός του.
1: Περιμένετε ένα λεπτό τώρα, πρέπει να πω χαμηλόφωνα. Ναι. Στην κυβέρνηση μπήκαμε με μέσο από συγκεκριμένο κόμμα που έχει τους μισούς οπαδούς του μέσα σε κυβερνητικές θέσεις.
2: Όπα, αυτά δεν τα δέχομαι.
1: Δεν υπάρχει έτσι κόμμα σήμερα.
2: Παιδιά, όχι. Αυτά δεν είναι.
1: Στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοια
0: κόμματα. Σήμερα ειδικά, μέρα που
2: είναι. Ήρθα να καλέσει, θα φύγω τώρα από το στούντιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Εστηρίξαμε σε, ήμασταν κύριοι.
2: Μπήκαμε εδώ, φράγμα μπροστά σου.
1: Τα χάρωστε. Αλλά θα μιλάς έτσι για τα κόμματα τα κυπριακά.
2: Σε παρακαλώ.
0: Έλα σε παρακαλώ. Ειδικά σήμερα που υποβάλλονται υποψηφιότητες. Για όνομα
2: του Θεού. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.
0: Εδώ πάμε για μια γιορτή της δημοκρατίας χωρίς προηγούμενον στις 24 του Μάη. Θα πάρετε ένα ψηφοδέλτιο φυσερών, θα το ανοίξετε και να είσαι από τις δύο πλευρές υποψηφίους για να μπορέσουν να τους χωρέσουν όλους.
2: Ναι. Τι
0: όσα
2: σημαίνει
0: τα νούμερα εδώ.
2: 700.
0: Ότι, να μην μειώνουμε τούν τη γιορτή της δημοκρατίας με τούν του είδους.
1: 3.30 δίνω 500 ευρώ να μου δώσετε το όνομα του, σου στέλνω αμέσως το λογαριασμό μου.
0: Κατά τα άλλα.
1: Τι.
0: Πρώτα απ' όλα εσύ τα λεκατώνες, είναι δουλειά δική μου.
1: 500 ευρώ κύριε Γιώργο,
0: εν
1: εγώ θα τα δώσω. Εν
0: εγώ θα τα δώσω, Ανδρέα.
2: Δεν το ξέρουμε το όνομά του.
0: Νομίζεις.
2: Για να το δώσουμε.
0: Μπορώ να σου δώσω
2: τον αριθμό. Δεν το ξέραμε.
0: Μπορώ να δώσω το πλήρες αριθμό τηλεφώνου.
2: Ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Νομίζεις.
2: Δεν το ξέρουμε, με δεν το βλέπουμε.
0: Εσύ.
2: GPTR.
0: Εδώ με δύο πατήματα του
2: υπολογιστή
0: το βρίσκω.
1: Αμάν ένας hacker. Όλοι το κάναμε μια φάση στη ζωή μας το τάχα άρρωστη, λέει ο 472.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν είσαι.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
2: Όχι, ούτε.
1: Δεν το έκανα ποτέ. Ήμουν άρρωστος όταν.
0: Μαθητής δεν το κάνεις. Μαθητής μπορεί.
1: Άλλο μαθητής, το μιλώ ενήλικη ζωή. Μαθητής τώρα είναι άλλα. Έχει μια παιδικότητα.
0: Ναι.
1: Άσε που ήμουν σε περιβάλλον με νοσηλευτές που μου έλεγα.
0: Πού να τους γελάσεις εύκολα.
1: Και πάνω τώρα και πήγαινε σχολείο.
0: Πού να τους γελάσεις εύκολα. Μάλιστα. Ναι, αλλά καμιά φορά το τάχα άρρωστος εξαρτάται και από το. Την ιδιότητα. Αν έχεις δουλειά δική σου και σήμερα είπες θα πάω, είπες θα πω είμαι άρρωστος, ας εξυπηρετηθούν αύριο, ένα μια πτυχή. Το δημόσιος υπάλληλος είναι άλλη πτυχή.
1: 706 ο φίλος τάχα άρρωστος θεωρείται what if, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: What sick.
0: Από πού να θεωρείται.
2: Δεν προκύει.
1: Όχι. Ο 274 χαιρετά Ρικέλ με τότε και τσάβη του σταθμού.
0: Δεν πάθε πάλι.
2: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Ναι. Ο κύριος Γιώργος είναι ο τσάβι.
2: Σίγουρο.
0: Γιατί
2: το μυαλό, ρε
1: παιδί μου. Το μυαλό, το. Έχει και έναν κάθος πρεβισμόνι. Ναι. Άλλοι ήταν λίγο πιο. Λίγο πιο.
2: Πέστε μέσα στη φωτιά, κάντε ναι. Κάτι. Ναι, ήταν λίγο πιο.
0: Νέα διάσταση του θέματος. Τα χάρω στο σκάτω που τρεις μέρες εν μέτρα.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να το ανοίξει.
2: Να είσαι τα χάρω στους τρεις μέρες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Άρρωστο μια μέρα, ναι, το καταλάβω. Αλλά τρεις μέρες.
0: Ναι, ήταν βάση. Τα είχα καλά, αφού μια ημέρα να γίνει. Άρα μπορεί να είσαι λιγότερο εμπιστευτός ότι όντως ήσουν άρρωστο τη μια μόνο μέρα. Αρρώστησε μια μέρα και την επόμενη, α πούμε, πάει και σε μια χαρά.
2: Πα, δεν είσαι μια χαρά, αλλά πα.
0: Αν είσαι τάχα, σημαίνει μια χαρά. Είσαι ούτε η φωνή σου λίγο αλλοιωμένη είναι, ούτε η μύτη σου βουλωμένη λίγο είναι. Άρα.
2: Κομμένος, έχει μια βάση. Όποιο ισχυρίζεται ότι στην Κύπρο τα κόμματα κανονίζουν κόσμο,
1: ναι.
2: Κακό προέδρε.
0: Εγώ ψάμε του είδε οι φίλε μου.
1: Ναι,
2: Γιάννος έχει...
1: έχει δίκιο.
2: Δίκιο Γιάννος, κόβεται όλοι.
0: Κόψω και τον 699.
1: Γιατί.
2: Ισοπιατκόφσκι του σταθμού. Γιώργαλα μου με αγάπη.
1: Ποιο είναι ο Πιατκόφσκι.
0: Εκείνο που το ανίαν τα νερά σαν έτρεχε προπονή του μόνο του για να φύγει, νομίζω.
1: Ποιο ρε.
0: Αν θυμούμαι καλώ, ήταν ένα παίχτη.
2: Καμίλ Πιατκόφσκι, αυτό.
0: Ο Ιωκοσόφσκι, ρε, άλλο είναι. Ο Ιωσάν Πεχταρά.
2: Καμίλ.
0: Πιατκόφσκι είχε έρθει στο Αποέλ επιθετικό. Δεν έπιασε. Είχε μια περίπτωση που κάποιο βγήκε, νομίζω αυτό που βγήκε. Υποστήριξε ο ίδιος φυσικά, μην παρεξηγηθώ, ότι όταν ήταν εκτός ομάδας ουσιαστικά, εκτός πλάνου, αλλά δεν έφευγε, ενώ ξέρεις θέματα συμβολέου για να λυθεί το συμβόλαιο του και όλα αυτά, προπονεί του μόνος του και μετά που έφυγε είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, έλεγε ότι για να με πιέσουν να φύγω, όταν προπονεί μου μόνος μου ανοίγαν το σύστημα ποτίσματος του γηπέδου, ενώ εγώ έκανα προπόνηση, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πώς συνδέεται με τον Αντρέα τώρα ο Πιατκόφσκι.
0: Ότι δεν ήταν καλός κατά κάποιον τρόπο. Γι' αυτόν είπα κομμένος. Yeah. Πρόσεξε με, Αντρέα, εγώ στήριξα.
1: Σε προσέχω καλό σήμερα.
0: Μάλιστα. Άλλη πτυχή του θέματος. Αυτή είναι η Κύπρος, κυρίες και κύριοι, λέει ο 330. Στην Κύπρο υπάρχουν οι κυβερνητικοί και όλοι οι άλλοι. Και μετά έχουν παράπονο όταν τους κατηγορούν. Όχι πως. Είναι όλοι δηλαδή, τούτων των δεδομένων, αλλά το 70% σίγουρα. Μα και τούτον πού το βρίσκεις, φίλε, αν είναι τόσο ψηλό το ποσοστό. Λέει, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα για να βγάλουν το ψωμί τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα συνδικαλιστικά.
1: Όχι, εγώ πάω να αγοράσω σπίτι στη Λεμεζόνη, είμαι τάχα πλούσιος. Είπα ψέματα στη δουλειά, λέει ο 4.30, ότι είμαι άρρωστος. Την επόμενη μέρα τρία άτομα δήλωσαν άρρωστοι ισχυριζόμενοι ότι τους κόλλησα.
0: Αυτό καλά, όχι. Μάλιστα, άλλο θέμα αντιδό.
1: Ναι ρε, μα το τάχα άρρωστος είναι πολλά δύσκολος ιός. Είναι μεταδοτικό πολλά.
0: Σε μια ταινία παλιά, ρε Μιχάλη, θυμάσαι 10.000 ψέματα.
2: Ναι, μπούτα. Έχει.
0: Που άμα μπει ένα στην Ινταλία, πάντα πράγματα
1: ναι,
0: μετά
1: ρε,
0: και
1: μετά
0: πρέπει
1: να
0: το συνεχίζει, να το συνεχίζει και δεν μαζεύεται. Μάλιστα.
2: Μπράβο, κύριο Γιώργο, που έκανε αναφορά σε ταινία, ωραία.
0: Ναι. Και ο κότσο τη καρδιά μα.
1: Παράπον.
0: Δεν παράπονο.
1: Όχι παράπον. Ό,τι γίνονται τόσα χρόνια τούτοι συμβραβεύσει και μια φορά έναν άνθρωπο με όραμα. Και αναφέρεται. Δεν.
0: Έντεχνα λέει με κεφαλαία κατηγορά μα ότι έντεχνα αγνούμε την πορεία ενό ανθρώπου πρώτη. Έναν άνθρωπο μου πήρε ένα μαραμένο λουλούδι και το μετέτρεψε σε ολάνθη στον Μπαξέ.
2: Αμάν.
0: Έναν άνθρωπο μου με το μεθοδική του δουλειά τόσα χρόνια μα έδειξε πω η επιτυχία έρχεται αγάλη. Έναν ηγέτη, έναν οραματιστή, έναν υπέροχο μυαλό. Πρόδρομο Πετρίδη σε αδικούν. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Okay. Ο καθένα έχει τι αδυναμίε του.
0: Ναι. Εντάξει, ψηφίζει κόσμο φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, παίζει διαφορά στα play-off αν τερματίσεις δεύτερος ή τρίτος στην Κύπρο. Εντάξει, ο δεύτερος είναι δεύτερα θηδής, αν είναι αυτό. Αν νοείς για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όχι, καμία διαφορά δεν παίζει. Γι' αυτόν είπα πριν εγώ ότι παίζεται δεύτερη θέση, αλλά θέλουν οι δύο που τη διεκδικούν, ΑΕΚ, Απόλλων, Απόλλων, ΑΕΚ, να... και μαθηματικά να σφραγίσουν ουσιαστικά το ότι θα είναι στις... δύο αυτές θέσεις και δεν θα έχουν καμία ανέκνια σε σχέση με ευρωπαϊκό εισιτήριο. Νέα παρέμβαση από τον Υφυπουργό. Δεν ζητά περαιτέρω στοιχεία. Το πρόβλημα, λέει, στον τόπο μας είναι δεν είναι η τάχα άρρωστη, αλλά η τάχα καλά. Εντάξει, ένα άλλη πτυχή.
1: Ένα άλλη κατηγορία.
0: Άλλη κατηγορία θέματος. Άλλη... Μεγάλο θέμα και τούτον τώρα που ανοίγουμε, αλλά. Τέλος πάντων. Νομίζω τα παιδιά να φτάσαν στο τρόδο, άρα.
1: Καλά να περάσουν.
0: Καλά να περάσουν.
1: Προσοχή συζητάτε. Στα χιόνια να μην αρρωστήσετε.
0: Ναι, μην αρρωστήσετε μόνο, ναι, εντούτον
2: πλέον. Και μετά τα τραπείτε σε κανονικούς αρρώστους.
0: Μετά να πιάμε την ταινία που αναγκάτσεσαι και πάει για να δεις ήταν που. Πώς θα βγεις από μέσα.
2: Μάλιστα. Πού πάμε, κύριε.
0: Έτσι αφήσαμε τίποτα άλλο.
2: Όχι, το διαβάσαμε όμως.
0: Μάλιστα.
1: Επανέρχεται, παιδιά.
0: Άντε πάλι.
1: Ο Τάχα άρρωστος επανήρθε. Δεν μπορώ να
0: σκεφάσω. Είδες ότι εστήρι...
1: Δεν μεταδίδω άλλο. Δεν μπορώ να μπω.
0: Μιλήσαμε με τον προσωπικό μας γιατρό, λέει, και τελικά θα είμαστε εντάχαρος μέχρι την Παρασκευή. Μέγα στρεντερίτιδα. Μάλιστα. Δουλειά από Δευτέρα τελικά, αλλά δυστυχώς δεν θα ξεκουραστούμε. Γιατί η σύζυγος κάνει και ιδιαίτερα στο σπίτι το απόγευμα.
2: Γιατί αυτό είναι νόμιμο.
0: Ένα σκάνδαλο μετά το άλλο.
2: Αυτό είναι παράνομο.
0: Δεν μπορώ να αρνηθώ. Αν με καλέσουν από κάποια διερευνητική επιτροπή, εγώ δεν μπορώ να.
2: Τώρα γιατί είναι δηλαδή.
0: Δεν το σώζω. Δεν το σώζω.
2: Δηλαδή τώρα το στριμώξατε. Τι θα κάνει τώρα, μα του πουνέλα. Τι θα κάνει.
0: Κάνει και ιδιαίτερα στο σπίτι. Ενώ δημόσιο υπάλληλο.
1: Τι ιδιαίτερα.
2: Έλα και εσύ.
0: Το πρόβλημα δηλαδή. Τι να πω, ρε, πραγματικά, τι να πω.
1: Ρε, για όσο έχουμε στα υπόψη μας.
0: Τι ιδιαίτερα θέλει να κάνεις, Ανδρέα, που θέλεις να εστιάσεις.
1: Μπορεί να θέλω να κάνω κάτι. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αδυναμίες και να με καλύψει η σύζυγος του 863. Έχουμε και όλα μηνύματα.
0: Όχι, έχεις κάτι να δώσεις άλλο.
1: Όχι, τα δώσαμε, τα δώσαμε.
0: Ακολουθήσαμε τώρα. Να ρωτήσει τη Δευτέρα, τέλος πάντων, να μην το είδε σε κάποιους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Έτσι όπως τα κάμαμε υπάρχουν, νομίζετε.
0: Εμείς τα κάμαμε. Εμείς
1: μεταφέραμε ένα μήνυμα.
0: Εντάξει.
1: Θεία αντιδράσιο.
0: Μάλιστα.
1: Θεία αντιδράσιο.
2: Αντρέα μου, δεν θα είναι για να κόπλω σημαία στο γήπεδο, έτσι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Όχι, ρωτάσαι αν άλλαξε κάτι.
2: Όχι, αν άλλαξε
0: μπρέφα.
1: Όχι, δεν είδα κάτι, αλλά πραγματικά δεν με.
2: Γιατί τέτοια αποστροφή δεν με νοιάζει.
1: Δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει. Εντάξει, δεν θα είναι. Δεν μου αρέσει και η συμπεριφορά
2: του. Α, οκ.
1: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με το κομμάτι.
2: Εντάξει, οκ. Απλά ρώτησα αν έμαθε κάτι.
1: Όχι, δεν μιλήσαμε.
0: Ναι. Μα ούτε εγώ είδα κάτι ότι.
2: Με τόσα ρεκόρ σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα.
0: Και ρεκόρ πάλι. Τι έγινε
2: πάλι. Έκανε αναφορά πάλι, έκανε post.
0: Άλλο,
1: μα ήταν να κλείσει το Instagram.
2: Δεν ξέρω.
1: Ήταν να κλείσει ο λογαριασμό.
2: Έβαλε 3-4 ποσταρίσματα, πώς τα λένε, οι δισούλες που αφορά τον Ολυμπιακό.
0: Ο Γιαννακόμπουλος.
2: Ναι. Ολυμπιακός σε 5ο σερί Final Four αριθμός ρεκόρ για ελληνική ομάδα. Ολυμπιακός για 15η φορά σε Final Four στην Ευρωλίγα.
0: Και να καταλήξει ότι πάτε μόνο.
2: Και γυρνάει και λέει από κάτω με τόσα ρεκόρ. Σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα. Ολυμπιακός. Είναι το διαφιλονίκη το φαβορί, θα πω εγώ.
0: Άκεψε το πείραγμα.
2: Και βάζει δίπλα ματάκι
0: η
2: μότσα.
0: Σε ήταν οι θαυμαστέ του, οι υποστηριχτέ του.
2: Μα στηρίζει για να κοβλώ.
1: Τι.
2: Άλλο Παναθηναϊκό, άλλο για να κοβλώ. Στηρίζει για να κοβλώ.
0: Είναι δυσκολευτή να απαντήσει τώρα. Επειδή είμαι εγώ δαμέα. Μένει μου εγώ ήταν να σου πει, αλλά επειδή είμαι εγώ και ξέρει κάποια πράγματα.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όπω φαίνεται τα πράγματα συγκέντρωνα των δύο αιωνίων.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζει.
2: Ότι τι δηλαδή. Υπάρχει αγάπη.
3: Υπάρχει πιο προβοκάτσια από την άλλη πλευρά, αλλά πολλά πιο διακριτικά.
0: Η προβοκάτσια ή η αναρτήση που είχαμε, ας πούμε, τον Απριλίο, ότι ο Ολυμπιακός προκρίνεται εμένα, αλλά είναι σιλάμαρα να βάλει.
3: Που τελειώσε.
0: Τι έλεγε.
3: Οι δύο αδερφοί.
0: Τι είπαν.
3: Είχαν έναν ηρωνικό ύφος, ένα.
0: Ότι.
2: Ότι δεν είμαστε φαβοροί στο Final Four, αυτό είπαν.
3: Είπαν κάτι άλλο. Βλέποντας τους ούλα του τα χρόνια όλους, δεν λέω ότι είναι καλό τον που κάνουν. Κακό τον μπάσκετ που κάνουν, και ούτε αυτούς τους. Γιατί τώρα που πα στο Final Four, εννιά του είναι ο άλλος. Αλλά τούτο που γίνεται, ο ένας είναι πολλά extreme. Πολλά λάθος.
2: Ναι.
3: Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά η οποία με άλλον τρόπο κάνει τα θέλω της.
2: Okay.
3: Τούτο μυστικό. Και κάνει και. Ας πούμε, πότε μου ήταν, κύριε Γιώργο, που ήταν το Καλλιμάρμαρο, η μήνυμα του Παπλού Γιαννακόπουλου, που του στείλαν αυτό φορό για να μην πάει στο γήπεδο. Ενώ κάνει τραγούδι το πράγμα σε ένα event που είναι σε κάντζαμε. Έχει πράγματα που δεν συμφωνώ με τίποτε. Απλά μόνο χτες που ρώτησα, έκανα μια μήνυ συνέντευξη του Παναγιώτη Γιαννάκη και ρώτησα το για την τοξικότητα. Αν είπε μου, πρέπει να καταλάβουν και οι δύο ότι είναι παγκόσμια μπραντς πλέον.
2: Σωστός ο Παναγιώτης.
3: Ναι, και να δουν.
2: Και να αρχίσουν να συμπεριφέρονται ανάλογα.
3: Μπράβο, γιατί κερδίζουν κόσμο σε όλον τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στον Πειραιά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και επειδή λογικά θα είναι και οι δύο στο Final Four, καλά κάνουμε.
2: Δεν το βλέπει.
3: Μα είναι πολλά, έχει πολλά πετριών ο Φαρφόρ. Σκεφτείτε Φενέρ, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Εγώ λέω ότι θα είναι και οι δύο, άρα θα πρέπει οι δύο που είπε ακόμα πιο έντονα η ανάγκη να συμπεριφερθούν σωστά.
3: Αν ήταν να ξέρω, αν ήταν να το κάνω, να μου λέω.
2: Περνάει ο Παναθηναϊκό σήμερα.
3: Σίγουρα.
0: Ήταν με περάσει, επειδή και σήμερα μην είναι να κάνει η Βαλένθια τρεις νίκες.
3: Είστε με ασφάλεια η Βαλένθια.
0: Είδαμε, είπαμε τον. Μπορεί και να τους πάρει πίσω με ασφάλεια. Πάμε ένα θετικό δελτίο διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση σε 9 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ο πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου με τις εξαιρετικές διεθνείς του επιδόσεις και τη συνολική του παρουσία στον αθλητισμό αναδείχθηκε άντρας της χρονιάς αλλά και αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην Λευκοσία. Δράση στην 7η αγωνιστική των Playoff της Cyprus League by στοίχημα με 3 αναμετρήσεις στις 7 και οι 3 αγώνες. ΑΕΚ Απόλλων και Άρης Ομόνια ζωντανά από την Cita Vision και την ίδια ώρα Πάφος φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ομόνια ζωντανά αυτό το παιχνίδι από την CableNet και τα 3 παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα θέλει να δώσει η Ομόνια που ταξιδεύει στην Πάφο με αρκετές απουσίες. Εκτός θα είναι η τιμωρημένη Ευάντρωσε με εδώ και Κουλυμπαλή, τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτη, ενώ εκτός για λόγους ξεκούρασης θα είναι και ο Μαϊ. Την πρώτη τους νίκη απέναντι στην Ομόνια θέλουν να κάνουν φέτος στην Πάφο με τον Σαν Πίντο να μην υπολογίζει στον τιμωρημένο Λούκασεν όπως και στον τραυματία Μπρούνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκόρτερ. Στην ΑΕΚ στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες αλλά και στις καλύτερες εμφανίσεις για να κλείσει όσο το δυνατόν καλύτερα η χρονιά. Για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και Γκουρνφιγκέλ. Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο Λοσάδα αφού δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μάρκες, τον Βούρο και τον Σμερχάλ. Αμφίβολος είναι ο Σπόγιαριτς. Τη νίκη θέλει παρόλα αυτά να πάρει η ομάδα των Γαλάζιων. Το ΑΠΟΕΛ θέλουν την νίκη απέναντι στον Όρη για να κρατήσουν ζωντανές ελπίδες στις τέταρτες θέσεις. Κανονικά προπονήθηκε χθες ο Ρώσα, ενώ ο Αμφίβολος παραμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή του σημερινού παιχνιδιού ο Κατιετζής. Εκτός οι Μάγκερ Σταφυλίδης Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στον Άρη και ενόψια ΑΠΟΕΛ είναι αμφίβολοι η Λέλε και Γιάνκο. Στην ΑΕΛ αναμένονται ριζικές αλλαγές την επόμενη χρονιά με την παραμονή του Ούκο Μάρτινς να είναι δεδομένη. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ένωση Νεονύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του Κίκο σε σχέση με το συμβολέο του.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στον τελικό του Champions League και μετά από 20 χρόνια η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates με 1-0 και με επιμέρους σκορ 2-1 προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη. Απόψε μαθαίνει αντίπαλο η Arsenal από το ζευγάρι της Bayern Μονάχου με την Paris. Έντρα του δεύτερου ημιτελικού στις 10 με το σκορ του πρώτου αγώνα στο εκπληκτικό 5-4 για τους Γάλλους, ζωντανά αγώνα από την Cita Vision. Η πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πέτυχε η ομάδα του Ολυμπιακού που κέρδισε χθες βράδυ τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 3-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που θα αγωνιστεί στο Final Four της Αθήνας. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν την πρόκριση με τελικό σκορ 82-105. Απόψε ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση για να είναι το 3-0 απέναντι στην Βαλένθια που ταξίδεψε χθες βράδυ στην Αθήνα. Τζάμολε 9 και 4, ζωντανά από τα κανάλια Nova Sports. Για τα ημιτελικά των περιφερειών στο NBA, οι Detroit Pistons έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους απέναντι στους Cavaliers κερδίζοντας την έδρα τους με 111-101, ενώ εύκολα έκαναν το 1-0 και οι Oklahoma που κέρδισαν τους Lakers με 108-90. Στον Ιωάννη Αθλητική ενημερώσεις στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Την Κυριακή με την Καθημερινή, ένας συλλεκτικός τόμος αφιερωμένος στον ομπελίστα ποιητή που ενώνει τους Έλληνες 30 χρόνια μετά το θάνατό του. 240 σελίδες, 16 σημαντικές υπογραφές, σπάνιες συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 4,99 τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95 τώρα 2,39. Ακτίβια επιδόρπιο γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό mini sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
11: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
7: Πανκύπριο πρωτάθλημα, 3 αγώνες στις 7. Στα κανάλια Cita Vision Sports 1 και Sports 2, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Στην Cable Sports 1, Πάφος FC Ομόνια. Επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League στις 10, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain στην Cita Vision Sports 1. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Ζαλκύρης Φενέρμπαχσε στις 8, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Και εδώ είμαστε, επανήλθαμε και έχουμε πλέον περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Λοιπόν, μπερδεύω ρε φίλε την Τζόρτζια Κεφαλά.
0: Ποια είναι η Τζόρτζια
2: Κεφαλά? Τον Μπλε.
1: Τον Μπλε.
0: Α,
2: με την...
1: με την Θεοδοσία Τσάτσου.
2: Γιατί?
1: Που είναι πάλι και... τον Μπλε.
2: Ναι, είναι, είναι η πρώην Κινίν.
1: Α, είναι η Νίν, είναι η Τσάτσου.
2: Όχι. Μην
1: η Κεφαλά.
2: Η Κεφαλά είναι.
1: Μα η Κεφαλά δεν είναι στη Βουλή.
2: Ναι. Επειδή με είναι στη Βουλή να... δεν μπορεί να τραγουδά.
0: Ασυμβίβαστο. Τι σημαίνει?
1: Όχι, ρωτάω. Εντάξει, ενώ...
2: Η Τσάτσου ήταν η πρώτη τους.
1: Okay.
2: Με αυτή ξεκίνησαν.
0: Μιλάμε για μέλη συγκροτήματος τώρα.
2: Τον Μπλε.
1: Τον Μπλε που ακούσαμε μόλις
0: τώρα. Επειδή πρώην πρώτη νυν, να μην παρεξηγηθούμε.
2: Όχι.
1: Όχι καλέ.
2: Μπορεί να είναι επί καιρών, αλλά όχι.
0: Στο καταλάβω.
2: Κάτι δικά
0: μου. Έλα σε παρακαλώ.
2: Που λες, ναι, ξεκίνησαν με Θεοδοσία Τσάτσου,
1: okay.
2: Και το γύρισαν σε Τζόρτζια Κεφαλά, που η Τζόρτζια Κεφαλά είναι
1: βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερία.
2: Ακριβώς.
0: Με την
1: Πλεύση Ελευθερία, στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Α, δεν τα ξέρω φίλε, δεν
1: ναι,
0: ξέρω,
1: απλά λέω.
0: Ρωτώ, επειδή εγώ αν με ρωτήσεις τώρα για την Ελλάδα να σου πω Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ.
1: Καμένος.
0: Μα υπάρχει ακόμα.
1: Όχι. Είδες που τα ξέρεις.
0: Έτσι ξέρω τι είναι μόνος του. Ξέρω τα βασικά, ενώ τα παραδοσιακά, τα ορθόδοξα, τα που μεγαλώσαμε εμείς. Τώρα
1: ναι, είμαστε... ναι, ναι.
0: Εδώ δεν ξέρουμε την Κύπρο. Βλέπω κάποτε μπορεί να παίζει τηλεόραση και βλέπω τώρα που φιλοξενούνται κόσμος, εννοώ υποψήφοι,
1: ναι,
0: των κομμάτων, κινημάτων, σχημάτων, δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστούν.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω από κάτω, εννοώ την... ξέρω εγώ το όνομα και λέει υποψήφιος βουλευτής και από εκεί και πέρα το όνομα του κινήματος και λέω ναι, υπάρχει το πρόγραμμα, ας πούμε πρώτη φορά το διαβάζω, θα ξέρω γιατί η Ελλάδα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν εισήγησε εν τούτη.
2: Δεν διάβασε.
0: Η εκπομπή σας να είναι πρώτη μπάσαν την πρώτη ώρα, την δεύτερη ώρα να λέγεται assist και την τρίτη ώρα goal.
1: Γιατί ρε παιδιά?
2: Πάει κλίμα κοντά, ότι δίνουμε την πρώτη μπάσα, μετά ένα assist και μετά σκοράρουμε. Καταλαβες?
1: Ναι.
2: Σκοράρουμε την ώρα που φεύγεις φυσικά. Αλλά η τρίτη ώρα είναι
0: μέσα. Ναι. Ναι. Και η πρώτη ώρα στο κάτω-κάτω είναι μόνος μου αρχικά. Εννοώ, είναι και θέμα.
1: Σωστό.
0: Να έχουμε θέματα όμως, ρε φίλε.
1: Εκτός αν δεν θες να είσαι μόνος σου.
0: Τι εννοείς?
1: Αν θες να έρχομαι από τις 7.
0: Για όταν ήρθες να διαπραγματευτείς, δεν εντέχεσαι, ναι. Βαλές στο κάτω.
2: Ξαρτάται με ένα μικρό.
1: Μια μικρή αναπροσαρμογή.
0: Ξέρω
1: εγώ και τα λοιπά.
0: Εντάξει, θα δούμε τις αναπροσαρμογές γενικότερα. Νούμερα, πόσοι παίρνουν πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε, αν υπάρχουν και όλα αυτά.
1: Πότε, κύριε Γιώργο?
0: Ναι, μα σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή είναι πάντα προς τα πάνω.
1: Δεν σημαίνει ότι θα είναι και προς τα κάτω.
0: Λέω. Λέμε όλα τα δεδομένα.
1: Μπήκαν 5 γκολ. Μπήκαν 9 γκολ στο πρώτο παρί Μπάγερ.
0: Ναι, 9 γκολ δεν μπαίνουν απόψε.
1: Δεν θα σημαίνει ότι θα μπουν και απόψε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πόσα θα μπουν απόψε, κύριε?
0: 3 το πολύ.
1: 3 το
0: ρισκάρο.
1: Πολύ.
0: Ρισκάρο.
1: Και περνάει
2: ναι,
1: ποιος.
2: Ρισκάρο,
0: ναι. Μ' αρέσει και μου. Να πάω με τα σίγουρα. Να
1: ναι,
0: πάω με τα πιο δύσκολα.
1: Πες μου, και περνάει ποιος με 3 γκολ.

0: Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Μη θα δω πάλι τίτλους 90, ξέρω, 120 λεπτά και μετά και περνάνε η Γερμανία, ας πούμε.
1: 120, να πάμε παράταση.
0: Ναι.
1: Παναγία.
2: Θα μου άρεσε.
0: Θα σηκώνει παράταση.
1: Το πρωί είναι να σηκωθούμε να έρθουμε, να έρθετε νωρίς. Αξίζω από το αύριο να έρχεστε νωρίς.
0: Σηκώνει παράταση πάντως, ναι, για μένα.
1: Τι να σου πω τώρα, δύσκολο ρε.
2: Ένα πρόβλεπτη. Ένα πρόβλεπτη όμικρο Ιώτα.
0: Και δύο.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Δηλαδή δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, το τριάνγκολ που είπαμε πολύ πιθανό να πάει παράταση.
2: Ναι.
1: Αν το κερδίσει. Διότι μπορεί να είναι 2-1 να πούμε ο γηπεδούχο Ζιμπάγκερ και πάμε παράταση.
0: 2-1 πάει παράταση, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, εγώ απλά έχω μια έτσι εκτίμηση, διέστηση είναι ότι δεν θα πάει ανάλογα το παιχνίδι σε τέτοιον τρελό ρυθμό και τέτοια διακύμανση στο σκορ και πολύ περισσότερο μπολαγκόλ όπως το πρώτο. Αλλά εν ομάδες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην ισχύσουν τα συστήματα, τα ξέρω εγώ, οι τακτικές και όλα αυτά. Αν έχουν συστήματα πέραν το ότι παίζουμε για να βάλουμε γκόλ αυτές οι δύο ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Αν μπορεί να πει κάποιος ότι σε τακτική μπορεί να λίγο πιο συγκρατημένη ή να μπορεί να την λειτουργήσει λίγο καλύτερα μια πιο συγκρατημένη τακτική είναι η Bayern, αλλά είναι η Bayern που έχει μεγαλύτερη ανάγκη έστω έναν γκολ. Δηλαδή ξεκινάει και χάνει έναν γκολ το παιχνίδι. Άρα δεν ξέρω τι να σας πω. Μακάρι να είναι καλό το παιχνίδι και βλέπουμε τι θα βγει στο τέλος. Ό,τι και να γίνει, εντάξει, αν δεν είσαι υποστηριχτής είτε της Bayern είτε της Paris, νομίζω ότι δικαίως μία από τις δύο ομάδες θα είναι στο ενώ
0: η πορεία
1: τους και το τι έχουν κάνει, εντάξει, είπαμε και θα ήταν καλύτερα για τους ουδέτερους θεωρητικά πάντα, το ξεκίσαμε και χθες, να ήταν το ζευγάρι του τελικού, αλλά ναι, και με την Arsenal σε σχέση με την Ατλέτικο και πάλι θεωρητικά αλλά περισσότερες πιθανότητες υπάρχει η δυνατότητα να δούμε έναν πολύ καλό τελικό. Μα ο τελικός είναι στις 7 και όχι στις 10. Νομίζω κάτι έχει αλλάξει.
2: Ναι, δεν είδα κάτι.
1: Κάπου το είχα δει το συγκεκριμένο και λέω να το ρωτήσω χθες τον Ανδρέα και ξέχασα.
0: Μα ποιον Ανδρέα?
1: Το Βιολάρι.
0: Μα εκείνος που έβλεπε κίτρινες κάρτες χθες αν δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Τώρα που να έρθει. Νομίζω ότι είχε αλλάξει του τον. Μας το είχαν πει από καιρόν ότι δεν θα είναι στις 10 το βράδυ, που είναι κλασική
0: 7
1: ώρα.
0: 7 γράφει, όντως.
1: Είδες.
0: 7. Η UEFA έχει γνωστοποιήσει. Την ποσοφετινός τελικός θα διεξαχθεί 30 Μαΐου με ώρα έναρξης στις 7.
1: Και ο λόγος και ο σύντα μου το άλλαξαν.
0: Η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία και να προσφερθεί μια πιο άνετη και ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης, με την UEFA να επιλέγει απογευματινή σέντρα για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
1: Φίλε, η ώρα 7 πρώτα απ' όλα κάθεσαι και πρέπει να παραγγείλεις για το δεύτερο ημίχρονο. Αν πας κάπου. Είναι ώρα. Η ώρα 7 στην Κύπρο τώρα, ας πούμε.
0: Γίνεται, είναι μέρα.
1: Αφού ναι, να φάμε η ώρα 7 γίνεται.
0: Ναι, για το φαγητό, θα φάει 8.30.
1: Για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα φάει 8.30.
2: Να ξέρει γιατί σάκιο δεν θα ετοιμάσει. Εμεί δεν θα μπορεί να σε ενδιαφέρει.
1: Όπα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλό.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εμεί δεν είμαστε μια μέρα, ετοιμάσουμε το τραπέζι. Μπορούμε να ετοιμάσουμε με 7 παρα 5 το τραπέζι. Μετά τα υπόλοιπα, φέρτα εσύ ό,τι ώρα νομίζει, κύριε Γιώργο. Εμείς με ο Μιχάλη θα μπούμε.
1: Να μην πάμε κάπου δηλαδή.
2: Γιατί να πάμε κάπου.
0: Σε όλο τώρα, παιδιά.
1: Ξέρω εγώ να βγούμε λίγο έξω.
2: Όχι, εγώ δεν μπορώ. Πεθύμησα η φέτ.
0: Ένα λεπτό, όχι. Εμένα ξεχάστηκε.
1: Σε φύγε και χτες, πού να φτιάξει.
0: Το γιο σα. Είναι Σάββατο.
2: Και.
0: Είναι Σάββατο βράδυ.
2: Και.
1: Εντάξει, να κάνει. Θα
0: είναι τελευταία.
1: Μπορώ να σε αλλάξω. Θε να κάνει την πρώτη τελευταία.
0: Τι εννοεί να κάνει.
1: Να κάνει την πρώτη τελευταία, τελευταία. Είναι η βραδιά του Champions League. Μπορεί να σου παράταση.
0: Ναι.
1: Και να μην μπορέσει να κάνει.
0: Σωστό. Σωστό. Θα δούμε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, δεν θα έχουμε. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, ενημέρωση θα υπάρχει από στη σύνδεσή μας με τον Sport FM της Ελλάδας.
0: Διαρκής ενημέρωση.
1: Ναι, για την εξέλιξη. Είναι τελικός του Champions
0: σωστό,
1: League.
0: Σωστό, άρα... σωστό. Εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι, να το δούμε αυτό.
0: Άρα είσαι διατεθειμένος εσύ να κάνεις τέτοια φιλοξενία?
1: Όχι, εγώ είπα αν θέλετε να πάμε κάπου να το δούμε.
0: Να πάμε πού, κύριε Γιώργο, 7 η ώρα?
1: Έχω κάτι υπόψη μου.
0: Σε καφετέρια?
1: Όχι.
0: 7 η ώρα?
1: Γιατί σε καφετέρια, εν πάση 7 η ώρα?
0: Εντάξει, είναι νωρίς, γι' αυτό λέω. Έχεις κάτι υπόψη σου?
1: Ναι. Αν θέλετε να πάμε κάπου.
0: Δωρεάν πάλι. Κατάλαβα. Ναι.
1: Στην Βουδαπέστη θα είναι 6, μία ώρα πίσω.
0: Άλλο αυτό.
2: Εμάς δεν μας επηρεάζει.
1: Μα τούτο με το ότι διάβασες πριν και να διευκολύνει τους αυτούς που θα ταξιδέψουν.
0: Ναι, για να
2: μην είναι στο
0: ωραιότερο
1: πρόβλημα.
2: Για να ζήσουν το experience της Βουδαπέστης.
0: Πιο άνετη και ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης.
1: Εγώ νομίζω πρέπει να το βάλουν 8.
0: Λίγο αν θέλει 7. Να το αλλάξει, ναι. Αν θέλει να το αλλάξει.
1: Εντάξει, 10 η αλήθεια να λέγεται για τις περισσότερες χώρες και αργά. Τώρα τα παιχνίδια, ειδικά. Εντάξει, αυτό με Σάββατο είναι να ξημερώνει, Κυριακή είναι διαφορετικό. Αλλά
0: είναι αργά.
1: Τώρα, ας πούμε, που καθόμαστε να δούμε. Και όλη η διάρκεια ενώ τη διοργάνωση, η ώρα 10 να ξεκινά το παιχνίδι μέχρι τα μεσάνυχτα. Και άμα μπει και στα knockout που υπάρχει η πιθανότητα της παράτασης. Να πάει ακόμα περισσότερο, ναι, δύσκολο. Αλλά το 7 τελικό του Champions League, πρώτα απ' όλα να έχει πρόβλημα να κάτσει σε χώρο που, επειδή είναι να πάει και να καλοκαιριάσει, λέει τώρα στην Κύπρο, σε ανοιχτό χώρο να έχει και θέμα να μην σε επηρεάζει το φως της μέρας,
0: ναι, ενώ ως
1: προς το να παρακολουθήσει, ναι. Και να μην ξέρει που λέμε, άμα έχει φως, βλέπει καλά την τηλεόραση και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα βρούμε λύσεις.
0: Έχει δίκιο ο Μιχάλης. Και εμένα μου άρεσε το 10-4. Το θα μου πει, το συνήθισε για χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Έχει μια λογική όμως.
2: Έμπηκε στον DNA μας για
1: 10-4 όμως ήταν μια εποχή που μια δόση αγώνων ήταν.
0: Ναι, σωστά.
1: Πλέον έχουμε πάει το ότι μπαίνουν παιχνίδια, ειδικά στις αρχές που είναι αρκετά κάθε αγωνιστική ημέρα του Champions League, ειδικά μπαίνουν παιχνίδια σε δύο δόσεις. Ενώ και πιο νωρίς και μετά στις 10 και αυτόν επί 10. Αλλά τώρα είναι ο τελικός ένα παιχνίδι. Νομίζω επίαν να κάνουν κάτι, αλλά κάμαν το στο.
2: Μισέ ζωγιές.
1: Στην πιο έτσι. Πώς να το μοιράσουν λίγο την.
0: Προφανώς είναι η αρχή, θα αλλάζει από εδώ και πέρα η ώρα. Θα δεις, δεν θα το κρατήσουν σταθερά. Αναλόγως που θα γίνεται και τελικός και τα λοιπά και τι πράγματα θέλουν
1: γίνεται,
0: να κάνουν.
1: Στην Ευρώπη θα γίνει τελικός, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση. Είναι όπως το Μουντιάλ, ας
0: πούμε. Τι γιορτή που θα θέλουν να στήσουν, το ένα τ' άλλο θα τα αλλάζουν.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι για να αντέξει να τον δεις και εσύ ίδιο τελικό, κύριε Σοφέ Γέροντα, λέει ο κομμένος.
1: Δεν είναι διαφορετικό. Ο κομμένος.
0: Ναι. Πάμε. Αυτά για τον τελικό.
1: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Να πώς θα πιάνεις, ρε, φέρομαι εμένα με τα μισά του, λέει, τον 11 και ορκούω που εσπέντε ο πρωί.
2: Έχουμε έναν ανταγωνισμό.
1: Σε δηλώνεις τα εισοδήματα σου όλα, Μιχαλή.
0: Εγώ, ναι, δεν μπορώ να έχω επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί?
1: Με τα μισά σου έρχονται πιο νωρίς.
0: Να έρθουν οι άνθρωποι. Απόλυσε με και φέρε όσους θέλεις. Πάρε δύο. Τρεις, πόσους παίρνεις.
1: Μάλιστα.
0: Σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Σε άλλος με τον Εμπαπέ στη Ρεάλ. Διαβάζω εδώ.
1: Με τον Εμπαπέ.
0: Ναι.
2: Το είπε διακοπές.
0: Όχι, πήγε. Μα είχε πάει η Ιταλία.
1: Μα κάτι άλλο να διαβάζα το πρωί. Ότι κάποιος χτύπησε κάποιο άλλο, ναι, στην, ναι, προπόνηση.
2: Τη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Με τον Ντουρόμπινγκ, με τον Τζούνιο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, κάτι έβλεπα το πρωί.
0: Προέβησε θυμωμένες και προσβλητικές δηλώσεις.
1: Θυμωμένες.
0: Ναι.
1: Έτρεξε ένα δόντια. Μπορεί να μπαίνει ο πρόεδρος στα ποδιά για τρεις διαδόντια.
0: Λογικά. Σε μέλος του προσωπικού που εκτελούσε χρέη βοηθού διαιτητή στην πλάγια γραμμή κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
1: Κάμα Δίτερμαν και βάλα βοηθούς του, τι.
0: Ναι.
1: Κύριε Λέις.
0: Χρέη βοηθού διαιτητή στην πλάγια γραμμή στη διάρκεια της προπόνησης.
1: Ναι.
0: Και τον υπέδειξε σε θέση offside.
1: Με ποιο δικαίωμα προσωπικών της Ρεάλ να βγάζει offside τον Εμπαπέ.
0: Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα εντονότατο επεισόδιο.
1: Ρε,
0: πάμε καλά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Στην προπόνηση τώρα.
0: Στην προπόνηση, ναι, γιατί τον έβγαλε offside στην προπόνηση.
1: Τι να πεις, ρε. Είναι και κανένα φορά που λέμε ότι από τέτοια γεγονότα πρέπει να βλέπεις πιο μακριά, ενώ το τι γενικότερα μπορεί να.
2: Παίζει στα εντότερα.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα ένα, ξέρω εγώ, το κλίμα που λέμε δεν είναι καλό, μπορεί να.
2: Σας πω κάτι, έγιναμε ένα κλαμπ κακομαθημένων.
0: Μα τι είναι τώρα αυτά, ρε Αντρέα μου, να πάω να τα βάζεις με
2: τους. Κακομαθημένων όμως, δηλαδή όσα έλεγα για την Παρί που με εκνεύριζε κάποτε,
1: Μα η παρέντηση είναι έτσι θέματα. Να άλλο που σε εκνεύριζε, είναι η γενικότερη.
2: Ναι, αλλά λέω τούτον το.
0: Το παιδομάζωμα ήταν το εκνεύριζε.
1: Ναι, το ότι είμαστε οι πλούσιοι για ποιο θέλουμε
2: να
1: πιάνουμε.
2: Και να μην μπω μέσα, α πούμε, να είμαι προπονητή και να δω και ο πάτσο.
1: Μα προφανώ γι' αυτό ψάχνει ξανά προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να ελέξει ο συγκεκριμένο. Προπονητή, κατά φορά είναι λέμε άλλον η τακτική. Ενώ πως θα σχεδιάσει ένα παιχνίδι, πως το διαχειρίζεται οι αλλαγές, και αν είναι η γενικότερη ως έλεγχος που πρέπει να έχει.
2: Βλέπεις τη διαφορά όσον ήταν η παγιά η φουρνιά, Μόντριτς, Κρος, Καρβαχάλ. Που καταλάβαινες ότι υπήρχε μια διαφορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή για τούτη Βίνι, Τζούνιορ, και τούτη. Είχαν άλλη στάση. Γιατί ξέραν ότι, ξέραν ότι αν τους ασκηθούν δυνάμεις που έχουν πραγματικές προσωπικότητες της Ρεάλ, θα επιβιώσουν. Τώρα που ήρθαν η σειρά τους να γίνουν τούτοι οι προσωπικότητες, γίναν κάτι πεδαρέγγια που τους μισούς φυρά τους στο ίδιο το γήπεδο, τους άλλους μισούς αποδοκιμάζει τους η αντίπαλη κερκίδα, που διώχνουν προπονητές, που, δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά με κρατάς παραπάνω, Αντρέα μου, και εντάξει, δεν
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Αναπροσαρμογή, αναπροσαρμογή. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη, είναι τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
8: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
7: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 16 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή, CableNet Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
13: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
14: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
15: They were going to hit our allies first.
16: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει, κάποια τα δίναμε πάνω σε συζητήσεις, κάποια θα τα δώσουμε σε λίγο, αλλά είναι η ώρα που συνήθως κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους. Κοκκίνουν πολύ.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάμε.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Ρίξε κόκκινο λοιπόν στη μέρα.
1: Στη μέρα λοιπόν, και ξεκινώ από Λάρνακα σήμερα. Η Λάρνακα, αυξημένη τροχιά κίνησης στην Γρηγόρη Αυξεντίου σε αρκετά της σημεία.
0: Γιατί,
1: τροχαίο. Βλέπω γίνονται διάφορα έργα στην περιοχή, κομμένη δρόμη, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Όμως και έναν τροχαίο το οποίο έφυγε τώρα στο Refresh. Στην Κυριάκου Μάτση όμως εκεί φαίνεται να υπάρχει έτσι λίγη κίνηση, άρα προσεκτικά παιδιά. Ελεύθερη επαρχία Μοχώστου και Πάφος, καλή κατάσταση γενικά, και πάμε Λευκωσία. Στη Λευκωσία θα βρούμε κίνηση στην είσοδο της Λευκωσίας, προχωρώντας πιο μέσα θα βρείτε κίνηση λίγο πριν τη διασταύρωση Λεμεσού με Αγλαντζάς, αλλά και μετά αριστερά προς Κένεντι, εκεί που είναι το οίκημα του Αποέλ, έχει και έναν τροχαίο λίγο πριν τα φώτα, άρα και εκεί θα δυσκολευτείτε. Η Κυριάκου Μάτση, η Νίκη, Σπύρου Κυπριανού, Γεωργίου Γρίβα Διγενή, είναι στα κόκκινά της εκεί το σημείο. Διπλόν τροχαίο μου βγάζει επίσης στην Κένετη μεταξύ Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και ένα λεπτό να δω ποια είναι αυτή η πάροδος. Ναι, εκεί λίγο πριν την Ανδρέα Μιχαλακόπουλου υπάρχει τροχαίων. Επίσης τροχαίων υπάρχει και στην προηγούμενη πάροδο που είναι η Εζεκία Παπαϊωάννωση, γνωρίζετε εκεί την περιοχή. Χαμός ουσιαστικά γίνεται στη Λευκωσία, που με αυξημένη κίνηση ναι ξανά, αλλά τόσα τροχαία θυμίζει Λεμεσό. Στην Αθηνών επίσης έναν τροχαίων, στη Λευκωσία. Αυτά μου εμφανίζει ο χάρτης και μας έμεινε η Λεμεσός. Πάμε να δούμε και τη Λεμεσόν, που και αυτή μου φάνηκε ότι έχει τα θέματα της. Άγιον Τίχωναν ξεκινάει κίνηση από Λευκωσία προς Λεμεσόν σε αρκετά τη σημεία.
0: Πώς ξεκινάει κίνηση από Λευκωσία, νομίζω να πεις ότι ενούλον το highway το Άγιον Τίχων.
1: Σε κάποια φάση μπορεί να φτάσουμε και σε αυτόν το σημείο. Κυκλικός κόμβος Γερμασόγιας σε πορτοκαλοκόκκινο χρώμα, ως άλλη μοιραράκι το λέω. Επίσης στον παραλιακό πριν τη διασταύρωση του Παναγιώτη Τσαγκάρη, δηλαδή στη Γεωργίου Α, θα βρείτε κίνηση, γιατί έχει τροχαίο, είναι το Δασούδι το γνωστό για τους Λεμεσανούς εκεί. Τροχαίων επίσης βρίσκουμε λίγο μετά την διασταύρωση Αγία Ζώνης Λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που εκεί είναι ολοκόκκινα. Ένα λεπτό, γιατί έβλεπα ακόμη ένα. Συγγνώμη παιδιά, δεν θέλω να σας χαλώ τη μέρα. Στο κατέβασμα επίσης από Λευκωσία προς Λεμεσό, στον κυκλικό κόμβο του Τρόδους, δηλαδή στο κατέβασμα για να πάτε προς κέντρο Λεμεσού, και υπάρχει και ακόμη έναν τροχαίο πάνω στον κυκλικό κόμβο Τρόδους. Αυτά από εμένα, λογικά έτσι όπως βλέπω το χάρτη κάτι μπορεί να μου έφυγε, αλλά

0: κάνουμε. Κάντε υπομονή, κρατήστε χαμηλές ταχύτητες που αναγκαστικά θα τις κρατήσετε για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: jet slide. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια μηνύματα που δεν έχουμε δώσει πάνω στα θέματα έτσι που είχαμε γενικότερα στις συζητήσεις μας σήμερα. Τα βρήκες?
1: Όχι. Πόσα να κάνω?
0: Εν τούτο, γι' αυτό ρωτώ.
1: Αλλιώ
0: είναι
1: να λέω την κίνηση, είναι να σου βρίσκω τα μηνύματα. Εντάξει, είπαμε, είμαστε πολύ εργαλείων, αλλά όχι.
0: Ο γεγονός. Κάτσε να δω, να διαβάσω εδώ. Το τάχα μου τα δώσαμε.
1: Μα νομίζω τα δώσαμε πιο κάτω.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Τα πιο κάτω με το τρόδος, με τα τάχα μου, με εδώ είναι τα πάνω.
0: Ποιος σας είπε ότι δεν θα είναι? Είναι εκεί που λέγαμε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν θα είναι σήμερα στο παιχνίδι. 8:59:20. Ο 4:12. Λέει, ποιος σας είπε ότι δεν θα είναι? Ποιον μπορεί να ελέξει ότι η μασκότ Γκριν, έτσι λέγεται ο Γκριν, δεν θα τον κάνει ο Γιαννακόπουλος? Αν κρυμμένο για που κάτω είναι η μασκότ για να δει το παιχνίδι.
1: Να είναι η μασκότ για να δει το παιχνίδι.
0: Και σε κάποια στιγμή να ευκάλει. Έναν τεξάμπιο, παιδιά. Εντάξει, τι να πω. Μπορεί να πει κάποιο, με δόση ή χωρί δόση υπερβολή, από τον πρόεδρο και να κόμπουλο να τα περιμένει, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάμε σε τέτοια, σε τέτοια επίπεδα.
1: Ακραία σενάρια εννοείς,
0: ναι.
1: Να αντιθεί Γκριν.
0: Ναι.
1: Πιο πάνω, ένα λεπτάκι, είναι κοκκίνου, γιατί τραγούδησε μόνη της εχθές, δεν μπορούσε ο
0: Μασούρας.
1: Ναι. Ναι, τον τουέτον τους έγραψε.
0: Κοκκίνου ήταν ψέση.
1: Η τραγουδίστρια στα Μάνο Μπεγία. Το
0: καλλιτεχνικό κομμάτι, ναι, της εκδήλωσης, της τελετής.
1: Νομίζω μετά τον, ποιος ήταν στον Απόλλωνα με την
0: Φουρέιρα.
1: Με Φουρέιρα.
0: Ναι, Παναγία.
1: Α, θυμίστε μας ρε παιδιά, το έχω εδώ εντός μεταξύ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, συμπαθέστατος, Αργεντίνος.
1: Ναι, ναι, ένας ωραίος τύπος.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Μασούρας εν των νέων καλλιτεχνικών, έτσι, όνομα που θα σας απασχολήσει.
0: Ναι, τον άφηνε ο Μπέρκψες, παιδιά, επειδή έχουν παιχνίδι σήμερα.
1: Ήταν με ένα αποστολή.
0: Ζήτησε τον οικοκίνου, αλλά εν τον άφηκε ο...
1: Ο Λούις να βγάλει τα πράσινα γιαγιά. Ο Λούις μας λέει ο 059 να βγάλει τα πράσινα γιαγιά. Πάνω στη σύγκριση που έκανε, που συγκρίνει αδερφούς με Γιαννακόπουλο.
0: Είναι σύγκρινε νομίζω όμως απαραίτητα. Είπε ότι εντάξει, απλά δεν είναι μόνο που τη μια πλευρά, είπε. Και επικαλέστηκε και τον. Την δήλωση του Παναγιώτη Γιαννάκη χτες. Μπάς.
1: Πρόταση να αλλάξει τον Τσίκαλα με τον Τσολάκη. Τσίκαλα out, το fan club. Το fan club Τσίκαλα εδώ. Πιο πάνω τα δώσαμε. Τούτοι είναι προπονητοί που θέλουν, εγγύριν που θέλουν, λέει ο 630.
0: Μεγάλη κουβέντα εδώ. Το ότι ο προπονητής σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να παίξει και τον ρόλο ή κατά κάποιον τρόπο τον ρόλο, ισχύει. Πόσες φορές λέμε
1: και το ακούσαμε σε δηλώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το λένε ξεκάθαρα ότι λειτουργήσε ενός πατρική φιγούρα ή ότι ήταν ένας άνθρωπος που λειτουργήσε με...
0: Περισσότερο στις ισορροπίες εγώ. Πολλές φορές ακόμα γονείς που λένε εν τους ελέγχω, έχω 2-3 παιδιά, ας πούμε, κάποια στην εφηβεία, αν και ξέρεις, μεγαλώνοντας με τις αντιδράσεις τους και όλα αυτά. Σκεφτείτε να διαχειρίζεσαι αποδυτήρια και όχι και αποδυτήρια, αφού μιλάμε τώρα για την προηγουμένη περίπτωση, με προσωπικότητες, με αστέρια, με την ιδιορυθμία του καθενός, την ιδιοτροπία που όλοι έχουμε, τους ιδιαίτερους τρόπους που ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί. Πολλά πράγματα που πρέπει να ελέγξει ένας προπονητής. Όταν λέμε ελέγχει τα αποδυτήρια, δεν σημαίνει ότι επειδή και οι παίχτες πρέπει ως επαγγελματίες να σέβονται την όποια απόφαση προπονητή, ότι είναι τόσο απλό.
1: Εντάξει, το θέμα στη Ρεάλ είναι πολύπλοκο εδώ και καιρό. Δηλαδή, φάνηκε τα μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν με τον Αλόνσο, που προσπάθησε, φαντάζομαι, αυτό να κάνει, δηλαδή να επιβληθεί στους παίχτες χωρίς επιτυχία. Αυτό προκύπτει και από κάποιες δηλώσεις, δηλαδή όταν μίλησε ο Βίνι ότι δεν είχαμε και την καλύτερη συνεργασία και τώρα παίζω πιο ελεύθερα, όπως το είπε τέλος πάντων. Είχαμε επίσης με τον αποκλεισμό την είσοδο του Φλωρεντίνου στα αποδυτήρια, που τους είπε είστε ντροπή, ότι πόσα χρόνια μακριά από τίτλους και τα σχετικά, δύο, πόσα είπε, τη φάση που έδιωξε τον Γκιουλέρ, που ήταν ο μόνος που διασώθηκε σε ένα παιχνίδι.
0: Έδιωξε με την καλή έννοια.
1: Ναι, τον έδιωξε. Φύγε να μην τα ακούσει, ας πούμε. Ήταν τούτο το. Άρα, ούτε ο Φλωρεντίνο κατάφερε να αλλάξει κάτι μπαίνοντας στα αποδυτηρία. Όταν ένας Αλόνσο, με το όνομα που κουβαλά ενώ ποδοσφαιρικά, με τα χαρακτηριστικά που είχε στη Ρεάλ, με το έργο που έδειξε σε άλλη ομάδα, δεν τα καταφέρνει. Όταν ο πρόεδρος, που ξέρουμε τι πρόεδρος είναι, δηλαδή δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι τυπικός ο ρόλος του, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, είδαμε πάρα πολλές φορές πως παρεμβαίνει και πολλές φορές λαθασμένα σε ποδοσφαιρικά θέματα, δεν κατάφεραν να αλλάξουν το κλίμα, τότε δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει στη Ρεάλ. Είναι ανεξελέγκτη κατάσταση. Το πιο σημαντικό, λέει ο 7-16 ώρα 7 ο τελικός, θα έχουμε την γυναίκα πάνω στη κελέ μας. Θα κοιμάται.
0: Θα την έχουμε πάνω.
1: Ναι, ο Κολ, ο Ισρα Κολ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ο Κολ. Ναι, εντάξει, στις 10 που λέει ο λόγος, μπορεί να πίνει και κάπου και μετά.
1: Κάτι θα βρεις να κάνεις,
0: ναι,
1: κάτι θα.
0: Εν ώρα που μπορεί και περισσότεροι να την τηλεόραση. Η Γιροβίτσο πάτε μόνο. Και την ίδια μέρα, ναι.
1: Δεν γνωρίζω. Eurovision, αλλά το να ψάξουμε. Eurovision 2026. Eurovision.
0: Κοίτα τη κόμφλιτ, αν είναι στο σπίτι, εννοώ για όσου θα.
1: Μα πού θα είναι φετός.
0: Όπου γεννάνε. Παίζει ρόλο. Βιέννη. Είναι Βιέννη, νομίζω κάπου διάβαζα. Ότι περνούν τίτλοι μου μπροστά μου.
1: Α, ναι, μπορεί να είναι Βιέννη, να έχει δίκιο. Ναι. Ο ημιτελικός θα είναι ο πρώτος 12 του Μάη, 14 του Μάη.
0: Άρα,
1: ο δεύτερος 16 του Μάη.
0: Τελικός.
1: Ο τελικός.
0: Βραδιάνο.
1: 16 του Μάη ο τελικός.
0: Άρα, εντάξει, δεν έχουμε τουλάχιστον εδώ το. Okay.
1: Η Βικτόρια Σβαρόφσκι που θα το και παρουσιάσει. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι.
0: Ξέρουμε την Γελέμονη.
1: Όχι, απλά διαβάζω τώρα. Δίνω στον κόσμο ενημέρωση.
0: Okay.
1: Αντιγόνη τσάλα τσάλα. Για να δούμε τι θα κάνει η Αντιγόνη μας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μόνο Σιλάκα έχω να πω, εξαιρετική δουλειά στο καινούριο highway από Ευρύχου προς Λευκοσία. Γλίτωσε πολύ κίνηση. Θέλω να ξαναενημερώσετε πότε θα κάνουν απεργία νύχτη νοτρόφι, επειδή αύριο ταξιδεύω για τους
0: Κοτζίρα.
1: Α, Κοτζίρα. Βάρτε και να σε κανονίσει η Κοτζίρα, μόνο να τσίκαλα μπορεί να σε κανονίσει. Είναι τα ακούσματα του.
0: Αύριο ταξιδεύεις, αύριο είναι Πέμπτη.
1: Παρασκευή
0: είπαμε ότι για την ώρα υπάρχει η ενημέρωση ότι θα κλείσουν το, εκεί στο roundabout πάλι τη Ρεζοδελιά. Mm-hmm. Θα αποκλείσουν εκεί το δρόμο.
1: Ναι, το
0: άρα για αύριο δεν έχεις κάτι να περιμένεις. Για την Παρασκευή, επειδή μας ερωτήσαν κι άλλοι, ξαναλέμε ότι για την ώρα δεν έχουμε κάτι. Στις 11 μάλλον, μέχρι στιγμής, αυτά που γνωρίζουμε. Αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε άλλες λεπτομέρειες, θα ενημερωθείτε όχι μόνο από εμάς. Αν θέλετε, παρακολουθείτε και εδώ τα μέσα μας. Καθημερινή 24 News, να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Έχουμε νέα για την Νότια, ρωτάω 472 για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν είδα κάτι για την ώρα. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή, σήμερα είναι Τετάρτη. Λογικά σήμερα, εκτιμώ εγώ, δεν επικαλούμε πληροφορία, θα μάθουμε. Μείναμε μέχρι τις δηλώσεις τις τελευταίες που είχαμε την επίσημη ενημέρωση από την από πλευράς της Ομόνιας. Έγινε μια σύσκεψη, είναι τα θέματα της αστυνομίας μέσα. Η ΑΕΚ θα έχει κόσμο. Η ΑΕΚ χτες έλεγε ότι έχει και πάλι στις δηλώσεις εδώ στο σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθηθεί κόσμος, εννοώ να δοθεί και μέρος της Νότιας. Τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, όπως ανάλογα έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη, δεν ξέρω. Έχει ρόλο η αστυνομία, αλλά.
1: Εντάξει, περιμένει ο κόσμος. Καλό θα ήταν να δοθεί μια ενημέρωση το τι θα γίνει, ούτως ώστε να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους, γιατί γίνεται χαμός με τα εισιτήρια της Ομονίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Η διαφορά, όπως την είχε αναφέρει και ο Ανδρέας Δημητρίου, που μίλησε προχθές εδώ στο σταθμό μας, είναι ότι στο παιχνίδι με τον Άρη, η αστυνομία με βάση τα κριτήρια που αξιολογεί δεν το αξιολογούσε τόσο ψηλό βαθμού επικινδυνότητας σε αντίθεση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με τη σημασία παιχνιδιού αυτό. Για να
1: είναι και η αστυνόμευση. Ναι,
0: η αστυνόμευση είναι ο κόσμος, το πόσο κόσμο μπορεί να έρθει, από ποια ομάδα έρχονται και όλα αυτά. Τώρα, ξαναλέω ότι περιμένουμε ίσως ή λογικά σήμερα να έχουμε μια ενημέρωση για το τι θα γίνει και αν τελικά θα δοθεί και μέρος της νότιας Κερκίδας για ρυθμών φύλων και σε ποιο βαθμό θα το δούμε αν είναι το ίδιο. Μπορεί και να δοθεί και να μην είναι το ίδιο. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Προχτές ήταν νομίζω 2.500 περίπου, 2.450 τα επιπρόσθετα που δοθήκαν στην νότια.
1: Εκεί,
0: μπορεί να δοθεί αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Μπορεί να δοθεί στον ίδιο βαθμό. Θα το δούμε. Αντιλαμβάνομαι, περιμένει αρκετός κόσμος που δεν εμπόρεσε να ικανοποιηθεί από τα διαθέσιμα μέχρι τώρα εισιτήρια για τις άλλες τρεις κερκίδες. Κάμε την υπομονή μέχρι την Κυριακή. Έχουμε ακόμη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα σε σχέση με το παιχνίδι και την απονομή του τίτλου στην πρωταθλήτρια.

0: Είμαστε προς το τέλος. Κάνουμε ένα απαραίτητο έλεγχο για να δούμε εάν προκύπτει κάτι το σημαντικό έτσι της τελευταίας ώρας. Να σας πω ότι για την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί, κάνε παιχνίδι. Θα υπάρχουν ρεπορτάζ για τις ομάδες, να δούμε αν προκύπτει κάτι νεότερο σε σχέση και με τα σημερινά παιχνίδια. Θα ακούσετε επίσης το πρόσωπο της θεσινής βραδιάς των βραβείων Man of the Year, τον Μάριο Γεωργίου, τον πρωταθλητή μας στην ενόργανη γυμναστική. Ξαναλέμε, πήρε το βραβείο τόσο του αθλητή όσο και του στο γενικότερο Man of the Year στην θεσινοβραδινή τελετή. Λοιπόν, είμαστε πλέον πολύ κοντά στις 10. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν αθλητικά δελτία και οι επόμενες εκπομπές. Από μας, καλών υπόλοιπων. Καλά να είμαστε αύριο στις 7 το πρωί να τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημερώση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολά. Ο πρωταθλητής εν όργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου με τις εξαιρετικές διεθνείς του επιδόσεις και η συνολική του παρουσία στον αθλητισμό αναδείχθηκε άνδρας της χρονιάς αλλά και αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες το βράδυ στην Λευκοσία. Δράση στην 7η αγωνιστική των playoff τη Cyprus League by στοίχημα με τρεις αναμετρήσεις. Στις 7 και οι τρεις αγώνες, ΣΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Ομόνια ζωντανά από τα κανάλια τη Cita Vision και την ίδια ώρα ζωντανά από την CableNet Πάφος Ομόνια. Όλα τα παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Sport FM 90. Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, θέλει να δώσει η Ομόνια που ταξιδεύει στην Πάφο με αρκετές απουσίες. Εκτός θα είναι τιμωρημένοι Ευάντρο Εμέδο και Κουλιμπαλή, οι τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου, ενώ εκτός για λόγους ξεκούρασης είναι και ο ΜΑΕ. Την πρώτη του φετινή νίκη απέναντι στην Ομόνια θέλουν να κάνουν στην Πάφο. Με τον Σαπίντο να μην υπολογίζει τον τιμωρημένο Λούκας, ενώ όπως και στον τραυματία Μπρούνο, δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ. Θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Γκόρτερ. Στην ΑΕΚ στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες αλλά και στις καλύτερες εμφανίσεις. Για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται Ρούμπιο και Γκούρφινγκελ. Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα να μένα παραταξεί η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα στο σημερινό ντερπί με την ΑΕΚ. Εκτός θα είναι η Βούρος, Μέρχαλ και Μαρκές, αμφίβολος ο Σπογιάριτς. Στον Απόλλωνα θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη για να κρατήσουν τα νέες ελπίδες στις τέταρτες θέσεις. Κανονικά προπονήθηκε ο Ρώσα, αμφίβολος παραμένει μέχρι και το τελευταίο. Τελευταία στιγμή ο Κατσιρτζής. Δεν υπολογίζονται ο Μάιερ, Σταφυλίδης, Μπέλες, Χριστοδούλ. Τώρα είναι όψη από Έλα, αμφίβολη είναι η Λέλε και η Γιανγκό. Η Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία ενώψη του αγώνα της Παρασκευής κοντρα στην Ενωσιόν Ήψονα, εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Στην ανόρθωση των τελευταίων αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι υπεύθυνοι της ομάδας συνεχίζουν την προσπάθειά τους για το χτίσιμο της επόμενης σεζόν με την παρουσία του Κομάρτιν στον πάγκο να θεωρείται δεδομένη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates με 1-0 και με επιμέρους σκορ 2-1 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστη. Απόψε μαθαίνει αντίπαλο από το ζευγάρι της Bayern Μονάχου και της Παρή Arsenal. Σέντρα του δεύτερου ημιτελικού στις 10 με το σκορ του πρώτου αγώνα στο εκπληκτικό 5-4 για τους Γάλλους. Ζωντανό αγώνας από την Cita Vision. Την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός που κέρδισε τη Μονακό στο Μοντεκάρλο με 3-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που θα αγωνιστεί στο Final Four της Αθήνας. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν την πρόκληση με τελικό σκορ 82-105. Απόψε και ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την πρόκριση και να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλέθια που ταξίδεψε χθες βράδυ στην Αθήνα. Τζάμπορ στη 9 και 4 ζωντανά από τα κανάλια Νόβας. Οι Πίστονς έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Καβαλιέρς και δίνοντας την έδρα τους με 111-101. Εύκολα κάναν το 1-0 και οι Οκλαχώμα που κέρδισαν στο πρώτο παιχνίδι τους Λέικερς με 108-90. Όπως μεταδίδουν αγγλικά μέσα, Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Κασεμίρο με τις συζητήσεις να έχουν γίνει σε πολύ θετικό κλίμα για την επόμενη χρονιά. Να είστε την ημερωσία στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Οδυσσέας Ελίτης, η αυθαρτη ποίηση Την Κυριακή με την Καθημερινή, ένας συλλεκτικός τόμος αφιερωμένος στον ομπελίστα ποιητή που ενώνει τους Έλληνες 30 χρόνια μετά το θάνατό του. 240 σελίδες, 16 σημαντικές υπογραφές, σπάνιες συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
9: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
10: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγοί ΚΕΟ, Copperberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη, λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
15: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω, πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
16: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
15: Η τηλεόραση, τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας, ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
16: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών ευάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
17: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Με κάθε λαμπρότητα έγινε χθες βράδυ στην Λευκοσία 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards ο πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου. Με τις εξαιρετικές διεθνείς του επιδόσεις αναδείχθηκε άνδρας της χρονιάς αλλά και αθλητής της χρονιάς. Από τον χώρο του αθλητισμού γενικότερα είχαμε ακόμη δύο βραβεύσεις. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρύλος της ελληνικής καλαθόσφαιρας, πήρε το βραβείο Lifetime Achievement της μνήμη του Χρήστου Ιακωβίδη. Ο Ντίνος Λευκαρίδης, ο επίτιμος πρόεδρος της ΑΕΚ, αναδείχθηκε ως manager επιχειρηματίας της χρονιάς. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η απονομή του βραβείου Τιμή Σένεκεν στον Διονύση Σαββόπουλο ως αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό, ένα βραβείο το οποίο παρέλαβε ο γιος του, Ρωμανός Σαββόπουλος. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, πολιτικές προσωπικότητες, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς και η Παναγιώτης Γιαννάκης, Γιώργος Καπουντζίδης, Ηλίας Ψινάκης. Παρουσιαστής ήταν ο Τάσος Τρίφωνος, την ψυχαγωγία είχε αναλάβει η Έλλη Κοκκίνου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την εκπομπή τον πρωταθλητή μας, τον Μάριο Γεωργίου, για να τα πούμε για τη χθεσινή βράβευση και γενικότερα για τις επιτυχίες αλλά και τους στόχους του. Έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική σήμερα, είναι η 7η για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, για τον πρώτο όμιλο. Θα γίνουν στις 7 η ώρα και τα τρία παιχνίδια. Στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ομόνια. Στην ΑΕΚ Αρένα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Απόλλωνα σε μια μάχη με φόντο την δεύτερη θέση. Και στο Αλφα Μέγα ο Άρης θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ. Η Arsenal ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε χθες την πρόκρισή της και θα δώσει το παρόν της στον μεγάλο τελικό του Champions League. Απόψε θα έχουμε τον δεύτερο επαναληπτικό. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και την Paris. Ένα παιχνίδι για το οποίο η αλήθεια να λέγεται έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να μας επιβεβαιώσουν οι δύο ομάδες και να περάσει ο καλύτερος. You know what I'm saying? That's a message to the world. We have to give love in order to receive love.

0: Μη, ο Μάριος Γεωργίου, ο άνθρωπος ο οποίος αναδείχθηκε ως Man of the Year Awards, ήταν πάρα πολύ τιμητική αυτή η διάκριση για τον ίδιο και παράλληλα αθλητής της χρονιάς στην χθεσινή 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards. Μάριε, σε χαιρετώ, καλημέρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι λίγες ώρες μετά από αυτή την βράβευση?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος φυσικά, και το ότι κατάφερα και πήρα και δεύτερη φορά αυτά τα βραβεία για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί καταλαβαίνω πως πλέον ο κόσμος με αυτά που προδίδω αρχές και το ήθος το καταλαβαίνει, και το ότι ψηφίστηκα ως αθλητής και σαν ανά της χρονιάς, αυτό για μένα με κολακεύει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, και σου δημιουργεί και την αίσθηση ότι έρχονται και παραπάνω απαιτήσεις πλέον και θα ήθελες έτσι να δώσεις και συνέχεια και τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, το ότι η αλήθεια, ναι, κάθε φορά που βγαίνω αθλητής ή whatever, ένα κίνητρο για μένα για να προχωρήσω πιο δυνατά και αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορέσω να φτάσω το πικ της καριέρας μου, εννοείται, και όσο μπορώ να ανεβάζω την Κύπρο όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα σαν βάρος, να το πω, κανένα βάρος, γιατί αυτό κάνω όλη μέρα, άρα ό,τι κάνω δεν νιώθω καθόλου βάρος ότι πρέπει να πάρω αυτό το ρόλ μόνο, να το πω έτσι, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να πούμε δηλαδή για την καριέρα σου, Μαρία μου, μέχρι στιγμής? Πάρα πολλές επιτυχίες, Ολυμπιάδες, πρωταθλητής Ευρώπης, τα πάντα. Νομίζω είναι κάτι που σου λείπει μέχρι στιγμής, ή αν θέλεις να μας πεις και για τον επόμενο σου στόχο, ποιος μπορεί να είναι?
1: Οι επόμενοι στόχοι για φέτος, για 26, υπάρχουν κοινοπολιτιακή, μεσογειακή και ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Που εκεί θέλω, εκεί που είναι ο στόχος βασικά, και τους κοινοπολιτιακούς, ευρωπαϊκό και το μεσογειακό, που εκεί πρέπει να τα πάω καλά, τέλος πάντων. Ποτέ δεν λέω τα αποτελέσματα πριν αγωνιστώ, αλλά πιστεύω ότι για φέτος η Κύπρος θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτούς τους αγώνες. Και με τη σωστή προπόνηση με την ομάδα της Κύπρου και με τον προπονητή μου, και εννοείται με την ομάδα μου, ελπίζουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Δεν θέλεις να πεις ακριβώς, αλλά στις πρώτες θέσεις, ναι, να το προσδιορίσουμε έτσι.
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει να ναι, λέω πολλά. Προτιμώ να το κάνω και μετά να το πω.
0: Μάλιστα, θέλω να πας λίγο έτσι πίσω και να μας πεις πόσο δύσκολη ήταν η όλη προσπάθεια, το όλο εγχείρημα, διότι δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, όλη αυτή η τεράστια επιτυχία. Χρειαστήκε και κόπος και χρόνος. Άρα, τι μπορείς να θυμηθείς ή τι κρατάς από όλη αυτή την πορεία που είχες, Μαρία?
1: Του λέω την πορεία ότι αυτό, ότι όταν υπάρχει μια καλή ομάδα από πίσω σου να σε βοηθάνε, άτομα που να σε αγαπάνε και να σε νοιάζονται, όσο δύσκολο και να είναι ο δρόμος αυτός που θα επιλέξεις, σε κάποια φάση θα τα καταφέρεις. Εγώ αυτό κράτησα σε όλη μου την πορεία της γυμναστικής. Όσο δύσκολο αν ήταν και το μονοπάτι, όταν είχα άτομα δίπλα μου, η αλήθεια, αυτό το μονοπάτι ήταν πιο ευχάριστο για μένα.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι κάθε τραυματισμός, κάθε ένα βήμα πίσω, αυτό με έφερνε ένα πιο κοντά στο στόχο μου. Γιατί εκεί που πήγαινα καλά, μετά βλέπα τραυματισμούς, εκεί που ένιωθα λίγο χάγια, μετά έρχονταν τα άτομα τα σωστά, έτσι ώστε να μου ξαναδώσουν ξανά αυτό το κίνητρο, και αντί να κάνω ένα βήμα μπροστά, έκανα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολλά καλό σε τούτη φάση. Άρα το έχω να πω ότι όταν υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα, τότε μπορεί να πετύχεις τα πάντα.
0: Ναι. Μπορεί να είναι ατομικό ένα άθλημα και εξαρτάται από σέναν εννοώ ή οποιαδήποτε απόδοση. Όμως τώρα λες κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να έχεις και στήριξη και δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι και τα υπόλοιπα.

0: άτομα ναι. που στέκονται δίπλα σου, συν το οικονομικό κομμάτι. Που παίζει και αυτόν τεράστιο ρόλο, δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται. Κοίταξε, η πολιτεία μας, η Κύπρος, να το πω έτσι, πρέπει να δείξεις για να σου δώσει Κύπρος, όσο πιο γλύωρα το καταλάβεις αυτό σαν αθλητής, τότε ναι, η πολιτεία σε στηρίζει όχι όταν βγεις στο βάθρο, όταν δείξεις κάτι στην Κύπρο, τότε η πολιτεία έρχεται και σε βοηθάει. Αυτό που έχω πει στον εαυτό μου ότι, και με τον προπονητή μου, ότι για να πάρω κάτι από την πολιτεία πρέπει να το κερδίσω. Μετά αν το κερδίσεις, μετά είναι μια χαρά. Ακούω πάρα πολλά παιδιά ότι δεν μας στηρίζουν ναι. η πολιτεία κλπ. Απλά από μένα αυτή είναι η εμπειρία μου. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να αντιπεξέλθεις.
0: Είναι σημαντικό να νιώθεις ότι δεν παλεύεις μόνος, ότι έχεις στήριξη από πολλούς, αλλά και από τον κόσμο γενικότερα, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: και
1: η αγάπη του κόσμου
0: να
1: μιλάμε.
0: Να παίρνεις αυτή τη στήριξη, εννοώ. Όχι μόνο στα λόγια.
1: Ορίστε.
0: Ναι, όχι μόνο στα λόγια λέω, να λέμε κάποια πράγματα, να το νιώθεις ότι έχεις αυτήν τη στήριξη.
1: Ναι, ειδικά από τον κόσμο της Κύπρου παίρνω τόση πολύ αγάπη που αυτό με βοηθάει στο να ξανασυνεχίσω, να ξανανεβώ σε βάθρα, να ξανακάνω επιτυχίες. Είναι Μάλιστα. ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Και όταν είπα ότι πρέπει να υπάρχουν άτομα δίπλα σου κλπ, εννοείται γιατί... Το να το κάνεις μόνος σου, όταν δεν μπορεί να το μοιραστείς με κάποιο δικό σου, τότε δεν το χαίρεσαι στο 100%.
0: Ναι.
1: Το είχα πολύ, είχα το θέμα, ότι ήθελα να τα κάνω μόνος μου και λοιπά, αλλά όταν έρχονταν η στιγμή να μπορέσω να το μοιραστώ, υπήρχε κάποιος που να μπορούσε να το διασκεδάσω 100%, άρα μετά... που ήρθαν, ας πούμε, τα άτομα τα δικά μου που λέω για σήμερα. Μιλάμε, είμαστε πάρα πολύ happy για το όσα κάνουμε και όσα καταχτούμε.
0: Μάλιστα. Εσύ πότε καταλάβες, πότε συνειδητοποίησες ότι εντάξει, δεν κάνω τώρα απλώς αθλητισμό, δεν συμμετέχω σε αυτόν το άθλημα που προφανώς ήταν το αγαπημένο σου για να έχεις το ταλέντο και να προχωρήσεις. Πότε καταλάβες ότι τώρα είμαστε εδώ και πρέπει να κάνουμε πρωτοαθλητισμό και μπορούμε να συμμετέχουμε και σε Ολυμπιάδες, μπορούμε να έρθουμε και πρώτοι στην Ευρώπη και τα λοιπά. Πότε το
1: καταλάβες? Η αλήθεια, η πρώτη φορά που το νιώσα αυτό ήταν όταν ο προπονητής μου ήταν η πρώτη Ολυμπιάδα, γιατί τότε δεν είχα το ίδιο μυαλό όπως έχω τώρα, δυστυχώς. Απλά ήμουν ένα παιδί που έκανε πάρα πολύ προπόνηση και είχε ονείρο να πάει Ολυμπιακούς. Όταν πήγα Ολυμπιακούς, τότε καταλάβα ότι είσαι Ολυμπιακούς, άρα μπορώ να κάνω τα πάντα πλέον. Γιατί τότε τα είδωλα που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, όταν τους έβλεπα δίπλα μου, έλεγα ότι δεν έχουν κάτι περισσότερο από μένα. Και έτσι το πήρα χαπάρι από το Ρίο, να το πω έτσι. Γιατί σιγά σιγά μετά το 2016 και μετά προσπάθουσα να ανεβώ όσο πιο ψηλά γίνεται. Εκεί είπα, όπας, τώρα πρέπει να κάνω παραθυμισμό, τώρα πρέπει να κερδίσω πάρα πολλά μετάλλια, τώρα πρέπει να κερδίσω τα πάντα, να το πω. Να γίνω ένας καρχαρίας στον ωκεανό, που λέμε.
0: Μάλιστα. Πες μου, η πιο δύσκολη σου στιγμή ποια ήταν?
1: Το δύσκολη μου στιγμή, η αλήθεια, η πιο δύσκολη μου στιγμή μέχρι σήμερα ήταν όταν έκανα την εγχείρηση το 2022 τον Νιόβρη και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς ήταν ακριβώς ένα χρόνο μετά, που δυστυχώς δεν μπορούσα να προκριθώ στους Ολυμπιακούς το 2023, άρα εκεί για μένα, ναι, ψυχολογικά να το πω και σωματικά ήταν μια... Ναι. Και μετά που ήταν το 2024 και όταν πήγαινα για να πάρω την πρόκριση, έβλεπα ότι δεν είμαι ακόμα αρκετός για να πάρω την πρόκριση όταν πήγα σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Άρα αποφασίσαμε με τον προπονητή μου να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται αυτούς τους 1-2 μήνες που μας απομένουν, έτσι ώστε όταν υπάρχει μια θέση στο ευρωπαϊκό για την Ολυμπιάδα, πρέπει να την κατακτήσουμε. Μια σκληρή έτσι, προετοιμασία, εγώ και ο προπονητής μου και η ομάδα, καταφέραμε να βγούμε στο πιο ψηλό βάθρο της Ευρώπης, ήρθα πρώτο στο σύστατο ατομικό, που ήταν και η πρόκριση, μια πρόκριση. Και την πειρά, αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, το να μπορέσω να...
0: Να επανέλθεις να... μετά τον τραυματισμό και την επέμβαση στον
1: νόμο.
0: Ναι,
1: και να διαχειριστώ το ούλον το στρες, το άγχος, την,
0: η πίεση ήταν
1: πόνους.
0: Πολύ μεγάλη, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Και η καλύτερη σου, στιγμή μέχρι στιγμής, ή δεν ήρθε ακόμα?
1: Μέχρι τώρα έχω δύο, να το πω έτσι, ναι. Αλλά που εκεί δεν επαναπαύομαι, είναι όταν ανακηρύχθηκα προαθλητής Ευρώπης και εννοείται όταν πήγα στον τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι. Mm-hmm. Εκεί είναι τα δύο top feelings, συναισθήματα που ένιωσα ποτέ, αλλά γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαύεις.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά, μια νέα μέρα, θέλεις κάθε φορά ένα στόχο. Mm-hmm. Κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Θεωρείς ότι στην Κύπρο έχουμε παιδιά έτσι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα ή χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη προώθηση, να το πω τέλος πάντων?
1: Στην Ελλάδα γυμναστική υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο προαθλητισμός είναι ένα βάναυσο σε κάποια φάση, γιατί απαιτεί μερικές φορές και όχι θυσίες, να το πω έτσι, αλλά πρέπει να το κάνει για να πάει μπροστά. Ξεκινούν πάρα πολλά παιδιά, απλά στη συνέχεια όταν βλέπουν τα πράγματα λίγο σκουρά, μερικοί επιλέγουν να σταματήσουν ή να ακολουθήσουν κάτι άλλο, γιατί δεν τους εγγυάται κανένας ότι θα κάνουν συν επιτυχίες. Εγώ με τον εαυτό μου έπαιξα, επειδή δεν είχα κάτι άλλο, έπρεπε να κάνω πάρα πολύ προπόνηση έτσι ώστε να γίνω κάποιος στην κοινωνία, να το πω. Έτσι έγινε. Τώρα
0: πρέπει
1: με τα
0: να
1: παιδιά,
0: ακολουθείς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην ξεφεύγεις ποτέ. Οπότε, ναι, θέλει θυσίες. Ναι. Σωστά το είπες αρχικά, ναι. Χρειάζεται.
1: Ναι. Άρα με τα νέα παιδιά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να το κάνουν, αλλά ξέρω ότι όποιος το κάνει τότε και παραμείνει, όποιος μένει βασικά στην Κύπρο στον παθλητισμό, βγαίνουν προαθλητές.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά η Κύπρος βγάλει πολλά ταλέντα. Το θέμα είναι μερικές φορές το πώς ο μικρός ή ο γονιός θέλει να μείνει εκεί μέσα. Ναι. Γιατί εννοείται ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του, σωστά, έτσι. Mm-hmm. Άρα πόσο πολλά το θέλουσε. Ναι. Εγώ αυτό λέω πάντα.
0: Mm-hmm. Ναι. Και πώς θα αξιοποιηθεί έναν ταλέντο. Είναι γεγονός αυτό. Και ποιος έχει και δίπλα του. Το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι πρέπει να είναι ομάδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Η επόμενη διοργάνωση, είπαμε, Μαρία μου, που θα συμμετέχει.
1: Είναι το κοινοπολιτιακό. Δεν θυμάμαι τώρα χώρα. Εγώ το μόνο που κάνω, προπονούμε και παγωνίζομαι.
0: Είναι μόνο στην Κύπρο η προετοιμασία σου ή πας και στο εξωτερικό?
1: Κύπρο, εξωτερικό, στην Ελλάδα, θεωρείται εξωτερικό η Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι στην Κύπρο τη μερίδα δουλεύοντας την έχει το ποδόσφαιρο. Είναι πιο λίγος ο κόσμος που ασχολείται και με τα υπόλοιπα άλλα αθλήματα. Παρακολουθείς καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Τίποτε,
1: ναι.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Μπορεί να αντρίξει και έτσι, ναι. Δεν προλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να ευχηθώ και παραπάνω επιτυχίες και περισσότερες βραβεύσεις στη συνέχεια και στα επόμενα χρόνια. Και μακάρι να σε έχουμε ξανά μαζί μας.
1: Να
0: συνεχίσεις να μας κάνεις περήφανους.
1: Πάντα, ό,τι μπορώ.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από τον Μάριο Γεωργίου, τον αθλητή μας, τον Ολυμπιονίκη μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ταπεινό παιδί που δουλεύει απίστευτα και το θέλει, το ακούσατε κι εσείς πάρα πολύ, να έχει επιτυχίες, γι' αυτόν τα καταφέρνει κιόλας. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ θα το δουλέψεις, θα το προσπαθήσεις για να το πετύχεις.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Προτού πάμε στο διάλειμμα μας, να πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Όπως διαβάζω και εδώ από την Καθημερινή, μη παραδοχή από Γιώργο Κούμα και στις 25 κατηγορίες. Λοιπόν, σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, προχώρησε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ο Γιώργος Κούμας, ο οποίος απάντησε μη παραδοχή και στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο κύριος Κούμας, ο οποίος παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε οριστεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο για απάντηση στο κατηγορητήριο. Η υπόθεση αφορά συνολικά 25 κατηγορίες για περίοδο που εκτείνεται από το 17 μέχρι και τις 2 Ιουνίου του 2025. Από αυτές, οι 23 αφορούν φερόμενες παραβάσεις του περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμου, καθώς και του άρθρου 20 του ποινικού κώδικα, με το κατηγορητήριο να εστιάζει σε ζητήματα ασυμβίβαστου. Σύμφωνα με τη θέση της κατηγορούσας αρχής, ο κύριος Κούμας, ενώ κατήχε την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου ή και του Προέδρου της ΚΟΠ, φέρεται να συνδεόταν ως μέτοχος ή και διευθυντής με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της παραγωγής, μετάδοσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αθλητικού περιεχομένου, περιλαμβανομένης της πώλησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπηρεσιών streaming και τηλεοπτικής κάλυψης αθλητικών διοργανώσεων. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι μέσα από τις επίδικες συμφωνίες που καταγράφονται στο κατηγορητήριο προέκυψαν έσοδα συνολικού ύψους 6,5 εκατομμυρίων, τα οποία αποτελούν και την βάση των δύο τελευταίων κατηγοριών που αφορούν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας, εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Κούμα συνολικής αξίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη δικάσιμος για ακρόαση ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου. Μάλιστα, 23 Νοεμβρίου. Έχει ο Θεός που λέμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη σε σχέση με την πολύκροτη αυτή υπόθεση εναντίον του πρώην Προέδρου της ΚΟΠ του Γιώργου Κούμα. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Περίπου 745 υποψήφοι, οι πλήστοι, μέσω 19 κομματικών σχηματισμών, διεκδικούν τις 56 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μερίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανία στο Αμάν συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντουλάχ, τον δεύτερο, και με τον διάδοχο του θρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα σύναψης συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
1: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
11: Τραπεζί στο Garden Day and Night.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
14: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τραπέζι στο ESOPCA.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Η φωνή μιας γενιάς επιστρέφει. Η Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour φέρνει ενέργεια, συνέστημα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τα hits που λατρέψαμε ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Μια συναυλιακή εμπειρία που δεν τη βλέπεις απλώς, τη νιώθεις. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα προβολών στο www.kcineplex.com και αγοράστε τα εισιτήριά σας online για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
17: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Η Tottenham νικά τη Leicester με 2-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και γίνεται η πρώτη στην χώρα που κάνει τον Dad Λούι Νικολάου. Όχι, για να μην λέτε λόγια παραπάνω οι υπόλοιποι. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου 1961.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν απόψε για την 7η αγωνιστική στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου και κάνουμε αρχή από την Ομόνοια. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Τριφυλιού. Σε χαιρετώ Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, ανακοινώθηκε χθες βράδυ και η αποστολή και απουσιάζουν αρκετά δυνατά, έτσι αν μπορούμε να το πούμε, ονόματα από αυτή την αποστολή. Γιώργο, για ποιο λόγο και πώς αναμένεται να παραταχθεί η Ομόνοια στην απόψινη αναμέτρηση?
1: Ναι, θα πούμε ότι είναι εκτός αποστολής Κουλυμπαλή, Ευάντρο και Σεμέδο λόγω καστών. Από εκεί και πέρα, Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου δεν είναι έτοιμοι να βοηθήσουν αγωνιστικά. Είδαμε και ότι υπήρχε και ένας μικρός τραυματισμός για τον Νικόλα Παναγιώτου στο τελευταίο παιχνίδι και για τον ΜΑΕ προτιμήθηκε να μείνει εκτός για λόγους αποφόρτισης μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για 6 σημαντικές απουσίες για την Ομόνοια. Όλοι είναι εντεκαδάτοι ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και ποδοσφαιριστές που είναι εκ των MVP, ας το πούμε, για τη φετινή σεζόν της Ομόνοιας. Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των απουσιών.
0: Θα υπάρχουν, καταρχήν αλλάζει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Και αλλαγές επίσης αρκετές στην επιθετική γραμμή.
1: Ακριβώς, αυτό είναι δεδομένο. Ότι θα δούμε αρκετές απουσίες. Και με βάση αυτές τις απουσίες, Στέλλα, αλλά και με το γεγονός ότι από πλευράς Ομόνοιας έχει ήδη εκφραστεί η θέση ότι θα δοθεί χρόνο σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετό χρόνο μέχρι στιγμής για να αξιολογηθούν εν ώψη και της νέας σεζόν, περιμένω ότι θα δούμε αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στο παιχνίδι απέναντι στην ΠΑΒΟ αλλά και στη συνέχεια.
0: Ναι. Άρα τι εκτίμηση μπορείς να κάνεις? Καταρχήν θα επανέλθει κάτω από τα δοκάρια ο Φαμπιανό?
1: Ναι, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, αν θα επανελθεί άμεσα ο Φαμπιανό κατά αυτά τα δοκάρια. Εγώ κρατώ έτσι, είμαι λίγο επιφυλακτικός ως προς το αν θα πάρει φανέλα βασικού, γιατί είδαμε ότι και στο τελευταίο παιχνίδι μπήκε ως αλλαγή. Δεν ξέρω αν στη βάση αυτής της αξιολόγησης που έχω αναφέρει προηγουμένως δούμε και πάλι τον Μπουζόχο για παράδειγμα κατά αυτά τα δοκάρια. Είναι και αυτό ένα σενάριο, γιατί εντάξει, νομίζω ο Κυριακίδης έδειξε την αξία του, έδειξε την ποιότητά του, έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Για τον Φαμπιάνο ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Προσωπικά θεωρώ ότι εμένα τουλάχιστον δεν με έχει πείσει ο Ουζόχο, οπότε δεν ξέρω αν θέλουν να του δώσουν κάποια παιχνίδια για να το δουν ξανά. Αυτή είναι μια δική μου σκέψη, έτσι, Στέλλα. Να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά δεν θα μου προκάλεσε εκπλήξη αν βλέπαμε και πάλι τον Φαμπιάνο, για παράδειγμα.
0: Ναι. Άρα παίζεται αυτή η θέση κάτω από τα δοκάρια, στη συνέχεια.
1: Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι ο Μπάλκοβιτς με το Σίμιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά Χρήστου και ο Ντουμπάντζο διεκδικούν την θέση, ενώ ο Ντουμπάντζο διεκδικεί με τον Μασούρα και τη θέση στο δεξιά άκρο της άμυνας. Οπότε θα δούμε κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι θα χτυπήσουν θέσεις στην εντεκάδα. Εκτιμώ ότι ο Ντουμπάντζο θα είναι στην αρχικό σχήμα, είτε αριστερά είτε δεξιά.
0: Έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε, γιατί ούτε και εμείς έχουμε εικόνα για το τι μπορεί να δώσει στην Ομόνοια, διότι είχε και αυτούς τους τραυματισμούς και όταν ήταν υγιής είχε ρολάρει αρκετά οντιουκού, οπότε δεν τον έχουμε δει και εκτιμώ ότι θα πάρει την ευκαιρία του στο σημερινό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι ένας εκ των δύο θα είναι ο Κούσουλος και υπάρχει το ερωτηματικό ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, είτε ο Άιτινγκ είτε ο Μάριτς, γιατί βλέπω τον Εράκοβιτς να κινείται πιο μπροστά σε θέση επιτελικού. Οπότε θεωρώ τον Εράκοβιτς ότι θα είναι λίγο πιο μπροστά σε θέση επιτελικού. Οπότε ο Κούσουλος...
0: Ο Ντάνκοβιτς δεν θα παίξει?
1: Θεωρώ ότι με βάση αυτά που βλέπουμε, θεωρώ ότι ίσως πάρει κάποιες ανάσεις. χωρίς να θεωρώ κάτι δεδομένο, αλλά ενδεχομένως να πάρει κάποιες
0: ανάσεις.
1: Στα άκρα εκτιμώ ότι θα δούμε το Μαγιαμπέλα Στελά. Από εκεί και πέρα ο Χατζηγιοβάννης νομίζω θα χτυπήσει μια θέση στην εντεκάδα. Θα δούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και στην κορυφή θα είναι ο Γιόβετιτς.
0: Μάλιστα, άρα full rotation.
1: Ναι, εκτιμώ ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές. Δεν είναι, ήταν και πολλά, πολλά τα παιχνίδια, αλλά και απαιτητικά το τελευταίο διάστημα. Και από τη στιγμή που θα μπουν και σε αυτήν τη διαδικασία της αξιολόγησης, νομίζω ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές. Τώρα κάνω μια προσωπική εκτίμηση, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Στέλλα, ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι συστηκές για το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο. Λίγες μέρες μετά το πρωτάθλημα, αρκετές οι απουσίες, λίγες μέρες ξεκούρασης, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις.
0: Ακολουθεί και άλλο παιχνίδι την Κυριακή.
1: Σίγουρα, ακριβώς.
0: Οπότε αν τα προσμετρά κάποιος προπονητής αυτά.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα δούμε αρκετές διαφοροποιήσεις. Κάνω την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι απρόβλεπτο όμως το τι θα κάνει ο κύριος Μπέρκ.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, σημειώνουμε ότι είχαμε και sold out για τον αγώνα με την ΑΕΚ εχθές. Ανακοινώθηκε μέσα σε πόσες, 2-3 ώρες ήταν το sold out.
1: Ναι, ουσιαστικά όσοι παρακολουθούσαν έτσι μέσω του συστήματος την εξέλιξη και τη διάθεση των εισιτηρίων, λένε ότι μέσα σε 2 ώρες έφυγαν τα διαθέσιμα εισιτήρια. Αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος νομίζω ότι δίψα για να δει από κοντά την απονομή.
0: Ναι. Έχεις κανένα νεότερο, γιατί με ρωτούν κιόλας εδώ τι γίνεται με την Νότια και αν θα δοθεί σε φίλους της Ομόνιας.
1: Το μόνο που μαθαίνω, Στέλλα, είναι ότι μάλλον αύριο θα έχουμε οριστική κατάληξη για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν περιμένουν να δουν για κάποιο λόγο και την εξέλιξη των σημερινών αγώνων για να δουν πώς θα χειριστούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Είναι θετική ΑΕΚ, το ξέρουμε όλοι αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μπάλα είναι στα πόδια της αστυνομίας και της ΚΟΠ για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά επαναλαμβάνω ότι μάλλον αύριο θα έχουμε οριστική εξέλιξη πάνω σε αυτό το κεφάλι.
0: Ναι. Μάλιστα. Με τα θέματα προγραμματισμού προκύπτει κάποια εξέλιξη, κάτι το νεότερο?
1: Εντάξει, το μόνο που προκύπτει, Στέλλα, ενώ φρέσκο, είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό, το οποίο κάνει αναφορά σε ενδιαφέρον της Ρακόφ για τον Νικόλα Παναγιώτου και ότι η συγκεκριμένη ομάδα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση. Δεν έχει καταθέσει πρόταση, αλλά είναι έτοιμη να το κάνει.
0: Η Ρακόφ είναι η ομάδα που την αντιμετώπισε στη Linkface, δεν είναι η Ομόνια?
1: Ακριβώς, αυτή είναι η ομάδα που, είναι η ομάδα που αντιμετώπισε η Ομόνια. Είναι η ομάδα η οποία είχε πάρει και το Στρούστι από τον Άρη. Για αυτήν την ομάδα μιλάμε, μια αρκετά καλή ομάδα, η οποία τα πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μένει να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα θα επαληθευτούν και αν όντως η Ρακόφ θα καταθέσει πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτο.
0: Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι και η μέρα αγώνα σήμερα, νομίζω δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, το μόνο που θα ήθελα να κάνω αναφορά, Στέλλα, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο της Ομονίας, είναι ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η Ομόνια να είναι δυνατή και στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Υπάρχουν έτσι κάποιες αλυσιδωτές εξελίξεις που φέρνει το ενδεχόμενο η Σαχτάρ να πάρει το χρυσό εισιτήριο για την Link Faith και αυτό φέρνει ευνοή αρκετές ομάδες οι οποίες ακολουθούν. Και για να μην κουράζω τον κόσμο να πω ότι αν οι άρχους στην Δανία και οι Γκιόρ στην Ουγγαρία καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα, βλέπουμε και το Πολωνικό γιατί είναι και η Κόρνικη η οποία είναι πιο πίσω, αλλά αν κυρίως οι Άχους και οι Γκιόρ πάρουν το πρωτάθλημα, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η Ομόνια να είναι δυνατή και στον τρίτο προκριματικό. Να σημειώσω ότι οι Άχους είναι στο συν 2, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και οι Γκιόρ στο συν 1, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Οπότε αν αυτές οι δύο ομάδες πάρουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για την Ομόνια να είναι στους δυνατούς και στον τρίτο προκριματικό του Champions
0: League. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να ολοκληρωθούν ενώ σε αυτά τα πρωταθλήματα για να έχεις οριστική άποψη. Ναι.
1: Ναι, είναι όμως πολύ κοντά στο τέλος και έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
0: Mm-hmm. Ναι. Έγινε. Από τις τοποθετήσεις του Προέδρου χθες στο ΚΙΠΕ, βγήκε κάποια είδηση, κάτι το νεότερο?
1: Νομίζω, Στέλλα, ότι ανάμεσα σε άλλα, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είπε, που είπε και μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην... απέναντι στον Άρη. Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπε για το γήπεδο, και άφησε να νοηθεί. Νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να έρθουν οι εξελίξεις για αυτό το κεφάλαιο και ότι θα δώσουν, ας θυμάμαι καλά, και εικόνα στον κόσμο για το πώς θα είναι το γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος της Ομόνιας περιμένει πώς και πώς αυτή την εξέλιξη, Στέλλα. Και δεν ξέρω αν θα το κάνει σύντομα ο πρόεδρος της Ομόνιας, τώρα που είναι έτσι και στα πάνω του ο κόσμος, για να τους ζεστάνει ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Σε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Αυτά λοιπόν για την Ομόνια. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κώστας Παπαδόπουλος. Σε χαιρετώ, Κώστα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα, έχετε σήμερα την αναμέτρηση με τον Άρη. Αν θέλεις να αρχίσουμε, επειδή
2: δεν είναι.
0: Με το ΑΠΟΕΛ, ναι. Τι είπα, κάτι άλλο
2: με
0: είπα.
2: Με τον Άρη.
0: Ναι, εντάξει, γιατί τα παίξατε απέναντι στον Άρη. Αν θέλεις, να αρχίσουμε από το παιχνίδι που έχει προηγηθεί. Γιατί δεν τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήταν αυτό με την Ομόνια, ήταν και μια ιδιαίτερη κατάσταση. Λοιπόν, τι μπορείς να πεις?
2: Ναι, ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση για την αντίπαλη ομάδα, την Ομόνια, η οποία ήθελε την νίκη και για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα και στο τα κατάφερε. Να τους συγχαρούμε και από αέρος για αυτή την επιτυχία. Δίκαια το κατέκτησε η Ομόνια, θεωρώ ότι ήταν η πιο καλή, η πιο σταθερή ομάδα. Όμως εμείς είχαμε πάει με πολύ διαφορετικό σκεπτικό στη Λευκωσία. Είχαμε ως μοναδικό στόχο να αποδείξουμε ότι δεν πήγαμε εκεί απλά για να συμπληρώσουμε την γιορτή που ετοιμάζει η Ομόνια. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα μπήκε με αυτοεπίθεση, είχε και δύο ευκαιρίες όταν το σκορ ήταν στο 0-0, αλλά στο τέλος, σε ένα ακόμη παιχνίδι, νομίζω ότι φανερώσαμε αυτά τα προβλήματα που αποτέλεσαν μάστιγα φέτος για την ομάδα μας, δηλαδή πολλά σοβαρά αβίαστα λάθη, τα οποία πληρώσαμε και πάλι στο 100%. Και στο πρώτο γκολ υπήρξε ατομικό λάθος, και στο δεύτερο υπήρξε ατομικό λάθος, και αντιλαμβάνεσαι όταν βρεθείς με 2-0 στο 20 πίσω μέσα στο γαζιβί, με τόσο κόσμο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα από εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και παιχνίδια τα οποία τα λέγαμε και τις προάλλες, Κώστα. Βλέπεις, αξιολογείς, ενώ οι άνθρωποι που εκεί είναι υπευθύνοι και αρμόδιοι για να αποφασίσουν και μπορείς να εξάγεις και συμπεράσματα, ενώ μπορεί να βγει κάτι θετικό μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει το κίνητρο, το αγωνιστικό, το βαθμολογικό, δεν κυνηγάει κάτι ο Άρης, αλλά τουλάχιστον μπορείς να δεις κάποια πράγματα και να αποφασίσεις ανάλογα εν ώψη και της νέας σεζόν.
2: Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο ως προς το θέμα της αξιολόγησης. Τώρα βεβαίως το ότι δεν κυνηγάει τίποτα ο Άρης, μαθηματικά υπάρχουν ακόμη πιθανότητες, αλλά το θέμα είναι ότι η εικόνα της ομάδας είναι τέτοια που τα αποτελέσματα, μάλλον όχι η εικόνα, τα αποτελέσματα είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν την αισιοδοξία. Όμως όσον αφορά στο κομμάτι της αξιολόγησης, ισχύει αυτό που είπες 100%, γιατί αντιμετωπίζουμε, ειδικά σε αυτή τη φάση των play-off, τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Συνεπώς τα αποτελέσματα που εξάγονται μπορούν να είναι πολύ πιο ασφαλή. Είναι πολύ διαφορετικό να αγωνίζεις σε μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή και διαφορετικό είναι μια άλλη που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Οπότε ναι, από αυτά τα παιχνίδια ευελπιστούμε ότι θα γίνει η σωστή αξιολόγηση κάθε ποδοσφαιριστή για να μπορέσουμε με το βλέμμα στο μέλλον να κτίσουμε μια ομάδα που θα είναι πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική.
0: Ναι. Γι' αυτό που λες τώρα, επειδή προκύπτουν και διάφορες πληροφορίες το έναν το άλλο, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα, αλλά επειδή γίνεται μια συζήτηση, Εκτιμάς, Κώστα, ότι ο Άρης θα φτιάξει μια ομάδα για τη νέα σεζόν με τις πληροφορίες και την ενημέρωση που έχεις εκεί από τη διοίκηση που θα κυνηγήσει τον τίτλο τη νέα χρονιά, αυτός θα είναι ο στόχος πρωταγωνιστικός?
2: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι άνθρωποι της διοίκησης της ομάδας. Αυτό που ξέρω και μπορώ να πω είναι ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση της ομάδας, ενώ στη μείωση του μέσου όρου υγείας των ποδοσφαιριστών. Ναι. Και εκτιμώ ότι θα έρθει στην ομάδα αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτό όμως βεβαίως δεν αναιρεί οτιδήποτε, δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά το ποιοι θα είναι ακριβώς οι στόχοι της ομάδας.
0: Μάλιστα.
2: Θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν από τους διοικούντες. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να καθορίσω τους στόχους.
0: Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, ο Κακόρη είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε για να κάνει τη διαφορά και αλήθεια να λέγεται την έκανε, ειδικά την χρονιά του πρωταθλήματος, έτσι, για τον Άριν. Αλλά τώρα έχει, ειδικά φέτος, νομίζω δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Είναι λογικό να αποχωρήσει. Το λέω γιατί υπήρξε και επίσημη δήλωση από πλευρά Άρη γι' αυτόν, έτσι.
2: Ναι, ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας το αποκάλυψε πριν από λίγες μέρες ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα μας. Να ξέρει όσο ο Κακόριν δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής που φεύγει από μια ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στη σύγχρονη ιστορία του Άρη αυτήν των τελευταίων χρόνων είχε άμεσα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, ανέφερε σωστά τη σεζόν του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε και πολύτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ένας παίκτης με παραστάσεις στο πιο ψηλό επίπεδο, με τεράστια ποιότητα, η οποία δεν αμφισβητείται νομίζω από κανένα. Mm-hmm. Αλλά στάθηκε και άτυχος φέτος. Είναι στα 35 του χρόνια. Είχε εκείνον τον τραυματισμό στο γόνατο που τον πήγε πολύ πίσω, γιατί έκατσε 4-5 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι, σε αυτή την ηλικία δεν είναι εύκολο να επανέλθει στην καλή σου αγωνιστική κατάσταση και θα τον ευχαριστήσουν στο τέλος της σεζόν. Ναι. Και θα χωρίσουν οι δρόμοι μας, έστω αν για μας θα είναι πάντα ο Κακόριν του Άρη και θα έχει πάντα μια θέση στην ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Πάνω σκεφάζω και άλλα ονόματα για να αποχωρήσουν, και για τον Κομής και για τον Κορέια, για τον Βανά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Κάστανο.
2: Για κανέναν ποδοσφαιριστή δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε αποφάση.
0: Ναι. Εννοείς ούτε και συζητήσεις έχουν γίνει?
2: Εντάξει, κάποιες συζητήσεις ενδεχομένως να έχουν γίνει με ποδοσφαιριστές, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα το δεδομένο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όμως αυτό που μπορώ να πω, και δεν έχει να κάνει μόνο με τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, αλλά και αυτούς που θα έρθουν, γίνονται αρκετές διεργασίες και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα πούμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Η περίπτωση του Κάστανου είναι πιο δύσκολη? Έχει ιδιαιτερότητες?
2: Ναι, έχει. Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής ανήκει σε άλλη ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτόματα ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει και αυτή η περίπτωση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά το τέλος του πρωταθλήματος και ενδέχεται να είναι και μια περίπτωση που ίσως να τραβήξει περισσότερο, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας. Απ' την άλλη όμως δουλεύεται και έχει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο με την Ελλάς Βερόνα, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με τον Καστά.
0: Ναι. Μάλιστα. Για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ δεν είπαμε σήμερα, έτσι, και κάποια αγωνιστικά δεδομένα για τον Άρη, Κώστα, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι ο Στίβ Γιακόπου τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι της Ομόνιας το περασμένο Σάββατο. Δεν είναι καλά τα νέα. Έχει υποστεί διατάσεις στον εσωπλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αγωνιστεί σε άλλο παιχνίδι της σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι εκτός. Εκτός θα είναι και ο Ντάβιτ Λέλε που ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση εδώ και μερικές εβδομάδες. Και ένα σφίξιμο στο πόδι αισθάνθηκε και ο Ρόμπερ Έργας, ο οποίος θα είναι επίσης εκτός από αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ο Καλούλου είχε κάνει την έκπληξη, έτσι. Ξεπέρασε το πρόβλημά του και είναι διαθέσιμος. Κώστα, προπονείται κανονικά?
2: Ναι, ήταν και στην αποστολή το τελευταίο
0: παιχνίδι. Ναι.
2: Δεν είχε πάρει όμως χρόνο συμμετοχής, αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακή η πορεία της αποθεραπείας του, γιατί αν θυμάσαι, Στέλλα, όταν τραυματίστηκε, πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο ότι χάνεται το υπόλοιπο της σεζόν, όμως εντάξει, δούλεψε σκληρά, έβαλε πολύ πείσμα και κατάφερε να είναι πίσω πολύ πιο γρήγορα. Βεβαίως έχει και το κίνητρο της παρουσίας του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά για τον ίδιο και για την ομάδα μας και να έχουμε εκπρόσωπο μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στη γιορτή του Παγκόσμιου Κύπελλου.
0: Ναι. Για το θέμα του προπονητή δεν σε ρώτησα. Αν θέλεις να πεις κάτι, συνεχίζεται.
2: Δεν υπάρχει κάτι να πω, Στέλλα. Για την ώρα έχουμε προπονητή.
0: Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Θα πάμε αμέσως στο αθλητικό δελτίο με τον Λουί Νικολάου. Διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου αναδείχθηκε άντρας της χρονιάς αλλά και αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Μάνο Βετεγή Αραγόρτση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ με μεγάλη επιτυχία στην Λευκοσία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει αυτά που προσφέρουμε και ότι ψηφίστηκα και αθλητής και άντρας της χρονιάς είναι κάτι που με τιμά και με κολακεύει πολύ. Σημείωσε στο Sport FM 95 ο πρωταθλητής μας και συμπλήρωσε: Εμένα δεν μου αρέσει να λέω πολλά, προτιμώ πράξεις να το κάνω. Και μετά θα μιλήσουμε, αναφέρθηκε στις αποχρεώσεις που ακολουθούν. Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, προχώρησε σήμερα ενώπιον του δικαστήριου ο Γιώργος Κούμας, ο οποίος απάντησε με μη παραδοχή και στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο κ. Κούμας παρουσιάστηκε σήμερα 6 Μαΐου στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε οριστεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο για απάντηση στο κατηγορητήριο. Δράση στην 7η αγωνιστική των play-off της Cyprus League by στοίχημα με 3 αναμετρήσεις στις 7 και 3 αγώνες. ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Ομόνια ζωντανά από την Cita Vision, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ομόνια ζωντανά από τα καναλιά της Cable Sports. Και τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Θέλει να δώσει η Ομόνια που ταξιδεύει στην Πάφο με αρκετές απουσίες. Εκτός θα είναι τιμωρημένοι Ευάντρο Σεμέδο και Κουλυμπαλή, τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Ενώ εκτός λόγου για λόγους ξεκούρασης θα είναι και ο ΜΑΕ. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, η Ράκοφ ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου, κάνοντας μάλιστα λόγο στο ίδιο δημοσίευμα και για ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ποδοσφαιριστή από την Ιταλία. Την πρώτη τους φετινή νίκη κόντρα στην Ομόνια θέλουν να πετύχουν στην Πάφο, με τον Σαπίντο να μην υπολογίζει στον ημερωμένο Λούκας, ενώ όπως και στον τραυματία Μπρούνο πολύ δύσκολα θα έχει στην διάθεσή του τον Κόρτερ, ενώ θέμα ετοιμότητας είναι η επιστροφή του Κολτάρ. Στην ΑΕΚ στόχος η επιστροφή στις νίκες αλλά και στις καλύτερες εμφανίσεις. Για το σημερινό παιχνίδι ενάντια στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται οι Ρούπιο και Γκουρν Φινγκέλ. Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αναμένει να παρατάξει την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Εκτός από τον τέρπι με την ΑΕΚ θα είναι η Βούρος, Μέρχαλ και Μάρκες, αμφίβολος Σπόγιερτς. Τώρα που έρθουν την νίκη απέναντι στον Άρη να κρατήσουν ζωντανές τις όποιες ελπίδες στη τέταρτη θέση. Κανονικά προπονήθηκε χθες ο Ρώσα, ενώ αμφίβολος παραμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Κατριτζής. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ Σταφυλίδης, Μπέρες και Χριστόδουλ. Οι στόχοι της ομάδας για τη νέα χρονιά θα καθοριστούν από τις διοικούντες της ομάδας, ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου του Άρη και επιβεβαίωσε την είδηση της φυγής του Κοκόριν από την ομάδα. Ενόψη από ΕΛ, αμφίβολη είναι η Λέλε και η Γιάνκο. Στην ΑΕΛ, ενόψη και των τελευταίων αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι υπεύθυνοι της ομάδας συνεχίζουν την προσπάθειά τους για το χτίσιμο στην επόμενη σεζόν, με την παρουσία του Μάρτιν στον πάγκο να θεωρείται δεδομένη. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψη του αγώνα της Παρασκευής κοντά στον Ύψωνα, εκτός είναι ο Ράφα Λόπες.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Απόψε μαθαίνει τον αντίπαλό της η Arsenal που προκύθηκε χθες βράδυ μετά από 20 χρόνια στον τελικό του Champions League από το ζευγάρι της Bayern Μονάχου και της Paris Saint-Germain. Σέντρα του δεύτερου ημιτελικού στις 10 με το σκορ του πρώτου αγώνα στο 5-4 για τους Γάλλους. Ζωντανά αγώνας από την Cita Vision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέπτη την επόμενη χρονιά πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός. Απόψε ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την πρόκριση και να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλέθια που ταξίδεψε στην Αθήνα χθες βράδυ. Τζάμπορ στις 9 και 4, ζωντανά το παιχνίδι από τα κανάλια της Νόβας. Οι Detroit Pistons έκαναν το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών της Ανατολής απέναντι στους Καβαλίες κερδίζοντας την έδρα τους με 111-101. Εύκολα έκαναν το 1-0 για τα ημιτελικά της Δύσης οι Thunder απέναντι στους Lakers που κέρδισαν με 108-90. Όπως μεταδίδουν αγγλικά μέσα, Inter Miami έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Κασεμίρο, με τις συζητήσεις να έχουν γίνει σε πολύ θετικό κλίμα και τον Βραζιλιάνο να σκέφτεται τη μετακίνησή του στο MLS. Είναι αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
12: Θες ενέργεια?

0: Θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Παγκύπριο πρωτάθλημα, τρεις αγώνες στις 7. Στα κανάλια Cita Vision Sports 1 και Sports 2, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Στην K-Bonnet Sports 1, Πάφος FC Ομόνια. Επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League. Στις 10, Μπάγερ Μονάχου Paris Saint-Germain στην Cita Vision Sports 1. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Ζαλκύρης Φενέρμπαξε στις 8, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και σε ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10 μέχρι και τις 12. Μαρία Βασιλιάδου έτοιμη μαζί μας εδώ στο στούντιο για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε χαιρετώ Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Μάλιστα, αγωνιστικές υποχρεώσεις και το, για το ΑΠΟΕΛ είναι το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έχει καλή παράδοση φέτος.
1: Τρεις νίκες.
0: Κοντά στον Άρη, έχει το απόλυτο, μάλιστα.
1: Ψάχνει την Τετάρτη σήμερα και είναι σημαντικό να καταφέρει να την πάρει το ΑΠΟΕΛ στην προσπάθεια που κάνει, ώστε να κυνηγήσει όσες πιθανότητες έχει τουλάχιστον για την εξασφάλιση της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας, που υπό προϋποθέσεις για τους γαλαζοκίτρινους μπορεί να δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όσο ακόμη υπάρχουν ελπίδες μαθηματικά, τότε η ομάδα της Λευκωσίας χρειάζεται να τις κυνηγήσει, παρόλο που δεν ορίζει η ίδια την τύχη της. Πάει στη σημερινή αναμέτρηση με καλύτερα δεδομένα και στο ψυχολογικό κομμάτι, μετά και την τελευταία νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι στοίχημα για το ΑΠΟΕΛ να καταφέρει έστω και τώρα να δημιουργήσει ένα νικηφόρο σερί. Φέτος, όπως είπες, έχει και καλή επίδοση κόντρα στον Άρη. Τον έχει κερδίσει άλλες τρεις φορές και ψάχνει και σήμερα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ακόμη μια νίκη που θα τον διατηρήσει κοντά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας ή θα το επιτρέψει να μειώσει εκ νέου τη διαφορά, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της ΠΑΦΟΥ. Είναι συνειδητοποιημένη η Στέλλα στην ομάδα της Λευκωσίας ότι η χρονιά και τα δεδομένα γενικότερα θα είναι πολύ διαφορετικά σε περίπτωση που το ΑΠΟΕΛ εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το μόνο που του απομένει είναι αυτό το κυνήγι της τέταρτης θέσης. Χρειάζεται να κάνει το δικό του καθήκον και από εκεί και πέρα όπου τον βγάλει η διαδρομή θα πάει. Φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια ότι αντιμετωπίζει θέματα αστάθειας, έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι ως ένα σημείο ουσιαστικά η ομάδα της Λευκωσίας, αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή

0: κομμάτι. Πρέπει να είναι δηλαδή και ουσιαστικός και συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Και οι ποδοσφαιριστές τελικά βρίσκονται στη διάθεση του κυρίου Γκαρσία, γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τραυματισμούς κτλ. Και ποια ενδεκάδα αναμένεται να παρατάξει?
0: Ναι. Καταρχάς να πούμε πως αναμένεται ότι ο Παμπλό Γκαρσία θα προσεγγίσει τη σημερινή αναμέτρηση με όσον το δυνατό καλύτερα δεδομένα διαθέτει. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία χρειάζεται να διαχειριστεί. Δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι σήμερα οι Μπέλετς, Χριστοδούλου, Σταφυλίδης και Μάγερ. Ως γνωστόν είναι και το θέμα με τον Μαρκίνιος, ο οποίος είναι εκτός αποστολής από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα για τα ημιτελικά του κυπέλου και δεν φαίνεται τουλάχιστον να αλλάζει η κατάσταση με τον Βραζιλιάνο. Προέκυψαν και από την τελευταία αναμέτρηση δύο προβλήματα με τους Ρώσα και Κατιρτζή. Εξ όσων μαθαίνουμε, Στέλλα, ο Βραζιλιάνος μέσος είναι καλύτερα και υπολογίζεται για την σημερινή αναμέτρηση. Για ό,τι αφορά τον Παναγιώτη Κατιρτζή, θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και πριν το σημερινό παιχνίδι και θα φανεί κατά πόσον θα συμπεριληφθεί ή όχι στην αποστολή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Μόνο αν είναι έτοιμος 100% θα βρεθεί στην αποστολή ο Κύπριος μέσος. Υπάρχουν και πιθανότητες.
1: Ναι. Αν και εφόσον πάρει το OK από το γιατρό.
0: Παρόλο που δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό όπως φάνηκε, έχει κάποιες ενοχλήσεις ουσιαστικά στον προσαγωγό. Οπότε ανάλογα θα προσαρμοστούν και οι επιλογές του προπονητή. Για ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Περέιρα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Νανού και Μυρ στα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λάιφης. Και φανέλα βασικού διεκδικούν Ιμπρόρσον και Αντωνίου. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που τους έχει χρησιμοποιήσει ο Παμπλό Γκαρσία και στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Θυμίζω στο παιχνίδι κόντρα στο Απόλλωνα αγωνιστήκε ο Ευαγοράς Αντωνίου βασικός. Στην τελευταία αναμέτρηση έπαιξε ο Ιμπρόρσον. Για ό,τι αφορά στην μεσαία γραμμή, ο Ντάλσιο μαζί με τον Ρώσα, αφού ο Βραζιλιάνος νιώθει καλύτερα, αναμένεται ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα, θα αποτελέσουν το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Ματίας Θωμάς και Μαντσίνη επίσης θα έχουν φανέλα βασικού. Και μένει να δούμε έπειτα το τι θα αποφασίσει ο Παμπλό Γκαρσία για ό,τι αφορά τη θέση του αριστερού άκρου της επίθεσης και της κορυφής της επίθεσης. Είναι εκεί η Ολαγίν Καντράζιτς και Κούτσαγκος που διεκδικούν φανέλα βασικού στη σημερινή αναμέτρηση. Αν θέλεις, ο Κύπριος επιθετικός τον είδαμε να χρησιμοποιείται πολλές φορές και στα άκρα της επίθεσης. Γι' αυτό δημιουργείται ένα ερωτηματικό αν θα επιλέξει αυτόν, αν θα επιλέξει τον Ολαγίνκα και να παίξει μπροστά ο Ντράζιτς. Ή αντίθετα, αν θα αγωνιστεί ο Λαγίνκα στο αριστερό άκρο και δούμε τον Νικόλα Κούτσακο να ξεκινά βασικός. Είναι έτσι ένα ερωτηματικό που προκύπτει για το πλάνο του Γκαρσία. Αν θέλεις, νομίζω επικρατέστερο σενάριο είναι να δούμε τον Ντράζιτς να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης και ανάλογα θα αποφασίσει γιατί αφορά το αριστερό άκρο με τον Λαγίνκα να χρησιμοποιείται ως βασικός στα τελευταία παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Πες μου, με τον Μαρκίνιος τι γίνεται? Παραμένει εκτός
0: από απόφαση του προπονητή. Το ίδιο θέμα υπήρξε και με τον Ντέκενεκ. Είχε επιστρέψει στην αποστολή στο τελευταίο παιχνίδι, παρόλο που δεν πήρε λεπτά συμμετοχής. Για ό,τι αφορά τον Μαρκίνιος, όπως είπα και προηγουμένως, τουλάχιστον δεν φαίνεται να διαφοροποιείται το σκηνικό. Είναι απόφαση του Παμπλό Γκαρσία το αν θα τον συμπεριλάβει ή όχι στην αποστολή και του σημερινού αγώνα και των επόμενων αγώνων γενικότερα μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Βγαίνει οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι?
0: Να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες. Είναι γνωστή κατάσταση στην ομάδα της Λευκωσίας. Έχει προκύψει και πρόσφατα και νέα υπόθεση μεταγραφικού εμπάρκο με την περίπτωση του Γιουσέφ Ελαραμπή. Δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες στο επόμενο διάστημα. Είναι θέματα τα οποία έχει να διαχειριστεί αυτά το ΑΠΟΕΛ. Αυτό που περιμένουν περισσότερο οι φίλοι της ομάδας είναι το ξεκάθαρο πλάνο της διοίκησης που θα παρουσιαστεί όπως λέχθηκε και επίσημα στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που περιμένουμε να δούμε και πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, στα τέλη Μαΐου, όπως λέχθηκε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στο προσκήνιο για ό,τι αφορά τα θέματα επενδυτών, όπως λέχθηκε επίσης δημόσια από πλευράς από ΕΛ. Είναι τρεις περιπτώσεις που εξετάζονται, αλλά είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Εξ όσων μαθαίνουμε, Στέλλα, συνεχίζονται και οι συναντήσεις και της διοίκησης με την Συμβουλευτική Επιτροπή. Είναι θέματα τα οποία επεξεργάζονται.

0: Εργάζονται. Βέβαια, το ζητούμενο είναι όντως να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο μακροχρόνιο για το πώς προχωράει η ομάδα από εδώ και μπρος, και περισσότερα γι' αυτό θα αλεχθούν στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θυμίζω, το είπαμε και ξανά, έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη βαρύτητα να δουν ακριβώς και από πλευράς της διοίκησης το πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα και στο αγωνιστικό κομμάτι μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί είναι άλλη κουβέντα αν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και διαφορετικά θα είναι σαφώς τα δεδομένα αν η ομάδα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει εισιτήριο για την Ευρώπη, σε συνδυασμό πάντα και με τις ενέργειες που γίνονται για την εξέβρεση επενδυτή, που είναι επίσης ένα θέμα το οποίο αναμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Να πω απλά, θέλεις και για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού, πως βασίζονται ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο αν θα καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο ή αν μείνει εκτός Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν. Ο μήνας Μάιος είναι σημαντικός τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο εξαγωνιστικό, με τις κινήσεις που γίνονται, για να δούμε το πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα, γιατί είναι αρκετά κεφάλαια ανοιχτά και για ό,τι αφορά το μέλλον κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Το λέω γιατί υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και χθες μια τοποθέτηση από πλευράς του Γιώργου Κωστή, που είχε πει ότι ήταν σε συζητήσεις με την ομάδα της Λευκωσίας. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει προκύψει το οτιδήποτε προχωρημένο από πλευράς ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας εν ώψη της νέας σεζόν. Αναμένουν το πώς θα ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα θα τρέξουν πιο ζεστά, αν θέλεις, κάποιες σκέψεις και ενέργειες που υπάρχουν.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πλήρης ενημέρωση. Να σε καλά. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζουμε από το αγωνιστικό και θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί φαίνεται προκύπτουν εξελίξεις, ενώ σε θέματα που αφορούν σε ανανεώσεις συμβολέων κτλ. Λοιπόν, ο Απόλλωνας που έχει την αναμέτρηση σήμερα στη Λάρνακα απέναντι στην ΑΕΚ, πώς έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία, τι μπορείς να μας πεις για το αγωνιστικό, για έναν πιθανό σχήμα απόψε?
2: Να πούμε ότι έχει ακόμη ένα παιχνίδι, ντέρπι, δυνατό παιχνίδι, μετά σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσει η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Προσθέτεται στο βεβαρημένο τελευταία πρόγραμμα του Απόλλωνα με τα δύο παιχνίδια κυπέλλου και τα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι αλήθεια ότι και οι τραυματισμοί θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και για τη σύνθεση του σημερινού παιχνιδιού. Να πούμε ότι εκτός θα βρίσκονται Ισμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού, Σπόγιαριτς, Βέσπεχ και Μάρκεθ. Να πούμε ότι ο Σμερχάλ αντιμετώπισε μικρό τραυματισμό και μένει και αυτός από το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντουοντού αποκόμισε ένα πρόβλημα το οποίο θα τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ίσως και για τα επόμενα παιχνίδια. Θα το δουν στον Απόλλωνα, θα αξιολογηθεί.
1: Δεν προλάβει δηλαδή να επιστρέψει για τραυματισμό.
2: Ναι, αντιμετώπισε ένα θέμα, θα το δουν στον Απόλλωνα. Ο Γιάρης και Βέσμπεκ είναι εκτός. Από εκεί και πέρα ο Μάρκες, ο οποίος θα παραμείνει εκτός, πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις, θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο παιχνίδια σίγουρα, θα γίνει επανεξέταση, δεν είναι κάτι το σοβαρό, και θα το δει και το ιατρικό επιτελείο το πώς θα αντιδράσει στον πόνο το οποίο έχει στον προσαγωγό, για να δουν πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει για να αγωνιστεί.
1: Μάλιστα. Άρα έχει αρκετές απουσίες, 6 αν έχω μετρήσει σωστά, με βάση τα όσα μας έχεις αναφέρει, Νικόλα.
2: 6 απουσίες. Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού, Σπόγιαριτς, Βεσπέκ και Μαρκές.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι και.
1: Εντάξει, για κάποιους η προσπάθεια είναι να παίξουν βασικά στον τελικό. Αυτός είναι ο στόχος, δεν είναι?
2: Ο στόχος για όλους είναι να προλάβουν τον τελικό. Από εκεί και πέρα σίγουρα κάποιοι εξ αυτών ίσως και να μην προλάβουν τον τελικό. Ο τελικός είναι στις 29 του Μάη. Σήμερα έχουμε 6, είναι 23 μέρες.
1: Αρκετές μέρες ακόμα.
2: Υπάρχει χρόνος για να δουν σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται ποδοσφαιριστές.
1: Α, και επειδή με ρωτάει ένα φίλο εδώ.
2: Και πριν από το κύπελλο.
1: Ναι, το είπα και χθες για εισιτήρια και όλα αυτά που μου γράφετε. Θα έχουμε αύριο το μεσημέρι την αστυνομική σύσκεψη, την οργανωτική σύσκεψη, διορθώνω, του τελικού στα γραφεία της ΚΟΠ με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Οπότε αύριο θα γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα και για τα πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα και ποια κερκίδα θα καταλάβει και τις εμφανίσεις και το ένα και το άλλο που αφορούν στον τελικό. Μάλιστα. Λοιπόν, για το αγωνιστικό μας είπες έτσι ένα πιθανό σχήμα να απόψε, Νικόλα.
2: Εντάξει, να δώσουμε με κάθε επιφύλαξη ένα σχήμα, γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμη και ο κύριος Λουσάδα, είναι αλήθεια, για αυτή την προπόνηση. Θα προσπαθήσει να κάνει μια διαχείριση για το παιχνίδι απόψε, αλλά για το παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή. Ένα πιθανό σχήμα, ένα πιθανό σχήμα, Κουν, Κβίτα, Άδωνη, Σίκιτ Μαλεκίδης, Γιούπιτ Μπράουν, Ασουνσάο, Βρίκης, Γκάρι Ροντρίγκες και Τόμας Μπράντου.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα θέματα προγραμματισμού. Έχουμε νεότερα για τον Βάισμπεκ.
2: Ο Βάισμπεκ είναι και με υπογραφές από τους φοιτητές του Απόλλωνα για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή είναι οριστική εξέλιξη που προκύπτει. Κάτι χθεσινή ημέρα έκανε και τις σχετικές φωτογραφίσεις και αυτό που απομένει για να επικυρωθεί και επισήμως η παραμονή του στιγμάτης Λεμεσού είναι η επίσημη ανακοίνωση. Κλείνει ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή ο Απόλλωνας. Ήταν η διαπραγματεύση το τελευταίο διάστημα, όπως είχαμε αναφέρει, υπήρχε μια μικρή οικονομική διαφορά η οποία έκλεισε, όπως είχαμε πει, στην μέση και έπεσαν και υπογραφές και θα βρίσκεται στο Κολώσσι μέχρι τον Μάιο του 28.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, ήταν από τους καλύτερους φέτος, η αλήθεια να λέγεται, για την ομάδα.
2: Για τον σημαντικό κομμάτι του Πάτζορ.
1: Μάλιστα. Για τον Μάρκες έχεις κάποια ενημέρωση, τι γίνεται?
2: Να πούμε και τη συνδένει με τον Μάρκες. Πριν πω για τον Μάρκες όμως, να πούμε ότι υπογραμμένο συμβόλαιο έχει και ο Κουν στον Απόλλωνα, ο οποίος και αυτός αναμένεται να βρίσκεται στο Κολώσσι.
1: Τεράστια συμβολή και ο Κουν, ναι.
2: Για τα επόμενα δύο χρόνια. Συμφωνία υπάρχει και με τον Κβίτα, όχι όμως υπογραφές. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Με τον Κβίτα να μένει για τα επόμενα τρία χρόνια στη Λεμεσό και αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Έχει βρεθεί ο τρόπος να παραμείνει ο Τσέχος αμυντικός στον Απόλλωνα.
1: Πολύ θετικά αυτά τα νέα που λες πάντως για την ομάδα της Λεμεσού.
2: Εκτός συγκλονιστικού του απρόπτου αναμένεται να βάλει και ο Κβίτα την υπογραφή του. Όσον αφορά το κομμάτι με τον Μάρκες, νομίζω την περασμένη εβδομάδα μας επιβεβαίωσε και επισήμως ο Απόλλωνας διαστόματος του εκπροσώπου τύπου του Φανέρου Κωνσταντίνου, όταν τον είχες καλεσμένο στην εκπομπή, όσον αφορά και για τον Βέισπερ και για τον Κουν και για τον Κβίτα, αλλά και για τον Μάρκες, ότι ο Απόλλωνας έχει δώσει στον Μάρκες μια γενναία πρόταση, την οποία έχει στα χέρια του. Από εκεί και πέρα, ως φεριστής, δεν τον ικανοποιεί το οικονομικό σκέλος, το οποίο έχει στα χέρια του όσον αφορά την πρόταση του Απόλλωνα. Είναι μια περίπτωση η οποία στον Απόλλωνα περιμένουν την απάντηση του Πορτογάλου Φορ. Είναι ξεκάθαρο το σκηνικό με τον Μάρκες. Είναι η μπάλα στα δικά του πόδια. Αν απαντήσει θετικά θα μείνει. Αν απαντήσει αρνητικά θα φύγει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε και μεταφέρουμε είναι ότι ο ποδοσφαιριστής έχει και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον ίδιο, τόσο από Κύπρο όσο από εξωτερικό. Ίσως να έχει προτάσεις από κάποιες άλλες ομάδες. Όμως τον Απόλλωνα δεν μένουμε σταυρωμένα τα χέρια όσον αφορά την θέση του Φορ. Προσέχουν για να έχουν. Είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και ήδη βρίσκονται, έχουν βγει στο παλτάρι για εξέβρεση επιθετικού, ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιοδήποτε σενάριο και να είναι πανέτοιμοι στο ότι συμβεί με τον Μάρκες. Όμως η παραμονή του Μάρκες στον Απόλλωνα είναι ξεκάθαρα στη μεριά του Πορτογάλου.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετά καλή οικονομική πρόταση, ένα πάρα πάρα πολύ ευκαιστικό πακέτο οικονομικό στον Μάρκες. Αν ο ίδιος πει το ναι, τότε συνεχίζει. Αν πει όχι, τότε φεύγει. Είναι πάνω στον ποδοσφαιριστή. Ο Απόλλωνας έχει κάνει όσα έπρεπε προς τον Πορτογάλο για να τον κρατήσει στο Κολώσσι.
1: Ναι. Ο φίλος εδώ, 250, με ρωτάει για Βούρον και Σμέρχαλ και αν θα τους γίνει πρόταση για ανανέωση.
2: Όσον αφορά τον Μπραξιδέλη Βούρο, είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι δεν έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση ανανέωσης προς τον Ελλαδίδη Στόπερ. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό το επόμενο διάστημα, να κρατήσουμε αυτό και θα δούμε το τι θα γίνει στην πορεία. Από εκεί και πέρα, για τον Σμέρχαλ, η πρόθεση από πλευράς Απόλλωνα είναι να του προταθεί συμβόλαιο με μειωμένες απολαβές. Αν δεν δεχθεί ο Τσέχος, τότε θα μείνει. Αν όχι, αναμένεται να αποχωρήσει.
1: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω αυτά, υπάρχει και κάποια άλλη εκκρεμότητα ή κάτι το νεότερο.
2: Τις ανανεώσεις, αυτή τη στιγμή αυτά ναι. Είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα, έγινε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αν θέλεις να πούμε και μια κουβέντα για μεταγραφές. Για τον Απόλλωνα.
1: Για προσθήκες, ναι.
2: Mm-hmm. Εδώ και καιρό ο Απόλλωνας έχει κλείσει τον Αντρέα Θανασίου από τον Ακρίτα Χλώρακας και θα βρίσκεται στο ρόστερ τη νέα χρονιά.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν ήδη συμφωνία με τον Απόλλωνα και θα βρίσκονται του χρόνου στο Κολόσσι. Ο λόγος για τον Λεωνίδα Κονομή, για τον Άγγελο Ανδρέου. Μια τριάδα Κύπριοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν του χρόνου το κυπριακό στοιχείο και βάθος στο ρόστερ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα. Τα έχουμε ξαναμεί φυσικά αυτά τα ονόματα, τα έχουμε σχολιάσει σε κάποια περίοδο.
2: Εντάξει, νομίζω είχαμε απαντήσει για τον Άγγελο Ανδρέου. Είχαμε πει ότι θα περιμένουμε λίγο. Εντάξει. Το σκηνικό είναι ξεκάθαρο πλέον με τις αυτές περιπτώσεις.
1: Ναι. Και επίσης είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλω να πω, ότι πρέπει πλέον για να μπορούν οι ομάδες να έχουν και καλές παρουσίες στο πρωτάθλημα, στις χώρες αν θέλεις υποχρεώσεις τους και στην Ευρώπη, Νικόλα, να έχουν ρόστερ, να έχουν έναν καλό ρόστερ και να έχουν και βάθος, όπως λέμε, για να μπορούν να ανταποκρίνονται.
2: Είναι αλήθεια, νομίζω αυτό το οποίο λες ήταν το αυτό που έδωσε το πρωτάθλημα και με τόση ευκολία στο τέλος της ημέρας στην Ομόνια. Το μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας δεν είχε αυτό το μεγάλο το ρόστερ. Σίγουρα ποιοτικό ρόστερ για να φτάσει εδώ που φτάσει ο Απόλλωνας έχει και είναι και λίγες οι προσθήκες οι ποιοτικές που χρειάζεται με την νέα σεζόν ο Απόλλωνας αν καταφέρει να κρατήσει όσους ποδοσφαιριστές θέλει. Σε περίπτωση που φύγει ο Μάρκες θα κινηθεί για φόρ βασικό Απόλλωνα. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει με τον Βούρο κάτι θα έρθει βασικό στόπερ. Ψάχνουν και για ποδοσφαιριστή στα γουίγκερο Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα στο κέντρο είναι γεμάτος. Με τις προσθήκες των Κύπριων ποδοσφαιριστών θα δώσει βάθος, θα δώσει λύσεις. Εντάξει, και να μπορεί να πρωταγωνιστήσει, μην ξεχνάμε ότι μια χρονιά Απόλλωνα θα αγωνίζεται και στην Ευρώπη, θα έχει το πρωτάθλημα. Είναι και ο θεσμός του κυπέλλου. Χρειάζεται το μεγάλο ρόστερ για να μπορεί να πρωταγωνιστήσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Είναι πολλά τα παιχνίδια και νομίζω το φετινό καλοκαίρι για αρκετές ομάδες, όχι μόνο για τον Απόλλωνα, αλλά και για πολλές άλλες ομάδες, θα είναι μεγάλο, θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές σε ρόστερ και σίγουρα το να έχεις ένα ποιοτικό και μεγάλο ρόστερ είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας θα σε κάνει να διεκδικείς και να είσαι πρωταγωνιστής.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλόν υπόλοιπο επίσης. Πάμε ένα μέσο στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Περίπου 745 υποψήφοι, οι πλήστοι, μέσω 19 κομματικών σχηματισμών, διεκδικούν τις 56 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μερίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανία στο Αμάν συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντουλάχ, τον δεύτερο, και με τον διάδοχο του θρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα σύναψης συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου.
5: το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Οδυσσέας Ελίτης. Η άφθαρτη ποίηση. Την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό τόμος αφιερωμένο στον νομπελίστα ποιητή που ενώνει τους Έλληνες 30 χρόνια μετά το θάνατό του. 240 σελίδες, 16 σημαντικές υπογραφές, σπάνιες συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
14: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Ακούτε Sport FM 95.
16: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
17: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
0: Sport FM 95.
2: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για την ολοκλήρωση σιγά σιγά της εκπομπής μας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όσον αφορά στην Πάφο, να πούμε ότι προκύπτει νεότερο σε σχέση με τον τραυματισμό του Μπρούνο, ο οποίος φαίνεται να είναι σοβαρός. Θα περάσει ξανά από γιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ακριβώς το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Οι πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις, αν θέλετε, κάνουν λόγο ότι είναι δύσκολο να προλάβει ακόμα και τον τελικό κυπέλλου. Οπότε αυτά είναι έτσι κάποια πρώτα δεδομένα και θα δούμε και τις επόμενες μέρες ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Παραλαμβάνω, θα περάσει ξανά από γιατρικές εξετάσεις ο Μπρούν, ο οποίος σίγουρα είναι εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση, όπως και ο Λούκασεν, ο οποίος είναι τιμωρημένος, και ο Γκόρτερ είναι αμφίβολος. Και θα δούμε και με τον Κολτάρ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είναι έξω και είναι και θέμα ετοιμότητας, ρυθμού η επάνωδός του. Πάμε να δώσουμε και τα νέα της ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Θεόδωρος Τσολάκης. Γεια σου, Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές στο Sport FM 95.
0: Μάλιστα, στην ΑΕΚ τι γίνεται εν ώψη και της σημερινής αναμέτρησης με τον Απόλλωνα? Θυμίζω ότι με νίκη σφραγίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν είναι?
1: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, Στέλλα, από το γεγονός από αυτό που ανέφερες εσύ ακριβώς τώρα. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι δεδομένη στη μία την ομάδα της Λάρνακας και όχι απλά σφραγίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά αν καταφέρει να κερδίσει από όλα θα αποκτήσει και ένα γερό πλεονέκτημα για να τερματίσει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα μέσα στην έδρα της το παιχνίδι. Ο κόσμος πρέπει να δώσει το παρόν σήμερα στο Ακαρένα στις 7 με σκοπό να σπρώξει ως προς μία μεγάλη νίκη, με σκοπό να επιτευχθεί ένας μεγάλος στόχος, να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το κλίμα στην ομάδα της Λάρνακας προσπάθησε και ο Χάβη Ροθάδα αλλά και όλοι οι άνθρωποι στην ΑΕΚ να είναι όσο γίνεται καλύτερο, με σκοπό η ΑΕΚ να παρουσιαστεί όσο καλύτερα μπορεί στον αγωνιστικό χώρο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, πέρα από τους μόνιμους τραυματίες, εκτός είναι και ο Γκούρφιγκελ, όπως και ο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία. Από εκεί πέρα, Στέλλα, μια πιθανή εντεκάδα για την ομάδα της Λάρνακας είναι με τον Αλομέροβιτς στο τέρμα, Ροπέρς μαζί με Μιλίσεβιτς στα στόπερ, δεξιά ο Εκπολό, αριστερά ο Γκαρσία. Στο χώρο του κέντρου θα είναι η Λέδε, Σπονς, Ροτέν. Στα άκρα της επίθεσης θα είναι η Ιβάνοβιτς και Μιραμόν, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Πάγιτς.
0: Μάλιστα. Μια πάρα πολύ δυνατή ενδεκάδα.
1: Ναι, βάζει ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή του.
0: Ναι, αυτόν καταλαβαίνω. Σε σχέση και με το προηγούμενο υπάρχουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Ναι.
1: Μάλιστα. Ακριβώς, αλλά ουσιαστικά
0: θέλει να τελειώσει τέλος πάντων την υπόθεση στην Ευρώπη και να μην υπάρχουν οποιασδήποτε εκκρεμότητες. Αυτόν καταλαβαίνω από τον προπονητή εκεί.
1: Ακριβώς, Στέλλα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο Χάβη Ροθάδα ότι το σημερινό παιχνίδι είναι κλειδί και για την ΑΕΚ και για τον ίδιο, και γενικότερα γίνεται και αξιολόγηση και ρόψη και της νέας χρονιάς, νομίζω και με την τηρώση του Κυριάκου Δημητρίου στο σταθμό μας τις περασμένες μέρες. Ήταν ξεκάθαρο πως στην ΑΕΚ θα παρθούν οριστικές αποφάσεις μόλις ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά και το αγωνιστικό κομμάτι για να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρώπης, και από εκεί και πέρα όταν γίνει αυτό θα δουν τα πάντα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, τώρα που έχεις θίξει αυτό το θέμα, βλέπω συνεχώς κάποια δημοσιεύματα για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Αλομέροβιτς για παράδειγμα, είναι στο επίκεντρο. Επειδή τελειώνει και το συμβόλαιό του, φαντάζομαι ότι του έχει γίνει σίγουρα πρόταση από την ΑΕΚ, αλλά ίσως να δει και ο ίδιος κάποια άλλα ενδεχόμενα.
1: Έστελα, αρχικά να ξεκινήσω με τον Ζλάταν Αλαμέροβιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι από πλευρά της ΑΕΚ θέλουν να κρατήσουν τον ποδοσφαιριστή. Για την ώρα υπάρχει διαφορά στην χρονική διάρκεια ουσιαστικά του συμβολαιού τόσο με τον Αλαμέροβιτς αλλά και με τον Ροντέν. Ουσιαστικά θέλουν κλειστό διετές συμβόλαιο και η ΑΕΚ την δεδομένη στιγμή προσφέρει για ένα χρόνο μόνο συμβόλαιο. Μάλιστα ο Ζλάταν Αλαμέροβιτς έχει μια πολύ καλή πρόταση από πλευράς ομάδας της Πολωνίας και μάλιστα που πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα και στις απολαβές αλλά και στη χρονική διάρκεια που ο ίδιος επιθυμεί. Οι επαφές συνεχίζουν αρχίζονται σίγουρα με την ΑΕΚ και αναμένεται ο Αλμερόβιτς να μην αρχίσει να απαντήσει σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες γενικότερα και για την ΑΕΚ αλλά και για την πολωνική ομάδα, γιατί ο ίδιος θέλει να αποφασίζει νωρίς για το σταθμό τον οποίο θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά αλλά και τα δύο επόμενα χρόνια, γιατί θέλει να υπογράψει ιδιαίτερο συμβόλαιο. Ο Αλμερόβιτς, ο οποίος είναι ικανοποιημένος στην ΑΕΚ, είναι ευχαριστημένος στην Κύπρο, όμως την ίδια στιγμή θα δει το προσωπικό του συμφέρον και τι είναι αυτό που είναι καλό για τον ίδιο. Αναφορικά με τον Μάρκους Ρότεν, υπάρχει η πρόταση στον ποδοσφαιριστή από την Elfsborg, που οικονομικά, όπως μαθαίνουμε, Στέλλα, είναι λίγο πιο κάτω από αυτή της ΑΕΚ. Όμως ο ίδιος φαίνεται την δεδομένη στιγμή, το τονίζω, να δείχνει προτίμηση να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκτός αν αλλάξει κάτι άλλο στις επόμενες μέρες και διαφοροποιηθεί από πλευράς της ΑΕΚ.
0: Ναι. Μάλιστα. Με κάποιον άλλο προκύπτει κάποια άλλη εξέλιξη, παρόλο που καταλαβαίνω, ναι, η ΑΕΚ δεν θέλει ακόμη να ανακοινώσει οτιδήποτε.
1: Ναι. Στέλλα, γίνονται επαφές με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Ίσως και μετά από απόψε αύριο να έχουμε οριστικές εξελίξεις με κάποιους ποδοσφαιριστές και να είμαστε σίγουροι ότι μόλις υπάρχει κάτι οριστικό και δεδομένο θα το μεταφέρουμε μέσα στους ακροατές μας.
0: Ναι. Μάλιστα, ήσουν πάρα πολύ δραστήριος χθες βράδυ στην εκδήλωση, Θεοδωρέ. Δεν σου ξέφυγε κανένας. Μέχρι και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, τον εντόπισες, του πήρες και συνέντευξη, είπες σημαντικά πράγματα, νομίζω, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικά, ο κύριος πρόεδρος.
0: Θέλεις να ακούσουμε τι μας είπε, τι σου είπε.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα, πρωταθλήτρια.
3: Καλησπέρα. Καλά.
2: Η Ομόνια Λευκοσίας.
3: Δίκαια πρωταθλήτρια η Ομόνια Λευκοσίας. Πρέπει να το πούμε. Δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είχε την πιο μεγάλη σταθερότητα κατά τη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος. Και αξίζουν τη συγχαρητήρια.
2: Την Πάφο, όπως τη βλέπετε, αλλά η προπονητή, ο Σαμπίντο.
3: Αλλάξαμε και τους προπονητές. Η τελευταία αλλαγή ήταν λίγο έκπληξη. Έχουμε μπροστά μια μεγάλη πρόκληση με τον Απόλλωνα στον τελικό. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ο Απόλλωνας είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Κύπρο. 11 ή 10 συνεχόμενες νίκες, εσύ σύνολον. Τούτον το χαρακτηριστικό του τον Απόλλωνα στηρίζεται σε έναν παίχτη ή δύο παίχτες, άρα εσύ σύνολο. Ένα δύσκολος ο τελικός. Σίγουρα η ομάδα της Πάφου με την αλλαγή θεωρώ του προπονητή να βοηθήσει, να είναι θετικό στην προσπάθεια και να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και να σίγουρα ο νικητής είναι με μπλε και άσπρο χρώμα.
2: Και Πάφου και ο Απόλλωνας,
3: όχι θέλω πέναλτι γιατί πέρασαν πέρσι τα πέναλτι. Χάρηκα που πέμπει πέναλτι γιατί η ΑΕΚ θέλει να θιώξει τον τερματοφύλακα δύο-τρεις φορές πώς είναι να θιώξει, τελικά δεν είναι στο κύπελλο. Άρα
2: θέλω
3: πέναλτι, ναι, έχω εμπειρία με τα πέναλτι, ο ήθελο πέναλτι, θα δούμε παράταση, αλλά θέλουμε να δούμε νικητή.
2: Πάντως ήσαν γούρλιγος για την Πάφο, γιατί κάναμε τότε με τον Ερυθρό Αστέρα και την πρόκληση.
3: Ήρθε η πρόκληση, ελπίζω να
2: φέρετε και το κύπελλο.
3: Σημαντικό είναι ότι, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι που τη μια χρονιά είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Φορμαρισμένη, ο Απολλώνας αρέσει πάρα πολλά το παιχνίδι που παίζει. Το σύνολο, γιατί δεν εξαρτάται από ένα με δύο παίχτες, αλλά θεωρώ η αλλαγή που έκαμε προπονητή στην Πάφο να βοηθήσει. Άρα, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ο καλύτερος να κερδίσει.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ήταν γουρλής για την Πάφο. Ο πρόεδρος είχε δίκιο, το θυμάτων και ο κ. Χριστοδουλίδης γι' αυτό. Εντάξει, έκανα μικρό λαθάκι να γίνει στον Απόλλωνα, αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολύ μεγαλύτερο το σερί που είχε. Είναι το μεγαλύτερο που είχε φέτος κάποια ομάδα σε σχέση με το IT τον εννοώ. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ καλός γνώστης, παρακολουθεί. Είναι...
1: Ναι, έκανε και συγκεκριμένη ανάλυση, Στέλλα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Ναι. Μας είπε και πώς βλέπει γενικότερα τα δεδομένα και για την Πάφο και για τον Απόλλωνα και νομίζω με την εμπειρία που είχε πέρσι η Πάφος με την ΑΕΚ στα πέναλτι και ο ίδιος μας δήλωσε ότι δεν θέλει να δει το παιχνίδι να βγαίνει στα πέναλτι.
0: Ναι. Θέλουμε γκολ να βλέπουμε έτσι θέαμα στα παιχνίδια. Ναι. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδωρέ μου. Να είσαι
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Ανδρέας Βιολάρης είναι έτοιμος εδώ μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Στέλλα. Χαιρετώ, όλους και όλες.
0: Φαντάζομαι δεν χάσαμε και κάτι εχθές. Από ό,τι κατάλαβα.
4: Κοίταξε, αν δεν είσαι ο παδός της Arsenal, οι ουδέτεροι δεν έχασαν τίποτα. Έως παιχνίδι, εντάξει, αναμενόμενο σε έναν βαθμό. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν κάποιο παιχνίδι με φοβερό θέαμα. Αλλά εντάξει, όταν διακυβεύεται κάτι τόσο πολύ μεγάλο, ένα εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Δε, η αγωνία, το πάθος μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Και σίγουρα για την ομάδα που φτάνει σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία να βρεθεί σε έναν τελικό, που από μόνο του να παίξει έναν τελικό είναι για τους περισσότερους, αν όχι για όλους τους παίχτες, προπονητές, ένα όνειρο ζωής να βρεθεί σε έναν τελικό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, αν βρεθεί, θέλει και να το πάρει, αλλά μόνο και μόνο η παρουσία νομίζω να είσαι μέλος μιας γιορτής του ποδοσφαίρου.
0: 20 χρόνια να πάει σε τελικό.
4: Ναι, 20 χρόνια. Από το 6, όταν πήγε για πρώτη και μοναδική μέχρι χθες βράδυ φορά, όταν είχε χάσει από την Μπαρσελόνα σε εκείνο τον τελικό. Και είναι μόνο η Ατλέτικο ιστορικά στη διοργάνωση. Έκανε περισσότερα χρόνια να επιστρέψει σε τελικό. Όταν το έκανε το 14, είχε παίξει το 74 και ξανά το 14, 40 χρόνια. Τα 20 χρόνια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περίοδος που έκανε ποτέ κάποια ομάδα. Το είχε κάνει και η Λίβερπουλ από το 85 μέχρι το 5 για να βρεθεί σε τελικό. Και αλήθεια είναι ότι φαινόταν από το ξεκίνημα του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά, πόσο πολύ το ήθελε η Arsenal, οι παίχτες, ο προπονητής, ο κόσμος. Είδα γενικά, αν εξαιρέσουμε την ποιότητα του παιχνιδιού, ήταν μια φοβερή βραδιά με ατμόσφαιρα από τις λίγες, τουλάχιστον τηλεοπτικά σε μετάδοση, δεν θυμάμαι ξανά το Emirates να έχει τέτοιον παλμό. Και τα κατάφερα με έναν γκολ του Σάκα στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, που ακόμη και αυτόν νομίζω έχει την δική του σημασία, ότι ο Σάκα πετύχε τον γκολ που έστειλε την Arsenal ξανά σε τελικό μετά από 20 χρόνια. Γιατί είναι και ένα παιδί της Arsenal που βγήκε από τις ακαδημίες, αλλά και γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ φέτος με τραυματισμούς, άκουσε πολλά, κριτική και από τους οπαδούς της Arsenal και από τα αγγλικά μέσα. Οπότε και για τον ίδιο νομίζω ήταν έτσι μια προσωπική δικαίωση. Ναι, ήταν μια προσωπική δικαίωση και για αυτόν και για τους συμπαίχτες του και για τον Αρτέτα, και αυτούς άκουσαν πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Γενικότερα όμως δεν υστέρησε κάποιος. Για μένα ο κορυφαίος, το λέει και ο φίλος ο Γιώργος, με μήνυμα τώρα που το βλέπω, διότι ο Κιόκερες έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι. Μπορεί να μην σκόραρε, μπορεί να μην μοίρασε ασίστ, αν και είχε συμμετοχή στον γκολ. Ξέρω πώς ανετρέξε τελικά, δεν είδα σταριστικά. Δεν σταμάτησε να τρέχει, να δίνει μονομαχίες, να παίζει ξύλο με αντιπάλους. Φοβερό παιχνίδι, και ο Ράις έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, ο Γκάπριελ, ο Λουίς Κέλλη γενικότερα στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
0: Το πήρε και καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω και η ομάδα που το ήθελε περισσότερο.
4: Ναι, εντάξει, η Ατλέτικο το πρώτο μήχρονο, εντάξει, όντως σκόραρε στο 0-0.
0: Νομίζω το πρώτο παιχνίδι φέτος που δεν σκοράρει.
4: Ναι, είναι, φέτος είναι από τις καλύτερες επιθέσεις στην διοργάνωση γενικότερα. Αλλά χθες ήταν εξαιρετική η λειτουργία της αμυντικά, μετά τον γκολ, η διαχείριση δηλαδή της Arsenal. Κάπως προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να ανέβει, να πιέσει λίγο περισσότερο. Έκανε κάποιες ακαταλαβίστικες αλλαγές ο Σιμεώνε, εκεί που ήταν σε μια σχετικά έναν καλό μόμεντο στην ομάδα του. Τους έβγαλαν όλους έξω. Έβγαλαν τον Άλβαρες, έβγαλαν τον Κριεσμάν, έβγαλαν τον Λούκμαν, έβγαλαν τον Σιμεώνε. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Εκεί ήταν σαν να σήκωσε λευκή σημαία. Δηλαδή, εκεί σταμάτησε η Ατλέτικο να δημιουργεί. Ήταν πολύ περίεργο.
0: Άλλα που είδα και τα λοιπά μου φάνηκε ότι ήταν εκτός αυτού, εκτός ελεγχού.
4: Εντάξει, γνωστό Σιμεώνε, αλλά τουλάχιστον αυτή η κίνηση που έκανε δεν είχε καμία λογική. Τώρα, να αλλάξει ένα επιθετικό, να βάλει κάποιον άλλον, αλλά να βγάλει τον πρόσωπο σκόρερ, τον Άλβαρες, τον Γκριεσμάν που ήταν ίσως ο καλύτερος του παίχτη εχθές. Μαζί και τους δύο, και τους δύο σου εξτρέμ. Μέχρι να μπουν αυτοί που μπήκαν να καταλάβουν τι γίνεται, το παιχνίδι τελείωσε.
0: Έθελε να πάει έπινον άνθρωπος.
4: Ναι, ίσως. Ίσως.
0: Κάποια πράγματα είναι να μην τα λέγεις, να μην τα λες, γιατί θα τα βρεις και μπροστά σου.
4: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά να, συνολικά, ειδικά χθες, πέρασαν η καλύτερη ομάδα. Συνεχίζει και αίτητη.
0: Η Arsenal.
4: Δηλαδή, πάει σε έναν τελικό αίτητη. Και αν το πάρει το τρόπιο, θα μπει και αυτή σε ένα γκρουπ ομάδων που σήκωσαν την κούπα χωρίς να έχουν κάποια ήττα.
0: Θεωρητικά, νομίζω δεν είναι το φαβορί, όποια και να είναι η αντίπαλος της.
4: Ναι, είτε Μπάιερ είτε Παρί. Τουλάχιστον, εντάξει, επειδή έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι δύο σούπερ επιθετικά ομάδες με φοβερών ταλέντων. Αλλά θεωρώ αν υπάρχει μία άμυνα στην Ευρώπη που μπορεί να περιορίσει είτε την επιθετική τριάδα της Bayern και όλους τους υπόλοιπους, είτε την επιθετική τριάδα της Παρί και όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν στα ρόστερ των δύο ομάδων, είναι η άμυνα της Arsenal, με διαφορά η καλύτερη άμυνα και στο Champions League και στην Premier League. Δεν ξέρω αν θα δούμε ένα θεαματικό τελικό, όπως θα βλέπουμε, ξέρω αν πήγαινε ας πούμε η Bayern με την Παρί σε έναν τελικό, επειδή θα υπάρχει σκοπιμότητα, και θεωρώ ότι η Arsenal θα βάλει δύσκολα. Θα βάλει δύσκολα τη μία στην άλλη ομάδα και σίγουρα δεν είναι χαμένη από χέρι.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο 411 γιατί ήταν, λέει, η καλύτερη ομάδα.
4: Χθες ήταν η καλύτερη ομάδα. Χθες ήταν η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι, η Ατλέτικο για 25 λεπτό στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρού ήταν πολύ καλή. Η αλήθεια είναι. Πίεσε, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάριν, σκόραρεν. Αλλά στο τέλος θα μπορούσε να κλέψει και το παιχνίδι. Η Άρσεναλ με εκείνο το πέναλτι που πήραν και τους το πήραν πίσω, μια-δύο καλές ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα είναι θέμα άποψης. Σίγουρα ήταν ένα ζευγάρι, μου κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Και χθες, σε έναν επαληψικό που θα κρινόταν η πρόκριση, η Άρσεναλ ήταν καλύτερη από την Ατλέτικο.
0: Μάλιστα. Ο φίλος 957 κάτι μας θυμίζει από τα παγιά. Μου,
4: το κλεμμένο, το θεωρεί κλεμμένο το τρόπιο του 6 για την αποβολή του Λέμα, αφού ήταν κόκκινη. Εντάξει, αποβλήθηκε τότε ο τερματοφύλακας της Arsenal. Προηγήθηκε η Arsenal μετά με τον με τον Κάμπελ, τον αμυντικό της, και στα τελευταία 10-15 λεπτά το γύρισε η Μπαρσελόνα με τον Ετό και τον Μπελέτη.
0: Λοιπόν, και με βιολάρη στην περιγραφή είναι ο 2-19. Εντάξει, η κορυφαία με τους κορυφαίους.
4: Ναι.
0: Για το απόψινο παιχνίδι, 10 η ώρα. Έχω παραπάνω προσδοκίες εγώ προσωπικά.
4: Εντάξει, όλοι έχουμε. Δεν ξέρω. Μετά το 5-4.
0: Μπορεί να μην έχουμε 5-6-7.
4: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι με τόσα πολλά γκολ. Όχι απιθανόν. Επειδή είναι δύο ομάδες οι οποίες, όποιο και να είναι το σκορ του πρωταγώνα, όπως και να εξελιχθεί η απόψινη αναμέτρηση. Δηλαδή, ακόμη, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα και να κερδίζει 3-0 η Bayern. Δεν θα παίξει άμυνα. Μπάιερ θα συνεχίζει να παίζει όπως ξέρει να παίζει. Όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι με την Παρί. Όταν προηγήθηκε με 5-2 ή 4-1. Και θα περίμενε κανείς ότι θα κάνει έτσι μια διαχείριση, να δώσει λίγο μπάλα, λίγο χώρο, και να παίζει με τον τρόπο που παίζει. Οπότε είναι δύο ομάδες που ξέρουμε ότι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα παίξουν με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε ναι, δεν αποκλείεται να δούμε ξανά έναν παιχνίδι όπως αυτόν τη περασμένη εβδομάδα. Απλά αυτά τα παιχνίδια συνήθως συμβαίνουν μια φορά κάθε 10 χρόνια. Τώρα θα το δούμε δύο φορές μέσα σε 8 μέρες. Θα το μάθουμε απόψε. Δεν έχουν και ιδιαίτερες απουσίες οι δύο ομάδες. Έχουν από μία σημαντική. Ο Γκνάπρι για την Μπάιερ και ο Χακίμι για την Παρί. Συν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όμως δεν ήταν τόσο σημαντικοί. Και περιμένουμε να δούμε αν η πρωταθλήτρια Παρί θα προκριθεί για δεύτερη σερή χρονιά ή αν θα επιστρέψει η Μπάιερ σε τελικό. Μετά το 20 που το κατέκτησε.
0: Έχουμε και new entry. Έχουμε. Είπες για 10 χρόνια πριν, 2 χρόνια αποστολέ μου. Σε χαιρετώ, σε καλωσορίζω.
4: Μιλήσαμε και για κορυφαίους.
0: Απόστολο στο Μαράσκι.
5: Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται τόσο εύκολα.
0: Ναι. Τι γίνεται.
5: Μια χαρά. Πανήλθες. Συμφωνώ με τα σχόλια του ακροατή μας, ο πρώτος με τους πρώτους.
0: Αυτόν εγώ το είπα.
4: Ήταν τη Στέλλα, ήταν τη Στέλλα.
5: Εγκρίνω και παυξάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη καλή μέρα για μένα. Εντάξει, έτσι γνώριμα κατά τόπια και τα λοιπά. Είναι αυτό που λένε ότι δεν ξεχνάς εύκολα, και το δεν ξεχνώ είναι το μετοσιώνουμε σε πράξη, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα έχεις την ευθύνη της εκπομπής που έπεται.
5: Διασπορά ειδήσεων.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό λέω σε παλιά γνώριμα λιμέρια.
0: Μάλιστα. Εφόσον ακούσουμε πρώτα και το αθλητικό δελτίο, γιατί είναι έτοιμος, πανέτοιμος ο κύριος Λουίς Νικολάου.
5: Κορυφή. Κορυφή. Ναι, είναι κορυφή. Λοιπόν. Με τον Ολυμπιακό θα γίνει φέτος, για πέστε μου, ότι ποια είναι η αίσθησή σας.
0: Άλλη ώρα.
4: Ναι, πάτσε, σε ευαίσθητες χώρες τώρα.
0: Εκτός για την Ευρωλίγκα που μιλάς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αποστολέ μου. Θα σας ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι και μια μέρα σημαντική. Έχουμε υποβολή υποψηφιωτήτων, παρέλαση.
5: Χαμός.
0: Μα πώς είναι στο σύνολο.
5: Ειλικρινά έχω χάσει το λογαριασμό.
0: 100.
5: Παρακολουθώ 30 χρόνια
0: υποβολή υποψηφιωτήτων.
5: Τέτοια κοσμοσυρωή δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
5: Ειλικρινά. Δηλαδή είναι.
0: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη συνέχεια. Από εμάς να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλό υπόλοιπο σε όλους και έρχεται το αθλητικό δελτίο με τον κύριο Λουί Νικολάου. Έβαλε τα χρώματα του Παναθηναϊκού σήμερα, πρέπει να σας πω.
5: Αυτά μας τα χαλάει όταν κάνει.
6: Απλά να πω στη
0: Λαμονή.
6: Ναι, απλά από ότι το φούτερ μου από του χρόνου δεν θα πρέπει να πάρω άλλο, γιατί με 7 αστέρια δεν θα είναι σωστό.
0: Αχα. Ή να πάρω, πολύ μεγάλη είναι η αισιοδοξία.
6: Ή να πάρουμε κάποιο Βερόνι και κλωστή να αποστόλει και να γράψουμε το 8.
5: Λέει, κρύψε λόγια μου.
0: Επειδή είναι εδώ ο κύριο Στομαρά, θα σα αφήνει για ακόμη ένα λεπτό. Θέλω να σε ρωτήσω αυτήν τη δήλωση γραπτή, δεν ξέρω τι ήταν, που έκανε ο κύριο Γιαννακόπουλο και προτρέπει τον κόσμο να είναι συγκρατημένη. Καλά, ο ίδιο πρέπει να είναι πρώτα συγκρατημένο.
6: Εντάξει, αλήθεια, οι Ισπανοί είναι μέτρ. Στα παιχνίδια της προβοκατσίας έκαναν αρκετά στην Ισπανία.
0: Έφεραν και ιδιωτική φρουρά.
6: Έστειλαν αστυνομία στα αποδητήρια του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι, το ξέρω.
6: Προκάλεσαν αρκετά. Έστειλαν τον 15ο τους παίχτη μόλις τελειώσει το παιχνίδι να χτυπήσει τον Νάν και γλίστρησε και δεν κλείδωσε τον Νάν την τιμωρία, γιατί αν έρχονταν χέρι-χέρι θα είχαν και δύο τιμωρία. Οι φίλοι του μπάσκετ μπορεί να θυμούνται αυτά που έκαναν απέναντι στην Παρτιζάν η Ρεάλ όταν ήταν πίσω 0-2.
0: Οπότε άρα έχει να απαντήσει.
6: Πρέπει να προσέξουν πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού απόψη. Γιατί θα υπάρχει σίγουρα έτσι, προκλητική συμπεριφορά και να προσέξει και ο Νάν, γιατί θα είναι στόχος σήμερα.
5: Ευτυχώς που δεν είναι ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο.
6: Δεν θα είναι ούτε ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Θα στείλει το γιον του και την κορυφή. Είναι τιμωρημένος ο πρόεδρος για τρεις αμυστίες.
0: Μάλιστα.
6: Ναι. Έτσι, καμιά
5: φορά. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάει τελικό, ο Γιαννακόπουλος. Ο Άκα δεν επιστρέφει. Ναι. Θα τον δει από την τηλεόραση εδώ μέσα.
6: Δεν μπορεί να πάει ούτε τελικό. Δεν θα πάει ούτε
5: νομίζω
6: τελικό.
5: Ότι
6: αν κερδίσει απόψε, δεν μπορεί να πάει
0: τελικό. Είναι 3-4 μήνες.
6: Είναι 3 αγωνιστικές. Είναι απόψε, αν περάσει απόψε, χάνει και το Final Four. Αν χάσει απόψε, μπορεί να πάει τελικό.
0: Τέλος πάντων.
5: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε, Λούι, και θα σε ακούσουμε τώρα στο δελτίο. Από εμάς να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίων αδείχθηκε άντρας της χρονιάς αλλά και αθλητής της χρονιάς στην 24η ετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες βράδυ στην Λευκοσία. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει αυτά που προσφέρουμε και ότι ψηφίστηκα και αθλητής και άντρας της χρονιάς είναι κάτι που με τιμά και με κολακεύει πολύ, σημείωσε στο Sport FM 95 ο Κύπριος πρωταθλητής. Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, προχώρησε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ο Γιώργος Κούμας, ο οποίος απάντησε σε μη παραδοχή και στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Δράση στην 7η αγωνιστική των play-off της Cyprus League πάει στοίχημα με τρεις αναμετρήσεις στις 7 και 3 αγώνες. ΑΕΚ Απόλλων Άρης Ομόνια ζωντανά από την Cita Vision, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ομόνια στα κανάλια της CableNet Sports. Και τα τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, θέλει να δώσει η Ομόνια που ταξιδεύει στην Πάφο με αρκετές απουσίες. Εκτός θα είναι τιμωρημένοι Ευάντρο, Εμέδο και Κουλυμπαλή, τραυματίες Ανδρέου και Παναγιώτου, ενώ εκτός για λόγους ξεκούρασης είναι και ο ΜΑΕ. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, η Ράκοφ ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Την πρώτη του φετινή και απέναντι στην Ομόνια θέλουν να κάνουν στην Πάφο, με τον Σαπίντο να μην υπολογίσει τον τιμωρημένο Λούκασεν, όπως και στον τραυματία Μπρούνο, ο οποίος φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει και τον τελικό κυπέλλου. Δύσκολα προλαβαίνει το παιχνίδι ο Γκόρτερ, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Στην ΑΕΚ στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες αλλά και να κλειδώσουν την υπόθεση Ευρώπη. Για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Ρούμπιο και Γκούρφινγκελ. Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Εκτός από τον τέρπι με την ΑΕΚ θα είναι η Βούρος, Μέρχαλ, Τουοντούς, Πόλιαρης, Βάισμπεκ και Μάρκες. Στον Αποέλ θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη για να κρατήσουν ζωντανές τις όποιες ελπίδες στη τέταρτη θέση. Κανονικά προπονήθηκε χθες ο Ρώσα, ενώ ο αμφίβολος παραμένει μέχρι και την τελευταία σημείο Κατυργής. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ στα φιλίδης Μπέλετς Χριστοδούλου. Οι στόχοι της ομάδας για νέα χρονιά θα καθοριστούν από τους δικούντες. Ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπο του Σιβουτουάρη Κώστας Παπαδόπουλος, τον Άρη Νοψιαβέλ, αμφίβολη Ηλέλε και Γιανγκό. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ένωση Νύψωνα, εκτός ενώ Ράφα Λόπες.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Απόψε μαθαίνει αντίπαλο από το ζευγάρι της Bayern Μονάχου και της Paris Saint-Germain Arsenal, σέντρα του δεύτερου ημιτελικού στις 10 με το σκορ του πρώτου αγώνα στο 5-4 για τους Γάλλους. Ζωντανά ο αγώνας από την Cita Vision. Προκρίθηκε χθες βράδυ για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο Final Four ο Ολυμπιακός Πειραιός και περιμένει τους άλλους τρεις. Απόψε ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την πρόκριση και να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλέθια που ταξίδεψε χθες βράδυ στην Αθήνα. Τζάμπολ σε 9 και 4 ζωντανά από τα κανάλια Nova Sports. Όπως μεταδίδουν αγγλικά μέσα, Inter Miami έχει ήδη κινηθεί για την απόκτηση του Κασεμίρο με τις συζητήσεις να είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη, λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
10: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω, πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
11: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
10: Η τηλεόραση τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
11: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών ευάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
12: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
14: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με κραστ διπλό!
15: Κραστ τι?
14: Δβα κραστ, δος κραστ, τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
15: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
14: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
16: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
19: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
20: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
21: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα.
20: Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
21: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
22: They were going to hit our allies first.
23: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
24: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
25: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
27: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
28: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Ξεκινάει η Διασπορά Ειδήσεων, είναι Τετάρτη σήμερα, 6 του μήνα. Είναι μια μέρα χαράς για τους υποψήφιους σε όλες τις πόλεις, οι οποίοι προσήλθαν με τα γυναιξής και τέκνης για να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μια διαδικασία πρωτόγνωρη. Και για το πολιτικό σύστημα και για τους δημοσιογράφους αλλά και για όλους μας. Ποτέ δεν θυμάμαι στην ιστορία των βουλευτικών εκλογών να υπάρχει τόσο μεγάλη κοσμοσυρροή και από κόμματα και από συνδυασμούς αλλά και από ανεξάρτητους υποψήφιους. Λοιπόν, είπαμε καλό μεσημέρι σε όλους, να καθίστε αναπαυτικά αν είστε από τους τυχερούς οι οποίοι δεν εργάζεστε ή κάνετε ένα διάλειμμα το μεσημέρι, καλά να περάσετε. Είμαι ο Αποστόλος Δουμαράς και μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία σήμερα, γιατί έχουμε το οικονομικό ένθετο, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως η υποβολή υποψηφιότητων είναι από τα κεντρικά θέματα της σημερινής ενημερωτικής εκπομπής. Θα έχουμε στη συνέχεια ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε μετά της εκπαίδευσης. Μέσα σε όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε ό,τι αφορά την κορυφή, τα λύκεια, μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, ολοκληρώνουν τα μαθήματα και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε, καθώς και άλλα θέματα παρεμφερεί για την παιδεία. Πάμε στην ΟΕΛΜΕΚ και στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι κύριε Τομάρα, σε εσάς και στους ακροατές.
5: Λοιπόν, εντάξει, σημερινή μέρα την επισκιάζει την επικαιρότητα η υποβολή υποψηφιότητων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο η υποβολή. Βεβαίως, οι βουλευτικές εκλογές είναι μια κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας μας και δικαίως συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Σιγά σιγά η εκπαιδευτική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία. Αν δεν κάνω λάθος, τέλος εβδομάδας, αρχής της άλλης τελειώνουν τα μαθήματα, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους τελειόφοιτους, και ξεκινάει αυτή η διαδικασία, η δύσκολη για τα παιδιά, που είναι η εξεταστική περίοδος, είναι οι παγκύπριες κτλ. Δώστε μας έτσι μία εικόνα πώς προχωράει η όλη διαδικασία από εδώ και μπρος.
29: Η εισαγωγή σας ήδη ήταν πάρα πολύ καλή, όπως πάντα. Εννοείται ότι κυρίαρχο θέμα είναι η υποβολή υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα

0: συνεχίζονται τα μαθήματα. Εκεί πέρα οι αντίστοιχες ενιαίες τελικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 25 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου. Και για τα λύκεια και για τεχνικές σχολές ασφαλώς μετά ακολουθούν οι παγκύπριες εξετάσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 8 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 26 Ιουνίου. Οπότε μπαίνουμε σε μία περίοδο εξετάσεων, γιατί πέρα από αυτές που ανέφερα υπάρχουν και για τα γυμνάσια και για τα λύκεια σε αυτό το διάστημα μετά τις πρώτες εξετάσεις η περίοδος της λεγόμενης ενισχυτικής δασκαλίας, την οποία ακολουθούν οι ανεξετάσεις για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να περάσουν τα μαθήματά τους και μείνουν ανεξεταστεί. Τους παρέχεται η ευκαιρία εκεί πέρα με τις ανεξετάσεις. Όλα αυτά γίνονται σε αυτό το 1,5 και λίγο παραπάνω μήνα που έχει απομείνει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οπότε είναι αρκετά εντατικό το πρόγραμμα και για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις και για τα σχολεία που πρέπει να προετοιμαστούν για αυτές τις διαδικασίες και όλα τα συναφή, η θεματοθέτηση όλων αυτών των εξετάσεων. Υπάρχει έτσι μια εντατική δουλειά που έχει σχέση με τις εξετάσεις.
1: Τώρα που φτάνετε στο τέλος, που αυτή η σχολική χρονιά, η εκπαιδευτική χρονιά φτάνει στο τέλος, πώς πιστεύετε ότι κύλησε αυτό το σχολικό έτος? Κύλησε μέσα σε καλά επίπεδα? Είχαμε θέματα τα οποία έφεραν μία αναστάτωση? Σε σχέση με άλλες χρόνιες, ποια είναι η αίσθησή σας?
0: Αν το συγκρίνω ως προς το εξεταστικό σκέλος, σίγουρα από τότε που καταργήθηκαν οι εξετάσεις τετραμήνων είναι πιο όμαλα τα πράγματα και η πίεση είναι λιγότερη, ούτε οι διακοπές τόσες πολλές λόγω εξετάσεων και στη μέση του χρόνου. Ως προς τα άλλα ζητήματα, εννοείται ότι προβλήματα... Εγώ προσωπικά είμαι 24 χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Προβλήματα υπάρχουν κάθε χρονιά. Μπορεί να αλλάζει η φύση των προβλημάτων, αλλά υπάρχουν πάντα ζητήματα. Θα έλεγα ότι τα κυρίαρχα, αν θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω έτσι, ζητήματα που απασχολούν και αυτά διαχρονικά βέβαια, με διαφορετική ποιότητα και μορφή ίσως σήμερα και με το πέρασμα του χρόνου, είναι τα θέματα της παραβατικότητας, του bullying, του εκφοβισμού που μπορεί να πάρει νέες μορφές. Είναι η πιο έντονη παρέμβαση σε σχέση με παλιότερα και εξωγενών παραγόντων στη σχολική μονάδα, για τα οποία ακούμε συχνά από συναδέλφους μας και μιλάμε και για παρεμβάσεις γονέων στο εκπαιδευτικό
1: έργο.
0: Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο της Κύπρου.
1: Μη σας ενοχλεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, και παίρνω και συγγενικές καταστάσεις όπως είναι στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι περίπου έτσι όπως μας τα περιγράφετε, αν όχι και κάπως πιο χειρότερα, έτσι? Είναι ένα γενικότερο θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Είναι περισσότερο, εγώ το βλέπω ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα.
0: Υπάρχει, να σας πω, μιλώντας και προσωπικά, επειδή εγώ γεννήθηκα και πήγα και σχολείο στη Γερμανία τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, παρακολουθώντας την ειδησιογραφία και από τον γερμανόφωνο χώρο και από άλλες χώρες, είναι παρόμοιοι προβληματισμοί, και όποτε τυχαίνει να βρισκόμαστε με εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα από τις οργανώσεις που συμμετέχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι περίπου τα ίδια. Αυτά τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί. Ξέρετε, για την εκπαίδευση φαίνεται να έχουν όλοι άποψη για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Μπορεί στην ιατρική, για παράδειγμα, να μην συμβαίνει το ίδιο. Αλλά στην εκπαίδευση, επειδή όλοι έχουμε περάσει, έστω ως μαθητές από τα σχολεία, ο κόσμος και οι πολίτες έχουν έντονη άποψη. Και εντάξει, είναι απολύτως φαινητό να έχουν απαιτήσεις από την εκπαίδευση, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν.

0: και οι σχολικές μονάδες και οι διευθύνσεις των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε και θα πρέπει να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Εμπιστοσύνη που δυστυχώς μειώνεται συχνά και αυτό πυροδοτείται και από δηλώσεις που γίνονται από δημόσια πρόσωπα, από πολιτικούς, από υπουργούς κτλ. Που δεν βοηθούν την κατάσταση, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ έντονα, γιατί τα όρια που πρέπει να υπάρχουν και οι ρόλοι που πρέπει να είναι ξεχωριστοί, πολλές φορές, μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην γενικεύω κιόλας, αλλά σε περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι συνέβαινε παλιότερα, ξεπερνούνται. Και εκεί πέρα συχνά βρίσκονται και απροστάτευτοι εκπαιδευτικοί. Είδαμε και στην Ελλάδα το τραγικό γεγονός της Σοφίας Χριστίδου, του θανάτου της, όπως και ένα πρόσφατο περιστατικό. Υπάρχει πολύ εντατική πίεση και αυτό απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Γιατί η εκπαίδευση σε μια κοινωνία που εξελίσσεται, πρέπει να εξελίσσεται και το εκπαιδευτικό σύστημα μαζί με αυτή.
1: Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα έτσι όπως τα συζητάμε, όταν τελείωνε η περίοδος του εγκλεισμού και του COVID, αυτό το οποίο ζήσαμε, είχα κάνει μια συνέντευξη με τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, καθηγητής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και μέσα στην κουβέντα που είχαμε κάνει μου περιέγραφε αυτό το σκηνικό το οποίο επικρατεί σήμερα, δηλαδή μία αύξηση της παραβατικότητας της νεανικής, μία αύξηση των κρουσμάτων παραβατικότητας μέσα στην οικογένεια, και τότε ειλικρινά απορούσα και δεν μπορούσα να φανταστώ γιατί αυτή η περίοδος του εγκλεισμού θα είχε τέτοιες προεκτάσεις, δηλαδή δεν μπορούσα να το διανοηθώ πώς θα επιδρούσε τόσο αρνητικά στη συμπεριφορά και παιδιών αλλά και μεγαλύτερων. Και τελικά από ό,τι φαίνεται, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μου περιγράφει τούτο ο κύριος Φελάς βγαίνουν στην επιφάνεια, δηλαδή ότι υπάρχει αυτό θυμός, υπάρχει ένταση. Και αυτό το συναντάς όχι μόνο μέσα στα σχολεία, σε κάθε μορφή κοινωνικής ζωής κτλ. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα φαινόμενα.
0: Αν μου επιτρέπετε λίγο να σχολιάσω, γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Επειδή είχαν εκείνη την περίοδο να είμαι γενικός γραμματέας και πρόεδρος της ΟΕΛΜΗ και θυμάμαι τις επιστολές, τις ανακοινώσεις που βγάζαμε, μελετώντας τις απόψεις του κ. Φελά και πολλών άλλων ειδικών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ότι επιβάλλεται μια αυξημένη εγρήγορση για τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και δυστυχώς, εντάξει, δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν από την πολιτεία για αυτόν τον σκοπό. Και επίσης ένα δεύτερο πράγμα που άλλαξε, που εντάξει, εκτοξεύτηκε η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν μιλάμε, ας πούμε, για bullying και εκφοβισμό, όταν μίλησα στην αρχή για αλλαγή των μορφών και της ποιότητας, είναι και σήμερα έχουν αυξηθεί ή κυριαρχούν τα φαινόμενα κυβερνοεκφοβισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ, ας πούμε, στη δική μας παιδική ηλικία, όταν ήμασταν μαθητές, μπορεί να ήταν σωματική βία, κάποιοι τσακωμοί κτλ. Τώρα παίρνει άλλη μορφή. Και αν θυμάστε καλά, η τεράστια αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κατά την περίοδο του COVID ήταν εξ ανάγκης αυτή η αύξηση, γιατί έπρεπε να υπάρχει επικοινωνία. Αλλά αυτό δεν μειώθηκε μετά, διατηρήθηκε και φαίνεται να κυριαρχεί στις ζωές των νέων, αλλά όχι μόνο των νέων, και των ενηλίκων σε μεγάλο βαθμό.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο περιγράφουμε ως αντισυστημικό έχει περάσει και σε αυτή την γενιά, δηλαδή των ανηλίκων, και για να το πάω λίγο παρακάτω. Αυτό το οποίο είδαμε σήμερα με την υποβολή των υποψηφιότητων, δηλαδή τόσο μεγάλος αριθμός υποψηφίων, τόσο μεγάλος αριθμός συνδυασμών, δεν είναι τίποτε άλλο από μια εξωτερικεύση αυτού του αντισυστημικού που υπάρχει ως τρόπο σκέψης πλέον στην κοινωνία μας.
0: Τώρα, εντάξει, είναι τουλάχιστον ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα. αλλά επειδή βιώνουμε αυτή την αλλαγή και την επίδραση που τελικά είχε αυτή η περίοδος, θα έπρεπε να απασχολήσει πολύ πιο έντονα το Υπουργείο πέρα από κάποιες ανακοινώσεις και θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που έγιναν στο μεσοδιάστημα. Αλλά είναι ένα θέμα, επειδή με ρωτήσετε τι απασχόλησε περισσότερο, είναι αυτά όλα που συζητάμε, που απασχολούν περισσότερα τα σχολεία.
1: Λοιπόν, πάμε, επειδή έχουμε 2 με 3 λεπτά στη διάθεσή μας, υπάρχει το θέμα με τους αορίστου χρόνου συναδέλφους σας. Μπορείτε να μας το περιγράψετε, τι πρόβλημα υπάρχει εδώ?
0: Πολύ σύντομα. Το 1999 ψηφίστηκε μια ευρωπαϊκή οδηγία ότι οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας και ανανεώνονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις γίνονται αορίστου χρόνου. Και το 2016 ψηφίστηκε μια νομοθεσία στην Κύπρο που διασφαλίζει την εργασία τους. Από αυτήν την νομοθεσία το 2016, κατά παράδεκτο τρόπο, εξαιρέθηκε η εκπαίδευση. Δηλαδή από όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, οι μόνοι που εξαιρέθηκαν και δεν ισχύει αυτό το σύστημα, η διασφάλιση της εργασίας, είναι η εκπαίδευση. Το καθεστώς του αορίστου χρόνου κερδίθηκε με δικαστικές αποφάσεις στην εκπαίδευση, αλλά παραμένει η εξαίρεση. Και εκεί που θέτουμε εμείς το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν εξαιρεί την εκπαίδευση από τους άλλους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας και από τους όποιους άλλους εργαζόμενους, και θέλουμε αυτό που ισχύει για όλη τη δημόσια υπηρεσία να ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Και ψηφίστηκε 2 φορές από τη Βουλή το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πρόταση νόμου που προέβλεπε ακριβώς ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Την πρώτη φορά που ψηφίστηκε έγινε αναπομπή, ξαναψηφίστηκε ο νόμος και εμείς ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με επιστολή που στείλαμε από κοινού με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις να υπογράψει την νομοθεσία και να αποκαταστήσει μια αδικία που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Λοιπόν, επειδή και μάλιστα από το χρόνο, είχαμε πει και για το θέμα με τις εξετάσεις των διοριστέων. Αν έχετε κάτι για 20 δευτερόλεπτα να σας ακούσω, διαφορετικά μας περιμένει στην γραμμή. Καλή συνάδελφος η Ραφαέλα
0: Δημητρία. 20 δευτερόλεπτα δεν είναι εύκολο να
1: το ξέρω.
0: Αλλά είμαι στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και χρόνο να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί η κουβέντα μαζί σας είναι πάντα
1: και
0: από τις πιο ωραίες κουβέντες με δημοσιογράφους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο Σαντινόπουλε, και καλή μέρα και καλό κουράγιο και καλή υπομονή μέχρι να τελειώσετε.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε και εσείς καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος από την ΟΕΛΜΕΚ. Είπαμε, υπάρχουν υποβολή υποψηφιότητων, υπάρχουν άλλα θέματα, αλλά υπάρχει η καθημερινότητά μας, η οποία δεν μπαίνει σε δεύτερη μέρα, και θεωρώ ότι τα θέματα παιδείας πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Η παιδεία είναι αυτή που καθορίζει την κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ημέρας. Το θέμα της ημέρας είναι η υποβολή υποψηφιότητων, είναι η χαρά των υποψηφίων σήμερα. Τους είδαμε, αν είσαστε μπροστά σε τηλεόραση και τα λοιπά, φαντάζομαι ότι έχετε δει εικόνες. Είναι μια προσωπική αλλά και οικογενειακή κατάσταση και αρκετοί υποψήφοι το τήρησαν αυτό. Ειλικρινά ζηλεύω τη Ραφαέλα Δημητριάδη, η οποία παρακολούθησε αυτή τη δημοσιογραφική διαδικασία, την οποία εγώ έχω παρακολουθήσει σχεδόν στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, αλλά σαν το σημερινό δεν το έχω ζήσει. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, εδώ είναι το κλίμα πάρα πολύ χαρμόσυνο. Εμείς είμαστε στην επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου. Ήρθαν σαν οικογένειες, θα το πω εγώ, τα κόμματα, τα κινήματα. Οι πολιτικοί αρχηγοί έστειλαν σήμερα τα δικά τους μηνύματα. Μηνύματα ενότητας οι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Θα πούμε πως υπάρχουν νεοσύστατα κόμματα, υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι υποψηφοί. Είναι μια διαφορετική εκλογική διαδικασία. Νομίζω δεν υπήρξε ξανά τέτοια εκλογική διαδικασία διαβάζοντας.
1: Δεν υπάρχει
2: χρόνια,
1: περίπτωση
2: δεν υπάρχει.
1: Να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα.
2: Είναι εκατοντάδες υποψήφοι που υποβάλλουν σήμερα την υποψηφιότητά τους για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι πάνω από 700 όπως πληροφορούμαστε. Υπενθυμίζουμε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου, όπου ο Κυπριακός λαός θα αποφασίσει την επόμενη σύνθεση της Βουλής για το 2026-31. Μια πολύ διαφορετική σύνθεση ίσως να είναι αυτή, και κάποιοι εκφράζουν τις ελπίδες τους πως θα είναι διαφορετική η σύνθεση, όμως κάποιοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους.
1: Εντάξει, παρακολούθησες τη διαδικασία στη Λευκωσία, υπάρχουν και άλλες πόλεις. Από το πρωί που είσαι εκεί πέρα, υπάρχει κάτι το οποίο σου τράβηξε περισσότερο την προσοχή, δηλαδή από αυτό που είδες, κάτι που δεν το περίμενες? Σου προκάλεσε έκπληξη δηλαδή?
2: Η διαδικασία κυλούσε ομαλά. Να πούμε πως κάποια κόμματα ήρθαν και πιο γρήγορα για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Ωστόσο, όταν έφτασε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Φιδιάς Παναγιώτου, υπήρξε μια καθυστέρηση. Του έλεγαν πως πρέπει να πάει να υποβάλει την υποψηφιότητά του, να υποβάλουν τις υποψηφιότητες του, συγγνώμη, για να μην χάσουν τη σειρά τους. Έβγαζαν βίντεο και τους προσπέρασε το Volt. Να πούμε πως αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι ο υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Λουκάνικος, έβγαζε συνεχώς βίντεο. Νομίζω ήταν live.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, πήρε λίγο το ρόλο του reporter. Έπαιρνε και δηλώσεις, να πούμε, από υποψηφίους. Και τον είδαμε να συνομιλεί και με τον Χριστόφορο Τορναρίτη,
1: ναι,
2: που ξέρουμε την ιδιάζουσα σχέση που έχουν ο Χριστόφορος Τορναρίτης μαζί με τον Φιδία Παναγιώτου. Έχουν προηγούμενα και αυτό είναι η αλήθεια.
1: Nice.
2: Εμένα αυτό μου έκανε περισσότερη εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που έβγαζαν συνέχεια βίντεο όλο τον κόσμο. Επίσης να σας πω ότι όταν ήρθε ο Φιδιάς Παναγιώτου, μία δημοσιογράφος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δημοσιογράφος, του ζήτησε να βάλει μικρόφωνο πάνω του για να τον ακούει και αυτός αρνήθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή την στάση απέναντι στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: δεν ξέρω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: πώς θα εκφράζεται όταν θα είναι στην...
1: Αν θα εκλεγεί, έτσι.
2: Αν θα εκλεγεί, εντάξει, τον ρώτησαν τι θα κάνει αν θα εκλεγεί και είπε πως αυτό εξαρτάται από τα ποσοστά τόσο του δικού του κόμματος όσο και των άλλων κομμάτων.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν μέσα σε προβλεπτά επίπεδα, δηλαδή να έμενε κανένας εκπλήξεις, ήταν τα παραδοσιακά κόμματα. Δυσί, Ακέλ, Δίκο, ΕΔΕ και τα λοιπά, οι οποίοι, εντάξει, η εικόνα και η συμπεριφορά τους σε τέτοιες διαδικασίες είναι οι συνηθισμένοι. Έτσι που έβλεπα από την τηλεόραση, δηλαδή είδα πρόσωπα τα οποία τελείως άγνωστα, έτσι, ή ακόμα και συνδυασμοί με εφάνταστους, με εφάνταστες ονομασίες.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά σημεία των καιρών μας, δηλαδή όλη αυτή η αφισβήτηση που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα, όπως δημιουργήθηκε μετά το 2013 με την οικονομική κρίση και στη συνέχεια με το υγειονομική κρίση με την πανδημία κτλ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα.
2: Να πούμε λίγο τι ανέφεραν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Να ξεκινήσουμε με την Ανίτα Δημητρίου, που να πούμε πως αρχικά ήταν στην επαρχία της στη Λάρνακα και έφτασε λίγο πριν τις 12 στην επαρχία Λευκωσίας. Είπε πως είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Έστειλε ξανά το μήνυμα πως απαιτείται σοβαρότητα και πως πρέπει να μείνουμε μακριά από την τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Και ανέφερε και τον Γλαύκο Κλειρίδη, λέγοντας ότι αυτή είναι η παράταξη του Γλαύκου Κλειρίδη. Όσον αφορά τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στεφάνου Στεφάνου, είπε πως το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για την στήριξη και την προστασία της κοινωνίας. Mm-hmm. Ανέφερε επίσης πως με αυτό το ψηφοδέλτιο το ΑΚΕΛ διεκδικεί τις εκλογές και είναι βέβαιο ότι θα πετύχουν πιο ισχυρή παρουσία. Όσον αφορά τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, είπε πως το κέντρο πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή και στο πλευρό του στάθηκε και η κυρία Ελένη Θεοχάρους, η οποία κάλεσε τον κόσμο της αλληλεγγύης να συστρατευτεί με το ΔΥΚΟ και να στηρίξει με κάθε δύναμη το κόμμα. Ήταν και αυτό κάτι το οποίο ήταν... προσέξαμε την...
1: Εντάξει, η Ελένη Θεοχάρους, Ελένη Θεοχάρους θεωρεί το ΔΥΚΟ ότι είναι ένας γνωστό της χώρος τόπος και με συναισθήματα και συνεργασίες και όλα αυτά από τα παλιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν δεν έχεις κάτι καταληκτικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Αυτό να πω, πως είμαστε προς το τέλος. Νομίζω τώρα που μιλάμε ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην επαρχία.
1: Από ό,τι βλέπω στη Λευκωσία είναι έτοιμος ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει δηλώσεις, όπως επίσης και στην Λάρνακα γίνονται δηλώσεις από την έφορο εκλογής, την κυρία Γεωργία Λοΐζα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ραφαέλα, να είσαι καλά. Εμείς να πάμε να ολοκληρώσουμε το εμπορικό κομμάτι με τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε μέχρι και τη μία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcypress.com.
12: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Λοιπόν, είμαστε στις 12 και 42 πρώτα λεπτά. Αν ήρθατε καθυστερημένα, είναι η Διασπορά Ειδήσεων από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τελειώσαμε με τα εμπορικά μας, συνεχίζουμε μέχρι και τη μία. Είμαι ο Απόστολος Τωμάρας και είπαμε, καλές υποψηφιότητες, υποβολή. Καλά είναι η μέρα των υποψηφίων, υπάρχουν όμως και άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως το γεγονός ότι σιγά σιγά εισερχόμασταν, δεν έχουμε εισέλθει ακόμα, στην δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο. Θέματα πολιτικής προστασίας, αντιπυρική περίοδος. Η Κύπρος δεν έχει πολυτέλεια να χάσει άλλο πράσινο, δεν έχει πολυτέλεια για άλλες καταστροφές. Αυτό το ζήτημα θα συζητήσουμε με ένα πρόσωπο ο οποίος έχει το γενικό συντονισμό. Αρχιπύραρχος Νίκος Λογκίνος. Κύριε Λογκίνο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος ή θα ξεκινήσει?
16: Εννοείται ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Προετοιμαζόμαστε εδώ και μήνες για την καλοκαιρινή περίοδο. Μια καλοκαιρινή περίοδος η οποία προβλέπεται να είναι δύσκολη λόγω της καλοκαιρίας, ενώ λόγω των βροχοπτώσεων των οποίων ευτυχώς είχαμε για να γεμίσουν και τα φράγματα μας με νερό. Όμως από την άλλη έχουμε μια υψηλή βλάστηση, αν θέλετε, σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όμως όπως έχω πει εδώ και μήνες προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ούτως ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσει έναν περιστατικό και να επεκταθεί. Το πώς το κάνουμε τώρα τούτο, σίγουρα να πω ότι για φέτος, για πρώτη φορά, η πυροσβεστική υπηρεσία συμμετέχει μαζί με τις επαρχιακές διοικήσεις στην πρόληψη. Εννοώ ότι έχουμε δημιουργήσει ειδικές ομάδες από την 1η Μαρτίου, τις οποίες έχουμε δώσει κατευθυντήριες γραμμές και εντολές, και είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να διαπιστώνω ότι σχεδόν έχουμε επισκεφτεί τις κοινότητες, ειδικά τις παραδασόδιες αλλά και τις υπόλοιπες, για να δώσουμε την πληροφόρηση που πρέπει στους κοινοτάρχες, ούτως ώστε να γίνουν αντιπυρικές δωρίδες περιμετρικά των κοινοτήτων, να ελεγχθούν τα υδροστόμια πυρόσβεσης, αυτά δηλαδή που προμηθεύονται νερώντα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση περιστατικό, να καθαριστούν οι σκυβαλότοπιστες κοινότητες και οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνοτητα υπάρχει.
1: Κύριε Λογκίνο, κάθε χρόνο από ό,τι θυμάμαι, τέτοια περίοδο που υπάρχει έτσι ένα μεσοδιάστημα προετοιμασίας, αυτά είναι τα αυτονόητα, δηλαδή ότι οι περιοχές οι οποίες είναι κοντά σε δασικές περιοχές, είναι βλαστώδεις, υπάρχουν εδρά κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη επαγρύπνηση, προετοιμασία και να έχουν γίνει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές είναι πάρα πολύ σωστό. Από εκεί και πέρα, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η πολιτεία ελέγχει αν πράγματι όλες αυτές οι οδηγίες που δοθήκανε αν έχουν υλοποιηθεί.
16: Ακριβώς, πολύ σωστά αναφέρετε τον έλεγχο μετά, γιατί ίσως να είναι αυτό το κομμάτι το οποίο υστερούμε. Ναι. Έχω ζητήσει από τις ομάδες της πυροσβεστικής παράλληλα μαζί με τις επαρχιακές διοικήσεις και αφού γνωρίζω ότι έχουν δοθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών οι διαθέσιμες πιστώσεις πλέον στους κοινοτάρχες να ξεκινήσουν να υλοποιήσουν αυτά που τους έχουμε μπει και θα κάνουμε μια δεύτερη επίσκεψη μαζί με τις επαρχιακές διοικήσεις για να διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτά τα οποία τους έχουμε πει έχουν υλοποιηθεί. Γιατί εδώ είναι και η ουσία και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Παρατηρείτε το φαινόμενο, σας εκφράζω αυτή την απορία, γιατί όταν έχουμε ένα περιστατικό παρατηρείτε το φαινόμενο οι τοπικοί παράγοντες να ρίχνουν την ευθύνη παρακάτω, δηλαδή στις επαρχιακές διοικήσεις, στην πυροσβεστική υπηρεσία, σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, οι δε υπηρεσίες να λένε, μα ξέρετε, αυτά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι των τοπικών φορέων. Δηλαδή, έχουμε μια επίρρυψη ευθυνών και εκεί πέρα βεβαίως ο κόσμος που ακούει μπερδεύεται και σου λέει, μα ποιος έχει την ευθύνη τελικά.
16: Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, γιατί όλοι έχουμε ευθύνες σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
16: Τώρα, μια με κατά γράμμα του νόμου λέει ότι σίγουρα οι κοινότητες, οι κοινοτάρχες, οι κοινότητες έχουν ευθύνη για να καθαρίσουν τις κοινότητες τους. Εάν παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα οικόπεδο ή ένα χωράφι στο οποίο ο ιδιοκτήτης απουσιάζει και δεν το καθαρίζει ή δεν πάει να το καθαρίζει, τότε είναι ευθύνη του κοινοτάρχη να μπει να το καθαρίσει και να του στείλει, αν θέλετε, το τιμολόγιο, να το πληρώσει. Γιατί δεν το πληρώνει, να πάει στο δικαστήριο.
1: Ακριβώς.
16: Άρα έχει την ευθύνη τη δική του. Όμως λέω ότι, παρόλο που η πυροσβεστική υπηρεσία είναι για την καταστολή των πυρκαγιών, εν τούτης φέτος θέλουμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη και τις κοινότητες και τις επαρχιακές διοικήσεις. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει αυτές τις ομάδες, για να βοηθήσουμε και εμείς να σπρώξουμε, να θέλετε, στην πρόληψη, ούτως ώστε, όπως έχω πει, να μειώσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να επεκταθεί.
1: Αυτό είναι το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και στην πρόκληση πυρκαγιών, αλλά και στην πρόληψη και καταστολή. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Να πάμε τώρα
16: και αν λάβουμε υπόψη, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ένα ποσοστό 90% οι πυρκαγιές προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα, επιβεβαιώνουν αυτό που λέτε εσείς.
1: Μάλιστα. Στο κομμάτι, γιατί δεν φτάνει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας στο θέμα της καταστολής, υπάρχουν και τα υλικοτεχνική υποδομή, ένα αέρια μέσα, επίγεια μέσα. Επάνω σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον σε εναέρια μέσα, επειδή έχουμε συνηθίσει, έχουμε μάθει τελευταία να περιμένουμε τα πάντα από τα εναέρια μέσα. Δηλαδή, λες και τα αεροπλάνα θα μας σβήσουν τη φωτιά για ενδεχομένως εμείς να είμαστε κάπου αλλού. Επάνω σε αυτό το κομμάτι, τα προηγούμενα χρόνια είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην προλαβαίνουμε να έχουμε στη διάθεσή μας εναέρια μέσα όταν τα χρειαζόμαστε, κυρίως στην αρχή της κάθε περίοδου. Φέτος έχει γίνει κάτι διαφορετικό ή συνεχίζουμε να κινούμαστε σε αυτή τη λογική που υπάρχει?
16: Έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Καταρχήν να συμφωνήσω πάλι μαζί σας ότι τα εναέρια μέσα θα μειώσουν, αν θέλετε, την πυρκαγιά τη δεδομένη στιγμή για να μπορέσουν οι χερσαίες δυνάμεις να την κατασβήσουν εντελώς και να επιχειρήσουν εκεί που δεν μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίσουν.
1: Μάλιστα.
16: Ναι, φέτος έχει αλλάξει κάτι. Έχετε δίκιο πάλι, όλοι τα αθλητικά μέσα έρχονται γύρω στις 15 του Μάη, 10-15 του Μάη και μετά. Φέτος έχουμε τα αθλητικά μέσα από την 1η Απριλίου. Έχουμε 13 αθλητικά μέσα σήμερα, τα 12 είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το 13ο είναι αυτό που αγόρασε η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπει και αυτό σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάποιες μέρες, γιατί γίνεται η επίσημη παράδοση και παραλαβή του νέου τύπου αυτού του αεροπλάνου, του Air Tractor. Οπότε έχουμε 12 νέες σήμερα, έχουμε 8 δηλαδή στην Πάφο, 2 στο Ακρωτήρι,
1: ναι,
16: και 2 στη Λάρνακα, και θα μπει και το 13ο και θα γίνουν 3 στη Λάρνακα σε λίγες μέρες. Επιπρόσθετα έχω ενημερωθεί, έχουμε μιλήσει μαζί με τις βρετανικές βάσεις, όπου έχουν και φέρει και αυτοί 2 ελικόπτερα τα Σινούκ που μεταφέρουν 5 τόνους νερό, και μας έχουν πει ότι είναι στη διάθεσή μας, τουλάχιστον το ένα ανάμεσα, και το άλλο όταν επιβάλλεται και χρειαστεί θα μας το παραχωρήσουν και το δεύτερο για να μπορέσει να μας βοηθήσει.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικός αριθμός, αν λάβουμε υπόψη ότι σε περιστατικά ουμιγέννητο υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Συνδρομή, υπάρχει και η Συνδρομή από πλευράς Ελλάδας, κατά κόρον όταν ζητάμε πάντα να ανταποκρίνονται με τα Καναντέρ. Άρα θεωρώ υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός μέσων για να αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα όπου θα παρουσιαστεί το φαινόμενο. Το κομμάτι το σημαντικό, και εδώ με αυτό θέλω να κλείσουμε και να δώσουμε το μήνυμα, είναι να προλάβουμε την πυρκαγιά. Αν προλάβουμε την πυρκαγιά κατά την εκδήλωση, ενδεχομένως να μην χρειαστούν όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε.
16: Έχετε δίκιο ότι η άμεση ανταπόκριση, ο χρόνος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να κερδιθεί. Ο χρόνος ανταπόκρισης δηλαδή, για να μπορέσουμε να πιάσουμε την πυρκαγιά στα αρχικά στάδια.
1: Ναι, ναι.
16: Ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που την ευνοούν να ταξιδεύει με μεγάλες ταχύτητες. Αυτές οι ακραίες συνθήκες, θα θέλετε, συμβαίνουν γύρω στις 10 με 12 φορές το χρόνο. Αυτές είναι που πρέπει να προβλέψουμε, ή αν θέλετε όχι να προβλέψουμε. Έχουμε σήμερα και άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν μέσω της μετεωρολογικής υπηρεσίας, όπου μπορεί να μας δώσει τον καιρό με μια πρόβλεψη 5 μέρες μπροστά, οπότε μπορούμε εκεί να σχεδιάσουμε καλύτερα, να βγάλουμε περισσότερα νεάρια μέσα στον αέρα, να βγάλουμε περισσότερες περιβολίες και να δώσουμε έκφαση στην περιοχή όπου θα συμβαίνουν εκεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε πάλι για πρώτη φορά φέτος. Παράλληλα να σας πω ότι έχουμε τοποθετήσει κάμερες σε Λεμεσό, Μπάφο, Λάρνακα, και βλέπουμε τις περιοχές υπαίθρου, ούτως ώστε αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει καπνός και αιστεία πυρκαγιάς, και παράλληλα προχωρούμε και με άλλων σχέδιων, το οποίο είμαστε πολύ κοντά να ξεκινήσει να υλοποιείται. Θα βάλουμε αισθητήρες, τι κάνουν αυτοί οι αισθητήρες, στις βιομηχανικές περιοχές και στην Ήπεθρο και στα δάση, όπου μόλις εντοπίσουν καπνό μας δίνουν μηνύματα, και για να γίνεται πιο γρήγορη ανταπόκριση, όπως έχετε πει και εσείς, γιατί είναι πολύ σημαντική η γρήγορη ανταπόκριση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογκίνο. Εύχομαι η φετινή χρονιά να περάσει όσο γίνεται περισσότερο ανώδυνα. Να μην σας χρειαστούμε, να μην σας δούμε, να συνεχίσετε να κάνετε τις περιπολίες σας και να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστώ
16: μακάρι
1: πάρα πολύ.
16: Ναι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Έγινε καλό υπόλοιπο της ημέρας.
16: Επίσης, γεια
1: σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με το θέμα της υποβολής υποψηφιότητων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας δίνουν έτσι μια τάση πού πάνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με ένα αγαπητό μου πρόσωπο για μένα, που είχα την τύχη να συνεργαστώ και για αρκετά χρόνια κατά τα πρώτα τηλεοπτικά μου βήματα στο Mega Channel. Μιλάω για τον διευθυντή μου τότε και πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο, τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο, τον οποίο θα μου επιτρέψει να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί έτσι νιώθω. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να πήρες έτσι λίγο μια γεύση τηλεοπτική σε ό,τι αφορά την υποβολή υποψηφιότητων. Εσύ είσαι πιο παλιός από μένα. Έχεις ξαναζήσει, έχεις ξαναδεί όλη αυτή την κοσμοσυρωή για υποβολή υποψηφιότητων. Εγώ είχα μείνει στα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή η Δυσία, Κέλε, ΒΕΚ, ΒΙΚΟ, μέχρι εκεί είχα μείνει. Τώρα είδα σήμερα όλο αυτό. Την έλευση και ειλικρινά λέω, μάλλον κάτι διαφορετικό συμβαίνει στην Κύπρο.
17: Εντάξει, έχουμε πάρει γεύση των αλλαγών που συντελούνται στο κομματικό και στο πολιτικό σκηνικό. Θα έλεγα ότι όσοι παρακολουθήσαν την υποβολή υποψηφιότητων το 23 για τις προεδρικές εκλογές, είχαν μια πρώτη εικόνα του τι βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στην υποβολή των υποψηφιότητων. Και αυτό είναι το νέο, δηλαδή το να μιλάμε για το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό έχει, γι' αυτό λέγεται παραδοσιακό, έχει μείνει πίσω, είναι εκεί που είναι και η κοινωνία έχει προχωρήσει. Κάποια από αυτά μπορούμε να τα δεχτούμε. Παίζει ρόλο και ποια ηλικία είναι ο καθένας και με το τι έχει συνηθίσει. Άρα δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η πολιτική πλέον δεν είναι αυτή η σοβαροφάνεια, οι κουστούμάκηδες μόνο, είναι και οι υπόλοιποι.
1: Ξέρεις, αυτό το οποίο μου περνά το μυαλό, αν είναι η σημερινή εικόνα που είδαμε όλοι, είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής ή ενδεχομένως θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει.
17: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο έχει ήδη έρθει, δεν είναι η πρώτη φορά που το,
1: ναι, ναι,
17: που το αντικρίζουμε, Αποστόλη. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι το πως όπως συμβαίνει σε όλα, όχι μόνο στην πολιτική,
1: ναι,
17: το παλιό σιγά σιγά μένει πίσω, έρχεται το καινούριο, είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων.
1: Από τα παραδοσιακά, τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα, βλέπεις μία τάση, μία προσπάθεια να προσεγγίσουν αυτό το νέο όπως το περιγράφουμε, ή μένουν σε αυτά τα οποία γνωρίζανε?
17: Κοίταξε, σίγουρα τα παραδοσιακά κόμματα, τα παλαιότερα κόμματα,
1: ναι, ναι.
17: Κοίτα, για να βάλουμε και τα πράγματα σε σωστές διαστάσεις, το ΑΚΕΛ γίνεται 100 χρονών φέτος.
1: Μάλιστα.
17: Η ΕΔΕΚ είναι πέραν των, είναι το 69, δηλαδή έχουμε 31, είναι εξενταρίζει.
1: Τρίτη ηλικία.
17: Ο συναγερμός και το δίκο έχουν πάει πάνω από 50 χρονών. Άρα μιλάμε για οι οικολόγοι που είναι το πιο νέο από τα παραδοσιακά κόμματα και είναι πάνω από 30 χρονών.
1: Μάλιστα.
17: Είναι πως αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για τα παραδοσιακά κόμματα, το τι κουβαλούν μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα να δούμε ότι από τα καινούργια κόμματα,
1: ναι,
17: κάθε φορά έχουμε νέα. Δηλαδή το τελευταίο κόμμα το οποίο έχει στεριώσει, έχει κατεβεί σε επανειλημμένες εκλογές, έχει αυξήσει ποσοστά, τώρα πάει για διπλασιασμό σχεδόν των ποσοστών τους,
1: ναι,
17: είναι το ΕΛΑΜ. Άρα αυτό το νέο δεν είναι απαραίτητα και διαρκείας.
1: Εσύ μπορούσες να φανταστείς πριν 10 χρόνια ότι το δίκο θα υποχωρήσει κάτω του 10%, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να εμφανίζεται πέμπτο και κόμματα όπως το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι πολύ πιο νεότερο, αλλά και το ΑΛΜΑ, να βρίσκονται μπροστά του?
17: Κοιτάξτε, επειδή έβαλες την ερώτηση σου αν μπορούσα να το φανταστώ πριν 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ρεαλιστικό.
1: Ναι.
17: Έβλεπες την πορεία των πραγμάτων, την τάση των πραγμάτων πριν 10 χρόνια.
1: Ναι.
17: Δηλαδή πριν 10 χρόνια είμαστε στο 2016, όπου για πρώτη φορά μπαίνει στην πουλή του ΕΛΑΜ.
1: Ναι.
17: Βλέπεις τα ποσοστά του δίκο να είναι σε μια καθοδική πορεία, όπως είναι τα ποσοστά του συναγερμού, όπως είναι τα ποσοστά του ΑΚΕΛ. Άμα δεις διαχρονικά, το ΑΚΕΛ και ο συναγερμός πριν 10 χρόνια το ποσοστό που έπαιρναν μαζί ξεπερνούσε το 50-60% και τώρα δεν θα πλησιάσει το
1: 50%.
17: Άρα ναι, οι τάσεις ήταν ξεκάθαρες στο σκηνικό, στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της Καθημερινής την προηγούμενη Κυριακή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι πρώτος με 20,4%, ακολουθεί το ΑΚΕΛ 18,5%, πολύ κάτω από τα ποσοστά που είχαμε συνηθίσει. Το ΕΛΑΜ είναι στο 12,5-2,6%, το ΑΛΜΑ 8,9%, το ΔΙΚΟ στο 7,4%, η Άμεση Δημοκρατία στο 5,7% και το ΒΟΛΤ στο 4,2%. Θεωρείς ότι υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτά τα νούμερα που δίνει η δημοσκόπηση της Καθημερινής?
17: Εντάξει, η δημοσκόπηση της Καθημερινής, διότι το ένα άλλο στοιχείο που πλέον χαρακτηρίζει την πολιτική στην Κύπρο είναι σε περίοδους εκλογών ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των δημοσκοπήσεων. Θα τολμούσα να πω ότι μόνο το 2026 έχουμε 23 με 24 δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
17: Άρα πρέπει να τις είτε τις παρακολουθείς όλες και μπορείς να διαπιστώσεις τις μετακινήσεις ή έχεις μια σταθερή εικόνα. Θεωρώ ότι η τελευταία δημοσκόπηση της Καθημερινής μας δείχνει αυτό που περιμέναμε να δούμε, δηλαδή ότι κάποια στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα αρχίσει να συσπυρώνει. Δεν έχει αρχίσει να συσπυρώνει στα ποσοστά που υπήρχαν πριν 5 χρόνια την αντίστοιχη περίοδο.
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στο 58% η συσπήρωση με βάση τη δημοσκόπηση.
17: Σου δείχνει ότι θα έχει απώλειες, ίσως όμως όχι τόσες όσες αναμενόταν. Νομίζω ότι αυτή η διαφορά με το ΑΓΕΛ έχει να κάνει περισσότερο με τη συσπήρωση του συναγερμού και με την άνοδο κομμάτων του ευρύτερου χώρου της αντιπολίτευσης που προκαλούν ενδεχομένως μια μικρή αποσυσπήρωση στο ΑΓΕΛ. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι διαφορές είναι τόσο μικρές που εμπίπτουν πάρα πολύ μέσα στο στατιστικό λάθος. Με οποιονδήποτε δημοσκόπο μιλήσετε θα δώσει αυτή την προειδοποίηση, διότι είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου είναι τόσο μεγάλο ακόμη που ούτε τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές επιτρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως να έχουμε ανατροπές στην κάλπη.
1: Εντάξει, διευκρίνηση ψήφος είναι περίπου, δηλαδή μαζί δεν έχω αποφασίσει αποχή, δεν απαντώ άγερο λευκό, είναι πάνω από κοντά στο 12% από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
17: Νομίζω είναι λίγο περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει, επειδή είναι ενδεχομένως. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια εκλογική μάχη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κόψουν το νήμα και ποιοι θα μείνουν εκτός. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, τη ραδιοφωνική. Εσύ έχεις πολλή δουλειά αυτή την περίοδο, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω.
17: Και εσείς έχετε περισσότερο.
1: Εμείς τρέχουμε πίσω από όλους. Λοιπόν, Ανδρέα,
17: σε χαρήκα πάρα πολύ που είπαμε μετά από τόσο καιρό.
1: Βεβαίως και καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ενημερωτικό κομμάτι. Όχι ότι το τι θα ακολουθήσει δεν είναι ενημερωτικό κομμάτι. Απέναντί μου είναι μια πάρα πολύ όμορφη κυρία, η κυρία Δωρίτα Γιαννάκου, είναι συνάδελφός μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες.
18: Καλό μεσημέρι το Μάρα μου.
1: Λοιπόν, τι θα μας παρουσιάσετε το επόμενο διάστημα? Λοιπόν, τι θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα, μάλλον τι θα παρουσιάσεις?
18: Θα παρουσιάσουμε σήμερα, Απόστολε, ένα επιχειρηματικό που αφορά έτσι τον τομέα της υγείας και συγκεκριμένα Ισραηλινών συμφερόντων. Να πάμε στο ένθετο και θα επανέλθουμε.
1: Okay. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο σας δίνω μικρόφωνο στην Δωρίτα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, γεια σας.
19: Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.

0: Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη. Είναι πρώτος εκτελεστικός σύμβουλος του Χατάσα Medical Center στη Λεμεσό. Είναι Ισραηλινών συμφερόντων ιατρικό κέντρο που θα ανοίξει τις πόρτες του άμεσα στη Λεμεσό το επόμενο διάστημα. Και φιλοξενούμε τον κύριο Ζαχαριάδη για να μας πει έτσι τις λεπτομέρειες, τις υπηρεσίες που θα προσφέρει έτσι στον κόσμο το ιατρικό κέντρο. Βεβαίως και στα πρότυπα έτσι, του Ισραήλ και του αντίστοιχου έτσι, κέντρου του Χατάσα στο Ισραήλ και τι θα πρέπει να περιμένουν και οι ασθενείς έτσι, της Λεμεσού αλλά και του νησιού. Κύριε Ζαχαριάδη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κυρία Γιαννακού, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Πότε αναμένετε έτσι να ανοίξει τις πόρτες του το ιατρικό κέντρο Χατάσα στη Λεμεσό?
1: Καταρχάς έτσι να σημειώσω ότι το Χατάσα των νοσοκομείων στο Ισραήλ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει ιδρυθεί πριν από περίπου 115 χρόνια, είναι διεθνής εμβέλειας και κύρος και βλέπει σαν στρατηγική επέκταση στην Κύπρο ως πρώτη φάση το ιατρικό κέντρο Χατάσα εδώ στη Λεμεσόν.
0: Nice.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική φάση προετοιμασίας και ενεργοποίησης του κέντρου και αναμένουμε ότι η λειτουργία θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου το 26.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι έχουν δει στον τομέα της υγείας οι Ισραηλινοί και όχι μόνο, καθώς γίνονται επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και διαφαίνονται έτσι ευκαιρίες στο νησί για τον τομέα της υγείας, έτσι.
1: Ναι, σωστά είναι. Ο τομέας της υγείας στην Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει, έχει αναψυχθεί. Και εμείς, όπως είχα πει προηγουμένως, στοχεύουμε στη λειτουργία των Ιούνιων του 26 και προσεγγίζουμε το άνοιγμα με σταδιακή ενεργοποίηση υπηρεσιών για να βεβαιωθούμε και να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τα διεθνείς πρότυπα που πρέπει να τηρήσουμε βάσει του Χατάσα στο Ισραήλ. Οπότε για μας η προτεραιότητα είναι η σωστή λειτουργία και η ποιότητα.
0: Να μας πείτε, κύριε Ζαχαριάδη, ποιες θα είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα περιλαμβάνει το Ισραηλινό κέντρο που επεκτείνεται στην Κύπρο σε πρώτη φάση, όπως είπατε ήδη.
1: Ναι. Καταρχήν το κέντρο θα προσφέρει προηγμένη ιατρική και στους δικαιούχους του ΓΕΣΥ και σε μη δικαιούχους.
0: Έχει συνευληθεί με το ΓΕΣΥ, έτσι.
1: Ναι, είμαστε στη διαδικασία να συμβληθούμε με το ΓΕΣΥ.
0: Ναι, είναι σημαντικό να το ακούσουμε οι
1: ακροατές. Θα ενταχθούμε και στο ΓΕΣΥ. Mm-hmm. Θα προσφέρουμε προηγμένα διαγνωστικά και μαγνητικών και για αξονικών. Επίσης, προηγμένα διαγνωστικά για καρδιολογικά, νευρολογικά και εργαστηριακά και λόγω της σχέσης και επαφής που έχουμε με το Χατάσα στο Ισραήλ, αυτά πιστεύουμε θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ασθενή για να έχουμε και τη σωστή θεραπεία. Επίσης, οι ασθενείς μας θα έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες και εγκεκριμένους από Χατάσα γιατρούς. Και επίσης, θα έχουμε πρωτοποριακό πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας, ειδικά στα περιστατικά, τα ορθοπαιδικά, νευρολογικά, καρδιολογικά και ογκολογικά. Και αυτά θα τα έχουμε με την καλύτερη διαθέσιμα μηχανήματα της αγοράς και καινοτόμα.
0: Είστε έτοιμοι, κύριε Ζαχαριάδη? Έχουν γίνει προσλήψεις και του ιατρικού προσωπικού και έτσι όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπάρχουν για να ανοίξετε τον Ιούνιο?
1: Ναι, σωστά, υπάρχουν αυτά και θα είμαστε έτοιμοι για τον Ιούνιο του 26, όπως είχα πει προηγουμένως. Οπότε είμαστε σε εκτέλεση όλων αυτών των των διαδικασιών που χρειάζονται για να ανοίξουμε.
0: Μάλιστα. Τι βρίσκεται?
1: Επίσης, το άλλο σημαντικό που θα προσφέρουμε είναι την προληπτική γιατρική και μακροζωία για την βελτιστοποίηση της υγείας. Δηλαδή, και αυτό βλέπουμε το και σαν υπηρεσία προς την γενική υγεία του πληθυσμού. Επίσης, θα έχουμε και δεύτερες γνώμες από το Χατάσα Ισραήλ για να υποβοηθούνται και να έχουμε παραπάνω εις βάθος εξερεύνηση του κάθε περιστατικού και να μπορούμε να έχουμε τη διαχείριση της θεραπείας. Και έναν άλλο σημαντικός πυλώνας των εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα προσφέρουμε θα είναι και η διαχείριση και παραπομπή περίπλοκων περιστατικών στο Ισραήλ. Εμείς θα προετοιμάζουμε τον ασθενή από το ιατρικό κέντρο εδώ στη Λεμεσόν. Θα γίνεται όλη η αξιολόγηση, εξετάσεις, οι απαραίτητες που χρειάζονται. Θα υπάρχουν οι αρχικές επαφές με τους γιατρούς στο Χατάσα, στο Ισραήλ, για να μπορεί να πηγαίνει ο ασθενής και θα τον παρακολουθούμε και να τον στηρίζουμε σε όλη την πορεία του, ξεκινώντας από τη Λεμεσόν, η θεραπεία στο Ισραήλ και μετά το πιο σημαντικό, όταν επιστρέψει να συνεχίσει η παρακολούθηση. Διότι βλέπουμε έτσι ιστορικά αρκετοί ασθενείς της Κύπρου που μεταβήκαν στο εξωτερικό για θεραπεία, όταν επέστρεφαν πίσω δεν υπήρχε αυτή η συνέχεια και η παρακολούθηση, χωρίς να είναι αναγκασμένοι μετά από λίγο καιρό να ξαναεπιστρέψουν πίσω στο εξωτερικό. Οπότε αυτά έτσι εν ολίγης οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.
0: Θα είστε σε πλήρη συνάρτηση και με το Ισραήλ, αντιλαμβάνομαι, και σε συνεργασία στον πυρήνα έτσι της φιλοσοφίας του ιατρικού κέντρου Χατάσα στη Λεμεσό. Τι βρίσκεται, κύριε Ζαχαριάδη?
1: Καταρχάς, για μας το κέντρο και ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι η προηγμένη ποιοτική ιατρική και η φροντίδα με ολοκληρωμένη θεραπεία. Και το με σημαντική στελέχωση και παρακολούθηση του ασθενή από πολλαπλές ειδικότητες. Συνήθως μια ασθένεια χρειάζεται διάφορες ειδικότητες για να μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπιστεί σωστά. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας επιπρόσθετα είναι το λεγόμενο Advanced Medicine, προηγμένη γιατρική που είχα αναφέρει προηγουμένως, με έμφαση στην ακρίβεια και στα αποτελέσματα της θεραπείας.
0: Οι νέες δυνατότητες, θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις νέες δυνατότητες που θα προσφέρει έτσι στους ασθενείς του νησιού το Χατάσα στη Λεμεσόν και πώς έτσι διαφοροποιείται και από άλλα ιατρικά κέντρα που έχουν επίσης πρόσφατα ανοίξει τις πόρτες τους, γιατί όπως είπαμε και πριν βλέπουμε μια ανάπτυξη στον τομέα της υγείας.
1: Καταρχάς, το σημαντικό δηλαδή όσον αφορά τις νέες δυνατότητες που θα προσφέρουμε στους ασθενείς είναι η πρόσβαση σε προηγμένη ιατρική με ιατρικά πρωτόκολλα του Χατάσα. Όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε πριν από 110 χρόνια, διεθνής εμβέλειας και κύρους, έχουν πρωτοποριακές θεραπείες, οπότε οι ασθενείς μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, δίνουμε σημασία στην εξυπηρέτηση, επειδή είναι σημαντικό ο ασθενής να έχει ταχύτερη διάγνωση και καθοδήγηση στη θεραπεία. Επίσης, πρόσβαση σε δεύτερη γνώμη από διεθνείς κέντρο του Χατάσα, το Ισραήλ, οπότε αυτό γίνεται πολύ εύκολο πλέον. Και θα έχω μια ολοκληρωμένη διαδρομή, δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωση και χρειάζεται η θεραπεία από πολλαπλές ειδικότητες. Συνεχίζουμε με την αποκατάσταση και την πρόληψη μαζί με τη διαχείριση περίπλοκων περιστατικών που θα αποστέλλονται στο Ισραήλ με συνεχή φροντίδα στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι αυτά μας διαφοροποιούν. Μαζί και με τα καινοτόμων εξοπλισμών που είχα αναφέρει προηγουμένως.
0: Και προηγμένη τεχνολογία, δεδομένου ότι θα λειτουργεί έτσι και με απόλυτη προσήλωση, όπως είπατε, στα ιατρικά πρωτόκολλα και πρότυπα βεβαίως που εφαρμόζονται στο Χατάσουα του Ισραήλ.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πέρα από το ιατρικό έτσι, κέντρο Χατάσουα στη Λεμεσό, να πούμε κύριε Ζαχαριάδη ότι δεν σταματά εδώ έτσι, το Χατάσουα Healthcare, καθώς βρίσκεται στα Σκαριά και η κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής μειχτής νοσοκομειακής ανάπτυξης στην Λευκωσία και συγκεκριμένα στη Λακατάμια. Πότε αναμένεται έτσι, να ανοίξει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη Λευκωσία?
1: Ναι, σωστά αναφέρεται. Όπως είχα πει προηγουμένως, η Λεμεσός είναι η πρώτη φάση της επέκτασης και συνεχίζουμε με τη δεύτερη φάση με το νοσοκομείο στη Λευκωσία του Χατάσα, το οποίο είναι σε ένα χώρο το οποίο δεν θα είναι μόνο το νοσοκομείο, θα έχει διάφορα άλλα projects, οπότε θα είναι μέσα σε έναν health park, το οποίο και αυτό είναι κάτι πρωτότυπων και καινοτόμων για την Κύπρο. Και όπως είχα πει προηγουμένως, είναι το επόμενο στρατηγικό βήμα ανάπτυξης μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση αδειοδοτήσεων και σύντομα θα ξεκινήσουν οι κατασκευές. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει έτσι αρκετή δυσκολία σε τέτοιου είδους projects για να πάρει τις διάφορες εγκρίσεις. Αλλά παράλληλα μαζί με και σε συνεργασία με το Χατάσα προχωρούμε να έχουμε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νοσοκομείου με πρότυπα διεθνή.

0: θα συμπεριλαμβάνει και εκπαιδευτική, έτσι, κλινική.
1: Ναι, σε συνεργασία με το Χαντάσα και την Ιατρική Σχολή στο Ισραήλ, αναμένουμε ότι εκεί θα υπάρξει η συνεργασία και για ιατρικών προσωπικών και για κέντρων ερευνών και για να έχουμε διάφορα νοσοκομιακά πανεπιστημιακά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Τι αναμένετε, κύριε Ζαχαριάδη, από την αγορά της Κύπρου, γιατί αντιλαμβάνομαι θα έχετε μελετήσει προτού προχωρήσετε έτσι στις συγκεκριμένες επενδύσεις στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Ποια είναι έτσι η αίσθηση σας για την αγορά, εφόσον τώρα θα ανοίξετε και τις πόρτες σας με την πρώτη από τις δύο επεκτάσεις, επενδύσεις που θα κάνετε στο νησί.
1: Πιστεύουμε λόγω της διαφοροποίησης που είχα αναφέρει προηγουμένως και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση στο να βοηθήσουμε τον κόσμο στις διάφορες θεραπείες και ασθένειες που ενδέχεται να χρειαστεί να βλέπουμε. Οπότε αυτό πιστεύουμε θα μας φέρει αρκετά κοντά στον κόσμο. Και αναμένουμε ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση.
0: Και από τους ασθενείς και βεβαίως το ζητούμενο είναι ο ασθενής, θα πρέπει να είναι ο ασθενής για οποιοδήποτε έτσι νοσοκομείο που κάνει και την άνοιγμα και στην Κύπρο και γενικότερα. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
6: Je t'aime.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plast μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Jackpot στον Τζόκερ. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible / Gaming.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εύχομαι να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Επιστρέφουμε στην αθλητική επικαιρότητα, στο αθλητικό σκηνικό. Μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε από την προηγούμενη εκπομπή, μπήκαμε και πλέον επίσημα στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Σε μια μέρα γεμάτη είναι η αλήθεια από αγωνιστική δράση. Έχουμε προγραμματισμένες τις τρεις αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική των play-off στις 7 το απόγευμα. Θυμίζω ΑΕΚ Απόλλωνας, Άρης Αποέλ και Πάφος Ομόνια τα παιχνίδια, τα οποία θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε τις πρώτες δύο αναμετρήσεις από τα κανάλια της Cita Vision Sports και το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης από την CableNet. Υπάρχουν γενικότερα πολλές επιλογές στο πρόγραμμα. Είναι σημαντική κιόλας η βραδιά απόψε, καθώς θα μάθουμε το ζευγάρι του τελικού για το Champions League. Ήδη έκλεισε θέση για τον τελικό της Βουδαπέστης η Arsenal. Επέστρεψε σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια η ομάδα του Αρτέτα, που πλέον έχει μπροστά της την πρόκληση και της διεκδίκησης του τροπέου της Premier League αλλά και του Champions League. Αναμένει και αυτή απόψε να μάθει αντίπαλο, με την Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain να έρχονται αντιμέτωπες στον επαναληπτικό του 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας. Ελπίζουμε να μας χαρίσουν ακόμη ένα απολαυστικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες στις 10 θυμίζω αρχίζει η αναμέτρηση, και για τους μπασκετικούς το πρόγραμμα έχει και Παναθηναϊκό, τρίτο παιχνίδι στη σειρά για τους πράσινους κόντρα στην Βαλένθια. Με νίκη σήμερα κλειδώνουν την παρουσία τους στο Final Four της Αθήνας, εκεί που βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός.

0: Είσαι από τους τυχερούς φέτος, φίλε μου Γρηγορή. Πήγαινε καλά η χρονιά, η σεζόν. Εύχομαι να πάει ακόμη καλύτερα για σένα και στην συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και για ό,τι αφορά τα δεδομένα που προκύπτουν στο αγωνιστικό κομμάτι για τις σημερινές αναμετρήσεις. Σε πιο χαμηλούς ρυθμούς, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, κινείται σήμερα η επικαιρότητα, γιατί είναι στο προσκήνιο τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Θυμίζω όμως ότι περιμένουμε ενημέρωση σχετικά με κάποια θέματα που είναι ανοιχτά. Φίλοι της Ομόνιας που περιμένουν ενημέρωση και για το ότι έχει να κάνει με την χρήση της Νότιας Κερκίδας στην αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Ως γνωστόν, εξαντλήθηκαν από χθες όλα τα εισιτήρια στις υπόλοιπες κερκίδες. Ενημέρωσε και η ομάδα της Λευκωσίας πως βρίσκεται σε επικοινωνία και με την αστυνομία και με την ΚΟΠ και αναμένουμε ουσιαστικά την απόφαση που θα πάρθει. Είχαμε και σήμερα εξέλιξη για ό,τι αφορά την υπόθεση του τέος πρόεδρου της ΚΟΠ, του κ. Γιώργου Κούμα, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και προχώρησε σε μη παραδοχή και στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με την θέση της κατηγορούσας αρχής, ο κύριος Κούμας, ενώ κατήχε την ιδιότητα του αναπληρωτή προέδρου ή του προέδρου της ΚΟΠ, φέρεται να συνδεόταν ως μέτοχος ή και διευθυντής με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της παραγωγής, μετάδοσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αθλητικού περιεχομένου. Θα πάμε να ακούσουμε και τα όσα ανέφερε πριν από λίγο στον Αλφα Κύπρου ο δικηγόρος του Γιώργου Κούμα, ο κύριος Κρις Τριανταφυλλίδης.
1: Σε 25 κατηγορίες και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση τον Νοέμβριο.
2: Μάλιστα. Η μη παραδοχή, τι συνεπάγεται, κυρία Τριανταφυλλίδη, ότι δεν τοποθετεί τον εαυτό του, εταιρείες του, σε αυτά τα γεγονότα ή τα ευρήματα, ξεκινώντας από την Επιτροπή Αθλητισμού και εν συνεχεία από την ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια.
1: Σημαίνει ότι εκείνα όλα τα οποία του καταλογίζονται δεν τα παραδέχεται και έχει το βάρος απόδειξης η κατηγορούσα αρχή να αποδείξει την ενοχή του, διότι ο κύριος Κούμας με βάση το Σύνταγμα, όπως και όλοι οι πολίτες, ναι, είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Τον Νοέμβριο, όταν ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης, η κατηγορούσα αρχή θα είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει τη μαρτυρία της ενώπιον του δικαστηρίου για να κριθεί από τη δικαιοσύνη εάν έχει δίκιο αυτό το οποίο λέει, δηλαδή ότι δεν παραδέχεται καμιά από τις κατηγορίες.
2: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δέσμευση περιουσίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, υπήρξε η αντίδρασή σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, σωστά?
1: Ναι, θα διευκρινίσω ότι σε αυτή την υπόθεση, την ποινική, όπως και στο θέμα που θα σας απαντήσω τώρα, για να είμαι σωστή, χαριντάξιος, εκπροσωπώ τον κύριο Κούμα μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Μάριο Ορφανίδη.
2: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον κύριο Ορφανίδη καταχωρήσαμε σήμερα στο ανώτατο δικαστήριο αίτηση για προνομιακό ένταλμα τύπου set your με το οποίο ζητούμε ακύρωση αυτού του διατάγματος δέσμευσης της περιουσίας του κύριου Κούμα που εδέσμευσα.
2: Ναι.
1: Περιμένουμε να οριστεί από το ανώτατο δικαστήριο, διότι η πρώτη αίτηση που καταχωρείται, που είναι η σημερινή, είναι για να πάρουμε άδεια από το ανώτατο δικαστήριο να καταχωρήσουμε την κυρίως αίτηση με την οποία θα ζητούμε την ακύρωση.
2: Ναι. Στη βάση του ότι αρνείται ο πελάτης σας τις κατηγορίες, άρα θα πρέπει να επεξηγηθεί για ποιο λόγο δημεύθηκε η συγκεκριμένη περιουσία του συγκεκριμένου ποσού, αντιλαμβάνομαι, κύριε Τριανταφυλλίδη.
1: Όχι, όχι. Με τη διαδικασία του σεφτιωράρη δεν έγινε ζητήματα τα οποία αφορούν γεγονότα, τα οποία είναι εκείνα τα οποία πρέπει να αποδειχθούν, ναι, στο επαρχιακό δικαστήριο. Με τη διαδικασία του safety horary, εκείνο το οποίο λέεις είναι ότι το διάταγμα που εξέδωσε το δικαστήριο δεσμεύοντας την περιουσία του πάσχει νομικά. Δηλαδή ο δικαστής ο οποίος το εξέδωσε ενήργησε καθ' υπέρβαση εξουσίας ή το διάταγμα το οποίο εξεδόθη παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα του ανθρώπου του οποίου δεν έδωσε την περιουσία του. Είναι καθαρά νομική η λόγη, δεν αφορούν το ένοχος ή αθώος.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κρις Τριανταφυλλίδη. Επόμενη δικάσιμος για ακρόαση ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Διεξάγονται λοιπόν σήμερα οι τρεις αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική των play-off. Παιχνίδια που έχουν τη δική του σημασία γιατί αφορά τα θέματα που εκκρεμούν ακόμη στην διοργάνωση. Μένει ουσιαστικά ανοιχτό το θέμα της διεκδίκησης στις δεύτερες θέσεις του προαθλήματος, σύν του ότι έχει δημιουργηθεί και ένα νέο, αν θέλετε, ενδιαφέρον για ό,τι αφορά το θέμα της εξασφάλισης της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας μετά και τα αποτελέσματα που είχαμε στην τελευταία αγωνιστική. Αρχίζοντας από το παιχνίδι στην αρένα, είναι σημαντικό και για την ΑΕΚ και για τον Απόλλωνα να καταφέρουν να πάρουν το ζητούμενο στην προσπάθεια που κάνουν για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης. Έχουν και οι δύο μεγάλο κίνητρο για να πάρουν σήμερα το τρίποντο. Η ΑΕΚ με νίκη εξασφαλίζει και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ψάχνει και επιστροφή στα νικηφορά αποτελέσματα με στόχο να κλείσει όσο το δυνατό με τα καλύτερα δεδομένα την πορεία της στην φετινή σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας του Ρωθάδα. Αφού κλείσει και το θέμα της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου, τότε θα πάρουν και τις απαραίτητες ανάσες, αν θέλετε, και οι παίκτες της ομάδας της Λάρνακας. Δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος, τόσο μεγάλη πίεση. Ο Ισπανός τεχνικός που σήμερα ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκούρφι, Γκέλ και Ρούμπιο. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Χάβι Ρωθάδα. Επιδίωξε και το Απόλλωνα το να καταφέρει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα το προηγούμενο διάστημα και σε συνδυασμό με κάποια θέματα που προέκυψαν στο αγωνιστικό κομμάτι, αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών να βγάλει το πρόγραμμά του με λίγους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Όπως είχε πει και ο προπονητής, ο Ερνάν Λοσάδα, τους δυσκόλεψε το ότι είχαν να διαχειριστούν ένα δύσκολο πρόγραμμα με λίγες επιλογές σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Είναι στοίχημα γενικότερα για την ομάδα της Λεμεσού το να καταφέρει να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο το διάστημα τώρα μέχρι τον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Πάφο. Αναμένεται πάντως στην σημερινή αναμέτρηση ότι θα προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές ο Ερνάν Λοσάδα, καθώς ούτως ή άλλως προκύπτουν ξανά αρκετά θέματα στο αγωνιστικό. Θυμίζω Σμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντούς, Πόλιαριτς, Βάισπεκ και Μάρκες δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι σήμερα στην αρένα.

Περισσότερο καίγεται για το αποτέλεσμα στη σημερινή αναμέτρηση ο Στέλιος Κυριακίδης, η ομάδα της Πάφου που ψάχνει κόντρα στην Ομόνια να πετύχει την πρώτη της νίκη στα play-off. Είναι η μοναδική ομάδα η Πάφος η οποία δεν έχει πανηγυρίσει νίκη σε αυτή την δεύτερη φάση του προαθλήματος και ψάχνει κιόλας και την πρώτη της νίκη με τον Ρικάρτο Σαπίντο στο πάγκο της. Πορτογάλος εθνικός ο οποίος ήδη από την πρώτη αναμέτρηση κατάφερε να βγάλει κάποια δικά του χαρακτηριστικά στον τρόπο παιχνιδιού της παθιακής ομάδας. Είδαμε μια βελτίωση στην εικόνα της, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Μια ομάδα που ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο, που είχε καλύτερη συνοχή, οργάνωση. Ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος πίεσε την αντίπαλο ομάδα, έλεξε το ρυθμό της αναμέτρησης. Ακόμη πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ακριβώς ο χαρακτήρας, η μαχητικότητα, η αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, που έβγαλε προς τα έξω στο δεύτερο μέρος κόντρα στον Απόλλωνα. Είναι στοιχεία αυτά που έλειψαν από το παιχνίδι της στο προηγούμενο διάστημα. Έχει όμως ακόμη μεγαλύτερη σημασία το να καταφέρει να πάρει αποτελέσματα από εδώ και μπρος, για να κλειδώσει και αυτή το θέμα του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Από τη στιγμή που βρίσκεται στον τελικό, θέλει σαφώς να διεκδικήσει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά από εκεί και πέρα είναι σημαντικό και μέσω του προαθλήματος να κλειδώσει την τέταρτη θέση τουλάχιστον. Βέβαια, προκύπτουν και κάποια ζητήματα στο αγωνιστικό κομμάτι που χρειάζεται να διαχειριστεί κατάλληλα ο Σαπίντο. Ο Μπρούνο, που αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι, φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Βραζιλιάνου και χρειάζεται ο ίδιος να περάσει ξανά από ιατρικές εξετάσεις. Θα κάνει ουσιαστικά αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Θυμίζω, είναι αμφίβολη επίσης η συμμετοχή των Γκολτάρ και Γκόρτερ, ενώ θα απουσιάζει και ο Λούκασεν. Κάτι που σημαίνει πως ο Πορτογάλος τεχνικός χρειάζεται να βρει και λύσεις για ό,τι αφορά το χώρο της αμυντικής γραμμής. Κόντρα σε μια Ομόνια η οποία προσεγγίζει χωρίς κανένα άγχος τη σημερινή αναμέτρηση. Στόχος ούτως ή άλλως για την ομάδα του Μπέρκ είναι να κλείσει όσο το δυνατό καλύτερα τη σεζόν. Οπότε, χωρίς καμία πίεση, προσεγγίζει πλέον τις αναμετρήσεις της. Οι πράσινοι που θα παραταχθούν με σημαντικές κιόλας απουσίες. Παναγιώτης Ανδρέου παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού, όπως και ο Νικόλας Παναγιώτου, ενώ ο Ράιαν Μαέ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης. Την ίδια ώρα, Γουίλι Σεμέδο θα απουσιάζει λόγω τιμωρίας, το διεσκεί και για τους Κουλιμπαλί και Εβάντρο. Τσιομπέρκ αναμένεται ότι θα προχωρήσει και σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, δίνοντας ευκαιρίες και σε ποδοσφαιριστές που θέλει να αξιολογήσει και ίσως δεν είχαν να ξεκινήσει βασική στις αναμετρήσεις της Ομόνιας στο τελευταίο διάστημα. Είναι και όλα στραμμένο το βλέμμα στα θέματα του προγραμματισμού. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν μέσα στο επόμενο διάστημα και τα θέματα που αφορούν συμβόλαια σημαντικών ποδοσφαιριστών στους πράσινους. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα από μέσα στην Πολωνία που αναφέρουν ότι η Ρακόφ εξετάζει την περίπτωση του Νικόλα Παναγιώτου. Λέχθηκε και επίσημα ξανά το προηγούμενο διάστημα πως είχαν φτάσει στην Ομόνια προτάσεις για τον Κύπριο αμυντικό που απορρίφθηκαν. Θα δούμε αν θα προκύψει στη συνέχεια κάτι πιο προχωρημένο σε σχέση και με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν.

στις 7 θα έχουμε και την αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ με τον Άρη να υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του Άρη που ψάχνει πλέον να κλείσει τη σεζόν με τα καλύτερα δεδομένα. Είναι και κίνητρο για την ίδια να καταφέρει να πετύχει πρώτη νίκη στην φετινή σεζόν κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση και της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα γίνει ουσιαστικά και ο απολογισμός της χρονιάς. Όπως είπε και σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος, θα εξεταστούν τα στοιχεία που πήγαν λάθος με στόχο η ομάδα να παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Προς το παρόν, όπως είπε, δεν έχει πάρθει οποιαδήποτε απόφαση για ό,τι αφορά το ρόστερ, το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Η μοναδική απόφαση που υπάρχει ουσιαστικά αφορά την αποχώρηση του Αλεξάνδερ Κακόριν. Είχε λεχθεί σε προηγούμενο διάστημα ότι αξιολογούνται κιόλας κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης. Οπότε θα δούμε από εκεί και πέρα το πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικό για διαφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την άλλη πλευρά, στην προσπάθεια που κάνει ούτως ώστε να κυνηγήσει όσες πιθανότητες έχει για την εξασφάλιση της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας, που υπό προϋποθέσεις για το ΑΠΟΕΛ μπορεί να δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όσο ακόμη υπάρχουν ελπίδες και το επιτρέπουν και τα βαθμολογικά δεδομένα, τότε η ομάδα της Λευκωσίας χρειάζεται να κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, παρόλο που δεν ορίζει την τύχη της. Φέτος έχει και καλή επίδοση κόντρα στον Άρη, τον έχει κερδίσει άλλες 3 φορές. Ψάχνει και σήμερα ακόμη μία νίκη, ούτως ώστε να διατηρήσει την διαφορά από την ομάδα της ΠΑΦΟΥ ή ανάλογα και με το αποτέλεσμα στο Στέλιος Κυριακίδης να μειώσει κιόλας τη διαφορά. Θυμίζω είναι στους 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή η διαφορά της ΠΑΦΟΥ από το ΑΠΟΕΛ. Έχει λεχτεί πολλές φορές το πόσο σημαντικό είναι για το ΑΠΟΕΛ να καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και για ό,τι αφορά το θέμα της στελέχωσης της ομάδας, της πορείας της γενικότερα εν ώψη της νέας σεζόν. Θυμίζω για διαφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι σήμερα οι Μπέλετς, Χριστοδούλου, Σταφυλίδης και Μάγερ. Ως γνωστόν είναι και το θέμα με τον Μαρκίνιος, ο οποίος παραμένει εκτός αποστολής. Είναι απόφαση ουσιαστικά του Πάμπλου Γκαρσία το αν θα συμπεριληφθεί ξανά στην αποστολή της ομάδας. Θυμίζω προέκυψαν και από την τελευταία αναμέτρηση 2 προβλήματα με τους Ρόζα και Χατιρτζή. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι καλύτερα και υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Για ό,τι αφορά τον Παναγιώτη Χατιρτζή, θα αξιολογηθεί η κατάστασή του πριν από το παιχνίδι και αναλόγως με την ετοιμότητά του θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, είπαμε και στην αρχή, 20 χρόνια μετά η Arsenal πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, επικρατώντας με 1-0 της Ατλέτικο στο Emirates. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Λονδίνου, η οποία έχει πλέον άλλη μια τεράστια πρόκληση μπροστά της να διεκδικήσει και το τρόπαιο του Champions League, παράλληλα και με το πρωτάθλημα στην Premier League. Μάλιστα, αυτή θα είναι και η δεύτερη της συμμετοχή σε τελικό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Χωρίς τίτλο για ακόμη μια σεζόν η Ατλέτικο, που είχε κάνει μια αξιοσημείωτη πορεία στο Champions League μέχρι αυτή τη φάση, βλέπει πλέον και αυτή από σήμερα την επόμενη μέρα. Με την ομάδα του Αρτέτα από την άλλη να προετοιμάζεται για ένα τελικό που θα πάει εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, με τον τίτλο του outsider κόντρα σε μια από τις Παρί ή Μπάιερ. Η αμυντική της όμως συνοχή που βγάζει, η συνέπεια που διατηρεί στο ανασταλτικό της κομμάτι είναι νομίζω και το δυνατό της όπλο κόντρα σε τέτοιες ομάδες. Διαθέτοντας κιόλας ποδοσφαιριστές με ατομική ποιότητα, δημιουργώντας επίσης αρκετές προϋποθέσεις και από τις στατικές φάσεις, είναι στοιχεία τα οποία θέλει να εκμεταλλευτεί εν ώψη της συνέχειας. Την βοήθησε πολύ και η επιστροφή του Σάκα και πλέον εναπόκειται στην ίδια να κάνει αποφασιστικό βήμα και για ό,τι αφορά την διεκδίκηση των στόχων της και στην Αγγλία αλλά και στο Champions League. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε την δεύτερη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Διεξάγεται απόψε στις 10 ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Μπάγερ και Παρί. Δύο ομάδες που μας χάρισαν ένα απολαυστικό
πρώτο ημιτελικό στο Παρίσι, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει ένα προβάδισμα επικρατώντας με 5-4 στο τέλος. Η πρόκριση θα κριθεί απόψε στο Μόναχο. Τώρα ποια θα πάρει το εισιτήριο, αν θα είναι η Παρί, αν θα είναι η Μπάγερ, θα το μάθουμε απόψε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε να δούμε όλοι ακόμη μία γεμάτη βραδιά, όπως ακριβώς μια εβδομάδα πριν. Γνωρίζοντας το επίπεδο και τις δυνατότητες και των δύο ομάδων, αναμένουμε ότι θα δούμε και απόψε μια ωραία αναμέτρηση. Ο Κομπανί είχε δηλώσει από το τέλος του προηγούμενου αγώνα ότι το παιχνίδι στο Allianz Arena θα είναι το πιο κρίσιμο, γι' αυτό και χρειάζονται οι Βαβαροί την υποστήριξη των φιλάθλων τους. Χρειάζεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, όπως είπε συγκεκριμένα, για να καταφέρει η ομάδα να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Χάιντενχάιμ για το πρωτάθλημα διαφύλαξε αρκετούς ποδοσφαιριστές ο προπονητής της ομάδας, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να κρατήσει την φρεσκάδα στην ομάδα του εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Δεν έχει μάλιστα να διαχειριστεί και προβλήματα με τραυματισμούς ο Κομπανί. Είναι όλοι οι παίκτες στην διάθεσή του εκτός από τον Γκνάπρι που είναι τραυματίας. Σε αντίθεση με την Παρί που έχει να διαχειριστεί ο Λουίς Ενρίκε την σημαντική απουσία του Χακίμι, ο οποίος έμεινε εκτός και έχει νιώσει κάποιες ενοχλήσεις από το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Παρίσι. Έχει λοιπόν ένα προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα η Παρί. Χρειάζεται να το διαχειριστεί κατάλληλα μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Όλοι ξέρουμε πόσο δυνατή είναι η Bayer φέτος στο Allianz Arena. Θα πρέπει να είναι και συγκεντρωμένοι και η Παρί και η Bayer. Είναι παιχνίδια αυτά που χρειάζονται τις λεπτομέρειες, χρειάζονται την αφοσίωση, την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών. Είδαμε νομίζω τον πλουραρισμό που διαθέτουν και οι δύο ομάδες ιδιαίτερα επιθετικά. Και να σας πω ότι απέχουν μόλις λίγα γκολ και οι δύο από το να σπάσουν το ρεκόρ της Μπαρσελόνα με 45 γκολ σε μια σεζόν στο Champions League, τη σεζόν 1999-2000. Παρί Σεν Ζερμέν έχει σκοράρει 43 γκολ και η Μπάγερ 42.

Φίλε μου, 6.75, αν θέλεις τη δική μου άποψη, σε τελικούς νομίζω δεν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Είναι ένα παιχνίδι, είναι δύο ομάδες που θα φτάσουν εκεί λόγω της πορείας τους, λόγω της συνολικής εικόνας που έδειξαν όλο αυτό το διάστημα. Ένας τελικός, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Οπότε μακάρι να πάρει σήμερα την πρόκριση η καλύτερη ομάδα και να διεκδικήσει με την Arsenal το τρόπαιο του Champions League. Απόψε έχουμε και τράσει για την Ευρωλίγκα. Από χθες ο Ολυμπιακός έκλεισε εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, επικρατώντας ξανά της Μονακό και κάνοντας το 3-0 στην σειρά. Πέμπτο σερί Final Four για τους Ερυθρόλευκους. Παίζοντας ξανά απολαυστικό μπάσκετ, όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο και περιμένουν σήμερα να μάθουν μάλιστα και αντίπαλο, ή μάλλον περιμένουν να δουν αν θα μάθουν αντίπαλο, γιατί Φενέρ και Ζαλκύρης έρχονται σήμερα αντιμέτωπες. Θυμίζω η Φενέρ προηγείται με 2-0 στην σειρά. Πάει σήμερα στην έδρα της Ζαλκύρης, με νίκη θα είναι αυτή η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Στις 8 θα αρχίσει η αναμέτρηση αυτή. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που θα αρχίσει στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στην έδρα του την Βαλένθια. Τους πράσινους θα προηγούνται με 2-0 στην σειρά. Θα ακούσετε ραδιοφωνικά την αναμέτρηση φυσικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από τα κανάλια της Nova Sports. Παναθηναϊκός που έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να καθαρίσει τη σειρά μέσα στην έδρα του και να πάρει την πρόκριση σε τρίτο σερί Final Four. Ως γνωστόν δεν υπολογίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κώστας Σλούκας από πλευράς των Πράσινων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τρεις αγώνες διεξάγονες στις 7 απόψε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος για τον πρώτο όμιλο. Στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ομόνια. Στην Αρένα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Απόλλωνα σε μια μάχη με φόντο την δεύτερη θέση και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από την CableNet το Πάφος Ομόνια και από την Sida Vision τα άλλα δύο παιχνίδια. Με βασικές απουσίες η Ομόνια θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες, εκτός είναι η τιμωρημένη Ευάνδρο Σεμέδο Κουλιμπαλή, οι τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Παναγιώτου, όπως και ο ΜΑΕ για λόγους ξεκούρασης. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, η Ράκοφ ετοιμάζεται για να κινηθεί για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Πρώτη νίκη στα play-off και κόντρα στην Ομόνια ψάχνει απόψε η Πάφος. Σοβαρός φαίνεται να είναι ο τραυματισμός του Μπρούν, ο οποίος είναι εκτός, όπως και ο τιμωρημένος Λούκασεν, διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Τη νίκη για να σφραγίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο θα επιδιώξει σήμερα η ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Με αλλαγές θα παραταχθεί ο Απόλλωνα στο ΑΕΚ Αρένα. Θα απουσιάζουν οι Βούρος Σμέρχαλ, Ντιουντού, Σπόλιαριτς, Βάισμπεκ και Μάρκες. Δεδομένη συμφωνία με Κούνι και Βάισμπεκ, υπογραφή αναμένεται να βάλει και ο Κβίντα. Στο ΑΠΟΕΛ θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη για να διατηρήσουν τις ελπίδες για την τέταρτη θέση. Υπολογίζεται ο Ρώσο, αμφίβολος ο Κατιρτζής. Δεν υπολογίζονται οι Μάιερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Οι στόχοι της ομάδας για τη νέα χρονιά θα καθοριστούν από τους διοικούντες, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Γιανγκό τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, εκτός και ο Λέλε λόγω ενοχλήσεων στην μέση. Στην ΑΕΛ διοίκηση Νταμάχου και Μάρτινς άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, δεδομένες οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με την ομάδα του Ύψωνα, εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και αναγνωρίζει αυτά που προσφέρουμε. Είναι κίνητρο να προχωρήσω και να φτάσω πιο ψηλά στην καριέρα μου. Ανέφερε στον Sport FM πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου για την ανάδειξή του ως άνδρας της χρονιάς αλλά και ως αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards. Δεν παραδέχθηκε καμία κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου ο τέος πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο 2015-2025.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League σε επαναληπτικό αγώνα για τεμιτελικά. Η Μπάγερ φιλοξενεί στις 10 την Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα είχε νικήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, τηλεοπτικά από Sida Vision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός και για να τα καταφέρει θα πρέπει να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια, την οποία υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Jackpot στο Joker. 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
9: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλαφ στο 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
11: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Πανκύπριο πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 7. Στα κανάλια Cita Vision Sports 1 και Sports 2, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Στην K-Bonnet Sports 1, Πάφος FC Ομόνια. Επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League. Στις 10, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Εζερμέν στην Cita Vision Sports 1. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Ζαλκύρης Φενέρμπαχσε στις 8, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε σε άλλη μια ανατρεπτική εκπομπή Pressing. Εδώ όπου με το φίλο μου και καλό συνάδελφο Ανδρέα Βιολάρη θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Είναι μια επέτειος έτσι γιορτινή. Είναι χθες, σου είπα, ήταν η μέρα που Ανδρέα
1: έγινες.
0: Ναι.
1: Φίλος του μπάσκετ γενικότερα και, ή του, του Παναθηναϊκού ειδικότερα και του Αλβέρτη ακόμη. Καλώς όρισα.
0: Μην σου πω τι άλλο είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα είναι κάτι άλλο. Σήμερα είναι κάτι πιο δυνατό.
1: Πιο δυνατό.
0: Σας σήμερα ήταν η πρώτη μου παρουσία σε Final Four διοργάνωση.
1: Oh, από κοντά
0: το
1: 2007
0: δηλαδή. Με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τέταρτο του τρόπαιο.
1: Ο τελικός με τη Τσέσεκα.
0: Εκεί όμως κατάλαβα και κάτι ακόμα. Ότι δεν είμαι κάφρος φίλος του μπάσκετ.

0: ο 3D τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κάτι που έφερε την πικρία του Σισκάουσκα, ο οποίο θεωρούσε ότι αυτό έπρεπε να είναι ο MVP. Και το 2009 προσπάθησε με νύχια και με δόντια ο κύριο Σισκάουσκα, Ανδρέα, να μα πάρει τον τίτλο στο Βερολίνο. Δεν τα κατάφερε. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τον κύριο Σισκάουσκα, αργότερα απέναντι στον Ολυμπιακό έχασαν και δύο κρίσιμε βολέ που του στέρισαν και πάλι την Ευρωλίγκα.
1: Το 12.
0: Το 12. Που ακολουθεί αυτό είναι 13, θα το πούμε και αυτό όταν έρθει ο καιρό του. Ήθελα να κάνω αυτή τη δυναμική έναρξη γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ ψηλά τον πύχη.
0: Γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός και είναι εβδομάδα ψυχολογία. Είναι ημέρα ψυχολογία, είναι εβδομάδα ψυχολογία. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πέπτη συνεχόμενη του παρουσία σε Final Four.
1: Και συνολικά. 15η.
0: Χουλαβάρα.
1: 15η.
0: Συγχαρητήρια και πάμε.
1: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό, όταν μεγαλώναμε και παρακολουθήσαμε EuroLeague, δεν ήταν αυτονόητο, ήταν κάθε χρόνο στο Final Four. Εντάξει, ο Παναθηναϊκό δεν ήταν αυτονόητο, αλλά ήταν πιο συχνές, πιο πυκνές οι συμμετοχές του. Ναι. Ο Ολυμπιακός με τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει έτσι. Εντάξει, εσύ του μέτρο για τις 5 συνεχόμενες μπαρτζόκαλατα. Μετά το 10 έτσι ξαναμπήκε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Να απολογηθώ στο 2019 που ύψωσα τους τόνους, απλά είναι μέρα ψυχολογίας.
1: Το έκανες.
0: Λέει ότι φωνάζω.
1: Ναι.
0: Είναι απλά μέρα ψυχολογίας. Α, να σου πω ότι εχθές που πήγα στο Man Awards.
1: Ναι.
0: Και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση των ομίλων. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία.
1: Και σε όλους όσους βραβεύτηκαν.
0: Ναι, και στο
1: και ειδικότερα στο Μάνου Γεωργίου. Ναι, παραδείχθηκε και άντρα τη χρονιά και άθλητη
0: χρονιά. Θα έλεγε κανείς ότι ο αθλητής τη χρονιά έναν 60-70% βγαίνει και άντρα τη χρονιά. Κάποιες ενώ που τη δική σου την εμπειρία.
1: Κοίταξε.
0: Θυμάμαι τον Κοντίδη για παράδειγμα.
1: Συνολικά. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια. 22-23, τα τελευταία 5 χρόνια ήταν δύο φορές ο Μάριος και μια φορά ο Κοντίδης.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι.
0: Ήταν και το highlight της βραδιάς η ομιλία του Μαρίου που περιγράψε, αφού προηγήθηκε η περιγραφή του Προεδρού της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για το πώς συναντήθηκε με τον Μάριο στο Παρίσι και τις ανησυχίες του Μαρίου για το σχέδιο αποκατάστασης των αθλητών και ότι πρέπει να έρθεις 8ος Ολυμπιάδα για να μπει στο σχέδιο να αρκούσε να πλάσει την εκδοχή και τον αλλάξεντο. Είπαν και ότι η στοιχομηθία του ήταν πολλά πιο ωραίος και πολλά πιο αυθόρμητος ο τρόπος που το περιγράψε
1: ο Μάριος. Μπράβο, μπράβο. Αχώνε του λίγο στο πρωί μου του μίλησα για το τι θα πει.
0: Έκλεψε την παράσταση. Γιώργο, ο καθένας με την ώρα του.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή εντάξει, ο άνδρας της χρονιάς βγαίνει μέσα από ψηφοφορία, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ή λίστα με υποψήφιους, ενώ για κάθε κατηγορία, επειδή είμαι κορυφαίος αθλητής, κορυφαίος επιστήμονας, καλλιτέχνης, δημιουργός. Ξέρω εγώ, διεθνής Κύπριος κτλ. Υπάρχει ένα short list το οποίο προκύψει φυσικά μέσα από αξιολόγηση που γίνονται από ειδικές επιτροπές και ξέρεις ότι έχεις 3-4 ονόματα να ψηφίσεις για τον αθλητή ή ξέρω εγώ τον οποιοδήποτε άλλον της χρονιάς. Έχει μεγαλύτερη αξία πέρα από τον ίδιο των τίτλων, άντρας της χρονιάς. Τότε εκεί δεν υπάρχει σκονάκι για να επιλέξεις κάποιον. Βάζεις όποιο θέλεις.
0: Okay.
1: Μπορεί να βάλεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί να βάλεις τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, μπορεί να βάλεις τον πρόεδρο της ΣΕΚ, μπορεί να βάλεις τον πρόεδρο του ΑΚΕ, μπορεί να βάλεις οτιδήποτε.
0: Μας βάζεις ένας.
1: Ναι. Οπότε έχει περισσότερη αξία. Και το άλλον που θεωρώ είναι ένας βασικός λόγος που τις περισσότερες φορές αθλητής κερδίζει και το βραβείο του άντρα της χρονιάς. Έχει να κάνει με την ταύτιση που έχουμε με τα παιδιά. Ενώ εμείς που ψηφίζουμε, πιο εύκολα θα ταυτιστείς και θα νιώσεις περήφανος για μια επιτυχία ενός αθλητή και την προβολή. Ναι.
0: Που έναν άνθρωπο σε έναν εργαστήριο που ανακαλύπτει μια θεραπεία.
1: Ναι, και λιγότερο ενός επιχειρηματία, ρε παιδί. Μας πούνε επιχειρηματία, έφυγε, ελπίζω να κάνω λάθος, ο Ντίνος Λευκαρίτης. Που δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο Ντίνος Λευκαρίτης στον χώρο του επιχειρήν. Πιο εύκολα να ταυτιστείς με τον Μάριο, με τον Παύλο, με τον Μίλαν, με έναν αθλητή, παρά με έναν επιχειρηματία. Νομίζω ίσως να είναι αυτός ο λόγος που συχνά πυκνάει οι αθλητές κερδίζουν και τον τίτλο του άνδρας χρονιάς.
0: Έκανα τον πρόλογο φυσικά για να τα πω είναι αυτά, αλλά
1: ναι.
0: Η αφορμή που άνοιξαν τη συζήτηση ήταν ότι δύο κύριοι με γνώρισαν στις κυρίες τους.
1: Δύο κύριοι.
0: Στις σύζυγους τους.
1: Ναι.
0: Και είπαν τους εγγύρους που έδειχνε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο.
1: Α, στην το βίντεο. Τι ήταν το δίρε.
0: Εντάξει, ήταν καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ενώ παιδί με το μικρόφωνο.
1: Με το μικρόφωνο. Έγινε πάει, αλλά.
0: Και ρωτήσαμε να. Είπαμε να σε ρωτήσω αν είσαι κέρινο ομοίωμα.
1: Κέρινο ομοίωμα.
0: Ήταν το κέρινο ομοίωμα. Σωστό ότι αν ήσουν εσύ πραγματικά.
1: Όχι, δεν ήμουν εγώ. Να το πω τώρα.
0: Αν είδε το σχολείο του αδερφού σου.
1: Το αρφού, όχι.
0: Είχαμε ένα σχόλιο στο Instagram.

0: στο Instagram.
1: Ναι, και λέει ότι ήταν. Πώς το λαλούν, γίνονται τον πολλά διασημαντικό σκηνοθέτη που έχει τον τίλτε.
0: Ένα, ξέρω, αφού είναι ο Κουρτουλιάρη, ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Ναι, ήταν πριν το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, είναι κάμε το ημίδα. Ήταν ωραίο.
0: Σε λίγο θα δω και τα μηνύματα, δεν προλάβα να τα δω πριν, ξέρει η εκπομπή, αν βρήκε κάποιο το correct score χθες του 1-0. Ναι.
1: Πάντως, τσάμε στην παρέα μου, είμαστε με τον Μανίκο τον Κωνσταντίνου και τις κοπέλες, τη Μαρία Βασιλάδου και τη Στέλλα Τσουκάλ. Έλαμε ευτυχώς που ήταν το μάτς σήμερα.
0: Ναι, και ήταν το σημερινό.
1: Και ευτυχώς σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Άρσεναλ 1-1, 3-1, 0-0, 3-2, 3-0, 0-3, συγχαρητήρια στον Τζιν, Αγκουράκη, 0-3, 1-2, 3-0, 3-1, θα βρούμε ένα 0, 2-1, 1-1.
1: Αν και το πιο.
0: Ναι, το 1-0, ενώ αν ειδικά είναι προηγείτον η Άρσεναλ, μετά δύσκολο να φάει γκολ, όπως και έγινε.
1: Είναι συχνόν τη σκορ στο Champions League.
0: Εντάξει, μετά βροχή από μηνύματα με ονόματα γυναικών. 3-0, 1-3, 1-1, 3-2. Δεν έχει 1-0. 2-1.
1: Αρτέρια, δεν θα σήμερα.
0: Κάμερον Δία, Σάλμα.
1: Σάλμα, Σάλμα.
0: Νίκαρο. Μπέρκ, Φερέρα, Κουπάρης, Πάμελ Άντερσον. Να δείχνω πω μήκαμε χτες, ρε. Έναν, ένα, δύο, ένα, δύο, δύο. Φιλίνη, Μπακοδήμου, Ίνα Λαζοπούλου.
1: Ήταν ο τεχνικός
0: εχτες. Μηδέν, μηδέν.
1: Πήγε να ειστερίσαν να φύγω.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας από τους τεχνικούς που περιμέναν να φύγει ο κόσμος για να μαζέψουν.
0: Ένας ή ο.
1: Ο
0: τεχνικός.
1: Ο τεχνικός. Ευκάλε μια φωτογραφία, ήταν δίπλα μου παρέζει να έχει ευκάλε φωτογραφία, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Και ευκάλε σα, ποιο σα.
1: Ναι, βράζω καμιά φωτογραφία. Σαν όλα λαλί του. Λαλί μου, ειδικά λαλί μου την ώρα με την ώρα, είναι με νεγάκι, λαλί μου.
0: Νομίζω, 1-3, 3-1, 2-0, είμαι προς το τέλος. Μπελούτσι, Αντριάννα Λίμα, Μπέκα Φόξ, Μόνικα Μπελούτσι, Μπόμπι Αβραάμ, Βαλεντίνα Σοφοκλήρο, Jackpot. Δεν βρήκε κανεί το 1-0, οπότε μεταφέρεται σήμερα. Για το Bayern Paris. Bayern Paris, στέλνετε σήμερα τις προβλέψεις σας. Μπας και βρούμε κάποιον να του δώσουμε το δώρο μας. Πάμε ρε, πάμε ρε αρρώσκια, πάμε Παναθηναϊκάρα. Φώναξε λίγο όσο πιο δυνατά μπορείς.
1: Δεν χάνουμε στα αίθλια του.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Να χαιρετώ φίλον 452 που γράφει ρε βιολάρι μου πέγε μου πεναλτάρα καταπίνεται από τα πεναλτάρα καταπίνεται από τα κοράκια αφού το βλέπει όλος ο κόσμος άσε που είχε και δύο πέναλτι αθλέτικο δεν είσαι φορμάρεψες δηλαδή αν έλεγα σε τρεις περιπτώσεις από ό,τι λες ότι είχε τρία πέναλτι και δεν είδε κανένα που δεν έδωσαν κανένα πατρία ποιος θα χτίσε του εγώ ή ο διαιτής ναι αυτό οπότε
1: εστιλάμε τη φάση με τον Γκάμπριελ. Μόνο γύρον ήταν.
0: Και δεν είναι φάση με τον Γκάμπριελ.
1: Που διά πρώτα επιθετικό φάουλ στον Γκάμπριελ.
0: Ναι, διά επιθετικό φάουλ.
1: Κέρδισε τον Γκάμπριελ.
0: Ναι, κέρδισε τον Γκάμπριελ. Ενώ σε εκείνη τη φάση, α πούμε, εγώ η αλήθεια ότι δεν βοηθήσε ούτε ο σκηνοθέτη ενώ με τι αμαλυψικέ προβολέ. Το πρώτο που κατάλαβα, και άρχισα να καταλάβω ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι είσαι θέατρο του Γκρισμάν. Και από το πρώτο replay φάνηκε για τον Πατέρι πάει πέναλτι. Αλλά μετά προηγήθηκε το φάουλ του Γκάμπριελ και εκεί τέλειωσε η φάση.
1: Το 7-6 Άγκριγκετ είναι ο πιαής.
0: Το 7-6
1: Άγκριγκετ, άρα 2-2.
0: Ναι. Να πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να κάνουμε το μαθηματικά.
1: 2-2, ναι.
0: Αλλά θα το πιάμε, ναι. Ρε Λουί, περάσαμε τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. North Land of Forever, whatever the weather.
1: Και πιο κάτω, αν είναι ο Γιώργος πάλι.
0: Ο Γιώργος είναι αυτός, δεν ξέρω πιο κάτω. Με εξαίρεση την επίθεση της Arsenal. Με εξαίρεση την επίθεση, είτε της Bayer είτε της Paris, η Arsenal έχει καλύτερον κέντρο, καλύτερη άμυνα, καλύτερον τερματοφύλακα, καλύτερον μπάγκο και προμονητή από την Bayer. Outsider θα είναι μόνο με την Paris.
1: Και το άλλο που να μου θυμίσεις, χωρίς να μιλήσω, ήταν στο Emirates το παιχνίδι του κέρδισε 1-0 η Arsenal, την Bayer.
0: 2-0 νομίζω. 2-0 στο Emirates το έκανα το παιχνίδι, δηλαδή ήταν κατά κράτος. Δεν έδωκε κανένα δικαίωμα στην Bayer. Δεν
1: θυμούν το αποτέλεσμα. Τούτο είναι κάτι που αν ήμουν ας πούμε η Arsenal να προτιμούσα την Bayer για τον το μάτσο. Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά το ψυχολογικό το...
0: Χαρικέν όμως.
1: Εγώ είμαι ο Χαρκέιν.
0: Ναι, ναι, θέλει Χαρκέιν αντίπαλο, είναι η Αρσέν.
1: Είμαι αφού δέρνει τον. Από στις βάλει γκολ.
0: Ναι, είναι λίγο εντατάς. Είναι λίγο εντατάς.
1: Έχει έναν γκολ που είσαι βάλει με γωνιά της μεγάλης περιοχής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν το πρώτο του. Ήταν το πρώτο του ντέρπι νομίζω. Νόρθ Λάντον ντέρπι.
1: Να κάνω μια εικασία, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν ο Χάρι Κέι φέτος πανηγυρίσει το Champions League,
0: ναι,
1: του χρόνου.
0: Να πιάνει η Premier League.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ τη Φαλάντου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μόνο τούτο σας λέω και είναι ο μόνος λόγος που αν και συμπαθώ λίγο παραπάνω την Παρή, θέλω να το πιέω ο Χάρι Κέι να κάνει tick τα boxes του, να έρθει στην ομάδα της καρδιάς του, της πραγματικής του καρδιάς. Να τον αγκαλιάσουμε, να βάλουμε την φαλά δίπλα από τη φαλά του Βανίστερο επιτέλους. Να μπορούμε δηλαδή να την βάλουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπόσχομαι, δεσμεύομαι ότι αν του χρόνου κάνουμε την κίνηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του χρόνου Μάιο, θα πιέσει φαλά και θα εγκατρώσω δίπλα από ρούτ. Ούλο Ρωμόνια, ούλο Άρσεα, ούλο ψυχολογία.
0: Ψυχολογία. Σκέφτομαι πού ήταν η ψυχολογία των φίλων της Άρσεα. Προψές, ρε. Προψες.
1: Εντάξει, δεν την. Ποια είναι που δεν.
0: Τη φούλα, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, πριν, εντάξει, ναι,
0: πριν το παιχνίδι. Πριν έγινε. Σάββατο τον απόγευμα. Σάββατο τον απόγευμα ήταν.
1: Μηδέν τη φούλα, να σου μένει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σάββατο τον απόγευμα ήταν σχεδόν σε κατάθλιψη η φίλη τη Άρσεν. Και τώρα είναι στου 7 ουρανού. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση να πάει σε ένα τελικό.
1: Μπράβο και στο Αρτέτα, μπράβο και στην Αρσενάλ. Το ότι το κάνει αίτη δεν είναι καθόλου, α πούμε. Ό,τι ποδόσφαιρο και να παίξει, δεν μπορεί να συζητήσει και να πει πράγματα αρνητικά. Μόνο καλά μπορεί να πει. Και δεν ξέρω αν, επειδή εμείς είμαστε σκεπτικοί, λέμε ότι είναι το ράτο ο μήνας που πρέπει να είσαι στην καλύτερη εκδοχή σου, αν έναν τεφορμάρισμα που το οποίο μπορεί να επιστρέψει η Arsenal, να τη φέρει και σε μια πολύ καλή θέση στον τελικό. Δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται ότι βελτιώνεται η. Και νομίζω είναι ένα πολύ κλειδί που το σκόρερ του χτες είναι ο παιχνίδι και ο Σάκα. Δηλαδή αν ο Σάκα είναι καλά, η Arsenal είναι πολύ καλή.
0: Και ήταν, νομίζω, ήταν και έδωσε ένα ακόμη περισσότερο έτσι ομορφιά το παραμύθι. Τη πρόκληση μέχρι τον τελικό, τότε ο Σάκα του έστειλε στον τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα δικό του παιδί, ένα παιδί που άκουσε πολλά φέτος, που του φίλου τη Arsenal, που το αμέσα, που πανελίστες, που παλέμαχου ποδοσφαιριστές, ότι τελικά δεν είναι εκείνον που πιστεύαμε, που λέγαμε, που γράφατε κτλ. Ήταν ωραίο τότε το βάλε ο Σάκα.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, είναι το ράλι που είναι η Στέλλα, δηλαδή όλοι οι παίχτες. Είτε παίζουν ακόμη και Κύπρο, ρε παιδί μου, έχουν τον όνειρο. Εσύ. Και άπειρο ξέρω ότι είναι απραγματοποιητό. Να πιάσει τον όνειρο να παίξει έναν τελικό Champions League.
1: Εσύ που είσαι στη μετάσταση χτε, δεν μου ήταν ότι έγινε κάτι ενώ κάποιο τραυματισμό. Τσεφ, Κάρεν Άλβαρε, Τσεφ, Κρίσμαν.
0: Ωε, ρε φίλε, ήταν μια κίνηση αυτοκτονία που το.
1: Να σου πω και κάτι, άντε και κάμε στα μαγικά σου. Παίζω ότι είσαι προληπτικό και άμα του κάλει, βάλει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλε τον γκολ. Μετά ήταν σε
0: μετάσταση. Πραγματικά για μένα τελείωσε το παιχνίδι. Τελείωσε το παιχνίδι. Σηκώστηκε για ζέσταμα, ήταν έτοιμο να μπει το πλάνο, πιάσε μόνο το Σέρλοθ. Του έλεγα λίγο ρε παιδί μου ότι τον Άλβαρη αποκλείω τον Ευκάλη.
1: Ναι, του κάνω Άλβαρη.
0: Εκτό, εντάξει, πήγε πρώτα μαζί, αλλά αποκλείω τον Ευκάλη. Ο Γκριεσμάν ήταν ο καλύτερο παίχτη. Σκέφτομαι, γι' αυτό και ο Ευκάλη, και είπα μου πρέπει να κάποιον άλλο. Να βγάλει, α πούμε, τον Λούκμαν για να παίξει. Κάνει του όλου, ρε φίλε. Ευκάλη τον Λούκμαν, τον. Οι παίχτες, όχι, μα αντιδράσεις με ο Τσόλο ρε φίλε, τι να αντιδράσεις, τι να πεις.
1: Να πεις, δεν μου κάνω, γιατί να αντίζεις λίγο περίεργο. Ναι.
0: Και το θέμα είναι, πέρα από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που μπήκαν, που σαφώς συγκρίνεται με αυτούς που βγήκαν, δεν έχουν ούτε παραστάσεις, ούτε εμπειρία, ούτε την προσωπικότητα. Δηλαδή σε πέντε χρόνια μπορεί και ο Αλμάδα, και ο Μπαένα, και οι άλλοι να σε άλλο level, αλλά που εκείνη την ώρα που έκαμε τους αλλαγές, έτρεξε το παιχνίδι. Δεν απείλησαν καθόλου. Η Παρή, η συγγνώμη, η Αθλητικό. Μια 67 μου είναι κάτι που λαμβάνω και εγώ προσωπικά και άλλοι συναδελφοί. Αν θέλετε, αποταθείτε στη Cita Vision, στο τμήμα. Εγώ προσωπικά έχω 2-3 χρόνια που σου το λέω, δεν βρέθηκε μια λύση. Μιλάτε με τη Cita Vision. Ναι, ρε φίλε, οδηγίε ευκαιρία. Είναι θέμα και εμπορικών και marketing, δηλαδή διαφημίσεων. Που κόβεται ο ύμνος του Champions League και που δεν ακούμε κάτι άλλο.
1: Αν ξέρεις, γίνεται και στο εξωτερικό. Είναι ένα παράθυρο το οποίο
0: χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Έχει να κάνει με εμπορικές συμφωνίες. Εσύ τα Vision. Ίσως να μην είναι πρώτο από στον Άρελαν τόσα πολλά, τόσοι πολλοί που μας το λένε, που απαντώ και εγώ δημόσια ότι πολλές φορές προσωπικά, κυρίως προσωπικά μηνύματα. Επικοινωνήστε με τη Cita Vision.
1: Επίσης, αλλάξαν τις ορροπίες η τριπλή αλλαγή του Αρτέτα. Η τριπλή αλλαγή του Αρτέτα. Υπέρ μας αφού η Ατλέτικο δεν μπορούσε να απτυχθεί και η τριπλή αλλαγή του Σιμεώνη σκότωσε την Ατλέτικο.
0: Ναι, όντως. Όντως.
1: Ήταν η διαχειρίση από τους προπονητές που έκανε τη διαφορά.
0: Και ήταν, οκ, κάποιοι ήταν παίξαν καλύτερα από κάποιους άλλους παίχτες σας, αλλά ήταν όλοι σε πολλά ψηλό επίπεδο. Yeah. Πολλά ψηλό επίπεδο. Για μένα οι δύο κορυφαίοι ήταν ο Ράις και ο Γιώκερος. Ο Γιώκερος και ο Ράις. Τούτοι δύο. Ήταν φοβερό παιχνίδι. Είναι εξωμαρά βουρούν ακόμα, μεν τους σταματήσατε.
1: Κάτι έβαλε ο Γιώργος για τον Γιώκερες.
0: Πού, social media? Όχι, όχι, όντως. Πριν screen. Πριν screen να φυλάξουμε.
1: Πάμε σε break για να δείξω...
0: Στείλτε χωρές σκορ για το Bayer Paris.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Υποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Περίπου 745 υποψήφοι, οι πλήστοι, μέσω 19 κομματικών σχηματισμών, διεκδικούν τις 56 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μερίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανία στο Αμάν συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντουλάχ, τον δεύτερο, και με τον διάδοχο του θρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα σύναψης συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Αγάπη, φούσκωσα.
7: Μη σκάς. Μπακτεφλόρας.
6: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
7: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρας.
6: Αγάπη, τι έχεις?
7: Η κοιλιά μου.
6: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
6: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
6: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόν ολοκληρωμένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
6: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Και καύσιμα. Και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
10: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15? Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
19: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, Sport FM 95, εκπομπή Pressing. 29.50 τα μηνύματά σας, επειδή είχαμε jackpot χθες. Σας δίνουμε σήμερα την ευκαιρία να πάτε καλύτερα προβλέποντας το σκορ του αγώνα Bayern Paris Saint-Germain. Πάντα μιλάμε για 90 λεπτό και ξεχάσαμε νωρίτερα να πούμε ότι μεθαύριο Παρασκευή κληρώνουμε και 15 διπλές προσκλήσεις.
2: Για την ταινία Mortal Kombat.
1: Δύο.
2: Δύο την ταινία.
1: Και η Cineplex, όνομα, επίθετο. Και...
2: Για να πάτε δύο άτομα.
1: Ναι. Για το δύο.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και πόλη. Πόλη, όνομα επίθετων και η Cineplex διεκδικείται τις προσκλήσεις και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχω να σας πω.
2: Ξέρεις ποιοι άλλοι δύο γεννήθηκαν σήμερα με τον Δημήτρη Γιαννάντη? Απλά ήθελα να τους βάλω την Ιαράνη.
1: Αθλητές ή...
2: Όχι.
1: Εντάξει, δώσουμε τώρα την παιδιά σου, πω, ρε φίλε.
2: Ο ένας, ρε φίλε, είναι... Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις καν.
2: Όχι, ξέρω και εσένα, να το περιγράψεις. Ιδρυτής της ψυχανάλυσης.
1: Ψυχανάλυσης. Κοίταξε, τον ξέρω, ενώ πάει καμονός μου, επειδή έχουμε ένα ψυχολόγο σπίτι. Είναι και ο... το πανεπιστήμιο που πήγαινε, ή μάλλον ένα. Τέλος πάντων. Ήταν πάνω στην. Πώς τη λες, η διατριβή που έκανε, ήταν πάνω στο Φρόιτ.
2: Φρόιτ.
1: Άκουσα πολλά για το Φρόιτ, ρε φιλέ.
2: Τι πιστεύεις για το Φρόιτ, μια και να έθιαζε
1: ημέρα. Πέραν που το τομέα.
2: 1856.
1: Οκ. Περίεργος άνθρωπος. Πέραν που τον τομέα του και τόπο άνθρωπος, αλλά ήταν πολλά περίεργος ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος.
2: Και γεννήθηκε ένας και ο απλός Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
1: Α, αυτό δεν το έχω.
2: Το 1956.
1: 56, δηλαδή 70 σήμερα.
2: Ναι. Πολύ γνώστος. Έκανε τη φωνή.
1: Ναι.
2: Στον Ηρακλή.
1: Στο Ηρακλή.
2: Στο Disney του προπονητή του Ηρακλή.
1: Του προπονητή του Ηρακλή.
2: Είδε στον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν το, δεν το έχω δει.
2: Ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Λάκης Λαζόπουλος. Α, δεν θα πηγαίνει το μυαλό μου. Δεν θα πηγαίνει το μυαλό μου. πολλά σκορ πάντως έρχονται για παράταση, να. 3-2-4-3-5-4-2-1
2: κτλ. Να πούμε τον Big G, να ευχηθούμε έτσι.
1: Τους δίδυμους,
2: ναι.
1: Ποιους δίδυμους, πυργούς.
2: Παίρνε τα μωρά, προπονήσει να είδε στρεμμένα, αλλά κατέβασε
1: του. Άντε ρε φίλε.
2: Ρωτά αν παίζει καμιά έκπτωση στη ψυχανάλυση, είμαστε άρρωστοι με την Παράθα.
1: Ναι, δωρεάν. Για σας δωρεάν. τα πρώτα δύο sessions.
2: Για σένα ειδικά.
1: Τα πρώτα δύο sessions είναι δωρεάν από εμάς.
2: Ας σου πω ότι η παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα, θα πιστεύεις.
1: Περιμένω, είμαι όλο αυτιά.
2: Είναι κατά. Είναι
1: κατά.
2: Ημέρα, κατά του πράγμα. Ναι. Τι αγαπημένο φαΐ.
1: Κατά του φαγιού.
2: Όχι.
1: Κατά της διατροφής.
2: Κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
2: Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Άρα σήμερα μπορείτε να
1: ξιάσαμε, ρε.
2: Ναι.
1: Θυμηθήκα.
2: Φάμε υγιεινά.
1: Όχι, όχι. Ξέρω να κάνουμε δίαιτα ή ο καλός έρθει. Προλαβαίνουμε του χρόνου.
2: Όχι σήμερα που είναι η μέρα κατά. Περίμενε.
1: Του χρόνου. Πλέον πήγαινε ο Μάης, δεν προλαβαίνουμε. Του χρόνου, please βάλε reminder το Φεβράριο να με θυμίσεις. Να κάνουμε δίαιτα, να ψυχολογήσουμε.
2: Δεν τον κάνουν τον Big Joe για την εισαγωγή που είναι αγαπητή.
1: Ρε φίλε, εντάξει, έντσι με εγώ ψυχολόγο. Άντε να πιέσω για αυτιό session δωρεάν. Πόσα, τι να κάνω κι εγώ.
2: Εντάξει, Big Joe μπορεί να σοβαρέψει η κατάσταση του με ένα τόκο. Περίμενε να τελειώσει.
1: Ο 62 μάλλον δεν μα ακούει εμά. Κάτι άλλο να ακούει. Πρέπει να ξεφύγει η συζήτηση εκεί που ακούει πάντω.
2: Παγκόσμια μια μέρα κάτι ζητά και εμείς τρώμε λουβί, μα το λουβί είναι ωραίο.
1: Ντροπή σας έτσι σήμερα, ρε φίλε.
2: Τύπο cheeseburger που δεν θα πρέπει να φάει σήμερα.
1: Ναι, ναι, για να στηρίξεις την ημέρα. Απόψε, απόψε. Αλλά γιατί έχεις το story, πώς πρόκειψε παγκόσμια κατά της ζήτας.
2: Η παγκόσμια μέρα κάτι ζητά σε εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου, πρόκειται για ένα βρετανική ζεμνεύση ως εορτασμό που καθιερώθηκε το 92 από μια πρώην ανορεξική την...
1: Α, έχει να κάνει μια ανορεξία. Οκ, it makes sense τότε.
2: Να με χάνετε λίγο...
1: Όχι, εντάξει, μεγάλη ψηφία.
2: Μέρι Evans Young.
1: Οκ, οκ.
2: Που είναι επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα».
1: Εντάξει, ναι, τώρα το κατάλαβα το σκεπτικό, ναι.
2: Εντάξει, απλά λέει το σαν μήνυμα, μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώμα.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός στα 5 Final Four μπορεί να πάρει και μια Ευρωλίγκα, αλλά λέει ο Αταμάν, τι κρίμα που θα στα χαλάσω και θα κατακτήσω ακόμη μια στην έδρα μου.
2: Ναι.
1: Μήνυμα από τον 9-70.
2: Δεν ξέρω, εγώ ξαναλέω σου το άλλο, ότι έχουν... Χτες η Ρεάλ χάσαν και τον Καρούμπα μάλλον, τρίτο ψηλό, μην είσαι ένας ψηλός που τους τρεις που έχει.
1: Ήταν ο τρίτος στη σειρά, ποιος τους έμεινε τώρα?
2: Ο Άλεξ Λέν, που ήταν ήταν ο δεύτερος τον Καρούμπα, ο Άλεξ Λέν ήταν...
1: Αμήν είναι ο τρίτος, πάμε τον τρίο μπορτάρι μου λέμε.
2: Πάμε τον τρίο μπορτάρι, εντάξει έχει πολύ ρόστερ για να κάνει 100 χες, να παίξει ο χεζόνια, small ball κτλ. Αλλά σημαντικό, είδες που έκανα check out. Που φαντάζομαι διαδικαστικό.
1: Ναι, ρε άνθρωποι, τι να κάνω, να πάμε στο ξενοχείο. Αν και δεν τα αφήνω να πάρω δρόμο, είναι έτσι κάνουμε περισσότερο.
2: Εγώ πιστεύω λίγο υπερβολικό που το κάνουμε ο πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Διοκτήτη τη Χάμπολ που το κάνουμε. Αλλά ναι, ρε φίλε, κάμα check out just in case. Ένα σαν τα φανελάκια του πρωταθλητή. Εν τα τυπώνουν καρτερούν να δικαιώσει το μάτι για να τυπώσουν.
1: Αλλά οι παραπάνω ομάδε αυτόν κάνουν. Από το γήπεδο, αεροδρόμιο και πίσω στη χώρα του. Οπότε αυτόν έκανε η Ρεάλ. Ναι. Κοπέλια, απόψε η νύχτα είναι ιδανική για πίτσα. Σιλάκα, Πανάθα, Τσουλού. Ευθυγραμμισμό άστρων. Η αλήθεια σήμερα πριν θυμηθεί ότι έχουμε νύχτια.
2: Ναι.
1: Στην Κύπρο.
2: Εγώ πήγα με όλη μου τη χαρά από το φίλο μου του Μάριου, τη ΑΕΚ Λάρναγα.
1: Ναι.
2: Μπρολά του να κάνω την ΑΕΚ σήμερα.
1: Μετά το σιγουραδιό.
2: Ναι, λέγαμε γιατί παίζει η ΑΕΚ.
1: Ρε φίλε, έντιον, μπέρκφτε. Τον τελευταίο μήνα μέσα ασχολούμαστε με
2: την
1: ΑΕΚ. Ναι.
2: Εντάξει. Να κάνει και rotation του τώρα, ξεκουράζει παίχτες σήμερα.
1: Ναι.
2: Το ΜΑΕ να ξεκουράσει.
1: Έμεινε εκτός αποστολής ο ΜΑΕ.
2: Εμείς τρεις απορίες.
1: Συνόλοι άλλοι.
2: Οι άλλοι τρεις εντιμωρημένοι, εντάξει, ήταν επιλογή.
1: Ναι. Συν κάποιοι τραυματίες.
2: Ο Νικόλας και ο Ανδρέου.
1: Ανδρέου, ναι.
2: Και μηνύματα.
1: Μηνύματα. Τι μηνύματα.
2: Σήμερα. Που ο κόσμος που είδε το podcast.
1: Ναι.
2: Για το. Που αλίευσα πληροφορίες.
1: Ένα λεπτό να ακούσουμε αυτό.
0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Ναι, τώρα μπορείς να ανοίγεις.
2: Αν πρέπει να πω την κίνηση στους δρόμους τώρα.
1: Α, μπήκε, συγγνώμη, ήμουν εντελώς αφηρημένος.
2: Ναι. Ήσουν, ναι. Από ό,τι στη Λευκοσία, Ανδρέα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χτες ήταν μια από τις χειρότερες μέρες, σας έλεγα, να μετακινηθεί στη Λευκοσία και είχα την ατυχία να τη γυρίσω όλη. Οπότε, Παλουριώτης, Αστρόβολο, Μακεδονίτης, Ανέγκομη, Καϊμακλή, έξω πραγματικά καλό κουράγιο σε όλες που βλέπω τώρα την Κυρινίας και θέλω να κλάψω κουράγιο στους φίλους που είναι στους δρόμους, γιατί σε όλη τη Λευκοσία υπάρχει θέμα. Στην Πάφων εκεί στον κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη, ας το πούμε, ταλαιπωρία που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή, ενώ στη Λεμεσόν είναι λίγο πιο σπαστό από ό,τι στη Λευκοσία, αλλά εκεί που έχει κίνηση είναι όπως τα δύο roundabout στους περιφερειακούς του Τρόδους και των κάτω πολεμιδίων και στο κέντρο εκεί στη μέσα γειτονιά είναι και εκεί αρκετή ταλαιπωρία. Στη Λάρνακα, Γρήβα Διενή, εκεί προς τις Φινικούδες είναι λίγο θεματάκι, αλλά γενικότερα αν το εξαιρέσεις εκεί τη Γρηγόρια Αυξεντίου, Γρήβα Διενή είναι εντάξει.
1: Τι να κάνετε, μου νέο σχολιάζαμε και πρέπει με τον Λούι για τις αποδόσεις της Ομόνιας και του Απόλλωνα στο διπλόν.
2: Αν βάλει τσιονάρι, είναι 60, είπες μου.
1: Αν βάλει, κοίταξε, Ομόνια και Απόλλων μαζί, φτιάχνει 25 στόνα. Και αν βάλει μετά ό,τι βάλει, είτε Άρη είτε Αποέλ, βγαίνει 60, 70, 80 στόνα, ανάλογα με το σημείο που να βάλει.
2: Κάμε έναν γκέν. Εντάξει, τώρα παίζει την Ομόνια χωρί το Μάε.
1: Εντάξει, την Ομόνια θα ανεβίζει πιο εύκολα από τον Απόλλωνα. Πήγε ο Απόλλωνα από ό,τι μου είπε, μα μετέφερε ο Νικόλα. Ότι έχει απουσία και rotation. Και λέω θα πίνει το χέρι μου πιο εύκολα στο διπλό της Ομόνιας παρά το Απόλλωνα. Επειδή ο Απόλλωνας δεν έχει. Αν είναι κάτι που υστερεί σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, είναι το βάθος που δεν έχει.
2: Αλλά έχει πιο μεγάλο κίνητρο η Πάφος.
1: Ναι, μα όλα μαζί. Απουσίες, το κίνητρο κτλ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο προκλητικές οι αποδόσεις, η αλήθεια είναι. Και για τις δύο ομάδες. Για τη φόρα και τη φόρμα που έχουν. Αλλά εντάξει.
2: Δεν μπορείς να λες Λούι ότι γύρισες όλη τη Λευκοσία αν δεν περάσεις από Λαγατάμια. Είναι σαν να λες γύρισα όλη τη Νέα Υόρκη αλλά δεν περάσα από Μαχάνταν.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά είναι η Νέα Υόρκη και είναι και το Μαχάνταν. Είναι κάτι μόνο του ξεχωριστών. Είναι, σωστά τα είπε. Λαγατάμια, Λαγατάμια. Δεν είναι μία ακόμη περιοχή της Λευκοσίας. Είναι η Λαγατάμια. Είναι το Μαχάνταν. Είναι το Παρίσι. Είναι αυτό.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε.
2: Το μικρό Παρίσι.
1: Χαιρετούμε τον Μάριο μικρό εργαστήρι. Απόψε πάμε για έναν 4-2, όχι όπως η ψευδινή κρύα σούπα μας λέει. Μακάρι να δούμε ένα τσιωρό παιχνίδι.
2: Ναι, σίγουρα. Τι είναι, να έχει πολύ ενδιαφέρον απόψε. Βλέπεις κα σκόρερ έτσι.
1: Σκόρερ φίλε, νομίζω δεν θα σκοράρει. Δεν θα σκοράρει. Τώρα που θα σκοράρει που στέλνει το μόσο ξεκινήσαμε ένα μήνυμα ο Χρήστος, αλλά τώρα το θυμηθικά. Η απάντηση είναι όχι για μένα, πριν διαβάσω, αν θεωρούμε ότι είναι η κορυφαία τριάδα αυτή η φετινή της Bayer, τον Diaz, ο Λίσερ και... Ναι, μπορείς
2: πολλά
1: να πεις.
2: Πολλά καλή όμως.
1: Πάμε από τις κορυφαίες,
2: αλλά...
1: μπορεί να τους βάλουμε top 5. Αν μείνουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια, αν πάμε πίσω τώρα.
2: Εντάξει, μα εν τούτο νοτρέω, όσο πίσω πιένει, αλλάζει το άθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν μείνουμε στη σύγχρονη εποχή, τα τελευταία 20 χρόνια, για μένα, α πούμε, οι δύο κορυφαίες με αυτήν τη σειρά ήταν MSN, BBC.
2: Ναι.
1: MSN πρώτα, μετά BBC.
2: BBC παραπέμπει.
1: Μπεζεμά,
2: Μπέιλ,
1: Χριστιανό.
2: BBR μπορεί να πει. Τζάγκλι δόση.
1: Αφού ήταν BBC. Ήταν BBC η ονομασία και το MSN. Εντάξει, το MSN.
2: Μέση σου άρεσε.
1: Νομίζω ότι θα ξαναδούμε τέτοια τριάδα. Σε παραγωγικό ήταν τουλάχιστον.
2: Too much talent, ισορρευτικό.
1: Ναι, είσαι χρονιά που βάλασαι είναι οι τρεις τους που είναι. Πρέπει να είναι και η κορυφαία πιο παραγωγική τριάδα σε μια σεζόν. Πώς θα νομίζεις γκολ έβαλα μια χρονιά οι τρεις τους μαζί.
2: 100. 120.
1: 100 ή μπορεί 101. Έχουν τώρα Kane, ο Λίσερ και Ντίας. Θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κάνουν 30 κάτι. Κάνουν 31, κάνουν 32, κάνουν 33, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Πούμε για έξω πραγματικά πράγματα. Έξω θα ξαναζήσουμε τέτοιες εποχές.
2: Όλο για τη μεγάλη πτώση του Πάλμερ. Είναι ακόμα ένας Ντελεάλι. Εγώ νομίζω έχει φοβερά χαρακτηριστικά. Απλά θέλει έναν προπονητή που να το ξεκλειδώσει. Να πω έτσι να πεις ότι θέλεις. Μια εικόνα αν έχω στο μυαλό μου. Έχω την Τζίνι που το... που τον έβαλε έξω δεξιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που ήταν για όλα τα ματσινά και πραγματικά κάνει μου τρομερή εντύπωση πόσο καλός ήταν και νιώθω ότι δυσκολεύκεται πάρα πολύ να ήξερα αν οι συμπαίχτες του το θέμα δεν ήξερα νιώθω ότι σαν τον εγκλωβισμένο
1: στο μυαλό του, στο μυαλό του,
2: στο δικό του
1: το μυαλό, ναι. Συν ότι είναι μια προβληματική ομάδα φέτος η Τσέλσι με αλλαγές προπονητών, με παίχτες που είτε δεν κάνουν για αυτό το επίπεδο, είτε η απόδοση του φέτο δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
2: Έχει εικόνα από την Αγγλία όταν παίζει, ενώ φέτο.
1: Τι εννοεί.
2: Να παίζει με
1: ο Πάλμερ. Ναι. Μα παίξε φέτο, αν παίξει ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν και ο τραυματία. Αλλά δεν πιστεύω. Στην ερώτηση συγκεκριμένα, αν είναι ακόμα ένα Ντέλι Άλλη. Νομίζω δεν είναι ακόμα ένα Ντέλι Άλλη. Οι δύο χρονιέ που έκαμε πριν τη φετινή.
2: Μα νομίζω ότι και η γλώσσα, το σώμα του, οι κινήσει του δείχνουν ότι είναι κάποιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα το ξαναβρει. Θα το ξαναβρει. Απλά πρέπει να είσαι μέλος σε μια υγιούς κατάσταση. Μια ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Με πολλά τοξικό το κλίμα στη Chelsea. Ειδικά φέτος. Που πέρσι, αλλά ειδικά φέτος δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Από τον ιδιοκτήτη, τους προέδρους, τους προπονητές. Είναι μια κατάσταση χαοτική. Δεν είναι εύκολο για ένα παίχτη να αναδειχθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Μα κάμνη είμαστε στη United. Δεν ξέρω. Ο Μπούμου έχει πολλά αυτά την εμπορία.
1: Ναι, σου ξέρω να κάνει έτσι καλές εμφανίσεις γεμάτες. Ναι.
2: Ενώ ανέβασε τον Κούνια ο Κάρι και έχασε τον Μπούμου. Ενώ ο Κούνια δυσκολεύτηκε του μόνο μωρί.
1: Ούτε καν top 5. Υπήρξαν Ριπερί, Ρόπεν, Λεβαντόσκι, Ροναλτίνιο, Ετό, Ζουλί, Ρονάλτο, Τέβες, Ρούνι. Εντάξει, η κουβέντα ίσως μπορεί να γίνει αν μείνουμε στα γκολ. Αλλά τώρα εντάξει, να συγκρίνουμε τα γκολ που βάλει ο Κριστιάνο, ο Τέβες, ο Ρούνι στην Αγγλία. Με ένα σαφώς πιο λιγότερο ανταγωνισμό.

0: φυσικό πρωτάθλημα για την Bayer, λιγότερο ανταγωνιστικό.
1: Κάναν και η Μόσου στην Ισπανία.
0: Όχι, εντάξει, είναι πιο ανταγωνιστικό το Ισπανικό.
1: Δεν
0: είναι
1: όπως το Αγγλικό, ούτε έτσι.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Αρέσει μου που η κομπανία αποδέχτηκε το δουλειό για το πρωτάθλημα. Κάμε σχολείο αρκετά, και
0: δεν μου τα πει αυτό.
1: Ξέρετε την Premier League, είναι αλήθεια.
0: Ένα περιπέζομαστε.
1: Ωραίο, είναι ωραία. Αυκαλύτουν το πράγμα ο κομπάνι. Το ότι calm, collected, honest, ειλικρινή.
0: Ωραίο τύπο. Σχόλιο, το διαβάσαμε. Βγήκα 3 λεπτά από το αυτοκίνητο και ελπίζω να μην το έβαλε ακόμη ή να μην το διάβασε ακόμη. Θέλει να το βάλει. Ποιο, 5-15, τι έστειλε.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μάλλον.
1: Μέχρι να το βρει, να το βρει.
0: Δεν έστειλε κάτι, δεν έφυγα κάτι. Ναι, πες.
1: Σήμερα ή αύριο θα ξέρουν στην Ομονία για την κερκίδα τη Νότια, για το παιχνίδι. Αν θα έχουν όλοι, να θα έχουν μέρος αυτής. Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή, να γίνουν μαζί οι φιέστα και οι απονομοί. Θα κάνουν δύο.
0: Πότε προέκυψαν τούτο?
1: Έτσι κατάλαβα, τώρα είμαι σίγουρος.
0: Σημερινή πληροφορία.
1: Ναι, σημερινή πληροφορία. Ναι.
0: Το πρόβλημα τους μέχρι. Το πρόβλημα τους ήταν ότι για να στηθεί τεχνικά με και η σκηνή, αλλά και το τεχνικό το κομμάτι, για να έτοιμοι να κάνουν συναυλία βασικά. Μιλάμε για συναυλία. Θέλεις 24 ώρες, ας πούμε, να το προετοιμάσεις. Ναι. Το γήπεδο έξω, μέσα κτλ.
1: Okay.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και αν υπάρχει τρόπο να γίνει αυτό που λες, νομίζω είναι το καλύτερο.
1: Το Αποέλ είχε το κάνει π.χ. που ήταν ο Μαραντίνη στι φιέστα του Αποέλ, ήταν μετά το μάτσο. Δεν ήταν άλλο. Έτσι έχω την εντύπωση ότι έγινε.
0: Ναι, ήταν μετά το παιχνίδι του Απόλλωνα.
1: Έτσι με πιέζε. Αλλά.
0: Εντάξει, εξαρτάται και τι θέλει να στήσει.
1: Η Φουρέιρα, α πούμε. Του κρομπίε μέσα.
0: Μα ήταν μέρα παιχνιδιού, Φουρέιρα.
1: Ποια μου ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μετά την ΑΕΚ νομίζω. Που ήταν ένα.
0: Ναι, σωστά. Τέλος πάντων.
1: Με ένα φιλί σου γιώνω εγώ σαν καραμέλα και πάμε σε αθλητικό δελτίο.
0: Σε λίγο. Τι ώρα είναι. Α, είναι εδώ. Κοπέλια, έχουμε το OK για την Νότια από το Cyprus Police. Δείτε Goal News. Κοιτάξτε, το θέμα ήταν αν θα έπαιρνε η Ομόνια μέρος της Νότιας, θα ήταν λιγότερο αριθμό εισιτήριων από ό,τι ήταν με τον Άρη.
1: Okay.
0: Αυτή ήταν η συζήτηση έξω που κατάληξαν τελικά. Ξέρω αν τη 2.500 εισιτήρια. Α, ψάξουμε όμως. Αν βγει η απόφαση, θα το μάθουμε και θα επιστρέψουμε να σου το πούμε σε μερικά λεπτά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τρεις αγώνες διεξάγονται στις 7 απόψε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος για τον πρώτο όμιλο. Στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Στην Αρένα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Απόλλωνα σε μια μάχη με φόντο την δεύτερη θέση και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από την CableNet, το Πάφος Ομόνοια και από την CIDA Vision τα άλλα δύο παιχνίδια. Με βασικές απουσίες η Ομόνοια θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Ευάντρο, Σεμέδο και Κουλυμπαλή, οι τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Παναγιώτου, όπως εκεί ο ΜΑΕ για λόγους ξεκούρασης. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, η Ράκοφ ενδιαφέρεται για τον Νικόλα Παναγιώτου. Απόψε ή το αργότερο αύριο το πρωί θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την Νότια Εξέδρα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ και πόσα επιπλέον εισιτήρια θα έχουν στη διάθεσή τους οι φίλοι του Τριφυλιού. Πρώτη νίκη στα play-off και πρώτη κόντρα στην Ομόνοια ψάχνει απόψε η Πάφος. Σοβαρός φαίνεται να είναι ο τραυματισμός του Μπρούνο, ο οποίος είναι εκτός, όπως και ο τιμωρημένος Λούκασεν, διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Την νίκη για να σφραγίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο θα επιδιώξει σήμερα η ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Με αλλαγές θα παραταχθεί ο Απόλλωνας στο ΑΕΚ Αρένα. Θα απουσιάζουν οι Βούρος, Σμέρχαλ, Διουντούς, Πόλγιαριτς, Βάισμπεκ και Μάρκες. Δεδομένη η συμφωνία με Κούν και Βάισμπεκ, υπογραφή αναμένεται να βάλει και ο Κβίντα. Το ΑΠΟΕΛ θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη και να διατηρήσουν τις ελπίδες για την τέταρτη θέση. Υπολογίζεται ο Ρώσος αμφίβολος ο Κατιρτζής. Δεν υπολογίζονται οι Μάιερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Οι στόχοι της ομάδας για την νέα χρονιά θα καθοριστούν από τους διοικούντες, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Γιανγκό τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, εκτός και ο Λέλε λόγω ενοχλήσεων στην μέση. Στην ΑΕΛ, διοίκηση Νταμάχου και Μάρτινς άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, δεδομένες οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα, εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και αναγνωρίζει αυτά που προσφέρουμε. Είναι ένα κίνητρο για μένα να προχωρήσω και να φτάσω πιο ψηλά στην καριέρα μου, ανέφερε στον Sport FM ο πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Μάριος Γεωργίου για την ανάδειξή του ως άνδρας της χρονιάς αλλά και ως αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards. Δεν παραδέχθηκε καμία κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου ο τέος πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο 15-25.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League σε επαναληπτικό αγώνα για τα ημιτελικά. Η Μπάγερ φιλοξενεί στις 10 την Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα έχει νικήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, τηλεοπτικά από CIDA Vision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός και για να τα καταφέρει θα πρέπει να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια, την οποία υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, Μανταρίνια Όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκα κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
12: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Να φέρει Σακύρα και Σπασταυρού.
3: Τη Σακύρα. Τέλειωσε με Βραζιλία. Εντάξει, στον κοινό χώρο κάθε χρόνο γίνονται συναυλίες. Πάμε ένα, δύο, τρία εκατομμύρια. Ναι.
2: Θες να βάλεις έτσι event, να έχεις και ώρα
3: να μιλάς. Όχι ρε φίλε. Πού να θεωρείς ένα χιλιόμετρο μακριά ή μάλλον να ακούεις, δεν το βλέπεις. Έχει για να το θώνεις σε διάφορα σημεία και ακούεις και βλέπεις που τηλεόραση. Έντσι, πόσο κοντά να πάει στη σκηνή. Και κάποια στιγμή βρίζα είναι χορό 2 εκατομμύρια τον πικέ. Εσύ το στιγμή ο τύπο.
2: Κάμε έτσι πάνε της κορβός. Να μου κάνει γινός εκτός που να καταστρέφει ο τένις.
3: Έχει την ομάδα του. Την γεμποσφαιρική. Κάνει τα podcast του.
2: Το τέταρτο που it's coming home ποιον είναι.
3: Τέταρτο.
2: Λουί το τέταρτο it's coming home. Για τον Ολυμπιακό μπράδει στον μπασκέτ.
3: Είναι ξέρω, αλλά έλα λέω μου.
2: Για τον Ολυμπιακό μου λέει στον μπασκέτ. Ίσως το τέταρτο. 274, explain yourself. Πέρα μας και το δεύτερο.
3: Να πούμε για το με αφορμή το μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος νωρίτερα και μας παρέμψε και σε συγκεκριμένη σου σελίδα και συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Τώρα που μιλάμε, ως πριν μερικά λεπτά να είμαστε πιο σωστοί, δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση ή τουλάχιστον η Ομόνοια δεν ενημερώθηκε ότι έχει το πράσινο φως από την ΚΟΠ, την αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλο για να προχωρήσει με την προπόληση εισιτηρίων και για το Νότιο Πέταλο. Είναι κάτι που η Ομόνοια περιμένει να συμβεί μέχρι απόψε, το αργότερο αύριο. Οπότε ό,τι κυκλοφορεί μπορεί να είναι πληροφορίες των συναδέρφων. Δεν λέω ότι δεν ισχύει, μπορεί να είναι πληροφορίες τους. Απλά η επίσημη Ομόνοια ακόμη δεν γνωρίζει και δεν μας έχει ενημερώσει. Μέχρι απόψε, το αργότερο μέχρι αύριο, θα ξέρει η Ομόνοια και θα ενημερώσει και τον κόσμο της αν θα πάρει και πόσα θα πάρει. Θα πάρει αμέρος, θα πάρει λιγότερα από όσα πήρε με τον Άρη, θα πάρει όλη την κερκίδα. Είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ενημέρωση.
2: Αν ήμουν η ΑΕΚ θα την έδινα την κερκίδα. Να κάνουν την κερκίδα τους.
3: Εντάξει.
2: Γιατί όχι. Μπορεί του χρόνου αν η ΑΕΚ τσινίγουν να θέλει μια κερκίδα.
3: Τι.
2: Λέω. Α. Του χρόνου.
3: Κέις είναι πλεξόνομα επίθετων και πόλην, διεκδικείται

0: εμπειρία που θα ζήσει, όντω, σε διαφέρει κάτι άλλο. Σε διαφέρει κάτι άλλο.
1: Δύσκολο θα πάρω να μείνει στο Ηρακλείο Βάρτα.
0: Εντάξει. Το γνωστό καλοκαιρινό σειρά που θα πάει ο Άρτα.
1: Εβλέπα για ένα TikTok ήταν έτσι σαν το μπορεί να tweet, θυμούμαι, που μίλησε ένα από του influencers, ο Κοψιάλη, ξέρω.
0: Ναι.
1: Μίλησε για τη σχέση του με γυναίκα του, ξέρω εγώ, δεν το είδα το podcast, απλά το απόσπασμα έχει ενδιαφέρον. Η κάμερα αναφορά ότι είναι πολλά ωραία γυναίκα, ας πούμε, η σύζυγος του και πολλές φορές λόγω της εμφάνισης της πιάνει πάρα πολλά μηνύματα από επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές και μπασκετπολίστες.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, εντάξει, αν εξαιρέσουμε αυτό που πάντα στέλνει σε όλες, στέλνει τον αφάνα, λέει.
0: Δεν είναι αντρέπεται τίποτα. Δεν έχει φράγμα. Ναι, αλλά στο Τσίρον και στο Παφιακό έχει τον Στίβο για να στήσει σκηνή να είναι έτοιμη. Στο Άσιπι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σωστό. Σωστό. Η επισήμανση του 842.
1: Ο Καρέρα τι είπατε με τον Ρούτιγκερ.
0: Ο Καρέρα με τον Ρούτιγκερ.
1: Θερμό επεισόδιο σημειωθήκε στα βοηθήρια τη Ρεάλ όπου ο Αντώνιο Ρούτιγκερ φέρει ένα χαστούκι σε τον Αλβάρο Καρέρα.
0: Ο Καρέρα τι.
1: Μετά από καυγά που είχαν οι δυο του. Παρότι το χτύμα περιγράφεται ω δυνατό. Δεν υπήρξε πρόθεση για σωματική επίθεση.
0: Τι.
1: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το περιστατικό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες και ανάμεσα στα μάτς με Αλαβές και Μπέτις για τη Λα Λίγκ.
0: Στο 29.50 επίσης πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του απόψινου επαναληπτικού ημιτελικού του Champions League Bayer Paris. Το δικό μας θέας τον ήρθε πριν 19 χρόνια και was actually at home. Με αυτήν τη φωνή.
1: Ήταν όντως το ακαχίκι.
0: Εντάξει, αλλά είμαστε μπουτζίνος. Αφήστε τον κόσμο, ο καθένας ζήσει το όνειρο του.
1: Είδες την κοινή γιαγιά που λέει, αν μάθα εγώ μόνο την βιντεοθυκιά.
0: Όχι.
1: Όταν πήραμε εμείς το τέταρτο, λέει, ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο. Και μια για ξέρω.
0: Στέλνετε, παιδιά, αγόρια και κορίτσια μου, και το case είναι πλέον, σας παρακαλώ. Επειδή αυτή είναι η λέξη κλειδί που θα ψάξει όταν έρθει η ώρα αυτός για να βρει τα μηνύματα, case είναι πλέον, πρέπει να υπάρχει. Ας πούμε η φίλη 929 δεν θα μπει στην κλήρωση δυστυχώς.
1: Πιστεύεις?
0: Ήταν σαν σήμερα το δεύτερο.
1: Ναι,
0: μας λέει φίλος. Ναι, ναι, το μήνυμα διάβασα.
1: Αν
0: ο Μπιγκ Τζίο. Έμασα από μια αρχή. Δεν πειράζει.
1: Μια που έμασα, στέλνε μας το WhatsApp, πέτα Λεβέντη, πέτα Λάνι και πουδούτα.
0: Με τέτοιες άμυνες απόψε προβλέπω πάλι πολλά γκολ 4-3 εμπάγια.
1: Του δεν θα σου έλεγα, δεν μπορώ νομίζεις ότι εσύ η ομάδα μπορεί να κυνηγήσει ένα αριξιό ρυθμό μου, δεν
0: ξέρω να το κάνω. Όχι, δεν μπορούν να παίξουν κάτι διαφορετικό, δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάτι διαφορετικό.
1: Εσύ θα λέω καλύτερη πάρη, επειδή μας είπες την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να παίξουν όλοι μαζί, που έναν το δεύτερο τους μάτσου μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο σύντουτο για την πάρη.
0: Είναι αλλά και άλλοι ρε φερινούλοι διαθέσιμοι. Εντάξει, δεν παίζει ο Κνάπρι, αλλά...
1: Εντάξει, και αμέσως τα φτερά έχουν τόσο θέμα.
0: Αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό σε τρόμο παιχνίδι, ούτε η Παρή ούτε η Μπάγερ. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ ενδεικτικό. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο, ρε φίλε, που προηγείται με. Πόσα προηγήθηκε κάποια στιγμή,
1: 5-2.
0: 5-2. Προηγήθηκε 5-2. Τι κάνει στο 5-2. Συνεχίζει να παίζει τόσο ανοιχτά, τόσο ψηλά. Τέλειωνε μια πρόκριση κανονικά.
1: Του τον έλεγε κάτι για τον Ενρικέ, ενώ ένα αρνητικό τίγμα.
0: Ναι, φίλε, μπορεί να είναι αρνητικό. Έχει πέσει ο προπονητής που να πεθάνουμε τη φιλοσοφία του. Εγώ το σέβομαι το. Του τον έλεγε. Του τον κάνω.
1: Τι που μιλούσε για 30 το Κουαρασκέλια του Εντεμπελέ.
0: Όχι, σαφώς δεν είναι λίγη. Ούτε επίστε μια τριάδα, σε παρεθύνει τετράδα όμως, αγία όπως τη χαρακτήρισε. Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Μαέ και σε παρέθεση ο Εβάντρο.
1: Και πόσο πιο παραγωγική και τρομακτική είναι τούτη τριάδα που είπα Μντουέ, Κουαρασκέλια, Ντεμπελέ, που τη μέση Εμπαπέ, Νεϊμάρ, την αντίστοιχη της πάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν ονόματα δεν υπάρχει και σαν απόδοση. Εντάξει, άλλα δεδομένα, αλλά κατάλαβες πως το λέω. Ότι κάποτε ήταν και οι τρεις στην την ομάδα και δεν μπορούσαν τα.
0: Τι είπαμε, δεν ήταν τέσσερα.
1: Να θέλα να το ρωτήσω.
0: Το Λογίδι. Αν ήταν ο Λογίδις βοηθός του Μπαρτζόκα, θα ήταν πιο ήρεμος ο coach B.
1: Coach B, coach Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν. Μάλλον θα παρέσει το Λογίδι.
1: Ναι.
0: 3-2-2-3-3-3. Αποφεύγει ο Βιλάριο να σχολιάσει για το τι είπε στο podcast.
1: Α, ναι, ήταν να σου πω ένα διάλειμμα.
0: Τι ήταν να πεις?
1: Ότι έκανα μηνύματα, τι εννοούσατε και τι έκανατε στο podcast μου. Απλά και εξηγώ τους

0: όσους μου στέλνουν και λέω το και τώρα για τους που να δουν το podcast ότι ό,τι έκαμε σε γίνεται καταρχάς δεν υπάρχει τίποτα scripted στο podcast ενώ δεν βρεθούμαστε που πριν να μιλήσουμε. Κάποιοι νομίζαν ότι παίζαμε ότι έκαμε
1: σκετσάκια.
0: Προσπαθούσα εγώ επειδή ξέρω ότι μέσα στα πράγματα και ο μας δηλαδή για σας, έκαμε το για σας. Έριξα τα μουτσούνα μου και προσπάθησα να αλλιεύσω πληροφορίες και πιστεύω ότι κατάφερα τα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αν μπορείτε να διαβάσετε εσείς πίσω από τις λέξεις και τις αντιδράσεις, good for you. Επίσης ζητήσα μου και το Instagram σου για να πάει σε ένα podcast.
1: Αν μην έχω εγώ, είστε κανένα πόδι.
0: Είπα τους να τους στείλω στο Messenger.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ στο τηλέφωνο σου.
1: Μου έστειλα.
0: Α, ναι. Θα πάεις.
1: Όχι, ευγενικά. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί το...
0: Πρόταση. Το John Book,
1: ναι, ρε φίλε, με κάτι που, που θα νιώθω άνετα να πάω τώρα ζητώ για συγκεκριμένο θέμα. Οκ. Okay.
0: Καταλάβατε.
1: Και για άλλους λόγους, πιο προσωπικούς.
0: Ήθελα να απορρίψω αυτιά.
1: Όχι, εννοείται να απορρίψει εκμένος μου, ρε φίλε. Και το είπα, εντάξει, μπορεί να με πίστεψε το παιδί μου που επικοινωνήσα μαζί μου του. Ότι με πραγματικά βαριά καρδιά, αν είπα όχι. Έχω τούτο. Όσο ήμουν πιο μικρός, νομίζω καλό. Ότι εσύ είναι πλεονέκτημα, αλλά μετά μεγαλώντας κατάλαβα μεγάλο μειονέκτημα, μεγάλο πλήν. Το να λες πάντα ναι. Νομίζω ήταν καλό. Αλλά μεγαλώνοντας σε κατάλαβα το πάντα ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι. Μιλώ πολλά πιο γενικά. Αλλά τσίντες μια φορά στις πόσες που να πω ή κάποιου. Στεναχωρκούμε. Στεναχωρκούμε. Αλλά εντάξει, το εξής ελπίζω να καταλάβει ο φίλος. Αλλά τίποτα να το βράλω να πάει στη θέση μου. Ήδη το βρήκα. Πλάι το ξέρει ποιο. Ακόμα να τον ενημερώσω. Να τον ενημερώσω, ναι, ναι.
0: Είπα και εγώ όχι σε αντιστοιχή πρόταση.
1: Ναι.
0: Μερικά χρόνια για φαντασμένου ως ίδιους λόγους.
1: Και ακόμη κάποιους άλλους επιπλέον.
0: Εσύ.
1: Ναι, εγώ. Ο κύριος Γιώργος είναι φτιαγμένος για διευθυντή σου Sport FM. Μην τον μολύνετε με το σκακιστή.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει,
1: νομίζω, ήταν να το καταλαβαίναμε να μας άκουε. Κάθε καλοκαίρι βγάζουμε Μπαφέ, Μπαρτζόκα, Παπα-Νικολάου και τα άλλα παιδιά.
0: Σάββα να σου πω κάτι. Πέντε αξίδω.
1: Τι έγινε.
0: Αν και είσαι φινή, κάμω σε φινή, τζάλα μου, μου βάλεις το Edge of Desire.
1: Αυτό σαν...
0: Δεν μπορώ, Σάββα μου, σήμερα, ημέρα ψυχολογίας, να βάλω το Edge of Desire και μες στο στούδιο να είμαι μόνο εγώ και ο Φκολάρης.
1: Ναι, να ζουν και αφότα, να κάνουμε.
0: Έχουμε καιρός
1: φωτισμό.
0: Έχουμε
1: αύριο όμως, αύριο όμως,
0: αύριο σου υποσχόμαστε.
1: Είναι δική σου ευθύνη να μας υπενθυμίσεις. Σαββί μου, να παίξουμε το...
0: Επίσης άρεσε ο μοτρός που γράψε το Sport FMO.
1: Για να δείξει ότι εφάνε, φίλε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Θεωρείς όλοι το μήνυμα που στέλνει τώρα ο Big Joe θα έχει συνέχεια ή τελειώνει εδώ ότι ο Μπαφές έχει το σεβασμό μου? Τελειώνει εδώ το μήνυμα νομίζεις?
2: Ναι.
1: Α, τελειώνει εδώ, οκ. Respect.
2: Κάποιες σχέσεις με τον πρόεδρο ο Μπαφές. Συμμαχητές, κάτι έχουν κάτι.
1: Και τον πρόεδρο, ρε.
2: Του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Οκ.
2: Σαλόν πρόεδρο. Σαλόν πρόεδρο.
1: Εγώ έτσι που το είπες.
2: Το κύριο Νίκο. Πρόεδρε. Πρόεδρο.
1: 6-3 μου, εντάξει, είναι θέματα. Είναι θέμα να πω τώρα να παίξω το. Είναι. Με καλέσαν κάπου, είπα όχι, τέλειωσε. Δεν λάθο να σου πω ότι είσαι στον αέρα, αλλά οκ. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάποιο κοσπίδι, κάτι φοβερό που πίσω.
2: Δεν έχουν και πολλέ ώρε να. Βρέτα που
1: είναι. Ναι. Αλήθεια είναι ότι εδώ βρεθόμαστε να λέμε τα νέα μα, τα προσωπικά μα.
2: Αφού βρούμε.
1: Το πνεύμα που ήταν να μείνει στον Μπαφές για το σεβασμό μου. Είχαμε και δεύτερο tweet, δεύτερο μήνυμα. Ότι το τα τόσα ex accounts να κάνει coordinate κάθε μέρα. Μουα. Εφραίμ, άντε, άσε παρακαλώ. Σοαρεύτου. Ναι, προσωπικό ρε φίλε. Πέτα, μου βάλει πίεση σαν καμνού εκπομπή.
2: Να μου ζεις.
1: Παίρνεις σημασία. Βάλε μου πίεση. Σε παρακαλώ.
2: Ήθελα να μάθω τώρα.
1: Εντάξει.
2: Ξέρω, αλλά σαν λάθος.
1: Ξέρω, αλλά σαν λάθος.
2: Το αγαπημένο μου τουρνουά. Θα ήθελα να είμαι αυτήν την εβδομάδα στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, ναι.
2: Προσπάθησα να πάω φέτος.
1: Τι έγινε?
2: Είχε πολλά πράγματα pending. Έχει Final Four. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω μια δουλειά μου να μου επιτρέπει να κάνω το πράγμα.
1: Τι άλλο, πού, πώς, ποιος.
2: Αν είναι παντού ρε.
1: Η πρόκληση απόψε θα κριθεί στο ποσοστό 0 με 50% από όσα θα πάνε μέσα θα το κόψει ο Νόιερ. Η μισή υπόθεση απόψε εννοεί είναι η κατάσταση του Νόιερ.
2: Okay.
1: Πρώτο παιχνίδι αλήθεια είναι 5 σούτ μέσα, γράψαν 25. Οπότε θα φάει πάλι 3 στα 3, 4 στα 4, πόσα να βάλει, μας λέει ο Νίκος, η Μπάγερ. 3-9 μου, επειδή ήρθαν και χθες πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα σας παραπέμπω, χωρίς να έχω την άδεια του, στείλτε του Βαντιγιώτη μήνυμα απευθείας, απευθείστε κοντά του.
2: Θα είσαι όταν θα πας στον τελικό του Champions League, μιας και σιγά ολοκληρώνεται το puzzle.
1: Ναι, ναι.
2: Θα είσαι μόνος ή θα συνοδεύεσαι?
1: Θα συνοδεύομαι
2: με τον κύριο Μαρίο.
1: Εγώ θα πάω ρε παιδιά, δεν ξέρω, ο καθένας.
2: Κοίτα, σαν φυσιογνωμιστής που είμαι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι να είσαι με τον κύριο Μάρι.
1: Okay.
2: Επειδή είχαμε τον ημιτελικό, όχι τίποτα.
1: Σωστά. Καλό συνειρμό. Άρα ναι, θα είμαι με τον Μάρι Βαδιγιώτη.
2: Και ο Πλάσο να κάνει του ημιτελικού.
1: Νο Καρλίτο, νο πάρτι στη Ρώμη. Λούι.
2: Έντζι τα γιον Καρλίτο. Μα έρι Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ που το γράψαν. Ιερέ. Είναι Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να τον έχει το ψηλά που είναι ιερό.
2: 2-54, δεν ξέρω αν. Αν ευκάλεις, μπορεί και που τον ελκαμπίθετος να σβρώμαι.
1: Σκέφτου. Ποιος γερεμέγευ.
2: Είχε κανένα πάθει εγώ σε τέρφο παιχταρά.
1: Το μήνυμα του Χριστόφορου, πραγματικά, ώρες. Το λέω, ναι, με χιούμαρ το λέω το. Ναι.
2: Εμβράζει χείες στον Βαδιγιώτη.
1: Με κάποιον άλλον, ναι. Κάποιον του κοπέζει το μήνυμα του Μάριου. Χριστόφωνο, θέλω να διαβάσω. Να, επειδή είναι αφορά μας τους δύο.
2: Λουί Αλάνη μου, πρέπει να βρούμε άκρες με τον πρόεδρο να μας βάλει κάπου στην ομάδα. Πρέπει να μετακομίσουμε Αθήνα. Αλάνη μου, βόρεια προάστια, με ή χωρίς παιδιά.
1: Αμάνα μου, θυσιάζει και τα μωρά του, ρε. Έλεος.
2: Είδες τον κύριο. Ταξίδια κάθε εβδομάδα μαζί με την ομάδα θα είναι όνειρο. Νιώθω τον Αδωλαλή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως κάνουμε τον Σάιμον. Είπα σου το κανένα οπαδόν των New York Jets έξω από ένα γήπεδο. Πέρσι.
1: Ο Τσολάκη, ας πούμε,
2: ο Τσολάκη τη Αμερική.
1: Ναι.
2: Τι θα θυσιάζει, λαλή του. Για τον τίτλο.
1: Μετά μωρά,
2: για να πιάνε το δεύτερο μόγιο. Τον πρώτο να αγαπώ τον πάρα πολύ, λαλή. Το δεύτερο να. για το πρωτάθλημα, δηλαδή. Αλλά ένα στίευκε. Το ύφο δεν ήταν να γελάσουμε. Ήταν poker face.
1: Σκέφτομαι. Πώ επέρασε ο άνθρωπο.
2: Το δεύτερο, το γιο, τον πρώτο λαλί του αγαπώ τον πολλά. Το δεύτερο λαλί του καστέρ.
1: Τι έχει το τραγούδι, είναι ανεβαστικό. Εκτός να έχω άλλον τραγούδι στο μυαλό μου, εγώ Σάβα μου. Νόμιζα στο μυαλό μου έχω έναν άλλον τραγούδι, μπορεί να κάνω λάθος. Που είναι πιο έτσι. Που όταν βουρεύκαμε στα 90s, τα slow που λαούσαμε. Στα party. Να το ακούσουμε, αν είναι ανεβαστικό και αν είναι ταιριάζει σε μέρα ψυχολογίας.
2: Ναι, μέρα ψυχολογίας.
1: Ο Big Joe των τρίων του γιο θα δίνει. Το έχει δίκιο από ποια άποψη.
2: Όχι, με τίποτα, Χριστόφερε.
1: Καμία σχέση.
2: Με αγάπη το λέω, εκτός το και χρόνου για το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, τώρα κριτική ο καθένας ό,τι κάνει. Εγώ μπορεί να κάνω κριτική, ξέρω εγώ του. Τι να πω. Του Φλικ. Δεν του σημαίνει ότι είναι με Μπαρσελόνα να κάνω κριτική του Φλικ. Καινούργιο τραγούδι, 26 top λαλό. Α, οκ, εγώ μιλάω για το μαγιόν τραγούδι. Οκ.
2: Ενώ παράσυρε με ο Βιουλάρη, ρε, πέντε. Μήπω δεν έχει δεύτερο γιούλα, ή.
1: Ποιο.
2: Ο Τζο Αμερικάνο.
1: Α, ο Αμερικάνο.
2: Όχι,
1: εντάξει, ο Big Joe του δίδυμου θέλει του στον τρίο διάτο να μείνει με τη γυναίκα εν Κύπρο. Έχει ξέρει να χωρίσει, να το γιουλιά μωρό.
2: Ναι, για να μου κοιτάξει το μωρό τώρα.
1: Το λέω last break.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
0: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθα από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Η Tottenham νικά τη Leicester με 2-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και γίνεται η πρώτη στην χώρα που κάνει τον Dad Λούι Νικολάου. Όχι, για να μην λέτε λόγια παραπάνω οι υπόλοιποι. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου 1961.
2: Τον Dad.
3: Είναι μου τον Dad.
2: Dab. Double. Εντάξει, double. Το είπε λίγο με αγγλική προφορά. Καλά, περιμένουν τόσους μήνες να σου αφιερώσει κάτι που του κάνεις παράπονο. Να το πούμε.
3: Την ημέρα το γενεθλίων του Δημήτρη Διαμαντή και της κάρτης του τεταρτού.
2: Του τον έβρε να σου αφιερώσει ότι πιάνει τότε ένα double.
3: Την ημέρα της γενεθλίων του Δημήτρη Διαμαντή.
2: Ντροπή. Δεν το δεχόμαστε. Δεν το πιάνουμε ως αφιερώσει για όλου Νικολάου. Δεν μετρά. Και ως ένδειξη αμαρτυρίας πάμε να ακούσουμε αυτό.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Και συγχαρητήρια και στο Σάβα για την επιλογή του τραγουδιού. Βρήκαμε και το παλιό το τραγούδι, που ήταν ο ίδιος τίτλος, το Edge of Desire. Εγώ αυτό είχα υπόψη. Δεν ήξερα ότι ονομάζεται έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι. Που είναι σε ρυθμούς τραγούδι που πριν δύο χρόνια, δεν μπορεί να μην έχει τόσο. Έψαχνα να θυμηθώ ένα τραγούδι που δεν ήταν και σε γλώσσα, δεν ξέρω. Σε γλώσσα, αν όχι αγγλική. Έψαχνα το τραγούδι, τον τίτλο, κάτι, μια στοιχείο για να το βρούμε. Και έτσι λέω με τη μελωδία που το είπα, μας το έστειλε ένας ακροατής. Και το θυμήθηκα εκείνο το τραγούδι. Και λέω, δεν το ξανακούμε, αφού ταιριάζει.

0: Επιστροφή για το τελευταίο τέταρτο ψυχολογίας στον Sport FM 95 και την εκπομπή Pressing. Η μέρα που ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός εδώ να κάνω και μια παράκληση.
1: Ναι, σε ποιον?
0: Στους φίλους του Παναθηναϊκού που μας ακούσει σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Και όχι μόνο. Ναι. Νέα Νιόρκη ακούμε τώρα.
0: Και Νέα Νιόρκη. Και θα παρευρεθούν εκεί, θα πηγαίνουν. Αλλά γιατί όχι, είναι πάνω και από άλλες χώρες. Ναι. Και θα παρευρεθούν απόψε στο ΑΚΑ. Απόψε οι Ισπανοί, η Ανδρέα, θα προκαλέσουν.
1: Ναι.
0: Απόψε οι Ισπανοί θα προκαλέσουν. Έχουν έρθει με την ιδιωτική τους ασφάλεια. Έχουν κάνει μια σειρά προκλήσεων προς τον Παναθηναϊκό γιατί δεν τους πάει η σειρά. Αναφορές σε προέδρους, που προπονητές, σε αστυνομίες στα γήπεδα κτλ. Ο Εγκουέ είναι από τον Λαλούν, ο 15ος παίκτης του, σε κατευθύνθηκε επιθετικά προς τον Ναν και γλίστρισε για 100 ευρώ τον Ναν να μπλέξουν σε καυγά και να έχει τιμωρίες. Είναι οι άνθρωποι, ο λαός αυτοί που στον αθλητισμό ξέρουν να τεντώνουν τους κανονισμούς όσον κανένας άλλος λαός. Και έχει αποδειχτεί περίτρανα σε πάρα πολλά σπορτ τα οποία δεν έχω το χρόνο ούτε τη διάθεση να αναλύσω. Να μιλήσουμε και βουτιάν τον Γκάμπριελ χτες, που τον Ισπανόν προπονητή του. Για να πω ένα παράδειγμα έτσι σύντομο. Οπότε προσέχουμε, θέλω κάποιος να πιάει. Ας πες σήμερα αν είχα αυτόν τον ρόλο που θα ήθελα να έχω στον Παναθηναϊκό, του καλύτερου φίλου των παιχτών.
1: Κοπέλα, ναι, σε έχεις όμως.
0: Ναι, του...
1: Το λευκαρίδικο λευκαρίδικο το μαντήλι μας και λέμε.
0: Το λευκαρίδικο που θέλεις. Για να συνεχίσω, αν ήμουν ας πούμε ο καλύτερος φίλος των παιχτών που θα ήθελα να ήμουν σαν ρόλος μες στα αποδητηρία, θα περνούσα όλη την ημέρα μου ο Kendrick Nunn και θα προσπαθούσα να του επιστήσω την προσοχή για σήμερα. Γιατί, και άκουμε καλά για τον Μουσάρο, μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει σήμερα, αλλά πάλι να προσπαθήσουν να τον πληγώσουν. Και πρέπει να προσέξει πάρα πολλά σήμερα.
1: Πάρα πολλά. Ενώ εσείς είστε άγιοι.
0: Όχι. Όχι. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Μήνυμα.
0: Μιλώ για απόψε εγώ.
1: Για απόψε, ναι.
0: Απόψε πρέπει να προσέξει ο Kendrick Nunn. Σήμερα πρέπει. Λέω, αν με ακούει κοινό που έχει θέση μου να θέλω να έχω, α το ευστήσει με προσοχή. Γιατί ο Kendrick Nunn νομίζω δεν θα μάθει.
1: Βάλε ρε Ανδρέα να νότι τζάβει τι πελάρε. Ένα μηδέ.
0: Βάλε ένα νότι.
1: Αύριο. Που έγκολα νότι σήμερα. Είναι μια ψυχολογία. Ο Νότης.
0: Τι είναι αυτό το θύρα 13, τρώγεται. Η ιδιωτική ασφάλεια λέει, έχει υπόψη τι είναι το θύρα 13.
1: Βιόλα, υπάρχει και το ελληνικό version από Harry Clean. Αν το βάλεις, χάνεις τη δουλειά σου. Α, ευτυχώς. Βγει δεύτερο κομμάτι, χάνεις τη δουλειά σου. Το τραγούδι, όσα χρόνια που το έχω από μωρό, ως πέρσι που το ήβρε κάποιο και το είδα πρώτη φορά από YouTube και είχαμε και εικόνα, νόμιζα ήταν ινδικό, Bollywood. Ναι, σε παραμένει για μένα.
0: Ναι, ναι, ζει.
1: Ναι, ναι, μαύρος Αφρικανός, Νιγηριανός νομίζω ο τραγουδιστής.
0: Ο πρόεδρος που χτες τραγουδιλό για μάχα εγώ, στέλνει ο μήνυμα. Λαλή μου, ο πρόεδρος των αλόγων.
1: Ναι, ναι, ο πρόεδρος.
0: Να τον αποκαλούμε για τα άλογα. Κάτι... κάτι είπαμε, δεν σαν το. Και στέλνει μου... Που είναι ο tipster της εκπομπής για τα άλογα.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ότι έχω και

0: tip κι άλλο, έτσι το φέρνει η κουβέντα. Στέλνει μήνυμα, λαλί μου, έχω δύο πληροφορίες, λαλί μου. Έχω θέλω να σου πω δύο πράγματα, επειδή είσαι φίλος μου και αγαπώ σε, λαλί μου. Λάτου, ναι φίλε, πέ μου. Πρώτον, λαλί μου, δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι. Στο αγάπη να σκοφτεί πολλά να περάσει. Και δεύτερον, λαλί μου, θα πιάσει ο Ολυμπιακός τον τίτλο μες στο σπίτι σας. Και λυπούμε πραγματικά που σου λέω, γιατί είσαι αρφός μου, λαλί μου. Και του, εντάξει, να σου πω και εγώ τώρα του. Κάτι, ναι, συνόλου είναι το δύο λόγο του. Μέσα σου τα πολύ λόγο, επιστρέφει μετά από 25 λεπτά που εγώ να το Δευτέρι. Λάλη μου, ρε, συνόλου είναι το δύο έχαμε. Οπότε έχουμε και το tip της ημέρας στο υπότρο.
1: Στη δεύτερη είναι το 8.
0: Συνόλου είναι
1: το 2. Ως το ανέκδοτο. Στη 77. Που στέλνει τελικά 7ο. Μου στέλνει κάποιος, τώρα δεν ξέρω που είναι πληροφόρηση. Είναι.
0: Πόντο του αγώνα, ναι.
1: Είναι ανάρτηση τώρα που δεν ξέρω. Facebook είναι. Σπανώ πληροφορία του συνάδελφου Κωνσταντίνου Σκαμπίλη. Είναι φίλος μας. Αν η ΑΕΚ εξασφαλίσει απόψε έξω στην Ευρώπη, τότε η νότια κερκίδα θα παροχωρηθεί όλη στη Ομόνια. Αν όχι, τότε θα δοθεί συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, ίσως και λιγότερο σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη. Άρα, ποιο είναι το σενάριο.
0: Να κερδίσει η ΑΕΚ.
1: Να κερδίσει η ΑΕΚ. Κλείνει, χωρίς τίποτα άλλο.
0: Έτσι είναι ο Θεοδόρος Στέλλα, δεν τα μέτρησα.
1: Εντάξει. Άρα, οι Ομονιάδες μπορούν να υποστηρίξουν τον ΑΕΚ απόψε, αν θέλουν και τον Ότιον Πέταλλον ορατικών του. Αν ισχύει η πληροφορία του συναδέρφου.
0: Βασικά, το είπετε για το Τζιόμπεν 25.
1: 25.
0: Στο έναν το Απόλλων Αμμονία.
1: 25 στον αν η απόδοση, ναι.
0: Να σας πω εγώ ότι το Μπέτο σίγουρον είναι το Παφός ΑΕΚ.
1: Το...
0: Ναι, στην 82.
1: Και
0: ο Μπάπαν και...
1: Εντάξει, και μπάει ρόβερ. Εψέ μετά το τέλος του παιχνιδιού έκατσα να ξεγουράσω λίγο τον εγκέφαλό μου, ειδικά μετά το τελευταίο 15 λεπτό. Τελικά κατάντησα να σκέφτομαι πώς θέλω να μας νικήσει η West Ham, αλλά σαν και να πάει χαμένη νίκη, γιατί έχουν πιο δύσκολο πρόγραμμα μετά. Γλιτώσαμε μπάλε, κάνουμε την υπομονή του χρόνου. Χάθηκα. 6:30 μα θέλει. Αν μα διαφορέσει.
0: Να πάω πίσω στα μειώδη, δεν το μάθαμε. Είναι τώρα 6:30. Μην αρσιά.
1: Ναι, αλλά γιατί να μας νικήσει η West Ham.
0: Πότε παίζουμε η West Ham?
1: Το Σάββατο. Κυριακή νομίζω είναι. Η επόμενη αγωνιστική.
0: Ερώτηση σημαντική. Ναι. Βάλε πίσω το application της, του Fantasy.
1: Όχι, ακόμα. Εγώ δεν το νιώθω. Δεν έχω την ψυχολογία να το επαναφέρω.
0: Να έρθεις όμως πίσω.
1: Να έρθω λογικά. Οπότε δεν έχουμε παιχνίδι Παρασκευή. Σάββατο ξέρω.
0: Άρα Σάββατο πρωί να ξυπνήσεις.
1: Ήταν σοκ, δεν το ξεπέρασα.
0: Τον κόττουν το κου.
1: Όχι, του ξεκίνησα από το για το κου, είπα σου σιωπημένος. Ο Τζιον Μπόι είναι τις καθυστερήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Αν παιχνίδι ζηστών 0-3, δεν υπήρχε λόγος. Να όχι ασύς ο Κουρουέι να βάλει ανάποδο ψαλίδι είναι ο Ζωά Πέτρο. Κανένας λόγος.
0: Έφτασε στην αντίληψη μου μέσω των social media.
1: Ναι.
0: Την περιγραφή του συνάδελφου του Ισίδωρου πριν δεν ζεις στον κόλτον τοκού.
1: Ναι, όντως.
0: Ανήσου. Ο Αντοκού 3-3. Πρέπει να φύρτει. Ήταν τα πιο ωραίο. Να σε θωρώ με περιγραφή Ισίδωρου πριν δεν ζει. Να το τρώεις. Κάμερε λουί καθηγητέρα Μπέτπιλτερ Τσουλού.
1: Να δείξεις την αξία σου. Γιουρολί ξέρεις, μας το έδειξες.
0: Τζάκης. Να περιπέξετε.
1: Εγκλειτώσετε τα πετινάρια, αλλά το χρόνο εγκλειτώνου. Α, τσότενα. Έχει τσότενα που έστηκα.
0: Νομίζεις πεις μόη που σε ρώτησα.
1: Ένα εσύ όη.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρε, τα χαλαδί το για να σύρει τα πετινάρια.
1: Α, προτιμά να πέσει, να θυσιαστεί, να πέσει για να μην το πιάει Άρσεναλ.
0: Όχι ρε.
1: Τι.
0: Προτιμά να χάσει που η West Ham να σύρει τη Tottenham.
1: Με την Άρσεναλ ο φίλος.
0: Και θέλει να σύρει τη τότε.
1: Σώζεται η τότε. Δεν πέφτει η τότε.
0: Να πέσει η West Ham. Μα οι άλλες δεν πέφτουν. Δεν γιώσαν οι άλλες.
1: Ναι, η West Ham. Η
0: West Ham τότε.
1: Τρία πόσα. Θα πάμε. Αν όχι τρεις νίκες. Εφτά βαθμούς είναι το πια η τότε.
0: Έξι και καμπρό με δύρε φίλε. Ο πιστεύω ένα μαζόκι ωραίο ποσφαιρό του χρόνου. Δεν ξέρω. Είναι να μπουν να κάνει, αλλά ότι ένα ομάδα που να θέλουμε να θεωρούμε του χρόνου, νομίζω να. Επειδή και Μαρσέικ που ήταν λίγο όταν ήταν καλά τα πράγματα στο ξεκινάνε της χρονιάς, ήταν πολλά ωραία ομάδα.
1: Όχι, δευτεί των αλόγων από την ομώνυμη ταινία του Ρόμπερτ Ρέτφορντ.
0: Έμπουσε για το.
1: Ναι, αλλά είχαμε. Ήταν όνομα, ήταν ονομασία. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι, ήταν όνομα, ναι, που είπαμε ότι θα το δώσουμε.
0: Κάτι με το άλλο.
1: Του Προέδρου.
0: Μα πού ήταν η κουβέντα. Κάτι με. Που σημαίνει άλογο, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι, ναι, πρόσφατα είχαμε συζητήσει.
0: Κάποια μπελάρα
1: χαιρετώ Γιώργο, Γιώργο μου τον έχω υπόψη μου το... δεν είναι του Αμβούργου. Ήταν, μπορεί να κάνω λάθος, διόρθως με. Είναι της Τότεναμ που ήταν δανεικός. Ήρθε ως Wonder Kid στην Τότεναμ. Ο Λούκα Βουκσόβιτς, τέλος πάντων. Κροάτης 18 χρόνων, 19, κεντρικός αμυντικός που ήρθε ως Wonder Kid στην Τότεναμ. Λόγω των πολλών επιλογών πήγε στο Αμβούργο. Είναι φοβερή χρονιά. Ανέβηκε το Αμβούργο, ένιξε όποιο τον πιάει. Αν μείνει τότε να μου οκ. Αλλά όποιο τον πιάει, φίλε, είναι. Δεν ξέρω ποιον να σου τον. Πέρα από την τεχνική του κτλ. Το τσαμπουκά του είναι τύπου Βίτιτ. Τύπου Τζίνι φάση. Okay. Που, που θεωρεί τον και στα μαχαία φάση. Ναι. Α πούμε, Σταμ. Τζίνι φάση, αλλά το ξέρει πολύ μπάλα ο μικρό. Βάλε και φέτο έναν. Γκόλαρα Ζλάταν, τα κουνάκι, έναν άποδο. Τζίνι φάση. Λέω μου πρόληψη για παθένα. Εγώ να έκαμε. Πριν 10 μέρες, ρε παιδιά. Πριν 10 μέρες.
0: Μόλις πιάνω
1: ναι, είχαμε την κουβέντα που ήταν και διαγωνισμό. Προβλέψε τη σειρά.
0: Ναι, και έχει κάποιε που έχουν το 3-0.
1: Ναι, κάποιοι. Ο πανικό, έχασε το μεταξύ. Υπήρχε 3-1, και ήταν το δύσκολο με εμά. Το ένα του παθέναγκου.
0: Είμαι ο πανικό, καταλάβει ότι είναι άλλοι που.
1: Βγαίνει τώρα δημοσίευμα για άλλα χλή και μαέ. Δημοσίευματα πολλά, προτάσει σε άρθρα δεδομένα.
0: Είναι τσάντα με έρθει τώρα, φίλε.
1: 100%. Το θέμα νομίζω είναι καθαρά πάνω στο μαέ. Δεν είναι ούτε θέμα ομόνοια ούτε τίποτα. Ο μαέ. Ο μαέ, αν ψήνεται να μείνει, να παίξει ο Champions League κτλ.
0: Είναι μια μεγαλογραφία, όχι μικρογραφία. Θα έλεγα τη περίπτωση του Ζάιρ. Γιατί ο Ζάιρο ήταν και πολλά χρόνια στην Πάφο, έπιανε και το...
1: Και μεγαλύτερη ηλικία φυσικά ο Ζάιρο. Ναι. Του πάει και το τελευταίο σου καλό συμβόλαιο.
0: Αυτό λέω μικρογραφία ο ναι. Ζάιρο. Γιατί ήταν λίγο πιο εύκολο για ο Ζάιρο να το αποφασίσει. Αν και άφησε πίσω του το Δελεάρ του...
1: Ναι, φυσικά, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια και όχι απλά δεν μπαίναμε σε φάση ομιλών, ούτε καν πλησιάζαμε εδώ και πολλά χρόνια σε φάση ομιλών. Νομίζω ότι στο μυαλό του Ζάιρο μια πολλά καλή πιθανότητα.
0: Όχι, ναι, μα γι' αυτό επειδή λέει ο 185, επειδή πάντα ο προέδρο, βάλει μα τι ηλικίε. Απλά λέω ότι.
1: Ο προέδρο.
0: Ναι, ναι, ο 185.
1: Α, ο συγκεκριμένο. Είσαι ο προέδρο, ναι.
0: Αντιπρόεδρο Κασαπιού, ρε
1: βούτα. Είσαι ο προέδρο, ναι.
0: Συμφωνώ μαζί. Είναι άλλο ρε φίλε για να μειώσω τον Μάιο, μα είναι πολλά πιο καλή περίπτωση. Γι' αυτό λέω μικρογραφία. Αλλά είναι κάτι. Παρόμοιο μπουτσίνα που είδαμε, α πούμε.
1: Μπουσκόβιτς, ναι, ευχαριστώ.
0: Στον παίχτη τι θέλει. Αν έρθουν πάρα πολλά λεφτά, είναι να πει ομονία. Απλά η κουβέντα είναι ότι ήταν τα πράγματα, δεν μπορείς να τα αγοράσεις. Δηλαδή, αποδείχτηκε εμπερίτερα να γίνει μπαφ. 34, 35, 36, όσον και να είναι ο Ζάιρο, δεν τα καταφέρει να αγοράσει. Δεν ήταν θέμα τα λεφτά, η μπαφ. Είναι η βρεντζίν το φιτ. Τι άκας, ακάτσα σκάς. Αλλά χλή, ποιος είναι μου παίζει.
1: Αλλά χλή.
0: Ο Βρόντις.
1: Ήταν ο Βρόντις Μπενζεμά, τούτη.
0: Α, είναι του Μπενζεμά η ομάδα για Λαχλή.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι η ομάδα του Σιμεώνε. Ο Σιμώνε Ιντζάκη, συγγνώμη, ο Σιμεώνε.
0: Η μπλε.
1: Όχι. Είναι άλλη τη χάτη, η μαύρη, η κίτρινη, ναι.
0: Σήκωσε το Τζαμέ Ρονάλτο, ναι.
1: Σήκωσε το, φέτος.
0: Σχεδόν αδύνατο να το χάσει.
1: Δεν το πολύ παρακολουθώ.
0: 7-8 πόντους που πάνε.
1: Που κάτω κάνει το τουπ.
0: Ορίστε μου.
1: Ξέρεις το... που κάτω κάνει το τουπ.
0: Που κάτω κάνει κάτι...
1: Α, μιλάς τα... Εγώ δεν τα έχω καθόλου.
0: Επίε, Λάρισα...
1: Μα γι' αυτό δεν καταλαβαίνω στο Λαρισαίο. Μπράβο, ρε φίλε. Επίε ένας το πήρε το αυτογίνον του σε ένα Λαρισαίο μηχανικό. Και λέει... Λαρισαίος. Που κάτω κάνει τουπ τουπ. Που κάτω, κάτι κάμνει, ντουπ, ντουπ η μηχανή.
0: Που είναι ο Κώστας, είναι διακοσμή το γιότ.
1: Πώς πάει αυτό.
0: Η κόρετ. Η κόρετ. Όντως είναι έτσι όμως, αν είναι αστείο.
1: Μα δεν ξέρω τον είναι αστείο. Απλά δεν υπήρχε περίπτωση να μου το έλεγες που κάτι καν. Να σε δω ότι παθαίνεις σε εγκεφαλικό.
0: Ήταν μια φορά ο παπάς μιας πόλης πολίτριας και εντάξει ήταν πολλά καλός άνθρωπος, αγρότης. Και λέει μου να σε πάρω, να με κεράσει ας πούμε σε ένα τσιπουράδικο μεσημέρι
1: ναι, που ναι, ναι.
0: Πιάνει και το Γιάννη κόρη του ρεξέω και λίγες εβδομάδες μετά που δούλευκε και άμεση ήταν χαρούμενη η κοπέλα και ήρθε ο άνθρωπος, πήρε μέσα τσιπουράδικο με 6 παρέες του 5 Φίλε, ανεκατάλαβα, είναι η πρώτη μου επαφή, ανεκατάλαβα 10 κουβέντες να συμμετέχω. Έσβησα, ήταν όπως το τένις που είναι το προαβέντη να δεις. Αλλά εντάξει, είναι ωραία η τύπη, έτσι έξω καρδιά. Η Πάφος είχε την αλαζονία που φαίνεται να μην έχει ο Σταύρος, Ζάιρο, Τάγκο, Πορτάριστης, Καρσέδο. Έδωσαν τους 4 προαγωνιστές με ελαφρά την καρδιά επειδή ένιωθαν άνετοι ότι θα έβρουν άλλους. Καλά ο Σταύρος αν του δώκουν...
1: Πάω Σταύρο.
0: Ναι, πολλά λεφτά να πει θέλω τον ΜΑΕ.
1: Δεν νομίζω, αλλά και πάλι. Κυρίως είναι να κάνει με τον
0: παίχτη. Θέλω Champions League. Επέξει με φέρνεις βάρος Champions League, ο ΜΑΕ. Καταφέρεται να μπει.
1: Επέξε νομίζω, ρε. Εντάξει, πήρε 2 πρωταθλήματα. Στο δεύτερο, μετά το δεύτερο έφυγε. Ναι. Άρα δεν έμεινε. Το πρώτο, υπέξαν ομίλους, αλλά Champions League που ήταν η Ευρώπα.
0: Γιατί που πήγαινε η Ευρώπα. Που πήγαινε η Ευρώπα, φέρνει βάρο, δεν έπαιξε.
1: Ναι, θυμάμαι. Έπαιξε ομίλους, αλλά Champions League νομίζω δεν ήταν Champions League. Ναι, αλλά το Bet Builder, πού είναι το.
0: Κάτι να σου πω.
1: Όσοι προλάβατε.
0: Έχω ένα λεπτό. Να δω έναν τριάδα.
1: Κάτι απλό.
0: Τριάδα. Και όσοι κερδίσετε, στείλτε μου inbox Luis10 στο Instagram να σας πω ένα NBA.
1: Και ανάλογο, συνόγδο.
0: Συνόγδο είναι το 2 το κάμεντο. 144 μαθαίγος.
1: Champions League που θέλω, ρε. Euroleague και εσύ αποδείξεις την αξία σου.
0: Είναι πιο εύκολο για μένα το. Αν έκανα το πρώτο Bet Builder ήταν να μας του έτσι να πιέμε, ήταν να λυπάμε και εγώ.
1: Σε μία 40 λεπτά.
0: Είναι φόβο, είναι χώνο. Λοιπόν, ένα απλά τα πράγματα. Επειδή να μπουν κόλλε να βάλουμε σκόρες. Ένα σκοράριο ο Μουσιάλα. Ένα σκοράριο ο Φαμπιάν Ρουίς. Οποτεδήποτε. Ναι.
1: Μουσιάλα είναι σημαντικό να παίξει.
0: Είναι μου τον έχει δάμε ρε φίλε.
1: Εντάξει, μπορεί να παίξει, πιο πιθανό να παίξει. Αλλά ο Κορέτσκα σε καλή κατάσταση, μπορεί να
0: βάλει ο Λίσε.
1: Ο Λίσε εντάξει, είσαι πιο safe.
0: Ο Λίσε Κβαρασκέλια και ο Φαμπιάν Ρουίς.
1: Τι, γκολ.
0: Να σκοράρω. Πώς αύκεν την νομίζεις.
1: 2-10.
0: 28.
1: Όντως. Συγχαρητήρια.
0: Ο Λίσε Κβαρασκέλια και ο Φαμπιάν Ρουίς να σκοράρω. Και στείλτε μου μόλις τελειώσει γιατί είχε ένα NBA η ώρα 2.30.
1: Μετά από λορνάθηκα, ας πούμε, ξανά μπορεί.
0: Να πάμε πάνω τους, τσάμε, να πείτε επίθεση. Που λέει ο Φέρης.
1: Καλή επιτυχία σε όλους, απόψε.
0: Ναι, και έτσι χαλαρά, δεν ξέρω αν είναι αυτό.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τρεις αγώνες διεξάγονται στις 7 απόψε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος για τον πρωτόμιλο. Στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ομόνια. Στην Αρένα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Απόλλωνα σε μια μάχη με φόντο την δεύτερη θέση και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από την CableNet, το Πάφος Ομόνια και από την Cita Vision τα άλλα δύο παιχνίδια. Με βασικές απουσίες η Ομόνια θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Ευάντρος, Εμέδο και Κουλυμπαλή, οι τραυματίες Παναγιώτης Ανδρέου και Παναγιώτου, όπως και ο ΜΑΕ, για λόγους ξεκούρασης. Απόψε ή το αργότερο αύριο το πρωί θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την νότια εξέδρα, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την ΑΚ και πόσα επιπλέον εισιτήρια θα έχουν στη διάθεσή τους οι φίλοι του Τριφυλιού. Πρώτη νίκη στα play-off και πρώτη κόντρα στην Ομόνια ψάχνει απόψε η Πάφος. Σοβαρός φαίνεται να είναι ο τραυματισμός του Μπρούνο, ο οποίος είναι εκτός, όπως και ο τιμωρημένος Λουκάσεν, διαθέσιμος στον Κολτάρ. Την νίκη για να σφραγίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο θα επιδιώξει σήμερα η ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και η Γκουρφιγκέλ. Με αλλαγές θα παραταχθεί ο Απόλλωνα στην ΑΕΚ Αρένα. Θα απουσιάζουν οι Βούρος, Σμέρχαλ, Τιουντούς, Πόλγαριτς, Βάισμπεκ και Μάρκες. Δεδομένη συμφωνία με Κούν και Βάισμπεκ, υπογραφή αναμένεται να βάλει ο Κβίντα. Στο ΑΠΟΕΛ θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη για να διατηρήσουν τις ελπίδες για την τέταρτη θέση. Υπολογίζεται ο Ρώσος αμφίβολος ο Καντιρτζής, εκτός οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Πρόβλημα προέκυψε και με τον Μπρόρσον, ο οποίος δύσκολα πάντως θα είναι στην αποστολή. Οι στόχοι της ομάδας για τη νέα χρονιά θα καθοριστούν από τους διοικούντες, ανέφερε στον Σπορ FM υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Γιάνγκο τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, εκτός και ο Λέλε λόγω ενοχλήσεων στην μέση. Στην ΑΕΛ διοίκηση, Νταμάχου και Μάρτινς άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, δεδομένες οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα, εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και αναγνωρίζει αυτά που προσφέρουμε. Είναι ένα κίνητρο για μένα να προχωρήσω και να φτάσω πιο ψηλά στην καριέρα μου, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο πρωταθλητής της Ενόργανης Γυμναστικής Μάριος Γεωργίου για την ανάδειξή του ως άνδρας της χρονιάς αλλά και ως αθλητής της χρονιάς στην 24η τελετή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards. Δεν παραδέχθηκε καμία κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου ο τέος πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο συμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο 15-25.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βγαίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League. Σε επαναληπτικό αγώνα για τα ημιτελικά, η Μπάγερ φιλοξενεί στις 10 την Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα έχει νικήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, τηλεοπτικά από Cita Vision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός και για να τα καταφέρει θα πρέπει να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια, την οποία υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Shell Cyprus Corporate Foods Altoona Med 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
14: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
13: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Πανκύπριο πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 7. Στα κανάλια Cita Vision Sports 1 και Sports 2, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Στην Cable Sports 1, Πάφος FC Ομόνια. Επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League. Στις 10, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain στην Cita Vision Sports 1. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Ζαλκύρης Φενέρμπαχσε στις 8, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 6, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show, έχει τα μικρόφωνα της στο Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, στο 2950 επίσης με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείτε ένα δωρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός παραλαμβάνοντας το θα μπορέσει να πάει στα ανακαταστήματα των Jack and Jones στην Κύπρο για να το εξαργυρώσει. Λαγαλά, σωστά τα είπα.
1: Πολύ σωστά τα είπες. Jack and Jones, ένδειξη στο 2950. Man of the year. Man of the year για την χρονιά 2025 αναδείχθηκε και ανακηρύχθηκε ο αθλητής Μάριος Γεωργίου, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί και ως αθλητής της χρονιάς επίσης σε μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Royal Hall της στην Λευκοσία. Τιμήθηκαν οι άνδρες της χρονιάς σε διάφορες κατηγορίες. Ως αθλητής, όπως είπα πριν, βραβεύθηκε ο Μάριος Γεωργίου και ταυτόχρονα πέραν από το αθλητής της χρονιάς, πήρε και το βραβείο του άντρα της χρονιάς. Ο ίδιος δήλωσε πολύ χαρούμενος και ότι είναι μια τιμητική για τον ίδιο διάκριση και ταυτόχρονα ότι έχει μπροστά του πολλούς στόχους κοινοπολιτιακούς, μεσογειακούς, ευρωπαϊκό, έχει αγώνες για αυτήν τη χρονιά και θέλει να είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Αυτή
0: έγινε
1: για το Man of the Year.
0: Μην πες μας τι έγινε στο Man of the Year, ρε Μαγκή, τι αυτά.
1: Μάριος Γεωργίου,
0: Okay, και παρευρέθηκε στην εκδήλωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τον Παναγιώτη Γιαννάκης, ναι.
1: Ο θρύλος της ελληνικής καλαδόσφαιρας, ναι. Ο οποίος βραβεύτηκε ως lifetime achievement.
0: Κατούτας να μας πήρε ο Μαγκέρο μου, πέραμε σκέμα όταν μου ήταν παρασκήνιο, όταν που έγινε τζαμέ.
1: Θες παρασκήνιο.
0: Να μου σε ρωτώ, ποιος είναι που πιάνε το, αυτά ξέρει ο κόσμος, θα θκευάζει τα φωτογραφίες μες στα Facebook. Κάνε ένα, ξέρω,
1: μπορείς να δεις και τις δηλώσεις, ρε παιδί μου, μπορείς να δεις και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος.
1: Ναι, στο Θεοδωρό Τσολάκη. Ναι.
0: Είπε για τον τελικό ένα σοχιδίο, πρώτη είναι σημείο.
1: Είπε,
0: σκολή.
1: Μπλε και άσπρο θα είναι τα χρώματα της ομάδας που θα κερδίσει τον τίτλο.
0: Ναι. Προσέχει να μου λέει γιατί και άλλοι ψηφίζουν Χριστοδουλίδη.
1: Εντάξει, οκ, και άλλοι ψηφίζουν Χριστοδουλίδη.
0: Νομίζω ότι να πάει φάιλαν τη Πάφου με στο κόντρα στον Απόλλωνα. Πες μου εσύ.
1: Αμα ούτε πέρσι πήγαινε κόντρα στην Άγκη.
0: Με ποιον πήγαινε όμως. Ποιο με την Ομόνια.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πήγαινε πέρσι με την
1: Άγκη. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι κατάλαβα. Το είχα συζητήσει και πιο πριν.
0: Τι, μάλλον το έθεσαν το.
1: Είπαν το. Με έχει βαλίσει ακριτικά.
0: Προσπάθησε να κρατήσει μια ουδετερότητα.
1: Ναι.
0: Προσπάθησε να υπηρετήσει λίγο τον θεσμό.
1: Είπε να κρατήσει ουδετερότητα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα αν έφυγε να σου πει, εγώ θέλω να το πιάσει Πάφος. Να το παρεξηγούσε κανένα.
0: Όχι, δεν είναι. Προσέχω. Τώρα τι θα. Δαιμονοποιούμε και την ειλικρίνεια πλέον. Ναι, αλλά δεν είπε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, σκέφτηκα ότι ανάμεσα στα πολλά είπε κιόλας ότι.
1: Είχε ένα τζαμί που το είπε.
0: Άφησε να νοηθεί ότι από όλα είναι το φαβόρι, έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Κύπρου με 10 σερινίκες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι, αλλά.
0: Μα κάνε το εμεί, ρε Μαγκή, στον ημιτελικό του γύρω, όταν μιλάω στην ώρα. Μαζί με τον κότσο, πάντα με.
1: Καλά,
0: δεν. Αυτό λέω, καλά, α πούμε, δεν είναι.
1: Μεταξύ όμως Πάφου και Απόλλων είναι πιο φορμαρισμένος ενώ Απόλλωνας.
0: Ναι.
1: Είναι. Η Πάφος είναι η Command Group. Group.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Στο Ρόμιλο.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λες, αλλά εγώ είμαι σίγουρος έγκαμνο για μάνο βδεγία αν δεν είμαι πολύ. Δεν το καταλαβαίνω και δεν έχει. Χαιρετίζουμε το φίλο μας το Φάνο. Και τέλος πάντων όλους τους ακροατές που είναι τώρα συνορισμένοι με τον Sport FM και ακούν τους Mappy Show.
1: Σε πω κάτι, και off the record ήταν αγχωμένος για τον τελικό.
0: Δηλαδή
1: ότι πραγματικά τι να πω, είπε ότι πίστευε ότι,
0: ότι
1: ρε παιδί μου ο Απόλλωνας είναι σε μια καλή κατάσταση. Σε μια καλή κατάσταση.
0: Αφού δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι σε καλή κατάσταση.
1: Γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Απόλλωνας. Πόσο κακή είναι η κατάσταση δηλαδή του Απόλλωνα, ρε Χρήστο. Πόσο κακή είναι.
0: Είσαι, γιατί είσαι ένας φίλος ήταν Jack and Jones και τον χάρηκα εδώ, ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Μια χαρά.
0: Καλοφόρετα,
1: καλοφόρετα. Ρίση, προέρχεται από νίκη μόνο στην Πάφο, από πρόκριση επί το ΑΠΟΕΛ με μια νίκη και μια ισοπαλία. Έχει μια νύχτα από την Ομόνια και πουραν, ρε πέρα, εντάξει ρε. Στα τελευταία 10 παιχνίδια μια χαρά είναι η φόρμα του.
0: Καλησπέρα ομάδα, είμαστε στον δρόμο και πάμε Πάφο για το διπλό. Ποιοι είναι Πάφο, είναι Ομονιάτες μάλλον και πάνε νέες και πάνε στην Πάφο. Καλή εκπομπή, καλό ταξίδι και να προσέχετε όσοι οδηγείτε μεταξύ των πόλεων αλλά και εντός της πόλης. Ο πρόεδρος έχει 2 μήνες να δει κυπριακό ποδόσφαιρο, το είπαμε και εγώ ομολογώ ότι είμαι λίγο μπερδεμένος, σε λίγο χρόνο πάρω όλο το... Να το φέρω
1: είναι
0: σε
1: στα
0: φόρμα.
1: Τελευταία 10 παιχνίδια η πιο φορμαρισμένη ομάδα είναι η Ομόνια και η δεύτερη είναι ο Απόλλωνας. Έτσι πάει το όλο θέμα. Εντάξει, μεταξύ Απόλλωνα και Πάφου, αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα και μόνο. Αλλά έχει τον παράγοντα Σαπίντο. Δεν ξέρει μέχρι το τέλο τη σεζόν, στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, τι θα καταφέρει να βγάλει από την Πάφου. Πάντως είχε έναν γραμμή ο οποίο την ώρα που έφυγε ο πρόεδρο, δηλαδή θα ήταν καλύτερο που ο Θελάδες.
0: Για να τον βάλουμε στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο, νομίζω. Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως μπορείς να συμπεράνεις εύκολα. Παρεπτόντως, να σου πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, καθότι από ό,τι καταλαβαίνω, ολοκληρώθηκαν ή μάλλον τέθηκαν και οι επίσημα πια οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν.
1: 24
0: του Μάη. Εξ όσων διαβάζω εδώ στα ρεπορτά, λένε ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ υποβολής υποψηφιότητων, καθότι. Φέτος υποβλήθηκαν 753 πλάσματα για υποψήφιοι, περίπου 100 περισσότερους από τις περασμένες εκλογές. Και...
1: ναι, αλλά έχουμε 4 κόμματα.

0: 5 περισσότερα κόμματα σε σχέση με τις περασμένες εκλογές.
1: Σωστά, και μεταξύ των άλλων διαβάζω ότι υπάρχουν κόμματα που λέγονται αγροτικό εργατικό κόμμα. Δεν το είχα ποτέ ακούσει αυτό. Υπάρχει μια παράταξη που λέγεται ακροαριστερή αντίσταση κομμουνισμός. Ούτε και αυτό γνώριζα ότι υπάρχει. Να είναι καρτά παιδιά, μάλλον δεν έχουν κιόλας τις δυνατότητες να απλωθούν, ας πούμε, ή στην κοινή γνώμη, να τους ακούσουμε, ας πούμε, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που είναι συνεχώς και προβάλλονται. Υπάρχουν το πατριωτικό μέτωπο Λακεδαιμόνοι.
0: Υπήρχε και στις προηγούμενες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η Λακεδαιμόνοι.
0: Ναι.
1: Δεν το γνώριζα. Και του ηγείται ποιος, ο Λεωνίδας.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρουν τον πρόεδρο. Ούτε και αυτό ομολογώ ότι ήξερα ότι υπήρχε, και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Είναι τα παγιά με τα καινούργια, αυτά τα καινούργια που έχουν ξεφυτρώσει ή στα τελευταία χρόνια μες στα γεννητά μας. Κατά τα άλλα, αυτό που βλέπω και είναι λίγο έτσι ψηλό, δεν είναι σοκαριστικό, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε άξιο αναφοράς, είναι ότι που τις
0: 529 υποψηφιότητες,
1: το 70% αφορά τους άντρες, και είναι άντρες δηλαδή, και 225 είναι γυναίκες, δηλαδή 70 με 30 περίπου το ποσοστό της 100. Για να ρωτήσει κιόλας, εντάξει, δεν είπαμε ότι είμαστε Ανατολίτες, αλλά δεν είμαστε ούτε και Σκανδιναβοί, σωστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, άντε να σκεφτείς ότι χώρες με τέτοια ανισορροπία μεταξύ άντρων και γυναικών, αν η Κύπρος, η Ελλάδα, μια άλλη, η Κύπρος, η Ελλάδα, Τσετσίνη, άλλη. Άντε να βάλει και καμιά, ξέρω εγώ, όχι, Ιταλία δεν νομίζω, γιατί έχει κάνει μεταρρυθμίσεις και έχει λίγο εξελιχθεί. Αλλά και από την άλλη, δεν.
0: Θα βάλει Βουλγαρία.
1: Η πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν παραδεχτεί. Όσοι ήσασταν μέσα, όσοι ήμασταν μέσα. Κατά τα άλλα, εντάξει. Δείχνει ότι υπάρχει μια, πώς να το πω εσύ, μια. Υποεκπροσώπηση, μπορώ να το πω, υποεκπροσώπηση όσον αφορά τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Αυτό που τι συμπέρασμα μας, σε τι συμπέρασμα μπορεί να μας οδηγήσει, ας πούμε, ότι είμαστε.
0: Ότι είμαστε. Τι είμαστε.
1: Τι είμαστε. Να το πω πολλά. Και αύριο να φύγω άδεια. Θέλω πάρα πολύ. Είμαστε, 50, τι είμαστε.
0: 50-50, περιμένουμε.
1: Του πες το, τι είμαστε. Τι είμαστε. Τι μπορεί να είμαστε για έχουν τόσο έντονο το αντρικό στοιχείο στην πολιτική μας και οι γυναίκες να είναι σε πολύ μειονεκτική θέση.
0: Πρώτη λέξη μου και δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
1: Είναι μια κουλτούρα όμως η οποία δεν ξέρω αν κιόλας μπορεί να. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιείται κιόλας. Ότι υπάρχει μια ζήμωση για να το αλλάξουμε και οι γυναίκες να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Θέλει και γίνω λίγο να σου πω ότι να σε πάρει ο θκιάολος να συνεχίζεις. Θέλει και λίγο το κουρπάτσι. Θέλει και λίγο την τιμωρία. Θέλει λίγο να σου τραβήσουν λίγο τις παρπέτες.
0: Κοίτα, ο διάβολος το θέτει διαφορετικά, όπως διαβάζαμε. Αυτόματα το 70-30 δείχνει ότι οι γυναίκες είναι πιο εξύπνες από εμάς. Θεωρεί ότι.
1: Σήμερα θα λέγω ότι ο διάβολος είναι διαβολεμένος. Ας το μέχρι εκεί. Όχι, δεν είμαστε τέτοιοι μουτσονοί, αγαπητέ, μην σταματάει και δεν έχει.
0: Στη δικαστική εξουσία όμως είναι περισσότερες οι γυναίκες.
1: Όντως.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Πού το ξέρεις, κύριε 853, γιατί το λες ότι. Στη δικαστική εξουσία, ναι, αλλά στη νομοθετική όχι. Από ό,τι καταλαβαίνεις, κύριε. Αγαπητέ 8-8-3.
0: Σε λίγα χρόνια δεν θα πιάνετε τα ποσοστά για άντρες και γυναίκες, αλλά Κύπριους, Ρώσους,
1: Ισραηλίτες.
0: Στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά σοβαρά τώρα θα μπω. Τι ταιριάζει περισσότερο στον Κύπριο, σε εμάς. Ένας ηγέτης με το μουστάκι, το χοντρό, το καλό του μουστάκι. Κατάλαβες και μουστάκι. Ή ξέρω εγώ μια κυρία η οποία.
0: Έλα,
1: είναι.
0: Μην μου λέει τώρα για να μου στάζει.
1: Τι είναι που τζίζει μα το τσιάρο, ρε. Δεν αφήνει το τσιάρο να μιλά. Τι είναι το τσιάρο.
0: Εσύ δεν το βουλευτή το που έγινε.
1: Στην Τουρκία.
0: Βουλευτή, στην Τουρκία. Που,
1: ναι, εκείνον το βουλευτή. Μα ταιριάζει ένα τέτοιο αρχηγό ή ξέρω εγώ μια κυρία η οποία είναι λίγο. Πώ να το πω, φασέα, ρε κουμπάρε. Ξέρεις με τη ξημάσχαλη, με τρίχε μασχάλη, α πούμε. Ναι, μιλώντας για τα στερεότυπα που μας ταλαιπωρούν στην κοινωνία. Τι θα προτιμούσαμε εμείς.
0: Εμείς.
1: Ω Κύπρο, τι θα έρθει άλλο.
0: Από αυτά τα δύο. Από αυτά τα δύο να μην έχει μουστάκι.
1: Σίγουρα ρε φίλε, δηλαδή δεν είναι. Ο μουστάκι είναι τετράγωνο κοντό. Όχι εκείνο το μουστάκι.
0: Όχι, ρε.
1: Που να σε πάρει ευχή 008. Που έπιασμε τη γεωμετρία για να μα εξηγήσει να μουστάκι. Αφού δεν θέλετε την Ανίτα για πρόεδρο, αποτιμάτε τον. Α, ναι, είναι η κυρία Ανίτα, σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε Μαγί, τώρα πέραν τη πλάκα. Είναι λίγο σημαδιακό, το σκεφτόμουν πριν και δεν ξέρω πώς θα ακούσει κιόλα. Αλλά η κυρία Ανίτα κατάγεται από Στρούλους.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Χρυστοδουλίδης, μήπως κατάγεται από του Χούλου. Νομίζω γιατί κάπου διάβασα σε ένα μήνυμα ενός, όχι ακροατή του, ενός ψηφοφόρου του που έλεγε...
0: Καταγγείλεται από τη Χεροσκή.
1: Όχι Χούλου.
0: Ωστόσο η πατρική του καταγωγή, το χωριό του πατέρα του είναι η Χούλου.
1: Είδες. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά ο ίδιος είναι η Χεροσκή που...
1: Ναι, αλλά η καταγωγή του είναι η Χούλου.
0: Okay.
1: Και η κυρία Ανίτα είναι από τους Στρούλους. Είναι δύο χωριά που μικρά παιδιά εμείς, φράσεις του Λεμεζό, δεν ξέρω και στη Λευκοσία, ήταν γνωστά για το... Για το πώς ακούγονται, ας πούμε.
0: Με, ο να σου πω η Χούλου δεν ήταν τόσο γνωστή.
1: Εμείς το λέγαμε, ρε, μας είπε η Χούλου, ας πούμε. Ναι.
0: Okay.
1: Και μου τύχε, ρε, λέω ότι μας είπε η Χούλου και λέει μου ναι, εγώ ξέρεις. Τι μου, εγώ καλό έχω. Στην Αθήνα κιόλας.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι. γιατί εσείς δεν λέγατε μικρά παιδιά, ξέρω εγώ, που τους Στρούλους, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά τα χωριά τα οποία δεν είναι στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, δεν ήταν, ναι, ας πούμε,
0: ναι,
1: δεν είναι στο προσκήνιο, όχι στην επιφάνεια, κατάφεραν να αναδείξουν άτομα που πια ηγούνται εις Κύπρο, ας πούμε, και αυτό δείχνει ότι και η περιφέρεια, η επαρχία, μάλλον όχι η περιφέρεια, και η επαρχία έχει εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να μας καθοδηγήσει, δεν θα έλεγα στη γέννηση Ευαγγελίας. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι, ξέρω εγώ, που το κέντρο είναι Λευκοσία, ρε φίλε. Μια πόλη, μια περιοχή είναι έτσι.
0: Να είσαι από την Ακρόπολη, ρε.
1: Να είσαι από την Ακρόπολη και διαφορετικά είσαι από τους Στρούλους. Έχει και διαφορετικούς. Και όμως τα παιδιά αυτά, και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και μπράβο τους, δούλεψαν, εργάστηκαν και έφτασαν σε αυτά τα επίπεδα.
0: Δάφνη Τρούλο.
1: Τι Δάφνη Τρούλο. Φαΐμα εγώ, Δάφνη Τρούλο, σύλλογος.
0: Σωματείων, αμέ. Το οποίο επί χρόνια δεν ξέρω ακόμα, έτσι, ήταν ομάδα στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.
1: Υπάρχει ένα ανέκδοτο, λέει, με ένα παφίτη και μια Καλαμαρού, που του λέει, της λέει, του λέει η Καλαμαρού μένω άναυδη και της λέει αυτός μένω Χούλου. Μπράβο, και τα τριβίλερα τα λέγαμε τότε, ας πούμε.
0: Εκείνο είναι το γνωστό.
1: Καταλάβατε. Εντάξει, αυτό είναι ότι, και από αυτό κιόλας επιβεβαιώνεται ότι η Κύπρος δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους μας. Φτάνει να είσαι εργατικός, έξυπνος και να εκμεταλλεύεσαι καταστάσεις, σωστά και μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό στέλνεται και ένα μήνυμα δηλαδή και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και σε όλους τους πολίτες, ότι ρε κομπάρε, φτάνει να αξίζεις. Δεν πάνε να σε πω ατριβίλουρα που Στρούλους, που Ηχούλου. Ναι, μπορείς να αναδειχθείς και να χαράξει τη δική σου πορεία.
0: Και ο γενικό δρόμο δεν
1: στα γενικά από
0: το Γερόλακο.
1: Ο Γερόλακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι, δεν μου δεν έπαιξε μονόπολη τώρα, πω θέλω να τσεπω θέλω άλλο. Αφού είπες, πέρα τσεω αφηδία. Τιμωρία του. Ο Κωστής που αγάζει, αλλά με το πολλά.
0: Καταγωγή. Ελληνοκύπριος YouTuber.
1: Ελληνοκύπριος, ναι, ναι.
0: Μένικο.
1: Από το Μένικο.
0: Μένικο.
1: Επειδή αχούλου πριν 20 χρόνια είσαι ένα μπακάλι μου και 50 κάτι. Τι ήθελε να είσαι, κύριε 800, τι σχολείο
0: των Αθηνών. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν μου ήθελε να είσαι το Πάνθεον του Παρισιού.
0: Και ο Άγιος Δημητριανός πέντε σπίτια. Είναι ρε.
1: Όποιο.
0: Ο Άγιος Δημητριανός στην Πάφων επίση.
1: Ξέρουν οι Εβραίοι ότι πέντε σπίτια. Γιατί τρώζε ένα πέντε σπίτια ήταν.
0: Ήταν μέσα στην χωριά που ξέρει το καφενείο και αν είναι τα γράμματα για, ναι, για τα υπόλοιπα σπίτια.
1: Ναι, ρε, συμμαγητή, ναι. Τι έτσι, α πούμε. Ο, συγγνώμη, δεν πράττω. Όχι,
0: μια, ούτε καν οδό. Πηγαίνουν όλα στο.
1: Εμεί που είναι χαιρόμαστε, είμαστε χάι. Είμαστε και μείναμε χάι, κύριε Τραγούδια. Ξυναδιά, μείναμε χάι, εντό το κακό. Καλά, ρε, εμένα, η μάνα μου είσαι για το που ζω. Εντάξει, οκ. Φαντάζομαι ότι είσαι μια πάρα πολύ όμορφη σχέση με η μάνα σου. Αυτό δεν θα μας πεις και μας την περιγράφεις. Okay. τι βραν και δεν ξέρω τι βρήκα στην τρόζενα, χαλαμάντουρα.

0: και εξ όσων κατάλαβα την αγόρασαν, αλλά υπάρχει μια διάψευση από τον κοινοτάρχη του Άρσους που λέει ότι ναι μεν αγόρασε ένα μεγάλο κατασκευαστή. Πανέμορφο χωριό Ετρόζενα.
1: Είχε βγει προς τα έξω το ότι δεν επιτρέπεται να περάσει κανένας τσάμε.
0: Γιατί δεν επιτρεπόταν, τι εννοείς?
1: Ναι.
0: Τώρα πια που την έπιασα.
1: Ναι. Και βγήκε μια διάψευση ότι ρε παιδί μου, ναι, αγοράζαν το αμέ για να κάνουν ανάπτυξη κλπ. Αλλά δεν υπάρχει απαγόρευση σε κάποιον να πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω, το διαβάσω. Λέει αν ήταν τόσο πρόεδρος του Οδυσσίου ο Παπαϊωάννου, τεχνικός διευθυντής των Απόλλωνα, δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ασχολούμαστε με αυτά και δεν ξέρω γιατί τα μπλέκετε. Κάνετε τέτοιους συσχετισμούς. Δαμέν επιτρέπεται να μούμε στον κέντρο του Λεμεσού η Τρόζερα το πρόβλημα. Έλατε, υπάρχει και μια τέτοια ηλικιότητα εκ μέρους μας. Ναι, ευαισθητοποιήθηκαμε για την Τρόζερα, η οποία παραπεριπτόντως ξαναλέω ήταν πάρα πολύ ωραίο χωριό. Εγκαταλελειμμένο, ήταν ένα σκηνικό έτσι πολύ, όχι βουκολικό, ένα πολύ σκηνικό όμορφο. Αλλά τελικώς κάποιος Εβραίος μεγαλοκατασκευαστής το ψυγιάστηκε, πήγε και άλλο το χωρκό. Το θέμα είναι, και είναι αλήθεια, τι βρήκε εις τα κάμωτα που λέμε και θέλεις να επενδύσει εκεί. Υπάρχουν και πηγές νερού εκεί.
1: Ευκαιρία, μάλλον.
0: Ναι, ευκαιρία βρήκε, ρε πολύ. Ρε Μάκη, είπα πολύ. Καναορκές δεν βρήκε, κύριε 00. Καναορκές, έτσι δεν αγόρασαντε, σωστά, κύριε 008. Μπορεί να σου είπε τρέλαιο, λέει συντρόζερα. Drill, baby, drill. Να, από εκεί φκένει το τρόζενα. Και τα λεύκα ρε τα γνωστά, γιατί πάντα γερεύκαμε μια μαρικόν και το πέντα. Σωστά.
1: Ναι, τα λεύκα ρε.
0: Υπάρχει και το χέρι και φορά τα σταλόνι.
1: Τα λεύκα ρε, ξέρεις
0: ότι... Αλλά η φορά, το αλόνι δεν είναι χωριό, συγγνώμη, ναι.
1: Η ιστορικά όταν ήρθαν οι ενετοί στην Κύπρο, το πρόβλημα που είχαμε ήταν να πάμε στα λεύκα να καθαρίσουν το χωριό. Για παραδειγματισμό.
0: Να το καθαρίσουν, να μείνει μάλλα που λες,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Αντρική μάλλα.
0: Ναι,
1: αντρική μάλλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Γιατί, τι ήταν
1: για παραδειγματισμό.
0: Πουρτισμένη. Και γιατί δεν πήγα στους τρούλους.
1: Δεν ήξερα γιατί αποφασίσαν να τα λες
0: καλά. Δεν προσπαθήσαν στους τρούλους. Να μην τώρα είναι βρίσκουμε. Όχι, το κάτι άλλο λέγαμε. Και ήρθαν τότε είμαι ανοιγωμένοι και κάνουν τέτοια σφαγή.
1: Για να δείξουν ότι θα ένα αστείο. Ναι. Ελάτε, να πάμε καλά.
0: Ναι, εξάντηχε ματσιρό, ας παγιάζω σφαιριστήριο, έμπαινε κάποιος μέσα, μοιράζε μπάτσους, τσιντος.
1: Για να τα πάτε καλά.
0: Είναι πολύ όμορφο χωριό. Τώρα ήσανα και την έφτασε, λέει, με δύο κατοίκους, λέει, όσο 49.
1: Okay.
0: Πάντως ξαναλέω...
1: Πώς επίσης ο Λαζανιάς είναι λίγος κατοίκος τώρα.
0: Ο Σάββας ο Λαζανιάς.
1: Όχι, είναι Λαζανιάς στο χωριό, ρε.
0: Ο Σάββης είναι που εκεί πάνω.
1: Όχι. Είναι ένα χωριό. Πάνω από τον Μάχερα. Πάνω από τον Μάχερα πρέπει να είναι ο Λαζανιάς. Έχει πολλά λίγους κάτοικους.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Λίγους κάτοικους, δηλαδή πρέπει να είναι 4-5. Κάπως έτσι.
0: Μα κύριε, δεν είμαστε εκτιματολογίο. Ξέρω αν τα βρέτσια είναι καταλελειμμένα, μάλλον είναι καταλελειμμένα βρέτσια. Και μια άλλη ομάδα, όχι ομάδα, και ένα άλλο χωριό. Πριν πάει που τον Κουστελόρωτσο. Ξέρεις τον Κουστελόρωτσο? Υπάρχει ένα ακόμη χωριό εκεί και εγκαταλελειμμένο, πάρα πολύ όμορφο. Και άμα βρέχει κιόλας και ρέει ο ποταμός, χωρίζεται στα δύο.
1: Α, δεν έχεις.
0: Πώς λέγεται ρε εσύ? Δεν πήγα στους Σούρους γιατί είχε εμβολήσει. Σήμερα είμαστε ο Λιπάφος, Ομόνια Λαός πρωτάθλημα. Γιατί είμαστε ο Λιπάφος?
1: Γιατί δεν θέλει να υπάρχει ελπίδα για το Αποέλ να βγει Ευρώπη.
0: Α, γι' αυτό. Θα κάνουν και. Ναι, μάλλον θα κάνουν τη Μακάβι Τρόζενα, κύριε.
1: Εντάξει. Μακάβι Τρόζενα.
0: Κάπου η Τρόζενα, ξέρω εγώ, θα τα ζήσουμε, θα προλάβουμε. Θα τα δούμε. Θα το περιμένουμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafe Azira Fredo Espresso 95 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
10: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
11: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
13: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
14: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας μπορείτε να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic, που με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεν το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Εδώ λέει κάποιος ότι η Δάφνη Ping Pong. Δάφνη Ping Pong.
1: Ναι, η Δάφνη, ναι. Τρούλων, η ομάδα που παίζει Ping Pong.
0: Ναι.
1: Παίζει σήμερα στις 6:30 σημαντικό αγώνα για την παραμονή της στη Β' κατηγορία με την Ασπίδα Δασούπολη στο Δημοτικό Α. Στο Δημοτικό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνα.
0: Ντέρπι δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έχει και αστυνομία. Άλλο ψάχνει να μάθει πώς αν ήταν η υγεία στην Τρόθενα. Αλλά καλό θα ήταν να βάσει στο Τελαβίβ να ψάξει να βρει τις τιμές. Ένας άλλος εδώ λέει, σε σχέση με το ανέκδοτο που μας είπε νωρίτερα ο διάβολος, ότι ήταν κάποιος παλαιότερα στο καμπαρέ, κάτσε δίπλα του μια κοπέλα που δεν του άρεσε και προσπάθησε να την διώξει λέγοντάς της «Hi, I'm gay», και αυτή του είπε «Hi, I'm Larissa». Λαρίσα.
1: Λαρίσα.
0: Ναι, ήταν Λαρίσα.
1: Λαρίσα, ρε φίλε.
0: Είμαι και εγώ ο Βόλος. Άκουσα, λέει, την αδάκα της ημέρας που ο Γουρουνιάρη, ο Μπέρκ, 5 χρόνια στην Κύπρο, έπιασε 7,5 πρωταθλήματα, 2,5 με την Ομόνια και 5 με την ΑΕΚ. Δεν πάει και ο Γουρουνιάρα που να μην μείνει τρίχα στην Κοφίνο. Παιδιά, στοιχηματικό, από να δίνει 4 ευρώ και η Ομόνια 5, τις παίζεις και ας χάσεις.
1: Στοιχηματικά αυτή τη στιγμή, να σου πω τι δίνει ο καθένας. Η Ομόνια δίνει 5,55.
0: Για να κερδίσει την Πάφο,
1: Ναι.
0: Γιατί όμως τέτοιο.
1: Και 64 η. Α, συγγνώμη, βλέπω το 0% κανιότα. Χωρίς την κανιότα, πάμε 4,85, έναν 60. Έναν 60 η Πάφο, 4,85 η Ομόνια.
0: Και έχει σχέση με την Ομήρου Ηλιάδα, κύριε 0,60, μια κυτρός δεν έχει αντίστοιχο των μονίμιων και είναι τρεις δίνα στην Ελλάδα.
1: Έναν 95 η ΑΕΚ, 4,15 ο Απόλλωνας. 2,55 ο Άρης, 2,50 το Αποέλ. Κάμε τέχειες ορφήματα.
0: Και αν το κλείσουμε με την Τρόζενα Μάγκες, οι δεξιοί να κάνουν τη Μακάβη Τρόζενα και στέλνει τη χάπου ετράζοντα. Γελάτε τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σε λίγα χρόνια.
1: Να χωρίζεστε.
0: Θα πολλογελούμε, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, το συνεχίζουμε. Ακαδέχτη κιόλας. Επιστρέφει ο Μάγκες με επενδυτή. Μήπως είναι ψευδοποθισμός, κύριε 649, γιατί ξέρω ότι ακόμη υπάρχουν μαγικοί ανάμεσα στην κοινωνία, την πορτοκαλί κοινωνία. Σωστά, υπάρχουν οι μαγικοί. Όχι, δεν είναι λίγοι. Λίγοι είναι σε ποσοστό, αλλά σκέψω ότι είναι και αυτοί που δεν το εκφράζουν. Έτσι. Δεν ξέρω, ρε Λουκάνικο, μην με βελάνετε. Ούτε και ξέρω τι μεταγραφές στην Αγαμία Ένωση είναι ο Χάιφα. Πάλε γελάτε. Γελάτε τώρα. Αυτό που βρήκε στην Τρία είναι άδεια νερού, αποχετευτικού, ρεύμα, φτηνή γη, με όλες τις άδειες οικοδομής.
1: Συντρώσε, όχι στην Τρία.
0: Α, είπα και εγώ ότι επένδυσε ο Πατροκλός. Χαμόνα με πελάτε. Είναι ο Αγαμέμνονας developers. Κανείς δεν αγώνει με τώρα, κανείς αγώνει με παπασίγκοσόλα, ρε. Ας θέμα να φύγουμε, ρε. Ο Μενέλαος Ιρκουλάβος και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, αυτό το είδος και όχι θα όσα πέντε ας το δουν σε άλλο. Υπάρχουν όμως αυτό το είδος ανάμεσα.
1: Μπορεί άλλη μια ολόκληρη χώρα.
0: Ποιος?
1: Εκείνο το είδος.
0: Ναι. Επί έναν εξάρτητο υποψήφιο να καταθέσει υποψήφιο ήταν και δεν είχε 500 ευρώ και ζήταν που το. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Όντως μα χρειάζεται 500 ευρώ παράγοντα που λέμε.
1: Πληρώνεις.
0: Μα 500 ευρώ, ρε φίλε. Δεν είναι και λίγα λεφτά.
1: 500. Από ό,τι θυμούμε στις προεδρικές είναι γη για να μοιάζεις πάνω από ένα ποσοστό, σου επιστρέφονται αυτά τα χρήματα.
0: Ναι. Άρα τα πήρε πίσω ο πρόεδρος μας. Μια...
1: ναι, πήρε τα πίσω ο πρόεδρος. Πήρε τα πίσω.
0: Συντρόζα να ξέρουμε αν θα έχει... ποια είναι αυτή η βάλη, δεν ξέρει, η Όχεν ποια είναι. Όχεν, πώς λέγεται. Δεν τις ξέρουμε. Ναι, ξέρεις, ξεφυτρώνουν διάφορα πάντα. Σήμερα καλά καταλάβαμε ότι υπάρχει και αριστερή... ακροαριστερή αντίσταση κομμουνισμός. Σήμερα το διαβάσαμε, σήμερα το μάθαμε για πρώτη φορά. Ή ότι υπάρχει αγροτικό εργατικό κόμμα, είναι, μας παραπέμπει στις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε, τέτοιου είδους.
1: Αγροτικό εργατικό κόμμα.
0: Αλληλεγγύη και στήριξη στους αγρότες και με τους αγρότες, forever and ever που λέμε και στα Κυπριακά.
1: Αγρονόμος αγροτικό εργατικό κόμμα.
0: Ναι, αγρονόμος. Η κεντρική οδό τη Ρώση να σου ονομαστεί σε γρήγορα. Σε πέντε μήνε Νετανιάχου, πάλι γελούμε πάλι. Ο Έαντα ο Καλουψίτσο, ο Μιλίχα ο Οδυσσιά, ο αρχιτέκτονα. Οκ. Να τα αφήσουμε μέχρι εδώ να συνεχίζουμε. Να πούμε ότι η Ελένη, εγώ άσε το τριάρι. Α, Τσικασάνδρα. Τσικασάνδρα, ωραία, τι ρε, να πάμε έτσι. Να κατηγορήσουμε αυτού που είναι στο ραδιόφωνο. Καλό που είμαστε όλοι από το φίλο μα, τον Πράσινο Μπογιατζή. Τα γνωστά κυπούτς τη Τρόση. Τα γνωστά κυπούτς τη Τρόση, να σκεπάει λέγοντα. Δεν είπαμε μια κουβέντα σοβαρή, κάτι α πούμε. Εργοληπτική εταιρεία του Σεπάρνη, πάντα έλεγε για το. Τι?
1: Για το ΜΑΕ, που κολλώ, ΜΑΕ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Η κοτσίτα ποια είναι. Ποια είναι η κοτσίτα, θύμισε με. Έλα ρε, η κοτσίτα ρε. Γιατί πετάχτηκε όμως η κοτσίτα μες στο κυβωτίο. Κουβέντα μασέρι με το ονομαζόμαστε Ντρόζενα από Ελίμι, δεν τρέω τραγούς 78, κάνει χιούμορ. Θα με το ονομαστεί.
1: Κοντσίτα ρε.
0: Τι είναι κοντσίτα ρε.
1: Κοντσίτα Βουρστ. Τι ήταν. Που είναι Αυστρία, Eurovision.
0: Μα η τρανς.
1: Ναι, drag. Drag persona. Drag persona.
0: Δεν ήταν τρανς. Τράκ ήταν.
1: Τράκ περσόνα νομίζω.
0: Αν δεν τράκ ρε μαγί μου, έτσι μόνο το προϊόν την μετοχή ενώ...
1: Ναι ρε, έχει χειριστεί ότι δεν είναι τρανς γυναίκα αλλά άντρας.
0: Τι έχει χειριστεί.
1: Είναι γκέι και έχει περιγράψει τον αυτόν τον ως drag queen.
0: Α, drag queen ρε, εντάξει, drag queen. Ναι, αλλά είναι και τρανς ή όχι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι απαραίτητο να είσαι τρακ και να είσαι συγχρόνως τρανς.
1: Μάλλον.
0: Η νέα σεζόν του Φάουτα, ποιος είναι ο Φάουτα, άντε τώρα, άλλος πάλι. Εν τω μεταξύ του συντρώτησε ένα για τουρισμό, όχι λέει για τους Εβραίους. Εντάξει, μάλλον θα το κάνουν αγροτουρισμό, πολύ σωστά έτσι. Το χάβαρο, το χάβαρο. Με συγχωρείτε κιόλας, θα την ονομάσουν τράντζι. Γεννούμε μια χάγια μας. Όταν μας έμεινε τόπο να επαντούμε πιο ωραία. Τίποτε ρε. Αλλαγία ωραία.
1: Κανεί.
0: Κοτσίτα είναι το θηλυκό του κότσου λέει να σου δω. Φαντάστηκε 40 χρόνια να τσακώνονται. Μάλλον θα τσακώνονται οι ασιώτες με τους επίκους της Τρόζενας που θύζουν παράπονα. Πά στο, πώς το λένε εκεί, Μυροβίλη, πώς το λένε τον ποταμό. Όχι Μυροβίλη, Μυροβίλη.
1: Όχι.
0: Α, για μου τα εκπομπή έκαμε σήμερα.
1: Μιλομέρης ρε.
0: Όχι ρε, ο Μιλομέρης είναι στο Σιπλάντερ ρε μαγιά.
1: Συγγνώμη ρε.
0: Εντάξει, νιώθω ότι πες το πονέμολη σήμερα. Ο Γαρίλης είναι ρε μαγιά.
1: Άντε πάλε, κολλήσατε στους ποταμούς.
0: Τρας, τρακ, τραμ, εκανή, και εγώ εγκουραστήκα. Ο Θκιάριζος είναι ρε εσύ, νομίζω.
1: Οκ.
0: Ο ποταμός ο Σιλούρης.
1: Ρε.
0: Αγιά μου σήμερα, μας ευκήγε τίποτα, σωστό. Ο ποταμός ο Σιλούρης, όμως ο ποταμός που ηλεκτρολόγων έχει... Ηλεκτρολόγων έτσι τρώσε ένα λεξόνα με χαμηλή ρήτρα. Αγία μου. Φελάνατε μαζί εμείς. Μα πες πίσω να τσεκάρει αϊτρό σένα. Δεν φταίμε εμείς. Αφού τους φεύγει κύριε Καμπέντε. Πραγματικά μας έχουν κάτσει στη γωνιά και οι δύο μας που πάνω.
1: Αφού πραγματικά
0: ρε παιδιά. Γελάσαμε σήμερα. Να σε καλά. Η ΑΕΛ θα φέρει τον... Μια πορεία η Τρόζενα δεν είναι τουρκοκυπριακό χωριό. Νομίζω πως όχι παιδιά, γιατί εγώ θυμάμαι να υπάρχουν δύο κατοικοί που δεν ήταν τουρκοκυπροί. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Ο Μάκης ακούεται ότι... εντάξει παιδιά, κόψτε το να πω μια σοβαρή κουβέντα και σας παρακαλώ σταματήστε μέχρι εδώ. Περάσαμε καλά, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, αλλά, ναι. Στη Γεροβάσα διέμειναν τουρκοκύπροι.
0: Στη...
1: Γεροβάσα.
0: Μα μου είσαι τώρα, είπαμε να κόψουμε ρε, μα και άλλες συνέχεια.
1: Ναι, ναι. Και στην Τρόζενα διέμειναν Ελληνοκύπροι. Ένα δύο που είναι δίπλα-δίπλα.
0: Άρα η Τρόζενα δεν ήταν τουρκοκύπριο χωριό, αφού το θυμάμαι.
1: Τα δύο χωριά είναι σχεδόν ενωμένα το ένα με το άλλο. Ναι. Σχεδόν ενωμένα, εντάξει. Okay.
0: Απλώς... Πού ήταν το τουρκοκυπριακό, είπε.
1: Γεροβάσα.
0: Γεροβάσα. Έχει πολλές βάσεις εκείνη, βάσα.
1: Δεν ξέρω, δεν το περνώ πάνω μου τι.
0: Η Γεροβάσα είναι το τουρκοκυπριακό χωριό που συνόρευε, η οποία εκθεμελιώθηκε μετά τις φασαρίες και τα γνωστά γεγονότα που μας ταλαιπωρούν. Νιώθω ευλογημένος που έχω τιμή και σας ακούω. Με προ... Ναι, και εμείς να δεις. Βάσα Κυλανίου, Βάσα Κελακίου, Γεροβάσα και ο. Ναι, και ο Βάσος, ο Λυσαρίδης, ο Βάσος. Ο... Βάσου και πάει λέγοντας. Ο ένας. Φαϊά μου, θα τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, πάμε ξανά. Θέλουν, θα το αλλάξω αφιό που η γωνιά. Θέλουν το.
1: Μέθορι.
0: Ο αμού παίζει στην ομάδα πιμών τη Τρόζενα. Αγία, αγία, το μάπα.
1: Τίποτε, τίποτε.
0: Να ψήσει το νερό, νουλό. Δηλαδή τώρα πόλο
1: και να. Τίποτε, ρε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, το αλλάξω κατευθείαν. Θέλω στην άλλα κλείδο, μαέ.
1: Ναι,
0: είπα το.
1: Αμήν, και μάλιστα ο
0: Αντζέντης. Διάστο. Δεν τα κλείω ώρα.
1: Πέμουν τιμή για να σου πω ναι, όχι.
0: Θέλω να σπάσω ρεκόρ πωλήσεις. Συνήθισε γρήγορα. Να σπάσω ρεκόρ. Ποιος έχει το ρεκόρ πωλήσεις? Από Ελ με Σαλάι.
1: Μπορεί.
0: Ή από Ελ με άλλο Σαλάι. Βλέπω και εγώ το μήνυμα του.
1: Εγώ άλλαξα τάβο για να βρω
0: το. Άλλαξε εγώ τάβο να βάλω εδώ.
1: Ναι, γιατί εντάξει.
0: Ναι, θέλω στην Αλαχλή. Ομαδάρα, ιστορική ομάδα, Αίγυπτος, γείτονες, αγαπημένη πολύ, αγαπημένη χώρα. Αλαχλή, νομίζω και πολλές κατακτήσεις στον.
1: 4,5 ο Σάλαϊ. Στη Φράιμπουργκ.
0: Ο Αποέλ.
1: Από το Αποέλ στη Φράιμπουργκ.
0: Έμπαϊτος. 4,5 εκατομμύρια θα πάει ο ΜΑΕ εάν και ίσως και περισσότερα εάν κάνει μία ακόμη σεζόν τέτοια στην Ευρώπη.
1: Μπάβηκα 2,750.
0: Κλεψιά. Κάνει κλεψιά, ναι.
1: Κέρος 2,5 στην Κοπεχάγη.
0: Ψηλό, εντάξει.
1: Και μετά είναι...
0: Ο Σάλαϊ του Απόλλωνα.
1: Ο Σάλαϊ του Απόλλωνα. 2,3 και ο Αλμέιδα 2,2. Και ο Αλμέιδα 2,2. Περιμένα, σου λέω τι μοίρε. Ένα λεπτό.
0: Δεν πάει τόσα λεφτά.
1: Για δεις. Δύο. Ναι.
0: Όχι, εν το δύο.
1: Εν το διάς. Θες και ο μισή.
0: Ναι. Και αν μείνει και κάνει μου, τη μισή πορεία, ας πούμε, μια αντίστοιχη πορεία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα δω 5.
1: Εγώ δύο. Δύο νομίζω, δύο. Δηλαδή αν έρθεις να μου πεις δίνω 1,5, να σου πω θέλω 2,5.
0: Πώς 1,5 ρε φίλε, θα με πει.
1: Άκουμε, αν μου πεις θέλω, δίνω 1,5, να σου πω θέλω 2,5-3 για να σε ανεβάσω. Νομίζω ότι το 2 πιάνω το.
0: Εκλέψα σε μάγει δύο. Στράικερ που άλλο 25.
1: Δεν πήγε 2 εκατομμύρια ο Κέλλερ, ρε παιδιά.
0: 1,5 πήγε ο Κέλλερ. Αγγλίση 1,5.
1: Εντάξει, όμως είναι Αίγυπτος,
0: είναι. Τι σημασία.
1: Οι τιμές που παίζουν στην Αίγυπτο δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τιμές που παίζουν. Πού έπιε ο Κέλλερ?
0: Στη Σαουδική Αραβία.
1: Στη Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, εντάξει, ακριβώς. Τι σημασία έχει όμως. Ένα πουλήσω 9, ρε. 9 μου πουλώ. Ένα μπόι είναι έξω από την Εθνική Μαρόκο. Και υπολείπεται κάτι να κάνει στην Ευρώπη για να εκτοξευτεί, ναι, η τιμή του. Να εκτοξευτεί. Ναι. Γιατί να τους πεις, ας πούμε, ότι εντάξει, έβαλε, ξέρω, 25-20 κυπριακό πρωτάθλημα. Εντάξει, το παρακολουθούν, ξέρουν ποιος είναι, θα δώσουν τα λεφτά, αλλά.
1: Εδώ είναι το κυπριακό πρωτάθλημα.
0: Άλλο να διαπρέπεις το εδώ και άλλο να διαπρέπεις και να κάνεις μια καλή σεζόν. Όχι απαραίτητα στο Champions League. Καλά, στο Champions League πετάσεις. Μα σκέφτεσαι να βάλεις 6 γκολ στο Champions League.
1: Εντάξει. Αλλά στην τελώς η κουβέντα αν έχω 6 τερμάτα Champions League. Αλλά
0: το θέμα είναι και το κακό. Το κακό είναι θέλοντας και μη ότι η Ομόνια υποταθλήτρια.
1: Και 4 να έχω στο Champions League, συγγνώμη. Αλλά
0: ναι, σωστά. Το θέμα είναι ότι η πρωταθλήτρια Ομόνια του 26 διαφοροποιείται σιγά σιγά. Να αρχίσει να ξυλώνεται, ας πούμε.
1: Εντάξει, ρε Χριστό, όμως παίρνοντας τόσα λεφτά, έχω την ευκαιρία να βγω έξω και να φέρω.
0: Ναι, σίγουρα, οκ. Okay. Δεν λέω. Μπορεί να φέρει σε δύο, αν μπορεί.
1: Μπράβο, μπορώ να φέρω δύο.
0: Δύο καλά striker. Γιατί, ναι, αλλά άμα φύγει ο αξίωμα είναι και, αυτός, είναι και ένας από αυτούς που έχουν συμβόλαια. Ο Τάνκοβιτς. Από ό,τι ακούω, δεν είναι εύκολη περίπτωση ο Τάνκοβιτς. Γιατί ξέρει, ο Τάνκοβιτς κατέληξε στην Ομόνια με τη συνένεση τη Πάφου, δηλαδή πλήρωσε η Πάφου. Άλλη καθηγήτα έτσι είναι. Πλήρωσε το μισό συμβόλαιο του, αφού ήταν ανήκε στην Πάφορ. Ναι. Έτσι απομίστηκε η Ομόνια όλο το συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Μα αν έρθει ο Τάνκοβιτ στο Ράτζε ζητήσει τσιν το συμβόλαιο μου είσαι με την Πάφο.
1: Που λογικά εκείνο θα ζητήσει.
0: Τι.
1: Που λογικά εκείνο θα ζητήσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Λογικά. Ενώ...
0: άρα, ναι, αλλά του δώσει τη λεφτά η Ομόνια. Νομίζω πω όχι. Μα αρχίζει η τράπουλα, καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Σήμερα ακούστηκε η Νικόλα Παναγιώτου.
1: Βασικά το μόνο που σκεφτώ για το
0: ο Μασούρας μαθαίνει ότι φεύγει, πάει Γερμανία. Με καλό συμβόλαιο.
1: Σωστό. Πλέον το γράφουν και στο εξωτερικό το συγκεκριμένο. Ενώ υπάρχουν δημόσια φάρε.
0: Πολλά καλό συμβόλαιο είναι μαθά.
1: Ναι. Θα σου λέγα ότι πες ότι φεύγει. Πουλώ τον ΜΑΕ.
0: Ναι.
1: Γιοβεδίτς την αγαμώ.
0: Μην έφυγε ο Γιοβεδίτς, σχέση με τον ΜΑΕ με ο Γιοβεδίτς.
1: Ωραία, άρα να πάω στην Ευρώπη με ολοκαινούριο striker.
0: Ναι, τέχει και ολοκαινούριους. Ολοκαινούριους.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι ο Παπασταύρου είναι businessman και όχι ομονιάτης.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα διαφορετικό, φίλε. Δεν, ή μάλλον μπορεί να στο θέσω διαφορετικά, μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει ότι το διαχωρίζει τα δύο.
1: Ναι.
0: Είναι και ομονιάτης, έτσι δεν
1: είναι.
0: Ναι. Δεν ρομπό το Παπασταύρου.
1: Όχι, ρε,
0: και
1: μου θέλει να σου πει ότι πρώτα σκέφτεται επιχειρηματικά.
0: Και καλά κάνει, ναι, ξέρει, διαχωρίζει, τι κάνουμε.
1: Αν είναι καλή η προσφορά, θα φεύγει. Με 2,5 εκατομμύρια και μια πυραμίδα δέχεται κάποιο.
0: Το Βάσα βγαίνει από το Βίσα που σημαίνει δασόδη, κοιλάδα στην αρκαδική διάλεκτο που απήκησαν την περιοχή. Εμπέζει κουμάρι ρεμάκι, γι' αυτό με δύο διάστο λέει άλλο εδώ. Η Ομόνια δεν έχει οπαδού να πάει στην Πάφο. Πώ δεν έχει, τι εννοεί, ναι. Κορταούσα δύο.
1: Φυσικά έχει.
0: Αναμένεται ο κόσμος, έτσι.
1: Αναμένεται ο κόσμος.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μα ένα κρυφό να σε πίσω από το δάχτυλό μας, δηλαδή δεν έχει τίποτα καμιά δράση το λοσκηνικό, ας πούμε. Δεν είναι, αφού είναι όλα σχεδόν έχουν κρυθεί, δεν είναι.
1: Έχουν κρυθεί, εντάξει. Κοίτα, ρε φίλε, ο παδός της Ομονίας.
0: Μα πόσο.
1: Τα πόσα εισιτήρια δικαιούνται.
0: Πόσα.
1: 800.
0: Okay,
1: μια χαρά. Τι.
0: Ενώρε, εντάξει, όμω.
1: Το κοιτάξτε να είναι σόλτα ο τρόι Χρήστο.
0: Το 800 εισιτήρια. Ναι, μα 800 εισιτήρια είναι μόνο. Άντε, φίλε, μεν τίγο είναι στο
1: τραγούδι. Μα.
0: Τάνκοβιτ Μαέ, δεν θα ρισκάρει ο Παπασταύρου να ξυλώσει την ομάδα ώστε να τα δώσει όλα για Champions League. Μα αυτό λέμε και 460, ότι ενώπιον των ποδοσφαιριστών ενδεχομένω να έρθουν σοβαρέ προτάσει. Δηλαδή, εάν ξέρω εγώ, είπαν του Μασούρα, έλα Γερμανία 30 α πούμε τον μήνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Κατάλαβε.
1: Και κρατώ όμω, κρατώ τον Διουνκού και τον του Μπάτζιο.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα break να πιούμε μια στάλα νερό, πιστεύουμε.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
18: Sport FM στους 95.
19: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
20: Αθλητική ενημερώση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου.
1: Τρεις αγώνες διεξάγονται απόψε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για τη β' φάση του πρωταθλήματος για τον πρώτο όμιλο. Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων, Άρης Αποέλ. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95, τηλεοπτικά το παιχνίδι στην ΠΑΦ από την CableNet και τα άλλα δύο από τη Citavision. Χωρίς τους Ευάνδρο Σεμέδο, Κουλιμπαλή, Ανδρέου Παναγιώτου και ΜΑΕ, προετοιμάζει το πλάνο του Χένιγκμπεργκ. Σιρήνες από την Αλαχλή για τον ΜΑΕ. Θα λάβουμε υπόψη την προσφορά, καθώς είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Αφρική, δήλωσε ο Αντζέντης του. Απόψε ή το αργότερο αύριο το πρωί θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την Νότια Εξέτρα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Πρώτη νίκη στα play-off και πρώτη κόντρα στην Ομόνια ψάχνει απόψε η Πάφος. Σοβαρός φαίνεται να είναι ο τραυματισμός του Μπρούνο, ο οποίος είναι εκτός, όπως και ο τιμωρημένος Λουκάσεν, διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Την νίκη για να σφράγει στο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα επιδιώξει σήμερα η ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και η Γκούρφιγκερ. Με αλλαγές θα παραταχθεί ο Απόλλωνας στην ΑΕΚ Αρένα. Εκτός η Βούρος, Μερχάλ, Ντουοντού, Σπόγιαρη, Τσβάισπεκ και Μάρκες. Το Αποέλ θέλουν την νίκη απέναντι στον Άρη για να διατηρήσουν τις ελπίδες για την τέταρτη θέση. Υπολογίζεται ο Ρώσος, αμφίβολος ο Κατιρτζής, εκτός ο Ιμπρόρσον, Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Χωρίς τους Λέλε και Ιακώ, ετοιμάζει το πλάνο του Άρη ο Γιάσος Λούκα. Στην ΑΕΛ, διοίκηση Νταμάχου και Μαρτίνς άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, δεδομένες οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Freedom 24 Κρασάβα Ενή Ήψονα. Εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Δεν παραδέχθηκε καμία κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου ούτε ως πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο ασυμφίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο 2015-2025.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Βγαίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League. Σε επαναληπτικό αγώνα για τα ημιτελικά, η Bayern φιλοξενεί στις 10 τη Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα είχε επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από τη Citavision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός και για να τα καταφέρει θα πρέπει να επικρατήσει για τρίτη φορά τη Σφαλέθεια, την οποία υποδέχεται στις 9 και 15 στο ΆΚΑ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
22: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
24: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 700532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλαστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5 Gigabits, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ μας επουλέες, μπήκαμε στο βίντεο εμίχρονο
1: του. Hey, that's something everyone. Με
0: τρόμαξε. Μπήκαμε στο βίντεο εμίχρονο του. Βγήκαμε στο βίντεο μέχρι τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Map Show. Στο 2950 που στάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλα με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξία 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones.
2: Ανά την Κύπρο. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Τι λέει ο φίλος 7,4€, Μάγκη.
2: Η όποια μεταγραφική κίνηση, πώληση, ανανέωση ή μη ανανέωση πρέπει να γίνει με γνώμονα τις πιθανότητες για είσοδο στη League Phase του Champions League. Κατά πόσο μπορείς να αντικαταστήσεις τον οποιοδήποτε ενδεκαδάτο παίχτη του ρόστερ επαξιά, ώστε να μπορείς να χτυπήσεις τα περισσότερα κέρδη οικονομικά και μη του Champions League. Το να πουλήσω πρώτο μου σκόρερ με 20 συντέρματα για 2 εκατομμύρια και να χάσω την ευκαιρία να κυνηγήσω έσοδα 15 πλάς εκατομμυρίων.
0: Ναι. Αυτό λέει. Αγαπητέ 7,4, τώρα προσπαθείς να εμβαθύνεις για να καταλάβουμε τον πυρήνα της σκέψης τους, έτσι. Εάν δηλαδή θα κινηθούν με γνώμονα αυτό ακριβώς, δηλαδή να διεκδικήσουν όσο περισσότερο γίνεται τα λεφτά τους που τους αναλογούν
2: και
0: τις πιθανότητες τους, ή θα πάνε λίγο πιο, με μια πιο μετριοπαθή πολιτική, οικονομική πολιτική, για να... αυτό περιμένουμε να δούμε σχετικά από την ομάδα.

0: να δούμε και να το συλλάγκουσα, ας πούμε. Εντάξει, είδες καμιά φορά ότι τα ευχάριστα συναισθήματα, όπως και η πίκρα δηλαδή, σου δημιουργεί την ανάγκη να δημιουργήσει. Ναι. Σου δημιουργεί την ανάγκη να φτιάξει πράγματα.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά εσύ, το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος τομέας μπορείς να γράψεις τώρα, ρε Χριστοδέλο, ένα τραγούδι. Για τον Κούμα.
0: Ναι.
1: Τι ρυθμό θέλεις?
0: Παραλυμνίδικο. Είπα σου χτενής του Λίου, έτσι ο ρυθμός.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Βάλε, στα πρότυπα του είπα σου χτενής του Λίου.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πεις για τον Κούμα, γράψε 2-3 στοιχεία και θα σου βγάλει τραγουδάκι. Γυναική, άντρικη φωνή, ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Θα σου βγάλει.
0: Πώς δεν κάνει ο Αίτηξ στον Απολλώνα 867? Δεν. Όχι κύριε, αφήσαμε πίσω εκείνη τη θεματολογία περί των ορεινών χωριών τη Λεμεσού. Τα εβραϊκά χωριά τη Λεμεσού. Και δεν πρόκειται να η αλήθεια.
1: Να θέλω να δω, δεν έχουν βγει ακόμη δεκάδες.
0: Είναι σχετικά νωρίς όμως, σωστά.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι σε περίπου κανέναν 20 λεπτό κανονικά θα πρέπει να έχουμε τις δεκάδες. Δηλαδή, στο επόμενο μισάωρο θα πρέπει να τις έχουμε. Και για τα τρία παιχνίδια.
0: Απρόπτω με Μπόρσο, με Μπρόνσο, ναι, μου λέει εδώ ναι. Ρεπορτάζ, δηλαδή. Τι έπαθε το παιδί?
1: Ο Μπρόνσο, να σου πω ακριβώς το τι λέει.
0: Δεν βρίσκεται στην αποστολή καθόλου.
1: Δεν βρίσκεται στην αποστολή, δεν βρίσκεται. Ένιωσε, είχε ενοχλήσει σε κάτι χθεσινή προπόνηση και δύσκολα θα είναι στην αποστολή, άρα μάλλον δεν βρίσκεται καν. Έτσι, η θέση του θα πάρει ο Αγόρας Αντωνίου.
0: Τι θέση του, αφού στον πάγκο ο Μπρόσο. Ο Αγόρας Αντωνίου είναι βασικός. Δεν είναι ο βασικός.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε βασικός ο Μπρόσο.
0: Α, ναι, το τελευταίο παιχνίδι ναι, δεν το δάμε.
1: Ναι, κοντρά στην ΑΕΚ. Ήταν βασικός ο Μπρόσο.
0: Okay. Όχι,
1: ο Αγόρας Αντωνίου σε εκείνο το παιχνίδι πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ρόσο, έπαιξε αμυντικό χαφ.
0: Ναι. Και να σκεφτεί κανείς ότι το παιδί θέλει να το διώξουν το καλοκαίρι, θυμάσαι. Δεν είναι κακός παίκτης.
1: Δεν είναι κακός.
0: Ο Ρώσα Κατιρτζής.
1: Ο Ρώσα είναι μέσα.
0: Αρέσει και πολλά εμένα ο Ρώσα, εντάξει. Δεν ξέρω σε εσάς.
1: Υπολογίζεται ο Ρώσα, ήταν αμφίβολος ο Κατιρτζής. Θα δούμε κάπως.
0: Δεν είπε τίποτα τότε να μην για τον Κουλυμπαλή. Εν τω μεταξύ, τώρα που άμα δει κανείς και όλες οι βαθμολογίες θέσεις της τότε, να μην είναι τυχαία. Αλλά όπως το δημοσίευμα για τον Κουλυμπαλή ήταν σε βάση. Σωστά. Είναι του χαμού, είναι του μαύρου χαμού η Τότεναμ.
1: Ναι. Τώρα όμως όταν λες Τότεναμ, η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Χάρι Κέιν για κάποιο λόγο.
0: Εμένα ο Γκάρι Λίνεγκερ, πιστεύεις το?
1: Ναι, μπορώ να σε πιστεύσω. Χάρι Κέιν που παίζει απόψε. Εντάξει, με την Παρί.
0: Εντάξει, έπαιζε ο Χόντορ στην Τότεναμ. Ναι, συγγνώμη, πες.
1: Και θα πάνε Μπάγερ Παρί 5-4 το πρώτο παιχνίδι σήμερα ο επαναληπτικός και ο νικητής θα βρει την Άρσεναλ. Και ο λόγος που έρχεται ο Χάρι Κέιν είναι ότι χθες όταν πέρασε η Άρσεναλ πέρασε σαν φλασιά να βρεθούν στον τελικό μαζί με την Μπάγερ και ο Χάρι Κέιν να καθορίζει το παιχνίδι λόγω της αντιπαλότητας της Άρσεναλ τότε.
0: Α, μπράβο, ναι. Ναι, πήγαν οι Λονδρές στον τελικό, δεν το... Λοιπόν, θεωρώ ότι αν κρατήσει το Κβίτο Απόλλωνα σαν είναι μεγάλη επιτυχία του Κίρζη, έχει με τα χίλια το συζητάμε καν.
1: Κουν και Βάισπεκ σχεδόν δεδομένο ότι μένουν και δείχνουν καλά.
0: Ναι.
1: Φαίνονται πολύ καλά τα πράγματα για Κβίτα, για την περίπτωση Κβίτα.
0: Εμένα μου λέει στον ένα και δεν στον Μοκούλιν Βαλίλιο το 37. Φίλε, νομίζω ότι είναι πελάρες που λέει για την ΑΕΚ και τον Μάρκες. Αυτό. Για την ΑΕΚ το πολύ πολύ μπορώ να σου πω με τα σιγουριά ότι θα μείνει ο Πριντέ.
1: Και πάσο.
0: Νομίζω δεν είναι το όνομα του τέτοιο. Ντιριντέ νομίζω λέγεται. Είναι ένας μικρός Αφρικανός που δοκιμάζαν στόπερ 2,5 μέτρα περίπου ύψος.
1: 2,5
0: κάπου για μένα, ναι.
1: 2,5 μέτρα περίπου.
0: Μονταμόντα σιλούρι. Ένα νεαρό Αφρικανό στόπερ που είχε έρθει. Ρε.
1: Ναι.
0: Και δοκιμαστήκε, δοκιμαζόταν. Εντυριντέ, νομίζω.
1: Αφρικανό στόπερ ΑΕΛ.
0: Μικρό Αφρικανό στόπερ, βάλει.
1: Στόπερ ΑΕΛ, δοκιμή.
0: Ναι.
1: Δοκιμαστικά.
0: Νομίζω ότι αυτό θα μείνει. Θα μείνει στον κατάλογο Β. Θα πάει στην προετοιμασία.
1: Είναι ο Αμπτούλ.
0: Ναι.
1: Φάτχα.
0: Ναι.
1: Τίντε. Τεριμπέ.
0: Άδερε, μάκι.
1: Είναι από τη ΣΑΚ

0: Ακαδημίες της ΑΕΚ.
1: Στοκχόλμης.
0: Ναι.
1: Ναι, ποιες ΑΕΚ, τούτης. Που αγούμαστε, εγγλίζει, εγγλίζει.
0: Sorry, κιόλα. 1.98 ρε Χρήστο. 1.98.
1: Πάλι ήμουν κοντά. Ναι. Και στο όνομα και στο ύψος.
0: Ναι.
1: Αυτός νομίζω θα μείνει μαζί με τον Μουγκέ.
0: Για να δω για την Μπουρκίνα Φάσο.
1: Και σίγουρα θα φέρει και άλλους ο Νταμάχο, ας πούμε.
0: Είναι καθαρά επιλογή Νταμάχο.
1: Ναι, ρε φίλε. Είναι ποιος τον έφερε, δεν τα μάχουν. Μένουμε τρώσε, φτάνει με τρώσε. Μένουμε τρώσε. Αν ξέρεις, πλήρωσε, άσε με ρε 066, μπορεί να είναι τακτήριο. Δεν το λένε τακτήριο. 18 χρόνια πριν να τον κύριο μου, εγώ. Αγία μου ρε, είσαι κάτι Αφρικάνος, ώρες, ώρες, δηλαδή είναι για να γελάς ρε κομπάρ. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, ο ένας και μοναδικός και ο μεγάλος, η μεγάλη μας αγάπη ήταν ο Αλίου μου, σωστά.
0: Ναι. Αλλά... Το Μαγκούρα, ρε.
1: Ο?
0: Το Μαγκούρα.
1: Όχι, ρε, Μαγκούρα. Ναι, Μαγκούρα, ναι. Ο Μα είναι γνωστό ότι θα μείνει εκτός αποστολής, αγαπητέ.
0: Ναι, ήταν γνωστό ότι θα μείνει εκτός αποστολής.
1: Και ο Σεμέδο είναι εκτός αποστολής. Okay. Κίνηση Μπαρσελόνας για Μανισιμουέ που καίγεται για έμπειρο, γρήγορο, δυναμικό και ηγετικό κεντρικό αμυντικό που δεν εμπίπτεται σε ατομικά λάθη και να ξέρει και τρία καντάρια μπάλας. Πληροφορία λέει. Εντάξει. Ο Αλιούν φέτος κατάλογο Β' ρωτά κάποιος. Στο κατάλογο Β'. Ο Τάνκοβιτς έχει συν 2 χρόνια στο συμβόλαιο που υπογράψει το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να λυντρώσει να μπεθιά. Φτάνει, μυντρώσει να τα γελάσαμε, τα πάμε, φτάνει. Ο Τάνκοβιτς έχει συν 2 χρόνια στο συμβόλαιο που υπόγραψε το καλοκαίρι. Απλά είπαν για ένα χρόνο για να μην πιάσει δικαιώματα η ΑΕΚ Αθηνών. Οκ. Okay. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι υπό συζήτηση είναι η παραμονή του. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Κυριατρός δεν αοτράζει σου που πάει. Τι είναι εδώ. Δεν ήταν στο ξενοδοχείο ποιος. Ο Σεμέδο. Εντάξει, παιδιά, έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν όλοι αυτοί. Το είπε κιόλας ο Μπέρκ. Στη συνέντευξη του αυτού αμέσως μετά το μάτσο.
0: Ναι.
1: Το Μυρ θα το δώσει το Απόελ το Μυρ.
0: Κάπου θα το δώσει θεωρώ το Απόελ το Μυρ.
1: Ναι. Δεν θα τον κρατήσει δηλαδή.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν
0: είναι. Έστω δανεικό.
1: Δεν θα αξίζει μια ακόμη ευκαιρία νομίζεις. Του Μυρ.
0: Εσύ να μου πεις. Εσύ να μου πεις. Αν είπα στο το παιδί μπορεί τόσο να ξέρει και προσπαθεί, κανένας μπορεί να του χρεώσει ότι δεν προσπαθεί, αλλά, ναι, το, επίπεδο ναι, του, ναι, αλλά το επίπεδο του.
1: Ναι, ναι, αλλά πόσοι νομίζεις από τους αποελίστες και μη αποελίστες τους νοιάζει πόσο ξέρει και αν το παίζει.
0: Όχι.
1: Νομίζω κανέναν. Νομίζω κανέναν. Μα κανέναν, έτσι. Κανένα. Αυτού του είδους το αντικείμενο απασχολούσε ας πούμε τους ομονιάτες για δεκαετίες με τον Νικόλα Ιωάννου.
0: Όχι Νικόλα Ιωάννου, ρε.
1: Ο αριστερός μπακ, ρε. Ο Νικόλας ο Γεωργίου.
0: Ναι, Νικόλας Γεωργίου.
1: Απασχολούσε τους ομονιάτες για χρόνια ότι τόσο ξέρει, τόσο παίζει, αγαπούμε, το ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα να πεις το από ελίστα ότι ο Μέρ τόσο ξέρει, τόσο παίζει. Και αν και πας στα νεύρα του, ένα συνδίκαιο.
0: Δεν είναι Μυρ.
1: Δεν την πυρίζεται, λέει. Ένα συνδίκαιο να σου πει, ήρευγε.
0: Ναι.
1: Φέρτε μου πίσω τον Κούσουλο και τον Κορέα στη Σαλαμίνα να δούμε. Ας πριμέρα, μα παίζεται, ακούγεται κιόλας.
0: Ακούγεται, αλλά εγώ νομίζω ότι στο τέλος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Γιατί?
0: Θα μπουν άλλες κατευθύνσεις για αυτούς. Τους δύο.
1: Ναι, αλλά ειδικά ο Κούσουλος, ας πούμε, έχει καθεσμούς με τη Σαλαμίνα.
0: Ναι, έχει δεσμούς. Έχει δεσμούς. Μην ξεχνάτε ότι ο Σεμέδο σε 3 εβδομάδες αργότερο πρέπει να είναι στη χώρα του για το Μουντιάλ, σωστό.
1: Εντάξει, οκ, τα πάμε όλα αυτά. Έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν λέει, αυτοί που τραπούσαν κουπί, γιατί σε 40 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία τους, έτσι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αν ρωτήσαμε, θα μείνει και κανείς στην Ομόνια, λέει ο 190 και έχει δίκιο. Γιατί ακούγονται, εντάξει, άνοιξε ο φάκελος, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει και όλα αυτά. Και έχει δίκιο. Ας πούμε, για το Σεμέδο έχουν να λένε ότι οι πιθανότητες είναι μειωμένες, σωστά.
0: Μειωμένες.
1: Όχι.
0: Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Αυτή η φωτογραφία, εκείνη η φωτογραφία που έβγαλε με Σεμέδο και που βγήκε με Σεμέδο Παπασταύρου, δείχνει κάτι.
0: Μπορεί. Μπορεί να δείχνει και κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να δείχνει και κάτι, Χρήστο.
1: Μα
0: αλλά έξω να την αφάνομαι, δεν είναι τόσο μειωμένες του Σεμέδο οι πιθανότητες. Αν μου πεις τώρα για Τάνκοβιτς, να σου. Οκ. Που εδώ και σμάτσε τα δεδομένα πιο πριν που Εντάξει, αλλά συζήτηση. Αν μου πει για πώληση μαέρα, να σου πω ναι, ακούω το. Πιο πιθανό.
1: Ο Γιούση παίζει στη θέση του Μπράντον. Άρα φίλε, έχει τον Μπράντον. Ποιο Γιούση τώρα, με όλη την αγάπη, αλλά έχει Μπράντον, ε.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αγάπη ο Μπράντον, παρεπτόντω. Σίγουρα με στην 11 του προαθλήματο.
0: Σίγουρα.
1: Βασικά
0: είναι. Του πιο σταθερού παίχτε σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
1: Ναι, αλλά περίμενα ένα λεπτό. Νομίζω ότι παίζουμε 4-2-3-1. Όχι, 4-4-2. Ποιο να αφήνει έξω, σε μέδο. Γιατί είναι και δύο αριστερά εξτρέμ.
0: Ρε, να πάω 4-4-2.
1: Ε, τι θέλει να πει.
0: Άμα πάω 4-4-2, να βάλω τον Μπράντον μπροστά. Με ξεχνά.
1: Τι αφήνει έξω, Μάρκε.
0: 4-2-3-1.
1: Αφού σου λέω 4-2-3-1, τα δύο αριστερά εξτρέμ είναι ή ο Τόμας ή ο Σεμέδο. Και ένα πιάνει να έχει. Είναι δύσκολο να σχολιάσει και του δύο στην 11.
0: Δεν υπάρχουν τιμωρημένοι με κάρτες.
1: Καλά, και ο Μασούρας σε τραγούδισε πάνω από τα ζηνήσια του ΠΑΠ, αλλά είναι κλειστός αλλού. Ναι, σωστά. Όντως, έχει δίκιο. Στη Γερμανία ακούγεται. Μα έχει και άλλον Αφρικανό που προπονείται.
0: Που προπονείται στην ΑΕΛ.
1: Αφού σας είπαμε, ο Ντιριντέρε, παιδιά.
0: Αυτός που τον Ντιριντέρε, φίλε. Ο Μουνκέ. Ο Μουνκέ παίζει θέμα.
1: Α, εννοεί αν είναι υποδοκιμή κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Ε, όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, να ανοίξει ο νηπιαγωγείο η Σαχάρα, α πούμε. Ένα. Σιγά-σιγά. Να ρωτήσω, ο Μαέ μπορεί να πάει Μουντιάλ, νομίζω πως όχι. Κάπου διάβασα το ρεπορτάζ του της ομαδάρας του Μαρόκο και απέχει
0: δύσκολο.
1: Πολύ, ας πούμε, να...
0: Δύσκολο,
1: για να βρει θέση ανάμεσα στο striker. Αν είχε όμως κάνει. Αν είχε όμως κάνει μια.
0: Σταματάτε.
1: Αγιά μου, ρε, τη 63. Αν είχε όμως κάνει μια καλή, ας πούμε, σούπερ πορεία στην Ευρώπη. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, παιδιά. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι άλλη πασαρέλα η Ευρώπη.
0: Εντάξει, δεν θα πάει γιατί η center for αυτή τη στιγμή ενώ Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Ζαπίρι, ο οποίος είναι 21 ετών, αγωνίζεται στη Ρεν, στη Γαλλία.
1: Συμπαίκτης του
0: Τάμαρη.
1: Του Τάμαρη. Ναι.
0: Και είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα που έχουν. Mm-hmm. Σύντομα να πάει πιο ψηλά.
1: Τώρα μεταξύ μας, δεν ξέρω πώς ακούτε. Εντελώς μεταξύ μας. Δεν νομίζετε ότι τούτος ο παίχτης αδίκησε την καριέρα του.
0: Ομαέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι λάθος είπε στην πορεία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να.
0: Ναι,
1: στην Κύπρο τώρα. Μεταξύ μας.
0: Αν αδικούν τις καριέρες του, στέλνουμε τους δαμές στην Κύπρο. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Μα δεν είναι κανένα 35, ας πούμε.
0: Ναι,
1: 8 χρονών, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ο Έντινγκ είναι από τα κορυφαία χαφ στη θέση που έφερε η Ομόνια τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ακούω το.
1: Δεν ξέρω, πάντως αν είχα να επιλέξω ανάμεσα στους δύο, θα ήταν ο Γκόμεθ, δεν ήταν τον Έντινγκ ο κορυφαίος.
0: Αν πουλήσω. Ναι, παιδιά, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι όπως κορυφαίος μπορεί.
0: Αν πουλήσω, μα 2,5 ή πιάνει τον Μάρκη.
1: Είναι άλλο striker ο Μοντρή.
0: Είναι άλλο δύο.
1: Με τα τόσα δημοσιεύματα για τους παίκτες της Ομόνιας που φεύγουν, θα μας κάνουν να παρακαλούμε να μην το πιάνουμε. Σπάμε λεφτά. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζει στη στρατηγική παύλα πολιτική που θα ακολουθήσουν εκεί από τον Παπασταύρου έως και ο Μπέρκ. Εντάξει, μπορεί να μου λάρωσει ο δικός σου και να πει θέλω παίκτη ενώ στις 15 Σεπτέμβρια. Υπάρχει αυτή η παράμετρος. Μην ξεχνάτε την παράμετρο Μπέρκ. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου επί τούτου, α.
0: Φαίνεται μόντως 18, ρε φίλε.
1: Ποιος, ο Ντιριντέ?
0: Ναι.
1: Επειδή στο φωτογραφία του εσύ.
0: Ήβρα κάποιες φωτογραφίες του.
1: Θα μείνει και θα δοκιμαστεί, σου το είπα. Είναι μασχέρι κουέντα.
0: Έχει καλά, πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι, εντάξει, πολύ καλά κάνουν.
0: Ναι, τετάρτο στο πέρ.
1: Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει, αν θα μείνει. Μπορεί να φύγει να πάει δανεικός, αλλά θα πάει προετοιμασία.
0: Να το δοκίσει δανεικό.
1: Okay. Ναι, μπορεί να βρουν έναν τρόπο να το δώσουν δανεικό, ξέρω εγώ. Αλλά είναι.
0: Για 18, δηλαδή άστον στη δεύτερη κατηγορία, να πάρει παιχνίδια, να μαλάχει. Αμαλάχει.
1: Δεν ξέρω αν είναι συνομιλή λίγο στο Ζόχο, κύριε Καντώνη. Τα άκουσε την πρόταση χτες για τον Ζόχο για ένα.
0: Επιμένεις πάνω σε αυτήν την σκέψη.
1: Μ' αρέσει το project. Δεν ξέρω.
0: Αρέσει,
1: ναι, ρε, και με αφού εσώ αρέσκονται, αφού εσώ αρέσκονται. Δεν πάμε έτσι στο τέλος. Και μοιράζεσαι κιόλας, ξαναλέω. Εντάξει, μάγκες, νομίζω ότι δεν με. Έχει και άλλο κάπου. Τι?
0: Έχει άλλο κάποιον εννοεί. Υπάρχει και ακόμη και κάποιος που κάνει δοκιμαστικά στην ΑΕΛ.
1: Α, δεν ξέρω, παιδιά. Αφού τον καιρό που φωνάζετε δεν κάνουν μεταγραφές, οι αργούν αυτοί περίμεναν τον Μαέλιο 613.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, στις παγιές καλές εποχές του Μάκη, πόσα ρεπορτάζ διαβάζαμε τώρα για Μαέκη σε μέδο στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ρε φίλε, οκ, ναι. Σωστά. Κάτι μου λέει ότι η Ομόνοια με τόσους παίκτες που φεύγουν ξυλώνουν με σίγουρη ομάδα και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δυναμώσει.
0: Μα αυτή τη στιγμή. Περιμένε, γιατί πήραμε κάπως φορά. Δεν φεύγει κάποιο αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω να σου αναλύσω το project του Ζόχου. Εντάξει, περίμενε. Όχι, άκουγα να δεις. Πέντε σου μιλώ, απάντα όμως.
0: Ακούω. Ναι.
1: Είσαι η Ομόνοια.
0: Είμαι.
1: Μέσα ο κύριος Παπασταύρου.
0: Μέσα.
1: Μένω μέσα. Κύριε Παπασταύρου, εσύ είσαι έναν τερματοφύλακα Βολένου Ζόχου, ναι. Μαύρο, ναι. Οκ. Πώς ήταν το συμβόλαιο του, 30.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις άδωγμα που 15 για μοδοκής.
0: Εδώ σε 20.
1: Οκ, κλείσουμε στο 17,5. Στο 17,5 ή 17,5. Κλείουμε.
0: 20.
1: 18, κλείσουμε. 18. Μα το έκανα με πάσα. 18. Οκ, 18. Φέρνω τον Λεμεσό. Έκατσε του Ζόχου το κλίμα, έκατσε του και η ψυχολογία. Δεν περνάει μαπά μες στο δίχτυ. Ρε δεν πανάσεις τον Μποκτάν και τον
0: Μανισιμό.
1: Δεν περνάει μαπά.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκατσε το κλίμα και η ψυχολογία του Ζόχου?
1: Η αλήθεια είναι πάει χρόνια. Εντάξει,
0: όχι.
1: Περίμενα να σου πω κάτι όμως. Εν του κάτσε το κλίμα.
0: Ναι.
1: Τραβώ το πρόσωπο Κυριάκου. Τραβώ το. Σου κάνω όλο στο προσκήνιο. Καταλάβεις, δηλαδή, πιάνω το ρίσκο μου, φέρνοντας τον Ζόχο και ελπιστώντας ότι θα ξαναεκτιναχθεί η καριέρα του. Ναι. Γιατί υπάρχει μια τζούρα, όχι τζούρα, μια σπίθα, ότι ρε παιδί μου, κάποτε θα επανακάμψει ο τερματοφύλακας. Εν τσου τελείω μπράβο να παίζεις υπό τη σκιά του Φαμπιάνο. Δηλαδή αφού επλερώναν τον παραπάνω ριάκι από Φαμπιάνο για να είναι για να κάθεται σαν δεύτερο, σωστά?
0: Εσύ African Cup of Nation του χρόνου.
1: Γιατί ρε? Να πρέπει κάθε παιχνίδι με United λέει να σε δω κάτω. Εντάξει, όχι, δεν σας αρέσει το project. Είναι για είμαι ο Βαν Άλβες και ότι χτίζα στα γραφεία του Προέδρου και ότι να κλείσει και ότι ήταν και ο άλλος ο Ταβάρες και όντες ιστορίες. Στην ΑΕΛ όμως, για να το κλείσουμε και ζητώ συγγνώμη, θα πάμε σε διάλειμμα. Στην ζητώ συγγνώμη που δεν θα σας πω κάτι πολύ θετικό. Προς το παρόν, τα ριάγια είναι μετρημένα. Έτσι, δεν μιλάμε δηλαδή για ένα σούπερ ανταγωνιστικό budget. Αυτό.
0: Σε σχέση με τους υπόλοιπους, εννοούμε τα πολύ ψηλά μπάτζετ.
1: Δεν που ξέρω.
0: Θα δεδομένων η Ομόνοια, δεδομένων η Πάφος, δεδομένων ο Άρης.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω καν αν η ΑΕΛ μπορεί να φέρει 4 κολόνες και να τις βάλει μες στο χώμα. Κατάλαβες όμως σου λέω. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν ξέρω καν αν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες πληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
11: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα. Και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible/gaming.
13: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, πήγαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του εδώ τη εκπομπή και στο καπάκι βγήκαν κιόλα οι ενδεκάδε μαγει μου.
0: Κάποιε από τι ενδεκάδε.
1: Ξεκινούμε από ποιο μάτσο.
0: Να ξεκινήσουμε από τον Πάφος Ομονιά. Να ξεκινήσουμε με ο νεοφύτο Μιχαήλ στο... κάτω από τα δοκάρια. Πρέπει να είναι ο Μίμοβιτ.
1: Σίγουρα είναι ο Μίμοβιτ.
0: Μαζί με τον Νταβίτ Λουίσα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Άτε ρε. Για δεξιμπά, ποιο μου.
0: Βλέπω την εικόνα Ιωάννου μέσα. Δεν βλέπω άλλο.
1: Αριστερό μπακ. Μήπως υπάρχει άλλο αριστερό μπακ. Γιατί ο Μίμοβιτς είναι δεξιό. Δηλαδή είναι Νταβίτ Λουίς, Νικόλας Ιωάννου και υπάρχει κάποιο αριστερό στο μπακ.
0: Θα βάλει με τον.
1: Σεμά, υπάρχει τίποτα σεμά. Κάτσε σεμά.
0: Όχι.
1: Εσύ, να
0: σου να τους πω τους παίχτες και να τους απλώσουμε.
1: Μα δεν έχω πόνο το πέναν εγώ. Ναι. Είσαι τίποτα.
0: Έχω, αλλά να χρειαστώ σε λίγο.
1: Ναι, μακαδό.
0: Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, νεόφυτος Μιχαήλ. Έχουμε Νταβίτ Λουίς. Νικόλας Ιωάννου, Όρσιτς.
1: Όρσιτς παίζει έναν αριστερό εξτρέμ.
0: Άρα είναι το ρερό, Γκεσάτ ρε.
1: Γκεσάτ. Άρα Λουίς Γκεσάτ.
0: Λουίς Γκεσάτ, Ιωάννου Μίμοβιτς, τα δύο ακραία μπακ. Σούνιτς στο χώρο του κέντρου. Σίλβα, όχι Πέπε. Βάλε Σίλβα και βάλε δίπλα του Ντράγκομιρ.
1: Ντράγκο μπροστά του, ναι.
0: Κορέια από τη μια, Όρσιτς από την άλλη.
1: Λίβρες του,
0: ρε Μάγκη. Και στην κορυφή Άντερσον.
1: Μαριά Κασίλα.
0: Φάμπι.
1: Ναι.
0: Κατά από τα δογάρια.
1: Φάμπι.
0: Ναι. Μασούρας. Χρήστου.
1: Χρήστερο μπακ, ναι. Χρήστου, ναι.
0: Ναι, αλλά βλέπω και Μπάλκοβιτς.
1: Α, συνέχισε το.
0: Σίμιτς. Μπάλκοβιτς, Σίμιτς, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Ναι, ότι να είναι, ναι. Μήπως είναι ο Χρήστου κανένα.
0: Υπάρχει και το Μπάτζιο.
1: Είδες, άρα ο Χρήστου είναι ένα δεξιόν εξτρέμ.
0: Άρα βάλουμε εξτρέμ τον Χρήστου για να κρατήσουμε πίσω τον Ντουμπάτζιο.
1: Περίμενε ο Μασούρας. Είναι ο Ντουμπάτζιο αριστερό μπακ. Όχι. Α, ναι. Ο Ντουμπάτζιο και ο Μπάρκοβιτς. Στόπερ. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, χαφ.
0: Μάριτς, Κούσουλος.
1: Ναι.
0: Είναι ο Χατζηγιοβάνης.
1: Χατζηγιοβάνης Χρήστου. Χρήστου Χατζηγιοβάνης.
0: Γιώβετιτς και Μαγιαμπέλα.
1: Άντε τώρα. Άρα ο Γιώβετιτς μάλλον.
0: Πάει στην κορυφή.
1: Είναι στην κορυφή.
0: Ο Μαγιαμπέλα πάει.
1: Είτε δεξιά είτε αριστερά, εξτρέμ. Και ο Χατζηγιοβάνης πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Μάλλον.
0: Μάλλον έτσι.
1: Διαφέρουσα η ενδεκάδα. Όντως δοκιμάζει παίχτες.
0: Πάμε.
1: Όντως δοκιμάζει παίχτες. Ναι. Ο
0: Άρης Αποέλ είναι Βαν Άλβες. Βλέπω Κορέα και Σανέ.
1: Σανέ, ο νεαρός Σανέ. Ναι, μιλάει ο νεαρός Σανέ τώρα, ρε Μαγί. Ναι. Αν υψώσουν τον Τιριντέ, του Ισαέλ, ναι. Περίμενε Κορέα, ναι.
0: Τα δύο ακραία μπακ.
1: Ξέρεις τι έμαθα για τον Άρη.
0: Μπαλογκούνου, λέω.
1: Θα τα ξυλώσει, το είπαμε.
0: Να ξυλώσει.
1: Ναι, αλλά θα παίζει, θα υιοθετήσει μοντέλο μόνο με Μίτσους.
0: Μόνο.
1: Για πες, τι έλεγες. Και τερματοφύλακα του χρόνου το Σάντρο μάλλον να φέρει.
0: Okay. Είναι ο Μπαλογκούν, πρέπει να έχει δίπλα τον Μπουράν στο κέντρο της άμυνας. Γιατί βλέπω Χάμπον, Κάστανο και Νίκολιτς στο χώρο του κέντρου. Στον
1: Νίκολιτς, ναι.
0: Μοτνόρ και Γκάουστα τα δύο εξτρέα. Και τον Εφαγγέ.
1: Εδώ είπαμε είναι εύκολα το Άρη. Από Ελλάδα.
0: Στο Αποέλ νομίζω ότι βλέπω τριάδα.
1: Όπας.
0: Γιατί είναι ο Περέιρα κάτω από τα δοκάρια. Υπάρχει Λαΐφης, Νίκενεκ και Αντωνίου. Και ο αγοράς Αντωνίου.
1: Αν πως για να μην δίκω χαφά Αντωνίου.
0: Περίμενε, για να συνεχίσω. Για να δεις. Μύρ και Νανού.
1: Back half.
0: Ναι.
1: Άρα half.
0: Είναι ο Ρώσα μέσα. Είναι Ροντάλσιο. Ναι. Άρα γι' αυτό δεν μου φαίνεται
1: σωστά,
0: πολλά.
1: Σωστά, ναι. Μιλάς για τριάδα, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα μπροστά τους οι τρεις.
0: Μαντσίνη, Τομάς και Κούτσακος.
1: Για το ύβρες του δρόμου.
0: Τριάδα μου παίζει, ναι.
1: Είμαστε καθηγητές. Εμένα είναι τριάδα εκ του Απόλλωνας.
0: Πάμε να δούμε αν ευκεί ένα εκ του Απόλλωνας.
1: Κουτσάκος κορυφή, σωστά.
0: Ναι.
1: Τραζίτς.
0: Έχουμε ένα άλλο Μέροβιτς.
1: Έλειψε ο Τραζίτς.
0: Ναι, παίζει βάσκος.
1: Τα όσα αριστερά, Χρήστου δεκάρι. Μπορεί, δεν το ξέρουμε. Το Χρήστο τον έχουμε δει δεξί εξτρέμ και αριστερό μπακ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Αλομέροβιτ.
1: Ρωσάδα.
0: Ρωθάδα.
1: Ρωθάδα. Ναι.
0: Αλομέροβιτ κάτω δεξιά. Εκπολοδεξιά αριστερά, Άγχελ Γκαρσία.
1: Ναι.
0: Μιλίσεβιτ μαζί με Ρομπέρς.
1: Έχουν καλύτερο τον Ρομπέρς, παίζει να πάω, ναι.
0: Χάμπος.
1: Ναι. Χάμπος λέτες.
0: Περεμπόντς.
1: Χάμπος, Περεμπόντς.
0: Ναι. Έχουμε Ναούμ.
1: Ναούμ μπροστά τους.
0: Βάλ τον...
1: Κορτέδο, Καρτέδο.
0: Α, όχι, είναι και λέδες μέσα, αλλά... Άρα, λέδες, Χάμπος και Περεπόντς είναι η τριάδα.
1: Ναι.
0: Βάλε Ναούμ εξτρέμ από τη μια, βάλε Ιβάνοβιτς από την άλλη και βάλε στην κορυφή της επίθεσης...
1: Μπάγιτς.
0: Τον κύριο Μπάγιτς, ναι.
1: Άρα, Ναούμ εξτρέμ.
0: Φουλ Κυπριακό...
1: Λοσάδα.
0: Ναι. Κούν κάτω από τα δοκάρια.
1: Κάρολος Κούν, ναι.
0: Κάρολος Κούν.
1: Δεν είναι καρέζι.
0: Έχουμε Λαμ μέσα.
1: Άνος Κατράκης, Λαμ.
0: Άδωνη.
1: Είσαι Κβίτα, όχι. Είσαι Κβίτα.
0: Δεν έχω Κβίτα.
1: Αν είσαι. Είσαι Κασπάρ.
0: Έχω Ζίκη.
1: Και Μαλεκίδη.
0: Και Μαλεκίδη. Άρα είναι Άδωνη Λαμ, ναι.
1: Ναι, Λαμ Άδωνη. Είσαι καθόλου
0: Ιούπιτς. Έχω Μπράουν.
1: Κυπρίος επίσης. Κυπρίος ο Μπράουν. Είσαι Ιούπιτς.
0: Δεν έχω Ιούπιτς.
1: Είσαι Μοακασέδο, πώς το λένε το Βραζιλιάνο.
0: Δεν έχω Ασουντσάο.
1: Εν Ντανίλο.
0: Ούτε.
1: Εν έχεις χαβ δηλαδή.
0: Sorry, προσπάθω.
1: Πάει να πιάμε ρε μαγκή, ναι. Πέτους ένας απλός.
0: Ιούσεφ.
1: Πέραν κορυφή.
0: Μάρκοβιτς.
1: Καθηγητής.
0: Βρίκης.
1: Βρίκης, ναι. Βρίκης Μάρκοβιτς.
0: Και είναι ο 18χρονος Χαραλάμπους Παναγιώτης Γκόρτον.
1: Ας το καλό, τι είναι ο Γκόρτον. Γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Και ο Ροβέρτος Ρώτης.
1: Άτε ρε εσύ. Το είδες που τα ήβραμε.
0: Μα ήβραμε.
1: Εντάξει ρε φίλε, θα αναπτώσουν τους μητσούς. Ο κύριος Λοσάδα επιχειρεί κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το super wow.
0: Λογικά οι μικροί πρέπει να είναι στο χώρο του κέντρου.
1: Okay.
0: Με βάση τους υπόλοιπους παίχτες που βλέπουμε. Τώρα να σου πω, θα βρω και τις θέσεις τους.
1: Δεν θα πούμε παράτολμο, θα πούμε project, έτσι. Ότι σιγά σιγά ο Απόλλωνας μπάζει, όχι μπάζει, βάζει, ο Ρώτης είναι επιθετικός.
0: Ο Ρώτης είναι επιθετικός, άλλος είναι δεκάρι.
1: Ο Ρώτης είναι επιθετικός, άρα πρέπει να πίσω από τον επιθετικό, γιατί πέσει και ο Ιούσεφ.
0: Όχι, ο Ιούσεφ να πέσει πίσω του.
1: Και άλλος είναι Winger, αλλά ποιος πίσω είναι. Ναι.
0: Άλλος είναι Winger.
1: Καλά, ποιος είναι δίπλα από τον Μπράουν στα χάφο, Μάρκοβιτς. Δεν ξέρω, παιδιά, θα ψαχτούμε και θα...
0: Είμαι ένα για να γράψω για το δεκτύο.
1: Μα μου φωνώ φίλος μας και εγώ σαν 50, ρε εσύ, ρε. Που, τώρα που ο Μάρκοβιτς το θυμίδι καλά, λοιπόν, αν του Ζέριον Μπέργκ με τούτου δώσετε το τουλέτο διδακτορικό, λέει ότι είμαστε το ΤΕΠΑΚ ή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Χταροδεκάρη είναι η καλή θέση του Χρήστου, λέει ο 099. Ναι, αλλά ω αριστερό μπακ αποκτήθηκε και ω αριστερό μπακ έκανε την καλή του δουλειά στον Ολυμπιακό, άμα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Πώς θα φέρνει ο καιρός από το οι παίκτες επέλεξαν ένα καλύτερο περιβάλλον ή μιλάμε με δύο επενδυτές οι καλύτερες προοπτικές στην ΑΕΛ από τον Απόλλωνα. Στο τα λεφτά είναι μετρημένα. Ο ένας εκτός εξάδας και Ευρώπη, ο άλλος Ευρώπη και μπορεί και κύπελλο, λέω 405. Αλλά πίστεψέ με κύριε 405, τίποτα μα τίποτα από όλα αυτά που περιγράφεις δεν μας προκαλούν έκπληξη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή ίδια έτσι. Ο Γκλάσβιτς ανανεώνει, θέλω να πιστεύω πως όχι. Κύριε 633, και νομίζω πως όχι. Ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ΑΕΛ. Μπροστά είναι. Α, ένα λεπτό, είναι και αμπληροφορία. Μπροστά είναι ο Ροτ. Είναι 3-5-2 ο Απολλώνας. Μαλεκίδης Άδων Ισλάμ. Μπροστά. Μα δράση έχει με τέγια ρε εσύ. Μπροστά ο Ροτής. Είναι το μεγάλο ταλέντο του Απολλώνα. Και ο Ιούσεφ. Α, στη διάδα. Και οι πέντε χαφ είναι ο δεξί μπακ χαφ ο Ζίκης, αριστερό μπακ χαφ ο Μαλεκίδης, ο Μπράουν.
0: Μα αφού είπα λεπτό μέσα στην τριάδα στην Στόπερ.
1: Α, ναι, ρε. Ποιο είναι το αριστερό μπακ χαφ, ρε. Αριστερά ο Γκόρντον. Οκ. Και δεξιά ο Ζίκης.
0: Γκόρντον.
1: Γράφει του κάτω.
0: Ζίκης.
1: Άρα Μπράουν, Μάρκοβιτς. Και ποιο άλλο δεν πήρε μαγεί.
0: Βρίκης.
1: Μπράβο, είναι η τριάδα των. Ναι. Μπράβο, Μάρκο, Ισβρίκης. Οκ. Okay. Αγάπη μόνο. Ευχαριστώ. Μας έριν κιόλας. Είναι...
0: Βρίκης.
1: Δεν είναι εικασίες αυτά.
0: Ρώτηση και Γιούσεφ, φίλες μου.
1: Εντάξει, ρε 992, πίσω μας σηκώθηκε με την κουβέντα, ρε κουμπάρε. Δηλαδή είναι... Ποιο δεξιά ο πάνω, ρε. Κύριε Διοσάντα, μην με συγχύζει περαιτέρω, ρε κουμπά, αφού είπαμε στην κουβέντα.
0: Κανεί.
1: Συγχύζω δεξιά ο πάνω, πω βρήκε, πω τρίκη. Είπαμε την Ενταγαδόπουλο, αυτή είναι τέλο. Γράψε στη ρομαγή.
0: Ναι.
1: Πέντε.
0: Κουν κάτω από τα δοκάρια, Μαλακίδη Άνων Ισλάμ, τριάδα.
1: Πίσω, δεξί μπακχάφ ο Σίκης.
0: Σίκης και Γκόρντον τα δύο ακραία μπακχάφ.
1: Γκόρντον, ναι.
0: Εντάξει. Μπράουν, Μάρκοβιτς και Βρίκης.
1: Βρίκης.
0: Ναι.
1: Να, Βρίκης. Βρίκης. Ναι, σωστά, ναι, ναι. Βρίκης.
0: Και μπροστά η διάδα είναι ο Ρώτης και ο Ιούσεφ.
1: Εντάξει. Έχουν να λένε για τον Ρώτη τα καλύτερα, ε. Το project που μάλλον θα βάλουν μπρος στον Απόλλωνα και μακάρι να το κάνουν το συντομότερο. Το ιδανικότερο είναι να νίκει απόψε και ασφάλεια σίγουρα της Ευρώπης. Έχει τίποτα να φοβάται ο Απόλλωνας νομίζεις για την Ευρώπη? Μόνο αν πάει να προμοτιστεί, δηλαδή, πώς να το...
0: Όχι. Ο Απόλλωνας δεν έχει κάτι να φοβάται, ρε Χρήστο.
1: Νομίζεις ότι
0: ακόμα... Πάφος θέλει να το κλειδώσει.
1: Ναι, η Πάφος θέλει να το κλειδώσει για να ξεμπερδεύει με τον Αποέλ.
0: Ναι, για να μην εξαρτάται από το κυπέλλο.
1: Ναι, αλλά αν Αποέλ κερδίσει σήμερα και τσινιάζει που πίσω.
0: Ναι. Θα του κυνηγά. Οκ. Okay. Θα του κυνηγά.
1: Άλλο μαγειά μου αρέσουν πάρει. Μάλε, Λαμ, Άδωνη, Σίκη, Μόρκαν, Μάρκοβιτ, Βρίκη, Γκόρτον. Αγοράσα, δεν είναι. 4-3-3 είναι άλλη πληροφορία για τον Απόλλο.
0: Δεν τον είμαστε.
1: Λαρίσκεται πλάσμα. Άστε, λαρίσκεται πλάσμα, λέω σα.
0: Πώ είπαμε, τον νεαρό του στόπερ τη Πάφου.
1: Ο Γκοσκεσάν.
0: Γκεσάν.
1: Ναι. Τον άλλον τη ΑΕΛ που θέλει, τσιόν το που είπαμε νωρίτερα, ο Βρίκη Ζουλεύκη, άντρε, ο Μπέκ, αν έπαιζε στην τρόση να. Φτάνει, φτάνει, δεν θα πούμε τίποτα. Λοσάδα τρελάνε μαζί το 405, αλλά αν είσαι τρελάνη, αν είναι να σε τρελάνει ο Λοσάδα, θα σε τρελάνει υποτε το 29. Ναι. 29 του Μάη, απέναντι στην ομάδα του, του Προέδρου, θα λέγα.
0: Και του Σαμπίντο.
1: Λοιπόν, Μάγκε, ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη. Ο Γκλάσβιτς δεν σου. Καθόλου, καθόλου, κύριε 1977. Και σου το λέω και το ξαναλέω για μια φορά ακόμη. Έσυ που τον καιρό που ήταν η ΑΕΤ του Κερκές και έπαιζε Νοριέρα, ο Τζόσον Ντανίλο και ο. Ποιο άλλο ήταν, Μάγκη, που τον είπαμε. Από εκείνη την εποχή η ΑΕΛ να φέρει παίχτες χαφ. Τι σημαίνει χαφ? Που να αυξομειώνει ο ρυθμό. Που θα αυξομειώνει ο ρυθμό, που θα έχει κατοχήν τη μπάλα, που θα δόκει κάθετη, που θα παίξει με τα εξτρέμ τη, δεν έχει ακόμη φερέσει 5 χρόνια. Και εσύ θέλει να σου αρέσει και εμένα ο Γκλάσβιτς, σου αρέσει και εσένα, ξέρω εγώ, ένα κι ο άλλο. Κύριε 250, μου σ' αγαπώ, δεν ξέρω αν με παρεξήγησε. Ποτέ μα ποτέ, και μην το παίρνετε προσωπικά, δεν απευθυνόμαστε σε πρόσωπα. Εκτός αν. Πρόκειται περί κακού ακροατή, κακού εννοώ γεμάτη κακία μέσα του, που έχει κακία μέσα του και το πάμε προσωπικά. Αλλά λέγοντας ας πούμε τσακωνόμαι, έχοντας τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, ότι είναι καλός ο Μάρκοβιτς, πρέπει να μείνει ο Μάρκοβιτς, πρέπει να φύγει ο Μάρκοβιτς, δεν έχει να κάνει προσωπικού ρε παιδιά, μην το παρεξήγετε. Σ' αγαπώ κύριε 250 μου. Παφίμε μαγί. Θες να πεις την δεκάδα πολλά.
0: Όχι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Να είμαι πως το δελτίο, μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τρεις αγώνες διεξάγονται απόψε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για τη β' φάση του πρωταθλήματος για τον πρώτο όμιλο. Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων και Άρης Αποέλ. Σέντρα στις 7 ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Cable το παιχνίδι στην Πάφο και από τη Cita Vision τα άλλα δύο. Την ενδεκάδα της Πάφου απαρτίζουν οι Μιχαήλ, Μίμοβιτς, Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς, Γκεσάλτ, Σούνιτς, Σίλβαν, Τράκο, Μιρόρσιτς, Κορέα και Άντερσον. Η Ομόνια ξεκινά με τους Φαμπιάνο, Μασούρα, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Ντουμπάντζιο, Μάριτς, Κούσουλο, Χρήστου, Χατζηγιοβάνι, Μαγιαμπέλα και Γιοβετίτς. Φανέλα βασικού για την ΑΕΚ έλαβαν οι Αλομέροβιτς, Εκπολόν, Γκαρσία, Μιλίσεβιτς, Ρομπέρς, Λέδες, Χάμπος, Πόντς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Ο Απόλλωνας αρχίζει με τους Κουν, Μαλεκίδη, Άδωνι Λαμ, Γκόρτον Σίκι, Μπράουν, Μάρκοβιτς, Βρίκη, Ρωτή και Γιούσεφ. Την ενδεκάδα του Άρη απαρτίζουν οι Βαν Άλβες, Κορέια, Μπαλονγκούν, Μπουράν, Σανέ, Χάμπος, Κάστανος, Νίκολιτς, Μοτνόρ, Γκάουσατ και Φαγκέ. Παπλο Γκαρσία έδωσε φανέλα βασικού στους Περέιρα, Αντωνίου, Ντέκενεκ, Λαΐφη, Μύρ, Νανούν, Ντάλσιο, Ρόσα, Μαντσίνη, Τομάς και Κούτσαγου. Ενδιαφέρον της Αλάχλη για τον επιθετικό της Ομόνιας Ράιαν Μάι αποκαλύπτουν μέσα στην Αίγυπτο. Θα το λάβουμε υπόψη, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Αφρικής, δήλωσε ο Αντζέντης του. Απόψε το αργότερο αύριο το πρωί θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την νότια εξέδρα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ η διοίκηση, ο Νταμάχου και ο Μαρτίνς άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, δεδομένες οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Κρασάβα Ενή. Εκτός θα είναι ο Ράφα Λόπες. Δεν παραδέχτηκε καμία κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου ο τέος πρόεδρος της ΣΚΟΠ Γιώργος Κούμας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο ασυμφίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο 2015-2025.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Βγαίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League. Σε επαναληπτικό αγώνα για τα ημιτελικά, η Μπάγερ φιλοξενεί στις 10 την Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα είχε νικήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από τη Cita Vision. Την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός και για να τα καταφέρει θα πρέπει να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια, την οποία υποδέχεται στις 9:15 στο ΆΚΑ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Και καύσιμα και ψώνια.
15: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
16: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
17: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
18: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
19: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
20: buysellcyprus.com. Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
21: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι το τέλος, μέχρι να τελειώσουν τα σημερινά παιχνίδια. 7η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, στο πρώτο γκρουπ. Και θα είμαστε μέχρι και το τέλος των δηλώσεων. Θα έχουμε και απόϊχο. Θυμίζω ότι έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στις 9 και 4. Με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four. Επίσης έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό, επαναληπτικό ημιτελικό. Η Bayern στις 10 υποδέχεται την Παρί. Και μετά από εκείνο το σπουδαίο παιχνίδι στο οποίο έχει κερδίσει η γαλλική ομάδα με 5-4. Λοιπόν, θυμίζω τον χορηγό μας. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Έχουμε τρία παιχνίδια σήμερα. Στην Λεμεσό ο Άρης υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ. Στην Πάφο η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται την Ομόνια. Και στη Λάρνακα η ΑΕΚ τον Απόλλωνα. Και έτσι όπως είναι τα βαθμολογικά δεδομένα, το ενδιαφέρον περιορίζεται στο ποιος

ίσως είναι εκείνη που ζορίζεται περισσότερο, καθώς μετά την ήττα της από τον Απόλλωνα και την νίκη του ΑΠΟΕΛ την περασμένη αγωνιστική σε βάρος της ΑΕΚ, την πιέζει αρκετά. Η βαθμολογική διαφορά είναι στους 3 βαθμούς, έχουν και παιχνίδι μεταξύ τους, αλλά στην ισοβαθμία υπερτερεί η Πάφος. Οπότε είναι τα δύο σημαντικά παιχνίδια, φαίνεται να είναι στο Στέγιος Κυριακίδης και στο ΑΜΕΓΑ.

0: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ξεκινώντας από την Λεμεσό και στο Αλφαμέγα στην αναμέτρηση του Άρη με τον Αποέλ, στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις των δύο ομάδων δεν έχουμε ισοπαλία. Ο Αποέλ νίκησε 6 φορές και τις υπόλοιπες 4 ο Άρης. Ο Αποέλ μάλιστα στα τελευταία 4 μάτς μέσα έξω μετράει μόνο νίκες. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις τώρα με γηπεδούχο τον Άρη και πάλι υπάρχει μια σχετική ισορροπία με τους γηπεδούχους να μετράνε 4 νίκες και τους φιλοξενούμενους 3. Τα άλλα 3 μάτς επίσης έληξαν ισόπαλα. Στο Στέγιος Κυριακίδης τώρα στην αναμέτρηση της ΠΑΦ με την Ομόνια. Η Ομόνια υπερτερεί στις νίκες στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε αγώνες πρωταθλήματος. Έχει κερδίσει 6 φορές την ΠΑΦ, η οποία νίκησε 2 και 2 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις πάντα αναφερόμαστε σε αγώνες πρωταθλήματος. Στο Στέγιος Κυριακίδης υπερέχει με μικρή διαφορά και πάλι η Ομόνια, η οποία μετράει 4 νίκες, έφερε 3 ισοπαλίες, ενώ 3 φορές αναδείχθηκε νικητρία η ΠΑΦΟΣ. Και στη Λάρνακα, η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει την υπεροχή στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις πρωταθλήματος απέναντι στον Απόλλωνα. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις κέρδισε τις μισές. 3 φορές νίκησε ο Απόλλωνας και 2 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ σε αγώνες πρωταθλήματος τις τελευταίες 10 αναμετρήσεις στην αρένα, ο Απόλλωνας έχει καλύτερα αποτελέσματα καθώς κέρδισε τα μισά, ενώ η ΑΕΚ μετράει 4 νίκες και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο.

έχουμε και την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 32 αγώνες. Στην πρώτη θέση είναι η Ομόνοια με 77 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΚ και Απόλλωνας με 61. Στη τέταρτη θέση είναι η Πάφος με 55, πέμπτος ο Αποέλ με 52 και έκτος ο Άρης με 48 βαθμούς.

0: Πάμε να δώσουμε και τους σκόρερ.
1: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Στην πρώτη θέση των σκόρερ προηγείται ο Ράιαν Μαέ της Ομόνιας με 23 γκολ. Στην δεύτερη θέση επίσης είναι ποδοσφαιριστής της Ομόνιας ο Βίλι Σεμέδο με 17. Τρίτος είναι ο Νίκολας Αντερέγκεν του Εθνικού Άχνας με 12. Στην τέταρτη θέση με 11 γκολ είναι ο Στέφαν Τράζης του Αποέλ. Και πέμπτος ο Μιλίτσεβιτς με 10. Ακολουθούν με 9 γκολ ο Άντερσον της Πάφου, ο Μπάγης της ΑΕΚ, ο Μπράντο Τόμας του Απόλλωνα, ο Κορέια της Πάφου και ο Σινκ της ΑΕΛ με 9 γκολ, επαναλαμβάνω.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Έχουμε και μια πληροφορία ότι πιθανόν έχουμε καθυστέρηση στην έναξη του παιχνιδιού του ΑΠΟΕΛ με τον Άρη. Υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, υπάρχει ουρά χιλιομέτρων γιατί υπάρχει ατύχημα στον δρόμο και έτσι θα ξεκινήσει το παιχνίδι με καθυστέρηση στο γήπεδο της Λεμεσού. Να ευχηθούμε να είναι μόνο τα πάγιο σίδερα και όχι κάτι άλλο, όχι ανθρώπινες ζωές και τέτοια, και δεν πειράζει, ας καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι και να ευχηθούμε να είναι καλά και οι ομάδες. Δεν έχει σχέση με τις ομάδες, έτσι, απλώς το λέω, να είναι καλά ποδοσφαιριστές, προπονητές και ο κόσμος της εξέδρας σε όλα τα γήπεδα και να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Θυμάστε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια Ραδίπου, την σύγκρουση των δύο ποδοσφαιριστών και τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Ομόνιας Ραδίπου.

Πάμε να φύγουμε με τις διαφημίσεις, να τις εξαντλήσουμε έτσι ώστε να έχουμε καθαρό χρόνο μπροστά μας και να μπορέσουμε να πάμε και στα γήπεδα με τους τρεις συναδέλφους, να μας θυμίσουν εντεκάδες και να μας πούν ό,τι άλλο προκύπτει πριν από τις σημερινές αναμετρήσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
7: Imperial Island Resort στη Βάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
9: Crust τι?
8: Δβά Crust! Δός Crust! Two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
9: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
8: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.

0: Why?
1: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα. Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
7: Πάμε να ακούσουμε τον Νεκτάριο Πεντεβίνο τι έχει να πει.
8: Ό,τι και αν μου έλεγες, η απάντηση θα ήταν η ίδια. Όσο ζεις, ελπίζεις. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί στο ποδόσφαιρο είναι πάντα θέμα κινήτρων, Αντρέα. Ψάχνεις πάντα το κίνητρο για το επόμενο παιχνίδι. Και όσο υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες, οφείλεις, όπως ορθά είπες, απέναντι στην ιστορία και απέναντι στις προσδοκίες του κόσμου, που ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λεμεσό, τέτοια μέρα φέρνουμε χιλιούς φιλάθλους για να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Για να έρθουν αυτοί οι χίλιοι φιλάθλοι σημαίνει ότι πιστεύουν στην ομάδα και θέλουν να δουν την ομάδα που αγαπούν να τους εκπροσωπεί στον αγωνιστικό χώρο. Άρα είναι πάντα θέμα υποχρέωσης, ακόμα και αν τελειώσουν οι μαθηματικές ελπίδες κάποια στιγμή, να μπορείς να υπηρετείς το σήμα πάνω στο φανέλα. Άρα δεν σταματούν ποτέ τα κινήτρα. Όμως επειδή είμαστε ακόμα στο θέμα των μαθηματικών κινήτρων, δεν ξέρω τι θα σημαίνει το πέρας αυτής της αγωνιστικής, αλλά εμείς θέλουμε, ο στόχος μας είναι να μην αλλάξει κάτι, δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει μαθηματικών κινήτρων και από την επόμενη, και στην επόμενη αγωνιστική. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει σήμερα να κερδίσουμε τον Άρη.
7: Πάμε να ακούσουμε και τον Φανούριο Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα μετά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ.
9: Καλό απόγευμα στους φίλους συνδρομητές. Σίγουρα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια παραδοσιακά καλή ομάδα τελευταία 15 χρόνια όπως είναι η ΑΕΚ. Αρκετά ανταγωνιστική, με μεγάλους στόχους και παρουσία στην Ευρώπη. Είμαστε στην δεύτερη θέση ισόβαθμη. Ήρθαμε εδώ στην Λάρνακα με μια πειραματική ενδεκάδα. Δεν είχαμε επιλογή από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό είναι το έκτο παιχνίδι από όλα τις τελευταίες 18 ημέρες. Έπρεπε στα προηγούμενα να ανταποκριθούμε για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας κατά το ίμιση, γιατί απομένει ο μεγάλος τελικός του Μαΐου. Και έπρεπε όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που βλέπετε να είναι εκτός αποστολής, είναι στον πάγκο. Έπρεπε οπωσδήποτε βάσει των επιστημονικών μετρήσεων που έχουμε από τα GPS να ξεκουραστούν άμεσα, να πάρουν ανάσες για να αποφύγουμε οποιοδήποτε τραυματισμό.
10: Όπως είπατε και εσείς, πειραματική ενδεκάδα όμως βλέπουμε και δύο νεαρούς να ξεκινάνε βασικοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον Απόλλωνα αλλά και για τους ίδιους τους νεαρούς να παίρνουν χρόνο. Ρωτεί και ο Χαραλάμπους, σήμερα ξεκινάνε βασικοί μετά από απόφαση του προπονητή. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το πράγμα και γενικότερα υπάρχει στο πλάνο του Απόλλωνα και τα επόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα να δοθεί ανάλογη ευκαιρία και σε άλλα παιδιά.
9: Ναι, είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν μαζί με δύο-τρεις άλλους την αφρόκρεμα των ακαδημιών μας. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να πάρουν το βάπτισμα του πυρός με περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όχι ολιγόλεπτες συμμετοχές. γιατί σίγουρα οι εντολές του Προέδρου είναι να προωθηθούν και παιδιά από τις ακαδημίες, έτσι ώστε να έχουμε και γηγενείς ποδοσφαιριστές από τις δικές μας ακαδημίες, όχι μόνο να κάνουμε μεταγραφές Κύπριους, στην ομάδα μας.
7: Λοιπόν, ακούσαμε και Φανούριο Κωνσταντίνου. Θα πάμε και στο Στέγιος Κυριακίδης, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιαννάκης Χριστοδούλου, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της περιγραφής του σημερινού αγώνα ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνια. Γιαννάκη, σε χαιρετώ.
0: Καλό απόγευμα, Πανίκο, να σου ευχηθώ και έτσι από έρωτα σε χρόνια πολλά. Ήταν τα γενέθλια σου προχτές, αν δεν απαντώμε έτσι.
7: Ευχαριστώ, ναι. Ναι,
0: ναι, πολύχρονος, ό,τι καλύτερο.
7: Να είσαι καλά, λοιπόν, Γιαννάκη.
0: Καλό απόγευμα από την όμορφη σήμερα, άλλωστε όπως όλες την χώρα μας, μέρα, ηλιόλουστη, αρκετός ο κόσμος και αναμένεται να δουν έτσι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάντως πριν από λίγο βράβευσαν και χειροκροτήθηκαν την U19 οι φίλοι της ομάδας της Πάφου, χειροκροτήθηκαν και από τους φίλους της ομάδας της Ομόνιας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Μια πολύ ωραία στιγμή για την U19, την ομάδα της Πάφου. Εδώ δίπλα μας έχουμε και από την Βοσνία δημοσιογράφους από ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Ήρθε για να καλύψει το σημερινό παιχνίδι και να πάρει και συνέντευξη από τον Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος θα είναι στο Μουντιάλ, όπως είναι γνωστό. Και όλα αυτά έτσι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, λίγο πριν να ξεκινήσει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην γηπεδούχο ομάδα, την Πάφος FC, που θέλει οπωσδήποτε να επιστρέψει σε επιτυχίες. Πρώτο παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης, το δεύτερο του Σαν Πίντο, στην προσπάθεια της ομάδας της Πάφου να τερματίσει όσο πιο ψηλά απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα της Ομόνιας. Επί την ευκαιρία και από μένα θερμά συγχαρητήρια σε όλη το οικοδόμημα της Ομόνιας. Ό,τι καλύτερο βεβαίως και μακάρι να προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο στο Champions League και για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Έχουμε τις ενδεκάδες, πάμε στο ένθετο και να τις αναφέρουμε, Πανίκο.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Το ένθετο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι, ο κύριος Σαν Πίντο θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Μιχαήλ, Νταβίν Λουίς, Ιωάννου, Όρσιτς, Κεσάντ, Μίμοβιτ, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Άντερσον, Κορέια και Ντασίλβα. Στον πάγκο είναι η Πέτρου, Παπαδούδης, Κίνα, Μπασουαμινά, Ζάζα, Σέμα, Όντεφλακ, Μπρίτο, τον Καλτιεράρο και τον Πέπε. Είναι στον πάγκο ο Πέπε στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε σε λίγο το σχήμα που αναμένεται να παρατάξει ο κύριος Σαν Πίντο. Ενώ από την άλλη η ομάδα της Ομόνιας επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια ο Φαπιάνο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Μάριτς, Μαγιαμπέλα. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, να είναι γερός και δυνατός. Τον χρειάζεται η Ομόνια, τον χρειάζεται το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μασούρας, Σίμιτς, ο Ντουαμπόντζο και αυτός μετά από αρκετό καιρό είναι στο αρχικό σχήμα. Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Χρήστου είναι στο αρχικό σχήμα για τον κύριο Μπέρκ, που θα έχει στον πάγκο τον Ουζόχο, Κυριακίδη, Ντιονκού, Αϊντίνγκ, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εράκοβιτς, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδη και Παναγή. Αρκετές απουσίες για την ομάδα της Ομόνιας, αρκετές απουσίες και για την ομάδα της Επάφου. Μπρούνο, Λουκάσεν, Γκόρτερ, Γκολτάρ και Πιλέας είναι εκτός για την ομάδα της Επάφου, ενώ από την άλλη ήρθε στην Επάφο λόγω των πολλών προβλημάτων βεβαίως με Σεμέδο, Κουλιμπαλή είναι τιμωρημένος, Ανδρέου, Ευάντρο, Παναγιώτου, Μαέ να είναι εκτός για την ομάδα του κύριου Μπέρκ. Διαιτητής θα είναι ο κύριος Φραγκέσκο Φουρνέο από την Ιταλία, με βοηθόν τον κύριο Πέτρο Πέτρου από τη Λευκοσία και τον Μάριο Δημητριάδη. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Νεόφιτου Κωνσταντίνος. Ο VAR στο σημερινό παιχνίδι θα είναι επίσης γνώριμος, ο Ιταλός, ο Διονύση Φετερίκο, με βοηθό του τον Στέφανο Αναστασίου. Η ώρα είναι περίπου λιγότερο από 20 λεπτά να ξεκινήσει.
7: Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Πάμε να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη, τον Κώστα Παπαδοπουλό.
11: Καλησπέρα, Ανδρέα, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Εντάξει, μαθηματικά υπάρχουν κάποιες ελπίδες, αλλά ανεξαρτήτως είτε υπάρχουν ελπίδες είτε δεν υπάρχουν, ο στόχος είναι ο ίδιος σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Στόχος είναι η νίκη για οι τρεις βαθμοί. Και θέλουμε να συνοδεύεται και από καλή εμφάνιση. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε αρκετά πίσω στη βαθμολογία για να κάνει κάποιο σενάριο για κατάληψη της τέταρτης θέσης, αλλά από την άλλη είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οφείλουν να κάνουν το καθήκον τους και το καθήκον τους λέει ότι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Άλλωστε, έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για αξιολόγηση όλων των ποδοσφαιριστών ανεξαιρέτως εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
12: Όντως, ισχύει αυτό. Αγωνιστικά, πώς είναι η ομάδα? Υπάρχουν κάποιες απουσίες, κάποια πρόσωπα που είναι τραυματίες, κάποιοι άλλοι που είναι εκτός? Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι?
11: Εντάξει, όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες, αυτοί είναι τρεις. άτυχος ήταν ο Στυβιακό, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνια τραυματιστήκε στον ίσο πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο και λογικά θα χάσει όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Από εκεί και πέρα, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Λέλε στην μέση δεν του επέτρεψε ούτε και σήμερα να είναι διαθέσιμος. Και ο Ρόμπερτ Έργας, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στο γαστροκνήμιο και είναι και αυτός εκτός.
7: Ακούσαμε τον Κώστα Παπαδόπουλο. Παίρνουμε νεότερη ενημέρωση ότι ο Άρης έχει αναφέρει ότι προλαβαίνει να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 και μάλλον ξεκινάει κανονικά ευτυχώς ο αγώνας στις 7, παρότι έφτασε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο γήπεδο και η αποστολή του Άρη και η αποστολή των διαιτητών. Η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι πως προλαβαίνουν να ξεκινήσουν κανονικά στις 7, οπότε όλα μια χαρά. Εμείς πάμε στον Πόλη Χαραλάμπους, ο οποίος βρίσκεται στο ΑΜΕΓΑ, να μας πει τι συμβαίνει εκεί και να μας δώσει και τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν Άρης και ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Πόλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Εντάξει, γι' αυτό που λες, η αλήθεια ότι δεν είχα ενημερώσει, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί ερχόμενος ξεκίνησα από τον Άγιο Αθανάσιο, από το roundabout της Μέσα Γειτονιάς, γύρω στις 6 παρα 10 παρα τέταρτο, και εντάξει είχε κίνηση όχι σε εκείνο το σημείο, λίγο μετά τα πολεμίδια, και εντάξει και εγώ ανησύχησα να πάω και καθυστερήσω, αλλά φαίνεται ότι μετά σιγά σιγά έφυγε η πολλή κίνηση και ίσως εκεί να κόλλησε η αποστολή του Άρη, δηλαδή να ήταν μισή μια ώρα πριν το κομφούζιο και το ποτηλιάρισμα, και γι' αυτό καθυστέρησαν και οι διαιτητές όπως είπες. Και τώρα για τον ακούσουμε το ηχητικό για να δώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα.
14: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
13: Ιταλοί είναι ο διαιτητής ο Χουάν Λούκα Σάτσι που έχει ξανάρθει και ο βαρίστας ο Ιβάνο Πετσούτο. Από εκεί και πέρα πρώτος βοηθός ο Κυριάκος ο Κράτους, δεύτερος βοηθός ο Μάριος Στυλιανού, τέταρτος ο Νικόλας Λιωτατής, βοηθός βαρίστα ο Ηράκλης Κομοδρόμος από την ΠΑΦΟ. Πάμε και στις ενδεκάδες και στις αποστολές. Τα προβλήματα για τον Άρη τα είπε και ο Κώστας Παπαδόπουλος πριν από λίγο. Ο Βάνα Άλβες, που είναι τα τελευταία του παιχνίδια με τα χρώματα του Άρη, όπως και αρκετών παιχτών. Ο Βάνα Άλβες στο τέρμα, Κορέια, Μπουράν, Σανέ, Νίκολιτς, Μπαλογκούν, Κάστανος, Γκάουσταν, Μοντνόρ, Χάμπος Χαραλάμπους και Φακέ. Αυτή είναι η εντεκάδα του Λιάσου Λουκά. Στον πάγκο δύο τερματοφύλακες, Αναστάσιος Πυσίας και Έλληνα Σοφρονίου, Καλούλου, Κοκόριν, Ανδρέας Δημητρίου, ένα παιδί που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 17. Κατά σύμπτωση πριν μερικές μέρες συνάντησα τον πατέρα του και περίμενε ότι θα πάρει μια ευκαιρία το παιδί να είναι στην αποστολή. Είναι στόπερ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Γιάννη Κομής, ο Γουστάβο Παζέ, Βίκτορας Νεοκλέους, Μακόσλαν, που βγήκε αν κάποια ρεπορτάζ από την Σκωτία ότι φεύγει και επιστρέφει στην ομάδα που ανήκει. Μιχάλης Θεοδοσίου, ένα νέο παιδί επίσης 18 ετών που περιμένει να πάρει και άλλες ευκαιρίες, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια που βρίσκεται στην αποστολή. Έχει παίξει βεβαίως, έχει βάλει και έναν γκολ. Ανδρόνικος Κακουλή και Φία Κάμπα. Αυτή είναι η αποστολή του Άρη. Πάμε και στον ΑΠΟΕΛ, και σήμερα στο τέρμα ο Γκάμπριελ Περέιρα, Ευαγόρας Αντωνίου, Ντέκενεκ, Μυρ, Νανού, Ματίας Τομάς, Ντάλτσιο, Ρώσα, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Μαντσίνη και Νικόλας Κούτσακος. Εντάξει, είναι και πολύ κοφαντικός τα απογάφωνα από τον που ξεκίνησε να μιλά ο εκφωνητής του γηπέδου. Πάμε και στους αναπληρωματικούς. Τερμαροφύλακας είναι ο Σάβας Μίχος. Επίσης είναι ο Στράτος Βονιάτης. Δύο παιδιά που βρίσκονται στην αποστολή. Ντράζιτς, Μαϊόλη, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Κατσιριζής, Άπια, Μέουρερ, Κωνσταντίνος Γιαννακού και ο Λαγίνγκα. Αυτή είναι η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, τα λέμε μετά.
7: Ωραία. Να είσαι καλά, πολύ μου σε ευχαριστώ. 422 λέει και εμείς πάμε παφιακό, αλλά δεν κινούνται τα αυτοκίνητα στη Λεμεσό. Έχουμε καμιά ενημέρωση αν θα καθυστερήσει και εκεί η έναρξη. Η πληροφόρηση πάντως τώρα που παίρνουμε είναι πως ο Άρης έχει αναφέρει στους ανθρώπους και των διαιτητών και στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ ότι θα προλάβουν. Δεν τους ανησυχεί το ότι ήρθαν με καθυστέρηση στο γήπεδο και μάλλον ξεκινάει κανονικά το παιχνίδι. Και ο 357 λέει: υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να μπει στη Λεμεσό από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας. Η κίνηση μεταφέρθηκε στον Παραλιακό και κάπου εκεί μπλόκαρε για άλλη μια φορά η πόλη. Εμείς πάμε στην άλλη πόλη του Ζήνωνα να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΣΑΕΚ, τον Κυριάκο Δημητρίου.
15: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Εύχομαι στη συνέχεια της βραδιάς να παρακολουθήσουν ένα σκέτα καλό παιχνίδι. Και εδώ σε αυτό που εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε πριν από 34 ώρα στο Γασιπί. Εννοώ να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, τους 3 βαθμούς της νίκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε από τώρα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δει το Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Με όλο το σεβασμό στον Απόλλωνα, ούτως ή άλλως είμαστε πάρα πολύ κοντά βαθμολογικά. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να εμφανιστούμε εκ νέου αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε, το πιο σημαντικό απ' όλα, να προσθέσουμε 3 βαθμούς έτσι ώστε να φύγει και οποιοδήποτε άγχος υπάρχει μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ενώ από τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε την τύχη στα πόδια μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με νίκη τελειώνει οποιαδήποτε κουβέντα και αρχίζουμε πλέον να σκεφτόμαστε το μέλλον.
7: Ακούσαμε Κυριάκο Δημητρίου και πάμε να ακούσουμε από το στόμα του Λούι Νικολάου τις εντεκάδες και ό,τι άλλο υπάρχει στην αρένα. Γεια σου Λούι, καλησπέρα.
16: Καλό απόγευμα Μανίκο, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95. Μαζεύονται σιγά σιγά οι φίλοι της ΑΕΚ, έχουν κάνει και την διαδρομή όπως βλέπω στο πέταλο και περίπου 200 με 250 φίλους του Απόλλωνα. Θα δούμε στην συνέχεια πόσοι φίλοι έχουν φτάσει στην αρένα. Πολύ όμορφο το γήπεδο, ωραίο το χορτάρι και ελπίζουμε να έχουμε έτσι ένα καλό παιχνίδι με αρκετές αλλαγές. Ο Απόλλωνας, όπως αναμενόταν, είχε δώσει και το ρεπορτάζ ο Νικόλας Κωνσταντίνου νωρίτερα στον Sport FM 95. Ο Λοσάδα λοιπόν θα ξεκινήσει με τους Κουν, Λαμ, Άδωνη, Μπράουν, Μαλεκίδη, Σίκη, Βρίκη, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Χαραλάμπους και Ρομπέρτο Ρωτή. Ενώ στον Πάγκο είναι η Στυλιανού και Αρέστη, δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Μπράντον Τόμας, ο Εσκρίτσε, ο Κβίτα, ο Μποιαλβό Κασπάρ, ο Λιούπιτς, ο Μαρνέρος και ο Ιωάννης Πολυβίου. Τώρα για την Ροθάδα και την ομάδα της ΑΕΚ, Καλομέροβιτς στο τέρμα, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Πάγιτς, ο αρχηγός ο Γκαρσία, Μιλίτσεβιτς, Πόντς, Εκπολό, Χάμπος Κυριάκου, ο Ρομπέρς και ο Ναούμ, με αρκετά πιο έτσι, γεμάτο οπλοστάσιο η εντεκάδα των γηπεδούχων. Κομάρ Παρασκευάση, δύο τερματοφύλακες που είναι στον Πάγκο, Ιωάννου, Σουάρες, Μιραμόν, Μουντραζίτζα, Θωμά, Λουκαΐδης, Γερασίμου, ο Ενρίκε Γκονζάλες και ο Σουάρες στον Πάγκο της ΑΕΚ Λάρνακας από την Ελβετία. Ο διαιτητής είναι ο Λούκα Τσιπέλη, βοηθεί η Χαραλάμπους και Γεωργίου, τέταρτος ο Ιωάννης Χριστοδούλου, και στο VAR ο Φάντχριχ Λούκας Τόμας, και αυτός Ελβετός.
7: Σε ευχαριστώ Λούι και εμείς για να κόψουμε δρόμο θα πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ούτως ή άλλως είμαστε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οπότε θα είναι ολίγο λεπτές οι διαφημίσεις μας.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Πανκύπριο πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 7. Στα κανάλια Cita Vision Sports 1 και Sports 2, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Στην Cable Sports 1, Πάφος FC Ομόνια. Επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League. Στις 10, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν στην Cita Vision Sports 1. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Ζαλκύρης Φενέρμπαξε στις 8, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15.
6: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Η Tottenham νικά τη Leicester με 2-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και γίνεται η πρώτη στην χώρα που κάνει τον Νταν Λούι Νικολάου. Όχι, για να μην λέτε λόγια παραπάνω οι υπόλοιποι. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου 1961.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
19: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
20: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
21: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
22: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
4: Και πάμε αμέσως στο Λουί Νικολάου, ο οποίος καλείται να δώσει μια απάντηση σε σχέση με το τι ακούσαμε πριν από λίγο. Λουί.
5: Εντάξει, νομίζω ότι έντεχνα απέφυγε στα βασικά για σήμερα. Συγχαρητήρια στη Στοδερά, τέλος πάντων, για αυτήν την.
4: Άργησες περίπου 60 χρόνια, αλλά δεν πειράζει.
5: Συγγνώμη.
4: Άργησες 60 χρόνια, αλλά δεν πειράζει.
5: Εντάξει. Αλλά είπαμε, γενέθλια Δημήτρη Διαμαντίδη σήμερα, Παναθηναϊκός 2007 κατάκτηση Ευρωλίγκας. Αυτά ήταν τα σημαντικά του σαν σήμερα και όχι τι έγινε πριν. Πόσα χρόνια, 65 χρόνια πανίκο.
4: Είδες.
5: Μπαίνουν στο γήπεδο οι ομάδες, απλά έτσι να πω για τους φίλους, με παιδάκια αγκαλιά. Κάποιοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, κάποια άλλα πιο μεγάλα παιδάκια σε μια όμορφη εικόνα.
4: Μείνε στη γραμμή σου, γιατί είδαμε πριν από λίγο εικόνα τον Ντράκομιρ να κρατάει την φανέλα των 200 συμμετοχών Γιαννάκη και κάνουν πασίγιο τώρα οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ για τους ποδοσφαιριστές της Ομονίας.
6: Είδα πολύ ωραία στιγμή, πανίκο. Ναι, ο Ντράκομιρ τιμήθηκε, ο διεθνής Ρουμάνος και τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Πολύ ωραία στιγμή. Αυτό είναι το fair play, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που ενώνει με αρχηγό ποιον άλλο, το πολύ μεγάλο αστέρι, τον Νταβίδ Λουίς. Εκεί περιμένουν υπομονετικά να έρθουν οι πρωταθλητές, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας.
4: Δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά εδώ στην Κύπρο να κάνουν οι ομάδες πασίγιο στους εκάστοτε πρωταθλητές. Μακάρι όμως να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βάζουμε και αυτά στο ρεπερτόριό μας.
6: Σίγουρα, το κάνουν τώρα. Μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, οι φετινοί πρωταθλητές απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές. Χειροκροτάνε όλοι με πρώτο τον Νταβίδ Λουίς. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, έτσι νωρίς το απόγευμα, οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ αγκαλιάζουν και ανταλλάσσουν εκεί χειραψία.
4: Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το σκηνικό.
6: Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Πραγματικά έχει πολύ καιρό να το δούμε. Βεβαίως και αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτό που είπαμε. Ο βασιλιάς στο σπορ, το ποδόσφαιρο ενώνει. Πήγαν τώρα οι διαιτητές. Περνάνε μέσα οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, κάνουν αψίδα οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ, θερμό χειροκρότημα από τις 3 και πλέον χιλιάδες φίλους της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, αλλά και από τους 800 φίλους της ομάδας της Ομόνιας. Διακόψαμε τον Λούι, να πάμε στο Λούι ή να παραμείνουμε εδώ στο στέλνο.
4: Όχι, όχι, πάμε στον Πόλη Χαραλάμπος να μας πει αν υπάρχει κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής. Κάτι ήθελε να μου πει ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε λίγο χρόνο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Τι ήθελες να μου πεις, Πόλη?
7: Αυτό που ήθελα να πω και σε εσένα και στους ακροατές είναι ότι το κεφάλαιο που ενδιαφέρει τους οπαδούς του Άρη, εντάξει δεν είναι πάρα πολύ, απλώς είναι και λίγοι, τους περισσότερους τους γνωρίζουμε και αυτοί που ήταν κοντά στην ομάδα και στα πέτρινα χρόνια, είναι ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Δηλαδή οι πιθανότητες του Λιάσου είναι να μην πω απειροελάχιστες, δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Λιάσος και τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα για το Σπιλεύσκι δεν υπάρχει κάποια πληροφορία από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη, του κυρίου Νίκου Βοσκομπαϊνίκο, ότι θα επαναφέρει τον συμπατριώτη του. Απλώς υπάρχει μια πληροφορία, και όχι απλώς φήμη, ότι έκανε ακόμα και σκέψη να επαναφέρει τον Ρατσκόφ, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσει αυτή τη σκέψη.
4: Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Πάμε Kick-off, πάμε στη Λάρνακα.
7: Ναι, φυσικά.
3: Το Kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
4: Πάμε Λάρνακα.
5: Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ προσπάθησε μάλιστα στην πρώτη της κατοχή να βγει μπροστά. Αμύνθηκε σωστά η ομάδα του Απόλλωνα και τώρα με τον Χάμπο και τον Μιλίτσεβιτς οι γηπεδούχοι θέλουν να οργανωθούν, είπαμε, αρκετές αλλαγές για την ομάδα του Απόλλωνα με τον Ρομπέρτο Ντορροτή στην κορυφή. Ξεκουράζονται Μπράντον Τόμας, Γκάρι Ροντρίγκες. Ουσιαστικά οι κορυφαίοι παίχτες αυτής της εκπληκτικής προσπάθειας και πορείας που έγινε με την άφιξη του coach Λοσάδα.
4: Πάμε kick-off, θα πάμε στην Λεμεσό, εκεί ξεκινάει τώρα το παιχνίδι.
3: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
4: Ναι, Πόλη.
7: Έγινε η σέντρα από τους παίχτες του Άρη, ο Μπαλοκούρ που παίζει και σήμερα με μάσκα. ο Καστανός που και είναι ενδιαφέρον το μέλλον του, πού θα είναι, αν θα είναι στον Άρη, αν θα είναι σε άλλη κυπριακή ομάδα, να επιστρέψει στην Ελλάς Βερόνα, νομίζω λίγο απομακρυσμένο από ό,τι γνωρίζω. Είμαστε λοιπόν στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Αποέλ που παίζει φυσικά με την πορτοκαλί φανέλα, με μαύρο παντελονάκι. Βλέπω ότι τώρα έρχονται και άλλοι οπαδοί με τα πορτοκαλί σακάκια.
4: Πρώτο λεπτό στη Λεμεσό, δεύτερο λεπτό στη Λάρνακα. Πάμε και έχουμε κόρνερ.
5: Εκτελέστηκε το κόρνερ, Πανίκο.
4: Επιστρέφουμε στο Στέγιος Κυριακίδη, ξεκίνημα και εκεί.
6: Ναι, πάμε για kick-off. Ξεκινάει και εδώ το παιχνίδι, Πανίκο.
3: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
6: Μόλις ξεκίνησε το
4: είστε μέχρι, μισό λεπτό, Γιαννάκη, είστε όλοι στον αέρα. Αν έχουμε γκολ, αποβολές, πέναλτι, διακόπτεται. Μένουμε μαζί σου προς το παρόν, Γιαννάκη.
6: Με τον Φαπιάνο να παίρνει την εστία στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο και τον Μιχαήλ στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. Με δυνατή παλιά με τον Γιώβετιτς προσπαθούν να βρουν στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί ήταν ο Μαγιαμπέλα, έτρεξε. Έρχεται όμως ο Κεσάντ, εν απουσία σήμερα του Λουκάσεν, λόγω καρτό πάει να βγάλει σέντρα. Εκεί που κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Σίμιτς, φέρνει την μπάλα πιο πίσω στον Μάριτς. Μάριτς βλέπει από την απέναντι πλευρά, έρχεται πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Ήταν εκεί ο Ουντουμπατζότ, ο οποίος έδωσε την μπάλα λαθασμένα στον αρχηγό της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, τον Νταμίν Λουίς, και αυτός πίσω στον Κεθάντ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί σήμερα της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Έρχεται πίσω να πάρει την μπάλα ο διεθνής Βόσνιος, το αναφέραμε, Ιβάν Σούνιτς, σε ένα διαφορετικό ρόλο σήμερα. Είπαμε ότι υπάρχει και τηλεοπτικό συνεργείο για να πάρει συνέντευξη από τον Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος θα είναι στα γήπεδα του στο Μουντιάλ με την εθνική του. Πρώτες παλιές με τον πάει να μαρκάρει εκεί ο Νταμίν Λουίς, αφήνει την μπάλα στον Μιχαήλ. Αυτός με τα πόδια

0: την μπάλα δεξιά στον Γκεσάν. Πάει να τον πιέσουν. Μένουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας με τον Γιόβετιτς, ο οποίος πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ομάδα μας σήμερα ήρθε εδώ της χώρας μας, βεβαίως ήρθε στην ΠΑΦΟ με αρκετές απουσίες. Σε Μέδο Κουλυμπαλή, Ανδρέου Ευάντρο, Παναγιώτου Μαέ να είναι εκτός. Ενώ για την ΠΑΦΟ ο Μπρούνο, Λουκάσεν, Κόρτερ, Κολτάρ και Πηλέας είναι απόν. Μεγάλη αγωνία βεβαίως για τον Μπρούνο, αν θα προλάβει τον τελικό μετά τον τραυματισμό του. Έγινε αλλαγή πάνω στην αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι στην Λεμεσό απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα. Η μπάλα πάει πίσω εκεί που βρίσκεται ο Χατζηγιοβάνης. Αφήνει την μπάλα πιο δεξιά στον Μπάλκοβετς. Αυτός κάνει μια μακρινή παλιά ξανά την μπάλα πίσω στον αρχηγό. Σήμερα με βραχιόν του αρχηγού τον Κούσουλο. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Σε αργό ρυθμό. Δεν πιέζει τώρα ο Άντερσον. Ήρεμα λέει. Πρώτο παιχνίδι στον πάγκο ο Σαν Πίντο. Βεβαίως στο Στέλιος Κυριακίδης έκανε ντεμπούτο με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Γνώριμος ο Μπέρκ. Ήταν και προπονητής της ομάδας της Ομόνιας. Είναι όρθιοι από το πρώτο λεπτό και δίνουν τις δικές τους οδηγίες. Στα πρώτα δύο λεπτά είναι η ομάδα της Ομόνιας που φιλοφοράει την μπάλα με τον Μάριτς. Αυτό στον Κούσουλο πάει να βγάλει μια μακρινή παλιά. Κανένα πρόβλημα. Βγαίνει ο Μιχαήλ και μαζεύει την μπάλα. Τρίτο λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στις 95.
1: Τρία λεπτά στο Στέλιος Κυριακίδης. 0-0 ανάμεσα στην ΠΑΦΟ και την Ομόνια. Σκορ και λεπτό Λούι στην Λάρνακα.
2: Πέμπτο λεπτό, ΑΕΚ 0, Απόλλων 0.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στη Λεμεσό και στην ΠΑΦΟ λόγω της προσπάθειας που κάνει ο ΑΠΟΕΛ και η ΠΑΦΟΣ για την τέταρτη θέση. Να σου πω, πολύ νωρίτερα δόθηκε offside, αν κατάλαβα καλά. Αν δόθηκε, ήταν λαθασμένα, δεν υπήρχε offside, ήταν κανονική επίθεση του ΑΠΟΕΛ, ο λόγος εσένα.
3: Ναι, όντως το είδα και ήταν ο Κούτσακος και ξαφνιάστηκα κι εγώ με τον βοηθό διαιτητή που έδωσε offside, τον εξέθεσε. Μετά η εικόνα, το τηλεοπτικό replay, 5 λεπτά, 0-0 το αποτέλεσμα. Βλέπω ότι ακόμα έρχονται οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ.
1: Ο Νεκτάριος Πεντεβίνος έχει πει ότι έχουν πολυθύχει για εισιτήρια, οπότε αναμένουμε αυτό τον αριθμό.
3: Σημαίνει ότι κόλλησα στην κίνηση που αναφέραμε και πριν. Να δούμε τώρα τον Κάστανο, δεν θα περάσει μπάλα. Ήταν η άμυνα εκεί που βγήκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ματίας Τομάς πιο πίσω. Για τον Ρώσα, για να δούμε, θέλει να βγει με Μαντσίνη, δεν μπορεί. Τώρα είναι ο Νίκολης έτοιμος για να κάνει σούτ, όχι, τελικά έδωσε δεξιά για τον Μακόσλαν στην περιοχή. Ο Μακόσλαν κάνει το σούτ, αποκρούει ο Περέιρα, ευκαιρία, δεν προλαβαίνει ο Εφαγκέ. Στην ασταθή επέμβαση από το σούτ του Μακόσλαν προσπάθησε ο Εφαγκέ να πάρει το rebound, αλλά πρόλαβε άλλος παίκτης και έδιωξε την μπάλα. Η πρώτη καλή φάση είναι για τον Άρη στο 5ο λεπτό, το σούτ του Μακόσλαν που απέκρουσε ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, ο Περέιρα. Τώρα είναι ο Μπαλοκούν για τον Μπουράν που παίζει σήμερα στόπερ. Είναι και ο Γκόλτσον εκτός. Έχει και ο πρόβλημα και ο Λέλε. Έχει πρόβλημα και ο Γιαγκό, ανέφερε και ο Κώστας Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι. Ο Μπουράν δίνει πιο πίσω για τον Κορέια. Και αυτός δεν συνεχίζει. Ήδη γράφτηκε για ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Είναι ο Σανέ για τον Κάστανο, ο οποίος θα περάσει αριστερά για τον, δεν θα περάσει η μπάλα για τον Κορέια. Βγαίνει άμυνα από τον Νανού, τον πιέζει ο Κορέια, δίνει πιο πίσω για τον Ματίας Τομάς, από τους πιο ποιοτικούς παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Ουρουγουανός δίνει πάσα για τον Λαΐφη, με τη μάσκα και σήμερα ο Λαΐφης. Η μπάλα πάει αριστερά για τον Μαντσίνη, προλαβαίνει ο Αργεντινός. Δίνει πιο πίσω την μπάλα για τον Μύρ, ο οποίος δεν θα κάνει, τελικά έκανε πάσα στον Ρώσα. Είναι και πάλι ο Ρώσα για τον Μύρ που παίζει αριστερά. Τώρα είναι ο Μαντσίνη, κάνει προσποίηση, κάνει σέντρα στην αγκαλιά του Βανά Άλβες.
1: 6 λεπτά συμπληρωμένα στην Λεμεσό, στο ΑΜΕΓΑ το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Άρη και από Ελσκορ και λεπτό στην Λάρνακα. Και αν υπάρχει κάτι να μας πεις, Λούι, για αυτό το παιχνίδι.
2: 0-0 στο 8, δεν υπάρχει κάτι. Η ΑΕΚ είναι αυτή που προσπαθεί. Ο Απόλλωνας με μια-δυο μακρινές μπαλιές πήγε να βρει τον Ρωτή και τώρα έχει μια προϋπόθεση η ομάδα του Απόλλωνα με ένα μακρινό σούτ, εντυπωσιακή απόκρουση του Βρίκη. Αποκρούει ο Αλομέροβιτς στην πρώτη τελική φάση. Αν και έχει η ΑΕΚ την υπεροχή, ο Απόλλωνας είναι αυτός που κάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 8ο λεπτό με το σούτ από τον Αγάπη ο Βρίκη.
1: 0-0 και στη Λάρνακα. Επιστρέφουμε στην ΠΑΦΟ, εκεί όπου είχε μια καλή στιγμή η Ομόνοια, αλλά δεν πρόλαβα να δω ποιος είχε κάνει την κεφαγιά, Γιαννάκη.
0: Ήταν ο Γιώβετιτς. Η Ομόνια είναι καλύτερη στα πρώτα 6 λεπτά. Δυνατό σου τώρα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια για την ομάδα της Ομόνιας. Η μπάλα πάνω ήταν ο Χρήστου, ο οποίος δεν δίστασε να κάνει δυνατό σου ούτε έξω από τη μεγάλη
1: Υπήρχε περιοχή. Υπήρχε απορία ο Χρήστου σε ποια θέση αγωνίζεται. Είναι μεσοεπιθετικός, είναι πιο πίσω. Πού βρίσκεται, σε ποιο χώρο του γήπεδου?
0: Από ό,τι βλέπω τώρα και τις πρώτες και αυτά που μας έδωσε το συνδρομητικό κανάλι Πανίκο, είναι ότι ο Χρήστου είναι στον χώρο του κέντρου, δηλαδή είναι ο Μάριτς μαζί με τον Κούσουλο και λίγο πιο μπροστά τους, δηλαδή πίσω από τον Γιώβετιτς, είναι ο Χρήστου στα πρώτα.
1: Εκεί είναι η θέση του, άσχετα αν παίζει αριστερό μπακ, είχε παίξει αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό και στην Ομόνια κυρίως αριστερά και δεξί εξτρέμ, αλλά εκεί είναι η θέση του από ό,τι μαθαίνουμε, όπως και να έχουν τα πράγματα. Είναι 0-0 σε όλα τα παιχνίδια. Συνεχίζουμε από Παφιακό, από Στέγιος Κυριακίδης.
0: Στέγιος Κυριακίδης, όπου είναι ο Μάριτς για την ομάδα της Ομόνιας, η οποία είναι καλύτερη στα πρώτα 7 λεπτά. Έχει χώρο και χρόνο. Ο Μάριτς έξω από την μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κεσάντ, γίνεται λάθος. Σουτ, έμπαλα κάπου χτυπάει και είναι κόρνερ, λέει ο Φουρνέο Φραγκέσκο. Δεν ξεκίνησε καλά το συγκρότημα της Πάφου. Ανήσυχος, όλοι γνωρίζετε το Σαν Πίντο. Πάει, έρχεται στον πάγκο. Χειροκροτήματα από τον κύριο Μπέρκ. Ένα παιχνίδι παρουσία 4 κέρδη χιλιάδων φιλάθλων. Πρώτη στατική φάση, πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας. Πάει, παίρνει την μπάλα ο Ελαδίδης, ο Χατζηγιοβάνης, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλη της επάφου μένει μπροστά τώρα ο Όρσιτς και ο Κορέια. Κάτι που δεν βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Βεβαίως βλέπουμε μόνο το Σαν Πίντο να στέκεται και όχι όπως το Θελάδης που σηκώνονταν ο βοηθός του. Έτοιμος ο Ελαδίδης να εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Γίνεται κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας ήταν ο Πάλκοβιτς, ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Μιχαήλ, ο οποίος βγαίνει, μαζεύει την μπάλα, την αφήνει στην μικρή του περιοχή. Δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω, θα κάνει μακριά παλιά και αυτό είναι στις αλλαγές που έχει κάνει ο κύριος Σαν Πίντο, δηλαδή δεν ξεκινάει το παιχνίδι από τους κεντρικούς αμυντικούς. Με μακρινή παλιά από τον Μιχαήλ πάει να βυθίσει για κεφαλιά ο Άντερσον, ο οποίος καθιερώθηκε αντί του Λελέ με τον ερχομό του Σαν Πίντο. Έρχεται τώρα πίσω εκεί ο Νταβίν Λουίς, πάει να τον πιέσει ο Γιώβετιτς, ο διεθνής Μαυροβούνιος, μεγάλο αστέρι και αυτός βεβαίως που ήρθε στην χώρα μας με τα χρώματα της πρωταθλήτριας της ομάδας της Ομόνιας. Η μπάλα στον Τασίλβα, αυτός κατεβάζει την μπάλα στον Όρσιτς, τρέχει να προλάβει. Είναι με πάρα πολύ δύναμη, τρέχει και ο Φαπιάνο που επέστρεψε και αυτός σήμερα, αν και έγινε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, και διώχνει με πάρα πολύ δύναμη την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Επάφου από την απέναντι πλευρά, εκεί που βρίσκονται οι 800 φίλοι της πρωταθλήτριας ομάδας της Ομόνιας. Με το πλάγιο να είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν. Φωνές από τον Σαν Πίντο, πιο ήρεμος τώρα βάζει και τα χέρια στην τσέπη.
2: Κυρία Γαδινάκ, με μπάγει 1-0. Από την ωραία πάσα του Εκπολό η μπάλα έφτασε στον center for της ΑΕΚ, με πλάτη γύρισε, εκτέλεσε, ήταν πολύ μόνος μεταξύ πέναλτι και μικρής περιοχής. Έχει αυτή την κίνηση ο Μπάγης και ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Απόλλωνας ήταν αυτός που από το 8 λεπτό που έκανε την τελική με τον Βρίκη ήταν λίγο καλύτερος, μια μακρινή παλιά προς τον Εκπολό όμως ήταν αρκετή για να ξεκλειδώσει την άμυνα του Απόλλωνα και οι γηπεδούχοι προηγούνται, ανοίγουν το σκορ 1-0 μόλις το 12ο λεπτό.
1: Πάμε λεμεσό.
2: Ελέγχεται απλά να πούμε η φάση, υπάρχει περίπτωση να είναι... είναι ωραία, εκεί θα τη δούμε.
1: Ωραία, είσαι σε ανοιχτή γραμμή, Λούι. Ναι, πολύ.
3: Να, εδώ αγγίζει το 0-1 με Κούτσακο, σουτ συρτό λίγο μέσα από την περιοχή στο κάθερο δοκάρι. Μπορεί να κούμπησε και λίγο και πάλι ο Κούτσακος τώρα έκανε μια κεφαλιά από τη σέντρα του Νανού από δεξιά. Η κεφαλιά του Κούτσακου πάνω από τα δοκάρια σε δύο φάσεις ήταν πρωταγωνιστής. Ξαναβλέπουμε το σουτ του Κούτσακου.
2: Μετράει τον γκολ εδώ, απλά να επιβεβαιώσουμε 1-0. Η ΑΕΚ.
1: Ωραία, από το 11ο λεπτό η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Ναι, πολύ.
3: Δοκάρι στο 11ο λεπτό ο Νικόλαος Κούτσακος με σουτ μέσα από την περιοχή. Καλό σουτ. Και συρτό η μπάλα την δεν χτύπησε, δεν την άγγιξε. Σε πρώτο χρόνο Βανά Άλβες, μετά παρολίγο να χτυπήσει πάνω του στο σώμα του και να πάει μέσα, τελικά δεν πήγε μέσα και στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα πήγε δεξιά που ήταν ο Νανού, έκανε μια καλοδηγισμένη σέντρα και έπιασε κεφαλιά ο Κούτσακος. Να δούμε ξανά την κάθετη πάσα για τον Μαντσίνη, αν δεν είναι offside θα το κάνει τον goal. Αν δεν είναι offside αλλά είναι offside. Σηκώνει με καθυστέρηση, εντάξει άφησε μάλλον τη φάση να εξελιχθεί ο βοηθός και σωστά έκανε με βάση τις οδηγίες. Ο Σοκράτους, να δούμε αν ο ναι, είναι ακάλυπτος, είναι ξεκάθαρα ακάλυπτος ο Μαντσίνι και σωστά δεν θα μετρήσει τον γκολ στο 12ο λεπτό. Ο Αποέλ που βρίσκει τους διαδρόμους και τον τρόπο απείλησε με Κούτσακο σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, αυτή είναι
2: ευκαιρία για την ΑΕΚ από το σούτ του Ιβάνοβιτ, απόκριση του Κούν και κόρνερ.
1: Μένουμε κοντά σου, Λουί.
2: Η ΑΕΚ λοιπόν είχε άλλη μια ευκαιρία εδώ με τον Ιβάνοβιτ μέσα στην περιοχή, αδιαγώνει από την μικρή περιοχή, έκανε την τελική και ο Κούν έκανε την πρώτη του απόκρουση στο παιχνίδι, πάει να εκτελέσει το κόρνερ ο Λέδες. Περιμένει τώρα την μπάλα όλοι.
1: Ναι, πολύ.
3: Να έρθουμε εδώ, Λουί, γιατί τελικά ναι, είχα την εντύπωση επειδή υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην εξέταση της φάσης από τον Ιταλό Βαρούστα, τον Πετσούτο, ότι μπορούσε να μετρήσει τον κόλ, αλλά τελικά και εμείς το είδαμε καθαρά, λέμε μπας και δεν είδαμε καλά, τέλος πάντων δεν
1: μετράει τον
3: κόλ.
1: Okay. Λοιπόν, κάνουμε τη σούμα. Σκορ και λεπτό στην Λεμεσό.
3: Στη Λεμεσό είμαστε στο 14, Άρης Αποέλ είναι στο 0-0.
1: Λούι, έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ.
2: Είναι στην περιοχή. Ωραία. Μπάλα, συνεχίζεται ο Ρομπέρς μέσα σε αυτήν, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, μπαίνει στην φάση και διώχνει ο Σίκης, πλάγιο για την ΑΕΚ, ζήτησαν πέναλτι, περιμένετε λέει ο διαιτητής για μια παλιά που πήγε να βγει μέσα στην περιοχή, ζήτησαν χέρι οι παίχτες της ΑΕΚ, ο διαιτητής κάνει τώρα νόημα. Είναι το πλάγιο κερδισμένο από αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι μεταξύ μεγάλης περιοχής και κόρνερ. Ήταν ο Ιβάνοβιτς που έκανε μια παλιά. Ο Μαλεκίδης είχε ανοιχτό το χέρι, αλλά νομίζω στο πλευρό του βρίσκει μπάλα. Αν έβρισκε στο χέρι του, νομίζω θα ήταν πέναλτι, αλλά είναι στο πλευρό.
1: Στο σώμα χτυπάει η μπάλα. Σκορ και λεπτό.
2: Στο 15-0, αλλά η ΑΕΚ είναι μπροστά. Θέλει να μείνουμε πανίκο με μια φάση εδώ με Ιβάνοβιτς. Προσπαθεί να σεντράρει. Κλέβουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Οπότε ακριβώς στο 15 ΑΕΚ 1 Απόλλων 0.
1: Περίπου στο 15 λεπτό. Άρης Αποέλ 0-0 στο 12ο λεπτό. Ο Κούτσακος είχε δοκάρει για τον Αποέλ. ΑΕΚ Απόλλωνας 1-0 με γκολ του Μπάγιτς το 11ο λεπτό. Και πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης να μας πει πώς πάει εκεί το παιχνίδι ο Γιαννάκης Χριστόδουλου.
0: 14ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Η ομάδα της ΕΠΑΦ οδήγησε το παιχνίδι. Αν και η ομάδα της Ομόνιας μπήκε πιο δυνατά, έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Είχε καλή ευκαιρία με τον Σούνιτς, ο οποίος έκανε ένα δυνατό σουτ. Ήταν αδύναμο. Ήταν σε τιμότητα ο Φαβιάνο, μάζεψε την μπάλα. Η ομάδα της Ομόνιας πάει να βγει τώρα μπροστά. Είναι όμως υψωμένο το σημειάκι του βοηθού του κύριου Μάριου Δημητριάδη. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΕΠΑΦ σε ένα πλάγιο out. Λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνε από την απέναντι πλευρά. Εκεί που βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι φίλοι της ομάδας της Ομόνιας. Αυτοί που δικαιούνται με τον Κεσάν, τα αφήνει πάνω στον Σούνιτς. Αυτός πάει, κάνει το λάθος και βίζει ο Ιωβεντζής. Είναι πολύ πλάγια πάνω από τον Μάρις. Έρχεται ο Νικόλας Ιωάννου και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Ανήσυχος ο Σαν Πίντο όμως χειροκροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Ένα πλάγιο out σαν ένα κοντινό corner για την ομάδα της Ομόνιας τώρα που έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας της μεγάλης περιοχής του δερματοφύλακα του Μιχαήλ. Είναι απόν σήμερα ο κόρτερ λόγω τραυματισμού. Είναι αρκετά μέτρα φόρα ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Το εκτελεί τώρα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, εκεί που ήταν ο Μαϊαμπέλα. Έρχεται όμως και διώχνει την μπάλα ξανά ο Κεσάν σε πλάγιο out. Αυτή την φορά λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, κάπου στην μέση, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Πάει να πιέσει ο Άντερσον, εκεί που είναι ο Μπάλκοβιτς τώρα. Μπάλκοβιτς πιέζεται από τον Κορέια, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Οντουαμπότζο, ο οποίος πάει, αφήνει την μπάλα δεξιά τώρα ξανά στον Μάριτς και αυτός στον Χατζηγιοβάνι. Χατζηγιοβάνις αλλάζει την μπάλα με τον Οντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο πιο δεξιά την μπάλα.
2: Πάουσε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ από αριστερά και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Σε εξαιρετική θέση εκείνη ο Γκαρσία, ο Χάμπος συγγνώμη, είναι και ο Λέδες. Πίσω από την μπάλα με το δεξίποδι ο Χάμπος ίσως δοκιμάσει. Φεύγει ο Χάμπος, μένει ο Λέδες. Σεντράρει πολύ κοντά στο σώμα του Κούν, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα ψάξει μάλιστα να βγάλει με αντεπίθεση τον Μάρκοβιτς. Βρήκε μπάλα στην πλάτη του Ρομπέρς που έφευγε. Θα δεχτεί παρατηρήσει ο Ρομπέρς, αλλά νομίζω ότι ο Ρομπέρς δεν κάνει κάτι το μεμπτό. Ίσως να ήταν και στο όριο της περιοχής. Όχι, έμεινε και πήδηξε. Πάτησε εκεί και πήδηξε μπροστά από τον Κούν. Τον βρήκε στην πλάτη. Σφύριξε την παράβαση ο Ελβετός διαιτητής στο 18 ΑΕΚ 1 Απόλλων 0.
1: Λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης.
0: 17ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος 0, Ομόνια 0.
1: Συνεχίζουμε στο ΑΜΕΓΑ.
3: Στο ΑΜΕΓΑ 17 λεπτά παραμένει το 0-0. Πάντως ο ΑΠΟΕΛ είχε τρεις φάσεις, δοκάρι, κεφαλιά του Κούτσακου και το δοκάρι ήταν από σου του Κούτσακου. Η φάση βεβαίως που δεν μέτρησε τον γκολ σωστά, όπου ο Μαντσίνη βγήκε στην πλάτη της άμυνας αλλά ήταν ακάλυπτος. Ενώ και έγινε το ίδιο πράγμα τώρα και πάλι ο Μαντσίνη

0: είναι ακριβοπληρωμένος. Να δούμε τη συνέχεια. Ο Μοντνόρ Χαραλάμπους, Χάμπος Χαραλάμπους, τον άξονα δίνει για τον Μπαλογκούν. Ο Μπαλογκούν κρατάει την μπάλα, δίνει στον Χαραλάμπους ξανά δεξιά για τον Σανέ. Ο Σανέ για τον Μακόσλατ που είχε ένα καλό σούτ στο 5ο λεπτό, ήταν η καλύτερη φάση του Άρη. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Βορειοϊρλανδός και δίνει στο έξω για τον Χαραλάμπους. Ο Μπουράν, ο Μπουράν για τον Νίκολιτς, όλος ο Αποέλ πίσω από την μπάλα. Να δούμε τώρα, προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί να κερδίσει η παίχτης του Αποέλ. Ο Χάμος Χαραλάμπους έξω.
1: Ωραία,
0: από την περιοχή.
1: Ωραία, ξεδιπλώνεται η ΑΕΚ και ευκαιρία εδώ, δεν θα περάσει η μπαλιά για τον Μπάγιτς. Μένει όμως μπροστά με τον Πέρε Πόνσα να περνάει με ψηστή πάσα, προσπάθησε να βρει τον Ιβάνοβιτς. Ήταν μια εξαιρετική προϋπόθεση, όπως είστε τον γκολ ουσιαστικά από την άλλη πλευρά, από αριστερά. Ξεδιπλώθηκαν πολύ όμορφα οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Γκαρσία όμως δεν κατάφερε να βρει τον Μπάγιτς που ήταν στο ύψος του πέναλτι και έτοιμος να εκτελέσει. Στο 20 το συμπληρώνουμε τώρα, ΑΕΚ Απόλλων 1-0.
2: Και Άρης Αποέλ επίσης το 0-0. Επιστρέφουμε στο Στέλιος Κυριακίδης.
3: Επιστροφή στο Στέλιος Κυριακίδης, 19ο λεπτό, διατηρείται το 0-0, μοιρασμένο το παιχνίδι, ξεκίνησε πιο καλά η ομάδα της Ομόνιας, είχε την μπάλα στην κατοχή της, ισοζύγησε το παιχνίδι η ομάδα της Επάφου, όμως ξανά κυκλοφοράει πολύ καλά, με αρκετές απουσίες σήμερα, η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας μας, η ομάδα της Ομόνιας, δυνατή παλιά με στόχο τον Άντερσον, αυτός πάει να πάρει κεφαλιά στον Κορέια, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα, πάει να τον κλείσει εκεί ο Χατζηγιοβάνης, είναι και δίπλα ο Σίμις, πάει να βγει σέντρα, έρχεται όμως, επέστρεψε, έκανε καλή άμυνα ο Όντουμπαν, ο οποίος χειροκροτείται και από τον κύριο Μπέρκ, αλλάζει την μπάλα με τον Μάριτς. Μάριτς πιο πίσω την μπάλα, έρχεται πίσω για να μοιράσει, να κάνει τώρα παιχνίδι ο Μασούρας. Αυτή η μπάλα πάει ξανά πίσω στον Χάτζη Γιοβάνη. Μένουν τώρα ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Επάφου. Μπάλκοβιτς αφήνει την μπάλα αριστερά, εκεί που ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Ντουμπάντζο. Ο Ντουμπάντζο στον Γιόβετιτς, πάρα πολύ πίσω ο Μαυροβούνιος. Πάει να βγάλει μια σέντρα.
2: Πάμε στην Λεμεσόγεια κόρνερ που έχει κερδίσει ο Άρης.
0: Έκανε μια τσιζογλερική ενέργεια.
2: Ναι, πολύ όμορφη ενέργεια.
0: Ήταν, τα κάνει αυτά, συνηθίζει αυτές τις προσπάθειες. Ο Ολλανδός με καταγωγή από το Σουρινάμ. Ετοιμάζεται ο Κορέια να εκτελέσει το κόρνερ. Βεβαίως το όφελος από αυτή τη φάση ήταν ένα κόρνερ. Ετοιμάζεται λοιπόν ο Κορέια να εκτέλεσε το κόρνερ. Η μπάλα πάει στον Σανέ που θα κάνει το σουτ. Το Περέιρα το βγάζει. Επιμένει ο Άρης με Χάμπο Κυριάκου στην περιοχή. Με συγχωρείτε, Χάμπο Χαραλάμπους, όχι Χάμπο Κυριάκου. Ο Χάμπος Κυριάκου είναι στη Λάρνακα, στην ΑΕΚ. Και η μπάλα πάει έξω τελικά. Θα δώσει συνέχεια ο Περέιρα.
2: Που παραμένει το 0-0 στο Αλφα Μέγα. Παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ στη Λάρνακα με το γκολ του Μπάγης από το 11ο λεπτό. Θυμίζω από έλεγχε δοκάρι με τον Κούτσακο στο 12ο. Επιστρέφουμε στο Στέλιος Κυριακίδης.
3: Σούνιτς αφήνει την μπάλα δεξιά στον Σίλβα. Σίλβα πιο δεξιά την μπάλα εκεί που ζητάει και παίρνει την μπάλα τώρα από ο Γκεσάντ και σαν τον Νικολά Ιωάννου. Κάθε την παλιά με στόχο ανοίγει όμως πολύ την μπάλα ο Ντράκομιρ. Τρέχει εκεί για να προλάβει, πέφτει κάτω σφύριγμα από τον Ιταλό διαιτητή, τον κύριο Φραγκέσκο Φουρνέου. Η μπάλα είναι στην κατοχή και φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Πάει να το εκτελέσει ο ίδιος που κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου έχει αρκετά βεβαίως επιλογές. Είναι ο Γκεσάντ, είναι δίπλα του. Σούνιτς αφήνει την μπάλα τελικά στον Κεσάντ. Μένει ψηλά ο Γιόβετιτς. Η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Μιχαήλ. Πάει να τον πιέσει ο Γιόβετιτς. Μιχαήλ ξανά πίσω στον Κεσάντ. Κεσάντ στον Νικόλατο Ιωάννου. Τρέχουν πάνω. Μαντουμάν οι ποδοσφαιριστές της Πάφου. Διαμαρτύρεται ο Μαγιαμπέλα. Η μπάλα σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Μάριου Δημητριάδη είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Επάφου με τον Νικόλατο Ιωάννου να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα play out. Στενά μαρκαρισμένος τώρα ο Άντερσον, ο οποίος ήρθε πίσω, ζητάει την μπάλα. Η μπάλα πάει τελικά στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ πάει να βρει τον Άντερσον, είναι με δύναμη. Εκεί που τον επιτερούσε ο Σίμιτς, αλλάζουν συνεχώς τα μαρκαρίσματα πάνω στον κεντρικό επιθετικό της ομάδας της Πάφου, τον Άντερσον. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι αυτή τη φορά για την ομάδα της Ομόνιας. Η Πάφος που είναι στην τέταρτη θέση με 55, η ομάδα της Ομόνιας είναι στους 77, είναι γνωστό, είναι η πρωταθλήτριά μας. Η Πάφος που θέλει να πάρει το τρίποντο μέσα στην έδρα της και να αισιοδοξεί για την συνέχεια να δερματίσει όσο πιο ψηλά για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι η Πάφος είναι και στο τελικό. Η Πάφος στην ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Άρη.
2: Και άλλο κόρνερ για τον Άρη, πάμε Λεμεσό.
0: Ναι, κόρνερ για τον Άρη που θα το εκτελέσει. Τώρα είναι ο Νίκολιτς, δεν είναι εκεί ο Κορέια. Ο Σέρβος ο Νίκολιτς που έχασε αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμών φέτος. Εκτελεί ο Νίκολιτς, η μπάλα

0: πάση την εξωτερική των δικτύων. Είναι out, δεν φαίνεται ότι ακούμπησε.
1: Μένει στη γραμμή σου πόλη. Σκορ και λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης.
2: 23ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάφος 0, Ομόνια 0.
1: Στην Λάρνακα, Λουί Νικολάου, σκορ και λεπτό.
3: Στο 25 μπήκαμε τώρα, 1-0 μπροστά η ΑΕΚ με τον γκολ του Μπάκη στο 11ο λεπτό.
1: Επιστρέφουμε στην Λεμεσό στο Αλφα Μέγα πόλη.
0: Στη Λεμεσό μπήκαμε στο 24ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Είχε δοκάριο από έστω το 11ο λεπτό με από σούτ του Κούτσακου. Ευκαιρίες 2 είχε ο Άρης με Μακόσλα στο 5 και Σανέ στο 21. Και ακόμα μια κεφαλιά είχε ο Κούτσακος για τον Αποέλ από σέντρα του Νανού. Πάνω από τα δοκάρια του Βαν Άλβες ήταν οι καλύτερες φάσεις. Εντάξει, δεν λογίζεται ως φάση αυτή του Μαντσίνη που η μπάλα πήγε στα δίχτυα από τη στιγμή που ήταν ο Σμύρε γενόμενη. Να δούμε τον Κάστανο που στριφογυρίζει. Προηγουμένως κάτι ζήτησε και είπε στο διαιτητή. Βεβαίως είναι γνωστό ότι ο Κάστανος εννοείται ότι γνωρίζει τα Ιταλικά, αφού ήταν εκεί στην Ακαδημία της Γιουβέντους από 15-16 ετών. Να δούμε τώρα τον Νίκολης που θα κάνει το γύρισμα. Ευκαιρία εκεί για τον Κορέια, θα κίνει το σούτ, το βγάζει ο Περέιρα. Μπορεί και να μην πήγαινε μέσα η μπάλα, αλλά την ακούμπησε ο Περέιρα, έβαλε φάλτσα. Θα δω ποιος παίκτης έκανε το σούτ στο 25ο λεπτό. Καλό σούτ λοιπόν, νομίζω ο Νίκολιτς, όχι ο Μοτνόρ, εντάξει δεν το έπιασε, αλλά μπορεί και να πήγαινε
1: ο
0: μέσα.
1: Ο Μοτνόρ δεν φοράει τα πορτοκαλί παπουτσά. Αυτός.
0: Ο Μοτνόρ ήταν το 66, ναι, ο Μοτνόρ απλώς να πω ότι όπως το είδα από άλλη κάμερα, νομίζω πήγαινε μέσα ή στο δοκάρι. Πάντως και πάλι ο Περέιρα είναι.
1: Έχει δύο πάρα πολύ καλές επεμβάσεις, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ήταν αυτή τώρα στο 24 και το σούτ του Σανέ στο 21ο λεπτό. Να σημειώσουμε λοιπόν και αυτή τη φάση. Ο Άρης που ανέβηκε στα τελευταία λεπτά και είναι πιο επιθετικός, ψάχνει το 1-0. Υπάρχει διακοπή, Βανίκο, γιατί είναι κάτω παίκτης του Αποέλ.
1: Θυμίζω ότι το ενδιαφέρον παραμένει στα δύο γήπεδα, στην Πάφο και στην Λεμεσό. Παραμένει το 0-0 στην Λεμεσό ανάμεσα σε Άρη και Αποέλ. Παραμένει το 0-0 στην Πάφο ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και την Ομόνια. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Απόλλωνα. Συνέχεια από Στέλιος Κυριακίδης.
2: 25ο λεπτό, η ομάδα της Ομόνιας πατάει ξανά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο με τον Μπάλκοβετ. Πάει να βγάλει μια σέντρα με στόχο τον Γιόβεντιτς, πιο ψηλά ο Νταβίν Λουίς. Πέφτει και κάτω, κρατάει το πόδι του. Ανησυχία τώρα για τον κύριο Σαν Πίντο. Πάει εκεί, σηκώνεται και ο Μωραΐς. Στην προηγούμενη φάση ίσως να υπήρχε φάουλ. Νταβίν Λουίς μένει.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νταβίν Λουίς. Πάμε Λάρνακα στο Λουί Νικολάου.
3: Στην Λάρνακα ο Απόλλωνας ανέβηκε λίγο ψηλά, προσπάθησε με ένα σουτ του Μάρκοβιτς στο 24, ήταν η απόκρουση του Αλομέροβιτς, ενώ κυτρινίστηκε στο 25 ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι, ο Εκπολό, για ένα φάουλ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον ευνηδιασμό των παικτών του Απόλλωνα. Η ΑΕΚ με την μπάλα και τον Χάμπο που ψάχνει τον Εκπολό και τον βρίσκει με διαγώνια μπαλιά. Πάει πάνω του ο Μαλεκίδης, τον περνάει όμορφα, Εκπολό πατά περιοχή. Συχτή πάσα δεν ήταν αρκετά δυνατή για να φτάσει στον Μπάγιτς που χειροκροτεί την προσπάθεια του συμπαίχτη του. Κερδισμένο πλάγιο ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ.
1: Όλα καλά για να έχει με τον Νταβίν Λουίς, όπως καταλαβαίνω.
2: Βεβαίως για τον Νταβίν Λουίς έχει σηκωστεί, πατάει καλά, είναι εντάξει, συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Μένουμε κοντά σου.
2: Με την ομάδα της Ομόνιας να βγαίνει τώρα μπροστά, ζητάει την μπάλα ο Μαϊαμπέλα. Έρχεται ο Ντασίλβα, κατεβάζει την μπάλα στον Άντερσον. Άντερσον έχει δίπλα του τον Όρσις, του δίνει την μπάλα και αυτό ξανά στον Άντερσον. Πάρα πολύ ωραία τώρα, αλλάζει την μπάλα, τον τραβάει από την φανέλα. Είναι κοντά ο Ιταλός και του δίνει έντονο στο Σαν Πίντο για κίτρινη κάρτα. Δεν δίνει την κίτρινη κάρτα, δίνει το φάουλ. Πάει τώρα και ο Άντερσον, θα δεχτεί κάρτα ο Άντερσον με τον τρόπο που πάει. Ο Ιταλός δίνει το φάουλ, δεν δίνει όμως κάρτα, ήταν έντονο.
1: Και έχει δίκιο ο Άντερσον, δηλαδή εκεί που πρέπει να πάρει την κάρτα ο Μάρης που τραβάει από την φανέλα τον Άντερσον, στο τέλος την παίρνει ο Άντερσον για διαμαρτυρία.
2: Που δεν δικαιούται, μόνο ο αρχηγός πρέπει να είναι, ο Ιταλός τον χαρίστηκε, πάντως πάει και ο τέταρτος τώρα και ρέει στον Σαν Πίντο να ηρεμήσει, σηκώνεται και ο τώρα και ο βοηθός του, ο Νούνο Μουράης, να συστήσει ηρεμία και φάουλ τώρα για την ομάδα της Επάφου. Λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά, 27ο λεπτό, ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM 95, Πάφος 0, Ομόνια 0, φάουλ για την ομάδα της Πάφος FC, αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά, αρκετοί ποδοσφαιριστές λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίασης. του τερματοφύλακα του Φαπιάνο. Εκτελείται με τον Τρακομίρ. Πιο ψηλά εκεί έρχεται ο Όντουμπάντζο. Έδιωξε την μπάλα. Η μπάλα πάει όμως στον Μίμοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος, δανεικός από τη Φενέμπαξε, πάει να κατεβάσει, να φέρει την μπάλα στον Άντερσον. Αυτό στον Σούνιτς. Σούνιτς στον Νταβίν Λουίς που έμεινε ψηλά. Τώρα ο Νταβίν Λουίς πάει να τον μαρκάρει εκεί. Πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης από τον Βραζιλιάνο τον Νταβίν Λουίς. Πάει να βγάλει σέντρα πίσω στον Σούνιτς. Αυτό στον Όρσιτς κάνει το πλασέ. Είναι αδύναμο. Ο Φαμπιάνο λέει ευχαριστώ. Βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Τελική προσπάθεια μετά από αρκετή ώρα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ με τον Νταβίν Λουίς να φεύγει από τα αμυντικά του καθήκοντα, να πηγαίνει στην επίθεση.
1: Παραμένει το 0-0 στο Στέλιος Κυριακίδης στο 28 λεπτό. Τι ζητάει ο Αποέλ? Είδα ποδοσφαιριστή κάτω, αλλά δεν πρόλαβα να δω την φάση πολύ.
0: Ναι, δεν είναι, όχι. Νομίζω ότι ο παίχτης του Αποέλ, ο Ματίας Τομάς, δεν ζήτησε κάτι. Μόνος του έπεσε, αλλά δεν ξέρω αν έχει...
3: Ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ναόμι είχε την δυνατότητα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαγιά ψαράκι από μέσα από την μικρή περιοχή και λίγο δεξιά. Προτίμησε να ψάξει με πάσα τον Μπάγιτς και τον Πόντς και δεν κατάφερε να βρει κάποιο από τους συμπαίκτες.
1: Να, μισό λεπτό, Λουί, να πω ότι μου μοιάζει να υπάρχει πάτημα στον Τομάς. Δεν γλίστρησε. Δεν μπορεί να είναι και συνδυασμός, αλλά σίγουρα τον πατάει ο παίκτης του Άρη. Έτσι ναι, μου φάνηκε
0: από το θέμα, ναι, σηκώθηκε. Εντάξει, δεν ήταν και έντονος έτσι όταν πέναλτι, έμεινε κάτω. Απλώς εγώ ανησύχησα ότι μπορεί να πάθει καμιά σοβαρή ζημιά, η αλήθεια. Γιατί σήκωνε το χέρι του και φώναζε για να του δώσουν βοήθεια, η αλήθεια. Mm-hmm. Και όχι τόσο ότι ζητούσε πέναλτι. Να δούμε όμως την προσινή παλιά τον Εφακέ. Τελικά σηκώθηκε, είναι μια χαρά ο ποδοσφαιριστής. Αν έγινε κάτι, μάλλον εξετάστηκε η φάση. Δεν φώναξε ο βαρίστας τον διαιτητή, είναι και ο βαρίστας.
1: Ωραία, θύμισε μας κορκέ λεπτό γιατί διακόψαμε τον Λουί.
0: 30 λεπτά, 0-0 ο Άρης με τον Αποέλ εδώ στο ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι, στη Λάρνακα πάμε, Λουί.
3: Εδώ ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ο Ναούμ, αν δει ξανά τη φάση, θα καταλάβει και ο ίδιος ότι μπορούσε να σκοράρει. Εκεί προσπάθησε να βρει συμπαίκτη του, δεν τα κατάφερε, το παιχνίδι συνεχίζεται με την μπάλα στην κατοχή του Απόλλωνα, 31 λεπτά στο ΑΕΚ Αρένα, ΑΕΚ 1, Απόλλων 0 με γκολ του Μπάγιτς στο 11ο λεπτό και ο Μάρκοβιτς θα δώσει στον Μπράουν, ο Μπράουν θέλει να γυρίσει και να παίξει κάθετα, φάουλ του Ρομπέρς και κάρτα τώρα στον Γάλλο center back που τράβηξε τον Ρομπέρτ Ροντί, ο οποίος όσες φορές είχε την ευκαιρία να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να παίξει, δημιούργησε θέματα και στον Ρομπέρτ και στον Μιλίτσεβιτς. Δείχνει αρκετά δραστήριος και δυνατός ο Ρομπέρτος Ροντίς, γεννημένος το 2009, 26 Ιανουαρίου του 2000.
1: Παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ από τον γκολ του Μπάγι από το 11ο λεπτό με σκόρερ τον Μπάγιτς. Στη Λεμεσό μου μοιάζει να είναι αρκετά καλό το παιχνίδι. Έχω δει αρκετές φορές και τους παίκτες του Άρη και τους παίκτες του Αποέλ να δημιουργούν καλές φάσεις για γκολ, αλλά παραμένει αυτό το στήρο 0-0.
0: Ναι, όντως Πανίκο, έχει φάσει το παιχνίδι. Έκανε φάσεις και ο Αποέλ και ο Άρης. Είχε δοκάρει ο Αποέλ με τον Κούτσακο. Είναι καλός ο ρυθμός. Εντάξει, ο Άρης δεν έχει και το άγχος. Από την άλλη ο Αποέλ, εντάξει, και ο Αποέλ νομίζω δεν έχει άγχος, δηλαδή δεν νομίζω ότι πιστεύουν πάρα πολύ στην τέταρτη θέση και αν την πάρουν θα πρέπει να περιμένουν να πάρει και το κύπελλο.
1: Μην το λες αυτό, είναι 4 μάτς. Αν κερδίσει ο Αποέλ και δεν κερδίσει η Πάφος, μάλλον αν νικηθεί η Πάφος, είναι μέσα στο παιχνίδι. Μην το υποτιμούμε, είναι 4 παιχνίδια και υπάρχει και μεταξύ τους.
0: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχουμε κόρνερ πάντως για την ομάδα του Αποέλ. Ο Ματίας Τομάς θα είναι ο εκτελεστής. 32 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, 0-0 το αποτέλεσμα. Η οπαδή του Αποέλ είναι...
3: Απλά να σας διακόψω στο 33, πολύ μεγάλη φάση με τον Μαλεκίδη, σχεδόν προκαινής εστίας από σέντρα του Βρίκη, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα, ήταν από μακρινή θέση, αλλά ήταν η παλιά, αλλά ήταν μόνος μέσα στη μικρή περιοχή με τον Αλομέροβιτ εξουδετερωμένο, η πιο μεγάλη ευκαιρία του Απόλλωνα στο παιχνίδι στο 33. Και ο Απόλλωνας είναι μπροστά τώρα με Μάρκοβιτς δεξιά και μέσα στην μεγάλη περιοχή. Σέντρα με το ένα χέρι ο Αλομέροβιτς, την μπάλα μένει στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, αλλά ο Χάμπος είναι πρώτος εκεί για να διώξει και να απομακρύνει την τάφα. Ο Λομπάγιτς κατοχή μένει ψηλά για τον Απόλλωνα και τον Μαλεκίδη στο 34. Το λέμε ξανά, ΑΕΚ 1, Απόλλων 0.
1: Στο Στέλιος Κυριακίδης, σκορ και λεπτό, Γιαννάκη.
2: 32ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος 0, Ομόνια 0, πρώτη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Φραγκέσκο Φουρνέου στον Μάριτς για την ομάδα της Ομόνιας.
1: Πάμε στο ΑΜΕΓΑ.
0: Στο ΑΜΕΓΑ που είμαστε στο 33, παραμένει το 0-0.
2: Μεγάλη ευκαιρία, γκολ, 1-0. Υψωμένο το σημειάκι, θα εξεταστεί βεβαίως υψωμένο το σημειάκι του κύριου Πέτρος Πέτρου. Ήταν ο Ντασίλβα που έρχεται με πολύ δύναμη να δούμε φάση που θα εξεταστεί. Αμέσως σήκωσε το σημειάκι, σφύριγμα από τον κύριο Φουρνέου, να δούμε βεβαίως. Και εδώ θα θέλουμε βεβαίως την άποψή σου. Πανίκο, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει μόνο ο Στέλιος Κυριακίδης, υπάρχει ένα, αλλά είναι μακριά τη στιγμή που γίνεται η παλιά. Να δούμε ποιο, αν ήταν σε θέση.
1: Μοιάζει να είναι λίγο πιο μπροστά. Μοιάζει να είναι λίγο πιο μπροστά. Ο ποδοσφαιριστής που δίνει την πάσα στον Ντράκομιρ, ο Άντερσον, αν πρόλαβα να δω.
2: Ο Άντερσον, να δούμε τι θα πει ο VAR. Εκεί ο Διονύση Φερνίκο.
1: Να μπει και η κάμερα, η γραμμή στην ευθεία, διότι εμείς δεν έχουμε την κάμερα στην ευθεία.
2: Ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Να δούμε βεβαίως. Εξετάζεται το γκολ για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ στο 33ο λεπτό. Εξετάζεται βεβαίως, όπως λένε, το γκολ. Είναι σε θέση offside, δεν μετράει το γκολ. 0-0 στο 33ο λεπτό. Στο Στέλιος Κυριακίδης, Πανίκο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Φαπιάνο διώχνει όπως τη δύναμη, με πάρα πολύ δύναμη. Εκεί που ήταν ο Γιώβετης, κατεβάζει την μπάλα στο Μαγιαμπέλα. Γι' αυτό φεύγει ταχύτατα. Έρχεται όμως, βάζει πολύ ωραία το κορμί του, σπάσιμο και κάνει η καλή άμυνα. Η μπάλα στον Κορέγια, άργησε να βγει πολύ. Βγαίνει πιο νωρίς ο Μάριτς και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Να το παιχνίδι που άρχισε έτσι σιγά σιγά να. Και αυτό έχει να κάνει στο ανέβασμα της ομάδας της ΠΑΦΟΥ να υπάρχει καλός ρυθμός. Ο Κορέγια αφήνει την μπάλα στο Μίμοβιτς για να εκτελέσει το πλάγιο out. Αυτό στον Σούνιτς. Σούνιτς στον Άντερσον. Άντερσον, η ΠΑΦΟΥ που πάει να βγει τώρα μπροστά. Είναι δεξιά, δεν του δίνει την μπάλα. Όρσιτς, φωνές από τον κόσμο βεβαίως και τον κύριο Σαν Πίντο. Ήταν μόνος του από την αριστερή πλευρά, δεν του έδωσε την μπάλα. Και γίνεται τώρα το φάουλ για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Έντονος ο Σαν Πίντο. Ο Άντερσον έδειξε ατομισμό σε αυτή την φάση. Δεν έδωσε την μπάλα δεξιά εκεί που περίμενε ο Κροάτης ο Όρσιτς. Με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και τώρα είναι φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας. Πάει να το εκτελέσει τώρα ο Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς κάθε την παλιά, είναι με δύναμη, κερδίζει ο Νταβίν Λουίς, αυτός τον Κεσάντ. Κεσάντ κάθε την παλιά λαθασμένα στον αρχηγό της ομάδας της Ομόνιας, τον Μασούρα. Μασούρας κατέβασε την μπάλα πιο αριστερά όπως κάνει την επίθεση η ομάδα της Ομόνιας με τον Χρήστου, ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι ο νεαρός. Η μπάλα πάει πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Σίμιτς. Σίμιτς τώρα δεν πάει να μαρκάρει ο Άντερσον, δεξιά την μπάλα στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς πάει να τον πιέσει τώρα ο Ντράκομιρ, η μπάλα πίσω ξανά στον Σίμιτς. Σίμιτς στον Μπάλκοβιτς λογικά, ναι έτσι είναι, του δίνει την μπάλα. Κάθετες passing game, κοντινές μπαλιές από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Η μπάλα πάει πίσω στον Οντουμπάτζο. Οντουμπάτζο τώρα, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, έναν αρκετές απουσίες σήμερα για την ομάδα της Ομόνιας. Η μπάλα είναι πλάγι out, υψωμένο το σημειάκι του κύριου Πέτρου, είναι για την ομάδα της
1: 35
2: Ομόνιας.
1: 35 λεπτά στο Στέλιος Κυριακίδης, παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μπάγιτς από το 11ο λεπτό του Απόλλωνα. Επιστρέφουμε στο ΑΜΕΓΑ.
0: Εδώ που κέρδισε φάουλο από ΕΛ, το κάνει ο Χαραλάμπους, υπέπεσε στο φάουλο Χαραλάμπους και θα εκτελεστεί από τον Τομάς, είναι και ο Ρώσα εκεί, αλλά με το αριστερό πόδι ο Τομάς ενδεχομένως να δοκιμάσει να νικήσει με απευθείας εκτέλεση. Ναι, αυτός θα μείνει, θα φύγει ο Ρώσα, εκτελεί απευθείας και πέφτει ο Βαν Άλβες ασταθώς, θα αποκρούσει την μπάλα, θα προλάβει ο Μπουράν, είναι κόρνερ, να δούμε αν προλάβει. Στο 37 καταγράφεται πάντως μια τελική για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, παραμένει το 0-0, το είναι πλάγιο η μπάλα τελικά και όχι κόρνερ μετά την επέμβαση από τον τερμανοφύλακα του Άρη. Ο Μυρ ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο από αριστερά, εκτελεί ο Μυρ, μακρινό πλάγιο στην περιοχή, διώχνει με το κεφάλι ο Σανέ η μπάλα στον Μυρ. Θα κάνει σέντρα, κάνει σέντρα τώρα στην περιοχή για να δούμε μια κεφαλιά του Κούτσακου, είναι αδύναμη και βεβαίως δεν είχε κατεύθυνση προς την εστία. Ετοιμάζεψε ο Άλβες και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο 37, παραμένει το 0-0 εδώ στο ΑΜΕΓΑ, είχε δοκάριο από ΕΛ.
1: Πάμε για ένα φάουλ της Ομόνιας στο Στέγιος Κυριακίδης.
2: Εκτελέστηκε και τώρα γίνεται κεφαλιά η μπάλα έξω. Ναι, ήταν πολύ μακριά, πήγαν με κοντινή μπαλιά. Βγήκε η σέντρα.
1: Παραμένει το 0-0 στο Στέγιος Κυριακίδης. Αναγκαστική αλλαγή Λουί.
3: Βγήκε ο Γκαρσία, μπήκε ο Πέτρος Ιωάννου και έχει και φάουλ σε καλή θέση. Με χάμπο έξυπνα, ζητή μπαλιά περνά. Ροβέρτ, μεγάλη ευκαιρία, πέρασε από τον Μπάγκιτ. Ο Ροβέρτ ήταν αυτό που στο ύψος της μισηγωνιάς της μικρής περιοχής και αριστερά όπως επιτιθόταν η ΑΕΚ έπεσε τάκλιν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα δεν τα κατάφερε. Αναγκαστική αλλαγή, όπως είπαμε νωρίτερα, ο αρχηγός των γηπεδούχων, ο Άνχελ Γκαρσία, στην θέση του ο Πέτρος Ιωάννη.
1: Παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ με τον γκολ του Μπάγκες από το 11ο λεπτό. Το 0-0 στα άλλα δύο γήπεδα. Επιστρέφουμε ΑΜΕΓΑ.
0: Κλασική ευκαιρία, νομίζω είναι η πιο κλασική και από το δοκάρι. Κλασική ευκαιρία του Κούτσακου. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Βανά Άλβες το 38. Ήταν λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο κεντρικός επιθετικός του ΑΠΟΕΛ. Ξαναβλέπουμε τη φάση με το αριστερό. Έκανε το πλασέ, αλλά κατάφερε ο Βραζιλιανοπορτογάλος θεμελοφύλακας να την βγάλει σε κόρνερ. Επαναλαμβάνω, τη θεωρώ και πιο ξεκάθαρη από το σούτ του Κούτσακου στο δοκάρι.
2: Μεγάλη ευκαιρία λεπτό για την Πάφο. Απογειώνεται ο Φαμπιάνο και διώχνει την μπάλα. Είναι, όχι, δεν είναι κόρνερ. 38 λεπτό.
1: Είναι στο δοκάρι που χτυπάει η μπάλα, Γιαννάκη.
2: Ναι, χτυπάει στο δοκάρι. Ο Άντερσον ήταν δοκάρι για την ομάδα της Πάφου. Μετά από αρκετή ώρα πήγε να πιέσει. Έγινε εκεί η μπαλιά. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Δεν φαίνεται να κουμπά. Έπεσε ο Φαμπιάνο στη σωστή πορεία. Όμως δεν φαίνεται να κουμπά στην μπάλα. Ο Άντερσον με πάρα πολύ δύναμη κάθεται εκεί η μπάλα στην κάθετη δοκό. Για τη εστία του τερματοφύλακα της Ομόνιας στο 38 λεπτό, δοκάρι για την γηπεδούχο ομάδα την Πάφος FC. Πανίκο.
1: ΑΜΕΓΑ πάμε.
0: 39 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, παραμένει το 0-0. Αρκετές φάσεις στις δύο πιο κλασικές ευκαιρίες για τον ΑΠΟΕΛ τις έχασε ο Νικόλαος Κούτσακος στο 11ο σούτο στο δοκάρι και στο 38 πριν από 1,5 λεπτό από πολύ πλεονεκτική θέση πλάσαρε με το αριστερό τον Βανά Άλβες, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη αντέδρασε σωστά και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Είχε και ο Άρης φάσεις, αλλά του ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ πιο καθαρές οι ευκαιρίες. Έχουμε πλάγιο τώρα για την ομάδα της Λεμεσού με τον Κορέια. Στο 40 λεπτό η αναμέτρηση, λείπει μόνο τον γκολ. Νίκολιτς δίνει για τον Μοντνόρ. Ο Μοντνόρ τώρα κάνει την προσπάθεια, δίνει στον Νίκολιτς και πάλι βγαίνει άμυνα εκεί, όχι, τελικά ελέγχει ο Νίκολιτς, δίνει στο Χάμο Χαραλάμπους, ο Χαραλάμπους για τον Μπαλογκούν, ο Μπαλογκούν για τον άλλο στόπερ, τον Μπουράν, ο Κορέια από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΑΠΟΕΛ, δίνει για τον Μοντνόρ που είναι έξω από την περιοχή τώρα σε πλάγια θέση, για να δούμε αν θα κερδίσει το κόρνερ, όχι, θα καταφέρει ο Ευαγόρας Αντωνίου εκεί να κερδίσει το πλάγιο, θα στείλει την μπάλα πάνω στον Μοντνόρ και θα περάσει έξω. Τώρα είναι ο Ντάλτσιο που δεν έχει φανεί πολύ στο παιχνίδι. Ο Ντάλτσιο πρωταθλητής των ΑΠΟΕΛ το 2024 στην χρονιά του Σαπίντο, μετά έφυγε για Ερυθρό Αστέρα, εκεί δεν έπαιξε πολύ και επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στον Αρχάγγελο. Τώρα είναι ο Νανού για τον Μαντσίνη. Καλή μπαλιά για τον Μυρ, βγαίνει ο Βανά και μαζεύει μπροστά από τον αριστερό μπακ του ΑΠΟΕΛ. Τώρα είναι ο Σανέ για την ομάδα του Άρη, που είναι, πιέζεται, δίνει πιο πίσω και πάλι για τον τερματοφύλακα, τον Βανά, στο 41ο λεπτό, αφού δεν σπορ FM 95, Άρης ΑΠΟΕΛ 0-0, δοκάρι είχε ο ΑΠΟΕΛ στο 11 με τον Κούτσακο και κλασική ευκαιρία με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 38ο λεπτό. Είχε και δύο-τρεις φάσεις ο Άρης για να βάλει γκολ. Ο Νίκολης τώρα που θα δώσει αριστερά για τον Κορέια, λίγο πάνω από τη γραμμή του κέντρου, θα περάσει για τον Μοντνόρ. Μοντνόρ για τον Νίκολης και πάλι.
1: Έχουμε μπει στο 42ο λεπτό στο ΑΜΕΓΑ. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και ΑΠΟΕΛ. Σκορ και λεπτό στη Λάρνα Καλούη.
3: 1-0 στο 43 και με 10 παίχτες αγωνίζεται μέχρι στιγμής ο Απόλλωνας, καθώς ο Μάρκοβιτς δείχνει ότι πονάει. Πέρασε εκτός και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή και για τον
2: πλασέ, Απόλλωνα. Ο Φαμπιάνο λέει όχι, είναι ο Κορέια, να δούμε Λουί. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία, Κορέια, δυνατό σούτ, διώχνουν όπως Νταβίν Λουίς, Άντερσον, Φαμπιάνο, ό,τι εξαιρετικός τερματοφύλακας είναι αυτός. Χάθηκε η ευκαιρία και βγαίνει τώρα μπροστά η ομάδα της Ομόνιας στο 42ο λεπτό. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία με τον Άντερσον, ο Φαμπιάνο, ο γίγαντος πραγματικά, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Ομόνιας λέει όχι, διατηρείται στο 42ο λεπτό, στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος 0, Ομόνια 0, Πανίκο Κωνσταντίνου.
1: Μένουμε κοντά σου.
2: με την ομάδα της Ομόνιας τώρα να κερδίζει ξανά την μπάλα. Λαθασμένα είναι πλάγι όντια την Πάφο, εκτελεί ο Άντερσον. Άντερσον στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ πίσω την μπάλα στον Γκεσάντ. Φωνές από τον κύριο Μπέρκ για την προηγούμενη φάση. Η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Μιχαήλ και αυτός στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς συγχωρεί το κεφάλι του. Βλέπει τον Μίμοβιτς στην προηγούμενη φάση κατά τη διάρκεια που δεν είχαμε σύνδεση. Έκανε κάτι μαγικό. Απέφυγε 2-3 ποδοσφαιριστές. Χειροκροτήθηκε από τον κόσμο της ομάδας της Επάφου. Είναι γνωστό, είναι νεαρός, είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας. Ανήκει όμως στη Φενέμπαξε. Λάθος από τον Σούνιτς. Να η ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας. Δυνατό σουτ πέφτει στα πόδια του Σούνιτς που έκανε και το λάθος. Όμως η μπάλα είναι out. Λαθασμένη παλιά. Μαρκάρισμα από τον διεθνή Βόσνιο. Υπό τα βλέμματα Βόσνιο δημοσιογράφος στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε το λάθος. Όμως δεν στήχησε στην ομάδα του. Ήρθε πίσω τώρα ο Ντασίλβα. Έμεινε στον πάγκο. Πέπε. Αυτός αφήνει για να πάει στην θέση του. Κάθε την παλιά με στόχο τον Κορέγια. Πέφτει κάτω με το μαρκάρισμα εκεί. Υψωμένο το σημειάκι του κύριου Πέτρου. Φάουλ για την ομάδα της Επάφου. Σε καλό σημείο για σέντρα. Δεν πάει με απευθείας εκτέλεση εκεί. Να δούμε αν γίνει λίγο πλάγιο. Δεν νομίζω να πάει με απευθείας εκτέλεση. Πάντως παίρνει την μπάλα ο Ντράκομιρ για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 43ο λεπτό φωνές από τον κύριο, κύριο Σανπίντο. Με τον Ντράκομιρ να δούμε αν θα δέχτηκε και κάρτα στην προηγούμενη φάση εκεί ο Ντουμπάντζο. Γι' αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Κορέγια που έφευγε μόνος του. Με τον Ιταλό διαιτητή να τρέχει εκεί και λογικά πρέπει να έχει δείξει την κίτρινη
1: έχει
2: κάρτα.
1: Έχει πάρει κάρτα, έχει πάρει κάρτα. Ναι.
2: Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που δέχεται κίτρινη κάρτα. Ο πρώτος ήταν ο Μάριτς για την ομάδα της Ομόνιας και τώρα φάουλ για την ομάδα της Επάφου. Πάνω από την μπάλα είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Ντράκομιρ. Πιο αριστερά είναι ο Κροάτης, ο Όρσιτς. Πάει και ο Νταβίν Λουίς μπροστά. Πάει και ο Γκεσάντ. Έτοιμοι να δούμε. Με σέντρα μάλλον θα πάει. Ζητάει την μπάλα ο Κορέγια.
3: Εκπληκτικό σούτ από τον Μπέρε Πόντς σε ένα χαφ βολέ μετά την αναπήδηση της μπάλας στο έδαφος. Έκανε το σούτ με αριστερό έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα σταματήσει στο οριζόντιο δοκάρι και θα πάει πολύ ψηλά. Ήταν πολύ δυνατό σούτ του Πόντς. Δύο λεπτά και ο έξτρα χρόνος στην Λάρνακα που ξεκίνησε πριν μερικά δευτερόλεπτα παραμένει το 1-0 με το γκολ του Μπάγκιτς στο 11.
1: Πάμε στην Λεμεσό.
4: Στην Λεμεσό προσπαθεί ο Μακόσλαντ αλλά θα βγάλει την άμυνα ο Λαΐφης. Τρέχει ο Περέιρα να αποτρέψει το κόρνερ. Εξαιρετική άμυνα από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη πάνω στον Μακόσλαντ γιατί θα έβγαινε μόνος του Ιρλανδός αν γινόταν κάτοχος της μπάλας. Ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Μπαίνουμε ήδη στις καθυστερήσεις. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Είχε αρκετές
3: φάσεις. Φοβερό τελείωμα του Μπάγκιτς στον αέρα από παλιά μακρινή του Ιβάνοβιτς. Έφερε το σώμα του, γύρισε το βολέα. Εκπληκτική απόκρουση του Κουν. Το σούτ έγινε διαγώνια από την εστία του Κουν και δεξιά όπως επιτηθόταν η ΑΕΚ στην απέναντι.
1: Πάρα
3: γωνία.
1: Πολύ δύσκολη η επέμβαση του Κουν.
3: Και ναι. Δύσκολο το τελείωμα. Ήταν. Χρειάστηκε να γυρίσει το κορμί του 90 μίλες.
1: Πάμε για κόρνερ στη Λεμεσό για τον Άρη.
3: Έχουμε και εδώ κόρνερ.
4: Ναι, έγινε το κόρνερ, δεν έφερε κάτι για τον Άρη.
1: Πάμε στη Λάρνακα για το κόρνερ της ΑΕΚ.
3: Τον Λέδες που εκτέλεσε πρώτο δοκάρι, πέρασε ο Μαλεκίδης. Η μπάλα πέφτει στον Ναού με ένα σουτ ψηλά. Αυτή όπως φαίνεται θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ελβετός διαιτητής.
1: Στη Λεμεσό επιστρέφουμε.
4: Στη Λεμεσό έχουμε το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο, χωρίς τέρματα οι δύο ομάδες.
2: Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια, Μιχαήλ διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Η κεφαλιά από πολύ μακριά από το Γιώβετης πρέπει να ήταν, ο Μιχαήλ διώχνει την μπάλα σε κόρνερ, ολοκλήρωσε πόλη και επιστρέφουμε.
1: Ζητάω την κατανόησή σας, διότι όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Έχουμε ολοκλήρωση ημιχρόνου στην Λεμεσό, έτσι πολύ, 0-0.
4: Ναι.
1: Έχουμε ημίχρονο και στη Λάρνακα, Λουί.
3: Πολύ σωστά, Μανίκο. Τέλος 1-0.
1: Ωραία. 1-0 η ΑΕΚ, ημίχρονο 0-0. Άρης ΑΠΟΕΛ. Πάμε στην Πάφο, εκεί όπου έχουμε συνέχεια.
2: Κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας μετά από την απόκρουση από τον Μιχαήλ. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, πετάχτηκε εκεί ο Μιχαήλ, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας από την απέναντι πλευρά εκεί που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, πάει, παίρνει κεφαλιά ο Νταβίν Λουίς, διώχνει την μπάλα πιο μακριά ο Άντερσον. Να δούμε αν υπάρχει χρόνος για να κάνει επίθεση. Είναι επιθετικό φάουλ. Μη γενόμενη φάση, έμεινε και κάτω ξανά ποδοσφαιριστής της ομάδας της Πάφου. Σε αυτή την φάση κρατάει
1: ο
2: και
1: ο Νταβίν Λουίς είναι πάλι.
2: Ο Νταβίν Λουίς ξανά είναι υποφέρει από την αρχή του παιχνιδιού. Να δούμε βεβαίως ξανά συναγερμό στον πάγκο της ομάδας της Πάφου με τον Νταβίν Λουίς να μένει κάτω. Σφύριγμα όμως από τον Ιταλό. Μένει όμως ο Νταβίν Λουίς εκεί. Περνάει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Θα ενημερώσουμε με την ευχή και την ελπίδα βεβαίως για τους φίλους της ομάδας της Πάφου και για την ομάδα του Σαν Πίντο να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό για τον Νταβίν Λουίς. Πανίκο.
1: Σε ευχαριστώ Γιαννάκη. Κάνουμε την σούμα. Άρης ΑΠΟΕΛ στο ΑΜΕΓΑ 0-0 σε ένα καλό παιχνίδι με καλές φάσεις και από τις δύο ομάδες με τον ΑΠΟΕΛ να έχει δοκάρει στο 12ο λεπτό με τον Κούτσακο. Στο Στέγιος Κυριακίδης Πάφος Ομόνια 0-0 είχε δοκάρει ο Άντερσον στο 38ο λεπτό σε ένα ανοιχτό παιχνίδι όπως φαίνεται από την απόδοση των ομάδων στο πρώτο μέρος. Στην Λάρνακα η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Απόλλωνα με γκολ του Μπάγη στο 10ο λεπτό. Είχε και δοκάρει ο Πέρεπον στο 45ο. Είχε και άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Πάγιτς. Στις καθυστερήσεις δείχνει η ΑΕΚ να έχει τις καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση. Επαναλαμβάνω, είναι το μοναδικό γκολ. Είναι στη Λάρνακα. Το έχει πετύχει ο Πάγιτς από το 11ο λεπτό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο στους τρεις αγώνες.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Αγάπη, φούσκωσα.
3: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
3: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, τι έχεις?
3: Η κοιλιά μου.
2: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
2: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
2: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Imperial Island Resort στη Βάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
11: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
12: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
11: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
12: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
13: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
15: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
14: Into Bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
15: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
14: Ακριβώς. Promo code IntoBet40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
17: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας τρεις DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
18: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
19: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
20: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας πάντα εδώ στον Sport FM 95. Θυμίζω Άρης από ελ 0-0, Πάφος Ομόνια 0-0 και ΑΕΚ Απόλλωνας 1-0 με τον γκολ του Μπάγιτς στο 11ο λεπτό. Πάμε στην Λεμεσό στον Πολύ Χαραλάμπους. Επειδή είχαμε τα παιχνίδια την ίδια ώρα, δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε έτσι ένα ρεζουμέ του πρώτου ημιχρόνου. Πώς πήγε αυτό το ημίχρονο Πολύ. Για ενημέρωσέ μας, πώς είδες εσύ το πρώτο 45 λεπτό.
1: Ναι, να πούμε ότι ακόμα δεν έχουν επιστρέψει οι ποδοσφαιριστές, παίζουν με την μπάλα.
0: Γι' αυτό κερδίζουμε χρόνο, ακριβώς.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που από ελ έδειχνε φυσικά και ήταν λογικό αυτό να θέλει περισσότερο το γκολ και το άγγιξε σε κάποιες φάσεις. Στις δύο φάσεις του Κούτσακου, στο 11 το σουτ λίγο μέσα από την περιοχή, το σιρτό σουτ, την μπάλα χτύπησε στο κάθερο δοκάρι. Και όπως είπα και πριν, η πιο κλασική ευκαιρία ήταν στο 38, ο Κούτσακος από πολύ πλεονεκτική θέση, λίγο έξω από την περιοχή, νομίζω ο Μαντσίνη του δώσε την μπάλα, πλάσαρε με το αριστερό, αλλά ο Βανά Άλβες έκανε την επέμβαση του αγώνα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είχε ακόμα μια καλή φάση ο Αποέλ με τον Μαντσίνη, ενώ ο Άρης η καλύτερη του φάση που βλέπω εδώ τις σημειώσεις μου ήταν στο σούτ του Μοντνόρ στο 24 που ήταν μέσα από την περιοχή, δεν έπιασε όπως θα ήθελε ο Ολλανδός το σούτ, αλλά παρόλα αυτά έκανε πολύ καλή επέμβαση ο Περέιρα και απέτρεψε το 1-0. Καλός ο ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου. Και να δούμε αν ο Αποέλ θα καταφέρει να πάρει το ζητούμενο, ελπίζοντας ότι θα πάρει και κάτι από το άλλο παιχνίδι, δηλαδή να μην κερδίσει η Πάφος την πρωταθλήτρια Ομόνια. Πανίκο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι στον αέρα. Πάμε και στη Λάρνακα να μας πει έτσι πώς είδε αυτό το πρώτο μέρος ο Λούις Νικολάου.
2: Εντάξει, ένα πρώτο ημίχρονο που και βάσει των ενδεκάδων των δύο ομάδων φάνηκε ποια θα το κυνηγήσει, αν θέλετε, ποια θα έχει τον πρώτο λόγο, και αυτή ήταν η ΑΕΚ, αφού αγωνίζεται με την βασική της, ας το πούμε έτσι, τους καλύτερους διαθέσιμους ενδεκάδα. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνας έκανε κάποιες αλλαγές, φάνηκε να μην του βγαίνουν. Βλέπω ότι προθερμαίνεται ο Κβίτα λίγο πιο έντονα, ίσως είναι μια από τις αλλαγές που θα κάνει ο Λοσάδα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, βρήκε τον γκολ με τον Μπάγιτς που ήταν επικίνδυνος, έκανε και κάποιες άλλες μεγάλες ευκαιρίες. Στο 8 είχε προηγηθεί η μεγάλη ευκαιρία του Απόλλωνα με Βρίκη, ακολούθηκε στο 32 η προσπάθεια του Μαλεκίδη που από το μικρή περιοχή, ήταν οι δύο ευκαιρίες που δημιουργήσε ο Απόλλωνας. Όλο το υπόλοιπο ημίχρονο ήταν ΑΕΚ και το 1-0 θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο αν στις δύο τελευταίες φάσεις το δοκάρι σταμάτησε τον Πόντς στο 44 και ο Κουν σταμάτησε τον Μπάγιτ στο δεύτερο λεπτό της λίγου έξτρα χρόνου.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Λουί. Πάμε και στο Στέλιος Κυριακίδης να μας πει πώς είδε αυτό το πρώτο μέρος ο Γιαννάκης Χριστοδούλου.
3: Στο Στέλιος Κυριακίδης είναι γνωστό, οι δύο ομάδες πήγαν στα ποδητήρια 0-0. Η ομάδα της Ομόνιας ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, πατούσε καλύτερα. Είχε δύο καλές ευκαιρίες. Ο Μιχαήλ ήταν σε ετοιμότητα. Εκεί και μπρος η ομάδα της Πάφου μετά το 15 λεπτό ισοζύγησε το παιχνίδι. Είχε και αυτή τις δικές της ευκαιρίες. Σε 38 λεπτό είχε δοκάρει με τον Άντερσον. Όμως είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Είναι καλό το θέαμα που βλέπουμε κατά διαστήματα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Αναμένεται όμως και με τις αρκετές αλλαγές που έχουν οι δύο ομάδες σήμερα, κυρίως η ομάδα της Ομόνιας, να δούμε καλύτερο θέαμα. Πάντως βλέπουμε τώρα τη team manager της ομάδας της Ομόνιας να κρατάει τον πίνακα εκεί για να το δώσει στον τέταρτο διαιτή. Ίσως να υπάρχει μία αλλαγή για την ομάδα της Ομόνιας. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι, ο Εράκοβιτς, ο οποίος ετοιμάζεται. Να δούμε ποιος θα μείνει στα αποδυτήρια. Ενώ από την άλλη μπαίνουν τώρα και οι ποδοσφαιριστές της Πάφου. Μέσα και ο Νταβίν Λουίς.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Έχει ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις Ζαλκύρες και την Φενέρμπαξε. Προηγείται 5-2 η Φενέρμπαξε. Σωστά, Λούι, προηγείται 2-0 και στους αγώνες, στις νίκες η Φενέρμπαξε.
2: Θέλει μια νίκη. Ωραία. Τελικά με Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Έχει ξεκινήσει όμως το παιχνίδι στη Λεμεσό, στο ΑΜΕΓΑ. Πάμε στον Πολύ Χαραλάμπους.
2: Ναι. Και εδώ ξεκινά τώρα το ματς. Με τον Απόλλωνα στη σέντρα. Είναι όλα έτοιμα για να σχίσει και εδώ και ξεκινά το παιχνίδι.
0: Ωραία. Πάμε Λεμεσό, εκεί όπου έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο λεπτό.
1: Ναι. Και να πούμε ότι πλέον ο Άρης παίζει με δύο κατά συνθήκην στόπερ. Έχει φύγει ο Μπαλογκούν και έχει περάσει ο Φία Κάμπα, που το οποίο η θέση είναι εξαροχτάρι και παίζει στόπερ μαζί με τον Μπουράν, που και ο Μπουράν είναι οχτάρι. Δύο κεντρικοί χαφ λοιπόν παίζουν στόπερ για τον Άρη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ο Μπουράν να πούμε ότι ξεκίνησε ο στόπερ, αφού όλοι οι άλλοι είναι τραυματίες. Να δούμε τη συνέχεια τώρα. Είναι ο Νίκολιτς για τον Άρη, ο οποίος κρατάει, δίνει στον Εφακέ.
0: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης, μένουμε κοντά σου όμως πολύ.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε και πριν φυσικά ότι είχε ένα παιδί 17 ετών, τον Ανδρέα Δημητρίου, για τον οποίο εντάξει δεν τον έβαλε αυτόν, είναι παίχτης της ΚΑΦΑ 19, και επέλεξε, επαναλαμβάνουμε, τον Φία Κάμπα να παίξει δίπλα από τον Μπουράν, ο Λιάσος Λουκάς, αυτό το δεύτερο ημιχρονό. Από ελ συνεχίζει με τους ίδιους 11. Μπροστινή παλιά για τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς πάει να κάνει τρίπλα εκεί, να περάσει τον Τάρτσιο, τον αποφεύγει. Νίκολιτς πασάρει στον Μοτνόρ και πάλι Νίκολιτς στα όρια της περιοχής. Ευκαιρία ο Μοτνόρ έξω. Αμάν ευκαιρία που έχασε από τη μικρή περιοχή. Καταφέρνει και εισαγωγικά ο Μοτνόρ να στείλει την μπάλα έξω. Κλασική ευκαιρία στο 48 για τους γηπεδούχους για να κάνουν το 1-0. Έπαιξαν πολύ ωραία το 1-2. Εξαιρετική κάθετη πάσα του Νίκολιτς στον Μοτνόρ και στέλνει την μπάλα έξω, επαναλαμβάνω, στο 48 λεπτό. Εδώ στο ΑΜΕΓΑ που παραμένει έτσι το 0-0. Τώρα είναι ο Αποέλ με τον Νάνου, είναι κάτω παίχτης του Άρη και θα μείνει κάτω. Έχουμε διακοπή, Πανίκο, μπορούμε να πάμε σε άλλο
0: 0-0 στο ΑΜΕΓΑ στο 48 λεπτό. Πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης.
3: Στο Στέλιος Κυριακίδης είναι ο Μάριτς, ο οποίος έμεινε στα ποδητήρια, την θέση του πέρασε ο Εράκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Μιχαήλ έχει πάρει την εστία στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο, ενώ από την άλλη ο Φαπιάν, ο οποίος έκανε εξαιρετική απόκρουση στο τέτα-τέτ του Άντερσον πριν το δοκάρι που είχε δύο καλές ευκαιρίες η ομάδα της Πάφου, έχει πάρει την εστία στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. Ένα παιχνίδι περισσότεροι από 4.000 φίλοι, στην πλειοψηφία τους βεβαίως φίλοι της ομάδας της Πάφου. Με την ομάδα της Ομόνιας τώρα, με την πρώτη αλλαγή όπως ανάφερα που έκανε ο κύριος Μπέρκ, είναι ο Σίμιτς. Ποιος κάνει μια μακρινή παλιά εκεί που είναι ο Ιωάννου, φαίνεται να ελέγχει την μπάλα, βγαίνει ο Μιχαήλ, οι δύο Κύπροι συνεργάζονται, βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μιχαήλ και μαζεύει την μπάλα. Από την άλλη, να πούμε ότι η ομάδα της ΠΑΦΟΥ ξεκίνησε και συνεχίζει με Μιχαήλ, Λουίς, Ιωάννου, Όρσιτζι, Κεσάτ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Τράκομιρ, Άντερσον, Κορέια και Ντασίλβα. Ενώ από την άλλη, η ομάδα της Ομόνιας ξεκίνησαν και συνεχίζουν Φαμπιάνο, Γιώβετιτς, Χατζηγιοβάνης, ο Μάρις έμεινε στα ποδητήρια, Εράκοβιτς στη θέση του, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Σίμιτς, ο Ντουμπάντζο, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος, Μπάλκοβιτς, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος, Κούσουλος και Χρήστου. Κυτρινισμένος ήταν και ο Μάριτς, ο οποίος έμεινε στα ποδητήρια. 48 λεπτό, πάντα στο 0-0. Όρθιοι και δύο προπονητές δίνουν τη δική τους μάχη. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Σαν Πίντο, έκανε ντεπούτο μετά για την ομάδα του Κότσαρε όταν ιτήθηκε η ομάδα της Πάφου την προηγούμενη αγωνιστική από τον Απόλλωνα 2-1, σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Ομόνιας δείχνει και με αρκετές αλλαγές το πόσο καλή είναι φέτος, πόσο βάθος είναι και δικαίως κατέκτησε, πήρε το πρωτάθλημα στη χώρα μας. Κάθε την παλιά, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε στη Λεμεσό για μια καλή ευκαιρία του Άρη και πριν από λίγο.
1: Ευκαιρία και άλλη ευκαιρία, ο Κορέι αυτή τη φορά, εντάξει, ήταν από πιο μακριά, από τα όρια της επαναστατικής, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα, έφυγε σύριζα έξω, αυτό που λέμε, δηλαδή σχεδόν έγλειψε το κάθετο δοκάρι. Δεύτερη σπουδαία ευκαιρία η ομάδα του Άρη στα πρώτα στάδια της επανάληψης για να κάνει το 1-0. Θυμίζουμε και τη φάση του 48 του Μοτνόρ που ήταν πολύ πιο κλασική για τον Ολλανδό Εξτρέμ. Να δούμε την προστινή παλιά που γίνεται. Ο Άρης, ο Αποέλ πήγε λίγο κοιμισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και κινδύνευσε σε δύο περιπτώσεις να δεχθεί τον γκολ. Στο 51...
0: Επιστρέφουμε στο Στέγιος Κυριακίδης γιατί έχει κερδίσει φάουλ η Ομόνοια σε πάρα πολύ καλό σημείο.
3: Σε πάρα πολύ καλό σημείο. Είναι 5 με 6 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λίγο πλάγια για την ομάδα της Ομόνοιας. Έχει την ευκαιρία τώρα η ομάδα της Ομόνοιας με αυτή τη στατική φάση να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από το κεντρικό άξονα της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ που έκανε ο Ντράγκομιρ σε ένα διαφορετικό look σήμερα. Έχει αλλάξει τα μαλλιά του. Ήταν ξαφνός, έγινε μαύρα τα μαλλιά. Ο διεθνής Ρουμάνος. Να πούμε ότι τώρα να δούμε πάνω από την μπάλα. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν για την ομάδα της Ομόνοιας. Μένει πιο πλάγια εκεί, είναι και ο Μπάλκοβετς. εκτελεί αυτά τα φάουλ. Είναι και πιο αριστερά να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής τελικά θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο, στατική φάση. Όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει ξανά στα πρώτα 5 λεπτά η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας μας, η ομάδα της Ομόνιας Λευκοσίας. Εσείς ακούτε και καλά κάνετε πάντα το Sport FM στους 95, 50 λεπτό, Πάφος 0, Ομόνια 0, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Ομόνιας. Έτοιμος εκεί φαίνεται να είναι ο Μπάλκοβιτς, ο οποίος θα το εκτελέσει. Δεν περνάει μπάλα πάνω από το δίχως, επιστρέφει, πάει να γίνει σέντρα. Έρχεται ο Ιωάννου, διώχνει μπάλα όπως. Η της Ομόνιας φαίνεται να ελέγχουν και ελέγχουν την μπάλα, κάθε την παλιά. Από τον Κούσουλο εκεί την μπάλα στον Μασούρα, πάει να βγει σέντρα. Μαγιαμπέλα αφήνει πολύ ωραία την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Εκεί που βρίσκεται ήταν ο Εράκοβιτς, πάει να βγάλει αυτό στη σέντρα, την πραγματοποιεί. Πάει να γίνει κεφαλιά. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που ελέγχουν την μπάλα για την ομάδα της Επάφου και διώχνουν όπως στο πουθενά. Η μπάλα πάει ξανά στους ποδοσφαιριστές με την κόκκινη φανέλα.
0: Είναι σκορ και λεπτό στην Πάφο.
3: Έχουμε περάσει στο 51ο λεπτό. Πάφος 0, Ομόνια 0.
0: Σκορ και λεπτό στη Λεμεσό.
1: 53 λεπτά, εδώ παραμένει το 0-0.
0: Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει και το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος στη Λάρνακα, Λουί.
4: Ισορροπημένο το παιχνίδι στην Λάρνακα. Η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα που πήρε από το 11ο λεπτό. Με τον Μπάγιτς έκανε την αλλαγή που λέγαμε ο Απόλλωνα στο ημίχρονο, μπήκε ο Κβίτα, βγήκε ο Λάμ, ο Κβίτα που συγκρούστηκε και με τον Ναούμ, καθυστέρησαν και οι δύο ποδοσφαιριστές να σηκωθούν, συνεχίζουν όμως κανονικά και η ΑΕΚ είναι μπροστά και λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου από αριστερά με τον Πέτρο Ιωάννου, να αφήνει στον Ιβάνοβιτς, η πάσα του Ιβάνοβιτς είναι λάθος, πήγε να φύγει ο Εσκρίτσε που αντικατέστησε τον τραυματία Μάρκοβιτς λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, έχασε όμως την μπάλα και έγινε ξανά μπροστά με τον Λέδες από δεξιά. Θα δώσει στον εκπολό το σπριν του Ναούμ, δεν θα τον βρει, προτιμά Μπάγιτς έξω από την περιοχή. Ο Χάμπος διαγώνει απάσα για Ιβάνοβιτς που είναι εκτός περιοχής και αριστερά. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, προσπείται. Από το αριστερό θα σεντράρει και θα κερδίσει κόρνερ για την ομάδα της Λάρνακας. Πάει ο Λέδες να το εκτελέσει. Και πάλι κερδίζει μέτρα στο γήπεδο η ΑΕΚ. Στο 53 προηγείται, θυμίζω, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, με 1-0 με γκολ του Μπάγιτς στο 11 και τον Λέδες τώρα πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά με εσωτερικό φάρτσο. Θα προσπαθήσει να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα. Όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ μπροστά, τρεις γύρω από την περιοχή. Και ο Λέδες τώρα έτοιμος να εκτελέσει η μπάλα. Πέρασε το κεφάλι του Μιλίτσεβιτς, κόρνερ ξανά. Ο Μιλίτσεβιτς πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε σε σώμα παίχτη του Απόλλωνα. Πήρε μια περίεργη πορεία πάνω από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που ήλεγχε εκεί το πρώτο δοκάρι, όπως ήταν το κόρνερ από αριστερά. Και ξανά ο Λέδες στην ίδια συνθήκη, στις ίδιες θέσεις οι ποδοσφαιριστές για την εκτέλεση του δεύτερου συνεχόμενου κόρνερ στο 54. Και αυτή είναι καλή εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, το κεφάλι από τον Ρομπέρς πάνω από την εστία του Κουν.
0: Σκορ και λεπτό, θύμισε μας.
4: 1-0 με γκολ του Μπάγιτς στο 54 το παιχνίδι μας.
0: Σκορ και λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης.
3: 54ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος 0, Ομόνια 0. Έχουμε τα εισιτήρια 3.242 για την Πάφο, 651 για την Ομόνια.
0: Ανοίγει το σκορ ο Άρης, πάμε εκεί.
1: Ήτανος με το αριστερό, πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ, νομίζω έβαλε άλλο ένα τέτοιο με δυνατό σουτ με το αριστερό, ακούμπησε ο Περέρα.
0: Δεν ακούστηκε το όνομα του σκόρερ, πόλη.
1: Ο Κάστανος.
0: Κάστα.
1: Ο Κάστανος τον γκολ με το αριστερό, να δούμε ξανά έξω από την περιοχή. Επαναλαμβάνω, ακούμπησε λίγο ο τερμανοφύλακας Περέιρα. Τα δοκιμάζει αυτά να σου το Κάστανος. Προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο άλλο παιχνίδι έβαλε παρόμοιο γκολ ο Κύπριος διεθνής.
0: Έβαλε ένα με την Ομόνια από ό,τι θυμάμαι.
1: Και με το Παραλίμνη νομίζω έβαλε.
0: Και με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ναι. Επίσης μακρινών.
1: Και,
0: ναι.
1: Και με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου αυτά δοκιμάζει. Και στο μας θυμάμαι με το ΠΟΕΛ εδώ.
0: Ναι, είχε δοκιμάσει 2-3 πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και δεν του βγήκε κανένα. Σήμερα του βγαίνει. Πάντως μύριζε τον γκολ. Η αλήθεια πανίκω ότι μύριζε τον γκολ για τον Άρη. Γιατί έκανε ακόμα τρεις φάσεις, ακόμα και πριν από λίγο την απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Και πάλι ο Κάστανος που κάνει ό,τι θέλει. Γρηγόρης Κάστανος, καυτή παλιά. Βγαίνει άμυνα ο ΑΠΟΕΛ. τα έχει χαμένα. Έλεγα πριν από κανένα πεντάλεπτο ότι μπήκε κοιμισμένο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά συμπληρώνω ότι τα έχει χαμένα. Θα κάνει αλλαγές ο Παύλο Γκαρσία. Βλέπω τον Ολαγινκά και ακόμα έναν δίπλα του. Δεν κατάλαβα ποιος ήταν ο άλλος.
4: Πάμε σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Sorry που σας διακόπτω. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Με τον Χάμπο και τον Λέδες πίσω από την μπάλα, έξω από την περιοχή.
3: Εξαιρετικό σουτ από τον Νταβί Λουίς. Πόπο, τι ωραίο σουτ. Τι ωραία όμως απόκρουση από τον Φαμπιάνο. Η μπάλα πήγαινε στο γάμα.
0: Επιστρέφουμε και πάλι στη Λάρνακα. Θα μας τα πει σε λίγο, Γιαννάκη.
4: Ναι, ναι. Λέδες και Χάμπος λοιπόν πίσω από την μπάλα. Ο Λέδες αφήσει για τον Χαρλαμποκυριάκου. Πρώτο δοκάρι, Ιβάνοβιτ την προβολή. Θα γίνει η απομάκρυνση, αυτή η απομάκρυνση εκεί από τον Σίκη και η κατοχή είναι για τον Απόλλωνα. Να μπορούμε να πάμε.
0: Σκορ και λεπτό, θύμισε μας πριν πάμε.
4: 1-0 στο 56, τον Κόλον Μπάγκιτ στο 11.
0: Πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης.
3: Με την εξαιρετική κεφαλιά με το σούτ με τον Νταβίν Λουίς που έσπασε τη μέση του λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα δυνατό σούτ, την μπάλα πήγαινε στο γάμα όμως εκεί. Λογάριαζε χωρίς τον Φαπιάνο, απογειώθηκε ο τερματοφύλακας της ομάδας της Ομόνιας. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Παίζουμε στο 56ο λεπτό, υπάρχει όμως διακοπή, υπάρχει ποδοσφαιριστής της Ομόνιας κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
0: ΑΕΚ Απόλλωνας 1-0 με τον γκολ του Μπάγκης από το 11ο. Άνοιξε το σκορ και ο Άρης απέναντι στον Αποέλ με τον γκολ του Κάστανου στο 55ο. Και το 0-0 παραμένει στο Στέγιος Κυριακίδης ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνια. Επιστρέφουμε στη Λεμεσό στο ΑΜΕΓΑ.
1: Στη Λεμεσό, πέραν από το Λαγίγκα, περνά και ο Ντράζιτς, ο Κούτσακος που δεν φάνηκε σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά. Είχε δοκάρι και μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα τον βγάζει ο Παύλο Γκαρσία, πέρασε τον Τράτζης, πέρασε τον Ολαγίγκα. Νομίζω άλλος παίκτης έφυγε από άλλο σημείο του γηπέδου. Προσπαθώ να δω, είναι ο Ματίας Τομάς που σήμερα ήταν μέτρια η παρουσία του, του Ουρουγουάνου. Και θα δούμε την αντίδραση που θα βγάλει ο Αποέλ, γιατί εδώ και 3,5 λεπτά χάνει με 1-0 από τον Άρη, από το πολύ ωραίο γκολ του Γρηγόρη Κάστανου. Εκτελέστηκε το φάουλ τώρα, για να δούμε, κεφαλιά έγινε εκεί από τον, προσπαθώ να δω τον παίκτη που επιστρέφει, ο Ευαγόρας Αντωνίου έκανε την κεφαλιά, δεν απείλησε το τέρμα του Βανά Άλβες που έκανε σπουδαία επέμβαση ο Βανά Άλβες στο πρώτο ημίχρονο στο 38 στην πλάσα από τον Νικόλα Κούτσακο. Ήταν η πιο κλασική ευκαιρία όπως είπα πολλές φορές και ακόμα και από το δοκάρι του Κούτσακου στο 11ο λεπτό. Ετοιμάζεται ο Βανά Άλβες να δώσει συνέχεια. Πριν από λίγο ανέβασαν και ένα μικρό πανό οι οπαδοί του Αποέλ για κάποιον οπαδό ομοειδεάτη τους, προφανώς που περνά κάποια δοκιμασία. Αντώνη Λιμάνη, Αντώνη Αλάνη στο πέταλο και πάλι έλεγε το πανό που ανέβασαν οι οπαδοί του Αποέλ πριν από κανένα πεντάλεπτο. Πλάγιο out έχουμε για την ομάδα του Άρη, ο Νίκολιτς προσπαθεί, επαναλαμβάνουμε, να αντιδράσει ο Αποέλ στον γκολ που δέχτηκε από τον Γρηγόρη Κάστανο στο 55ο λεπτό. 1-0 προηγείται η ομάδα της Λεμεσού. Μπροστινή παλιά, κερδίζει ο Ευαγόρας Αντωνίου, δίνει στον Ντάλτσιο. Η παλιά δεν είναι καλή από τον Ντάλτσιο, θα τη στείλει σε πλάγιο. Ούτε ο Ντάλτσιο έκανε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Μπάλα πάει πίσω για τον Φία Κάμπα. Είπαμε παίζει στόπερ μαζί με τον Μπουράν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα η πάσα για τον Μακόσλαντ. Ο Μακόσλαντ από δεξιά δίνει στον Εφαγκέ. Εφαγκέ έξω από την περιοχή από τα δεξιά. Τον πιέζει εκεί παίχτης του Αποέλ. Θέλει να τον προσπεράσει. Είναι ο Ντέκενεκ που τον πιέζει. Η μπάλα πάει στον Μπουράν.
0: Παραμένει το 1-0 υπέρ του Άρη. Η είδηση, Γιαννάκη Χριστοδούλου, είναι η είσοδος του Άγγελου Αντρέου. Έχει κάνει τρεις αλλαγές η Ομόνια, αλλά μετά από καιρό επιστρέφει σε παιχνίδι της Ομόνιας ο Άγγελος Αντρέου.
3: Ναι, μετά από αρκετό καιρό αυτό θα έπρεπε.

0: ομάδα.
1: Πάλι φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Σα διακόπτω. Είναι ένα μέτρο από τη γωνία τη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα και διαγώνια. Αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ και θέλει να το εκτελέσει ή ο Χαραλάμπος Κυριάκου, και πάλι ο Λέδες είναι εκεί δυο πίσω από την μπάλα, μόνιμοι εκτελεστές των στημένων φάσεων. Στο 61 το παιχνίδι μας, 1-0 μπροστά η ΑΕΚ με τον γκολ του Μπάγκιτ στο πρώτο ημίχρονο 11ο λεπτό. Πριν ήταν ο Χάμπος Κυριάκου που πήρε την εκτέλεση, τώρα μάλλον θα είναι ο Λέδες, αυτός το εκτελεί, πρώτο δοκάρι. Θα διώξουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Προλαβαίνει ο Σίκης που κυτρινίστηκε στο φάουλ που υπέπεσε νωρίτερα το κόρνερ. Πάει να φύγει ο Απόλλωνας αντεπίθεση. Φάουλ του Πόντς και κάρτα. Παρόλο που είναι ένα παιχνίδι που πάει σε χαμηλό τέμπο, έχουμε πολλές κίτρινες κάρτες. Έχει κυτρινιστεί και ο Ροντής, ο Ροβέρτος Ροντής. Έχει κυτρινιστεί τώρα ο Πόντς, ο Εκπολό νωρίτερα, ο Σίκης. Υπάρχουν κάποια μαρκαρίσματα τα οποία ο Ελβετός δεν τα συγχωρεί. 1-0 παραμένει στο 62 με τον γκολ του Μπάγκη.
2: Να πω ότι ο Άγγελος Αντρέου, το τελευταίο παιχνίδι που είχε αγωνιστεί ήταν, είχε χρησιμοποιηθεί, συγγνώμη, ήταν 15 του Μάρτη κόντρα στον Ολυμπιακό. Μετά από αρκετές αγωνιστικές επιστρέφει και πάλι στην
3: δεκάδα
2: της Ομονίας.
3: Με το έψαξα, το βρήκα. 15 Μαρτίου, ναι.
2: Μείνε στη γραμμή σου, Γιαννάκη. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Στο 62ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Τον γκολ ο Μπάγκη στο 11ο λεπτό. Ο Άρης επίσης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Κάστανου και έχει χάσει και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Πάμε να την ακούσουμε από τον Πολυχαραλάμπου.
3: Σε τώρα την ακόμα μια ευκαιρία. Ο Αποέλ ακόμα δεν έχει συνέλθει. Πραγματικά δεν έχει συνέλθει. Ο Μακόσλαντ ήταν εκεί. Απλώς για τον Κάσταν, για τον Άγγελο Αντρέου, δηλαδή μετά από σχεδόν δύο μήνες πανικό, είναι γνωστό ότι είναι κλειστός στον Απόλλωνα, είναι μια από τις τρεις κλειστές κυπριακές μεταγραφές, Αθανασίου, Κονομής και Άγγελος Αντρέου, θα παίζουν στον Απόλλωνα από το καλοκαίρι.
2: Η αλήθεια είναι ότι από τις τρεις του Γενάρη έχει χρησιμοποιηθεί 25 λεπτά τον Φεβρουάριο, 26 τον Μάρτιο με τον Ολυμπιακό και το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Είναι αραιές, είναι σποραδικές οι παρουσίες του.
3: Εντάξει, είναι γνωστό επίσης έχει, και δεν έχει διαψευτεί ότι του έχει πάρει και χρυσό συμβόλαιο σε εισαγωγικά για Κύπριο ποδοσφαιριστή για να έρθει στον Απόλλωνα το καλοκαίρι στην άλλη ομάδα, γιατί η ομάδα που τον ανέδειξε είναι η ΑΕΛ και δεν έχει οποιαδήποτε δικαιώματα η ΑΕΛ, παρότι έπαιξε ουσιαστικά δανεικός φέτος στην Ομόνια. Εδώ στο Αλφα Μέγα, να πούμε ότι στο 64 θα κάνει δύο αλλαγές. Ο Λιάσος Λουκάς θα βάλει δύο κεντρικούς επιθετικούς, τον Κακουλή που μάλλον θα παίξει εξτρέμ και τον Αλεξάντερ Κοκόριν. Ο 35χρονος Ρώσος, από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα κρεμάσει τα παπούτσια και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μείνει στον Τηλεμεσό και να πάρει κάποιο άλλο πόστο. Την ομάδα του Άρη έχει πολύ φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη.
2: Ωραία.
3: Και αυτός
2: 1-0 μπροστά η ΑΕΚ, 1-0 μπροστά ο Άρης. Είχαμε διακόψει νωρίτερα τον Γιαννάκη. Πριν πάω εκεί να πω ότι προηγείται 27-15 η Φενέρ στο Κάουνα στη Ζαλκύρης. Αν κερδίσει περνάει στο Final Four, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πάμε στο Γιαννάκη, στο Στέγιος Κυριακίδης.
4: Τώρα με τον Ντράγκομιν έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει να σπάσει τη μέση του, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο κύριος Φραγκέσκο Φουρνέου. Ο Ιταλός έκανε δύο αλλαγές και ο κύριος Σαν Πίντο έβγαλε τον Όρσιτς, έβγαλε τον Άντερσον, πήγε στην κορυφή της επίθεσης ο Λελέ. Ο Όρσιτς ήταν στο αριστερό φτερό, πήρε την θέση του ο διεθνής Σουηδός, ο Σέμα. Είναι ο Τιουγκού τώρα, ο οποίος κάνει αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά. Χρειάζεται κάποιο στήριγμα, είναι από την απέναντι πλευρά. Πάει να δώσει την μπάλα στο Μασούρα, πάει αυτό να βγάλει τη σέντρα. Καθυστερεί, κερδίζει την μπάλα ο Νικόλας ο Ιωάννου και αφήνει την μπάλα να το παιχνίδι που έχει ανοίξει ξανά μετά από αρκετή ώρα στο 64ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Νταβίν Λουίς έχει τον Νικόλα τον Ιωάννου, πιο αριστερά του είναι ο Κεσάντ. Νταβίν Λουίς κυκλοφοράει την μπάλα, αφήνει στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου πίσω στην μπάλα στον Κεσάντ. Η Πάφος που είχε δοκάρει στο 38ο λεπτό με τον Άντερσον και μεγάλη τεράστια ευκαιρία και με τον Άντερσον, είπε όχι ο Φαμπιάνο, όμως και ο Μιχαήλ με την κεφαλιά πριν να κλείσει το πρώτο ημίχρονο του Γιώβετης. Ήταν μεγάλη τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα, η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας μας, η Ομόνια Λευκοσίας. Η μπάλα πάει πίσω τώρα εκεί που είναι ο Σίμιτς. Σίμιτς κυκλοφοράει την μπάλα, βλέπει και αφήνει την μπάλα πιο αριστερά.

0: εκεί που είναι ο αρχηγός, ο Κούσουλος. Κούσουλος πίσω ξανά στον Σίμιτς. Σίμιτς στον Κούσουλο. Να κλείσουν ψηλά, λέει ο Σαν Πίντο. Κούσουλος πάει τώρα να τον πιέσει εκεί. Ο Ντράκομιρ είναι και ο Λελέ, ο οποίος πήρε την, στην κορυφή της επίθεσης τώρα. Η μπάλα πάει πίσω ξανά στον Σίμιτς, αυτό στον Διουγκού. Αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου ο Διουγκού. Πήγε στην αριστερή πλευρά. Αφήνει, κατεβάζει την μπάλα. Κυκλοφορία της μπάλας τώρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας με τον, τον Ανδρέου. Ανδρέου έχει δεξιά του τώρα και αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στον Εράκοβιτς. Αυτός πάει να κατεβάσει ξανά την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Εράκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αποφεύγει ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Πάει να βγάλει σέντρα στον Κούσουλο. Κάνει το δυνατό σουτ. Μιχάη λέει όχι. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας που είναι ξανά στην αντεπίθεση. Νεοφίδου πάει να βγάλει την σέντρα πιο πίσω με τον Ανδρέου να κάνει δυνατό σουτ έξω. Μέσα σε ένα λεπτό. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα της Ομόνιας με τον Μιχαήλ στην πρώτη να λέει όχι. Και ενώ στην δεύτερη με δυνατό σου την μπάλα να φεύγει πάνω από την οριζόντια δοκό του τερματοφύλακα του Μιχαήλ, ανήσυχος ο Σαν Πίντο, χειροκροτήματα από τον Μπέρκ, βλέποντας βεβαίως και από την μια οι αλλαγές του να βγάλουν μέχρι στιγμής, ενώ από την άλλη δεν έχουν τροφοδοτηθεί ούτε ο Λελέ ούτε ο Σέμα. Ο Γκεσάν τώρα από την αριστερή πλευρά. Γκεσάν κατεβάζει την μπάλα στον Τράγκομιρ. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Αναγκάζεται να επιστρέψει ο ίδιος, να δώσει στον Γκεσάν. Αυτός πίσω, πάει ο Νεοφίδου να τον μαρκάρει. Ο Γκεσάν πίσω στον Νταβίν Λουίς. Φεύγει τώρα ξανά από το σφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας. Ο Ανδρέου είναι ο Νταβίν Λουίς όμως που κρατάει την μπάλα και την αφήνει αριστερά στον Ιβάν Σούνιτς. Αυτός συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Έχουμε περάσει στο 67ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Κάθε την παλιά τώρα με στόχο εκεί τον Κορέια. Κορέια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κορέια χρειάζεται κάποιο στήριγμα, καθυστερεί αρκετά και η ευκαιρία που κάνει φτερά αφήνει την μπάλα αριστερά στον Ιωάννου. Πάει να βγάλει αυτό στη σέντρα. Βγαίνει ο Φαπιάνο, χάνει και την μπάλα. Πέφτει όμως με δεύτερη προσπάθεια ο Φαπιάνο. Εξαιρετικό στο σημερινό παιχνίδι και στο σημερινό παιχνίδι. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Μετά από αρκετή ώρα η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ προσπάθησε να έχει τελική ευκαιρία. Φαπιάνο τώρα. Μάλλον θα πάει με δύναμη να φέρει την μπάλα. Όχι, προτιμά να πάει κοντινά με τον Σίμιτς που κάνει καλό παιχνίδι. Ο Σίμιτς αφήνει την μπάλα αριστερά εκεί που είστε πίσω ο Μασούρας. Μασούρας κάθε την παλιά στον Νεοφίτου, πάει να κατεβάσει αυτό τον πιέζει ο Γκεσάν, κερδίζει την μπάλα ο Γκεσάν, ο Νεοφίτου που επιμένει, πέφτει κάτω, η μπάλα είναι πλάι out, πλάι out.
1: Λάνακα, απλά και... να πούμε ο Ναούμ περνάει εκτός ο Μιραμόν στη θέση του, ενώ θα βγει και ο Μπάγκιτς για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Ρόμπερτ Μουντραζίζα λίγο νωρίτερα. Πέρασαν στο παιχνίδι οι Γιούπιτς και Μπράντον Τόμας για τον Απόλλωνα. 1-0 το σκορ στο 68 με τον γκολ του Μπάγκιτς που αποχωρεί τώρα από το παιχνίδι για να πάρει την θέση του ο Ρόμπερτ Μουντραζίτζα.
2: Σκορ και λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης.
0: 68 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάφος 0, Ομόνια 0.
2: Πάμε στο ΑΜΕΓΑ.
3: Στο ΑΜΕΓΑ 70 λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Κάστανου με σουτ δυνατό έξω από την περιοχή. Στο 55 συνεχίζει να είναι καλύτερος ο Άρης και οι παίχτες που μπήκαν μέσα έχουν, είναι αρκετά δραστηροί, ο Κακουλής και ο Κοκόριν. Πριν από λίγο ο Κακουλής έκανε ένα σουτ στο 69, η μπάλα κάπου ακούμπησε, δεν άλλαξε πορεία ιδιαίτερα, αλλά πήγε σε κόρνερ. Τώρα είναι ο Κάστανος, ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθος τώρα.
0: Νταβίν Λουίς, το Λελέ, πλασέ, η μπάλα πάνω στον Μασούρα. Πάει να βγει μπροστά, κερδίζει όμως ξανά ο Νταβίν Λουίς. Πόλη για να μείνουμε για λίγο να δούμε. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα σε έμαν. Νταβίν Λουίς έβγαλε τη σέντρα εκεί. Ο Λελέ έκανε το πλασέ, Μασούρας έδιωξε. Χάνεται ευκαιρία για την Πάφο. 61 το λεπτό, Πάφος 0, Ομόνια 0, επιστροφή στη Λεμεσό.
3: Κόρνερ για τον Αποέλ, εδώ έκανε μια κούρσα από δεξιά ο Ντράζιτς, ενώ βλέπω ότι ο Χάμπος, ο Χαραλάμπους έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Συγγνώμη, το 29 έκανε την προσπάθεια ο Ρώσα και όχι ο Ντράζιτς, διορθώνω. Να δούμε τώρα το κόρνερ που εκτελέστηκε και μαζεύει ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βανά, παίζει γρήγορα με τα χέρια, δίνει στον Κοκόριν. Για να δούμε τον Άρη, θα βγάλει γρήγορη αντεπίδεση. Μακόσλαν θέλει να μπει στην περιοχή, ο Βορειοϊρλανδός εκεί που στέλνει την μπάλα ήθελε να τροφοδοτήσει τον Κακουλή, αλλά έδωσε πάσα στον αντίπαλο τερματοφύλακα και τελείωσε σε εισαγωγικά τη φάση ο Βορειοϊρλανδός. Λαθασμένη η μεταβίβασή του κατευθείαν στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις για την ομάδα της Λεμεσού.
1: Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Απόλλωνα τώρα, δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής, είναι μεταξύ της πλάγιας γραμμής. Κάρτα στον Εσκρίτσε, ο οποίος μετακίνησε την μπάλα την ώρα που ήταν πλάτη ο διαιτητής. Είπαμε δεν χαρίζεται, εντωμεταξύ τον κυτρίνησε αλλά δεν του ζήτησε να μετακίνησει την μπάλα να την πάει πιο πίσω και διερωτάται και ο Σκρίτσε γιατί του την έδωσε τότε την κάρτα. Όπως και να έχει, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Με πολλούς παίχτες ο Απόλλωνας μπροστά και τρεις γύρω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ ψάχνει την ισοφάριση. Είναι καλή εκτέλεση, διώχνει όμως ο Μιλίτσεβιτ και θέλει να κρατήσει μπροστά την ομάδα του ο Χαραλάμπους. Ξαναστέλνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφάλι Σκρίτσε, κεφαλιά Μαλεκίδη, διώχνουν και πάλι της ΑΕΚ. Θυμίζω το σκορ 1-0 με γκολ του Μπάγιτς. Παίζουμε στο 71. Η ΑΕΚ προηγείται και είναι κοντά στο να κλειδώσει και την Ευρώπη.
2: Επιστρέφουμε στο ΑΜΕΓΑ.
3: Στο ΑΜΕΓΑ έφτασε πολύ κοντά με τον Κακουλή στο 2-0 ο Άρης. Νομίζω παρουσιάζει τάσεις αποσύνθεσης του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι θέλει κάνει ο Άρης. Να δούμε το σούτ του Χάμπου Χαραλάμπου. Θα γλιστρήσει κι αυτός. Επιμένει με τον Κάστανο. Πολύ ανεβασμένος είναι ο Κάστανος, είπαμε. Αλλά και ο Κακουλής έχει αρκετή όρεξη και άγγιξε τον γκολ στο 72. Έκανε το πλασέ στην κίνηση με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Κάποιος παίκτης του ΑΠΟΕΛ τώρα είναι κάτω, φωνάζει ο διαιτητής, ο Σάτσιο Ιταλός, γρήγορα να μπουν μέσα για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή και ετοιμάζεται για να μπει ο Κατηργής. Μπορούμε Πανίκο να πάμε σε άλλο γήπεδο γιατί έχουμε
2: Θα πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης.
1: Έχουμε καλή προϋπόθεση εδώ για την ΑΕΚ, Πανίκο, με τον Ιβάνοβιτς να φεύγει από αριστερά, φέρνει την μπάλα λίγο στο αριστερό πόδι την ώρα που πήγαινε να βγει φάτσα με τον Κουν. Γύρισε, σούταρε, υπέροχο πλασέ λίγο έξω σε ένα γνώριμο από τον Ιβάνοβιτς σκηνικό, για τον Ιβάνοβιτς σκηνικό. Με έφερε την μπάλα από το αριστερό στο δεξί και πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Ωραία προσπάθεια στο 72-1-0 μπροστά στο σκοριάκι.
2: Να σου πω Γιαννάκη, 7 τελικές η Ομόνοια μέχρι στιγμής και 6 η Πάφος. Μένουμε κοντά σου.
0: Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι, να δούμε, πάει να βγει η σέντρα. Είναι από το, ο Ιωάννου, έχει χώρο ο Ιωάννου τώρα, ο Νικόλας Ιωάννου από την αριστερή πλευρά. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Σούνι και ετοιμάζει ακόμη δύο αλλαγές. Κίνα και τον, με τον Ζάζα να είναι έτοιμοι. Με τον Νικόλα τον Ιωάννου τώρα να βγάζει τη σέντρα. Στην μεγάλη περιοχή πάει να γίνει κεφαλιά έξω. Λογικά πρέπει να βγει ο ένας, είναι ο Ντράκομιρ ή ο Ντασίλβα. Και ο άλλος, να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα βγάλει. Πάντως ετοιμάζει Κίνα και Ζάζα. Ο ένας είναι ο Ντράκομιρ. Αυτό που είπαμε. Βγαίνει ο Ντράκομιρ, παίρνει μέσα ο Ζάζα. Να δούμε, θα βγάλει και τον Ντασίλβα για να βάλει Κίνα. Να δούμε αν θα πετύχουμε και σε αυτή την αλλαγή. Ναι, βγαίνει ο Κορέια τελικά για να περάσει μέσα ο Κίνα. Οι αλλαγές από τον κύριο Σαπίντο.
1: Μπράντον Τόμας στο σουτ, στο ύψος του πέναλτι και λίγο πίσω. Θα αποκρούσει ο Αλομέροβιτς από την ενέργεια, ωραία ενέργεια του Εσκρίτσου, ο οποίος έχει ανεβάσει ρυθμούς. Τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ο Απόλλωνας προσπαθεί να βρει την ισοφάριση. Έκανε και κάποιες αλλαγές που βελτίωσαν σίγουρα την εικόνα της ομάδας του Λοσάδα. Παραμένει το 1-0 στο 74 για την ΑΕΚ.
2: Επιστρέφουμε Λεμεσό.
3: Στη Λεμεσό ζήτησε πέναλτι ο Μοντνόρ. Να δούμε την επαναληπτική προβολή. Και πάλι με άνεση οι παίχτες του Άρη βγήκαν μπροστά και δημιούργησαν επικίνδυνη κατάσταση. Περιμένουμε replay ακόμα. Γιατί ο Μοντνόρ ήταν έντονος ότι έκανε χέρι, αλλά πρέπει να έχει εξεταστεί η φάση. Όχι, περιμένει ο Σάτσι. Τους λέει να περιμένουν. Να δούμε τη φάση τώρα. Αυτό το replay είναι ο Ντέκενεκ που έπεσε κάτω. Εντάξει, αν ήταν το χέρι του στο έδαφος, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι έχει εξεταστεί και δεν είναι πέναλτι. Και έτσι θα μπει ο Καλούλου.
2: Όχι, πρώτα απ' όλα χτυπάει στο σώμα του. Χτυπάει στο σώμα και από εκεί και πέρα τι συζητάμε.
3: Και σωστά δεν είναι πέναλτι. Απλώς να πούμε ότι ο Καλούλου τελικά επανήλθε πιο νωρίς και θα πάει και στο Μουντιάλ. Ενώ μας είχαν πει, γιατί τραυματίστηκε νομίζω Φεβράρι, ότι θα έμενε μερικούς μήνες, ξέρω εγώ, 4-5 μήνες. Τελικά επανέρχεται ο Καλούλου και επαναλαμβάνουμε, θα βρίσκεται και στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Αυτός θα είναι ο εισαγωγικά εκπρόσωπος του Άρη, γιατί ήλπιζε να πάει και ο Μοντνόρ, αλλά τελικά το Σουρινάμ δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι στον Καλούλου, ο οποίος έδωσε στον Φία Κάμπα. Είμαστε στο 76 λεπτό, 1-0, και νομίζω ότι κολακεύει αυτό το 1-0 τον ΑΠΟΕΛ με βάση την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχε ακόμα 3-4 φάσεις ο Άρης, πέραν από τον γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Κάστανου στο 55ο λεπτό.
0: Είναι αδυνατό σουτ έξω. Άλλη ευκαιρία για την Πάφο. Δεν δίστασε να κάνει το σουτ από πολύ μακριά. Η μπάλα ελάχιστα κατοστά πάνω από την οριζόντια δοκό. Επιστροφή στη Λεμεσό.
2: Όχι, μείνε στη γραμμή σου, Γιαννάκη. Πάμε στην Λάρνακα να μας πει σκορ και λεπτό, Λουίς.
1: 76-1-0. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται από το 11ο λεπτό και τον γκολ του Μπάγκη.
2: Σκορ και λεπτό στο ΑΜΕΓΑ.
3: Το ΑΜΕΓΑ 77ο λεπτό, 1-0, ο απροηγήτης.
0: Ευκαιρία λελε, κίνα όχι, πόπο, τη μεγάλη διπλή, τεράστια ευκαιρία για την Πάφο. Κρατάει το κεφάλι του, δείτε το απόψε από τις τηλεοράσεις, τι κάνει ο Σαν Πίντο. Μεγάλη διπλή, τεράστια ευκαιρία για την Πάφο στο 76ο λεπτό. Ανεβάζει στροφές, οι αλλαγές του Σαν Πίντο δίνουν το έναυσμα ότι η Πάφος θέλει το τρίποντο. Μένουμε Πάφο ή πάμε σε κάποιο άλλο συνάδελφο?
2: Όχι, όχι, μένουμε στο Στέγιος Κυριακίδης.
0: Με τον Φαπιάνο τώρα διπλή, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, προηγήθηκε η ευκαιρία με τον Κίνα, ξεσηκώνεται και ο κόσμος, ο Φαπιάνο αφήνει την μπάλα, παίζει πίσω με τον Σίμιτς, πάει να τον πιέσει τώρα ο Λελέ, κάνει μακρινή παλιά με στόχο τον Άγγελο Ανδρέου, πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ, έρχεται πίσω όμως ο Σούνιτς, κάνει πολύ ωραίο μαρκάρισμα, Σούνιτς αφήνει στον Κίνα, Κίνα στον Λελέ, Λελέ πίσω την μπάλα στον Κίνα και αυτό στον Ζάζα, Ζάζα στον Κίνα, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει στα πόδια το Σίμιτς, επιμένει ο Κίνα, έρχεται τώρα και ο εκεί και μαζεύει πολύ ωραία την μπάλα ο νεοφύτου, ο Κύπριος που αφήνει την μπάλα στον Τιουγκού, οι δύο αλλαγές του κύριου Μπέρτ, έρχεται πίσω τώρα ο Άγγελος Ανδρέου, αυτό στον Εράκοβιτ, το παιχνίδι που έχει ανοίξει για καλά, 76ο λεπτό, ακούτε και καλά. Αλλά κάνετε το σπορ FM στο 95. Πάφος 0, Ομόνια 0. Τρεις καλές ευκαιρίες για την Πάφο μέσα σε 3 λεπτά. Ο Φαμπιάνο στη μία είπε όχι, στην άλλη έδιωξαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Και αυτό έχει να κάνει στο ανέβασμα της ομάδας με τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Σαν Πίντο. Με τον Ανδρέου τώρα ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Τον πιέζουν δύο ποδοσφαιριστές. Αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Σίμιτς και αυτός στον δερματοφύλακά του, τον ανίκητο, τον εξαιρετικό σήμερα όποτε χρειάστηκε Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Εκεί που είναι ο Μπάλκοβιτς. Αυτός πάει να πιέσουν τώρα ψηλά οι ποδοσφαιριστές της Πάφου για να γίνει το λάθος. Είναι ο Λελέ, κάνει το φάουλ. Είναι κοντά ο Ιταλός. Ο Φραγκέσκο Φουρνέου σφυρίζει την παράβαση φάουλ έτσι και δίνει την ευκαιρία να πάρουν κάποιες ανάσες και να ανασυνταχτούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Με τον Σαν Πίντο στην διπλή μεγάλη ευκαιρία να χτυπιέται πάνω στον πάκο του. Όλος ο κόσμος περίμενε εκεί ότι θα ήταν κάτι καλό για την γηπεδούχο ομάδα την Πάφος FC. Ακούει ότι χάνει και η ομάδα του Απόλλωνα. Θέλει να πάρει το τρίποντο στην ερχόμενη αγωνιστική. Αντιμετωπίζει την ομάδα του Άρη. Ενώ η ομάδα της Ομόνιας θα είναι το ντέρμπι με την ομάδα του Αποέλ στη Λευκοσία. Μπάλκοβιτς. Πέφτει κάτω, είναι φάουλ, λέει ο Ιταλός. Δεν συμφωνεί ο Σαν Πίντο. Αυτό που έχει σημασία είναι το φάουλ. 78ο λεπτό για την ομάδα της Ομόνιας. Χειροκροτήματα από τους 800 φίλους της πρωταθλήτριας ομάδας της χώρας μας. Να δούμε αν θα χρησιμοποιήσει ο Σαν Πίντο τον Πέπε, ο οποίος ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Τον κράτησε σήμερα στον πάγκο. Δεν ξέρουμε αν αντιμετωπίζει κάτι. Με τον Νταβίν Λουίς κατεβάζει μπάλα στον Ζάζα. Ζάζα στον Κίνα πάει να βρει λαθασμένα εκεί τον έρχεται ο Σίμιτς. Σίμιτς κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Να πάει και ο Σούνιτς να κλείσει. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα όμως οι ποδοσφαιριστές με το αρκετό rotation σήμερα από τον κύριο Μπέρκ. Η οποία δείχνει η ομάδα της χώρας μας, η πρωταθλήτρια, ότι έχει και βάθος και βγαίνει τώρα η ομάδα της Ομόνιας μπροστά με τον Εράκοβιτ. Είναι ο Ντιουγκού που ζητάει την μπάλα και την παίρνει. Ντιουγκού πάει να τον μαρκάρει εκεί πίσω την μπάλα ο Σούνιτς. Έρχεται να κερδίσει και κερδίζουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Πάφου. Όμως η μαχητικότητα του ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας κερδίζει την μπάλα. Είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι ο νεοφύτου, αφήνει την μπάλα πλάγια από την αριστερή πλευρά. Εκεί που είναι ο Ράγκοβιτς πάει να βγάλει την σέντρα. Τον μαρκάρει εκεί. Ο Γκεσάν πάει να βγάλει τώρα ο Ντιουκού. Γίνεται η σέντρα. Να η ευκαιρία. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα της Ομόνιας. Ρεσιτάλ ποδοσφαίρου. 0-1. Ψυχρολουσία. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής το πετυχαίνει. Είναι με τον αριθμό 85. Είναι η αλλαγή. Είναι ο Άγγελος Νεοφύτου. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Ομόνιας. 0-1 με τον Νεοφύτου στο 78ο λεπτό. Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε το Σαν Πίντο. Ο Νεοφύτου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Η ομάδα της Ομόνιας σκοράρει, βγαίνει σέντρα εκεί στην καρδιά, ο Κεζάν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γκολ βεβαίως που θα εξεταστεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι με το Βανίκο σε αυτή την φάση. Στο γκολ που πέτυχε ο νεοφύτου για την ομάδα της Ομόνιας θα εξεταστεί εκεί από τον VAR. Η ομάδα της Ομόνιας που ετοιμάζει και την τελευταία αλλαγή είναι, να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής, ο Άιτινγκ, ο οποίος θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα βγει ο Χρήστου, Άιτινγκ θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε βεβαίως αν θα επικυρωθεί και το γκολ που φαινόταν ότι ήταν σε κανονική θέση με γυμνό μάτι. Να δούμε πάντως. Κόντρα στην ροή του παιχνιδιού η ομάδα της Ομόνιας πετυχαίνει τον γκολ. 0-1 στο 78 λεπτό. Κανονικό το γκολ. 0-1 για την ομάδα της Ομόνιας. Η Πάφος έχει να ανεβεί ένα βουνό. Ο κύριος Σαν Πίντο.
2: Είναι το 7ο του γκολ στην φετινή σεζόν. 4ο στο πρωτάθλημα. Έχει και άλλα 3 στο Conference League.
0: Μάλιστα. Με τον Ζάζα. Ζάζα από την απέναντι πλευρά τώρα αφήνει την μπάλα πίσω στον Κεσάντ. Κεσάντ πίσω στον Μιχαήλ. Μιχαήλ είναι ο Νταβίν Λουίς. Αφήνει την μπάλα στον Κεσάντ. Ετοιμάζει την τελευταία του αλλαγή. Ποιος άλλος από τον Πάσο Αμινά. Δεν έχει άλλο για να βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Ζάζα πάει να δώσει την μπάλα στον Κίνα. Κάνει το φάουλ. Το φάουλ που είναι ακριβώς στον χώρο του κέντρου είναι για την ομάδα της Ομόνιας. Στο 81ο λεπτό. Χειροκροτήματα από τους 600.
2: Έχουμε πλέον γκολ σε όλα τα γήπεδα. Έχει ανοίξει το σκορ και η Ομόνια με τον Νεοφύτο στο 79ο λεπτό. Διανύει με το 81ο. Πάμε να ακούσουμε σκορ και λεπτό στην Λάρνακα από τον Λουί Νικολάου.
1: 1-0 στο 82. Οι δύο Σουάρες πέρασαν στο παιχνίδι. Ο Αλεχάνδρο και ο Χάιμε, βγήκαν ο Ιβάνοβιτς και ο Χάμπος Κυριάκου, ενώ τον Ιούσεφ αντικατέστησε πριν λίγο ο Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Και πάμε στην Λεμεσό, εκεί όπου προηγείται ο Άρης με τον γκολ του Κάστανο από το 55ο. Έλα πολύ.
3: Εδώ είμαστε στο 1-0. Εντάξει, πανίκο οι ομάδες που καίγονται για την νίκη χάνουν. Δηλαδή ο Αποέλ εδώ στη Λεμεσό και η Πάφος. Ο Αποέλ πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι λες και δεν μπήκε στο γήπεδο. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ όμως. Να πούμε ότι όσο ακούγαμε για Γιαννάκη Χριστοδούλου είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μοντνόρ από σέντρα του Μακόσλαντ η ομάδα του Άρη για να βάλει και δεύτερο γκολ. Τώρα κερδίζει φάουλ όμως εκεί και κάρτα. Ποιος, σε ποιον είναι η κάρτα? Όχι, τελικά ναι, είναι υπέρ του Αποέλ το φάουλ. Και προσπαθώ να δώσω ποιον, στον Μαϊόλη για διαμαρτυρία έδωσε. Ο Μαϊόλη κέρδισε το φάουλ, είναι για τον Αποέλ, από δεξιά και όπως επιτίθεται. Παρόλα αυτά βλέπουμε εδώ, έπεσε κάτω, ο Μπουράν του κάνε το φάουλ. Εντάξει, δεν ξέρω, ζήτησε κόκκινη, δεν νομίζω ότι ήταν κόκκινη, τον έσπρωξε ο Μπουράν, τον έριξε κάτω, αλλά ήταν και κίτρινη κάρτα στο Μαϊόλη για διαμαρτυρία. Και βλέπουμε ότι τη βγάζει, νομίζω την έβγαλε πριν και στον Μπουράν για το φάουλ που υπέπεσε και μετά ο Μαϊόλη, δεν ξέρω όμως για
1: κόκκινη τα κάρτα στην Λάρνακα, αν δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, ο Εκπολό ανέτρεψε τον Βρίκη, έβγαλε την κίτρινη ήδη ο Ελβετός διαιτητής, ήταν ο πρώτος παίχτης που κιτρινίστηκε ο Εκπολό και θα δευτηθεί την δεύτερη κίτρινη και θα αποβληθεί. Χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτύρες. 84, ένα φάουλ πάνω στην γραμμή, ένα πολύ λίγο έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, κάτι σαν μικρό, σαν κοντινό κόρνερ. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν δεν ξέρω αν θες πανίκο, μέχρι να είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές για την εκτέλεση, να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο ή να μείνουμε.
2: Όχι, εδώ. Να μείνουμε κοντά σου. Σε ποιο λεπτό είναι η αποβολή?
1: Είμαστε το 84, που βάλετε ο Εκπολό, ο οποίος σιγά σιγά πάει προς τα αποδυτήρια. Ο Ροθάδα έχει ολοκληρώσει και τις κινήσεις του, οπότε θα πρέπει από εσωτερική αλλαγή να βρει την λύση στην αποβολή του Εκπολό, ο οποίος ήταν και ο ποδοσφαιριστής που έδωσε την assist στο μοναδικό γκολ που έχουμε στο παιχνίδι μας, στον Μπάγιτς στο 11ο λεπτό. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, με το που πέρασε, έκανε αυτή την παρουσία του με κάποιες ωραίες ενέργειες.
0: Πάω, έχει τώρα την ευκαιρία σε καλό σημείο, να... Πανίκο.
2: Πάμε στο Γιαννάκη τον Χριστοδούλου και επιστρέφουμε σε λίγο Λάρνακα.
0: 84ο λεπτό, φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας. Έφερε και κίτρινη κάρτα στον Λελέ. Πάνω από την μπάλα είναι ο Άιτινγκ. Ένα από τις αλλαγές της ομάδας της Ομόνιας. Άιτινγκ έτοιμος να το εκτελέσει. Τελικά εκτελεί ο Μασούρας. Δυνατό σουτ γκολ! Τι όμορφο! Πω, τι εξαιρετικό γκολ! Από πολύ μακριά, κάπου εδώ, τα όνειρα της ομάδας της ΕΠΑΟ να έχει κάποιο βαθμολογικό κέρδος, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ, μην πεις ποτέ, είναι ο Ελαδίτης, είναι ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 0-2 για την ομάδα της Ομόνιας, με τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος πάει, το πανηγυρίζει εκεί, με τους φίλους της ομάδας της Ομόνιας, δεν το πιστεύει ο Σαν Πίντο. Φαίνεται ότι δύσκολα θα φύγει με δεύτερη ίντα όταν ανάλαβε την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Πάει, έρχεται, βλέπουμε και κόσμο της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, σαφώς ανήσυχος να φεύγει, δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό, να φεύγει από το γήπεδο, δεν είναι εδώ ούτε ο ιδιοκτήτης.
2: Πάρα πολύ όμορφο γκολ από μακρινή απόσταση, κεραυνός, πάει στην γωνία του Μιχαήλ. Είναι στην πλευρά που ελέγχει ο τερματοφύλακας της ΠΑΦΟΥ. 2-0 λοιπόν με τον γκολ του Χατζηγιοβάνη προηγείται η Ομόνια. Πάμε να ολοκληρώσει ο Λουίς Νικολάου. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Λουί?
1: Είμαστε 86, δύο στιμένες μπάλες με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Το πρώτο φάουλ πήγε απευθείας και κέρδισε το κόρνερ. Μετά εκτέλεσε το κόρνερ, έκανε επιθετικό φάουλ ο Κβίτα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί τώρα στο 86 με την ΑΕΚ να προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Μπάγκητς, αλλά να αγωνίζεται όπως είπαμε και πριν.
2: Για να μην σε διακόπτω, βλέπουμε αρκετό κόσμο από το Στέλιος Κυριακίδης να αποχωρεί από τους φίλους της ΠΑΦΟΥ. Ναι, σε αυτά τα 86-87 λεπτά τι έχουμε δει, για να αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε και την αποφώνησή μας. Λουί.
1: Συγγνώμη, στο 87 δεν έχουμε σπουδαία πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, ούτε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Κάποια σουτ στον στόχο του Μπράντον Τόμας. Η ΑΕΚ είναι αυτή που κρατά το σκορ. Τώρα βέβαια θα πρέπει να το υπερασπιστεί με
2: Είναι παίχτη. Και η ομάδα που είχε τις πιο καλές φάσεις στο παιχνίδι, αν τα θυμάμαι καλά. Είχε και δοκάρι, είχε εκείνη τη φάση της καθυστερής του ημιχρόνου.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη φάση του Μαλεκίδη, αλλά πολύ γρήγορη φάση. Εδώ ένα σουτ στον στόχο του Μιραμόν. Κρατάμε και τις πολλές κίτρινες που μοίρασε ο διαιτητής. Για να δούμε εδώ μια μακρινή παλιά προς τον Μπράντον Τόμας. Μπερδεύτηκαν ο Ρομπέρτ με τον Σουάρες προσωρινά. Βγήκε η άμυνα, 87 λεπτά τα συμπληρώσαμε. Ο Απόλλωνας παίχτη παραπάνω θα ψάξει κάτι καλύτερο στο φινάλε του αγώνα και φυσικά αν προκύψει κάτι θα διακόψει.
2: Ωραία. Πάμε στη Λεμεσό, στο ΑΜΕΓΑ εκεί όπου το σκορ είναι ρευστό επίσης.
3: Σπουδαία επέμβαση από τον Βαν Άλβες σε τέλειωμα από τον Τράζιτ από πλεονεκτική θέση. Βασικά από κόντρα πήγε στον Σέρβο η μπάλα. Έκανε πλασέ στην κίνηση. Στην γωνία ήταν ο Βαν Άλβες.
2: Δύσκολη επέμβαση. Καλό το πλασέ. Δύσκολη επέμβαση.
3: Ναι, πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Βανά. Ήταν η καλύτερη φάση του Αποέλ στο 88 από τον Τράζιτ στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ο Αποέλ θα παλέψει για να ισοφαρίσει τουλάχιστον, να δούμε τη σέντρα να εκμεταλλευτεί, να δούμε την ευκαιρία, τι χάνει, τι έχασε από τη μικρή περιοχή ο Ντράζιτ χωρίς πίεση. Βασικά έκανε μια κεφαλιά συμπαίχτης του και φάτσα με την εστία κατάφερε να στείλει την μπάλα έξω, δεν το πιστεύει. Μονολογεί εκεί απογοητευμένος, βλέπουμε, έκανε την κεφαλιά, προσπαθώ να δω ποιος ήταν ο συμπαίχτης του. Ο Ντράτζης που έχει τον γκολ, εδώ ήταν ο Ευαγόρας Αντωνίου του έδωσε την πάσα με το κεφάλι. Κλασική ευκαιρία στο 89, μέσα σε ένα λεπτό ουσιαστικά ο Ντράτζης είναι μοιραίος κυρίως για την ευκαιρία τη δεύτερη, όχι για την πρώτη, γιατί στην πρώτη απέκρουσε ο Βανά. Επέστρεψε σε εισαγωγικά ο Αποέλ και δημιουργεί φάσεις, γιατί ήταν οι δύο καλύτερες φάσεις που έχει φτιάξει στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που μπορούσε να χάνει με μεγαλύτερο σκορ από το 1-0, τώρα παλεύει τουλάχιστον για να αποτρέψει την ήττα και να μειώσει τη διαφορά στους 2 βαθμούς από την ΠΑΦΟ που χάνει από την Ομόνια με 0-2 στο Στέλιος Κυριακίδης. Εδώ είμαστε στο 90 λεπτό, έβαλε πριν από λίγο τον Μιχάλη Θεοδοσίου που παίζει δεξί εξτρέμ ο Λιάσος Λουκάν και η θέση του είναι 9. Τον έβαλε να αγωνιστεί δεξί εξτρέμ, να δούμε τον Αποέλ τώρα. Το σούτ είναι ο Λαΐφης, θέλει να μπει στην περιοχή ο Λαΐφης, κρατάει την μπάλα, γυρίζει για να δούμε, διώχνει όπως εκεί ο Μπουράν, γιατί ο Λαγίνγκα ήταν στην πορεία της μπάλας. 5 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος, 5 λεπτά δραματικά εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Άρης από ΕΛ 1-0 με τον γκολ του Κάστανου προηγούνται οι γηπεδούχοι που πλέον δέχονται πίεση.
2: Πόσος είναι ο χρόνος καθυστέρησης στην Λάρνα Καλούη?
1: Δεν έχουμε ακόμη, είναι 40 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, περιμένουμε τον τέταρτο.
2: Στην ΠΑΦΟ έχουμε χρόνος καθυστέρησης?
0: Όχι. Όχι, δεν έχουμε ακόμη το χρόνο το καθυστερήσιο. Παίζουμε στο 89ο. Σε λίγο θα δούμε το φωτεινό πίνακα του τέταρτου διετή.
2: Ωραία, πάμε Λεμεσό.
3: Στη Λεμεσό να δούμε τον Αποέλ που συνεχίζει να είναι μπροστά. Για να δούμε. Προσπαθεί, βγαίνει άμυνα από τον Μπουράν εκεί και είναι out. Όχι, είναι corner. Νόμιζα ότι ο Μαϊόλη την έβγαλε, αλλά ήταν ο Μπουράν που την έβγαλε. Στο 90-1, Άρης Αποέλ 1-0. Δύο κλασικές ευκαιρίες από τον Τράτζη στο 88 και στο 89.

0: στη Λάρνακα.
1: Ωραία, 4 λεπτά. Ναι, πολύ.
0: Ακούμε και τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στο Βόρειο Πέταλο που ζητοκραυγάζουν για να βοηθήσουν την ομάδα τους να ισοφαρίσει, να αποτρέψει την ήττα και να ροκανίσει αυτή τη διαφορά από τους 3 στους 2 από την Πάφο. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Θα δούμε τον Ολαγίνγκα. Κακό τέλειωμα.
2: 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Ωραία. 5 λεπτά στην Πάφο. Ναι, πολύ.
0: Εδώ να πω ότι την τελική, ναι, νομίζω ο Λαγίνγκα την έκανε ή ο Μυρ, μάλλον ο Μυρ, ο αριστερός μπακ.
2: Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, Σούνιτς έξω, πήγε να κάνει κάτι φιλόδοξο μπάσο αμυνά, ήρθε ο Σούνιτς όμως, πήγε να κάνει ανάποδο μπάσο αμυνά, ο Σούνιτς κάνει το πλασέ, η μπάλα έξω από την κάθε διδοκό, διατηρείται το 0-2, επιστροφή στη Λεμεσό.
0: Στη Λεμεσό στο 90-2, Άρης από ΕΛ 1-0 με τον γκολ του Κάστανου προηγούνται οι γηπεδούχοι. Είδα εδώ και τον Μπαχάσα μαζί με τον Γκόλτσον, το που είναι στην Κερκίδα, εδώ κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, τον παίκτη της Φρίδων 24 Κρασά Βαένη. Τώρα είναι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ στην άμυνά του στο 90-3 πλέον έχει πάει το χρονόμετρο. Θέλουν την ισοφάριση οι γαλαζοκίτρινοι με τα πορτοκαλί σήμερα. Να δούμε τον Μαϊόλη, ο οποίος κρατάει από δεξιά. Είναι δραστήριος από την ώρα που μπήκε μέσα. Βοηθά στην αύξηση της πίεσης. Να δούμε τώρα τον Άρη που βγάζει την άμυνα εκεί. Ο Μπουράν, πλάγιο out για τον Άρη. Δεν βιάζεται εκεί να εκτελέσει το πλάγιο ο Σανέ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όπως είπαμε, 5 έδειξε ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Στο Αλφα Μέγα
2: που είναι... για την ομάδα της Ομόνιας. Χάνει εκεί ο Ανδρέου Πόπο. Τι τεράστιο λάθος, παιδικό λάθος. Αυτή δεν είναι Πάφος. Αυτή δεν είναι Πάφος. Άλλο λάθος. Πλασέ. Ο Νταβίν Λουίς πάνω στην γραμμή. Έρχεται εκεί ο Άιτι. Άλλη ευκαιρία. Μιχαήλ διώχνει. Πόπο. Τρεις μεγάλες κλασικές ευκαιρίες. Λάθη από παιδιά. Άντων η ανησυχία από τον κόσμο. Ο Ευάγγελος ο Ανδρέου, ο Άιντινγκ.
1: Είναι αλήθεια πάντως ότι έχει χάσει 4 φάσεις για γκολ πάνω στη γραμμή Ομόνια. Ήταν απίστευτες ούτε σε παιδικά πρωταθλήματα δεν βλέπεις τέτοια λάθη. Και είναι απίστευτο πως γλίτωσε ένα τρίτο γκολ η Πάφος.
2: Ναι, ναι, με αυτό που χάνει είναι και τον κόσμο. Είναι έντονη η ανησυχία. Πάντως δεν παρουσίασαν τίποτα σε σχέση με το δεύτερο ημίχρονο στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ, στον τεπούτο του Σαν Πίντο, όπου έχασε ξανά με 2-1. Αλλά τουλάχιστον μόχθησα στο δεύτερο.
1: Τηρουμένων των αναλογιών, την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Μπέρ και την ομάδα που έχει παρατάξει ο Σαν Πίντο, αυτή είναι η χειρότερη εμφάνιση εδώ και 3 χρόνια της Πάφου.
2: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Πανίκο Κωνσταντίνου. Μένουμε για το κόρνερ ή πάμε Λεμεσό?
1: Όχι, όχι, κοντά σου.
2: Λοιπόν, το κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας. Σφύριγμα από τον Ιταλό. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Εκεί που βγαίνει και διώχνει την μπάλα ο Μιχαήλ. Έρχεται όμως ο Ντιουκού. Ντιουκού κάτω από τον χώρο του κέντρου. Αφήνει την μπάλα στον Εράκοβιτς. Δυνατό σουτ. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα ο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ, ο οποίος τώρα παίξε γρήγορα, του λέει ο Σαν Πίντο. Πάει, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κεσάντ. Γεσάντ από την αριστερή πλευρά τώρα για την ομάδα της Επάφου που προσπαθεί τουλάχιστον να μειώσει. Παίζουμε στο τρίτο από τα 5 λεπτά το καθυστερήσιον με την χειρότερη εμφάνιση της ομάδας της Επάφου απέναντι στο rotation που έκανε, όμως έδειξαν ότι αξίζουν
0: πανέλα. Τελευταία προσπάθεια του Απόλλωνα που είναι μπροστά, αλλά το control του Σίκη δεν είναι καλό. Μοιάζει αυτή πως ήταν η τελευταία προσπάθεια κάρτα στον προπονητή της ΑΕΚ που διαμαρτυρόταν ότι τελείωσε το ματς. Συμπληρώσαμε τα τέσσερα.
1: Κάνε μας και ένα απολογισμό, Λουί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να...
0: Στην νίκη της ΑΕΚ, νομίζω από την επιλογή των εντεκάδων φάνηκε ότι θα το κυνηγούσε λίγο παραπάνω το ματς. Ο Απόλλωνας με τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι. 1-0 με γκολ του Μπάγιτς, δίκαιο αποτέλεσμα από το σημείο του γκολ και μετά. Δεν ήταν ιδιαίτερα ωραίο παιχνίδι. Είχαν τις ευκαιρίες τους οι δύο ομάδες, χωρίς όμως να μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.
1: Σε ευχαριστώ, Λούι. Έχουμε αποβολή στην Λεμεσό πόλη.
0: Αποβολή του Λαΐφη. Βασικά έδειξε κίτρινη κάρτα στο Λαγκινγκά γιατί ζήτησε φάουλ και ο Λαΐφης πήγε να ζητήσει τον λόγο ως αρχηγός και ο Σάτσι του έβγαλε κόκκινη κάρτα. Βλέπουμε τη φάση ο Λαγκινγκά. Νομίζω ότι μπορούσε να δώσει φάουλ. Έκανε φάουλ ο Μπουράν εκτός περιοχής. Έκανε λάθος ο Σάτσι και σωστά και διαμαρτυρήθηκε ο Λαγκινγκά. Μετά ο Λαΐφης πήγε να ζητήσει τον λόγο από το διαιτητή. Προφανώς κάτι θα του είπε, Πανίκο, για να του βγάλει κόκκινη κάρτα. Και και του έβγαλε απευθείας κόκκινη.
1: Πάντως υπάρχει σπρόξιμο στον Ολαϊκά, αλλά
0: όχι, υπάρχει ξεκάθαρο σπρόξιμο. Ναι, αλλά τέλος πάντων έξω φρενών είναι ο Λαΐφης που δεν μας έχει συνηθίσει. Έτσι, είμαστε τώρα στο...
1: Ο Λαΐφης είχε κίτρινη.
0: Πιθανό να είναι δεύτερη κίτρινη, αλλά...
1: Αν είχε κίτρινη, επειδή του έδειξε κίτρινη, να είναι η δεύτερη. Αν δεν είχε, είναι κίτρινη, ναι, και μετά κόκκινη, οπότε είναι κανονική από
0: μόνο. Πιθανό να είναι δεύτερη κίτρινη.
1: Ωραία.
0: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί τέλος πάντων έληξε το παιχνίδι 1-0.
1: Μείνε στη γραμμή σου, Γιαννάκη, σε παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε με τον Πόλη και θα επιστρέψω κοντά σου.
0: Ναι, 1-0 λοιπόν έχασε ο ΑΠΟΕΛ από τον Άρη, που ήταν καλύτερος ο Άρης για μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 85. Ο ΑΠΟΕΛ στα τελευταία λεπτά ρίσκαρε, είχε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Τράτζης για να ισοφαρίσει και στο πρώτο ημίχρονο είχε φάσεις. Παίρνει ο Άρης τη νίκη με τον γκολ του Κάστανου στο 55ο λεπτό και τα δεδομένα μένουν τα ίδια σε σχέση με την δεύτερη θέση, αφού όπως ακούσατε έχασε και η Πάφος από την πρωταθλήτρια Ομόνια. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές, σε όλους τους συναδέλφους από τη Λεμεσό, από το Αλφα Μέγα. Πάνικο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Κέρδισε ο Άρης με 1-0 με τον γκολ του Κάστανου στο 55ο λεπτό. Έχει ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση στο Στέγιος Κυριακίδης ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνια. Πάμε να μας πει πώς είδε αυτό το παιχνίδι, να πω 14 τελικές για τον Άρη και 9 για τον ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης, στο Γιαννάκη Χριστοδούλου.
2: Στέγιος Κυριακίδης, όπου σφύριξε ο Ιταλός για τελευταία φορά, βρίσκοντας την ομάδα της Ομόνιας με 0-2 να παίρνει ακόμη μια νίκη πρωταθλήτρια της χώρας. Μας πάει στους 80. Η Πάφος, αν και πήγε να παρουσιάσει κάτι καλό με την είσοδο, με τις αλλαγές που έκανε ο Σανπίντο, πάντως πάει, αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές του, ξέρει ότι τους περιμένει ένα μαραθώνιο και στο πρωτάθλημα και κυρίως στο κύπελο. Αυτό όμως που χάνουν είναι έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Υπάρχουν και άνθρωποι που χειροκροτούν, δεν μας έχουν συνηθίσει βεβαίως σε τέτοια εμφάνιση η ομάδα της Πάφου, που πήγε να δείξει κάτι καλό, όπως είπα, όμως απέναντι στην ομάδα της Ομόνιας, με αρκετό ροτέιζο, με αρκετές αλλαγές, με αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής, με Σεμέδο, με Μαέ, η πρώτη σκόρερ που έμεινα στη Λευκοσία, δεν ξέρουμε αν ήταν εδώ και τον παρακολουθούσαν. Τελικά η ομάδα της Ομόνιας έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αν και η Πάφος είχε δοκάρει, είχε τέτα τέτ με τον Φαμπιάνο, είπε όχι, που ίσως στην ροή του παιχνιδιού τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν άνοιγε το σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Ήρθε ο Νεοφύτου με ένα εξαιρετικό πλασέ, με το 7ο του προσωπικό γκολ μέχρι στιγμής να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 στο 78ο λεπτό. Ήρθε ο Χατζηγιοβάνης μετά με μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ από πολύ μακριά. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Μιχαήλ, φέρει ευθύνη, έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί για δεύτερη φορά στα δίχτυα. 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Πανίκο, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, από εμένα, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ, καλή επιστροφή σιγά σιγά στον δρόμο για τους φίλους της ομάδας της Ομόνιας.
1: Να σε καλά, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. 11 οι τελικές για την Ομόνια, 10 για την Πάφο. Πάμε να ακούσουμε Μπάγιτς, αν διακρίνω σωστά.
3: Thank you. No, it's, we know that it's gonna be tough the game. So, we deserve to take 3 points, so, yeah. We know that now the championship is almost over here, but we have to fight until the end. And of course, it's always good when you win the game.
4: You scored also, and now again next season we'll be again in Europe. It's very important this.
3: Yeah, it's important. Of course, we achieve something big again. So to play in Europe, yeah, we are happy, and we have to continue until the end, and then we will see.
4: And our message to your fans.
3: They are always behind us. Thanks, because we always feel them that they are behind. So nothing, we wait them for the next game.
4: Thank you so much.
3: Thank you.
4: Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ για την πρώτη ερώτηση, για το πώς νιώθει, πώς είδε το παιχνίδι. Γενικότερα είπε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αξίζαμε να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Ήταν σημαντικό που πήραμε την νίκη. Γνωρίζουμε ότι σχεδόν το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι σημαντικό που πήραμε την νίκη και πλέον είμαστε στην Ευρώπη, που θα αγωνιστούμε ξανά και του χρόνου στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον κόσμο, τόνισε ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Δώσαμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο της Ευρώπης και πλέον τον έχουμε καταφέρει.
1: Είχαμε λοιπόν τον Μπάγκετς. Πάντως από το application της Ομοσπονδίας μας δίνει τον Λαΐφη ότι είναι απευθείας κόκκινη και όχι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Άρη και θα σας πω σε λίγο ποιος ποδοσφαιριστής είναι.
5: Your thoughts about the game? How was it, and how did you see it?
6: It's okay. First is victory, so it's very good for the team. Long time we don't have 3 points.
7: Ο Καλούλου μιλάει.
6: Now it was important to win because we lose every game against Apoel. So it was important to take 3 points, to be confident, and to play a very, so how I can say, relaxed. So it's very good for us, and we hope to have good finish until the end of season.
5: Okay, you want to tell us about your injury and how fast did you come back?
6: Lot of work. First, it was not easy. It was not easy because it's not easy to be out of the pitch without the team. And I make very good rehab. It was not easy. And I want to say very big thank you to the club to trust in me. And just also say thank you to my family because it's not easy. I have very good support to be back. And I'm very happy to be back. So I would hope to have a lot of minutes to be confident and to be back in my best level.
5: Your best level, maybe we'll see it in America in June.
6: Yes, this is what I want. This is what I hope, and I hope with the help of God to go there. But first, I will be very focused with the club to have very good finish, and after to think about my country, but. Yes, of course, I hope to be there.
5: All the best to you.
6: Thank
5: Good luck.
6: You, my friend.
5: Λοιπόν, ευχαριστήσε όλους, την ομάδα και την οικογένειά του για την επιστροφή του, γιατί δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Να προλάβω, να νικήσω τις προβλέψεις στην ουσία και να επιστρέψω, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ναι, θέλω πάρα πολύ να πάω στο παγκόσμιο κύπελο και να βοηθήσω τη χώρα μου, αλλά για την ώρα, μέχρι τότε θα είμαι προσιλωμένος πλήρως στον Άρη, θέλω πάρα πολύ. Προφανώς να βρεθώ εκεί, είναι ο στόχος μου. Είναι όμως η προτεραιότητα για τον Άρη για να έχουμε ένα καλό τερματισμό στη σεζόν. Για το παιχνίδι είπε ότι είναι πολύ καλό το ότι πήραμε τους 3 βαθμούς. Γιατί ήταν μετά από καιρό, γιατί ήταν επίσης μετά από καιρό, γιατί χάσαμε σε όλα τα παιχνίδια απέναντι στον σημερινό αντίπαλο. Να πάρουμε το αποτέλεσμα και μετά να προσεγγίσουμε το παιχνίδι με ηρεμία για να μην δεχθούμε κάποιο γκολ. Είπε το relax, αλλά δεν είναι ακριβώς προφανώς αυτό που ήθελε να πει. Ενώ δεν ήταν χαλαρή ακριβώς το αγωνιστικό χώρο. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε με θετικό τρόπο τη σεζόν. Ήταν τα λόγια του Γκιντεόν Καλούλου για το παιχνίδι. Για την επιστροφή του από τραυματισμό και για τις πιθανότητες του να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο το καλοκαίρι.
7: Ακούσαμε και τον Καλούλου, τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Πάμε στη Λάρνακα να ακούσουμε τον Σίκη, ο οποίος κάνει δηλώσεις της Ιδαβιζιόν.
8: Ήταν ένα δύσκολο match. Το ξέραμε, κάναμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα λόγω και των match που θα έρθουν και των κύπελλων. Νομίζω τα πήγαμε αρκετά καλά και τώρα βλέπουμε τη συνέχεια.
4: Ο κόσμος ακολούθησε την ομάδα στη Λάρνακαν και καθημερινή. Βρέθηκαν στην εξέδρα και σας στήριξαν. Πλέον σε όλους είναι το μυαλό το κύπελλο, η κατάκτηση του κυπέλλου. Εσείς ως παίκτες του Απόλλωνα, τι έχετε στο μυαλό, τι συζητάτε και με τον προηγητή σας εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων, αλλά και του τελικού κυπέλλου.
8: Στόχος είναι να πάρουμε το κύπελλο. Αλλά και τα μάτια που αυτά τα μάτια που έχουμε στο πράθυμα είναι να τα πάρουμε και αυτά. Αλλά στόχος μας είναι το κύπελλο.
4: Έχεις αγωνιστεί αρκετά παιχνίδια εδώ στον Απόλλωνα. Έχεις βοηθήσει και εσύ σημαντικά την ομάδα. Παίρνεις και τις ευκαιρίες σου από τον κύριο Λωσάδα. Πώς νιώθεις για αυτό το γεγονός σου?
8: Εντάξει, οπότε θα πάρω την ευκαιρία, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Και εύχομαι στο μέλλον να πάρω και ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά στόχος είναι να παίρνει την νίκη η ομάδα σε κάθε μάτσο.
4: Ναι, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
9: Σε ευχαριστούμε.
7: Ακούσαμε λοιπόν και τον Οσίκη από πλευράς Απόλλωνα. Είμαστε εν αναμονή δηλώσεων. Έχουμε Ιωάννη Κούσουλο. Πάμε να ακούσουμε τον Κούσουλο.
9: Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές, είμαστε χαρούμενοι. Κάναμε έναν καλό παιχνίδι, κερδίσαμε μια πολύ καλή ομάδα και είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε την Κυριακή ξανά.
10: Γιάννης Κούσουλος, πολλά χρόνια στην ομάδα, φέτος και πολλοί παίχτες σε όλες τις θέσεις, άρα πολύ ο ανταγωνισμός. Πώς βίωσες τη φετινή σεζόν ως αρχηγός της ομάδας?
9: Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή χρονιά, όχι για μένα τόσο, αλλά για την ομάδα γενικά ήταν πολύ καλή. Ήμουν κοντά στην ομάδα, παίζαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ ο ανταγωνισμός και είναι καλό αυτό στην ομάδα μας, γιατί έτσι μπορείς να βελτιώνεσαι, να είσαι ο καλύτερος και χρειάζεται αυτό στο ποδόσφαιρο. Πολύ καλά.
10: Είσαι παλιά καραβανά, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον Μπέρ και τους Κύπριους παίχτες. Τελικά, ποιο είναι το μυστικό αυτής της σχέσης των δύο πλευρών?
9: Ναι, και για τους Κύπριους, αλλά είναι αυτό που βλέπει και πιστεύει. Δεν παίζει ρόλο αν είναι Κύπριος ή ξένος ή είναι 19 ή 35. Είναι να κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο και αυτό να έχει αποτέλεσμα η ομάδα.
10: Να τολμήσω να ρωτήσω πού θα βρει νέα σεζόν τον Κούσουλο?
9: Όχι. Εδώ έχω το συμβόλαιο μου, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Θα δούμε.
10: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Ακούσαμε λοιπόν και τον Ιωάννη Κούσουλο από πλευράς των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας και είμαστε σε αναμονή με τις δημοσιογραφικές διασκέψεις από τα τρία γήπεδα. Σε πολύ λίγο θα αρχίσουν να μιλάνε πρώτα οι φιλοξενούμενοι προπονητές. Να σας πω ότι έχουμε ημίχρονο στο μπάσκετ. Η Φενέρμπαξε προηγείται εκτός έδρας της Ζαλκύρης Κάουνας με 42-35. Αν οι Τούρκοι κερδίσουν, τότε θα περάσουν στο Final Four και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο ημιτελικά.

Και επίσης μετά τα σημερινά αποτελέσματα η βαθμολογία διαμορφώνεται ως ακολούθως. Η Ομόνοια στους 80 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ στους 64, στους 61 έμεινε στην τρίτη θέση ο Απόλλωνας, αλλά με τρεις λιγότερους από την ΑΕΚ. Η Πάφος επίσης παρέμεινε στους 55 και ο Αποέλ στους 52, ενώ ανέβηκε ο Άρης που βρίσκεται στην έκτη θέση στους 51 βαθμούς, και έτσι παραμένει αναλύωτη η εικόνα όπως την ξέραμε και πριν από αυτή την αγωνιστική, δηλαδή τον Απόλλωνα να απέχει 6 βαθμούς από την Πάφο και η Πάφος 3 βαθμούς από τον Αποέλ. Η διαφορά είναι ότι έχουν λιγοστέψει τα παιχνίδια, μας έχουν μείνει πλέον 3 αγωνιστικές και να δούμε και αν μαθηματικά δικαιούται να ελπίζει και ο Άρης, και αν ο Άρης μπορεί να κάνει την έκπληξη και να προωθηθεί ακόμη πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Έχουμε 3 παιχνίδια και το ενδιαφέρον για την 4η θέση παραμένει.

0: Θυμίζω ότι ο Άρης κέρδισε τον Αποέλ 1-0. Ο σκόρερ ήταν ο Κάστανος στο 55ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό ο Κούτσακος είχε δοκάρει. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε την αποβολή του Λαΐφη. Η Πάφος ιτήθηκε από την Ομόνια, μάλλον η Ομόνια κέρδισε την Πάφο με 2-0 στο Στέγιος Κυριακίδης. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρει στο 38ο λεπτό με τον Άντερσον. Ο Νεοφύτου άνοιξε το σκορ για την Ομόνια στο 71ο λεπτό και στο 85ο ο Χατζηγιοβάνη με απευθείας φάουλ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Και η ΑΕ κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Πάγη στο 11ο λεπτό. Ο Πόνς είχε δοκάρει στο 45ο, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα εκπολό. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Λοσάδα, ο οποίος κάνει δηλώσεις στην Syndavision.
1: All the presents in the room, I know they are not many, but still, on a Wednesday evening, thanks for coming. Okay, if you see the lineup today, we really took the decision to give some rest so to some guys. This is the fourth week in a row that we are playing a midweek game. And when especially you face a team like AEK or Aris or Omonia, teams that unfortunately they were already out of the cup, then of course they have a little advantage by having more time to prepare these kind of games. So we couldn't even celebrate the victory on Sunday that we only had 2 days to prepare this game, and the priority was really to protect the majority of the players who were playing in the last couple of weeks. And still try to put a competitive starting 11 to try to do the best tonight against a very good opponent. This game tonight was a game to decide who was in second place. So we played with some guys from the academy. We played with some players that didn't get enough minutes the last couple of weeks, and I think the experiment went well, really. And really satisfied with some individual performances, and the fact that you are in the game until the very last second, and it was only a one goal difference against a very good opponent, it says a lot about what we did tonight. So once again, proud of my team, of all the young guys who got the chance. We also gonna need it for the future and for the final, and it's important to have all these players with game time, with motivation, and ready in case the team need it.
2: Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Σήμερα, αν δείτε την ενδεκάδα μας, η απόφαση ήταν να ξεκουράσουμε αρκετούς από τους παίχτες που έπαιζαν σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Για τέταρτη σερή εβδομάδα έπρεπε να παίξουμε παιχνίδι στα μέσα της εβδομάδας και απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, η Ομόνια και ο Άρης, οι οποίοι ήταν ήδη εκτός κυπέλου και είχαν το πλεονέκτημα να είναι πιο προετοιμασμένοι απέναντι σε εμάς. Δεν προλάβαμε καν να καλά-καλά να πανηγυρίσουμε την νίκη της Κυριακής. Είχαμε μόνο 2 μέρες να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Και ο στόχος ήταν η προστασία της πλειοψηφίας των παιχτών που έπαιξαν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και παράλληλα να έχουμε και μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Διότι σήμερα παίζονταν και η δεύτερη θέση ουσιαστικά. Χρησιμοποιήσαμε αρκετούς παίχτες από την Ακαδημία μας και άλλους παίχτες που δεν είχαν πάρει τόσα πολλά λεπτά συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το πείραμα πέτυχε, διότι υπήρχε μόνο έναν γκολ διαφορά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαι ικανοποιημένος από την ατομική επίδοση αρκετών παιχτών, διότι πάλευαν και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ισοφαρίσουν. Και αυτό λέει πολλά. Είμαι περήφανος για τους παίχτες μου, για τους νεαρούς παίχτες, διότι θα τους χρειαστούμε και στο μέλλον. Και στον τελικό πρέπει να έχουμε όλους τους παίχτες στη διάθεσή μας και να είναι έτοιμοι να μπορούν να παίξουν αν τους χρειαστούμε.
3: Αν έχει στο μυαλό του coach στα επόμενα παιχνίδια να δώσει και άλλες ευκαιρίες από ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας του Απόλλωνα. Επίσης σήμερα αγωνίστηκαν 6 Κύπροι βασικοί και σε ομάδα της Εξάδας δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Λάζαρ Μάρκοβιτς και αν η αλλαγή του Λάμπ στο ημίχρονο ήταν αναγκαστική ή όχι.
1: Yeah, it's something that we can be proud of, starting with six Cypriot players and some of them from the academy is something to celebrate. But of course, football is about results and I'm a bad loser. So I really don't like to lose, no matter if the nationality of the players. And I don't know what's the situation with Markovic. I really don't know. We will evaluate that in the coming days. And I hope this is the last time we were making rotation. The players that got some rest today probably are going to start on Sunday, and then we have back normal weeks to prepare the last two games of the season, Aris and Omonia, and then one normal week to prepare the final. So this was the very last time that that we struggle with fatigue, with tiredness, and with so many games after each other. Really, 4 weeks in a row it's unhealthy for the players, and also for the level of the competition. I think it doesn't help for the supporters who likes to come to support the team. To come in on a Wednesday evening is not easy for them. So my huge and big respect for all the fans who came from Limassol to support the team, and even after the game they were supporting the whole squad even after the defeat. So respect and congrats.
2: Να είμαστε περήφανοι που ξεκίνησαν έξι Κύπριοι παίχτες και αρκετοί παίχτες από την Ακαδημία. Είναι κάτι πολύ θετικό για εμάς. Όμως στο ποδόσφαιρο μετρούν και τα αποτελέσματα και σε μένα δεν μου αρέσει να χάνω, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των παιχτών. Και όσον αφορά τον Μάρκοβιτς, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι. Είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω ότι θα είναι τελευταία φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε τόσο ευρύ rotation, διότι οι παίχτες πήραν ξεκούραση και θεωρώ ότι θα μπορούν να ξεκινήσουν στα επόμενα παιχνίδια. Μέχρι για το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουμε δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι στον Άρη και στην Ομόνια και μετά από αυτό μία εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για τον τελικό. Ελπίζω να είναι από τις τελευταίες φορές που θα έχουμε τόση κούραση στην ομάδα μετά από τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.

0: Ήταν ένα πρόγραμμα αθυγινό για τους παίχτες, το να υπάρχουν τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και στα μέσα της εβδομάδας. Και θεωρώ ότι αυτό δεν κάνει καλό ούτε στο πρωτάθλημα, διότι και για τους φιλάθλους είναι δύσκολο να έρχονται στα μέσα της εβδομάδας. Οι φιλάθλοι μας από τη Λεμεσό στη Λάρνακαν, τους ευχαριστούμε γι' αυτόν. Κάθε σεβασμός προς αυτούς που έκαναν το ταξίδι μέχρι εδώ και μας υποστήριζαν μέχρι το τέλος και παρά την ήττα. Και ελπίζω αυτό να μπορεί να αλλάξει.
1: Ακούσαμε τον κύριο Λοσάδα. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Ομονίας, τον Χένικ Μπέρκ.
2: Καλησπέρα. Yes, we are. Of course, very happy with this win. It was. We were very professional. After having won the league, celebrated properly to win the league, everybody. And then for the team. The players to make this performance, to make this win, was very impressive. I am so happy because many players today has not played so much, and they show that they can play. And it's very good for us to have this squad, to have this mentality. And to see that the players talk, they help each other, they play together, they have good, they are functioning well, and they are good players. So, and they had to fight today because Paphos is always a strong team. They have good players, so I am super happy today as well. Even if we had won the league, and for us to make this performance, to make this win, it was very nice to see.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτή τη νίκη. Ήμασταν πάρα πολλοί επαγγελματίες σήμερα στο παιχνίδι, στο γήπεδο, για να πάρουμε αυτή τη νίκη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν από όλη την ομάδα. Είχαμε πολύ καλή ομαδική δουλειά στο γήπεδο και η απόδοση που είχαμε και η δουλειά που γίνεται στο γήπεδο και ασφαλώς η νίκη ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Μετά από αυτό που είχε προηγηθεί τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χάρηκα πάρα πολύ αυτή την νίκη, κυρίως για το γεγονός ότι έπαιξαν ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και κατάφεραν να έχουν αυτή την παρουσία σήμερα, έδειξαν ότι μπορούν να παίζουν στην ομάδα. Είμαι χαρούμενος με το ρόστερ, με την νοοτροπία που έχουμε. Οι παίχτες βοήθησαν ο ένας τον άλλο σήμερα στο γήπεδο. Έπρεπε να παλέψουν απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Πάφος, που έχει πολύ καλούς παίκτες και είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια απέναντι στην Πάφο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την απόδοση και με την νίκη.
1: Ακούσαμε Χένικ Μπέρκ. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Γκαρσία.
4: Ένα παιχνίδι που η ομάδα ήταν καλά, νομίζω έπεσε καλά. Είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε ένα γκολ το πρώτο μήχρονο. Δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Το δεύτερο, αυτό που είχαμε πολλές φορές, τα λεπτομέρεια, δεν κάναμε ένα φάου. Ένα μικρό φάου να τελειώνουμε η φάση και πληρώσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε να ισοφαρίσουμε. Είμαστε καλοί, μετά λογικό ότι αυτή λίγο αντεπίσεση μας κάνανε κάποια προβλήματα, αλλά είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε, δεν μπορούσαμε. Μετά το τέλος, ένα φάου στον Πίτερ και μετά κόκκινη το Λαΐφι που είναι... Αυτά είναι το παιχνίδι, κρίμα, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε και δεν μπορούσα.
5: Καλησπέρα, coach. Στα θετικά, ας το πούμε έτσι, ότι στα θετικά, ότι στα καλά, ότι και η Πάφος έχασε και η διαφορά είναι η ίδια. Υπάρχει ακόμη πιθανότητα για τον ΑΠΟΕΛ για την τέταρτη θέση. Πώς μπορεί όμως να το κάνει ο ΑΠΟΕΛ στην πορεία αυτό, να πλησιάσει την Πάφο, αγωνιστικά μιλώντας.
4: Το ίδιο, γιατί η ομάδα πέσει καλά. Ξέρουμε ότι είμαστε το τέλος της σεζόν, αλλά να

0: κρίμα είναι, η αλήθεια είναι κρίμα.
1: Κύριε Γκαρσία, συγχωρέστε με, αλλά θα απευθυνθώ στο Νεκτάριο. Επειδή θεωρώ το πιο σημαντικό, η ομάδα κάνει μια... Ναι, για την προσπάθεια που γίνεται για την τέταρτη θέση θέλω να μας πει ο προπονητής, πόσο εξακολουθεί να πιστεύει με αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα που έχουμε, τρεις αγώνες πριν το τέλος.
2: Όλοι βλέπουν, αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο, βλέπουν ότι η ομάδα παλεύει, τρέχει, αλλά αυτά τα λεπτομέρεια που πολλές φορές δεν είναι δύσκολα να φτιάξει, γιατί είναι μικρά που θέλει λίγο και εμπειρία, θέλει λίγο, τι να σε πω, κάποια πράγματα δεν δουλεύονται, κάποια πράγματα πρέπει να το έχει μέσα, ένα κόβεις, ένα φάου. Αυτά πληρώνουμε πολλά μάτς, πολλά μάτς. Και ειδικά, πώς το λένε, όταν είστε και μικρές ηλικία και τέτοια, θα το έχεις αυτό, θα το έχεις. Αλλά πρέπει να μας ένουν γρήγορα και πρέπει να θέλαμε νίκη σήμερα. Είναι αυτή την ομάδα το κορέσαμε τρεις φορές. Με μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για Ευρώπα. Αλλά εμείς το κρέσαμε τρεις φορές και σήμερα στέλναμε ένα τέταρτο και είδε, πληρώσαμε αυτά τα λεπτομέρεια. Αλλά ακόμα έχουμε τρία μάτς και πρέπει να τα παίξουμε. Όπως παίξαμε σήμερα και με την ΑΕΚ, αυτό θέλει. Και να φτιάξουμε αυτά τα λεπτομέρεια που δεν είναι εύκολα.
1: Νεκτάρη, εσείς που είσαστε κοντά στην ομάδα, βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, υπεράνθρωπη θα έλεγα με τις δυσκολίες που υπάρχουν, για να κερδίσει το καλύτερο. Όμως βλέπουμε πράγματα διαιτητικά που δεν τα ξαναείδαμε τόσα χρόνια που είμαστε στα γήπεδα. Είδαμε παίχτη να φεύγει από μόνος του γιατί είχε κίτρινη κάρτα και έκανε φάουλ μέσα στην περιοχή και έφυγε από μόνος του ο παίχτης και ο διαιτητής δεν έδειξε κάρτα. Σήμερα είδαμε ότι ήταν η μπάλα μπροστά στα παίχτη του Αβουέλ, το σπρώχνει ο αντίπαλος από πίσω και ο διαιτητής στο τέλος της ημέρας τιμωρεί το Αβουέλ με μία κίτρινη και δύο ακόμα κίτρινες αποβολή του αρχηγού της. Η διοίκηση πώς αντίδρα σε αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα αφού ακόμα ελπίζει ο προπονητής και οι παίχτες του ότι μπορούν να καταφέρουν.
3: Οποιαδήποτε ομάδα, Γιώργο.
4: Ένα-δύο. Οποιαδήποτε ομάδα δεν έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι φέτος απευθυνθήκαμε τουλάχιστον τέσσερις φορές απευθείας στον κύριο Νταμάτο, γιατί αυτό που ζούμε σε σχέση με την διαιτησία είναι να έχουμε στερηθεί πάρα πολλούς βαθμούς στο τέλος της ημέρας, ειδικά όσον το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό, αλλά βλέπετε ότι το κάθε παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα γινόταν κάτι αν έδινε το φάουλ, δηλαδή δεν βέβαια ότι θα σκοράραμε. Το πρόβλημα δεν είναι το φάουλ. Το πρόβλημα είναι το τι ακολούθησε, τι δημιούργησε αυτή η κατάσταση. Το ρώτησα ο διαιτητή στο τέλος του αγώνα, αλλά τι να σου απαντήσει. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο τι θα αποφασίσει μετά από τον αγώνα. Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Λεμεσό και θα πάμε και πάλι στην Επάφο να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ρικάρτο Σαπίντο.
6: Good evening, you are ready? Okay. Okay, good evening. Well, this is not the result we want for this game. We know we are 3 points behind. Is not decisive, but we know if we do a good result, the minimum draw or win, it will be great and fantastic for us. I'm not happy, of course, with result, but I'm happy the way the team, the behavior we have, the passion, the unity, the fighting, and also the quality. More, of course, in the second half. The first, we don't in good in the game. We are a little bit anxious. We are a little bit lost. And we do, okay, we take two goals very easy that we need, of course, to improve. But after we do also the goal of

0: David, and we react to finish good the first half. In the second, we control the second half. We were pressing and the opponent, they don't play like they think or they want to play like they do in the first half, in the first 20 minutes, and we scored okay, two goals. For the details, I need to check the last one, because there is many doubts. Also, I don't know yet if it's correct or not. And even in the substitutions, I'm there to do one substitution. After, in the same situation, come Bruno, and I need to improve. Nothing runs well today in these situations of the details for us. And after, I can't use, for example, Lele that I want to use in the game for the last minutes to be more offensive and have more presence in the box, but is what it is. But I stay with the very good things about the behavior of the team, the passions, the belief, the fight, and like this, the future it will be good. I don't have doubts, and we show we can beat this opponent in the final.
1: Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που... Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά από εκεί πέρα είδα πράγματα που μου άρεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Είδα το πάθος, την προσπάθεια, είδα την ποιότητα από τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεχτήκαμε δύο γκολ σχετικά νωρίς. Μετά βγάλαμε αντίδραση, μειώσαμε με τον Νταβίτ Λουίς και τελειώσαμε καλύτερα το πρώτο ημίχρο. Στο δεύτερο ημίχρο ήμασταν σαφώς καλύτεροι. Ελέγχαμε το παιχνίδι, σκοράραμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν για offside. Και γενικά σήμερα οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας. Τα δύο ακυρώθηκαν γκολ που πρέπει να τα.
2: Πάμε να ακούσουμε Γιάσο Λουκά, ο οποίος κάνει δηλώσεις στη Σινταβιζιόν.
3: Έτοιμος πέρα. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολλές φάσεις. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για το ποδόσφαιρο που παρουσίασα. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρο ήταν ισοδύναμο και από τις δύο ομάδες. Είχαν τις δικές του ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι η ομάδα μας ήταν πολύ ανώτερη, με συνδυαστικό παιχνίδι, με ευκαιρίες και από τον άξονα και από τα πλάγια. Χρησιμοποιήσαμε και η μετάβαση. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό παιχνίδι από τους ποδοσφαιριστές μας, που δείχνουν ποιότητα όπως κάνουν σε όλα τα παιχνίδια, θεωρώ, σε αυτήν τη δεύτερη φάση. Απλά η διαφορά σήμερα είναι ότι πήραμε και τους βαθμούς, που αν τους παίρναμε και σε άλλα παιχνίδια που τους δικαιόμαστε, παιχνίδια που ήρθαμε ισόπαλοι, θεωρώ ότι θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Ευχαριστούμε τον κόσμο τον δικό μας που ήρθε στο παιχνίδι και μας υποστήριξε. Έστω και αν οι στόχοι της ομάδας, είμαστε μακριά από τους στόχους της ομάδας. Χειροκρότησαν την ομάδα, αντιλαμβάνονται και χαίρονται, θεωρώ, το ποδόσφαιρο που είδα σήμερα και αυτό που απομένει από πλευράς δικής μας, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα, είναι να προσπαθούμε να τους δώσουμε χαρά στα υπόλοιπα παιχνίδια που έμειναν, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Ξαναλέω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Προχωράμε μπροστά. Καλή συνέχεια στα ΠΟΕΛ. Ευχαριστώ.
4: Κόουτς, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο είναι σαν και γύρισε ο διακόπτης. Το σημείο που λέγατε και εσείς για το ισοδύναμο. Γύρισε ο διακόπτης και ήταν ο Άρης από εκεί και πέρα, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ. Τι ήταν το σημείο κλειδί που έκανε αυτή την αλλαγή και ο Άρης συνέχισε που το μέσα του προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου μέχρι τέλους να κυνηγάει και να κρατά την μπάλα και να έχει την υπεροχή.
3: Εντάξει, στο αγωνιστικό χώρο υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, είτε κάποιοι που πήραν παιχνίδια τελευταία, όπως ο Κάστανος, δείχνει τι πάστα ποδοσφαιριστή είναι. Όπως ο Νίκολιτς ήταν τραυματίας για αρκετών καιρών, εννοείται ότι οι εντάσεις και η διάρκεια μας λείπει. Αυτό συνέβαινε από την πρώτη μέρα που είχα έρθει εγώ στην ομάδα, ήταν πολλοί τραυματισμοί. Τώρα, στα τελευταία παιχνίδια, είμαστε όλον το ρόστερ στη διάθεση μας, εκτός από κάποια μικροπροβλήματα, όπως ο Έρκας που είχε. Άρα, όλη η ομάδα βρήκε, έστω και αργά, μια τρομερή χημεία και συνδυαστικό παιχνίδι. Το απολαμβάνουν. Το απολαμβάνουμε και εμείς που τους βλέπουμε. Και ξανά συγχαρητήρια και θα συμφωνήσω, είπα και εγώ, ότι στο πρώτο ημίχρονο έχει και το ΑΠΟΕΛ τις ευκαιρίες του που μπορούσε να σκοράρει. Είδαμε και για να μην αδικήσω τον Βανά, γιατί την περασμένη εβδομάδα τα είχαμε μαζί του, να το πω έτσι. Σήμερα έδειξε την κλάση του ποιος πραγματικά είναι από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Κύπρο.
2: Ακούσαμε λοιπόν και Γιάσου Λουκά, να πούμε ότι κάναμε λάθος με το YouTube. Στο YouTube βρήκαμε άλλες δηλώσεις. Την προσπάθειά μας να συντονιστούμε εδώ, πώς να βγάλουμε τις δηλώσεις. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θάδα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει για το σημερινό παιχνίδι ο κύριος Ρικάρτο Σαπίντο. Να σας πω πρώτο, στο πρώτο δεκάλεπτο η Βαλένθια προηγείται 14-10 του Παναθηναϊκού. Και επίσης στον φίλο που ρωτάει αν ο Αποέλ κερδίσει την Πάφο και την φτάσει, ποιος είναι τέταρτος, είναι η Πάφος, υπερτερεί στην ισοβαθμία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ροθάδα.
5: Bueno, en primer lugar, felicitar en un día como hoy a los jugadores, en primer lugar, por todo lo que están haciendo, porque llevan desde el 10 de junio compitiendo al máximo nivel. Y bueno, pues creo que han demostrado todos los jugadores una profesionalidad muy grande y creo que han estado a la altura, ¿no?, de lo que requiere un club como AEK. También me alegro mucho por el staff, por los trabajadores del club, por el club, por los aficionados, por todo lo que rodea a AEK. Creo que es un momento bueno para disfrutar hoy, pero bueno, quedan tres partidos y tenemos que seguir compitiendo al máximo porque es muy importante acabar bien la temporada.
6: Το πρώτο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την νίκη, αλλά και για το γεγονός ότι κατάφεραν, ξεκινώντας μια σεζόν από τον Ιούνιο, να είναι ανταγωνιστικοί σε υψηλό επίπεδο όλους αυτούς τους μήνες και να φτάσουμε σήμερα να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που δείχνει το πόσο σωστά δουλεύουν όλο αυτόν τον καιρό επαγγελματικά. Και όλους τους υπόλοιπους στην ομάδα μας, στο επιτελείο, στο προσωπικό, στη διοίκηση και στον κόσμο. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη που μας κάνει αρκετά χαρούμενους. Από εκεί πέρα μένουν τρία παιχνίδια. Πλέον για μας θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί είναι σημαντικό να έχεις ένα καλό τελείωμα στη σεζόν.
7: Συγχαρητήρια αρχικά για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ μέχρι σήμερα, είδε την Κρίστα Πάλα στα μάτια μέχρι τα τελευταία λεπτά. Η ομάδα εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ο ίδιος είναι ικανοποιημένος με την πορεία του στην ΑΕΚ.
8: Por el primer día en ΑΕΚ, competiendo, estamos competiendo contra Crystal Palace, estamos en el Europa, tres partidos.
5: Sí, como te digo.
8: ¿Y si estás satisfecho?
5: Sí, a ver, estoy muy orgulloso de los jugadores, mucho. Creo que han hecho una temporada sobresaliente, pero no solo los jugadores, el staff. Todo lo que rodea al club, o sea, han empezado el 10-12 de junio, todas las fases previas de Europa, han eliminado a equipos de mucho nivel, luego en Liga han tenido una regularidad muy muy buena para lo que es la exigencia de jugar jueves-domingo y como te digo, luego es verdad que a Miguel y a mí nos ha tocado dirigir octavos de final, no era una cosa nuestra, era una cosa más de ellos, del staff, del club. Intentamos que el equipo compitiera al máximo, creo que lo dieron todo. La expulsión aquí de Saborit fue decisiva en esa eliminatoria. Creo que hubiéramos tenido opciones de pasar y que podíamos haber hecho historia. Pero bueno, como te digo, que disfruten, que se lo merecen con sus familias, con la gente que les quiere y ahora pues a seguir los tres partidos que quedan.
6: Ναι, είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες, αλλά όχι μόνο τους παίχτες, που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, σας είπα και πιο πριν ουσιαστικά από τον Ιούνιο είναι στο γήπεδο, χωρίς σταματημό, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο από τα προκριματικά του καλοκαιριού στην Ευρώπη, συνεχίζοντας, κάνοντας μια πορεία που δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να αντεπεξέλθεις, το να παίζεις Πέμπτη Κυριακή και να έχεις τόσα πολλά μαζεμένα παιχνίδια και να διατηρείς μια ομάδα σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο. Και έχουν συνεισφορά όλοι, για αυτό το γεγονός. Μου είπες πριν για το ξεκίνημα, όπου νιώθουμε ότι είχαμε την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία σε εκείνα τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια. Από εκεί πέρα το χαιρόμαστε και, όπως είπα και προηγουμένως, μένουν τρία παιχνίδια για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να τελειώσουμε όπως πρέπει τη σεζόν.
2: Ακούσαμε τον και τον κύριο Ρωθάδα. Πάμε να ακούσουμε Ρικάρτο Σαπίντο τώρα.
0: I start. Okay, good evening. About the game, I think it was the team was good in general. Well done in organization, good in the duels, good in the press. We create many opportunities, big chances that, you know, in very good teams we need to score, and we have many opportunities to score first. And when you don't score and you have these mistakes, these situations, is very heavy for us. It's very heavy. I think this result is not fair. It's not what don't show what's happened in the field, in the pitch. And we need to continue working in these details, in offensive way and defensive way. We are doing many things that I like, but we still give some things and don't score the chances that we need to do. So we need to continue working and improving this situation. But even if the result is very, very bad for us, also I think we don't deserve. We see some things for the future that I like, and we need to keep it for the next match also, and improve these details that I said. Right now we don't have this lucky of the match, these details that normally the teams must have also, and we need to run behind them, and they need to be perfect. If we are slip a little bit to another situation, is we are too much penalized, and it's not fair. But okay, we're still in our position. We are focused in the next match already. We play only with 2 days also in the difference. And of course, I know some players maybe are not so fresh. But we are... We are constructing something in my point of view, some good things positive for the future.
1: Καλησπέρα. Όσο αφορά το παιχνίδι, νομίζω σε γενικές γραμμές κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν οργανωμένοι, πιέσαμε, παλέψαμε, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, χάσαμε τεράστιες ευκαιρίες. Μπορούσαμε και έπρεπε να σκοράρουμε πρώτοι να ανοίξουμε το σκορ, δεν τα καταφέραμε και μας τιμώρησε η μπάλα και νομίζω δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είναι πλασματικό. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χάνουμε στις λεπτομέρειες και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και επιθετικά και αμυντικά να δούμε τι φταίει, γιατί νομίζω σήμερα μας αδικά το σκορ, επαναλαμβάνω. Από εκεί πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να κρατήσουμε όποια θετικά μπορούμε από το σημερινό παιχνίδι και να βελτιώσουμε σε αυτά που είδαμε σήμερα που πήγαν λάθος. Επαναλαμβάνω, νομίζω ήταν οι λεπτομέρειες και στην επίθεση και στην άμυνα κάποια λάθη, ευκαιρίες που χάσαμε. Πρέπει να δουλέψουμε και να αφήσουμε πίσω το σημερινό παιχνίδι, δουλεύοντας πάνω στα λάθη μας και να ευχαριστούμε την Δημήτρη στα επόμενα.
2: Ακούσαμε και τον κύριο Ρικάρτο Σαπίντο. Να πω ότι προηγείται 66-59 η Φενέρμπαξε της Ζαλγκύρης. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ξεκίνημα Δευτέρου 10 λεπτού στο ΟΑΚΑ η Βαλένθια προηγείται 27-21. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον καλό συνάδελφο τον Νικόλα Κωνσταντίνου. Τι έχει δει στο παιχνίδι στην αρένα, να μας πει την δικιά του γνώμη έτσι όπως παρακολούθησε την αναμέτρηση. Καλησπέρα Νικόλα.
9: Καλησπέρα Πανίκο, ζητά και στους ακροατές του Sport FM 95.
2: Τι είδαμε στο μάτς, τι κρατάμε?
9: Εντάξει, εγώ αυτό που κρατάω ήταν την καλή απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών που έριξαν στο παιχνίδι και οι δύο προπονητές. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές νομίζω η νίκη της ΑΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί και δίκαια. Ο Απόλλωνας από πλευράς του πήγε με πάρα πολλές απουσίες, με αρκετούς τραυματισμούς. Το σημαντικό που κρατάω εγώ από τις δύο ομάδες είναι η παρουσία στην αρχική εντεκάδα των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Από πλευρά του Απόλλων ήταν ο Ιάδωνης, Μαλεκίδης, Σίκης, Βρίκης, Χαραλάμπους και Ρωτής, οι δύο τελευταίοι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες.
2: Και μπορεί να πάνε πάρα πολλά χρόνια να βρούμε ξανά έξι Κύπριους στην εντεκάδα του Απόλλωνα.
9: Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε τη βιβλία, να πάμε αρκετά της ο Πανίκο. Και στην εντεκάδα της ΑΕΚ όμως είδαμε δύο Κύπριους και το μαζί με τον Ρόμπι τρεις, τον Χάμπο, τον Ναόμ και τον Βαλεντίν, αλλά και τον Ιωάννου που πέρασε στη θέση του Γκαρσία. Νομίζω πάει καιρός να δούμε παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων με αρκετούς Κύπριους στην εντεκάδα και των δύο ομάδων. Εντάξει, Απόλλας μετά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και πέρασαν στο παιχνίδι βασικοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε εικόνα. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία αν σκόραρε έναν γκολ, κάτι το οποίο δεν κατάφερε να κάνει. Δίκαια η νίκη της ΑΕΚ, που εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδο στην Ευρώπη και κλείνει με θετικό πρόσημο την φετινή σεζόν. Θέλει ένα βαθμό Απόλλωνας για να κλειδώσει για αυτούς ουσιαστικά την έξοδο του στην Ευρώπη. Ένα αξιοσημείωτο ήταν και πολλές κίτρινες κάρτες που δόθηκαν από τον ρεφ της αναμέτρησης, χωρίς να δούμε το σκληρό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα στοιχείο το οποίο κρατάω για αυτό, πολλές κίτρινες κάρτες οι οποίες είχαν δοθεί.
2: Δικαιολογημένο το rotation από πλευράς Απόλλων, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, διότι είναι η ομάδα που κουράστηκε παραπάνω και έχει και το μυαλό στον θεσμό του κυπέλου. Για εκπέρνει την νίκη, κλειδώνει αυτό που ήθελε να κλειδώσει, παίρνει την ουσία, αλλά ο Απόλλωνας έχει κάτι άλλο να διαχειριστεί. Είναι η κούραση, είναι και το κύπελο.
9: Πολύ σωστά, αλλά δεν έχει επιλογή ο κύριος Λοσάδα να κάνει κάτι διαφορετικό. Στο σημερινό παιχνίδι, έχοντας στο μυαλό και τα προηγούμενα παιχνίδια και στο πρόθυμα και στη διπλή αναμέτρηση στο κύπελλο με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά και τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, 8 απουσίες ο Απόλλωνας σήμερα λόγω τραυματισμού και τον ΣΑΟ όπου ήταν τιμωρημένος, χτύπησαν κόκκινο που λέμε και τα GPS ορισμένων ποδοσφαιριστών από τα αρκετά συνεχόμενα παιχνίδια και τα πολλά λεπτά. Ήταν αναγκαίο και αυτό το έπραξε ο κύριος Λοσάδα αυτό σήμερα και σίγουρα θα επαναφέρει τους βασικούς προσφεριστές στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ για να κλειδώσει και μαθηματικά εκεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο και πλέον όλα στον Απόλλωνα κυλούν στους ρυθμούς του κυπέλου, εκεί που ο Απόλλωνας θα παλέψει για το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί πέραν από την ανάκτηση του κυπέλου ως κύπελο, μεγάλη σημασία έχει για το εισιτήριο του Europa Link αντί αυτού του Conference Link, το οποίο δίνει διπλή ευκαιρία αλλά και σε να αγωνιστεί σε μια καλύτερη διοργάνωση.
2: Νικόλα Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου για την σημερινή αναμέτρηση στην Αρένα. Να σε αποδεσμεύσω για να παρακολουθήσεις το μπάσκετ. Άλλος ένας που βιάζεται να δει τον αγώνα του μπάσκετ είναι η Μαρία Βασιλιάδου, που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να την ακούσουμε το σχόλιο της για το παιχνίδι στη Λεμεσό, όπου ο Άρης κέρδισε 1-0 το ΑΠΟΕΛ. Καλησπέρα, Μαρία.
10: Καλησπέρα, Μανίκο. Νομίζω εσύ βιάζεσαι περισσότερο από όλους. Αλλά το παρακολουθείς, είμαι σίγουρη, έτσι παράλληλα.
2: Ναι, έχω την τηλεόραση μπροστά μου, εγώ δεν έχω παράπονο.
10: Για ό,τι αφορά το παιχνίδι στη Λεμεσό, καταρχάς δημιουργείται νέο ενδιαφέρον πλέον στο θέμα της διεκδίκησης της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας μετά τη σημερινή νίκη του Άρη, πολύ σημαντική νίκη που τον στέλνει ουσιαστικά 4 βαθμούς μακριά από την τέταρτη θέση για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Μια αναμέτρηση με καλό ρυθμό, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί και οι δύο ομάδες δημιούργησαν τις δικές τους ευκαιρίες. Με τον Άρη να είναι η ομάδα που συνολικά ήταν και πιο απειλητικός, πιο συμπαγής στον αγωνιστικό χώρο, πιο οργανωμένος και το πιο σημαντικό ήταν και η ομάδα που είχε την ουσία. Κατάφερε να πάρει την νίκη χάρη στο τρίτο γκολ του Κάστανου στο πρωτάθλημα, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ είχε ήδη προειδοποιήσει δύο φορές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν και πολύ ωραία η ενέργεια του Γρηγόρη του Κάστανου, που εκμεταλλεύτηκε τους καινούς χώρους, την αδράνεια από πλευράς ΑΠΟΕΛ και είχε όλον τον χώρο και τον χρόνο για να επιχειρήσει το δυνατό σουτ και να βρει εν τέλει δίκτυα. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησε πολλές ευκαιρίες ο Άρης. Είχε δύο σουτ στα πρώτα 5 λεπτά της επανάληψης. Με την είσοδο έπειτα και του Κακουλή και ο Κύπρος επιθετικός είχε δημιουργήσει και αυτός κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Γενικότερα θα έλεγα ότι εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο Άρης την αδράνεια, την κακή εικόνα που έβγαλε το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο μέρος.
2: Πιθανόν να εκμεταλλεύτηκε, συγγνώμη Μαρία μου, μπορεί να εκμεταλλεύτηκε και λίγο το άγχος που υπήρχε στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ, διότι είναι ο ΑΠΟΕΛ που πιεζόταν περισσότερο για την τέταρτη θέση. Εκ του αποτελέσματος, αν θέλεις, και της εικόνας σε συνδυασμό και με την εικόνα του Άρη, ξαναβάλουμε στο μυαλό μας, ρε μπας και ο Άρης πάει να διεκδικήσει την τέταρτη θέση. Αλλά ίσως να εκμεταλλεύτηκε το συνέστημα του ΑΠΟΕΛ, να τον βρήκε περισσότερο πιεσμένο.
10: Κοίτα, δεν ξέρω αν ήταν άγχος. Περισσότερο μου φάνηκε κουρασμένη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή, αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα, αδυνατούσε να απειλήσει. Δηλαδή, είχαμε μόνο μόλις εκείνες τις δύο φάσεις στα τελευταία λεπτά με τον Τράζιτς. Στο 28 και από το 29 λεπτό που απειλήσε το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο μέρος. Ούτε οι ποδοσφαιριστές που πέρασαν ως αλλαγή δεν κατάφεραν να βοηθήσουν. Γενικότερα. Αδυνατούσε πολύ το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο μέρος να γίνει
2: είχε ανοίξει,
10: απλητικό
2: είχε
10: για μεγάλο
2: ανοίξει,
10: χρονικό διάστημα.
2: Ήταν πάρα
10: και
2: πολύ
10: με πολλά θέματα πανίκω, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο αμυντικό του κομμάτι που τα εκμεταλλεύτηκε παράλληλα ο αντίπαλος. Θυμίζω ότι ξεκίνησε το ΑΠΟΕΛ με τριάδα στην άμυνα, σε ένα 3-4-3, που είναι αλήθεια δεν το είδαμε πολλές φορές από τον Γκαρσία φέτος. Στα πρώτα λεπτά ήταν η ομάδα που ήταν πιο ενεργητική. Είχε ένα πολύ καλό πεντάλεπτο από το 8 μέχρι το 13 λεπτό που δημιούργησε δύο ευκαιρίες με τον Κούτσακο, που βρήκε μάλιστα και δοκάρι ο Κύπριος επιθετικός. Και ήταν ο παίκτης από πλευράς από ελ που ξεχώρισε στο πρώτο μέρος. Είχε και ένα σουτ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τον βοήθησε και η υπεραριθμία στο κέντρο λόγω του σχήματος να παίξει κάθετα, να βάλει πίεση στον Άρη, να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις, χωρίς όμως να έχει την ουσία. Έπειτα ισορρόπησε ο Άρης τα επόμενα λεπτά, έχοντας και αυτός δύο αξιοσημείωτες ευκαιρίες, για να το πούμε γι' αυτό, με τον Σάνε και τον Μοντνόρ, και στις δύο φάσεις λειτουργήσε πολύ καλά ο Περέιρα, ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, αλλά γενικότερα...
2: Μετά τον γκολ είχε κυριαρχήσει ο Άρης.
10: Ναι, έδειξε να έχει και έναν πιο ξεκάθαρο τρόπο λειτουργίας σε αντίθεση με το ΑΠΟΕΛ.
2: Και μένει να δούμε πώς αντιδρούν οι δύο ομάδες, διότι υπάρχει ακόμη ψωμί για την τέταρτη θέση μετά την ήττα της Πάφου.
10: Σωστά. Επίσης σημείωσε ότι ο Άρης ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς κεντρικό αμυντικό, χωρίς καθαρό ημοκεντρικό αμυντικό, γιατί αποχώρησε και ο Μπαλονγκούν, υπήρχαν και οι απουσίες των Κόλτσον και Λέλε, παίξαν ως δίδυμο Ακάμπα και Μπουράν, είχε 6 απουσίες στο σύνολο του ΑΠΟΕΛ, ίσως και γι' αυτόν τον λόγο ο Γκαρσία επέλεξε να προχωρήσει και σε αυτή την αλλαγή σχηματισμού. Και σε όλα αυτά τα προβλήματα των γαλαζοκυτρίνων προστίθεται και το θέμα της αποβολής του Κωνσταντίνου Λαΐδη, για το οποίο, επειδή φαντάζομαι υπάρχει και απορία στον κόσμο της ομάδας και έχουμε ζητήσει την επίσημη ενημέρωση από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων, περιμένουμε να μας διευκρινιστεί αν ήταν απευθείας κόκκινη κάρτα, αν ήταν δεύτερη κίτρινη. Ουσιαστικά περιμένουν και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ να τους ξεκαθαριστεί αυτό.
2: Πάντως, στο application της Ομοσπονδίας μας δίνουν απευθείας αποβολή, αλλά περιμένουμε και την επιβεβαίωση, όπως λες.
10: Ναι, επειδή έχουμε ζητήσει την επίσημη ενημέρωση, μας λέχθηκε ότι περιμένουν επίσης διευκρίνηση για το εν λόγω θέμα.
2: Όχι. Μου βγάζει και κίτρινη και αποβολή. Ίσως θα έπρεπε να ήταν δύο κίτρινες. Έχω μπερδευτεί. Διότι Λάξε, πριν ήταν μόνο κόκκινη, τώρα μας έχουν βάλει και μια κίτρινη.
10: Ναι, το έχω δει και εγώ και στην τηλεοπτική προβολή. Στην αρχή κάνει κίνηση ο διαιτητής με μια κίτρινη κάρτα και πίτα βγάζει απευθεία στην κόκκινη. Γι' αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, ένα μπέρδεμα. Όπως είπα, περιμένουμε τη διευκρίνηση από πλευράς επίσημα από ΕΛ.
2: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
10: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή επιτυχία, Μανίκο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι είναι 38-32 μπροστά η Βαλένθια, 3-43. Πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε στον Παντελή Παντελή να μας πει πώς είδε την αναμέτρηση στο Στέγιος Κυριακίδης. Καλησπέρα, Παντελή.
11: Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
2: Τι το περίμενες πρώτα απ' όλα αυτό το 2-0?
11: Προσωπικά, επειδή ξέραμε ότι θα υπήρχαν πολλές αλλαγές από πλευράς Ομόνιας και είναι και θέμα, αλήθεια φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού, το ποια ομάδα πήγαινε χωρίς άρχος και ποια ομάδα ήταν όχι με τον πλατή στον τοίχο, αλλά ήθελε το αποτέλεσμα. Δηλαδή η Ομόνια έβλεπες ότι έπαιζε κάπως πιο ξέγνιαστα Η ομάδα του Σαπίντο προσπάθησε, η αλήθεια είναι ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Περίμενα να κερδίσει έτσι όπως το είδαμε, τουλάχιστον μέχρι το 78 που πήγε το πρώτο γκολ με τον Νεοφύτου. Περίμενα έρθει έτσι ένα 0-0 ή να κατάφερνε η Πάφος τελικά να έμπαινε μπροστά στους κόρμους. Πλήρωσε τα λάθη της, δηλαδή θυμάμαι τώρα αυτές τις φάσεις προς το τέλος, ενώ ήταν ήδη στο 2-0 το σκορ. Που έριχνε να τα έχει χαμένα η Πάφος.
2: Ναι, πραγματικά και ναι. Ναι, πάει. Εγώ είπα ότι είναι, μπορεί να είναι η χειρότερη Πάφος των τελευταίων τριών χρόνων. Δηλαδή, πρώτη φορά την βλέπω να τα χάνει τόσο πολύ, ειδικά στο τελευταίο στάδιο. Δεν πίστευα τι έβλεπα και υπήρχε μια φάση που ήταν τριπλή, τετραπλή.
11: Ναι, εκείνη μου έρχεται στο μυαλό. Ενώ ήταν το σκορ στο 2-0, δηλαδή δεν έγινε απλά ένα ή δύο λάθη. Έγιναν τέσσερα συνεχόμενα λάθη, δεν μπορούσαν να διώξουν. Έδιωχναν πάνω στη γραμμή. Ουσιαστικά η μπάλα κατέβηκε ξανά στην παιχτή της Ομονίας, επειδή δεν μπορούσαν να απομακρύνουν αποτελεσματικά ή της Πάφου. Άκουσα και τον Σαπίντο πριν λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν ήταν ένα ισορροπημένο ματς βάσει στατιστικών, αλλά δεν ήταν καθόλου αποτελεσματική η ομάδα του. Πρέπει να
2: ισορροπημένο ματς όμως, για να κρίνουμε δίκαια την αναμέτρηση, η Ομονία πήγε με μια καινούργια εντεκάδα στο μυαλό όλων μας. Εγώ προσωπικά βλέποντας, γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή, βλέποντας τις εντεκάδες, λέω πως μου έμοιαζε απίθανο να μην κέρδιζε η Πάφος. Βλέποντας την εντεκάδα της Ομόνιας, όχι γιατί είναι κακοί παίχτες, αλλά γιατί δεν είναι παίχτες οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους και έχουν αποκτήσει ρυθμό και μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, σε αντίθεση με την Πάφο. Δύο παιχνίδια που έβλεπα νικητές. Ο ένας ήταν η ΑΕΚ, περιμένοντας το rotation του κυρίου Λοσάδα. Το περίμενε αυτό και ήταν φυσιολογικό και λόγω της κούρασης να έχει προβάδισμα η ΑΕΚ. Το ίδιο έβλεπα όμως και προβάδισμα στην Πάφο, πράγμα το οποίο δεν το απέδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
11: Ακριβώς την
2: και
11: ίδια
2: με έχει εκπλήξει θετικά εγώ, η Ομόνοια με την εικόνα που έχει βγάλει.
11: Με το που είδαμε την εντεκάδα, την περιμέναμε όπως είπα και στην αρχή να έχει αρκετές αλλαγές. Δηλαδή πρώτη φορά έπαιξαν αυτοί οι 11 ποδοσφαιριστές μαζί. Αλλά φάνηκε πόσο καλή δουλειά γίνεται νομίζω στην Ομόνοια με την εμφάνιση που είχε κόντρα σε μια ομάδα που είχε σαφώς νομίζω πιο ποιοτικά παραταγμένους ποδοσφαιριστές σήμερα στο αγωνιστικό χώρο, αλλά κατάφερε να βάλει το αποτέλεσμα με την αποτελεσματικότητα και την ομαδικότητά της. Εντάξει, είχε και ένα Φαμπιάνο σήμερα, η αλήθεια μετά από πολύ καιρό στην εντεκάδα έκανε κάποιες πολύ σημαντικές επεμβάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι η τρόια την ομάδα του Τσένικ Βερ και τους ποδοσφαιριστές του όπως ο Χατζηγιοβάνης, ο Εράκοβιτς που μπήκαν μέσα, είναι να αποδείξουν ότι αξίζουν να μείνουν σε αυτή την ομάδα. Και νομίζω αυτό ήταν και ο στόχος του Κένι Πέτ και αυτός θα είναι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Βάσει και τον όσο είπε και ο ίδιος. Δηλαδή θέλει να δει από τους ποδοσφαιριστές το τι μπορεί να προσφέρουν και αν αξίζουν να μείνουν σε αυτό το σύνολο για να παλέψουν και του χρόνου να βρίσκονται στην ομάδα. Όπου θα υπάρχουν προφανώς και η πρόκληση του Champions League αλλά και η πρόκληση του back-to-back έτσι, για να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα η Ομόνοια. Εντυπωσιάστηκα αρκετά πάντως και από την απόδοση του Φαμπιάνο, που ναι μεν επέστρεψε, αλλά έλειπε αρκετό καιρό, έλειπε περίπου 2-3 μήνες, δηλαδή επέστρεψε και έδειξε ότι είναι έτοιμος και μπορεί να συνεχίσει να είναι έτοιμος, δηλαδή με τη σημερινή του εμφάνιση και του χρόνου έδωσε, είπε ήδη και ο ίδιος δηλαδή τις δηλώσεις του μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος ότι είναι επιθυμία του να συνεχίσει, το ένα από αυτόν εξαρτάται νομίζω καθαρά το αν θα μείνει στην Ομονία και του χρόνου. Και ο Χατζηγιοβάνης που κάποια ερωτηματικά βάσει απόδοσης σε κάποια μάτια ήταν αρκετά καλός, σε κάποια όχι, νομίζω σήμερα έδωσε και αυτός κάποιες απαντήσεις. Και ο Εράκοβιτς με εντυπωσίασε σήμερα, αλλά γενικότερα το σύνολο της Ομόνιας, ο Σίμις κάθε φορά είναι σταθερός, οπότε καλείται να παίξει. Όσον αφορά την Πάφου, νομίζω μένει απογοήτευση από αυτό το μάτι, γιατί δύο μάτια με τον Σάπινο στον πάγκο δείχνει ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται ουσιαστικά για να κλειδώσει και την Ευρώπη.
2: Όπως το λες, θέλει αλλά δεν μπορεί. Ίσως είναι πάρα πολύ κουρασμένη, ίσως να χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη.
11: Είναι και δύσκολη μετάβαση. Αλήθεια από τον κύριο Θελάδες, το Σάπιντο είναι το μίσο και διαφορετικές προσωπικότητες τελείως. Είναι και για τους ποδοσφαιριστές, ίσως χρειάζονται ακόμη λίγο χρόνο, αλλά δείχνει σημάδια βελτίωσης. Χρειάζεται όμως να βρει εκείνο τη σπίθα, ίσως για να παίρνει και τον κόλ, να κάνουν καλύτερα τελειώματα. Εντάξει, βρήκαν απέναντι στον Φαμπιάνο, αλλά έπρεπε σήμερα σε κάποιες φάσεις που έγιναν λάθη από πλευράς Ομόνοιας να τα εκμεταλλευόταν καλύτερα η επιθετική γραμμή της ΠΑΦ.
2: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
11: Καλό βράδυ.
2: Και αυτά και από τον Παντελή. Παντελή, να πω 46-38 μπροστά η Βαλένθια, ένα και κάτι πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει τους αγώνες Απόλλων από ΕΛ στις 6, την ίδια ώρα Ομόνια ΑΕΚ, όπου θα έχουμε και την απονομή του τίτλου από πλευράς Ομοσπονδίας, και Πάφος Άρης, όλα τα παιχνίδια στις 6 την Κυριακή, στην 8η αγωνιστική. Και επαναλαμβάνω, παραμένει ακόμη το ενδιαφέρον λόγω της τέταρτης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην βαθμολογία, η Ομόνια 80 βαθμούς, η ΑΕΚ 64, ο Απόλλωνας 61, 55 η Πάφος, 52 από ΕΛ, 51 ο Άρης Λεμεσού, η πρώτη εξάδα. Άρης από ΕΛ 1-0 με το γκολ του Κάστανου στο 55ο λεπτό. Ο Κούτσακος δοκάρι στο 12ο, αποβολή του Λαΐφη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάφος Ομόνια 0-2. Τα γκολ της Ομόνιας ο Νεοφύτου στο 71ο και ο Χατζηγιοβάνη στο 85ο. Δοκάρι Πάφος με τον Άντερσον στο 38ο λεπτό. Νίκη για την ΑΕΚ 1-0 τον Απόλλωνα. Μπάγη στο 11ο λεπτό ο σκόρερ. 45ο δοκάρι με τον Πόνση ΑΕΚ. 84ο αποβλήθηκε ο Εκπολό. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν στα τρία γήπεδα, τον Πόλη Χαραλάμπου στην Λεμεσό, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου στην Πάφο και τον Λούι Νικολάου στην Λάρνακα, τους συναδέλφους Νικόλα Κωνσταντίνου, Μαρία Βασιλιάδου και Παντελή Παντελή για τα σχόλιά τους, τον ηχολήπτη μας τον Αντώνη Κυπριανού και από μένα τον Πανίκο Κωνσταντίνου να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Πριν δώσω μικρόφωνο για διαφημίσεις, να πω ότι η Ζαλκύρης προηγείται 77-74, αν κερδίσει την Φενέρ τότε μειώνει σε 2-1. Η Βαλένθια προηγείται 48-39 του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχουμε ημίχρονο, πάμε να εξαντλήσουμε με τις διαφημίσεις, έτσι ώστε να πάμε κανονικά να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο από το ΆΚΑ Παναθηναϊκός Βαλένθια.

0: την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Petrolina, Andreotti Furniture, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta Kappa Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι...

0: Είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
3: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
9: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
8: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ

0: free bet με την ταυτοποίηση.
1: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
0: Ακριβώς. Promo code INTOBET40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. INTOBET κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την INTOBET ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. INTOBET. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η INTOBET κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: 31 στο ranking, 6 rebound, 2 assist. Τρομερό παιχνίδι. 2-1 λοιπόν. Μείωσε τη Αλγύρη, οπότε διατήρησε το δικαίωμά της στην ελπίδα.
17: Ωραία. Και στο ποδόσφαιρο έχει ανοίξει το σκόρ η Paris Saint-Germain. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο
16: τρίτο λεπτό ναι. Το άνοιξε το σκόρ.
17: Ντεμπελέ ήταν, δεν προλάβα να δω.
16: Ήταν ο Ντεμπελέ, ναι. Τα γνωστά, η άμυνα της Μπάγκερ. Στο κέντρο, δηλαδή, ναι. Περίπου αυτό που είχαμε δει το πρώτο παιχνίδι, έγινε μια πάσα η οποία έβγαλε τον Κβαρατσχέλη, ο οποίος διέσχισε το μισό γήπεδο ανενόχλητος. Έφτασε μέσα στην περιοχή. Ναι. Ναι. Μέσα στην περιοχή ήταν και ο Ντουέ και ο Ντεμπελέ, αμαρκάριστη και οι δύο.
17: Είναι λίγο πριν το ύψος του πέναλτι, ναι, λίγο, ναι, πίσω από τη βούλα του.
16: Απλή πάσα στον Ντεμπελέ, προπόνηση, σουτ προπόνηση 0-1. Εκεί είμαστε, στο 7ο λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Λοιπόν.
17: Σε ό,τι και να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια προηγείται με 13 πόντους. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει με βάση την εικόνα του αγώνα.
16: Ναι,
17: Παναθηναϊκός μπήκε λίγο με την ασφάλεια που του δίνει, ξέρεις, το μαξιλαράκι του 0-2. Νομίζω δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια να μπορέσει να πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η Βαλένθια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει αύριο. Και η Βαλένθια κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Έχει βγάλει πολλούς ευνηδιασμούς, έχει βγάλει πολλές πάσες στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού με καρφώματα τα οποία δεν υπήρχε κανένα στην πίσω ζώνη άμυνας. Έχει παίξει καλά τον Άν, ο οποίος έχει 10 πόντους μεν με 2-3 δίποντα, 2-2 τρίποντα, αλλά έχει υποπέσει σε λάθη γιατί.
16: Και πλέον έχει 3 φάουλ.
17: Ναι, γιατί την έχει πατήσει με το διπλό μαρκάρισμα της Βαλένθια. Έχει ψάξει δύσκολες πάσες χωρίς να βλέπει, του έχουν κλέψει την μπάλα δύο φορές. Δεν έχει βρει σκορ πολλά πράγματα, τέλος πάντων, από Παναθηναϊκούς, ούτε από Χέις Ντέιβις ούτε από Όσμαν. Έχει 4 και 3 πόντους αντίστοιχα. ένα καλάθι το Λεσόρ. Θέλω να πω, δεν έχει βρεθεί, πέρα από το Σόρτ που έχει βάλει 8 πόντους, δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος παίχτης, είτε ψηλός είτε forward, που να μπορέσει να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να απλοποιήσει λίγο την δουλειά μπροστά. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια σουτάρει μεγάλα ποστά στο τρίποντο, τρέχει το γήπεδο γρήγορα.
16: Βασκόντι, η Βαλένθια έχει 16 assist για 4 λάθη, ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9 assist για 11 λάθη. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
17: Προφανώς.
16: Που κάτι δείχνει. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη κίτρινη να πούμε στο παιχνίδι της Μπάγκερν με την Παρίνα, που βλέπει ο Νούνο Μέντες ορθώς για ένα φάουλ που έκανε στον Ολίσε, αφότου ο Ολίσε τον τρίπλαρε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στο 1 λεπτό, παραμένει το 0-1 για την Πάρη με τον γκολ του Ντεμπελέ. Λοιπόν, και να δούμε. Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει πλάνο.
17: Πάρα πολλά πράγματα να αλλάξει.
16: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Η Βαλένθια έχει παράσταση νίκης σε όλο το 20 λεπτό, πρέπει ναι. να πούμε. Έτσι, δεν είναι σταθερή, δεν θα αλλάξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει.
17: Και πρέπει να αλλάξει και στις δύο μεριές του παρκέ. Δηλαδή και την άμυνα του πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον στο, όχι απλά στο περιφερειακό σου της Βαλένθια, αλλά σε αυτά τα κοψίματα που γίνονται μέσα στη ρακέτα του, στην πλάτη του παίχτη που είναι τελευταίος στην άμυνα.
16: Τα οποία έγιναν πολλά. Γιος δεν έχει τεκόν. Ο Παναθηναϊκός φάει 4 με 5 καλάθια. Ναι, με παίχτη να είναι μόνος του κάτω από το καλάθι. Ναι. Όταν είναι μόνος του όμως.
17: Και στην επίθεση πρέπει να βρει τρόπους πέρα από, από hero ball, πέρα από κάποιον ο οποίος θα πάρει την μπάλα και στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Και να βγάλει περισσότερα ελεύθερα σουτ και βεβαίως να έχει και καλύτερη ευστοχία, γιατί υπήρξαν και σουτ ελεύθερα τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Γενικά πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Παναθηναϊκός ότι ναι, προηγείται με 0-2, αλλά μία νίκη της Βαλένθια σήμερα θα της δώσει ψυχολογία και θα κάνει το παιχνίδι το τέταρτο μεθαύριο.
16: Βέβαια.
17: Θα το κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο, διότι η Βαλένθια θα πιστέψει πια ότι έχει τρόπο να το ξαναφέρει το μάτς στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.
16: Ειδικά με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, ξανά, δεν είναι μόνο το σκόρ, είναι και η εικόνα της. Δηλαδή η εικόνα της σήμερα είναι πολύ καλύτερη ναι. του Παναθηναϊκού. Είναι εικόνα, πώς να σου πω, παιχνιδιού της regular season, ναι. να το πούμε έτσι. Που η Βαλένθια τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε.
17: Εντός και εκτός έδρας.
16: Εντός και εκτός έδρας.
17: Με σχετική ευκολία κιόλας.
16: Ακριβώς.
17: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο και τι μπορεί να μαζέψει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς πρέπει να μπει πολύ συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να μαζέψει μια διαφορά που είναι στους 13. Πρέπει να την κατεβάσει το γρηγορό των δυνατών για να μπορέσει να βάλει και πίεση στη Βαλένθια. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και θα έχουμε μια εικόνα από την αρχή του. Θέλω να πω με τι διάθεση παίρνουν οι δύο ομάδες.
16: Ναι.
17: Έχεις δηλαδή ένα δείγμα από την αρχή. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να παίξει συγκεντρωμένα και να αρχίσει να κατεβάζει διαφορά, θα καταλάβουμε ότι έχει αντίδραση. Αν δούμε πάλι μια εικόνα όπως αυτή του πρώτου ημιχρόνου, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σήμερα.
16: Σωστό. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι, από τα παιχνίδια τα δύο τα οποία καίνε, να πούμε για κάποιο λόγο, αν ψάξει για τα υπόλοιπα, έχουμε ένα Αλαχλή Αλφάτεχ 1-0 στους 48 και έχουμε για τους πολύ μερακλείδες, θα το πούμε τώρα και μετά προς το τέλος πάλι με το καλό, έχουμε Premier League Νοτίου Αφρικής, θέλω να σου πω σε εξέλιξη. Τελευταίο δεκάλεπτο, Αμαζούλου, Λάμοντβιλ, Golden Arrows 1-0, Μαρούμο, Γκάλαντς, Galaxy 1-1, και Μαμελώτη, Sundowns, Kaiser Chiefs 1-1 και περίπου στο 70, Richards Bay, Πολοκβάνη, City 0-0.
17: Μάλιστα.
16: Ήθελα να τα πω αυτά, δεν θα ξανακουστώ.
17: Πολύ καλά έκανες.
16: Τα λέω τώρα και τελείωσε. Θέλω να πω επίσης, πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάνουμε follow-up στα ρεπορτάζ, ότι Neymar και Ρομπίνιο Τζούνιορ είναι καλύτεροι φίλοι πλέον.
17: Μάλιστα.
16: Έτσι. Διότι ζήτησε συγγνώμη ο Νεϊμάρ, ότι αυτό είπε, ξεπέρασα τα όρια, αλλά αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στο παιχνίδι και τα λοιπά. Εμένα ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε πιο σεβαστικά, εμένα με ενόχλησε γιατί τον είχα είδωλο τον Νεϊμάρ. Αυτό και μου είχε κάνει μια φανέλα δώρο και έκλαιγα και την κρατάω ακόμη τώρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε τέτοια πράγματα. Και τόσο πάντα μιλήσαμε σαν άντρας, είναι καλά. Σήμερα έκανε και εγώ κάποιες κινήσεις, αλλά ήταν πάνω στα νεύρα μου και τα λοιπά. Τόσο πάντα λέει εντάξει.
17: Νερό και αλάτι, φίλοι μου.
16: Νερό και αλάτι. Και να επικεντρωθούμε ξανά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ένα παρόμοιο σκηνικό νομό ότι αποκαλύφθηκε στη Ρεάλ. Έτσι.
17: Ποιος ματσούκιασε ποιον?
16: Ματσούκιασε ο Ρούντιγκερ τον Καρέρας.
17: Μάλιστα.
16: Τον Απρίλιο, για την ακρίβεια, του σκάσε σφαλιάρα. Mm-hmm. Κανονική. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι με την Αλαβές που το κέρδισε η Ρεάλ και με την Μπέτις που ήταν ισοπαλία, το 1-1. Mm-hmm. Από τότε μάλιστα δεν παίζει ο Κάρερας γενικώς. Τον έχουν πιάσει, ξέρεις, όλοι αυτοί τώρα που ψάχνουν διαφορά. Τον πιάσει στον πάγκο να γελάει, γιατί παίζει ξέρω εγώ Φρανκ Γκαρσία και αυτό. Είναι στον πάγκο διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, και ο Καρέρας είπε ότι εντάξει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και ο, πώς το λένε, και ο Αντώνιο είμαστε μια χαρά. Όλα καλά και μου ζήτησε συγγνώμη και μας έβγαλε για δείπνο.
17: Εγώ δεν καταλαβαίνω, άμα έφαγε τη σφαλιάρα, άμα δεν παίζει κιόλας. Θέλω να πω και κερατάς και δαρμένος.
16: Ναι.
17: Το ανάποδο θα πρέπει να γίνει, αν παίζει ο Ρόντιγκερ, αν είχε όντως χειροδικήσει εις βάρος του συμπαίχτου. Περίεργα πράγματα αυτά.
16: Στην οποία ΡΑΕΛ έχουν κάνει ένα ψήφισμα, υπάρχει ένα ψήφισμα ιντερνετικό, στο οποίο έχουν υπογράψει 700.000 νοματέοι μέχρι στιγμής για να φύγει ο Μπαπέ, για κάποιο λόγο.
17: Α, ωραία.
16: Για κάποιο λόγο, το οποίο δεν έχω κατανοήσει, το οποίο δεν έχω καταλάβει.
17: Να μείνει δηλαδή ο Βινίσιος, να φύγει ο Μπαπέ, αυτό είναι το, το πλάνο τους. Μάλιστα. Έμπιστοι φαίνονται.
16: Ναι, το γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι, επειδή είναι μαυρόγατα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω.
17: Εντάξει.
16: Ποιο είναι το θέμα ακριβώς. Γιατί να θες να φύγει ο Μπαπέ από τη Ρεάλ. Για να το πω διαφορετικά, τι περισσότερο, πώς το λένε, περίμενες να κάνει ο Μπαπέ στη Ρεάλ αυτή τη διετία.
17: Okay.
16: Δηλαδή, τι φταίει, θέλω να πω, στο φίλο της Ρεάλ από τον Μπαπέ που έχει βάλει 85 γκολ σε 100 παιχνίδια. Δηλαδή, τι παραπάνω θα έπρεπε να κάνει.
17: Ότι δεν έχει βάλει, ξέρω εγώ, 125 γκολ σε 100 παιχνίδια, ίσως.
16: Ναι. Τι να πω, πραγματικά.
17: Ορίστε. Ο Γκόουτ απέδειξε γιατί είναι ο πρώτος, συγχωρώντας τον μικρό Ρομπίνιο. Καταλάβες. Ο Γκόουτ του λέει ότι η αδερφή του που παρατάει ό,τι κάνει και τρέχει στα γενέθλιά της δεν θα πήγε εκείνη, ας πούμε. Θα ντραπεί να πει ότι ο αδερφός μου είναι η Μαρίνο Γκόουτ.
16: Ναι.
17: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο, εσύ που το έγραψες. Ελπίζω να το εννοείς κιόλας.
16: Για να σε τσιγκλήσει.
17: Όχι, ελπίζω να το εννοείς.
16: Το κάνει αυτό. Λοιπόν, ο Κουβαρασχέλια καλπάζει εκ νέου από τα αριστερά. Μα πώς θα σταματήσω το Κουβαρασχέλια τώρα. Μπορεί ένας άνθρωπος και να σταματήσει έτσι απλά τον Κουαρατσχέλια. Απορώ μερικές φορές και με την άμυνα της Μπάγκερ, δηλαδή. Πραγματικά.
17: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι πάμε στο Telecom Center. Να καλησπερίσουμε Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
16: Καλά.
4: Πανέκος είναι καλά, είναι στο πλέον 13 και καλύτερα να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. 39-52 θυμίζει το σκορ. Πανέκος ξεκινήσει με Σόρτ Γκριγκόνη για πρώτη φορά στο σημερινό μάτσο ο Λιθουανός. Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Θυμίζω ότι έχει χρεωμένα τρία φάουλ, έχει χρεωμένο μάλλον τρία φάουλ τον Ναν. Ο Αταμάν, ο Ναν ο οποίος είναι πρώτος σκορ του βιβλίου με 10 πόντους. Βγάλει προορασμό σκορέσμα 12 ο Τέιλερ, 8 ο Μπαντιό, 8 ο Πουέρτο, 7 ο Τόμσον. Επίθεση για τον Πανέκο, ζώνη τώρα αν βλέπω καλά από την Βαλένθια, ναι. Θα τιμωρήσει ο Χέις Ντέβις, ο οποίος εκτελεί μόνος του για τρεις. Όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Τέιλορ. Άμα δεν βάζει και αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη στο παιχνίδι. Βαλένθια, που έχει βρει όλες τις απαντήσεις σε κάποια μικρά ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού, κάτι δίλεπτα καλά του Παναθηναϊκού. Πάντα η Βαλένθια βρίσκει τον τρόπο να χτίζει ειδικά τη σερί και να ξεφεύγει. Λάθος τώρα από τον Τέιλορ. Μόλις το πέμπτο λάθος Βαλένθια. Και αυτό είναι που κάνει διαφορά. Το πάτε και εσείς νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Βαλένθια είχε 4, κάνει τώρα το πέμπτο. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη που είναι με την πλάτη στον τοίχο, βγάζει μια έτσι περίσσια συγκέντρωση για αυτό το μάτς. Σόρτς. Σόρτς με τον Σακό. Το επιστοβολόν εκτελεί. Ευστοχή 41-52 στους 10. Ο DJ Σόρτς. Μοντέρο. Μοντέρο Μπαντιό, Τέιλορ. Σακό και Κοστέλο επέτει της Βαλένθια. Μοντέρο. Τέιλορ μένει μόνος κουστάρ για 3. Κακιά μνήμα τον Παναθηναϊκό. Δεν τον τιμωρεί, ο Τέιλορ, αλλά παίρνει το θετικό rebound. Φιλοξενούμενοι. Μοντέρο. Μοντέρο πάνω σε άμυνα τώρα για τρεις αυτός, θα στοχίσει. Νέο χαμένο αμυντικό ριμπάμα για τους πράσινους. Μπαντιό κλείνεται με τον Γκριγκόνης. Δύο χαμένα αμυντικά ριμπάμα για τον Παναθηναϊκό στην ίδια φάση. Και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Μπαντιό θα περάσει. Τρομερό καλάθι του Μοντέρο ήταν. 41-54. 1-2-3 θα τιμωρούσε την άμυνα του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Ξανά στους 13. Και τα χαμένα αμυντικά ριμπάμα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους. Η Βαλένθια πλέον έχει φτάσει στα 9 επιθετικά. Πολύ μεγάλο νούμερο σε 21 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Χέις Ντέβις με τον Τέιλορ. Χέις Ντέβις από μέσα απόσταση, ευστοχή 43-54. Ανεβάζει το πρόσωπο και ο Αμερικάνος ανεβαίνει στους 6. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται, βγάζει έξω τον Κοστέλο. Σακό, χαμηλά το φάουλ από τον Σόρτς, εξυπνό. Υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εκεί. Το φάουλ από τον Σόρτς. Δεν έχουν γίνει μεγάλα σερίς στο μάτς. Αυτό έλεγα πριν ότι δηλαδή το μεγαλύτερο σύνολο του Παναθηναϊκού ήταν ένα 5-0. 6-0 έχει κάνει αντίστοιχα Βαλένθια, αλλά πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι Ισπανοί να χτίζουν αυτά τα μικρά σερί 5-0, 6-0 και να απομακρύνουν τον Παναθηναϊκό πλησιάζει. Τόμψον στο παιχνίδι αντί του Μπαντιό.
18: 8 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. 43-54. Τόμψον. Πρώτο φάουλ σουτ στο μεταξύ. Τόμψον για 3 πάνω σε άμυνα.

0: Και είναι και ξεκάθαρο φαβόρο για να μειώσει τη σειρά σε 2-1, να πάρει την νίκη να μειώσει σε 2-1. Να μείνει ζωντανή στη σειρά. Κοστέλα από τα 9 μέτρα. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει, άμα μπαίνουν και αυτά. 43-60 συν 17 για τη Βαλένθια, που κάνει απίθανα πράγματα έξω από τα 6.75, 8 στα 19 πλέον. Shorts και τα περισσότερα εξ αυτών με όχι καλές συνθήκες. Τώρα ο Κοστέλο πριν σούτ από τα 9 μέτρα. Χέις Ντέιβις ανάποδο λέει πάει στο φω. Νέο ριμπάουντ για τη Βαλένθια, βιασμός με τον Μοντέρο. Λέει up καλά, 43-62, time out από τον Αταμάν. Δύσκολα τα πράγματα, η Βαλένθια θα μειώσει όπως όλα δείχνουν τη σειρά. Έχει αέρα 19 πόντων, δεν βλέπω πως μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. 7-26 για το 12 time out, ο λόγος σας.
1: Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά.
2: Αυτό που λέγαμε, θα φανεί από το ξεκίνημα της επανάληψης. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός καλά, ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Η Βαλένθια μπήκε δυνατά, με ευστοχία στο τρίποντο, με επιθετικά rebound επίσης. Βασικό και αυτό στατικό του παιχνιδιού. Όταν ανανεώνεις μια-δυο επιθέσεις, κάποια στιγμή θα μπει το καλάθι. Πάει στράφη η άμυνα που παίζεις. Άμα δεν μπορεί να πάρει το rebound, πάει όλο στο βρόντο. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι η Βαλένθια χτίζει ψυχολογία. Θα χτίσει ψυχολογία, μετά τα σουτ μπαίνουν πιο εύκολα. Όταν έχει διαφορά που έχει ανέβει πάνω από του 15-17 πόντου, είναι μετά η ζωή πιο εύκολη. Για την άλλη μεριά, στο Παναθηναϊκό πια πρέπει να δει και ο Αταμάν τι μπορεί να κάνει τώρα. Θέλω να πω, όσο κυλάει το παιχνίδι με τη διαφορά μεγαλώνει, το παιχνίδι χάνεται. Αυτό τόσο απλά. Λοιπόν, στο παιχνίδι του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 0-1 ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain με τον Golden Dembélé από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Προσπαθεί η Bayern, πιέζει, αλλά δεν έχει καταφέρει, νομίζω.
1: Όχι, δεν έχει κάνει
2: φάσεις,
1: ακόμα έτσι καθαρή ευκαιρία. Ναι. Και μάλιστα σχεδόν και κάθε αντεπίθεση της Παρή μυρίζει κίνδυνο.
2: Ναι.
1: Γενικώς, αυτό είναι διπλό βάρος για την Bayern, η οποία θυμίζω ότι με το 0-1 αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει 2 γκολ ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανότερο η Παρή να βάλει το. Να κάνει το 0-2 παρά να εσωφαρίσει Bayern. Αλλά επειδή έχουμε δει και το πρώτο παιχνίδι, ναι, πώς πήγε, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι.
2: Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Ένα λεάβο από τον Όσμαν, 45-62, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Μπαντιό αμέσως για 3 από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον Όσμαν. Διαδρούν για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν θα επιτεθεί, λέει up. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Άμα δεν είναι και αυτά. Μοντέρο τον Κοστέλο βγάζει έξω στον Μπαντιό. 6.50 και 3 δεκάλεπτο. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο. Με τον Λεσόρ τώρα θα περάσει. Τάπα από τον Λεσόρ, μπάλα στο σακό. Κοστέλο από μέσα από σας καλάθι. 45-64. Όλοι οι παίκτες της Βαλένθια σήμερα κάνουν καταπληκτική εμφάνιση. Όλοι έχουν κάνει το κομμάτι τους. Ξανά διαφορά 19. Φάλα από τον Κοστέλο στο Χέις Ντέιβις τώρα. Παναθηναϊκός από την άλλη μοιάζει λίγο νοθρός. Έχει 3 στα 10 τρίποντα. 10 assist με 10 λάθη. Και όλες αυτές τις διεκδικούμενες μπάλες δεν μπορεί να τις κερδίσει. Βαλένθια έχει πάρει 9 επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός πάρει μόλις 13 αμυντικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Σχεδόν κάθε άστοχο σουτ, κάθε δύο άστοχα σουτ μάλλον της Βαλένθια, το να καταλήγει στους Ισπανούς. Ναν. Ναν με τον Rivers. Ναν περνάει, ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις. Αυτό εκτελέσει μόνο στα πηγωνία για 3, θα ευστοχίσει. 48-64. Πρώτο εύστοχο τρίποντο του Αμερικανού, 1 στα 4. Τόμσον. Μοντέρο. Μπαντιό, ξανά στον Τόμσον. Τόμσον με τον Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, Rivers από δύσκολη γωνία, στοχή, ψηλά το rebound από το Λεσόρ. 18 στα 28 δίποντα Ισπανίου, 8 στα 20 τρίποντα. Grant, Χέις Ντέιβις, κλείνεται, πάει χαμηλά τον Μοντέρο, βγάζει έξω τον Grant. Grant, με τον Μπαντιό, Χέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει, κακύβες εδώ τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν φωνάζει τον Grant. Ο Grant νομίζω φταίει εδώ όντως. Μοντέρο. 5-27 για τρίτο δεκάλεπτο. Βαλένθια σταθερά στη ψήφια διαφορά. 48-64. Μοντέρο. Με τον Λεσόρ για 3. Θα στοχίσει. Rebound μακρινό από τον Όσμαν. Μπορεί να τρέξει εδώ ο Τούρκος. Βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Λέει up. Καλάθι. 50-64 από τον Όσμαν. Που δίνει κάποιες λύσεις. Αλλαγές από τους Ισπανούς. 5-12. Για το 12 λεπτό. Και Ντελαρέα στο παιχνίδι, Μοντέρο και Κοστέλο πάνω στον πάγκο.

0: Η πόντια από εφηνδιασμού είναι 4-21. Έχει βάλει. 4 ο Παναθηναϊκός μόλις. Χαόδη διαφορά. Χαόδη διαφορά μέχρι το διωμάτο. Παραφέρει ο Τόμψον. 50-64. Rivers, ξανά στο Τόμψον. Και παγώσει ο κόσμος που σου ακούτε. Τόμψον. Μπαντιό, παίρνει την μπάλα. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Και με τον Ναν. Και γυρίζει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Τέταρτο του Ναν. Φωνάζει ο Κράνερ γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Φωνάζει ο Δαμάς το Κράνερ γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Είναι σε κακό βράδυ ο Grant. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Αυτό και είναι το πρόβλημα. 4.55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Πάει στον πάγκο Ναν. Στη θέση του Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν με 10 πόντους. Τώρα πάνε με Grant, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. 50-64. Μπαντιό, για να δούμε πού θα βρει ο Παναθηναϊκός τον πρωταγωνιστή. Χρειάζεται για να ροκανείς διαφορά. Κι. Κι με τον Grant. Καλή άμυνα από τον Grant. Μπαντιό για τρεις πάνω σε άμυνα. Όχι, εντάξει. 50-67. 9-22 τρίποντα έχουν. Και επαναλαμβάνοντας προς το έξι αυτών. Είναι δύσκολα σούτ, όπως και τώρα. Μπαντιό με τον Λεσόρ πάνω του. Και με τον χρόνο να πιέζει. Χέις Ντέβις. Λεσόρ με τον Rivers, φάουλ από τον Rivers. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια, πρώτο του Rivers. Πολύ λίγα φάουλ από τους φιλοξενούμενους. Ο σορτς αδί του Grant. Ο Ανταμάν τα ψέλνει και στον Jalen Grant. Τέσσερα 26 για το δεκάλεπτο. Λεσόρ στον σορτς. Όσμαν με τον Τόμψον ξανά σορτς. 6 δευτερόλεπτα για το τρίτο του Παναθηναϊκού. Όσμαν μένει μόνος του. Κάνει μια προσπίση στον Κι. Όσμαν για 3. Αυστοχίσει. 53-67. Παναθηναϊκός πλέον 5-13 έξω από τα 6-75. Μεγάλη φάση εδώ από τους πράσινους. Μπαντιό. Μπαντιό θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Όσμαν. Φανταστική φάση. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Όσμαν στον Μπαντιό. Πήρε ένα καρφώσει ο Μπαντιό. Ο Καβόπουλος αμέσως για 3. Ναι, 56-67. Ένα ξέσπασμα τον Παναθηναϊκό που είναι διαφορά στους 11. 3.50 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεσηκώνεται ο κόσμος στο Telecom Center. Time out από τον Μαρτίνεθ. Η διαφορά πέφτει στους 11. Αμέσως ο Μαρτίνεθ ζητάει time out. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ξυπνάει. Φανταστική άμυνα πριν από τον Όσμαν. Φανταστική τάπα πάνω στον Μπαντιό. Στο transition ο Παναθηναϊκός χτύπησε με τον τρίπο του Καβόπουλου και μείνει διαφορά στους 11. Παιδιά, λόγω σας.
1: Η άμυνα καμιά φορά δίνει τη σπίθα για την επίθεση. Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή την εντυπωσιακή άμυνα με την τάπα του Όσμα πάνω στον Παντίο και στην πορεία της φάσης αλλά Βαλένθια χτύπησε δηλαδή προτού οργανωθεί άμυνα με ένα γρήγορο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου χωρίς πολλή σκέψη. Όταν είσαι και πίσω βέβαια με τόσο μεγάλη διαφορά θέλει και τέτοια σουτ, θέλει και τέτοιες πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι με αυτά δύο τρίποντα και η διαφορά κατέβηκε στους 11 και κυρίως μπήκε ο κόσμος στην εξίσωση που ήταν παγωμένος μέχρι πριν. Οπότε να δούμε αν μπορεί αυτή η προσπάθεια, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να έχει συνέχεια και να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα χωρίς τον Ναν που έχει 4 φάουλ.
2: Πρόβλημα αυτό γιατί υπάρχουν 15-14 αγωνιστικά λεπτά μπροστά. Είναι αίθια και θα χρειαστεί το σκοράρισμα του Ναν.
1: Θα χρειαστεί κυρίως αυτή τη στιγμή που λείπει ο Ναν να βγουν άλλοι μπροστά. Όπως και ο Καβόπουλος, Όσμαν, θα χρειαστεί περισσότερο Χέις Ντέβις, θα χρειαστεί παίχτες δηλαδή με προσωπικότητα οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι του σκοράρισματος. Κυρίως όμως θα χρειάζεται να παίξει άμυνα. Γιατί όταν είσαι πίσω, άμυνα πρέπει να παίξεις και στη συνέχεια να δεις τι θα κάνεις μπροστά. Έπαιξε δύο άμυνες ο Παναθηναϊκός, κατέβασε διαφορά στους 11 από τους 17 και 19 που είχε πάει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
0: 3.50 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 50-61. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός στα 3 με 10 φάουλ, Βαλένθια στα 2. Παναθηναϊκός εκεί με Σόρτς, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμψον, Μπαντιό, Κι και Rivers. Το επαναφέρει ο Τόμψον. Παναθηναϊκός πλέον έχει βελτιώσει τα ποσοστά του τα τρίποντα. Έχει 6-14. Βαλένθια και 19 assists με 5 λάθη. Μιλάμε για τρομερή αναλογία. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη. Μπαντιό κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Τελαρέα στη γωνία αυτός. Κι με τον... θα στοχίσει και στο Λεά με τον Σόρτς. Λιμπάουν από τον Λεσόρ. Σόρτς προσπαθεί να τρέξει αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο μετά πολλή ώρα. Σόρτς. Όσμαν, ψυχολογία. Ο Τούρκος έχει 10 πόντους, 5 rebound πλέον.
3: Όσμαν. Ο κρέα από τα γερμανικά πάνω κάτι πρέπει να κάνει. Όσμαν. Πασιά στο Λεσόρ, 5 δευτερόλεπτα. Λεσόρ με τον Ρίβερ. Πάει χαμηλά. Όσμαν μόνο του για τρει. Είναι καλό σούτα, λένε άστοχο. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Τόμσον. Στον Ρογκαβόπουλο. Όχι, θετικό δεν είναι διαιτέ. Του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Το φάουλ. Ο Ρογκαβόπουλο διαμαρτύρεται. Όχι τώρα. Εντάξει, είπαμε. Όχι τώρα. Καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Οι διαιτές δίνουν ανάποδο φάουλ. Αυτό δεν έχει γίνεται. Και τεχνική ποινή του Γιαβόρ στον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει χάσει την τροπή του γηπέδου. Και ο Μαρτίνεθ κι αυτός, έξαλλος. Μία τεχνική ποινή και στον Μαρτίνεθ και μία και στον Αταμάν. Τώρα χαλάει το κλίμα. Εδώ είναι απαράδεκτη από το διαιτό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παιδιά. Αλλά νομίζω είναι καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο και διαιτές έδωσαν ανάποδο φάουλ. Θέλω τη βοήθειά σας και εσείς που θα το replay.
1: Δεν βλέπω κανένα φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Το είδαμε και στο πρώτο replay που είδαμε. Ψάχνω να βρω πού μπορεί να έχει κάνει φάουλ. Η φάση όπως τη βλέπουμε είναι ο Μπαντιό, ο οποίος τραβάει και ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ σίγουρα. Μοιάζει για φάουλ του Μπαντιό.
3: Είχε πάρει καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλο στον Μπαντιό. Ξεκάθαρα πήρε το επιθετικό rebound. Και οι διαιτές πέρασαν με φάουλ τον Ρογκαβόπουλο. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα, την ώρα που ο Παναγιώτης προσπαθούσε να ροκανίσει διαφορά. Νομίζω ότι αποβάλλονται δύο προμονητές, αν κατάλαβα, αλλά και ο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν τσακώνονται κιόλας μεταξύ τους. Έχει αποβληθεί ο Μαρτίνεθ. Τώρα θα είναι και τέτοιες αποδοκιμασιών. Αποβάλλεται λοιπόν ο Μαρτίνεθ. Νομίζω και ο Αταμάν έχει αποβληθεί. Πάντως είναι εντελώς λανθασμένη από βάση των διαιτών. Και χαλάει και πολύ το κλίμα τώρα. Ναι, και ο Αταμάν αποβάλλεται. Άρα χωρίς τους δύο πρώτους προπονητές οι δύο ομάδες. Για τελευταία 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πολύ κακή απόφαση από τους διαιτητές εδώ. Εντάξει, σίγουρα η Βαλένθια καλύτερα, σίγουρα δικαίως προηγείται. Το είπαμε και εμείς πολλές φορές. Αλλά τέτοιες φάσεις δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι βλέπουν οι διαιτητές. Και ενώ είναι μπροστά στη φάση, νομίζω ο Γιαβόρ ήταν εκεί. Είναι καθαρό το... καθαρή η φάση. Ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα δεν έχει κάνει επιθετικό φάουλ και αν υπάρχει φάουλ είναι του σακός του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound, πέρα από όλα τα άλλα, και τον έχει κάτω τον Μπαντιό. Ο Ρογκαβόπουλος σηκώθηκε και να μην διαμαρτυρηθεί, έφυγε μακριά από τους διαιτητές, κρατώντας το πρόσωπό του, για να την πάλι τη φάση. Μα πού είναι το φάουλ τώρα πραγματικά, δηλαδή πείτε μου εσείς πού είναι το φάουλ. Ο Μπαντιό ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος πέφτας παίρνει και το επιθετικό rebound και δίνουν φάουλ υπέρ του Μπαντιό. Δηλαδή πραγματικά ώρες είναι να απορρείς. Πολύ καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον Μπαντιό. Δεν ξέρω αν είναι και εσείς το replay που είδαμε εμείς εδώ στο Telecom Center.
2: Ναι, εντάξει, εμείς είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ δηλαδή.
3: Τα έκανα μαντάρα το διαιτητές, τέλος πάντων. Το
2: προπονητές είναι εξαιρετικό. Τα έκανα μαντάρα και κρίμα. Και κρίμα να συνεχίσουν οι δύο ομάδες χωρίς τους προπονητές τους. Τώρα για 13 λεπτά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
3: Και πραγματικά, ξαναλέω, δεν υπήρχε εδώ που έχει φτάσει το μάτς. Η Βάλερ ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη, είναι δικαίως μπροστά στο σκορ. Αλλά στερήσει από τον αντίπαλο. Τον αντίπαλό της δυνατότητα να πλησιάσει. Τώρα, ωραία. Επίθεση για τους Ισπανούς. Μοντέρο, διαφορά παραμένει στους 11. Rivers. Μοντέρο. 6 τρίπλα για να μπει στους Ισπανών. Μοντέρο. Περνάει, βγάζει τον Τόμψον. Θα περάσει αυτό, πετάξει την μπάλα με ένα φλότερ. Θα ευστοχήσει πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή Βαλένθια και πάλι μπάλα. Έκανε μια τριπλή αναπηδή πάνω στεφάνι. 56-69. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια σήμερα. Είναι η βραδιά τους. 12 πόντους από τον Τόμψον. Κότς Ρέλης καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο. Σόρτς. Ο Σόρτς θα περάσει. Θα ευστοχήσει. 58-69. Τα 3 μέτρα περίπου. Τόμψον. Ο Σόρτς δίνει λύση θετικά και 12 πόντους και 4 ασίστ. Ρίβερς. Μοντέρο. Τόμψον. Τόμψον για 3 από τα 9 μέτρα. Θα στοχίσει, αλλά επιθετικό rebound και follow από τον Κι. Αυτά τα χαμένα αμυντικά rebound. Θα πούμε για πριν 10 το επιθετικό rebound για την Βαλένθια. 58-71. Τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. Σόρτς. Κέις Ντέιβις. Κέις Ντέιβις με τον Κι μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Ανάποδο λέει up. Φάουλ δύο βολές για τον Κέις Ντέιβις. Ακούτε και τσάπα εδώ και μασίες. Πριν από το 3 φάουλ τώρα του Κέις Ντέιβις. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια. Θα μου πείτε βέβαια στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε βολή στα τελευταία 22 λεπτά του αγώνα. Μια βολή εκτέλεσε και αυτή από τεχνική ποινή. Τα οξύμορα και αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά. Και η Βαλένθια θα συμπληρώσει τα 4 ομαδικά ούτε στην τρίτη περίοδο ούτε στην τέταρτη περίοδο με την παράταση. Τα 5 ομαδικά. Δύο βολές για το Χέις Ντέιβις. 58-71, 1 και 49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Βάζει την πρώτη Αμεργανός, 59-71. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σόρτ, Τσολοκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Νταραρέα, Τόμσον, Μοντέρο, Ρίβερς και Πρατίγια. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για δεύτερη. Θα στοχίσει, παραμένει το 59-71. Μοντέρο. Μοντέρο στον Πρατίγια, κλείνεται αυτό στη γωνία με τον Ρογκαβόπουλο, προσπαθεί να τον ποστάρει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Πρατίγια, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο που προλαβαίνει και την μπάλα. Όσμαν, καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Ρογκαβόπουλο. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Αστοχή το φόλο από τον Λεσόρ, 61-71. Ανάσα, πέμπτο επιθετικό ρυπάδο για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά πέφτει στους 10. Δελαρέα βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει προς πίτες στον Όσμαν. Καλάθι από τον Ισπανό, 61-73. Κοιμήθηκε η δεύτερη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού. Ξανά διαφορά στους 12. 1 και 12 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προσπαθεί. Κάνει μια προσπάθεια στο φινάλι της τρίτης περίοδου, από τα μέσα της περίοδου και μετά, αλλά δεν έχει καταφέρει να ρίξει διαφορά και που θα ήθελε. Σόρτς. Όσμαν. Πασάρι στο Λεσόρ. 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ με τον Ρίβερς. Φέρνει να κάνει κάτι ο Γάλλος. Θα μπει προς τα μέσα. Λέει up. Άστοχο φόλο από τον Ρογκαβόπουλο. 63-73. Δίνει ανάσα στον Ρογκαβόπουλο. Ανεβαίνει στους 5 πόντους. 43 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μοντέρο. Δελαρέα. Δελαρέα. Σόρτς πιέζει τον Πρατίγια. Υπάρχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί για τον Πρατίγια. Ο οποίος δεν κάνει επιθετικό φάουλ. Ο διαιτητής βγάζει την μπάλα έξω στον Ρίβερς. Ρίβερς καλάθι. 63-75. Τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Σόρτς. Βρίσκει τον τρόπο Βαλένθια του και με πολύ δύσκολα καλάθια σε πολλές περιπτώσεις να σκοράρει. Σόρτς. 12 δευτερόλεπτα. Ταιριάζει το Σόρτς και καλά κάνει. 7 δευτερόλεπτα τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνει. Σόρτς. Δοκαβόπουλος για 3 μόνος του. Ναι! Η διαφορά πέφτει στους 9. 66-75. Με τον μπάζερ μπίτε τρίπο του Δοκαβόπουλου. Παναθηναϊκός βγάζει σφιγμό, ρίχνει διαφορά στους 9, φινάλε τρίτης περίοδου 66-75 με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει στους 8, παιδιά, λόγω σε εσάς.
1: Βρίσκεται Παναθηναϊκός στον πόλο που έψαχνε στο πρόσωπο του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος και 8 πόντους έχει βάλει και άμυνες έχει παίξει και τάπα έχει κάνει και αδικήθηκε πριν με το σφύριγμα εκεί που του δώσανε το επιθετικό. Θέλω να πω, ήταν πάλι μέσα στην φάση. Είναι πνευματικά μέσα στο παιχνίδι, πολύ σημαντικό σε ένα σημείο που αν είναι καθυλωμένο στον πάγκο με 4 φάουλ, ο Γκραντ δεν παίζει καλά. Να είναι τουλάχιστον ο Ρογκαβόπουλος από τον πάγκο έτοιμος πνευματικά να προσφέρει πράγματα με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει διαφορά από τους 13 στους 9. Από τους 13 που τελείωσε το ημίχρονο ενός 9, έχει φτάσει και 19 η διαφορά. Θυμίζω, μάζεψε δηλαδή μια διαφορά η οποία κινδύνευε να ξεφύγει πάρα πολύ. Από τους 19 την έφερε στους 9, έχει ένα δεκάλεπτο μπροστά του. Με το πρόσωπο που βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, έχει ελπίδα να μαζέψει κι άλλο την διαφορά. Θα χρειαστεί όμως να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος όπως έκανε τα τελευταία λεπτά και να μην αφήσει πάλι διαδρόμους στους παίχτες της Βαλένθια. Θυμίζουμε, οι δύο προπονητές έχουν αποβληθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αν έχουν συναντηθεί μέσα ο Μαρτίνεθ με τον Αταμάν. Πολύ εκνευρισμένοι και οι δύο από εκείνη τη φάση με το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Ρογκαβόπουλο. Συνεχίζουν οι βοηθοί τους λοιπόν να εκτελούν χρέη πρώτου προπονητή. Και πάμε, θα πάμε σε λίγο πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για την τέταρτη περίοδο. Το συν-9 της Βαλένθια, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει αντίδραση ή αν θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι σε δύο μέρες.
2: Δεν έχουμε δει τη φάση να μου έχει ζήτησε ένα πέναλτι μπάγκεν. Δεν την είδαμε τη φάση. Το οποίο δεν δόθηκε. Σε αμέσως επόμενη φάση κέρδισε κόρνερ η Παρή και είδαμε ένα πράγμα σπάνιο για γήπεδο Μπάγκερν. Εντός έδρας να πετάνε οι φίλαθλοι πράγματα μέσα για να πηγαίνει ο Νόιερ να τους ηρεμήσει. Mm-hmm. Που δεν την έχουμε δει τη φάση. Αν μπορέσουμε να τη δούμε στην συνέχεια,
1: ωραία,
2: θα σας πούμε τι έχει συμβεί.
1: Πάμε και πάλι Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
3: Ένα φίλο του Παναθηναϊκού κέρδισε 3.000 ευρώ γιατί έβαλε το τρίποντο από το κέντρο. Στο μεταξύ. Λοιπόν.
1: Και στα δικά μας που λέμε, για τους παίχτες.
3: 66-75. Πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο για τη Βαλένθια. Πανακός με Σότσο, Ροκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Χαμηλώνει το σχήμα ο Χρυσερέλης. Τι έχουμε τώρα εκεί. Κάποιες στάσεις για τους φίλους του Πανακού. Έχουν πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Να ξεκινήσει το μάτσο Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Ρίβερς. Ο Κώστας Λούκας αγωνιά στον άκρη του πάγκου. Δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ και σήμερα. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Πρώτη τέταρτη περίοδο. Πανακός έβγαλε σπιγμό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να πιέσει ακόμα περισσότερο. Κάποιες μικρολεπτομέρειες και κάποια τυχερά καλάθια των φιλοξενούμενων. Μπαντιό περνάει, εκτελεί. Στοχή από τα 3 μέτρα 66-77. Μπαντιό στους 13 με 4 ασίστ. Βαλένθια έχει 4 παίκτες με διψήφια αριθμών πόντων. 13 ο Μπαντιό, 12 ο Τόμσον, 12 ο Τέιλορ, 10 ο Μοντέρο. Ρογκαδόπουλος, Σόρτς. Το παίζουν full under εντωμεταξύ οι Ισπανοί. Σόρτς με τον Κοστέλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Μπαντιό. Χρυνδιασμός για τη Βαλένθια. Αλλά ο Πανακός επιστρέφει. Τέιλορ, φάουλ από τον Σόρτς. Χαμηλά. Δεύτερο φάουλ Σόρτς. Πανακός πλέον έχει 7 στα 17 τρίποντα. Βαλένθια από την άλλη έχει 9 στα 23. Αλλά έχουν οι Ισπανοί 23 στα 36 δίποντα. Πανακός 17 στα 31 δίποντα. Διαφορά βέβαια το έχουμε πει από την αρχή είναι στα κατοχές. Η Βαλένθια έχει 12 περισσότερες κατοχές στο παιχνίδι, έχει διαχειριστεί. Και είναι μεγάλο το νούμερο. Μπαντιό από κοντά. Καλάθι, ένα 4-0 από τον Μπαντιό. Και διαφορά ξεφεύγει. Και πάλι στους 13. Όσμαν εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν περνάει. Ρογκαβόπουλος. Καλάθι πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό. Στον εφηδιασμό 68-79. Μοντέρο. Τέιλορ με τον Σόρτς. Ο Τέιλορ έχει κάνει βήματα. Ο Τέιλορ έχει κάνει βήματα. Φοβερά πράγματα. Κοστέλο για 3. Εύστοχο 68-82. Έχει κάνει βήματα ο Τέιλορ. Νέο τρίποντο τη Βαλένθια. Ξανά διαφορά στους 14. Δυσκολεύουν τα πράγματα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ωραία πάσα στον Ρογκαβόπουλο. Έξτρα πάσα στον Χέις Ντέιβις. Μόνος του για 3. Όχι. Θετικό ριμπάουντ του Χουάντσο. Ο Ρογκαβόπουλος μόνος του για 3. Ούτε τώρα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Η Βαλένθια όπως όλα δείχνουν θα πάρει τη νίκη. Θα μειώσει 2-1. Μοντέρο θα περάσει, λέει, από 68-84. Τα αιμάτα από το Σερέλι. Αλλά τα πράγματα πλέον είναι στο χέρι της Βαλένθια. 8-21. Πολύ προκλητική Ισπανία. Πάντως το είπαμε και στην Ισπανία. Το έδειξαν και σήμερα. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Λοιπόν, η Βαλένθια μπήκε πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει πάει το παιχνίδι στους 16 πόντους. Και κάποια ήταν ελεύθερα τα τρίποτα που εκτέλεσε τώρα ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε να μειώσει. Έκανε όντως και βήματα ο Τέιλορ. Εντάξει, έχουν χάσει 2-3 φάσεις οι διαιτητές. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το Bayern Paris Saint-Germain παραμένει 0-1. Είναι στο 42ο λεπτό. Η Bayern έχει τα τελευταία λεπτά την μπάλα στην κατοχή της και την διάθεση να επιτεθεί. Προφανώς ότι χρειάζεται 2 γκολ. Θυμίζω ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Διαμαρτυρήθηκε για μια φάση που δεν την έχουμε δει. Θα την δούμε μετά. Λοιπόν, τελείωσαν όλα τα Premier League Νοτιού Αφρικής. Αμαζούλου Λάμοντ Βιλ 1-1. Μαρούμου Γκάλαξη 1-1. Ρίτσαρτ Μπέι Πολοκβάνε 0-0. Και Μαμελόντι Κάιζερ Τσίφ στο μεγάλο Ντέρμπι 1-1. Το Αλαχλή Αλφα Τέχνη 2-1 στο 78. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια εδώ. Και το ερώτημα τώρα είναι εξής. Τι ώρα θα μπει ο Ναν και τι θα κάνει.
1: Τα προβλήματα, είναι,
2: προλαβαίνει,
1: τα προβλήματα είναι και πίσω και μπροστά. Θέλω να πω, δεν λύθηκαν τα προβλήματα στην άμυνα από ό,τι φαίνεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε αν έχει ο Παναθηναϊκός ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο.
3: Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουμε 8-21 και διαφορά στους 16 πόντους και με τη Βαλένθια να παίζει με τρομερή ψυχολογία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το μάτς. Ο Νάν επέστρεψε πάντως και ο Γκραντ Νάν Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Λεσόρ μετά το Παναθηναϊκό. 68-84. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο που μπορεί να γίνει στο μάτς. Που κάνει μια πάσα, καταλήξει τον Ρογκαβόπουλο με κάποιο τρόπο. 70-84. Ένα καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα, ο Μοντέρο περνάει. Πετάει την μπάλα. Επιθετικό rebound. Αν παίρνει όλα τα επιθετικά rebound, δεν υπάρχει καμία τύχη. Μπαντιό άστοχη, rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Γκραντ. 7-50 για το φινάλε. Γκραντ. Περνάει. Λάθος από τον Γκραντ, ένα ακόμα. Σε πολύ κακό βράδυ ο Γκραντ. Μοντέρο θα περάσει, λέει, up 70-86. Είπαμε, τα λάθη είναι μεγάλη διαφορά, μεγάλη πληγή του Παναθηναϊκού. 12 ο Παναθηναϊκός, 5 έχει κάνει μόλις η Βαλένθια. Περισσότερες κατοχές είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 11 περισσότερος για τους Ισπανούς. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και όντας τόσο εύστοχοι, 26-39 δίποντα και 10-25 τρίποντα Ισπανοί, δεν θα μπορούσε να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. 7-20 για το φινάλε, Γκραντ, Πάντσο, Ρογκαβόλου σε την γωνία για 3, ο Χικ, ο Κοσούτ, μπαλα στο πλάι του αμπλό, φάλα από τον Πάντσο στον Πραντίγια. Βαλένθια θα μειώσει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, 7-14 για το φινάλε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες σε κακό βράδυ και ο Χέις Ντέιβις με μόλις 3 στα 11 της παιδιάς και ο Γκραντ σε κακό βράδυ με κακές επιλογές και ο Χουάντσο δεν έχει βοηθήσει πολύ. Λίγα πράγματα από τον Λεσόρ. Μοντέρο, λάθος. Όχι, πρόλαβε ο Τέιλορ. Τα θα γίνει το λάθος τελικά. Ναν, 6.57. Χέις Ντέιβις, Γκραντ. Γκραντ με τον Πραντίγια. Γκραντ θα περάσει. Ναν για 3. Ευτοχίσει. 73-86. Μοντέρο κατεβάζει. 6.40 για το φινάλε. Αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλει να μπει στη διεκδίκηση του μάτς. Μπαντιό. Μπαντιό με πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Πασάρι στον Πραντίγια, από μέση απόσταση αυτός αστοχή, rebound από τον Ναν. Καλά τώρα, εντάξει, εντάξει τώρα, τι δίνουνε τώρα. Φάουλ του Γκραντ τώρα στον Κοστέλο, στη διεκδίκηση του rebound. Φοβερά πράγματα. Μοντέρο με τον Λεσόρ. Και είναι ο Παναθηναϊκός πήρε τα μυθικό rebound, γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Μοντέρο πατώντας τη γραμμή, θα ευστοχίσει για 3 λένε διαιτές. Νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή ο Μοντέρο. 6 λεπτά για το φινάλε, 73-89. Η Βαλένθια λοιπόν, όπως είπαμε, θα κάνει το 2-1. Δεν βλέπω πως μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες ανανέουν το ραντεβού τους για την Παρασκευή. Γκραντ θα περάσει. Τι κάνει ο Γκραντ εκεί, πάσα στο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις μόνο στην κορυφή για 3. Θα βρει φτώχο, 76-89. Έχει πέσει κάτω ο Τέιλορ, σηκώνεται όμως. 5-35. Μοντέρο, Τέιλορ. Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4 λεπτό. Τέιλορ περνάει, λέει από τα αριστερά, 76-91. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια οι Ισπανοί, πραγματικά. Είναι στη μέρα τους. Πάλι πολύ δύσκολο καλάθι από τον Τέιλορ. Χέις Ντέιβις. Ναν, περνάει. Χέις Ντέιβις μόνο στα από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Άμα δεν παίρνουν αυτά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιστροφής στο παιχνίδι. 5 λεπτά για το φινάλε. Κοστέλο, η τάπα. Με φάουλ όμως από τον Λεσόρ. Οπότε ο Κοστέλο θα εκτελέσει 2 βολές. Είναι το φάουλ από τον Ναν. Από τον Ναν το φάουλ. Ναι. 5 του Ναν. 4-58 για φινάλε. 76-91. Βαλένθια μένει ζωντανή σειρά.

0: έχοντας κάνει μια τρομερή εμφάνιση σήμερα. Κοστέλο αστοχή στη βολή. Α, μοναδικό ψηλά των Ισπανών βολές που έχουν 4 στις 10. Πραγματικά είναι πιο εξατρέποντα από τις βολές. Αυτό κι αν είναι ξύμορο. Κοστέλο αντιμούζε τη δεύτερη. Θα στοχίσει ξαφτή μάλιστα. Καλύτερα να τους βάζει να βαράνε βολές παρά τρίποντα. 76-99. Μεταξύ διδέσεις πάνω να δω την προηγούμενη φάση για το αν πατούσε ο Μοντέρο. Δεν την είδαν καν. Σόρτς για 3. Θα βρει στόχο 79-91. Ο Σόρτς ήταν πολύ θετικός για τον Παναθηναϊκό με 15 από τους 5 ασίστ, αλλά δεν αρκούσε. Μοντέρο κατεβάζει. Εκεί, ξανά στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Κοστέλο, 5 θέλω να γίνει πίσω των Ισπανών. Κοστέλο πάνω να περάσει. Τάπα από το Λεσόρ, τέλος του χρόνου. Μπάλα θα μείνει στα χέρια του Τέιλορ. Παναθηναϊκός βγάζει μια μήνα εδώ. Τρομερός και αν ακούγεται, η Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός έχει κάνει 4 ομαδικά, Βαλένθια 0. 17-11 είναι συνολικά τα φάουλ. Μόλις 11 φάουλ η Βαλένθια σε 36 λεπτά αγώνα. Σόρτς. Κατεβάζει. 79-91, 4 και 12 για το φινάλε. Γκραντ, Σόρτς Γκραντ και εις Δέβης Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ο Σόρτς θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα βάλει στο Ρογκαβόπουλο. Close out. Ο Ρογκαβόπουλος θα κοντάξει το χι. 81-91. Και ο Ρογκαβόπουλος που θετικός έχει 14. Θα πρέπει να πέσει στους 10. Τέιλορ. Τέιλορ πάει να περάσει, κλείνεται, βγάζει έξω στον κίκ για 3. Αστοχή. Ψηλά το rebound από το Λεσόρ. Το αφήνει στο Grant. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός κάνει κάτι τώρα στο φινάλε. Κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Χέις Ντέιβις. Η έξτρα πάση στο Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος θα περάσει από κοντά καλά. 83-91. Για πρώτη φορά 8 timeout από τον προπονητή της Βαλένθια. 3-32 για το φινάλε. Με Ρογκαβόπουλο και Σόρτσο Παναθηναϊκός πασχίζει να το γυρίσει το μάτι. Πασχίζει να μείνει ζωντανός. Έχει 16 πόντους ο Ρογκαβόπουλος, 15 ο Σόρτσο, αλλά χρειάζεται κάτι. Εξειδημένο η ομάδα του Αταμάνου. 83-91, 3-32 για το φινάλε. Λόγω σας, παιδιά.
1: Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός διαφορά σε 8 πόντους. Είναι λίγος ο χρόνος βέβαια και δεν ξέρω αν μπορεί να προλάβει να. Πρέπει να έχει και κακές επιλογές η Βαλένθια. Να το βοηθήσει αυτό. Και η Βαλένθια στην πραγματικότητα αυτό. Για να μπορέσει να μειώσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μερικές κακές επιλογές η Βαλένθια νωρίτερα. Της έμεινε μπάλα πριν στα χέρια μετά την τάπα του Λεσόρ. Πήρε κανένα δύο rebound το Παναθηναϊκός αμυντικά. Λίγο αυτή την πληγή, τον αμυντικό rebound, κάπως τα τελευταία λεπτά την έχει αντιμετωπίσει. Βρίσκει πόντους στην επίθεση. Χρειάζεται μεγάλα σουτ όμως. Χρειάζεται σουτ τρίποντα που θα ροκανίσουν πιο γρήγορα τη διαφορά. Πάντως κατέβηκε στους 8 και μένει να δούμε αν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός με αυτή την αντεπίθεση να κάνει κάτι καλύτερο. Ημίχρονο στο παιχνίδι του Champions League. Προηγείται η Παρή μέσα στο Μόναχο 0-1 με πολύ γκρίνια από τους Βαβαρούς. Είδαμε και στο ημίχρονο να μιλάνε στο διαιτή, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται. Παρ' όλα αυτά είναι 0-1 το παιχνίδι, χωρίς η Μπάγκερ να έχει καταφέρει να κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή το παιχνίδι το πολύ επιθετικό, το πολύ πιεστικό, αυτό που έχει βάλει, να έχει βάλει την Παρή στην περιοχή της, να την βομβαρδίζει, να κάνει φάσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει επιτρέψει η Παρή στην Μπάγκερ δηλαδή, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα στις αντεπιθέσεις της η Παρή, όποτε βρίσκει χώρο, ειδικά με το Κουαρατσχέλη από αριστερά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο τη τέταρτη περίοδο. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Όχι τέταρτη περίοδο, 23 και 32 θέλουμε.
1: Συγγνώμη. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει έτσι. 10 λεπτά ακόμα, έχει δίκιο.
0: 83-91 επίθεση για τη Βαλένθια, 3 και 32 για το φινάλε του αγώνα. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Μια πιο αμυντική πεντάδα. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κι και Ρίβερς. Παναθηναϊκός έχει κάνει 7-0 σερί. Έχει ρίξει διαφορά στου 8. Τι έχει γίνει τώρα. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Στους 7, διότι προφανώς είδανε την προηγούμενη φάση.
0: Μπράβο.
2: Και
0: ναι,
2: πρέπει να πάταγε γραμμή ο Τέιλορ και αφαιρέσαν ένα πόντο.
0: 83-90 λοιπόν, διαφορά στους 7, αλλά ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πόντο. Το είδαν οι διαιτητές στη διακοπή. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Σόρτς πάνω τον ποστάρι. Καλή άμυνα από τον Σόρτς. Έχει δύο Καλατζάκη για τη βοήθεια. Θα έχουμε τζάμπολ με Σόρτς και Τέιλορ. Πανηγυρίζει ο Σόρτς. Παλικαρίσια προσπάθεια εδώ από τον Σόρτς. Έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα με τον Τέιλορ, τον πολύ πιο ψηλό και αθλητικό Τέιλορ. Θα έχουμε τζάμπολ λοιπόν στην ρακέτα που κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι. Στην γραμμή των βολών. Σόρτς και Τέιλορ θα διεκδικήσουν την κατοχή. 83-90 λοιπόν, 3 και 14 για το φινάλε. Για να το τζάμπολ με Τέιλορ και Σόρτς. Τέιλορ και Σόρτς προφανώς έχει πλεονέκτημα ο Τέιλορ, πολύ πιο ψηλός. Κάνα ψαριά από ό,τι πιο ψηλός. Μπάλα καταλήγει στον Κι. Αλλά πετάγεται ο Σόρτς και του κλέβει την μπάλα. Καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Σόρτς, διπλή καταπληκτική άμυνα. Χέις Ντέιβις. Πρέπει να ευστοχίσει εδώ ο Παναθηναϊκός για να μείνει μέσα στο μάτς. Πρώτο φάουλ της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά. Ανάσταση, παιδιά. Πανηγυρίζει να μπει και γκολ στο Telecom Center. Το έκανε ο Τέιλορ. Τέταρτο του Τέιλορ. Ο Γκράντα του Καλαϊτζάκη. 83-90. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πρώτο μαδικό της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά. Επαναλαμβάνω. Τέταρτη περίοδο. Σόρτς. Σόρτς. Ποτέψει το βολόν. Θα ευστοχίσει. 85-90. Και να που το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον με τον TJ Σόρτς. Απόλυτο πρωταγωνιστής. 17 Αμερικανός. Με 6 ασίστ. Μοντέρο. Μοντέρο. Μπαντιό. Παναθηναϊκός δεν θα παρατάει. Παρότι το μάτι έχει ξαναδώσει πάρα πολλές φορές σήμερα. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Θα παίξει εναντίον ενός. Πέφτει πάνω στον Ελεσόρ. Επιθετικό φάουλ βέβαια. Φοβερή άμυνα εδώ από τους πράσινους. 2 και 34 για το φινάλε. Καθαρό επιθετικό φάουλ του Μπαντιό πάνω στον Ελεσόρ. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90 και ξαφνικά το μάτς αποκτά ζωή. Παναθηναϊκός έχει ζωή. Όσμαν επιστρέφει. Με Σόρτς, Όσμαν, Λοκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Ελεσόρ πράσινοι. Ο Τέιλορ εκεί κάτι λέει στον Σόρτς. Το έχουν παρακάνει πραγματικά οι Ισπανοί. Μπαίνουν οι διαιτητές στη μέση να τους χωρίσουν. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90. Με αυτά και με αυτά. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί ο κόσμος. Βλέπει την ομάδα του Σερέλη πλέον να προσπαθεί να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της νίκης. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Σόρτς. Ξανά στο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει, αυτός εκτελεί. Θα στοχίσει εδώ, θα είναι χαμένη ευκαιρία και νομίζω ίσως αυτό το σουτ να είναι και καθοριστικό και μοιραίο. Μοντέρο, χάνει ευκαιρία Παναγκόγος να έχει τη διαφορά στους 3. Ένα στάκι από το Χέις Ντέιβις από τα 4-5 μέτρα που θα έχει. Τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. 85-90. Γυρνάει ένα σκρίνο Μοντέρο, το παίρνει από τον Ρίβερς, Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνεται πάνω σε άμυνα για 3. Θα στοχίσει μπάνω από τον Ροκαβόπουλο. Σόρτς, 1-49 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα χρόνο στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει στόχο τώρα. Σόρτς για 3. Όχι, θα στοχίσει. Μπάλα μου είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκεί. Μπερδεύτηκε και τον Τέιλορ. 1-38 για το φινάλι. 85-90. Με ψυχολογία εδώ, Σόρτς πήγε το τρίποντο. Τον άφησα κιόλας. Παναθηναϊκός έχει 10 στα 25 τρίποντα. Βαλένθια πλέον 10 στα 27. 1 και 38 για το φινάλε, 85-90. Κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκού κάνουν το σταυρό τους. Παναφέρει Όσμαν επίθεση 14 λεπτά λοιπόν για τη Βαλένθια. Τώρα πάει βοηθός της Βαλένθια μπροστά στον Όσμαν και τον Δισκερέ να κάνει επαναφορά. Φοβερά πράγματα. Δεν γίνεται αυτά, εντάξει. Τώρα δίνει μπάλα διαιτητή στον Όσμαν μετά πολλά. Σόρτς. Χρειάζεται σκορ επικότητα του Παναθηναϊκού. Λοκαβόπουλος είναι τα σκρίνια και θέλει για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Μπαντιό. Χαμένη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερο τρίποντα από τον Λοκαβόπουλο. Μπαντιό 1-25 για το φινάλε. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός έχασε 2 ευκαιρίες. 3 μάλλον. Μία με τον Χέις Ντέιβις, μία με τον Σόρτς και μία με τον Λοκαβόπουλο. Για να πλησιάσει απόσταση ενός σουτ. Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα για να θα κάνουν σπανί. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Κλείνεται. Μπαντιό στο τέλος του χρόνου πάνω σε άμυνα. Airball, μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. 1 και 5 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα δρόμος και χρόνος στο παιχνίδι. Όσμαν. Κλείνεται. Φάουλ από τον Μπαντιό. Τρίτο μόλις ομαδικό για τη Βαλένθια. Στα 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο σουτ για να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στο στρατόπεδο φιλοξενούμενο. Με τον Αν καθισμένο στον πάγκο έχοντας 5 φάουλ. 85-90, 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Το επιμέρους σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι 19-15 για τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο του δεκάλεπτο αμυντικά. Παραφέρει ο Όσμαν. Σόρτς. Σόρτς με τον Ρίβερς. Σόρτς μπαίνει μόνος κουσταριατής από την κορυφή. Θα στοχίσει πάλι χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα χαμένα σουτ. Μαντιό. Δεν βιάζεται. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μοντέρο. Με τον Όσμαν. Δεν χρειάζεται φαλτό από τον Παναθηναϊκό. Αφού έχει περάσει ο χρόνος. Μοντέρο θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο, θα βγάλει έξω στον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Λογκαβόπουλο περνάει, πετάει την μπάλα στο χείρι rebound από τον Λεσόρ. Γρήγορα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός καλάθι τώρα. Λογκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Φάουλ, τρεις βολές. Φάουλ για τρεις βολές, όχι, φάουλ είναι για τρεις βολές. Θα κάνει challenge ο Σερέλης. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Βέβαια είναι φάουλ για τρεις βολές. Του Μπαντιό στον Χέις Ντέιβις, θα το δουν οι διαιτητές στο τριπλέι. Σηκώνει το Χέις Ντέιβις, απλώνει το χέρι του πάνω ο Μπαντιό. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσουν. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια, δεν ξέρω τι λέτε εσείς παιδιά.
1: Δείχνει ότι έχει πιάσει την μπάλα, σηκώνεται. Είναι άμα οι διαιτητές πούνε ότι έγινε ο φάουλ κάτω, ξέρεις μετά δεν βγάζει άκρη. Ναι. Είναι ένα φάουλ όμως το οποίο είναι για τρεις βολές. Είναι στημένο στο τρίποντο, δεν είναι πουθενά στη σέντρα ή παραπίσω.
0: Όχι. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, ετοιμάζεται να σηκωθεί, ετοιμάζεται να σηκωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν γίνεται το φάουλ είναι την ώρα που πάει να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις, βέβαια. Πάει να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις εκεί. Από το φάουλ του Μπαντιό. Έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια ο Χέις Ντέιβις. Ετοιμάζεται να σηκωθεί. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα διαιτητές. Πραγματικά. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα στα 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 85-90 είναι το σκορ. Τρεις βολές βέβαια. Τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Η τελευταία ελπίδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Ψυχοκαλτικό και το τρίτο μάτς της σειράς. Καλαϊτζάκι στο παιχνίδι για την άμυνα. 85-90. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δίνει κάποιες οδηγίες ο κότς Ρέλης για την άμυνα μετά προφανώς. Τώρα οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Τι κοιτούν. Μόνο τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Είχε πάνω εδώ 4 καμένες ευκαιρίες, 4 σουτ. Ένα να έβαζε, νομίζω ότι η πίεση θα αυξανόταν στο μέγιστο βαθμό για την Βαλένθια μετά. Στο τελευταίο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοράρει. Είχε ένα χαμένο σουτ ο Χέις Ντέιβις, ένα χαμένο τρίποντο DJ Shorts, ένα χαμένο τρίποντο Λογκαβόπουλος. Και μετά ο Shorts πάλι έστρεξε σε τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα τη βάλει 86-90. Στους 14 ο Χέις Ντέιβις. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, αυτό κοιτούσαν οι διαιτητές. Προσθέθηκαν 5 δέκατα. Παναθηναϊκός μετά θα πιέσει προφανώς. Θα στοχίσει δεύτερο ο Χέις Ντέιβις. Κρίμα. Σε κακό βράδυ ο Χέις Ντέιβις. Με 2 στα 9 τρίποντα και 2 στα 5 δίποντα. Δεν έχει βοηθήσει σήμερα όσο θα ήθελα. Χειροκροτεί ο κόσμος. Καλά κάνει. 86-90. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για την τρίτη βολή. Θα τη βάλει 87-90. Σε απόσταση ενός τριπόντου. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει. Θα ψάξει να κλέψει. Προφανώς θα γίνει φάουλ. Θα μπει και ο Γκραντ του Λεσόρ για την άμυνα. Με Όσμαν, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Τόμσον και Ρίβερς οι φιλοξενούμενοι. 87-90, 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μοντέρο στον Μπαντιό, κλείνεται από τη γωνία. Κάνει λάθος, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λάθος από τον Μπαντιό. 17 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. 87-90, 17 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για το φινάλε. Λάθος από τον Μπαντιό, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Time out από τον κότσο Ρέλι. Πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παναθηναϊκός μένει ζωντανός στο παιχνίδι. Σχεδόν από το πουθενά. Το ένστικτο της μεγάλη ομάδα που λέμε, το έργο τη αυτοσυντήρηση. Παναλαμβάνω, ένα σουτ να έχει βάλει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός από αυτά που είχε τα ελεύθερα, με Ρογκαβόπουλο, με Σόρτ, με Κέις Ντέιβις, που ήταν με καλές συνθήκες. Τώρα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα. 87-90 ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έχει κάνει σερία 10-0. Με αυτά και με αυτά.
1: Βεβαίως και να μείνουμε εκεί, Γιώργο, τι.
0: Ναι. Έχει κρατήσει τη Βαλένθια χωρίς πόντο εδώ και 5 λεπτά.
1: Εντάξει, η Βαλένθια δείχνει την απειρία της στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι καταρχάς...
0: Είναι κάτι που το είδαμε και στα άλλα δύο
1: παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ειδικά σήμερα το βλέπουμε, γιατί οι επιλογές της σε όλες τις τελευταίες επιθέσεις είναι κακές, είναι τρίποντα. Δεν έχει πάει μέσα να πάρει φάουλ, δεν έχει πάει μέσα να πάει σε lay-up. Και απλά αυτό που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε τέσσερις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μαζέψει τη διαφορά περισσότερο, με τα δύο τρίποντα του Σόρτς που δεν μπήκανε, το ένα του Ρογκαβόπουλο και το δίποντο του Κέις Ντέιβις. Όλα αυτά ήταν σημαντικά σουτ για να κατεβάσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, Παναθηναϊκός έχει 17 δεύτερα να βρει τρίποντο ισοφάριση.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα πάει σε μια διαφορετική λύση. Θα βάλει ένα γρήγορο καλάθι, κατάλαβες, και να πιέσει μετά ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κοτσερέλης. Με Grant Shorts, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Κέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Grant Shorts, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Κέις Ντέιβις. 87-90. Βαλένθια τώρα δεν έχει φάουλ να δώσει. Βαλένθια με Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς και Κοστέλο. 87-90. Όχι, αλλάζει έναν παίκτη ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής της Βαλένθια. Θα βάλει τον Κι αντί του Ρίβερς. 87-90. 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινέλε του τρίτου μάτς της σειράς. Συγκλονιστικό ζευγάρι πραγματικά. Μας έχει προσφέρει τρομερές συγκινήσεις και είναι πολύ κρέμα, γιατί επισκιάζονται από αυτά που γίνονται τα γύρω-γύρω. Αναφέρει ο Ρογκαβόπουλος. Κέις Ντέιβις, ποιος θα πάρει την επίθεση. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό ριμπάουντ στον Παναθηναϊκό. Κέις Ντέιβις βγαίνει έξω. Σόρτς. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Ρογκαβόπουλος και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει και πάλι δεύτερο χαμένο τρίπο από τον Ρογκαβόπουλο και κάπου εδώ νομίζω ότι τελειώνει το μάτς. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 2 βολές για τον Παντιό. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε 2 τρίποντα. Βιάστηκε πολύ νομίζω στο δεύτερο. 2 βολές για τον Παντιό. Χειροκροτεί ο κόσμος του Τριφυλιού. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου δεύτερη. Με ψυχολογία πήγαν να το πάρει. Και λίγο βιαστική νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν βιαστική και ήταν ένα ακόμα από τα μεγάλα σουτ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να
0: και
1: τα
0: βρει. Ναι, ναι. Δύο βολές για τον Παντιό, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 87-90. Η Βαλένθια, όπως όλα είχαμε μειώσει, 2-1. Παντιό έτοιμος για την πρώτη. 87-91, τελειώνει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να είναι αυτός που θα βγάλει την αντίδραση για το τέταρτο μάτς. Έκανε την προσπάθειά του. Τελευταία 13-14 το αγώνα. Του έλειψε το κάτι παραπάνω. Του έλειψε ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Το μεγάλο σουτ που είπατε κι εσείς. Έπαιξε καλή άμυνα, αλήθεια είναι, από κάποιο σημείο του μετά. Στο φινάλε του αγώνα. Αστοχή ο Μπαντιό, τελειώνει το μάτς. 87-91, ο Μπαντιό πετά την μπάλα, εκτελεί. Τέλος, η Βαλένθια μειώνει σε 2-1, 87-91. Ίδιο μάτς ανανέουν το ραντεβού του για την Παρασκευή, εδώ και πάλι στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά πράγματα να διορθώσει, προφανώς. Πάλεψαν σήμερα ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, 17 από τους Σόρτς με 6 ασίστ, ο Ρογκαβόπουλος 16 μάλλον με 4 rebound και 4 ασίστ, αλλά τα δύο άστοχα ελεύθερα σουτ στο τέλος. 15 ο Κέις Ντέιβις, 13 ο Ναν, 10 ο Όσμαν από την άλλη και τη Βαλένθια. Πολλοί πρωταγωνιστές. Ο Μπαντιό έχει 16 πόντους, 16 ο Μοντέρο, 14 ο Στέιλορ, 12 ο Τόμψον. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε δεόντως τα λάθη του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Παναθηναϊκός κλείνει το μάτς με 22 ασίστ και 12 λάθη. Η Βαλένθια 23 ασίστ με 10 λάθη. Είναι όμως λίγο μαγική εικόνα αυτά τα στατιστικά. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν πολύ καλύτερα για την Βαλένθια. 87-91 λοιπόν, φινάλε εδώ στο Telecom Center. 2-1 μειώνει η Βαλένθια. Νέο ραντεβού των δύο ομάδων την Παρασκευή, 48 ώρες, εδώ στο Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε συνολικά, η Βαλένθια άξιζε να κερδίσει, ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει στο τέλος ή τουλάχιστον να το στείλει στην παράταση. Είχε τις ευκαιρίες, δηλαδή, πέρα από τα δύο σου του Ρογκαβόπουλου, ισοφάρισης στο φινάλε, στην τελευταία επίθεση που είχε τα 20 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός, είχε και νωρίτερα ευκαιρίες να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά με τα τρίποντα του Σόρτς, με ένα ακόμα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου άστοχο και με ένα δίποντο του Κέις Ντέιβις. Γενικά είχε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός έστω να πάει το μάτς στην παράταση. Συνολικά όμως επαναλαμβάνω, η Βαλένθια ήταν καλύτερη από την αρχή του παιχνιδιού. Απλά και εκείνη φάνηκε να την καταβάλει το άγχος στο τέλος και έμεινε και εκείνη αρκετά λεπτά χωρίς σκορ. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 11-0 σε εκείνο το σημείο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πλήρωσε τελικά την αστοχία του στις επιθέσεις εκείνες, με τη Βαλένθια να επικρατεί με 91-87, να στέλνει το μάτς, να στέλνει τη σειρά σε τέταρτο μάτς την Παρασκευή, για να δούμε εκεί αν ο Παναθηναϊκός θα γλιτώσει το έμφραγμα και θα ξεπερδέψει, ή αν θα χρειαστεί να ξαναπάει στην Βαλένθια για πέμπτο παιχνίδι, το οποίο είναι το χειρότερο σενάριο βέβαια, από έχοντας κάνει το 0-2. Πρέπει να διορθώσει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Πετρίς, πολλά πράγματα για το επόμενο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό, έλεγε τώρα ο Γιώργος, έχει 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω τα 10 ή τα 11 τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Τα 11, μόλις ένα στο δεύτερο.
1: Αυτό ναι. Πλήρωσε δηλαδή. Εκείνα το κακό πρώτο ημίχρονο, τα πολλά λάθη, τα δώρα που έκανε στη Βαλένθια και της επέτρεψε να τρέξει. Τα κενά στην άμυνά του που έδωσαν εύκολους πόντους μέσα στην καρδιά της ρακέτας για τους Ισπανούς. Αυτά πλήρωσε. Δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο συγκεντρωμένος. Σου και το ένα μόλις λάθος που έκανε. Αλλά ξαναλέμε, δεν έφτασε, διότι στο τέλος δεν μπήκαν τα μεγάλα σουτ που θα μπορούσαν να έχουν φέρει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση. Πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από τον κύριο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Χριστό.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πώς.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Μια χαρά.
3: Καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια. Όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά και λόγω της εικόνας. Για 35 λεπτά ήταν πολύ κακός και έκανε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, έχοντας απέναντί του μια ομάδα η οποία είχε πληγωμένη ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, όπως θέλετε πείτε το, μετά τα δύο πρώτα μάτς. Μπήκε πάρα πολύ νοθρός στο παιχνίδι. Καμία σχέση με τα ξεκινήματα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που εκείνος έβαλε την πίεση στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά συνέβη το αντίστροφο, τους έδωσε αυτοπεποίθηση.
1: Νομίζω το μαξιλαράκι των δύο νικών λειτουργήσε αρνητικά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έπαιζε για τη ζωή του. Η Βαλένθια έπαιζε για τη ζωή της και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα.
3: Ακριβώς, και είναι μια κακή συνήθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές σε παιχνίδια που είναι υποπίεση να παίζει καλά ή καλύτερα τέλος πάντων από ό,τι έπαιζε, και σε παιχνίδια στα οποία νιώθει καβάλα στα λόγω να είναι λίγο νοθρός και τελικά στο τέλος να επιχειρεί να κάνει ανατροπές, κάποιος φορές να τις πετυχαίνει, κάποιος όχι. Και όταν παίζει απέναντι με καλές ομάδες όπως είναι η Βαλένθια, είναι πιο δύσκολο να τα καταφέρεις, και ειδικά όταν βρίσκεσαι στο πλην 19 σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Πολλά προβλήματα, ξεκινώντας από την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και στο pick and roll και στις περιστροφές και στην πίεση στην μπάλα. Πάρα πολλά λάθη. 11 θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο δεν έκανε καθόλου λάθη ο Παναθηναϊκός. 27 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο δέχτηκε, 19 στο ημίχρονο από τη Βαλένθια. Δηλαδή ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Βάλετε μέσα και τις πολλές έξτρα κατοχές από τα επιθετικά rebound που είχε η Βαλένθια. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, που καθ' και τα μέτραγα, η Βαλένθια είχε 11 παραπάνω κατοχές από τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι που ήταν 10 πόντων, ας πούμε. Αυτά τα νούμερα είναι απαγορευτικά αν θες να κερδίσεις μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε. Πολλά λάθη και από τον Αταμάν. Δεν ξέρω, σήμερα δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Όπως και οι παίχτες του, άλλωστε δεν πέρα το φορτώνει πολλά μόνο στον προπονητή. Αλλά ας πούμε, παίρνει ένα challenge σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς γιατί το πήρε αυτό το challenge. Πολλά λάθη και από τον Αν, ο οποίος ίσως δεν περίμενε αυτές τις παγίδες που έφτιαναν συνέχεια οι παίχτες της Βαλένθια στα διαστήματα που ήταν μέσα. Ο Αν ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Σαν να τα περίμενε όλα από τον Αν, ο οποίος έβαλε κάποιους πόντους, okay. Ήταν εύστοχος σχετικά χωρίς να παίρνει πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων, αλλά η επίθεση δεν ρολάρε. Και ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη του αντεπίθεση στο τέλος την έκανε χωρίς τον Αν, ο οποίος έκανε και κουτά φάουλ, ανόητα φάουλ στο τέλος, που ενδεχομένως στις τελευταίες κατοχές που έφτασαν με το μεγάλο σου, το Παναθηναϊκός να τον είχε ανάγκη. Γιατί κακά τα ψέματα, ελείψη και του Σλούκα, ελείψη και του Ναν. Δεν είναι ότι έχει και άπειρες επιλογές για παίκτες να πάρουν τα μεγάλα σουτ. Αναγκάστηκε να πάρει ο Σόρτς, αναγκάστηκε να πάρει δύο πολύ δύσκολα κρεμασμένα ο Ρογκαβόπουλος. Πήρε ο Χέις Ντέβις, ο Κέιπ, καλοί παίκτες όλοι αυτοί, αλλά κανένας δεν είναι τόσο κλάτσα όπως είναι ο Ναν και ο Σλούκας. Νομίζω, μια και είπαμε για τον Σλούκα, σήμερα φάνηκε περισσότερο από όλη τη σειρά η απουσία του. Γιατί εκεί που ο αντίπαλος φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, έλειπε ο παίκτης ο οποίος θα διαβάσει τα δυναμίες της άμυνας, θα έχει την ψυχραιμία, θα τους πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους που είχαν και έναν εκνευρισμό βλέποντας τον αντίπαλο να βάζει
1: σε μεγάλα σουτ. Πολύ σωστά το λες, στο τέλος η Βανέθα δεν έτρεχε. Θέλω να πω, δεν πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Σλούκας ενδεχομένως δεν μπορεί να ακολουθήσει. Πήγε σε πιο σετ παιχνίδι, ας πούμε, που θα τέριαζε πάρα πολύ στο Σλούκα να είναι στο πάρκι, αλλά συζητάμε για αυτούς που είναι παρόντες και όχι για αυτούς που δεν μπορούν να βοηθήσουν λόγω τραυματισμού.
3: και αν θες, νομίζω ότι η Βαλένθια στο τέλος γι' αυτό μπλοκαρε. Γιατί φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία αναγκάζεται να πάει στο σετ παιχνίδι και να παίξει με τον χρόνο, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στο τέλος. Να κάνει καθυστερήσεις που λέει ο λόγος, να φάει τον χρόνο τέλος πάντων. Δεν μπορούσε να σκοράρει για ένα πεντάλεπτο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις βολές στο τέλος, είχε ένα πεντάλεπτο να σκοράρει. Και σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να παίξει με την ψυχολογία της και να τη βάλει στα σκοινιά. Αδυνατό να πιστέψω πόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο κακός σε δύο βράδια. Νομίζω ότι λίγο καλύτερος να είναι, όχι εντυπωσιακά καλύτερος και αρκετά πιο σοβαρός φυσικά, θα τον πάρει το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα δηλαδή σε ένα μάτς που ήταν πολύ καλύτερη η Βαλένθια, για 35 λεπτά δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε, έφτασε 19 πόντους διαφορά, το έλεγχε το παιχνίδι, δεν φαινόταν να απειλούταν με κανέναν τρόπο και το έφτασε ο Παναθηναϊκός και πάλι στο σουτ. Δηλαδή λίγη ρέντα να έχει στο τέλος παραπάνω, να βάζει ένα τρίποντο Σόρτς, ένα Ροκαβόπουλος, ένα Χέις Ντέιβις, σουτ που θα μπορούσαν να μπουν, έστω και αν δεν ήταν από τα πιο στιβαρά χέρια, ας πούμε, εκείνη την ώρα, θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει ενδεχομένως και στην παράταση. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο πολύ οδηγός για τον Παναθηναϊκό τελευταία περίοδο. Το κακό, ξαναλέω, είναι ότι δίνει δικαιώματα, δίνει θάρρος, δίνει αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα η οποία λίγο πολύ ήταν τελειωμένη. Αλλά ενδεχομένως, όπως είπαμε και πριν, αυτό να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος, πιο έτσι, παθιασμένος από το ξεκίνημα, να μην μπει χαλαρός, λίγο μπλαζέ, όπως φάνηκε να μπαίνει από το ξεκίνημα του αγώνα που έκανε ό,τι ήθελε η αντίπαλός του. Και νομίζω ότι αν κάνει τα στοιχειώδη, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν περιμένω δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι κανένα σπουδαίος για να νικήσει. Νομίζω ότι αν είναι λίγο καλύτερος για μεγαλύτερο, αρκετά μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με το τωρινό παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι που ήταν πολύ κακός, νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να προκριθεί στο Final Four, μην μπλέξει δηλαδή με πέμπτο μάτι, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο, θα έχει γυρίσει ψυχολογία, θα αντιμετωπίσει ένα εχθρικό κλίμα. Σήμερα νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν λίγο, ακόμα ίσως και ο κόσμος θα έλεγα, για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν λίγο αλλού. Δηλαδή 2-0, αυτά, σκεφτόταν ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του στα ημιτελικά, να δούμε αν θα είναι, ξέρω εγώ, η Real ή η Χάπουελ, να ασχοληθούν λίγο με τη τιμωρία του Γιαννακόπουλου, με όλα αυτά, δεν ξέρω πώς επηρεάζουν την ομάδα, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός όσο συγκεντρωμένος και ατσαλωμένος και αποφασισμένος μπήκε στα δύο μάτια της Ισπανίας και ήταν κατά τη λιγότερο αποφασιστικός και προσιλωμένος στα καθήκοντά του, γι' αυτό και ήρθε αυτή η ήττα. Δεν είναι καμιά καταστροφή, είναι ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά θέλει πλέον προσοχή και πλέον έχει και ο Παναθηναϊκός πίεση, ενώ μέχρι την πρώτη την είχε αποκλειστικά και μόνο η Βαλένθια. Και οι δύο έχουν πίεση, γιατί η Βαλένθια εξακολουθεί να παίζει με τη ζωή της και αυτή καλείται να κάνει την υπέρβαση. Αν το δει κανένας μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάπιο, αν μας έλεγε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν με 2-1 προβάδισμα πριν από το Game 4, θα έλεγε το αγοράζω. Τώρα επειδή η συνθήκη ήρθε από ένα 2-0 και όσον χάθηκε μια ευκαιρία να κάνει ο Παναθηναϊκός μια σκούπα και να περάσει εμφαντικά στο Final Four και να εξοικονομήσει και δυνάμεις και όλα αυτά. Όσο να είναι, υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά ξαναλέω, για τον Παναθηναϊκό καλό θα κάνει αυτό, γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός όταν είναι υποπίεση, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο και επειδή έχει και προσωπικότητες να το διαχειριστούν από τον πάγκο μέχρι και το παρκέ, είναι καλύτερος. Τον φοβόμαστε περισσότερο όταν είναι χαλαρός, νοθρός, μπλαζέ, αλαζόνας, όπως θέλετε πείτε το, όπως εμφανίστηκε για το μεγαλύτερο διάστημα του ψηλού αγώνα και τελικά το πλήρωσε. Αυτά, περιμένουμε πλέον την Παρασκευή και μακάρι να καταφέρει να είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να τελειώσει τη δουλειά και να μην μπλέξει με πέμπτο παιχνίδι που θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο περίπλοκο από το τέταρτο που θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
3: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Αυτά από τον Χρήστο Ρομπόλη. Λοιπόν, στο μεταξύ, να πούμε τον Bayern Paris παραμένει 0-1 στο 56ο λεπτό. Επειδή έτυχε και είδα τη φάση αυτή που ζητάνε πέναλτι τη Bayern στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά είναι μια απόκρουση του Βιτίνια μέσα από την περιοχή. Μπάλα από τα 3 μέτρα πηγαίνει στο. Διώχνει την μπάλα και πηγαίνει σε συμπαίκτη του. Ουσιαστικά στον Νέβες, ο οποίος σκύβει για να την αποφύγει και η μπάλα βρίσκει το χέρι του. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά εδώ πέρα στην περίπτωση αυτή ότι ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές, ούτε κανένας δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πέναλτι. Έτσι, διότι ούτε
1: δεν είχε μπάλα κατεύθυνση στην αιστεία, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είχε κατεύθυνση, μπάλα έβγαινε από παίχτη της Παρί προς τα έξω, χτύπησε σε συμπαίχτη του, δεν ήταν αφήσκη, έσκυψε για να αποφύγει την μπάλα ο παίχτης, είναι από πολύ κοντά και συνήθως αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις που διώχνουν δηλαδή ούτως ή άλλως αμυνόμενος και μπάλα πηγαίνει σε συμπαίχτη του, είναι περιπτώσεις οι οποίες κατά κανόνα δεν δίνονται πέναλτι.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Πάμε να μιλήσουμε με Νικόλα Κτύπη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Ωραία. Καλά και εδώ στο ΆΚΑ. Εντάξει, όσο καλά μπορεί να είσαι μετά από μια τέτοια ήττα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Άμα δεν παίζει καλά.
4: Εμένα μου έβγαλε σήμερα το απόψινό παιχνίδι την εντύπωση ότι ήταν μια μικρογραφία ή μια σύντομη περίληψη 40 λεπτών αγωνιστικών της φετινής σεζόν του Παναθηναϊκού. Δηλαδή όπως στις αρχές του φθινοπόρου όταν ξεκινούσε η φετινή EuroLeague εμφανιζόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, έτσι και απόψε μετά από καιρό κατέβηκε να παίξει ένα παιχνίδι με την ετικέτα, με την ταμπέλα του φαβορί πάνω του. Όπως συνέβη και καθόλου σχεδόν τη διάρκεια της σεζόν που πέρασε μέσα από απογοητεύσεις, από έντονη κριτική, κάποιες φορές δίκαιη, κάποιες φορές άδικη, από αμφισβητής κτλ. Το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό να αγκομαχάει, να μην μπορεί να συμπεριφερθεί ως η ομάδα που είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και δείχνει την ανωτερότητά της, και στο τέλος να προσπαθεί να πάρει ουσιαστικά στο photo finish αυτό που θεωρεί ότι της αξίζει και τελικά, ας πούμε, το εισιτήριο για το Final Four. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο τελείωμα της σεζόν που κατάφερε μέσα από τα play-in και στη συνέχεια με τις δύο νίκες επί της Βαλένθια εκτός έδρας να αλλάξει τελείως την κατάσταση, και παρά την προσπάθεια που έκανε απόψε δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να σταθεί ο Παναθηναϊκός γενικότερα

0: Ναι, στο τέλος.
1: Απλά μου έκανε εντύπωση που ψάχνει δύο θάλασσα. Σερή φορές το.
0: Το τρίποντο.
1: Το όχι, το τρίποντο, θα πήγαινε για να σοβαρήσει. Το Ρογκαβόπουλο. Και τις δύο. Και δεν ήταν εύκολο.
0: Το τρίποντο ήταν τραβημένα πολύ. Τέλος πάντων, κοίταξε να γενικά ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε σήμερα την νίκη. Έτσι δεν ήταν καλό, ήταν καλύτερη Βαλένθια. Στο τέλος, εντάξει, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα πει βάζει ένα τρίποντο, πάει παράταση, μετά δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχει και την ψυχολογία γιατί έχει γυρίσει ένα μάτ από το
1: 19
0: πώς ήταν.
1: Στο τζάμπολ θα τελείω.
0: Εντάξει, δεν το ξέρει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι βελτιωμένο πάρα πολύ στην αμυνά του. Πρέπει να έχει καλύτερε επιλογέ φυσικά στην επίθεση. Να μην κυνηγάει πάλι όπως σήμερα, γιατί είναι και ψυχολογικό ξέρει που θα κυνηγά. Και να είναι πιο σκληρό, παιδί μου. Σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σκληρό. Ενώ στην Ισπανία έχει τα δύο μάθαν σκληρό, σήμερα ήταν οθρό ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, κοίτα, στην Ισπανία το είχαμε συζητήσει την φορά, έχει κερδίσει με δύο διαφορετικού τρόπου. Το ένα με χαμηλό σκορ και το άλλο σε ψηλό σκορ.
0: Ναι,
1: συνήθω τα παιχνίδια τη Βαλένθια πάνε ψηλά, όπω πήγε και το σημερινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν κυνηγά το σκορ, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχει ναι. εσύ ένα επιπλέον άγχο, όταν άντε να του στάσω, άντε να του στάσω, άντε να του
0: ναι,
1: στάσω.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αποκτά ψυχολογία και ο αντίπαλο.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν ήταν ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός θα φύγει με 10 πόντου στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είναι δύσκολο που το γυρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ να σου είμαι ειλικρινή, βλέποντα το μάτσο το γήπεδο στο ημίχρονο. Έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτι.
1: Που με πήρε τηλέφωνο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτι. Τι μου λε, έλα μωρέ, μήχρονο. Ναι. Γιατί έβλεπα την εικόνα. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει.
1: Ναι, δεν είχα εικόνα. Εγώ σου λέω, έβλεπα.
0: Ναι, ναι.
1: Είδα το Ζάλγκυρης.
0: Δεν πίστευα ότι θα φτάσει στο σουτ. Ναι. Όμω την Παρασκευή πρέπει να είναι άλλο μάτι. Να μην κυνηγάει πάλι πάνω. Να μην ξεφύγει πάλι αυτό το πράγμα που ξέφυγε 19 πόντου στην Βαλένθια.
1: Και
0: από νωρί ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει συγκεντρωμένο την Παρασκευή. Και σκληροτράχυλο.
1: Και καθαρά
0: όπως ήταν στην Ισπανία.
1: Είχε ένα περίεργο στατιστικό το ματς για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 11 λάθη. Στα πρώτα 2 δεκάλεπτα. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα. Και μου κάνει εντύπωση πώς πήγε η διαφορά, ξέρεις. Ξέφυγε περισσότερο στο ξεκίνημα του. Γιατί αν κάνεις 11 λάθη σε ένα ημίχρονο, είναι υπερβολικός αριθμός.
0: Ναι, ναι. Μα έκανε πολλά και ο Νάν.
1: Υπερβολικό αριθμό σε αντικαλάσει. Γιατί είχα το στατιστικό ανοιχτό.
0: Πάσε.
1: Και βλέπω ένα καλά.
0: Σαν να είχε χαλασμένο μυαλό από νωρί. Okay. Και θα τον βγήκε και νωρί με. Όχι νωρί, βγήκε με 5 φάουλ. Που ίσω ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε τον Νάν να τον είχε.
1: Ναι, απ' την άλλη, που σα πει και κάποιο γύρισε χωρί τον Νάν.
0: Στο τέλο όμω τα σου του ίσω χρειάζονται φίλε.
1: Α, το ναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά σου λέω και ξέρει και από την άλλη, είναι πάντα το ποτήρι πώ το βλέπει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
2: Ναι, γεια σα.
0: Γεια σας.
1: Έλα, Γιούρι.
2: Γεια σα, κύριε, τι κάνετε. Θα αφήσω σήμερα τον μπάσκετ στου μπασκετικού και στου φίλου Παναθηναϊκού. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια για το μάτσο, το Παρί Μπάγερν. Ότι πόσο ρε παιδάκι μου. Δικαιώνουμε, όχι φυσικά εγώ, όλος ο κόσμος, όλοι, τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι παίκτες είναι αυτοί. Μπορεί να είναι ίσως από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, αλλά τι μπάλα παίζουν ρε παιδάκι μου. Όλοι είναι ταχύτατοι, έχουν τρομερό κόσμο και όλοι μαζί μαρκάρουν. Δηλαδή χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι και ας μην μπει γκολ, πάνω κάτω η μπάλα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, και βλέπεις, εντάξει, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και σε άλλες χώρες, ένα ποδόσφαιρο τελείως ανούσιο και ανιαρό, υπάρχει τεράστια...
1: Ρε Γιούρι τώρα, πας να βάλεις σε σύγκριση ημιτελικό Champions League με δύο ομαδάρες, οι οποίες...
2: Όχι, δεν κάνω σύγκριση, δεν μπορώ να συγκρίνω, δεν συγκρίνονται αυτά τα μεγέθη, αλίμονο, κάνω απλώς... Μία ανοίξη για το θέαμα που παρουσιάζει το καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω.
1: Και αυτές κοίτα οι το σημερινό, κοίτα στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν φάσεις, αλλά δεν ήταν εξαιρετικό το παιχνίδι που είχε γίνει στο Παρίσι.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εκεί είχαμε πολλά γκολ. Εντάξει. Ναι. Δεν λέω μόνο τώρα για τις φάσεις και τα γκολ. Βλέπω και την ατομική, ρε παιδάκι μου, αξία ή ικανότητα των ποδοσφαιριστών. Τι κάνουνε, πώς παίζουνε, τη διορατικότητά τους, την τέχνη τους, τη δύναμη, δηλαδή όλα αυτά μετράνε στα μάτια ένας φιλάθλου, έτσι που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο να συμπληρώσω μόνο. Αυτό που λένε ρε παιδάκι μου πολύ που μεταδίδουν τους αγώνες, τον επιπλέον χρόνο και τον επιπλέοντα χρόνο, όπως άλλοι λένε, το διευθύνων σύμβουλο. Το διευθύνοντα σύμβουλο. Ας μάθουμε δύο πράγματα, δηλαδή. Σίγουρα έχει αλλάξει η γλώσσα μας προς το χειρότερο, αλλά αυτά κάνουν μπαμ όμως. Δεν μου πέφτει λόγος, απλώς μια παρατήρηση κάνω εγώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα λέμε, εντάξει.
1: Να σε καλά, ρε Γιούρη. Με τι πάρει. Έχει δύο στα δύο, για back to back. Όλοι φύγαν όλοι.
0: Ο καημένος ο Ζώης που είχε βγει.
1: Το έγραψε ένας φίλος τώρα.
0: Και μας λέει για την Bayern.
1: Με δύο νίκες εύκολα.
0: Ναι, και εύκολα.
1: Καλά, και εγώ πίστευα την Bayern.
0: Εντάξει, οκ, και εγώ πίστευα θα περάσει, να σου ειλικρινής, όμως. Μπράβο στην Παρή. Πρέπει να το
1: όλε. 5-2-5-4.
0: Μπράβο στην Παρή.
1: Τι το συζητάς.
0: Ναι.
1: Το συζητάς.
0: Για πάμε παρακάτω και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Κώστα.
3: Απ' την αρχή ήμουν εγώ, μετά με βγάλε. Να πω στο φίλο το Γιούρι, αν παρακολουθείς, φίλε, ιταλικό ποδόσφαιρο, θα βάλεις τα κλάματα. Και άκουγα που το λένε και προχθές κάποιος στην τηλεόραση, κάποιος δημοσιογράφος, θα το θυμηθώ στην πορεία. Αλήθεια σου λέω. Επειδή εγώ παίζω στίγμα και βλέπω κάτι σκορ, κάτι 0-0, κάτι περίεργα, δεν παίρνουν γκολ με τίποτα. Εδώ μεταξύ καλά τώρα γίνονται, εντάξει, να παίξω εγώ με τη Μίλαν, με τον Ηρακλή και το Δεσίλα, θα τους κερδίσουμε. Απίστευτα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αλλά ναι, με τόσα εκατομμύρια, τόσους
1: προϋπολογισμοί. Από πάσους τρεις πιστεύω που είναι ο Δεσίλας άντρεχε.
3: Ποια?
1: Λέω να παίξουμε εγώ, εσύ και ο Δεσίλας, ναι, με τη Μίλαν, πιστεύω μόνο ο Δεσίλας θα τρέχει.
0: Μίλαν, ναι.
3: Ναι, εντάξει, τώρα στο τρέξιμο, ρε φίλε, έχω να τρέξω πάρα πολύ καιρό. Τι να σου λέω τώρα, όταν είχα κατέβει στο νησί, είχα να παίξω κάνα 1,5 χρόνο, είχα ένα ωραίο γηπεδάκι. Εντάξει, ας πω τώρα...
1: Αμοργό δεν ήταν, στην Αμοργό είχες.
3: Αμοργό, ναι. Λοιπόν, κανονίζουμε να παίζουμε ένα λιπλό, με το που μου έρχεται, φίλε, η μπάλα. Έπαιξα πίσω, ξέρω εγώ, σε δερμπάκ. Πάω να διευρώ και πέφτω και κάτω και τρώμε και γκολ και λέω, τι έχει γίνει τώρα. Μετά από μια εβδομάδα, όταν έπαιξα δεύτερο, τρίτο παιχνίδι, φίλε, άστο.
1: Ήσουν καλύτερο.
3: Αλλά εντάξει, εκεί τώρα έχει καθαρό οξυγόνο. Αλλά εντάξει, άμα δεν κάνεις προπόνηση. Άμα παίξουμε κανένα, τι να σου πω, καλά 4x4, καλά 3x3, εντάξει, καλά θα
1: βγει. Ας παίξουμε ένα τάβλι καλύτερα.
3: Ναι.
1: Ας παίξουμε ένα τάβλι λίγο καλύτερα.
3: Α, θέλε, φίλε, τα έχει παλμίες. Μια φορά έτρεξα να προλάβω το λεωφορείο, κοντεύω να πεθάνω. Νόμιζα η καρδιά μου έφυγε και ξανά ήρθε. Πλάκα κάτι. Λοιπόν. Εντάξει, τουλάχιστον είμαι στα κιλά μου, δεν είμαι, κατάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο, άμα το σώμα σου δεν το προετοιμάζεις, δεν το έχεις σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς να του δώσεις ξαφνικά, κινδυνεύεις.
0: Όλα είναι θέμα τέτοιο, φίλε μου, άσκησης, άμα δεν κάνεις
3: πράγμα,
0: δεν...
3: Εγώ σου λέω, κατέβαινα στο νησί, ρε παιδί μου, και ήταν διαδρομές, μετά από 10 μέρες, το οξυγόνο αυτά, συνήθιζες, έβγαζα άνετα και διαδρομές, δηλαδή έτσι περπάταγα, ας πούμε, για να πάω, ναι, για μπάνια και αυτά.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία είναι εκεί. Όποιος θέλει ας πάει, όχι Αύγουστο όμως. Λοιπόν, εγώ το περίμενα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, στοιχηματικά, διπλό το είδα, απλά εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ, αλλά το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι με τον Παναθηναϊκό, ακού να δεις τι γίνεται. Δηλαδή πέρυσι, όταν πήρε την Ευρωλίγκα, ο Νάν είχε και το Σλούκα. Κατάλαβες, για κοντούς μιλάω. Τώρα ο Σλούκα, ξέρω εγώ, δεν είναι στα καλά του, χτύπησε κιόλας. Όχι, δεν είναι στα καλά του, χτύπησε, αλλά του φέρε κι άλλο να μπαίχτη. Δηλαδή, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πάει, εμένα προσωπικά δεν μου δείχνει καλά σημάδια, δηλαδή. Για σας, ναι. Αλλά πάντα έτσι, ξέρεις, στο 90 παίρνει παιχνίδια αυτά, προχωράει και στο τέλος παίρνει την Ευρωλίγκα. Τόσο πάντα, θα δούμε. Ρε παιδιά, είδατε το παιχνίδι της Μπάγερ με την Παρή. Έχει γίνει ένα πέναλτι. Δηλαδή το χέρι αφού τραντάχτηκε. Απλά σούταρε ο αμυντικός να διώξει και βρήκε, σούταρε προς τα έξω, ναι, και βρήκε τον άλλο αμυντικό του, αλλά ήταν η χερούκλα.
1: Βρίσκουμε ότι δεν είναι χέρι. Ότι είναι χέρι, αλλά δεν το θέλει.
3: Και επειδή.
1: Μα δεν το θέλει, διώχνει ο αμυντικός και πάει σε
3: σπίτι. Δεν θέλει να κάνει χέρι.
0: Πολλοί αμυντικοί δεν θέλουν να κάνουν πέναλτι.
1: Ναι, ρε παιδί, μα πάει από. Και δίνουν ούτε προσυλλογιστή.
3: Οι περισσότεροι δεν το θέλουν, ρε Ηράκλειο. Και τώρα με το βάρ. Στο δάχτυλο ακουμπάει και δίνουν πέναλτι. ξέρεις που θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, μπορεί να το δώσει στο δάχτυλο για να πάει και δίνει πέναλτι. Ωραία. Αν είναι από αντίπαλο. Τώρα εδώ είναι απομάκρυνση αμυντικού.
3: Και τι έγινε.
1: Δεν παίζει την μπάλα με το χέρι.
3: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμός.
1: Η άλλη φάση είναι περίεργη.
3: Αν είναι από συμπαίκτη.
1: Κωστή, η άλλη φάση είναι περίεργη. Γιατί δεν μας την έχουν δείξει που είναι δεύτερη κίτρινη στον παίχτη της Παρή.
3: Ρε φίλε, με εμάς έχει ακυρωθεί γκολ με τον Παναθηναϊκό, με το Ρελ Καμπί, το θυμάσαι, με την κεφαλιά. Που βγάλαν ο Σάιτ τον Ρελ Καμπί.
1: Ο Ελαραμπί.
3: Τον Ελαραμπί. Τι μου λες τώρα.
1: Σου εξηγώ λοιπόν. Τι σχέση έχει το Σάιτ τώρα με αυτή τη φάση.
3: Τι.
1: Τι σχέση έχει το offside.
0: Είναι από συμπέχτη, γι' αυτό δεν το δίνει το
3: παιδί. Ναι, παιδί μου, ο Ελκαμπή δεν είχε συμμετοχή.
1: Παιδί, αδερφέ, δεν συγκρίνουμε offside τώρα με χέρι.
3: Την μπάλα έφερε
1: εδώ,
3: προς τα
1: τώρα
3: έξω.
1: Σου λέω το χέρι. Πάει
0: είναι
1: από συμπέχτη.
0: Πάει να τη διώξει την μπάλα. Ναι. Και αν πήγαινε γκολ.
1: Θα το δίνει.
0: Εκεί θα το δίνει.
1: Ναι.
3: Ρε φίλε, ήταν ο Κέιν δίπλα. Μπορεί είναι να γινόταν κόντρα και να πήγαινε στον Κέιν για να σου πει για να πήγαινε γκολ. Ήταν δίπλα το Κέιν.
0: Αν πήγαινε απομάκρυνση πρόσφυγα, απομάκρυνση από συμπέχτη και αν δεν παίρνει την μπάλα το χέρι του πήγαινε. Σε παίκτη τη Μπάγκερ που είναι σε κενή αιστεία, εκεί μπορεί να το δίνει. Είναι περίεργο.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει, σου λέω, ο νόμος επειδή η μπάλα είναι προς τα έξω.
0: Προς τα έξω, θα τη διώχνεις.
3: Αποκλείεται να μην έδινε πέναλτι αν η φορά τη μπάλα θα είναι προς το τέρμα.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι. Άλλο αυτό. Από συμπαίκτη, όταν τη διώχνεις την μπάλα προς τα έξω, δεν το δίνει.
3: Τέλος πάντων.
1: Η άλλη φάση
3: δεν έπαιρνε προς τα μέσα και τον έδωσε offside. Αυτό δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς μιλάτε για μπάλα και εγώ σας μιλάω για τον παίχτη τον ίδιο. Λοιπόν, και που θέλω να καταλήξω και δεν έδωσε και ένα καθαρό χέρι που μάλλον ήταν δεύτερο γιατί...
1: Αυτό είναι δεύτερη κίτρινη.
3: Ναι.
1: Αλλά δείχνει ο διαιτητής ότι του λέει ο τέταρτος και του κάνει και σήμα με τον αντίχειρα, το κέι και το σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ της Μπάγκερ, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ σε replay.
3: Δεν ξέρω αν γύρισε τη φάση πίσω, νομίζω όχι.
1: Αυτό έχει κάνει, παιδί μου, φίλο. Αυτό έχει κάνει. Είναι δεύτερη κίτρινη Μάρς. Μάρς δεύτερη κίτρινη. Αλλά δεν μας έχουν δείξει το replay. Και ρωτώ εδώ και κάποιο φίλο που μπορεί.
3: Γιατί
1: δεν έχουν δει το δεύτερο replay. Θα το δείξω στο δεύτερο τη φάση. Ρε παιδί μου, έχει κίτρινη κάρτα τον μπακ της Παρή. Και σταματάει την μπάλα με το χέρι.
3: Είναι
1: δεύτερη κίτρινη.
3: Και να τους δείχνει 100 παιδιά που μπορεί να γίνουν.
0: Κώστα μισό. Ναι, τη σταματάει, ναι.
1: Τη σταματάει με το χέρι, είναι δεύτερη κίτρινη. Αλλά του λέει ο τέταρτος και κάνει και ο διαιτητής έτσι με τον αντίχειρα. Σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ του παίχτη της Μπάγκερ.
3: Δεν έχει δικαίωμα να το πει όμως αυτό.
0: Έχει προηγηθεί φάουλ.
3: Α, επειδή είναι κόκκινη, τέλος πάντων τα έχουν κάνει. Ας, δικαστήριο πρέπει να μάθει τους νόμους. Λοιπόν,
0: ωραία, έγινε. Τέλος πάντων,
3: επειδή το βάρο βλέπουμε ότι άλλα σφυράει ο ένας, άλλα σφυράει ο άλλος.
0: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
3: Τέλος πάντων,
0: ναι. Πάμε διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
9: Τετάρτη.
10: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
9: Δευτέρα, είπα.
10: Ναι.
9: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
10: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
9: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
11: Πονεμένες καρδιές.
9: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
10: Πετρίδη είπε.
9: Ναι, έχω
10: πετρίδη. Αυτό μας μπέρδεψε.
9: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήνης στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
12: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Με τι μένει είστε και δύο. Ένα λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
9: Κοίτα που τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
13: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πάμε, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι.
1: Τρακή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Είστε παιδιά, Καστίγιο εδώ.
2: Ποιος.
1: Ακούγομαι.
0: Καστίγιο.
2: Καστίγιο.
0: Έλα φίλε, ακούγεσαι.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Σ' ακούμε, ναι. Φίλε, φίλες, ακούμε, εσύ μας ακούς.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε.
0: Καλά, καλά.
1: Προσπάθησες να πάρω και προχθές, αλλά έπεσε η γραμμή, ας πάρω άλλη μέρα.
2: Θύμισε μου, ρε φίλε.
1: Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Α, μπράβο. Έλα. Έλα, Δημήτρη.
1: Πώς πάει.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Πώς τα είδατε τα ματσάκια.
0: Εσύ πώς τα είδες, εμείς είπαμε.
1: Ποια. Εντάξει, του Παναθηναϊκού ψιλοαναμενόμενο, γιατί είναι μια καλή ομάδα που να χάσει τρία σερή παιχνίδια μέσα σε 15-20 μέρες με τέτοιο ρυθμό που παίζουν αυτοί, λίγο δύσκολο. Εκτός αν Διονύση τους εκατέβαζε κάτω από 80 πόντους.
0: Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν πιο χαλαρός στην άμυνά του, στις αποφάσεις του, στη σχέση με την Ισπανία. Πρέπει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός να μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Όπως ήταν στην Ισπανία.
1: Έχεις τον πόνους τώρα ότι εντάξει, σε παίρνει το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο οριακά, στο τρίτο καίγεσαι.
2: Καλά, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάει τη σειρά στη Βαλένθια.
1: Τώρα
2: πει.
1: Εντάξει. Τρίτο καίγεσαι, εγώ αυτό πιστεύω. Και σε θέμα κούρασης, αλλά είναι και ρίσκο γιατί είναι εκτός έδρας. Τέλος πάντων. Ολυμπιακός. Είδες Ηρακλή Κούπα. Χαλαρή.
2: Ολυμπιακός αφενός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εγώ δεν ήθελα Μονακό να πω την αλήθεια, γιατί ήθελα να.
2: Ναι.
1: Να δοκιμαστούμε λίγο. Με την έννοια ότι εντάξει.
2: Όχι, ας πέρασε και μια φορά μια σειρά και να ήταν άνετη. Γιατί όλες, ακόμα με τη Μονακό, μια φορά πάλι έχουν κάνει break και έπρεπε να κάνουμε break στο Πρικυπάτο 3-2.
1: Άλλη Μονακό, άλλη
2: Μονακό. Βεβαίως, εγώ σου λέω όμως τότε. Με τη Φενέρ 3-2. Με τη Μπαρτσελώνα 3-2 με 2 break. Με τη Ρεάλ πέρυσι ήταν που ήταν 3-1 και φέτος που πήγε 3-0. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχε πολύ βατό αντίπαλο Ολυμπιακός λόγω των προβλημάτων που είχε Μονακό. Όχι, γιατί ακόμη και οι παίχτες που.
1: Να μην σε ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες.
2: Έλα.
1: Να μην σε ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες. Πέρα ότι παίρνει ψυχολογία, οκ. Okay. Και κατά 99% πιστεύω Φενέρ. Αναμενόμενο στο Final Four. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Εντάξει, και αλλά η Φενέρ σήμερα είχε ξεφύγει, επειδή το είδα το ματ. Δηλαδή έδειχνε ότι πάνε να κάνει σκουπά. Φύγει και ήταν 62-70. Ήταν 62-70 ή 64-70 το μάτς. Και 64-70 έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Τουμπέλης. Και ο Γκος ήταν καλός. Και το ροκάνιζαν και τσουπ. Ισοφαρίζουν 70-70, 72-72 ξανασοφαρίζουν. Πέρασαν μπροστά και πήραν το μάτς. Δεν ξέρω, και ναι. Μέσα εκεί δεν είναι εύκολο να κάνεις διπλό.
1: Αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες συνεχόμενες νίκες τόσο εύκολα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κατάλαβες, είτε μέσα έξω, δεν είναι τόσο εύκολα όπως το βλέπουμε εμείς. Απ' έξω, αυτό εγώ, εντάξει, οκ, okay, θα πάει να κάνεις κούπα εκτός. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πέρα που έκατσε τώρα η φάση και ο Ολυμπιακός βρήκε μια ομάδα ψιλοδιαλυμένη. Δηλαδή άμα έπαιζε με Ζαλγκίρις παντός χάρη, εγώ πιστεύω ότι ένα παιχνίδι πάντα χτυπούσε η Ζαλγκίρις. Τέλος πάντων, να πω και κάτι τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ούτε να παίρνει πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Δεν βλέπω φως τούνελ. Και θα γίνουν πολλές αλλαγές το καλοκαίρι.
2: Κάτσε να περάσει η εβδομάδα με τα τρία παιχνίδια και θα τα συζητήσουμε. Εσύ είσαι καλά κατά τα άλλα.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και πες ότι τον κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι άλλα δύο παιχνίδια μπροστά και τώρα πες να κάνει και κοιτάκια, εντάξει, οκ. Okay.
2: Μα είναι πολύ πιθανό να μην αλλάξει κάτι αυτή την αγωνιστική. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθει η άσος ή διπλό στο Καραϊσκάκη. Γιατί είναι ισόβαθμοι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Το αφού μιλάς για μας, πες να κερδίσουμε. Η διαφορά παραμένει στους 6. Μετά όλα θα κρυθούν την Τετάρτη.
1: Ναι, είναι τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Κρυθούν όλα που η ΑΕΚ παίζει στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός υποδέχει τον Παναθηναϊκό.
1: Τα έχουμε πει όλο τον χρόνο.
2: Διαφορετικά παιχνίδια αυτά.
1: Φυσικά. Τα έχουμε πει όλο τον χρόνο. Οι αλλαγές που γίνανε φέτος και πέρσι. Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όσο περιμέναμε. Το καράβι πήγαινε με τους παλιούς παίχτες. Κάποια στιγμή πρέπει και ο κύριος Μαρινάκης να πάρει κεφάλια στο θέμα των μεταγραφών. Δεν γίνεται εδώ και 5 χρόνια να έχεις πάρει 150 παίχτες, 200 παίχτες.
2: Δεν πήραμε και 200. Έχουμε πάρει και
1: 200. Μόνο μια χρονιά πάνω πήρες 50.
2: Εντάξει, αυτό είχε γίνει πρώμε τη Λίμπαρ και δεν είχε πάρει.
1: Εγώ σου λέω τα 5 τελευταία χρόνια σου λέω, δεν σου λέω τώρα.
2: Εγώ μίλησα και την γενική αυτή.
1: Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται για άλλες ομάδες να κάνουν 5-6 καλές μεταγραφές και εμείς να μην παίρνουν τα ένα.
2: Παίρνουν, απλά δεν έχουν πιάσει κάποιοι. Δηλαδή ειδικά στα εξτρέμ δεν έχει πιάσει.
1: Μόνο τα εξτρέμ. Εδώ χτύπα ξύλο. Ξύλο να κάνουμε Άγιο το Πυρόλα που δεν σταματήσει φέτος.
2: Ναι, φέτος ουσιαστικά, έχει βγει η χρονιά με δύο στόπερ. Τρίτος έρχεται ο Πιανκόν.
1: Θαύμα. Γιατί από πίσω δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, ο Πιανκόν παίζει τρίτος.
1: Ναι, εντάξει. Και στα μπακ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά άσε να κλείσει η σεζόν, Δημήτρη, και θα τα συζητήσουμε εδώ. Καλά να είμαστε.
1: Εγώ είμαι απογοητευμένος έτσι κι αλλιώς, Ηρακλή.
2: Εντάξει, Δημήτρη. Τονιά...
1: Έγινε κάτι.
2: Έγινε για να προχωρήσουμε, φίλε. Και σου λέω, θα κανένα θέμα να τα πούμε όλα. Για το φίλο που ρωτάει για το τραγούδι, του έγραψα να σκητάξει τον υπολογιστή του. Γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος. Πάμε.
3: Εγώ είμαι.
2: Έλα, Μανούλη.
3: Έλα, τι έγινε. Πρώτη φορά βγήκα αμέσως. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το μπάσκετ Ολυμπιακού πρώτα θέλω να πω. Ότι, κοίτα, από τη μία είμαστε χαρούμενοι okay, που μια φορά και εμείς, ας πούμε, θεωρητικά καθαρίσαμε εύκολα.
2: Και αλλά... δεν πήγε με suspense. Δεν
3: αλλά είναι παροδία, είναι κακό για τη διοργάνωση τώρα αυτό το πράγμα. Η Μονακό με τόσα προβλήματα να επιβιώνει, ας πούμε. Θα μπορούσα να την είχαν κάπως δυσκολέψει. Εντάξει, τι να κάνουν. Θέλω να σου πω ότι...
2: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, χθες τους προέκυψαν και δύο τραυματισμοί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα τώρα σε κάθε την πτώση. Γενικά, μα δεις τώρα με τις Ισραηλινές ομάδες που δεν έχουν φιλάθλους ούτε οι αντίπαλοι τους, ούτε αυτές τώρα βάλαν. Okay. Αλλά σε όλη τη διάρκεια παίζαν στην Ισπανία. Οι Ισπανοί δεν είχαν φιλάθλους, ας πούμε. Αν δεις σκέψεις ένας Ισπανός στη Βαλένθια να έχει πλήρους διαρκείας
2: και να μην παραδείξει να μην δει τον αγώνα. Ναι.
3: Μετά έχουμε αυτό με τη Μονακό που.
2: Ναι, μα τη Μονακό προέκυψε, ρε Μανώλη. Δηλαδή η Μονακό ήταν.
3: Έχει προκύψει όμως πολύ καιρό.
2: Και τι να κάνει η Ευρωλίγα.
3: Δεν είπα εγώ τι να κάνω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για τη διοργάνωση ήταν κακό αυτό το πράγμα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια κερδίσαμε τρεις σειρές με 25 πόντους μέσο όρο διαφορά. Δηλαδή ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν θα τελειώσουν έτσι πριν το τελικό, ας πούμε. Να παίξουμε τον Κολοσσό, μπορεί να κερδίσουμε με λιγότερο, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εκτός από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν στη Μονακό. Προέκυψαν και πολλοί τραυματισμοί.
3: Οι τραυματισμοί γίνονται, οι τραυματισμοί στο μπάσκετ δεν είναι τύχη. Οι τραυματισμοί γίνονται αναλόγως με το ρόστερ. Όταν έχεις ένα βεβαρισμένο ρόστερ, οι παίκτες παίζουν πάνω από 30 λεπτά. Δηλαδή,
2: θα βγάλουν προβλήματα.
3: Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, το ανέκδοτο αυτό που τον πολεμούσαν, ποιο ήταν. Ότι παίζουμε το ρολόι. Αυτό δεν λέγαν όλοι. Ότι παίζουμε το ρολόι. Παίζουμε το ρολόι γιατί έχει από πίσω μια ομάδα, ένα προπονητικό staff, ένα γυμναστή. Που λέει ότι σε αυτό το μέγεθος των παιχνιδιών, στατιστικά είναι πολύ πιθανό να επιβαρυνθεί ένας αθλητής όταν παίζει 30 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο ότι το Παναθηναϊκό, ας πούμε, ο Λεσόρ που τράβηξε όλο και τη χρονιά τραυματίστηκε και έμεινε τόσο πολύ έξω. Που ο Λεσόρ είναι καλογυμνασμένος ψηλός. Δηλαδή δεν είναι ο Φαλ, φέρει πριν που είναι πολύ βαρύς και έχει πιο ευπάθεια.
2: Βέβαια και ο τραυματισμός του Λεσόρ και ο τραυματισμός του Φαλ δεν ήταν από καταπώνηση, ήταν από κακή στιγμή.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί η καταπώνηση δεν παίζει μόνο ρόλο στον τραυματισμό παίζει ρόλο και η
2: δική. Συνήθως αποκαταπώνηση είναι να σου βγάλει θλάση, να σου βγάλει βαριά, να σου βγάλει
3: στα βαριά θλάση. Αυτό μετράει όμως και στην αποκατάσταση. Δηλαδή, άμα δεις, παίζουν αυτοί οι τραυματισμοί και να το
2: παίζουν. Πέρυσι στο NBA όλα τα playoff όλοι οι παίχτες πάθανε.
3: Αυτό σου λέω. Και στατιστικά να το πάρεις, όσο πιο πολλά λεφτά παίζεις, τόσο πολλέ αυξάνονται οι πιθανότητες να τραυματιστείς.
2: Ο Λίλαρντ, το Τέιτουμ ήταν.
3: Να πω κάτι για τη Μονακό βασικά, γιατί εμένα μου αρέσουν τα ρετρό και θέλω να δίνω στις αξίες. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Σπανούλης. Εμένα δεν μου άρεσε που έφυγε. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις κάτι.
2: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση.
3: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση. Μπορεί, ας πούμε, να φύγε Φερρυπίν και να μην πληρώθηκε για να χάρισε τα λεφτά για να πληρωθούν κάποιοι παίκτες. Έτσι. Δεν τα ξέρουμε αυτό, οπότε δεν παίρνω θέση αυτό. Εγώ θα πω για τους παρόντες. Ο Μάρκο Ισβίλη που έμεινε εκεί με τον Γκλαντήρ. Ας πούμε, είχαμε τώρα, βλέπαμε ας πούμε, σε όλους τους πάγκους να έχουν 6-7 προπονητές και εκεί πέρα να είναι δύο, έτσι, δυο τους. Δηλαδή ήταν τρομερό αυτό. Ο Μάρκο Ισβίλη είναι ο πιο νεαρός παίκτης που έχει παίξει ποτέ σε τελικό. Έχει παίξει 15,5 χρονών σε τελικό με την Μπαρτσελώνα. Ήταν στην Μπενετών Τρεβίζο του Μεσίνα και είχε αποκλείσει τότε στον ημιτελικό. Ήταν Μπενετών Τρεβίζο αντίον Σχένα με Άταμαν. Ο Άταμαν είναι εξίσου από τους πιο μικρούς προπονητές. Αυτό δεν το έχω δει ακριβώς γιατί αναλόγως και το φορμάτ. 37 χρονών ήταν προπονητής σε Final Four. 37 χρονών, έτσι. Και ο πιο μικρός που θυμάμαι να έχει πάρει μέρος από 16 και μετά, γιατί παλιά θυμάσαι ήταν top 16, μετά γινόταν ναι. Οκτάδα.
2: Αλλά έχει αλλάξει και πολλές φορές.
3: Πρέπει να είναι ο Φλεβαράκης του ΠΑΟΚ, 35 χρονών, τον οποίο τον θυμάμαι όταν ήμουν στην Ιταλία, ερχόταν και έβλεπε προπονήσεις. Μου είχαν προτείνει κιόλας να το συνοδεύω, ας πούμε, επειδή ήξερα εκεί πέρα κάποιους γενικούς διευθυντές να το πηγαίνω. Τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι προπονητές. Είχαμε πολλούς μικρούς οι Έλληνες, γιατί είχαμε και τον Φλεβαράκη και τον Ζούρο. Είναι από μικρή στο κουρμπέτ. Δηλαδή, ακούς Ζούρο και νομίζω ότι είναι 80 χρονών, ας πούμε, έτσι.
0: Κατσικάρης.
3: Κατσικάρης, μπράβο, ναι. Κοίτα, ο Κατσικάρης, ενώ μικροδείχνει, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ο Ιτού, εντάξει, δεν είναι και. Είναι πολλά χρόνια. Κατσικάρης.
3: Ναι.
0: Ο Ιτούδης που ξεκίνησε. Πήγε μετά στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν πρώτα, και μετά πήγε στο βοηθό του Ομπράντοβιτς.
3: Εντάξει, ναι, ήταν όμως βοηθός εκεί, δεν ήταν.
0: Στον ΠΑΟΚ ήταν πρώτος ή βοηθός.
3: Νομίζω ήταν βοηθός, αλλά εγώ λέω για Ευρωλίγκα, να είναι Ευρωλιγκάτος. Ναι. Να είναι Ευρωλιγκάτος.
2: Δεν θυμάμαι, μπορεί να υπήρχαν και άλλοι που μπορούσαν.
3: Δηλαδή, ο Άταμαν είχε τη Σχένα 37 χρονών. 37 χρονών. Εγώ σου είπα, τον Άταμαν τον έχω ζήσει, ας πούμε, τον έχω ζήσει και από κοντά.
0: Ο Ομπράντοβιτς από μικρός.
2: Πώς ήταν
3: ναι, ο Μπράντοβιτς.
0: Μπάσκετ και έγινε αμέσως προπονητής.
2: Στην Παναλώνα, ας πούμε, το πρώτο του δεν ήταν.
0: Θα σου πω, περίμενε. Ζέλικο Μπράντοβιτς, πώς είναι τώρα.
2: Το πρώτο Final Four ήταν η Παναλώνα.
3: Μετά τα 30 ήταν και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, δε, σου έλεγα, άμα ήταν 25, είπαμε. Όχι. Είναι 66 τώρα.
3: Πιο μικρός πρέπει να είναι ο...
0: Είναι γεννημένος ο Μπράντοβιτς το 60. Το 60, άρα... Το 94 που πήρε με την Πανταλώνα.
3: Όχι, το έχει πάρει με την Παρτιζάν.
2: Έχει πάρει με την Παρτιζάν 1992.
3: 31, ναι,
0: 32, φίλε. 32, μικρός.
3: 32, ναι.
2: Ναι, πολύ μικρός.
0: Λοιπόν, θα πάρω τον Ζαχαρίο από μέσα, ας πούμε, για να του πω, έλα, πάρε Ευρωλίγκα.
3: Εντάξει, και ο Τάνεβης που είχε την Πόσνα Σαράγεβο, που είχε κερδίσει.
2: Τώρα και εσύ το τερμάτισε.
0: Ναι, λέω ηλικιακά, ρε παιδί μου.
2: Δεν μου το έστειλε ένας φίλος ο Διονύσης.
3: Είναι διαφορετικό το μπάσκετ τώρα, έτσι, γιατί ο... Ο Άταμαν ήταν το 2000, στο Final Four το 2003 ή 2-3 ή 3-4, δεν έχω μπερδευτεί. Όταν το πήρε η Μπαρτσελώνα, τέλος πάντων, το πρώτο που πήρε η Μπαρτσελώνα, δεν μου είχε γίνει στη Βαρκελόνη. Δηλαδή θέλω να πω ένα από μικρό στο κουρμπέτι. Να πούμε και για τον Ορτίθ, που δεν ξέρω αν είπατε για τον Ορτίθ. Ωραία, για τον Ορτίθ να πω και εκείνα, όταν ο Άρης για μένα το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ευρωπαϊκό, ήταν το διπλό που είχε κάνει στο Τρεβίζο. Το 96-97 όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στην Ευρωλίγκα πήρε και ο Άρης στο Κόρατς. Είχε κερδίσει αν θυμάσαι καλά με 4 πόντους στην Ισπανία με τελευταίο καλάθι να το βάζει ο Ορτίθ, υπερκρίσιμο αυτό το καλάθι γιατί κάθε πόντος μέτραγε. Μετά πήγανε στο Τρεβίζο, το Τρεβίζο είχε τρελή ομάδα τότε με Μάικ Νταντώνη προπονητή, πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία, ήταν το μεγάλο φαβορί για το Κόρα, δηλαδή δεν ήταν μετά όλοι λένε κέρδισε τους Τούρκους ας πούμε. Το μεγάλο φαβορί για να το πάρει όλη τη χρονιά ήταν το Τρεβίζο. Το κέρδιζε με ένα πόντο στην κανονική διάρκεια, έβαλε τρίποντο ο συγχωρεμένος ο Χένρι Βίλιαμς, το οποίο πατούσε και με τα δύο πόδια μέσα από το τρίποντο. Αλλά τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε εκείνο.
2: Όχι,
3: το παιχνίδι που είχε οργιάσει ο Μάριο Μπόνι στην παράταση, ας πούμε. Εγώ εκείνο το παιχνίδι ήταν να πάω με ένα φίλο μου Αριανό να δούμε το παιχνίδι στο Τρεβίζο και χάσαμε το τρένο και το βλέπαμε σε ένα μπαρ γεμάτο Ιταλούς που όλοι υποστηρίζαν τον Άρη, γιατί υπάρχει έκθρα στην Πολωνία με το Τρεβίζο.
2: Έγινε, αδερφέ, γιατί μιλήσαμε 8 λεπτά και πρέπει να πάμε παρακάτω,
3: να
2: βγάλουμε ένα μέσο στο διάλειμμα.
3: Μόνο αυτό για τον Ορτίζ, να πω, μόνο για αυτό τον Ορτίζ. Ισοφάρισαν, πήγανε 4 πόντους με τρίποντο, πήγε παράταση και στην παράταση ενώ νίκαγε ένα πόντο ο Άρης, έκανε επίθεση το Τρεβίζο πάλι και ισοφάρισε και μετά από του Ορτίζ πήρε το ευρωπαϊκό ο Άρης. Έτσι, μιλάμε για τεράστιο παίκτη και που έκανε τρομερή καριέρα στην Ελλάδα ειδικά. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Έγινε.
2: Έγινε, Μανώλη.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, βγήκαν τα εισιτήρια να πω γιατί το μας παρασκευής. Βέβαια, εδώ μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι ότι sold out ήδη σε ένα θέατρο. Για μπείτε αν κάνετε την προσπάθειά σας.
2: Τα βγάζεις έτσι αμέσως.
0: Ναι. Τώρα πριν από λίγο, 12.30 ώρες τα βγάλανε και μου λένε εδώ και παρά 10 υπήρχε sold out και 49.
2: Εντάξει, πρέπει να βγαίνουν και πάνω γιατί έχει και διαρχίας.
0: Ναι, έχει τα διαρχίας βέβαια. Ναι. Πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μια μπασχετική κουβέντα έτσι θα ήθελα πρώτα με το Διονύση. Ναι. Αυτό το πράγμα που παίζει, που μπαίνει ο Ερνάντες πεντάρι, που μπήκε ας πούμε τώρα, το είχαμε πάει στους 9 πριν την τέταρτη περίοδο και μπήκε και ξαναπήκε στους 16, πώς το βλέπεις, φίλε?
0: Ο Ερνάντο, ο Χουάντσο.
4: Ο Χουάντσο,
0: Το κάνει κάποιος, θα θέλει να χαμηλώσει το σχήμα, το κάνει.
4: Αυτό λέω, φίλε, πώς το βλέπεις, δεν είναι πατάτα όποτε γίνεται, ας πούμε, χάνεται η ομάδα.
2: Το κάνει γιατί δεν έχει τρίτο ψηλό.
0: Ναι, επειδή αυτό ακριβώς, έχει δύο ψηλούς. Και πολλές φορές
4: έχει δύο ψηλούς και παίζει χωρίς πεντάρι.
0: Κάποιος του έχει βγει.
4: Και έχει βγει ποτέ αυτό το πράγμα?
0: Κάποιος του έχει βγει, το χαμηλό σήμα.
4: Εγώ ρε φίλε, αυτή την τρέλα καταρχήν δεν την κάνει κανείς προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα σήμερα ας πούμε θα το παίρναμε το μάτς παρότι ήμασταν χάλια. Πήγε στους 9.
0: Ήταν κακός. Ξανά
4: βάλε το Χουάντσο. Πώς?
0: Ήταν πολύ κακός Πανέκος. Πολύ νοθρός.
4: Ναι, εννοείται. Αλλά πάει στους 9 με το Ρογκαβόπουλο. Βάζει το Χουάντσο, πάει στους 16 πάλι διαφορά με το που τον βγάζει στο τρίλεπτο ο Σερέλης. Ξαναπάει να το χτυπήσει.
0: Ναι.
4: Αν δεν το είχε κάνει θα το είχαμε πάρει κιόλας.
0: Τι να σου πω.
4: Αυτό το πράγμα, όποτε αυτή την τρέλα να παίζεις χωρίς πεντάρι, εγώ δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Δηλαδή κανείς μπασκετ άνθρωπος. Και μάλιστα να παίζεις χωρίς πεντάρι δεν βάζει ξέρω κανένα.
0: Δεν έχει τρίτο γι' αυτό και πρέπει να πάρουν και ανάσεις.
4: Τι σχέση έχει το Φαρίντ, δεν το βάζει καθόλου, ρε φίλε. Το Φαρίντ δεν το βάζει καθόλου. Ναι. Τι σχέση έχει που δεν έχει τρίτο. Έχει το Μίτογλου που δεν το βάζει δευτερόλεπτο. Τώρα ο Χουάντσο παίζει πολύ σε βάρος, εμείς αγαπάμε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού πάρα πολύ, αλλά παίζει πάρα πολύ σε βάρος άλλων παιχτών. Ας πούμε ο Ρογκαβόπουλος έχει γίνει ένας ρολίστας, τώρα βγήκε για τα μάτια, αυτό έπαιξε έτσι, για να παίζει ο Χουάντσο 30 λεπτά και να βάζει 3 πόντους μέσω όρο. Παίζει πολύ soft άμυνα, δεν προσφέρει δηλαδή.
0: Ο Χουάντσο παίζει soft άμυνα. Ο Χουάντσο.
4: Soft παίζει, φίλε. Soft παίζει, είναι soft παίζει.
0: Τι λες, ο Χουάντσο παίζει άμυνα.
4: Είναι soft.
0: Είναι soft παίκτης ο Χουάντσο. Ρε Ρακλήδη. Πες εσύ που δεν είσαι.
2: Έχω πει τώρα ότι είναι πολύ μεγάλη μετασχετική εκτίμηση.
0: Δεν είναι, έχεις λάθος.
2: Είναι καλός παίκτης ο Χουάντσο.
0: Δεν είναι soft παίκτης. Παίζει άμυνα ο Χουάντσο, μαζεύει rebound. Κάτσε τώρα, είσαι άδικος. Δεν είναι πεντάρι.
4: Δεν έχω κανένα λόγο, ρε φίλε, να κάνω. Σου λέω, εμείς σου αγαπάμε τους παίκτες.
0: Δεν είπα ότι έχεις λόγο, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό.
4: Δεν χρειάζεται να μας. Ναι. Πάντως, άμα το παρατηρήσεις, καταρχήν όποτε γίνεται αυτό, κάνουν πλάκα μέσα στη ρακέτα.
0: Δεν είναι πεντάριο που
2: αυτό πεντάρι. Το όνομά σου, φίλε.
0: Αλλά soft pack δεν το λες.
2: Σπυρό. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρια. Δεν έχει το βαρύ πεντάρι. Οι συνήθως υψηλοί τους βγαίνουν έξω και στάνουν τρίποντα.
4: Αυτό πήρε τα διπλά σε επιθετικά ριμπάμπ.
2: Όχι, μισό λεπτό.
0: Δεν έχει να κάνει.
2: Δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν έχει το πεντάρι το οποίο θα αποστάρει, θα πάρει την μπάλα να παίξει κοντά στο καλάθι. Δεν τα έχουν αυτά. Το έχει ο Σακό, αλλά ο Σακό μπαίνει για ειδικούς ρόλους και άρα παίξει ένα χρονικό διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες οι οποίοι βγαίνουν, δεν είναι τα ψηλά κορμιά και σουτάρουν πάρα πολύ. Έτσι έχει χτιστεί η ομάδα η συγκεκριμένη.
4: Εσύ παίζει ποτέ Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι?
2: Δεν παίζει Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι, αλλά σου εξηγώ ότι η Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρι.
4: Τέλος πάντων, φίλε μου, εντάξει, έχει πεντάρι, εντάξει, απλώς βγαίνει έξω βαρά και τρίποντα.
2: Μα αυτό κάνουν, δηλαδή, αυτό σου λέει. Ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
0: Έχει βαρύ πεντάρι, σου λέει.
2: Ναι, αυτούς τους παίχτες της Βαλένθια, ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
4: Ναι, πάντως, φίλε, όποτε, ας πούμε, το μάτς χάθηκε εκεί που σου λέω, είχε πάει στους 9, δεν είχε πάει στους 9. Μετά ξαναπήγε στους 16. Μόλις βγήκε το ξαναμαζέψαν. Δεν είναι και πρώτη φορά. Ότι παίζουν λιγότερο, φίλε, κάποιοι παίχτες ενώ το δικαιούνται, όπως ο Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Μίτογλου, που είναι απαράδεκτο να μην παίζει 2 λεπτά. Έτσι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Την Πέμπτη, τώρα, την Παρασκευή πρέπει να γίνει χαμός. Γενικά, δηλαδή, και το γήπεδο πρέπει να βράζει πιο πολύ. Γιατί δεν είναι αυτή, είναι πολύ άτιμη γενικώ στις ισπανικές ομάδες. Δηλαδή μέχρι και στις δηλώσεις τους τώρα είπαν ότι να, το περιμέναμε ότι θα πάνε στις τεχνικές, που οι τεχνικές γίνανε για ένα φάουλ τώρα που ήταν ανέσχος που δόθηκε ανάποδα. Έτσι δεν είναι?
2: Διονύστε στο γήπεδο, εγώ έχω δει το τέλος.
4: Εσύ δεν το είδες, ρε φίλε.
2: Εγώ είχα, όχι, εγώ έχω δει το τέλος του μπάρ γιατί είδα τον ημιτελικό. Ναι.
0: Για μένα ο Παναθηναϊκός το χάνει σήμερα το παιχνίδι γιατί είναι από την αρχή αλλού ή αλλού. Για τρία δεκάλεπτα.
4: Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν λες, δηλαδή πραγματικά τώρα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας. Όπως και αυτοί που μας μεταδίδουν τώρα, άλλο θέμα, άσχετα τώρα ότι χάσαμε, έτσι. Δεν μπορεί για τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να έχει 30.000 όσοι δεν έχουν αλύσει την μπάλα και να μην έχει ένα δημοσιογράφο να ακούμε γκαρίσματα και ρουλιαχτά για όλες τις ομαδούλες και για τον Παναθηναϊκό τώρα να ακούμε μια περιγραφή, το λένε όλοι οι Παναθηναϊκοί.
0: Ποιο
4: με
0: πράγμα,
4: 3 εκατομμύρια να μιλήσεις, θα σου πούνε τι δημοσιογράφοι είναι αυτοί.
0: Για ποιο θέμα, δεν έχω κατάλαβει.
4: Αυτοί που μας μεταδίδουν στον Νόβα.
0: Τι
4: δηλαδή, Νόβα. Ο πρόεδρος δεν... Στον Νόβα, ναι, στον Νόβα.
0: Τι θες να κάνουν δηλαδή.
4: Μετάδοση τελείως διαφορετική.
0: Δηλαδή...
4: 3 εκατομμύρια να μιλήσεις με 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, ναι. Θα σου πούνε καλά, ρε φίλε, πραγματικά έχουμε αειδιάσει όλοι.
0: Γιατί τι είχε μετά, καλά δεν έχω ακούσει μετά.
4: Ακούμε κορώνες, ακούμε για θρύλους, για έτσι, για μαθάρες.
0: Γιατί για τον Παναθηναϊκό δεν ακούσεις.
2: Γιατί τι λέμε.
4: Όχι, κάνουν ανάλυση μόνο.
0: Ρε φίλε, εδώ έγραψε ιστορία η Ατάκα. Εδώ έγραψε ιστορία η Ατάκα στο...
4: Ρε φίλε...
0: Ένα λεπτό, να σου ολοκληρώσω.
4: Τι ομάδα είναι αυτό που μας περιέγραφε σήμερα, παίζουν τι
0: δεν ξέρω, ποιος περιγράφει. Είναι δημοσιογράφοι αυτοί που περιγράφουν. Δεν έχει να κάνει τώρα με ποιο ομάδα είναι ο καθένας. Περίμενε να ακούσεις λίγο, γιατί. Περίμενε. Θες να σου πω λοιπόν ότι. Θυμάστε. Να άκου να ακούσεις λίγο, γιατί λες πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Δεν καλύψατε ούτε τον Γιαννακόπουλο, ρε φιλέ.
0: Τι.
4: Δεν καλύψατε ούτε τον Γιαννακόπουλο.
0: Άκουσε με λίγο, ένα-ένα. Ένα-ένα, ρε φιλέ. Έχεις φιλέ, είσαι παράκρουση. Και στα λόγω μου είπα Παναθηναϊκό, σταμάτα λίγο. Έγραψε ιστορία η Ατάκα στον τελικό στο Βερολίνο. Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Αυτό έλειπε, ρε φίλε. Αυτό έλειπε. Να πούμε να βάλετε και τα κλάματα.
0: Ποιος να βάλει τα κλάματα, ρε φίλε. Ποιος χαιρετίζει για το Βερολίνο, σου λέω.
4: Ναι, ρε φίλε, το ξέρω. Σου λέω άλλη ιστορία τώρα που παίζουν παντού στα μίντια. Που βάζει το καλάθι ο Χέις Ντέιβις και καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν θέλω να πω το όνομά
0: του. Δεν ξέρω ποιος καταπίνει τη γλώσσα του, φίλε μου. Μου λες για τις μεταδόσεις.
2: Δεν φωνάξανε προφανώς το καλάθι.
4: Αυτή δεν είναι δημοσιογράφη.
2: Έγινε γιατί έχουν να πάμε και στο διάλειμμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
0: Η
5: Winsport FM 94,6.
0: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάντα εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Πρώτος.
0: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
11: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
12: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
13: 333.
11: Εξακολουθείς, μη γελάς τα στσάκι σου. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
14: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουσκες.
11: Καλά κάνετε.
15: Γράψτε, γράψτε!
16: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
11: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Φυτιαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθαμπαθα
14: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
17: Έξι ώρα από ένα εκτιμή σπορτ σε ένα Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη. Ήταν Τενερίφη.
13: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job, Sharp Detap. Sharp Job, Sharp Detap. Πώς την είπαμε?
18: Τέλος πάντων.
13: Η Sharp Door.
19: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
13: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
19: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
13: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
20: Ούτε πείτε.
19: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
13: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένα-ένα μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτερά, με Διονύση Βασιλή και Ρακλέντυπα. Και πώς έγραψε ένα φίλο, είμαστε τσακωμένοι, λέει Διονύση.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Άμα φτάσει στο σημείο τσακωθώ.
1: Γιατί, τι γράφει?
0: Όχι, έτσι, αν είμαστε τσακωμένοι.
1: Όχι, όχι. Για πάμε.
0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό που λες?
1: Δεν ξέρω τώρα, ξέρω εγώ τι λιμόνιο καθένα. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Έλα,
2: καλησπέρα κύριε Διονύση, καλησπέρα Ηρακλή.
0: Το όνομα?
2: Βαγγέλης.
0: Γεια σου.
2: Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Τέλο που αυτή τη στιγμή είναι στην Κόσκο και κάνει βάρδια. Και σε άλλο ένα φιλαράκι το Γιάννη που κι αυτός κάνει τη βάρδιά του, αλλού βέβαια. Δεν θα ήθελα να πω.
0: Μέσα τα παιδιά δουλεύουν.
2: Βέβαια, δίκαια ώρα και μπράβο τους ήρωες. Λοιπόν, στα αγωνιστικά, μπράβο στον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω απόλυτα δίκαια, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βγήκε πρώτος.
0: Ναι, η πρώτη φορά που είχε καλό αντίπαλο.
2: Είχε θεωρητικά ένα δύσκολο αντίπαλο που είχε δυσκολέψει τα προηγούμενα τρία χρόνια.
0: Ναι,
2: αλλά φέτος...
0: μα είχε και σερή από νίκες η Μονακό. Ας την κανονική σεζόν. Ναι. Εσύ το Final Four πέρυσι.
2: Βέβαια, είχε τρεις σερή νίκες και πήρε και τρεις σερή νίκες ο Ολυμπιακός τώρα για να, για να πάει στο Final Four δίκαια, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Παίζουμε πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, την μπάλα δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά για μας.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, και εσύ τα γνωρίζεις, φίλε, τι είσαι, δεν παρακολουθείς.
2: Ελπίζω η ομάδα να αλλάξει λίγο ρότα, γιατί...
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα όσο υπάρχει η ελπίδα, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να τη διεκδικήσει. Γιατί υπάρχει. Δεν κρατά τη τύχη στα χέρια του.
2: Όχι,
0: γιατί μέχρι να φτάσει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός μπορεί η ΑΕΚ να έχει πάρει 4 βαθμούς και τελειώνει. Μην είναι φιέστα το μάτς για την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι.
0: Αν πάρει 4 βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά όσο υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει τα δύο παιχνίδια και να δει το τι θα έχει κάνει η ΑΕΚ, μπας και έχει ενδιαφέρον με νίκη να μπορεί να πάρει αυτό στο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
2: Τέλος πάντων,
0: αλλά ότι θέλει, ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις στο τέλος τη σεζόν, πρέπει να πάρθουν. Για το
2: μέχρι τώρα εικόνα και ειδικά μετά το κυλιακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που τον έχουμε στήσει στα καρέ για 55 λεπτά και τρώμε 3 γκολ από 3 φάσεις με 0 ψυχολογία και κακά τελειώματα και. Είναι μια εικόνα που δυστυχώς είναι όλη τη χρονιά. Οπότε θεωρητικά δεν νομίζω ότι.
0: Μα, όχι, διαφωνώ, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά αυτή η εικόνα, φίλε. Γιατί σε άλλα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Ενώ στην Τούμπα δεν έδειξε αυτό το πρόσωπο. Στην Τούμπα πλήρωσε.
2: Το αμυντικό. Το πάθεια, δε Ηρακλή. Πολύ το πάθεια.
0: Δεν είναι θέμα ητοπάθειας. Είναι θέμα φίλε ότι. Δεν έχει την αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις φάσεις στην Τούμπα και για να προηγηθεί κιόλα. Και για να προηγηθεί, μπορούσε στο πεντάλεπτο να είναι ένα μηδέν.
2: Και αυτό είναι το ζήτημα, γάμο του. Δηλαδή.
0: Μπορούσε να έχει προηγηθεί, δεν μπορούσε να έχει προηγηθεί στο 5 με την κεφαλιά του.
2: Και στο 5 και στο 15, ξέρω, δεν θυμάμαι τι φάσει, αλλά τρώει το δεύτερο γκολ και παθαίνει blackout. Δηλαδή,
0: στον blackout δεν το πάθε στο 2-1. Στο 2-1 γίνεται η φάση του τσικίνιο, στο καπάκι γίνεται το 3-1 και εκεί τελείωσε.
2: Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τώρα εικόνα τη ομάδα από την αρχή μέχρι το κυλιακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς όποια ψήγματα ελπίδα υπάρχουν. Δεν σε προμηνύουν ότι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Εντάξει, και η ΑΕΚ βέβαια πεταμένους βαθμούς τώρα στη Λεωφόρο και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδα το παιχνίδι. Εντάξει.
0: Εντάξει, εκεί η ΑΕΚ θα μπορούσε να το ρισκάρει περισσότερο.
2: Να τελειώσει την πουγάδα και
0: όχι, θα μπορούσε να έχει και ρισκάρει για μένα περισσότερο γιατί ήταν στο.
1: Έχει λίγο στο τέλος και το ένστικτο.
0: Ξέρετε,
1: δεν πάθουμε για τίποτα.
0: Ήξερε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, όσο δηλαδή, μπορούσε να διασπάσει την άμυνα.
0: Να σου πω διαφορετικά. Πριν ξεκινήσει τα μάτς.
2: Το Ολυμπιακός
0: ναι, και... πριν ξεκινήσει το μας, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν έλεγες στον οργανισμό της ΣΑΕΚ ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει και η ΑΕΚ. Το έπαιρνε, το έπαιρνε. Για τους λύσεις, συν 5 θα είμαστε.
1: Σωστά, ναι, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν ήταν. Το ξέρω ότι στο χειρότερο θα ήταν στους 5 βαθμούς θα είχε μείνει. Στη χειρότερη περίπτωση.
2: Εντάξει, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είχε μείνει και στους 3.
0: Άλλο αυτό. Όχι, επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω. Επειδή το ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να είχε ρισκάρει περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Να δούμε. Τώρα πάμε για την τελευταία στροφή και βλέπουμε. Τώρα όσον αφορά τα μπασκετικά, εντάξει, μεγάλη χαμένη και τον Παναθηναϊκό σήμερα να αποκριθεί στο Final Four. Εντάξει, βέβαια και η Βαλένθια. Κάτι που δεν το δείχνει το τελικό σκορ ήταν εξαιρετική, ας πούμε. Τουλάχιστον για όσο είδα εγώ το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. με τον coach Μαρτίνεθ εκεί πέρα να κάνει κίνηση ματ απέναντι στον coach Αταμάν όταν διαμαρτυρόταν, που σε αυτά συνήθως ξεσηκώνει ο coach Αταμάν τον κόσμο. Εντάξει, εγώ ως Ολυμπιακός θα ήθελα να πάρει την κούπα για πολλούς λόγους και για τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και για τις δηλώσεις που κάνει χτες στο συνδρομητικό κανάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οι οποίες πραγματικά είναι συγκινητικές για όποιον δεν τις έχει ακούσει, τον προτρέπω να τις ακούσει, γιατί ο άνθρωπος δηλαδή δίνει μέσα σε 1,5 λεπτό δίνει απίστευτη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο μπάσκετ.
0: Στο συνδρομητικό δεν τις έχω ακούσει, θα κοιτάξω να τις δω. Έγινε, Ευαγγέλη μου, να προχωρήσουμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
2: Γεια σας.
0: Από Μάντζα θα πάει κατευθείαν Φιλαδέλφια, ένας φίλος, το Τισάκ. 12.30 λέει, προσγειώνει την Κυριακή. Πάμε.
3: Εσπέρα.
1: Καλώς το Μάκη.
0: Έλα, Μάκη.
3: Προσέξτε τώρα τι έγινε. Βγήκε ο Ιταλός. Και λέει, πρώτη φορά βγήκα, έπιασα αμέσως. Και εγώ περιμένω μισή ώρα.
0: Μα μισή ώρα βγαίνουν οι πλήγραμμες.
3: Με ξεχάσανε εμένα. Κλείνω. Μόλις είπε ότι έπιασε αμέσως, έκλεισα και ξαναπήρα. Λέγαμε, είχαν προλάβει κάποιοι άλλοι. Πώς γίνεται τώρα εγώ να περιμένω στη γραμμή?
0: Συστήνουμε, Μαγκή. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Με σειρά της γάζης πάντως ο εγκολύπτης εδώ. Και ούτε ξέρουμε και ποιος παίρνει.
3: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανείς ο Κώστας σε τι ηλικία περίπου βρίσκεται? Ο Κώστας που από τον Πειραιά, από την Αμοργό.
0: Περίμενε. Πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα.
3: Άμα κάνετε το τουρνουά λοιπόν ποδοσφαίρου που λέτε.
0: Ναι, θα το κανονίσω, Διονύση, σου συγχαρονίσω όλα τα πάρτι των εκπομπών που λέει κάθε
1: φορά.
0: Εγώ
1: δεν είπα να κανονίσω τουρνουά.
0: Ας το κανονίσω, Νιόνιος. Δηλαδή, θα γίνει, τι να σου πω δηλαδή.
3: Τίποτα, μόνο εγώ μπορώ να το κανονίσω τελικά.
0: Αν το κάνει, δηλαδή σου λέω να το αναλάβει ο Διονύσης.
1: Πρέπει να γίνει αυτό για να βγαίνει μετά ο Μάκης, επειδή ο Μάκης ξέρει μπάλα, γιατί έχω μάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιζε. Ήταν και καλός. Και να βγαίνει μετά ο Μάκης να λέει, παιδιά,
0: εγώ διαλυμένα αγόρατα.
1: Παιδιά, μην λέτε τίποτα, μην κάνετε κριτική, εγώ θα σας τα λέω όλα.
0: Να το,
1: ο Μάκης ξέρει μπάλα.
0: Ο Ιταλός έχει βίσμα, λέει τον αντίπα. Φοβερά πράγματα.
3: Να ρωτήσω κάτι πρώτο, πάω στα αθλητικά.
0: Έλα.
3: Με τα όρια ταχύτητας τώρα τα 30 χιλιόμετρα, πώς τη βγάζετε εσείς?
0: Πού να τη βγάλουμε?
3: Τι μπορείτε να οδηγείτε με 30 χιλιόμετρα?
0: Μα εγώ δεν ουσιαστικά εγώ μόνο εθνική οδηγώ.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο εθνική. Δηλαδή να είσαι μέσα στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, οι δρόμοι άδειοι.
1: Δεν θα πας στα στενά τώρα, ρε Μάκη, με 100.
3: Όχι ρε παιδί μου, δηλαδή αφού λέει από 30 μέχρι 40 πρόστιμο, από 40 μέχρι 50 διπλάσιο πρόστιμο. Δηλαδή άπαξ εφαρμόσουν και βάλουν κάμερες μέσα στις πόλεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρχονται τα πρόστιμα το ένα πίσω από το άλλο.
1: Πληρώνεις μισθούς τα πρόστιμα.
3: Εκτός και τα αυτοκίνητα, με το που μπαίνεις μέσα βάζεις κόφτη, εγώ δεν έχω, να έχεις ανώτατο όριο 30, οπότε εσύ θα την γλιτώνεις.
0: Κοίτα, υπάρχουν κάποια, κοίτα να δεις. Μ' αρέσει που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ρε παιδί μου, στην εθνική. Στην εθνική βλέπεις. Εγώ επιστρέφω το βράδυ.
1: Ωραία. Είναι άδειος ο δρόμος.
0: Είναι άδειος ο δρόμος και μου λέει 80 χιλιόμετρα.
1: Και στη Συγκρού μου πάνω ότι έχουν βάλει 80 χιλιόμετρα Συγκρού το βράδυ.
3: Έχουν βάλει 90 χιλιόμετρα.
1: Τι 80 τώρα. Συγκρού, όχι.
0: Πρέπει να που πήγα ταξίδι. Και εσύ μου κάνεις ταξίδια.
1: Ναι.
0: Ταξίδια. Που να είναι άδεια η εθνική. Και να είσαι μόνος σου.
1: Με γράψανε όταν πήγαινε στον Τούμπα.
0: Πότε. Δεν μου το πει.
1: Ναι, ρε, δεν σου το
3: πει. Τη Συγκρού κατεβαίνοντας πριν από το Λάξιο έχει ανώτατο.

0: ταχύτητας 90.
1: Πόσο παραπάνω πήγες?
0: Μόλις περάσει το Λάσιο.
2: Παρασύρθηκα, ήταν άδειος ο δρόμος.
0: Αυτομάτως το κατεβάζει στα 60. Με το που περνάς το Λάσιο.
2: Μάκη, με έχουν γράψει μια φορά, κατέβαινα στα δικά μας μέρη.
0: Ναι.
2: Και είχε στην Εθνική. Είχα μπει ηλία. Ναι. Είχε στην Εθνική 60 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν εκεί που είναι, ξέρεις, τα χωριά.
1: Αυτό.
2: Και σου λέει 60 χιλιόμετρα εδώ, μετά.
1: Η παλιά Εθνική ήταν.
2: Η παλιά. Και πήγα εγώ, φαντάζομαι τώρα πήγαμε 90. 85. Δεν έτρεχα.
0: Συνήθω γράφανε Διονύση εκεί στο Βουπράσιο.
2: Εκεί.
0: Μετά του Λάπα.
2: Όχι στο Βουπράσιο, συγγνώμη. Στο.
0: Κοντά στη Μανολάδα. Στη
2: Μανολάδα εκεί κοντά.
1: Εντάξει, κοίτα, υπερβολικά. Δηλαδή τώρα στην Εθνική, πας για Θεσσαλονίκη, είναι αεροδιάδρομος η Εθνική μόνος σου και σου πήγαινε με 100.
2: Καλά κάνουνε και πρέπει να είναι αυστηρά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά όχι όμως, ξέρεις, το έχουν πολύ χαμηλό το όριο, πολύ μικρό. Δηλαδή πήγε στα 39 χιλιόμετρα.
2: Γιατί είναι και ορισμένοι, ρε φίλε, οι οποίοι νομίζουν...
1: Άλλο αυτό, ρε φίλε, δεν σου λέω τώρα κάνεις τις τρέλες. Εντάξει, και μέσα στα στενά μέρα πηγαίνεις με 30. Δεν σου λέω όχι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα. Διονύση, σας έβλεπα τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι.
2: Τα είδα κι εγώ.
0: Μιλάμε για πολύ προσευχή.
2: Ναι.
0: Μετάνιεσαι.
2: Τα είδα γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, αλλά τα έδειχναν στο...
1: Στο Cube.
2: Στο Cube.
0: Λοιπόν, η Βαλένθια πήγε να χάσει το παιχνίδι γιατί άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Ενώ το χαρακτηριστικό...
2: Συμφωνώ, πήγε σε αργές
0: επιθέσεις. ...το παιχνίδι, ξαφνικά το γύρισε στο να τρώει τον χρόνο και να σουτάρει τρίποντα. Και για καλή σας τύχη, βέβαια δεν το πήρατε, δεν ήταν ο Αταμάς στον πάγκο. Αν ήταν ο Αταμάς στον πάγκο, πιστεύω ότι η διαφορά θα μεγάλωνε παρά θα έφτανε στον πόντο.
1: Πάντως στέλνει ο φίλος ο Σταμάτης από το Λονδίνο ότι μέσα στην πόλη στο Λονδίνο είναι 20 μίλια, δηλαδή 30 χιλιόμετρα. Ναι. Και σε μερικά άλλες
2: σημεία
1: είναι πρέπει. 10 μίλια.
2: Στην πόλη μέσα πρέπει να έχει τα πράγματα χαλαρά.
0: Μισό λεπτό.
2: Τέλος πάντων, Μάκη, τώρα δεν τα βάλουμε με τροχιά. Ας. Προσοχή, θέλεις δρόμους.
0: Ηρακλή στο δικό μας, στο μπάσκετ. Κοίτα τώρα τη διαφορά. Παίζει ο Άσος στο παιχνίδι. Αν ο Άσος σκοράρει κιόλας Ηρακλή όπως έκανε χθες ο Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τίποτα.
1: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1. Γιατί χθες πήρε ένα ρίσκο η Μονακό. Ναι, καλά, απειλεί.
0: Γιατί αν πρόθεξες, εχθές.
1: Αφού ήταν ελεύθερο. Που δεν ξεκίνησε καλό Ολυμπιακός το 13 εκεί που έγινε το σκορ.
0: Που δεν ήταν καλό στον Τόρση. Δεν ήταν καλός ο Βεζένκοφ. Ούτε θα έλεγα και ο Μιλουτίνοφ.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε και κάποια πάσα λοιπόν, κοντά στο καλάθι.
0: Βάζοντας τρίποντα. Ο Γουόκαπ. Βοηθώντας και ο Παπα-Νικολάου.
1: Δύο έβαλε.
0: Ναι.
1: Δύο.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα. Ξέφυγε.
1: Μα δεν είχε πρόβλημα. Και ο Ολυμπιακός έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Και είναι πολύ...
0: Είχε και ο Πίτσετς μέσα. Έχουμε και τον Ζόζεφ που χορεύει με την μπάλα.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης ο Ζόζεφ.
0: Ναι, αυτό τελικά αποδείχθη. Λοιπόν.
1: Όπως καλός παίχτης, να ξέρεις, είναι και ο Μόρις. Δεν είναι κακός παίχτης ο Μόρις.
0: Το βλέπω σαν σκάφο.
1: Είναι... Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καλός παίχτης ο Μόρις. Ο Τζόζεφ, βέβαια, έχει παίξει περίπου 90 παιχνίδια σε play-off NBA, Μακή.
0: Λοιπόν, δεν διαφωνώ, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ζητάω πίσω, είπαμε, για Ρέντσουκ.
1: Ναι.
0: Και Αθανασίου Ηρακλή.
1: Δεν διαφωνώ και με τους δύο.
0: Και θέλω και δεξί μπακ Έλληνα τον Τσάπα.
1: Επίσης συμφωνώ μαζί σου.
0: Παρόλο που δεν ξέρω. Ένα δεκάρι βαρβάτο στο κέντρο με τρεξίματα.
1: Οχτάρι θα σου έλεγα εγώ.
0: Ε?
1: Οχτάρι πολύ καλό.
0: Οχτάρι δεκάρι. Άντε. Να σου κάνω το χατήρι. Και ένα σεντερφόρ. Με δεύτερο τον Γιάρεμτσουμ και Ελκαμπή, αυτούς τους τρεις να έχω. Όχι τα Ρέμ. Πάει τα Ρέμ, για μένα. Λοιπόν.
1: Έγινε, Μακή.
2: Γεια σου, Μακή.
0: Καλό ξημέρα. Γεια.
1: Και στο Τωρόντο μας γράφουν 30 είναι κοντά στη σχολεία, 40 στις γειτονίες, 50 στους 60 στους μεγάλους δρόμους. 50 στους 60. Αλλά μέσα στην πόλη.
2: Ναι. Πάμε.

0: Μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι στο Champions League, και είναι αδεκτό, εγώ να ήταν πιο, ακόμα πιο ανταγωνιστικό με το παιχνίδι με τη Leverkusen. Το Champions League βέβαια είναι η κορυφαία πίστα. Δηλαδή, βλέπει τα παιχνίδια τώρα ήδη στον Bayern Paris, ξέρει ότι κάποια στιγμή τελειώνει το όνειρο εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στο Europa, εγώ επιμένω ότι αν είναι μια ομάδα. Θα σου πω, μιλήσουμε για την ομάδα μα. Αν είναι καλό Ολυμπιακό, δεν σου λέω ότι θα πάει να το πάρει και ανάλογα με τις ομάδες, αλλά μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αν δεν είχε την Πότογκλιμ, εγώ θεωρώ ότι θα την είχε περάσει μετά τη Λάτσιο.
1: Αλλά και η Πότογκλιμ τελικά...
0: Δεν αποδείχθηκε ότι ήταν και το
1: και
0: χωριό.
1: Και το πλάκα, δηλαδή... Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Άμα σκεφτείς ότι απέκλεισε και την Ίντερ, ας πούμε, που είναι πρώτη στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Και τέλος πάντων, θα χάσει και κάποιες θα χάσει και θα βρεθεί και σε κακές. Α σου πω, ήθελα να πω και την Μπάγκερ. Η ατυχία του Ολυμπιακού ήταν ότι έτυχε με την Μπάγκερ σε δεύτερη συνεχόμενη την ίδια χρονιά, που είναι, ας πούμε, όπως είναι δύσκολο με την ομάδα να την νικήσει.
0: Α, τη Λεβερκούζεν λες.
1: Δύο φορές σε μια χρονιά. Ακόμα, ας πούμε, και μια ομάδα που είναι ή λίγο καλύτερη, ή στο, που είναι καλύτερη από σένα, να την νικήσει δύο φορές. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ήθελε με ποια ήταν με την Bayern, με τη Leverkusen, με ποια ήταν να παίξει. Είναι δύσκολο με μια ομάδα που είναι πολύ καλή, δηλαδή εκεί σε δύο φορές. Α, και να δω και για το μάθη την καλή μεγάλη επιτυχία, γιατί να σου πω κάτι, και αυτό που λένε ο Ολυμπιακός μόνος του, με το να βγει πρώτος, ήταν
0: απλά τις προηγούμενες φορές που είχε βγει πρώτος δεν είχε καλή
1: άλλη. Πρώτη χρονιά που τον ωφέλησε.
0: Ναι, η πρώτη είναι.
1: Τώρα,
0: ισχύει αυτό.
1: Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και με τον Μπάκρο, παιδιά. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι έπαιξε πολλά καλά, κακά παιχνίδια. Αλλά, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι δεν έχει πάρει μέχρι τώρα τίποτα, πώς να το πω, έχει παραπάνω. Δηλαδή, έχει πάρει και πολύ λιγότερο από αυτά που σε κάποια παιχνίδια. Δεν λέω για μένα, ας πούμε, το μόνο κακό παιχνίδι, δεν λέω ότι τα έχασε με διαιτησία, αλλά το μόνο πολύ κακό παιχνίδι ήταν, ας πούμε, στο κύπελλο. Στα υπόλοιπα μπορούσε λιγότερο να πάρει σοβαρά, αλλά τέλος πάντων.
0: Και με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα το πλέον ήταν πολύ κακό ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά με την πάει, τέλος πάντων.
0: Είμαστε κακοί, γιατί δεν κάναμε με το ίσο. Εγώ που πήγα στο κύπελλο ήταν άσχημη εικόνα. Έγινε, ρε Μιχαλή.
2: Γεια σου, Μιχαλή.
1: Να είμαστε καλά και τα βλέπουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε σε άλλον ακόμα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
3: Ο Βαγγέλης, ο Αγγλής, ο Πυριώτης.
0: Ω, με τη Βάρδια. Με τη Βάρδια. Έλα.
3: Δεν είναι η Βάρδια.
0: Έλα, φίλε, τι κάνεις.
3: Λοιπόν, καταρχήν καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα που θα πάει για το Final Four, μιας και το μπασκετάκι μου άρεσε πάντα και το παρακολουθούσα από τις εποχές του Μόσχος, που υπήρχε το Μόσχος. Λοιπόν,
0: μα νομίζω ότι θα έχεις ξανασυζητήσει. Εσύ πρέπει να έχεις προλάβει εσύ Αριδά για Σωτέλη.
3: Έχω προλάβει τη θρηλυκή ομάδα των Μοϊκανών με μοναδική αλλαγή, το θρηλυκό το Θανέστο Σκουρτόπουλο που μας έφυγε πρόσφατα. Λοιπόν, ήταν αριδάσα για Σωτέλης και τα λοιπά. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να τα πάμε καλά. Γιατί πέρσι η Μάλαγα, εντάξει, δεν την μπορέσαμε να την κοντράρουμε. Αλλά φέτος έχουμε και τελείως και εμείς διαφορετική ομάδα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι το Διονύση. Διονύση, με το rotation που κάνει ο Αταμάν, επειδή μπασκετάκι, σου είπα, παρακολουθώ. Ναι. Με το rotation που κάνει ο Αταμάν, όταν στραβώνουν τα παιχνίδια, συμφωνείς?
2: Τι εννοείς?
3: Εγώ βλέπω ότι το έχει πολύ κλειστό.
2: Το έχει αυτό. Το έχει αυτό.
3: Δηλαδή
2: Μίτογλου δεν έχουμε δει τώρα.
3: Μίτογλου δεν είδαμε. Γιατί να μην τον δεις, ας πούμε, τη στιγμή που βλέπεις ότι τρίτος ψηλός έπρεπε να υπάρχει.
2: Ναι.
3: Και ο Μίτογλου, εντάξει, είναι αξιόπιστο παιδί. Να πούμε, και τον θεωρώ καλό μπασκετμπολίστα. Λοιπόν, έτσι, σαν σχόλιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι ότι... Το λέω για κάτι άλλο. Έκατα, τον είδα, δεν πρόλαβα τον ολόκληρο τον αγώνα γιατί

0: να φύγω για τη δουλειά μου. Αλλά το είδα την αρχή ότι χώλαινε το πράγμα. Δεν μπήκανε μέσα και κρίμα για τον κόσμο δηλαδή. Όταν βλέπω αυτό το γήπεδο έτσι γεμάτο, το ευχαριστιέμαι, ας πούμε, αλήθεια. Και αυτό και το ΣΕΦ. Οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό που βλέπουν. Τέλος πάντων, απλώς ένα σχόλιο. Από έναν ΑΕΚΤΖ. Όσο για το ποδόσφαιρο, αν δεν δω μέχρι το τέλος τη βαθμολογία, παιδιά, επειδή είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ξέρεις, το έλεγε το πρωί και με τον Τζουβέλα, η κοπελιά, η...
1: Ζαφυρέτου, ναι.
0: Η Μαρία,
1: ναι,
0: Μαρία,
1: ναι.
0: Μαρία, τη λένε την κοπέλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο πρωινό, στο 8-10, ναι, είμαστε ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει, πάντα έχουμε το νου μας, να μην... πολλά έχουν συμβεί.
1: Αυτά μας λέγει ο Άκης, η πρωινή εκπομπή.
0: Αυτό. Πάντα ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ξέρεις, έχει μία... κοντοστέκεται λίγο και περιμένει. Ο Ολυμπιακός έχει άλλον αέρα, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει άλλον αέρα. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: παιδιά...
1: πάντως είναι κοντά ή έξω πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, κοντά είναι. Αν κάνει νίκη το Σαββάτο, πότε είναι την Κυριακή το Σαββάτο, την Κυριακή. Άμα κάνει νίκη την Κυριακή, πιστεύω ότι εντάξει, κάπως κλειδώνει το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάντως, εντάξει, να δούμε και τον Μπασκετάκι, γιατί το θα το ήθελα πολύ τον Μπασκετάκι, βέβαια σε μια κλίμακα παρακάτω από την Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος ο Σάκοτα για άλλη μια φορά σε εμάς έχει φτιάξει μια ομάδα που μας αρέσει να τη βλέπουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τώρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει μεθαύριο, δηλαδή όταν στριμώχνεται όντως μπαίνει μέσα διαφορετικά, και πιστεύω ότι θα περάσει την Παρασκευή. Και ένα τελευταίο για το, αυτό που είπαν για τα 30 χιλιόμετρα κτλ. Παιδιά, μετά από 25 χρόνια διανομή με φορτηγό δικό μου μέσα στην Αθήνα, σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι σαν παιδεία οδηγική είμαστε λίγο ως πολύ χάλια. Λοιπόν, δεν γίνεται σε δρόμους που δεν πρέπει να οδηγάς χωρίς αύριο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Να...
1: Την
0: περιβόητη διάβαση δεν την υπολογίζουμε πουθενά. Δηλαδή δεν προσέχουμε τις διαβάσεις, παιδιά. Και ίσως αυτό το 30 είναι και ένα γενικό, μια γενική διαταγή, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δουλειά που είμαι τώρα πια δουλεύω ένα υβριδικό το οποίο στα 30 χιλιόμετρα βαράει βομβητής. Δηλαδή αν πας 31 απευθείας βαράει βομβητής. Ένα αμαξάκι που έχουμε εδώ και δουλεύουμε. Λοιπόν, πάει να πει ότι κάπου εκεί πάει κάπως να μαζευτεί η κατάσταση, γιατί δεν γίνεται να οδηγάς δίχως αύριο. Είναι πολύ άσχημο. Και το βλέπω και στο δρόμο και με μικρούς και με μεγάλους σε ηλικία και με τα πάντα. Και μάλιστα μόλις πας σιγά, ο από πίσω μπορεί να σε βρίσει κιόλας γιατί πας σιγά.
1: Αυτό ισχύει.
0: Πάμε, παιδιά,
1: εντάξει, εμένα η μοναδική μου ένσταση σε αυτό, η μοναδική μου ένσταση σε αυτό είναι, ξέρεις, την εθνική. Όταν είναι πολύ καλός ο δρόμος, ξέρεις. Και δεν έχει...
0: Η εθνική είναι ένα άλλο, άλλο κεφάλαιο, καπέλο, πες όπως θέλεις. Είναι άλλο πράγμα, άλλη αντιμετώπιση.
1: Αν και, και τις ώρες που
0: κατεβαίνει. Στον αστικό ιστό μέσα.
1: Ναι, πάντως αν και την ώρα, αδερφέ,
0: δεν γίνεται.
1: Που κατεβαίνω
0: δεν
1: γίνεται. Εγώ ή ανεβαίνω τον Κηφισό και να θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω.
0: Να σου πω κάτι, στη Συγκρού προχτές κόρη φίλου έφαγε κλίση. Λοιπόν, την έφαγε την κλίση Συγκρού νύχτα 2 η ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Παιδιά τη στείλουν παντού πλέον. Και θα πρέπει
2: προσοχή
0: να
2: θέλει,
0: το νου μας.
2: Καταρχάς προσοχή και τα υπόλοιπα ξεσυκλήσει και αυτά έρχονται δεύτερα. Προσοχή πάνω απ' όλα γιατί...
0: Παιδιά, προσοχή δεν είναι τωρινό, είναι παλιό.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, εντάξει, και σου μιλάει κάποιος που στα νιάτα του είχε μούρλα, δηλαδή στα 20-25 μου μούρλα, είχα Audi Coupé του 85, όπως καταλαβαίνεις, τρελαμένος και τα λοιπά και στα χωμάτινα ράλι και δεν συμμαζεύεται.
1: Νόμιζα ότι θα μου έλεγες Fiat Miraflori.
0: Άστα το Σούπερ Μιραφιόρι ήταν άλλος καημός. Λοιπόν, το Σούπερ Μιραφιόρι είναι άλλος καημός. Όπως, εντάξει, πολύ καημός. Εγώ έχω προλάβει να δω τον Ιαβέρη σε ανάβαση Κιθερώνα, χωμάτινη. Με ένα Audi 90, το οποίο ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στην αυτοκίνηση. Λοιπόν, ή τον Αγγελίδη με Mercedes 2,316 να μαζεύει ό,τι υπήρχε στο πλάι. Δηλαδή μόνο πλαγιαστά πήγαινε, δεν πήγαινε ίσια με τίποτα. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, πέρασαμε ωραία. Ήταν ράλι όμως. κλειστή διαδρομή για αυτή τη δουλειά. Άλλο πράγμα. Δεν γίνεται το ράλι να γίνεται στα λιμανάκια, στη βούτα της Βουλιαγμένης.
1: Όχι.
0: Ή ξέρω εγώ ότι ή αυτή τη στιγμή, επειδή κατοικώ εδώ απάνω βόρεια, στη λεωφόρο Κίμης έξω από το Ολυμπιακό χωριό. Παιδιά, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Χαμός, όπως το λέω.
2: Ωραία. Δηλαδή,
0: δεν γίνεται. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Το λέμε πάντα αυτό. Όποτε έχω βραδινή βάδια, εσάς την καλύτερη παρέα. Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
2: Να είστε καλά. Πάμε ένα τελευταίο διαλύμα.
1: Καλησπέρα στο Βακίλη από τον Ντόρτμουντ.
2: Να είναι καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: BWIN Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μισάωράκι τη εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση στη Λέκυρα Κλερίπα και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Χαίρετε.
0: Ω, καλώς ανά.
1: Τι κάνετε, καλά είστε, παιδιά.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάπως έχει τσουλήσει η ομάδα σου, United. Κάπως.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ, εντάξει. Πόσο χειρότερα θα πήγαινε η Ηρακλή.
0: Καλά, ναι, και πόσο.
1: Πόσο πιο πάτο, εντάξει. Να πέφτω με κατηγορία όπως η τότε που κινδυνεύει.
0: Τη West Ham βλέπω να πέφτει.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι μάλλον η West Ham, αλλά τώρα παίζει η West Ham Arsenal και. Εντάξει. Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι και για την Arsenal βέβαια. Τι ήθελα να πω, είπε τώρα ο φίλος για τον Κιθερόνα που είχε πάει σε ένα ράλι από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Και θυμάμαι είχα πάει μια φορά στον Κιθερόνα που είχε 5-6 χρόνια με το γιο μου και είχε χιονίσει. Και ήταν πολύ ωραίο βουνό, δηλαδή όσο μπορούσαμε και αν πήγαμε. Και είχαμε κρατήσει σε ένα πολύ ωραίο χωριό που λέγεται Πλατέες, αν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Πολύ, πολύ ωραίο μέρος, να είναι καλά. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ήθελα να πω και τον μπάσκετ και εγώ που δεν το είδα βέβαια όλο. Απλά επειδή ακούω που κάτι λένε για τον Σέντερ, είπε ένας κύριος πριν λίγο. Εσύ, και αν θυμάμαι εγώ καλά, το Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα. Στην ουσία και Σέντερ το Λεσόρ και από πίσω είχε τον Πολωνό, τον Μπλατζερόφσκι, κάπως έτσι. Οπότε στην ουσία πάλι χωρίς ένα Σέντερ δεν έπαιζε πάλι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είχε και τρίτο. Τώρα για να
1: δω. Δεν θυμάμαι να έχει τρίτο. Και δηλαδή στην ουσία με ένα Σέντερ το πήρε. Και νομίζω ότι θυμάμαι αρκετά καλά. Γιατί εντάξει, κοντεύω τα 50, αλλά εντάξει, ψηλό, θυμάμαι κάτι.
0: Δεν το έχεις, δεν έχεις αρχίσει λέω, να έχεις τα κενά μνήμης.
1: Κάποια κενά υπάρχουν, εντάξει. Κάποια κενά υπάρχουν, αναλόγως. Ειδικά όταν δουλεύω όπως τώρα που ξενύχτη, την άλλη μέρα είμαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Γιατί είμαι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ξύπνιος. Και μέχρι να πάω σπίτι, να κάνω μπάνιο και τέτοια, πάει 7 η ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν λειτουργήσε εύκολα την επόμενη μέρα. Εντάξει, αλλά δεν έχω πολλά κενά που και που.

0: Καμιά φορά ξέρεις, τα γράφω σε χαρτί για να μην τα ξεχνάω.
1: Όχι και
0: έτσι. Απλά όπως λέει, έχω κόψει τον μπουρουνέλο, πρέπει να ξεκινήσω για να μην χάσω τη μνήμη μου. Τώρα κάτι που λέγεις για το τουρνά που λέγεις, είπες κάτι έχεις πρόβλημα στα γόνατα.
1: Εγώ ναι, από τον μπάσκετ.
0: Μπορεί να παίξεις τέρμα.
1: Ναι.
0: Σωστό και ξέρεις όπως έχω και ένα φίλο μου που παίζει τέρμα σε κάτι τοπικά στη Μεσσηνία. Του λέω πας και παίζεις τέρμα και μου λέει, οι χαζοί μου λέει τρέχουνε. Ακούγομαι, όχι.
1: Σ' ακούγες, ακούω πως φυσικά και ακούγες.
0: Ναι, νομίζω ότι είπε στη γραμμή γιατί δεν σ' ακούω.
1: Ναι, είχε τον Αντετοκούμπο τρίτο, το στείλανε.
0: Δεν άκουσα.
1: Είχε ο Παναθηναϊκός τον Αντετοκούμπο τρίτο. Όσον αφορά τέρμα έπαιζε και στον Πανερυθρέκο, τέρμα το φλέκασε.
0: Ναι. Αλλά και ο Αντετοκούμπο έπαιζε ιδιαίτερα. Πόσο έπαιζε, δεν θυμάμαι.
1: Έπαιζε κάτι πέντε λεπτά. Ξά λεπτά έπαιζε.
2: Έπαιζε λίγο.
0: Σήμερα δηλαδή ο Φαρίτη δεν έπαιξε καθόλου σήμερα π.χ.
2: Ο Φαρίτη θα σου πω τώρα.
0: Γιατί δεν τον το πρωτομήχρον καθόλου, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Έπαιξε, αλλά όχι πολύ.
0: Και εσύ αν επιτρέπετε Διονύση στο κήπεδο πήγε στα θεατής ή με τη δημοσιογραφική.
2: Δημοσιογραφικά, στα δημοσιογραφικά.
0: Επειδή ξέρω ότι τα εισιτήρια είναι ανάρπαστα για τον
2: τόπο. Δημοσιογραφικά ήμουν.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ πιστεύω θα περάσουμε ένα 20 την Παρασκευή. Παρασκευή δεν είναι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι,
0: πιστεύω και εγώ θα περάσει. Εντάξει, όχι, θέλει προσοχή βέβαια. Εντάξει,
2: έλει,
0: γιατί και βάλει είναι αρκετά καλή ομάδα όπως βλέπουμε.
2: Ο κύριος Φαρίτ 5 λεπτά έπαιξε.
0: Α, έπαιξε γιατί δεν ήταν σου το πρώτο μήκρο, γι' αυτό σου λέω. Δεν το είδα καθόλου το πρώτο.
1: Έχει εξήγηση.
2: Επειδή βγαίνουν έξω,
1: βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Δηλαδή να ακολουθήσει, ξέρει τώρα ο Φαρίτ συνέχεια.
2: Ναι.
1: Δεν.
0: Θέλω καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει σήμερα το βράδυ με τη Μάλαγα. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω έχει τις πιθανότητες να κερδίσει. Μακάρι. Και αυτά τα λίγα, καλό ξημέρωμα και, και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, φίλε μου.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Αρχίζει τα μπάνια.
2: Ναι. Πάμε.
1: Πότε άρχιζες εσύ,
2: μπάνια.
1: Να κάτω.
2: Τέλη Μαΐου.
1: Αρχίζετε.
2: Μέσα. Εκεί. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Ωραία, ωραία. Θα μιλήσω πρώτα λίγο για το μπάσκετ.
1: Ναι. Για το όνομά σου φίλε πρώτα.
3: Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη συνέχεια με τη Βαλένθια. Κακώς φυσικάζει ο οργανισμός Παναθηναϊκού.
2: Είναι ομάδα που φυσικάζει, είναι... Δεν πρέπει.
3: Όχι, όλοι λένε ότι χάσαμε το ένα, είναι... Τώρα το άγχος περνάει στον Παναθηναϊκό την
2: Σωστά,
3: Παρασκευή.
2: Η πίεση πιο... την έχει ο Παναθηναϊκός τώρα την πίεση.
3: Είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, την έχει.
3: Δηλαδή,
1: και η Βαλένθια έχει πίεση.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί και είναι μες στην έδρα του, έχει περισσότερη πίεση τώρα.
3: Έχει ακριβώς και αν δηλαδή ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και είναι άστοχος, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει και είναι άστοχος και η Βαλένθια είναι εύστοχη και πάλι βρεθεί να κυνηγάει, ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να μπει πολύ συγκεντρημένος και να αφήσει, ακόμα και ο Ταμάν, δηλαδή, εγώ ήμουν πεπισμένος ότι θα χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Τωμάν ασχολείται με το τι θα γίνει με τον Γιαννακόπουλο κτλ. Για μένα πρέπει να τα αφήσουν έξω αυτά.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Να μην τον νοιάζει.
2: Κοιτάξτε μόνο το αγωνιστικό, τίποτα άλλο.
3: Ακριβώς. Όπως και πέρσι πιστεύω ότι το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το χάσε λόγω ότι ασχολήθηκαν με εξωαγωνιστικά πράγματα και συσπηρώθηκε ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση και συσπήρωση. Όσον αφορά τώρα μέσα στο παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν λάθος που η μη χρησιμοποίηση εντελώς καθόλου του Μίτογλου, ο οποίος δεν ξέρεις βέβαια εντάξει να σταθείς φέτος, αλλά ίσως μπορούσε να τραβήξει έξω και αυτός ένα ψηλό, να βάλει και αυτός ένα τρίποντο.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Άμα βλέπεις ότι σου γίνει το μάτι,
1: δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
2: Όχι, αλλά δοκίμασέ το, θα βλέπεις ότι σου πάει το μάτι.
3: Ναι, γιατί ο Φαρίτ όταν μπήκε μέσα, πραγματικά έβαλε και δύο καλάθια, οκ, επιθετικά, αλλά στην άμυνα. Υπήρχαν τρεις φάσεις που συνεχόμενες τον παίξανε και ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή έχανε τον παίχτη.
2: Γενικά
3: του.
2: Όλος ο Παναθηναϊκός για τρία δεκάλεπτα, τρία και κάτι στην άμυνα ήταν κακός.
3: Ναι,
2: ήταν.
3: Ναι. Και αυτό τώρα είναι πολύ τέτοιο. Τώρα όσον αφορά το... Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά το NBA.
1: Έλα.
3: Ρε παιδιά, τι γίνεται φέτος εκεί. Τώρα δηλαδή υπάρχουν ομάδες που... Αν και εγώ μακάρι να το πάρει Μινεσότα.
1: Γυρίζει και ο Έντουαρτς. Ναι.
3: Ναι, γιατί και αυτοί είχαν τραυματισμούς και βέβαια ένας έμεινε εκτός, έτσι,
1: Ο Ντεβιτσέτο.

0: Ναι, έβαζε τέλος, 4 τριγωτάκια στο μάτς. Ξεκινούσε.
1: Ναι. Αυτός ήταν κακός που έφυγε για τους Bucks τότε. Ήταν λάθος που τραβήσαν και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: πολύ καλός
1: ήταν. Ναι, ήταν λάθος που τραβήσαν. Αν και βλέπω πάλι ο Γλαχώμα, δηλαδή και αυτός ο Γκίλιους είναι παιχταράς, ρε παιδιά.
0: Κοίτα, δηλαδή... δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ήδη χάνουν ένα 0.
0: Ήδη χάνουν ένα 0, χάσανε χθες. Εντάξει, ναι, βγάλανε το Χιούστον χωρίς τον Ντόνσιτς, αλλά δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς. Γιατί με Ντόνσιτς αλλάζουν τα δεδομένα στη σειρά. Έχει κάνει τρομερή σεζόν.
1: Σίγουρα, για μένα είναι...
0: τον είχα στο φάντασε εγώ τον Ντόνσιτς. Και έχει κάνει έκανε τρομερή σεζόν, τόσο είναι τρομερή.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ πάντως, παρότι μίλησα για μπάσκετ και για άλλες, εγώ έρχομαι ΠΑΟΚ. Και εκεί για μας τώρα ανατέλει νομίζω μια καλή μέρα για τον μπάσκετ. Νομίζω θα έρθουν όμορφα πράγματα. Δηλαδή ούτε εμείς θα πιστεύουμε, εννοώ οικονομικά, το που θα φτάσει κάποιες μεταγραφές που ξέρουμε ότι θα φάνε και κατραπακές πάλι. Γιατί μέχρι να στηθεί μια ομάδα και υπεραξίζει θα δώσει και θα πληρώσει παίκτες που δεν αξίζουν κάποια πράγματα. Αλλά αν υπάρχει πλάνο, που υπάρχει οικονομικό πλάνο και ο προπονητής είναι καλός, ο Τρινκέρι, θεωρώ ότι θα γίνουν όμορφα πράγματα εκεί και θα υπάρχει ένας τρίτος πόλος. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού Μάθου.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Τρινκέρι, από μόνο το γεγονός ότι μιλάει για προπονητή πόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι έρχεται σε μια ομάδα που δεν πάει στην Ευρωλίγκα, έχει πιστεί για το πλάνο και το τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το τι θα βγει στην πορεία. Δεν το ξέρεις και πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά ναι, είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ ότι έχει τον Τρινκέρι, ακόμα και σε συζητήσεις με παίχτες.
1: Ναι, απλά η υπόθεση είναι τώρα ότι αν παίξεις τώρα του χρόνου για να πάρεις το EuroCup, για να πας Ευρωλίγκα, θα είναι μεγάλη πίεση και μεγάλη απογοήτευση αν δεν το πάρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος να πας στην Ευρωλίγκα, και δεν ξέρω αν το πάρεις μετά, μένεις ένα χρόνο. Βέβαια είχα από ΕΛ τώρα. Δεν ξέρω ποιες προδιαγραφές είναι. Αν είσαι μέσα στη δεκάδα, μένεις.
0: Ναι.
1: Αν είσαι στη δεκάδα, μένεις. Δηλαδή...
0: νομίζω ότι. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά ότι υπάρχει μια θέση που συνεχίζεις. Αλλά θα υπάρξουν και μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές στις ομάδες. Δηλαδή σκέψου ότι έφυγε, ας πούμε, η Άλμπα, η οποία ναι, μεν δεν είχε κάνει κάτι, αλλά ήταν μια παραδοσιακή ομάδα που υπήρχε στην Ευρωλίγκα. Ήταν χρόνια η Άλμπα.
1: Ναι, άμα φύγει η Βιλερμπάν τώρα και δεν βλέπουν τον τρόπο να μείνει Μονακό, δηλαδή πώς θα μείνει Μονακό αν έχει τόσα θέματα.
0: Αυτό το ξέρω και εγώ.
1: Αυτή που ανεβαίνει η Μπουρκ, θεωρώ ότι είναι πολύ αδύναμη ομάδα. Σε σχέση, δηλαδή και προχθές έπαιζε με τη Βιλερμπάν και νομίζω έχασε πολύ εύκολα. Μέχρι ένα σημείο που την άφηνα, δηλαδή το είχα αφήσει το μάτι, ήταν πίσω από 15 πόντους, δεν ξέρω αν γυρίσει μετά. Οπότε δεν νομίζω να μπει, γιατί λένε να μπει και κάπου η Ιερουσαλήμ, να έχουμε τρεις ομάδες από το Ισραήλ που δεν έχουν έδρα ουσιαστικά και θα παίζουν σόφια.
0: Συμφωνώ μαζί σου, δεν γίνεται.
1: Ναι, πώς γίνεται να παίζουν αυτές που
0: έχουν κάνει τον πόλεμο, δεν γίνεται. Συμφωνώ, δεν γίνεται. Μα δεν είναι και ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις ένα παιχνίδι που να έχει κάτω 50 άτομα.
1: Ναι, να παίζει σε κά, ας πούμε, ή να παίζει το Ντουμπάι που δεν έχουν παραδοσιακές. Εντάξει, όχι, όλα τα λεφτά είναι, αλλά...
0: Ναι, τα λεφτά, αλλά τουλάχιστον και το Ντουμπάι δεν παίζει με αυτό που γίνεται κάτω στο Ντουμπάι, στην έδρα του, που πήγε στη Βοσνία.
1: Εντάξει. Εμείς πάντως περάσαμε τώρα με 2-0 με τον Περιστέρι. Εντάξει, θα κάνουμε μια αξιοπρεπή τώρα εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια νίκη και να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν πάρουμε την τρίτη θέση θα είναι επιτυχία. Αυτά.
0: Έγινε λίγο.
2: Η ψητεία μας είπε για δώσεις, δεν ξέρω αν διάβασες.
0: Όχι.
2: Γυρνάει στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει.
0: Δεν άκουσα.
2: Γυρνάει ο Ντόνσιτς στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει απλά.
0: Στο τρίτο. Α, θα χάσει και το δεύτερο.
2: Πάμε.
0: Μα πάει 2-0.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όταν χάνεις, έτσι, μπορείς να λες μετά ότι έχασα, εγώ το λέω αυτό για κάποιους, έτσι, δεν το λέω για σας. Όταν χάνεις, δεν μπορείς να λες έχασα, αλλά δεν έχασα σημαντικό παιχνίδι, γιατί θα πάρω το κάποιο άλλο.
2: Ποιος το είναι. Έχασε, ναι. Κοιτάς την πορεία μου.
3: Λοιπόν,
2: πάει αυτό.
3: Κάθε ομάδα που κατεβαίνει, κατεβαίνει για να κερδίσει. Δεν κατεβαίνει για να χάσει.
2: Κλείσει πάνω από το μήνυμα.
3: Λοιπόν, ώστε να πάρει κάποιο άλλο. Λοιπόν, είναι... βλέπω τώρα π.χ. με τον Ολυμπιακό, λένε να έπαιξε, λέει, μια ομάδα η οποία έχει απόλυτες. Ναι, έπαιξε ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα, γιατί τερμάτισε πρώτος.
0: Είναι το, το, ρε Γιώργο, το έχω πει απίτες φορές. Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει ο Ολυμπιακός πρώτος και έχει θεωρητικά την καλή κλήρωση, γιατί είχε την κλήρωση, τη διασταύρωση.
3: Αυτό δεν είναι γιατί κάποιος.
0: Τις άλλες φορές παίζαμε τη Φενέρ.
3: Ναι, αυτό δεν είναι γιατί κάποιος μας χάρισε κάτι. Τη στιγμή που βγήκες πρώτος, έπαιξε με αυτή την ομάδα που είχε αυτές τις απολύες. Έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί να μην τις είχε τις απολύες κιόλας.
3: Οι θέσεις, μπράβο, μπορεί να μην τις είχε. Οι θέσεις, γι' αυτό παίζεις όλο τον χρόνο. Για να πάρεις μια θέση που θα έχεις μια καλύτερη σειρά από έναν άλλον. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βλέπω ότι στον Ολυμπιακό θέλουν πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Έτσι.
0: Είναι το Final Four είναι και θέμα μέρας, φίλε.
3: Εντάξει, είναι και θέμα μέρας σίγουρα. Είδα ότι για μένα στο ποδόσφαιρο θέλουμε αρκετούς παίχτες. Έτσι. Δεν νομίζω ότι οι 2-3 μεταγραφές θα λύσουν το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: 2-3 όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και 15 μεταγραφές, ούτε 10.
3: Κοίταξε, εξαρτάται πώς το βλέπει. Δηλαδή,
0: εξαρτάται από πολλά. Εξαρτάται ότι αν έρθει. Μισό ρε Γιώργο, αν έρθει πρόταση. Όχι, αν έρθει μια πρόταση και φύγει ο Τζολάκης. Θα πρέπει να πάρει τερματοφύλακα για βασικό. Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τον μεταγραφή. Ναι. Για μένα, πώς το βλέπω εγώ, εγώ θέλει ένα στόπερ. Θέλει μια αλλαγή στα μπακ. Αριστερά που να γλιτώσει, ξέρεις, να γλιτώσει και ένα διαβατήριο 2. Δεξί μπακ πρέπει να πάρει, γιατί περνάνε τα χρόνια και με το Ροντινέι 3. Έναν παίκτη σίγουρα στα χαφ. Αν μην νομίζω, γιατί θα είναι σίγουρο παίκτη στα χαφ. 4.
3: Θα πιάσουμε του 10.
0: Όχι, 5-6 παίκτε σου λέω.
3: Για μένα είναι λίγοι. Καταρχά θέλει 2 εξτρέμ για μένα. 2 εξτρέμ θέλει. Έτσι. Κρατά τον Ποντένσε, αλλά όχι για πρώτο.
0: Αυτό κρατάει. Και, αδερφέ, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Ο Ποντένσε παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τα μισά για να διαμορφωθεί με τη συμφωνία που έχει κάνει. Ναι. Και λίγο πιο κάτω από τα μισά. Εάν ο Ποντένσε έχει για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ωραία, δεν θα το θέλει η ομάδα του, μπορεί να γίνουν κάποια παζάρια. Δεν μπορεί όμως να είναι έξαιρεση που λέει
3: στον αρχό. Μπορεί να είναι δεύτερος.
0: Μπορεί να είναι δεύτερος, αλλά δεν μπορεί να είναι με ένα συμβόλαιο σαν 2.800 δεύτερος. Τρίτος, δηλαδή να είναι αναπληρωματικός.
3: Δεν το ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θέλει 2 εξτρέμ. Δεν το ξέρω αν θα μείνει τα λοιπά ή τα λεφτά ή αυτό.
0: Όχι, όχι. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι με το συμβόλαιο που είχε ο Ποντένσε.
3: Εγώ λέω σαν απόδοση.
0: Ναι.
3: Σαν απόδοση.
0: Θέλουμε δεν ήταν καλός φέτος ο Ποντένσε, μην το συζητάμε.
3: Θέλουμε 2 εξτρέμ. Θέλουμε επιθετικό. Θέλουμε back. Θέλουμε στο κέντρο ένα οκτάρι. Θέλουμε στόπερ.
0: 5-6 σου είπα.
3: Αν φύγει τροματοφύλακα, θέλουμε τροματοφύλακα.
0: Άμα αρχίσουμε μετά, άμα πάει πολύ. Άστο. Και άμα φύγει ο Μουζακίτης, θέλει 2 χαφ. Και άμα.
3: Κοίταξε. Και χωρίς τα άμα, δεν είναι μόνο οι 5 που θα βάλει μέσα να παίξουν. Θες και στον πάγκο 2-3. Στον πάγκο ποιο θα είναι.
0: Ποιο θα είναι.
3: Δηλαδή αυτού που βγάζει από την 11 θα του βάλει στον πάγκο και άμα σου τραυματιστεί κάποιο, θα πάρει αυτόν, θα πάρει πάλι τα ίδια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να έχει ένα ρόστερ 30 παιχτών.
3: Όχι 30. Νομίζω θα πρέπει να πάρει 9-10 και να φύγουν αντίστοιχα. Δεν νομίζω ότι θα πάει στους 30 από εκεί. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει θέμα προπονητή, το έχω ξαναπεί. Έτσι. Δεν βλέπω ότι το σύστημα του Μιτιλίμπαρ δεν είναι σωστό. Το σύστημα του Μιτιλίμπαρ έχει φέρει τίτλους. Έτσι. Απλά δεν έχει εργαλεία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κάποιοι δεν βγήκανε, κάποιοι άλλοι δεν παίξαν αυτό που περιμέναμε. Έτσι. Δεν έχει τα εργαλεία για να δουλευτεί αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συστήματος στον Ολυμπιακό ή προπονητή.
0: Έγινε, ρε Γιώργο, να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
3: Αυτό. Ναι, ναι.
2: Ας καλά. Πάμε σε ένα ακόμη τελευταίο. Χαίρετε. Λογικά τελευταίο. 4 λεπτάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τότε θα το στατιστικό φίλο που μου έστειλε. Είναι εντυπωσιακό για να παίχτη τη Μάντσεστερ. Έλα, έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σου, φίλε μου.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως.
4: Τι κάνετε. Αντώνης από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου. Α, Βιλερμπάν. Μπράβο, ο Βιλερμπάν. Ναι.
4: Διονύση, τι έγινε σήμερα. Καλά.
2: Πού λες.
4: Ωραία, σε ζηλεύω έτσι, να ξέρεις.
2: Για ποιο θέμα.
4: Έστω και αν χάσαμε.
2: Α, για το γήπεδο λες.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν τη σειρά με τους αγώνες με την Βαλένθια, απλά πίστη. Σήμερα δεν παίξαμε καλά, όντως, αλλά μόλις ζωρίσαν τα πράγματα, ήπιανε και αυτή λίγο θάλασσα, έτσι.
0: Πολύ, στο διάστημα δηλαδή, πολύ θάλασσα.
4: Θέλω να πω, θέλω να πω ότι μόλις πήγαν να διαχειριστούν το παιχνίδι εκεί στο κρίσιμο σημείο και να κρατήσουν τη διαφορά και...
0: Που έπαιξαν με τον χρόνο.
4: Ναι, ναι, εκεί είδαμε ότι κατέρευσαν.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Αντώνη. Αντώνη, το είπα στο Διονύση έξω. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα... Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν φύγουν παίχτες το καλοκαίρι και αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αν αυτή η ομάδα ψηθεί, θα ψηθεί στη σειρά από τον Παναθηναϊκό, να ψηθεί του χρόνου ξανά στην Ευρωλίγα σε μια άλλη σειρά απαιτητική, έχει τις βάσεις για να κάνει κάτι μεγάλο.
2: Είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
2: Έχει.
0: Αλλά δεν είναι ψημένη σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Λογικό.
4: Φαίνεται αυτό και όταν το παιχνίδι πάει... Εκεί στη κοντά δηλαδή ή ας πούμε γυρίσει το παιχνίδι από εκεί που δεν το περιμένουν ή προσπαθούν και δεν τους βγαίνει αυτό που κάνουν, εκεί φαίνεται
0: Θολόλου.
4: Η
0: αφηρία
4: της. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα. Μπορεί βέβαια να έγινε αυτό, εντάξει πλάκα κάνω, μπορεί να έγινε αυτό για να είναι και ο κύριος Γιαννακόπουλος στο Final Four έτσι. Δηλαδή.
2: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει Παρασκευή.
0: Άρχισε πάλι.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός για να πάρει νίκη Παρασκευή πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένος. Εγώ τυπάω το καμπανάκι.
4: Όχι, πλάκα κάνω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για αστείο ήταν. Δεν είναι σοβαρό. Ασφαλώς.
0: Με την ποινή του ουσιαστικά θα είναι για τον τελικό τώρα. Τι μπορεί να είναι.
2: Πολύ εσύ το πήγε στον τελικό.
0: Όχι, σου λέει για την ποινή που έχει
2: ξεχρέωσε.
4: Ναι, ναι, για την ποινή το λέω. Δηλαδή, εντάξει. Απλά σήμερα ήταν λίγο αναμενόμενο το αναμενόμενο. Εντάξει τώρα μετά Χριστόν Προφήτες.
0: Όχι, εγώ δεν το περίμενα.
4: Δεν το περίμενες. Εγώ το περίμενα. Και δεν ήμουνα δηλαδή.
0: Εντάξει, και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει να γνωρίσει δύο ήττες μέσα στο ΑΚΑ. Back to back.
4: Ναι, λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ήταν. Δηλαδή δεν μπήκανε καλά. Βλέπεις τα πρώτα δύο λεπτά. Και φέτος. Φέτος για κάποιο λόγο το ΆΚΑ δεν μας πάει, κάτι δεν ξέρω, μερικές φορές δεν πατάμε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχει αρκετές ήττες ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει και αστάθεια.
4: Έχουμε, φέτος ήταν χρονιά που δεν πήγε καλά η έδρα και δεν γνωρίζω γιατί, αγχώνονται, κάτι τους τραβώνει, κάτι τους στέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εγώ θα πω και ένα χρησμό, ας το πούμε, έτσι.
2: Χρησμό.
4: Χρησμό περίπου έτσι, δηλαδή μπορεί να ερμηνευτεί ενώ από πολλές πλευρές ότι όποιος κερδίσει τη Φενέρ θα πάρει και την κούπα.
0: Όποιος κερδίσει τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός παίζει τη Φενέρ στον επιτελικό.
4: Λέω, όποιος κερδίσει τη Φενέρ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ευστό, μετά θα είναι στον τελικό.
4: Λέω, όποιος κερδίσει, ερμηνεύεται αυτός ο χρησμός. Ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
0: Καλά, κάτσε μην είναι τίποτα Λιθουανί.
4: Ναι, παιδί με εντάξει τώρα. Θεωρώ ότι η ομάδα...
0: Μου έκανε εντύπωση, το πώς γύρισε το μάτι σήμερα. Γιατί τότε.
4: Εντάξει, συμβαίνουνε. Αλλά θέλω να πω η ποιότητα και η ομάδα δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω... Είναι πολύ σκληρή η ομάδα και με έναν πολύ καλό προπονητή. Οπότε...
2: Ωραία.
4: Ο χρησμός αυτός ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
0: Okay.
4: Όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά φίλε μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
0: Τα λέω αύριο.
2: Δεν θα είμαι εγώ.
0: Ναι, δεν θα είσαι εσύ, θα είσαι την Παρασκευή.
2: Παρασκευή, ναι. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γίνεται διακίνηση
1: νερών. Έλα, θέλω να μιλήσει κι εγώ.
0: Γίνεται διακίνηση νερών.
1: Διακίνηση νερών, 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Και μπαίνοντας στο στούντιο, κάτι κατάρες έφευγαν από το Ρήλο, κάποια νεύρα πρωινά. Και του λέω, Ρήλο, μην άσε και κάτι να πέσει κάτω. Άσε τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Μιλάω εγώ, έτσι.
2: Μην ασχολείσαι.
1: Είπα σε έναν βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Και του είπα βούλωστο και τον έκανα μπλοκ.
2: Γιατί έτσι
3: για να
2: είμαι.
3: Το σιγουρέψεις ότι θα το βουλώσει.
1: Μα έτσι είμαι, με τσακώνομαι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να σου πω, έχει τύχει ποτέ να κάνεις κάποιον μπλοκ και μετά να τον ξεμπλοκάρεις?
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξανακοιτάς τις τέτοιες και λες, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, 30 φορές. Ναι. Όχι μόνο μία, 30 φορές. Γιατί έχω μπλοκάρει εκατοντάδες.
2: Ναι, καλά,
1: 30 φορές, κυρίως γυναίκες, τις έχω ξεμπλοκάρει. Εδώ είμαστε.
2: Γίνεται, γιατί μπλοκάρεις? Σου δημιουργήσω προβλήματα?
1: Όχι, έβρισε και εμένα και την έβγα. Μετά την ξεμπλόκα.
2: Μετά την ξεμπλόκα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε, Arsenal, να η Arsenal. Εντάξει, δεν είμαι στα λεγάκια. Εγώ σας είπα, θα περάσει η Arsenal την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα πάρει και το τρόπαιο. Arsenal.
2: Δεν θα το πάρει το τρόπαιο.
1: Arsenal στο τελικό του Champions League. Πώς σας φαίνεται αυτό? Με μπάγκερ. Έχω δώσει Arsenal μπάγκερ. Εγώ.
2: Arsenal μπάγκερ.
1: Arsenal μπάγκερ. Έχω δώσει το χειρότερο τελικό και να το παίρνει η Arsenal με κάτι παρατάσει και κάτι τέτοια.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Τι περιμένεις μετά? Πώς μπορεί να το πάρει η Arsenal? Να παίξει στα ίσια?
2: Να παίξει μπάγκερ. Αυτό λέω.
1: Όχι,
2: ναι,
1: αν
2: να
1: παίξει τα ίσια έτσι μπάγκερ, ανοιχτά, θα φάει τρία. Αλλά, ή την παρή. Άμα πάει κλειστά, τους δίρει αυτό, πασούλες από εδώ, από εκεί, διαμαρτυρίες, να παγώνει το ρυθμό, να βάλει ένα γκολ από στημένη φάση, θα αγχωθούν οι άλλοι. Γεια σας. Στο Λονδίνο το τρόπαιο θα σηκώσουν τον τζόχο στον ουρανό. Τον τζόχο θα κλαίει ο τζόχος με το γυλαίκο εδώ. Δεν ξέρω και σε
2: τι μάθαμε. Όχι, λοιπόν, σήμερα να μην βγει αληθινή η προφητεία του Τσούβι και να περάσει η Παρί.
1: Με σκέφτηκες που πέρασε η Άρσεναλ όμως.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο ημίχρονο. Είδα, τέλος πάντων. Είχα ανοιχτή τη τηλεόραση και διάβαζα. Γιατί δεν διάβασα όταν έπρεπε και διάβαζα χθες. Έχω παρουσίαση σήμερα και διάβαζα τα κείμενα.
1: Ναι.
2: Και άκουγα. Άκουγα ότι έχασε και κάτι ευκαιριούλες η Ατλέτικο.
1: Εντάξει.
2: Αυτό άκουσα. Ναι. Και μετά ήταν 1-0 και ημίχρονο.
1: Ναι. Το 44 και γεια σας.
2: Και το έκλεισα και πήγα για ύπνο.
1: Είναι μαγικό να κάνεις 1-0 και να μην δέχεις γκολ σε τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό η Άρσεναλ.
2: Σε ένα ολόκληρο ημίχρονο.
1: Και η Άρσεναλ είναι ομαδάρα, πολύ καλή ομάδα και θα πάρει και την Premier League.
0: Εντάξει, αυτό που έχασε ο Γιόκερ στο δεύτερο νομίζω δεν χάνεται.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά έχει κάνει εκπληκτική χρονιά. Οκ, όλα καλά. Η Arsenal στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εχθές έκανε το 3-0 στο Final Four.
2: Εύκολα,
1: 105 έβαλε εκεί μέσα. 105, 102, 105 μέσα.
0: 23 πόντους.
1: Ναι, 105-82. Ολυμπιακός, πανάξια εννοείται. Στον τελικό. Στο Final Four. Και περιμένουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια, να πάει και αυτός. Η Χάπουελ, το πουλέν μου. Μείωσε χθες με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχω ακόμα ελπίδες να πει.
2: Να πέσεις μέσα.
1: Ναι, να βρω και τις τέσσερις.
2: Ναι.
1: Που είχα δώσει Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Από την αρχή.
2: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Χάπουελ.
1: Και Φενέρ. Από την αρχή. Όχι, από τον Νοέμβριο.
2: Αλλά πολύ νωρίς.
1: Απλά τώρα η Χάπουελ έχει πέσει με τη Ρεάλ. Πιστεύω ότι η Χάπουελ μπορεί να κάνει το 2-2. Και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Μπορεί να το κάνει.
2: Μάλιστα. Θα δούμε και σήμερα και στο Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτς τι έχει να γίνει. Αν θα έχουμε παράταση ή. Θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του. Εντάξει. Εσύ θα πας στο γήπεδο σήμερα.
1: Θα περάσω μια βόλτα.
2: Ναι, παίρνω μια βόλτα. Παίρνω να δεις τα παιδιά. Άμα δεις τα παιδιά.
1: Πες ένα γεια.
2: Πες τους μόνο ένα γεια. Μα δεις τα παιδιά.
1: Με κοτσίδα Γιάννης Βαρδής τότε. Είχε κοτσίδα νομίζω λίγο ελαφρώς.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
2: Δεν νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Δεν είχε ο Γιάννης Βαρδής κοτσίδα. Έχω μια εντύπωση ότι είχε ο Γιάννης. Έχω μια εντύπωση τώρα.
0: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
1: Νομίζω θυμάμαι μια κοτσίδα. Αν έχω κάνει λάθος τόσο σοβαρό, μου βγάλε Βαρδής Βαρδινογιάννης κοτσίδα. Όχι.
2: Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι.
1: Κοτσίδα.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Είχε. Όχι κοτσίδα. Κοτσίδα.
1: Κοτσίδα.
0: Αλλά Ιωαννίδης Βαρδινογιάννης.
1: Δρογώσεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Sorry, Ρήλο. Αλλά είχε.
0: Τι sorry.
1: Είχε τέτοια. Μην το πεις πουθενά, είχε τέτοια κοτσίδα.
2: Μάλιστα.
0: Είχε
1: κοτσίδες στο βίντεο κλιπ αυτό.
2: Μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Αυτά είναι early zeros.
1: Ναι, χωρίς καφέινη.
3: Τέλος 99 πρέπει να
2: είμαι. Τέλος 99.
1: Το είπε η Μαρία. Early zeros. Πρέπει να κάνεις αυτό το gaslighting.
2: Early zeros.
1: Το έμαθα
2: τώρα. Το
3: gaslighting.
1: Και το χρησιμοποιώ χωρίς να ξέρω τι
2: σημαίνει. Και το mansplaining.
1: Αυτό τώρα τι είναι. Ρε Μαρία, ένα, μην μου τα κάνεις έτσι. Το gaslighting είναι η διόρθωση.
2: Εντάξει.
1: Τι που σε βάζεις τη
2: δύση. Το mansplaining είναι αυτό που και καλά ότι δείχνει σε μια γυναίκα πώς είναι σωστά τα πράγματα. Θα σου πω εγώ πώς είναι. Μαρία, θα σου πω.

0: εγώ πως θα περάσει
1: αυτή η νύχτα.
0: Όχι, θα περάσει παρά την ΕΚΟ στο Final Four.
2: Ότι εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Α, οι πατεράδες μας.
0: Ναι.
2: Κάνουν man's plan. Εντάξει.
0: Καλά, ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνανε παλιά, τώρα τα έχουν παρατήσει όλα.
2: Δεν το ήξερα. Καλά, ναι. Αλογοουρά τεράστια, όχι απλά κοτσίδα. Και ακούει την εκπομπή.
0: Το είχε διαγράψει, μνήμη μου τελείω.
2: Το είχα εγώ σε αυτό το μπι μου στένεις γράμματα. Ούτε και πήγα, θυμάμαι πλάι. Είπαμε που τα γύρω. Με Αντώνη Βαρδίτα, το μεγαθύριο που λεγόταν και λέγεται ακόμα Αντώνης Βαρδίτα, γιατί τα τραγούδια ταξιδεύουν στον αιώνα. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Κάποιος θα παίξει το σπίτι του.
2: Οχ. Ελπίζω να είναι στο ενίκιο.
0: Για να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Βαλένθια και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και τον καταλαβαίνετε.
2: Και καλά να είναι για να
0: κόβουμε.
2: Θα ρισκάρουμε εμείς το Final Four.
0: Εμείς, εσείς.
2: Εμείς που παίζουμε.
0: Εσείς που παίζετε.
2: Να κάνει δύο νίκες
0: στο
2: Βαλένθια. Και να πάω εκεί εγώ μετά. Να κάνω το
0: δεύτερο.
2: Δεν σε κέρδισα. Δεν στο αυτό. Δεν σε γλέντισα. Αυτά μιλάνε έτσι. Πού με κέρδισες εσύ. Πού μου κάνεις το διπλό. Με διάθυσία. Είναι με αλφα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε, θα σας κάνω εγώ τώρα man's planning. Woman's planning θα σας κάνω.
2: Ναι.
0: Λένε ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι, λέει, για να παίξουν περισσότερα παιχνίδια, για να είναι στον τελικό DBG. Επειδή έχει τιμωρηθεί.
1: Να έχει και έσοδα από το επόμενο παιχνίδι. Πώς.
0: Σωστά τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια βεβαίως, γύρω-γύρω.
1: Και ακριβά.
0: Λουκάνικα, σουβλάκια, αυτά τις.
1: Φανελίτσες, καπελάκια.
0: Βεβαίως. Chips, μπύρες.
2: Αυτά πατατάκια,
0: Το gaslighting δεν είναι μετά από δύο πιάτα φασολάδα. Άλλο αυτό. Ναι, είναι.
2: Το gaslighting δεν ήταν στο Toy Story. Το Toy Story ποιος ήταν, Buzz Light. Buzz Lightyear, α, ναι. Εγώ έτσι το μπέρδεψα.
0: Το βιντεοκλίπ της τηλεκάρτας λένε γυρισμένο στην 358 μοίρα ελικοπτέρων στην Ελευσίνα. Μην βιάσουμε ιστορίες.
2: Όχι, δεν έχω να πω.
0: Όχι, γιατί τα λέγανε χθες, λέω πριν τα παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό.
2: Τα άκουγα. Εκεί να δεις mansplaining. Μαρία, εκεί είχε πολύ mansplaining.
0: Σωστά, η Μαρία έπαθε Mandela effect στην κοτσίδα του.
2: Στην κοτσίδα του Βαρδί. Mandela effect, όντως.
0: Mandela effect. Ναι, στην κοτσίδα. Τι Μονακό, τι Μύκονος θες. Καλημέρα. Εντάξει. Ότι δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη.
2: Εμένα δεν με αγχώνει αυτό, ρε Μαρία.
0: Τι
2: εμένα
0: σε αγχώνει,
2: με αγχώνει άλλο πράγμα. Τι ψάχνουν τους 82 επιβάτες του αεροπλάνου για το Χανταϊό που ήταν εκείνη η κυρία που πήγε μετά και πήρε το κρουαζιερόπλοιο. Δηλαδή η κυρία.
0: Ήταν πρώτα σε αεροπλάνο.
2: Ναι, και ψάχνουν αυτά τα 82 άτομα τα οποία κάνανε σπρέτ παντού.
0: Σου θυμίζει κάτι.
2: Κάτι μου θυμίζει. Το πλοίο είναι φάντασμα στα Κανάρια νησιά. Δεν υιοθετώ μαλλιάτσι που λέει πιπ για τροπιλάκα. Μην βγει ο Χανταϊός. Δεν υιοθετώ τέτοιες πρακτικές από τη Νίκαια. Ψάχνουν τώρα τους 82 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή. 4 ώρες ήταν η πτήση, κλειστή καμπίνα.
0: Πού πήγανε, από πού προ πού.
2: Προς Ισπανία, από Αγγλία προς Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Από πού ξεκίνησε το καράβι, από μάθαμε.
2: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το ποντίκι. Από πού δάγκωσε το σπλίντερ. Ο Ρατατούι.
0: Αυτό άστονε τώρα.
2: Χανταϊό, και το φοβάμαι, Χανταϊός.
0: Χανταϊός είναι φοβιστικό.
2: Είναι πιο πολύ αυτή, γιατί έχει και το χαντάκι μέσα.
0: Ναι. Είναι πιο πολύ. Σου δείχνει κατευθείαν την
2: έξοδο. Το κορονοϊός.
0: Ναι. Έχει μία.
2: Κορονοϊός.
0: Κορώνα, αυτό, ξέρεις.
2: Βασιλιάδες
1: και άρχοντες.
2: Χανταϊός, κορονοϊός είναι άρχοντες. Χανταϊός.
0: Ξεκίνα να σκάβεις.
2: Έχει διαλυτικά ο Χανταϊός. Είναι ακόμα πιο φοβιστικό άμα έχει διαλυτικά.
1: Όχι, δεν έχει, γιατί έχει περιορισμό. Χανταϊό.
2: Α, το Α, ναι. Αλήθεια, έχει ρε.
0: Γιατί να μην έχει Χανταϊό θα ήταν.
2: Χανταϊό. Έχει διαλυτικά το γιο.
0: Θα μπορούσε να είναι Χανταϊό.
2: Χανταϊό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχει και διαλυτικά αυτή η ασθένεια. Είναι πιο φοβιστικό. Χανταβάιρου. Οχ.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Χαντα, baby.
3: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίνης.
4: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
5: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Βαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε της Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
4: Δεν δούλεψε στη ράντα.
6: Όχι, άντε να έχω φορέσει, δύο φορέ.
4: Πε το ρε, διάολε.
6: Δύο φορέ.
4: Ραδιόφωνο.
6: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
4: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικέ εργασίε γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
6: Εδώ.
4: Να βάλει φυτρίλι.
6: Εδώ
4: δε. Τριφίλι, τι λέω.
6: Φυτρίλι.
4: Πιάστο το φυτρίλι. Γράφτο,
6: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτε. Πακέτες, ναι, γράφεση.
4: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
6: Πάτρος.
4: Πέτρος.
6: Μπορεί να είναι από εκεί.
4: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
6: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
4: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προσφορά.
6: Γράφε.
4: Τη εταιρεία.
6: Γράφε.
4: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
6: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
4: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
6: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
4: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπε, Ρεαλίδη, για τη μάνα μου.
6: Γιατί κάνω τα Σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
4: Έλα, μωρέ που πάει ροδάνι.
6: Λοιπόν.
4: Αργά και σταθερά. Πάμε.
6: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
4: Άκου την εκπομπή. Την εκπομπή δύο λερές μόνο.
6: Στην αραβική version.
4: Γιατί όχι.
6: Αρτάκ και σε σένα, λαλά. Και σε σένα, αγόρι μου.
4: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα Σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
6: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
4: Καπάκι.
6: Καπάκι. Τι καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
4: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
6: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
4: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
3: Ενίσχυση για την Μπέρνλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκτήσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
4: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Αλήθεια σας λέω. Mm-hmm. Διαβάζω στο site του bwinsport.fm.gr. Η ομιλία του Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια αξίζεται όλα τα εύσημα και διάβασα αξίζεται όλα τα ένσημα. Και λέω μπράβο.
1: Τα ένσημα.
0: Μπράβο. Για το μεροκάματο, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Το πήγε έτσι ο Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, και έχει και μπόνους.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Διατακτικές για σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμα μία μέρα πιο κοντά στη σύνταξη είμαστε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, άλλωστε.
1: Παπ. Τι θα γίνει, παπ.
0: Κάποιοι ρωτάνε αν θα πάμε σε lockdown. Πείτε το γρήγορα να φύγω για σεζόν άνδρο.
1: Νομίζω ότι αν έχουμε χανταϊό, δεν θα έχουμε τώρα άμεσα lockdown. Αυτά από Σεπτέμβρη. Λίγο να τα
0: κάνουμε. Λίγο, ναι, ναι, γιατί έχουμε κλείσει η σεζόν. Όλοι.
1: Σκέφτηκα τσιόδρα με φανελάκι να γυρνάει σαν τη Δανία από, από τα νησιά.
0: με ποτήρι κοκτέιλ και μπρελίτσα.
1: Εγώ δεν θα το κάνω όπως το έκανα. Πέτσα μου, άμα θέλετε κλειστείτε. Άμα θέλετε, όχι.
0: Σας τα έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Με χανταϊό τι παθαίνεις, άστο. Δεν,
1: κάτι
0: δεν...
1: αιμορραγικά, κάτι νεφρά, κάτι
0: δεν,
1: περίεργα.
0: Δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι. Δεν, δηλαδή, εσείς που στέλνετε, α, θα κάνουμε τον πόλη. Όχι.
1: Όχι, αλλά βγει.
0: Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνει. Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τίποτα. Δεν θα προλάβεις ούτε καλή νύχτα να πεις.
1: Πω, τα παίρνετε τώρα, ξεκινήσατε το φόβο τις φαρμακευτικές, ε.
0: Αρχίσατε πάλι την τρομοκράτηση του Κοσμάκη. Μην έχει κανένα εμβολιακή, λέει, να σπρώξετε. Μαριά, ανθρώπινα, σχίσματα, σιχάματα, μου θέλεις να πεις.
1: Θέλει να πει για το σχίσμα τότε με την καθολική.
2: Αυτό.

0: παιδιά, για το μετα. Για το γκαλά.
1: Αυτό, να σου πω, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Είδα απλά ανθρώπους να φοράνε ό,τι σκεφτήκαν.
0: Αυτό κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
1: Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε άγαλμα η ίδια, άσπρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και είχε φέτος είχε θέμα την τέχνη.
1: Α,
0: και
1: αυτό
0: αντιγράψανε
1: όλοι...
0: πίνακες, αντιγράψανε αγάλματα, τέτοια πράγματα.
1: Στα ρούχα του.
0: Ναι. Δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό ο Bad Bunny ντύθηκε
0: φυσικά.
1: Δεν ξέρω τι ντύθηκε. Ντύθηκα λίγο μετά από χρόνια.
0: Ο γέρος με το.
1: Ναι. Άθλιε το acting για το μεταξύ των μπαστούνι πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Δεν μπορεί να κάνει το 80χρονο.
1: Και
0: τον έχει δει πώς κουνιέται πάνω στη σκηνή. Πώς μετά να κάνει το.
2: It's ανόια.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορείς να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι καραγκιουζιλίκι είναι αυτό, αλήθεια σου λέω τώρα. Τι φορέσαι, κάτι κέρατα, κάτι αυτά, τα κούλια.
0: Σου λέω, έχει κόνσεπτ αυτό κατά.
1: Δεν μπορείς να πας με τα ρούχα σου κανονικά και να πεις, είναι μια απλή τέχνη.
0: Εγώ τι τέχνη είσαι.
1: Φαντάστηκα.
0: Αντιγράφεις κάτι που ήδη υπάρχει, όχι κάτι που φαντάζεσαι εσύ.
1: Μαριάν, πας και πεις, τι έχετε ντυθεί, γιατί δεν ντυθεί κάτι. Έχω ντυθεί, αντιγράφω αυτό που θα αντέγραφα αν είχα ντυθεί κάτι άλλο. Ό,τι και να πεις στην Αμερική, θα πούνε «Wow, he's open-minded».
0: Προτείνω χαλαντοϊό να γίνουμε όλοι ξανθοί με κοτσίδα και κύλερ.
1: Τέλειο θα είναι χαλαντοϊός. Θέλω να δω τον Τζόχο έτσι. Τώρα έτσι όπως είναι με αυτό το μαλλί. Τσούτσικα έτσι με το μαλλί του Χάλαντ. Τι κάνετε, καλά, και να φτιάξει κοτσίδα. Σας θέλω λίγο στο γραφείο. Ταμπάκο με κοτσίδα έτσι, εντυπωσιακό. Μαρία, θα ήταν τέλειο. Και ο φύλακας κάτω. Να κάνει, έχω ψαλίδα, πρέπει να πάω.
0: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, φυσικά.
1: Ναι. Ναι, εννοείται. Θα είναι τέλειο να γίνουμε έτσι χαλαντοϊός. Μ' άρεσε αυτό το χαλαντοϊός.
0: Χαλαντοϊός,
1: λέει ο φίλος. Έτσι, να χάνω το
0: πρωτάθλημα. Εγώ το χρώμα το έχω.
1: Εσύ είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές. Εγώ και ο Ρίλος τώρα δεν είναι κρίμα.
3: Πού να πάμε.
1: Χαλαντοϊό, εγώ και ο Ρίλος τώρα.
0: Εσείς οι δύο.
1: Με αυτές τις μύτες θα είναι σαν να έχει κάνει δεκαπάς ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχω υπάρξει ξανθός.
1: Όπα, μην τα αφήσεις να πες κάτω αυτό. Παρακαλώ.
3: Ξανθός.
0: Έχεις βάψει μαλλί.
3: Όχι, ρε. Καλά, κάτι ανταβιές κάναμε παλιά.
0: Αν αρέσει, όχι, αλλά κάτι ανταβιές.
1: Έχεις κάνει ανταβιές πάνω ρίλο.
0: Ήταν
3: της μοδός.
0: Early Zeros.
1: Ο αλκαίος της υποληψίας.
3: Πώς το λένε.
0: Δεν θυμάσαι που κάναν όλοι ανταβιές.
1: Εγώ δεν έκανα.
0: Κιάσος, δεν θυμάσαι κιάσο με ανταβιές.
1: Μα λέει Κοτάτσι με ανταβιές.
0: Ο Τάτσις δεν είχε κάνει ανταβιές, είχε βάψει μαλλί.
1: Α, όλο.
0: Ναι. Το έχει βάψει όλο το
3: βράδυ. Θυμάμαι που είχα και φίλο.
0: Νομίζω είχε κάνει.
1: Ο Κιάσος είχε κάνει
3: πειράματα πάνω μου.
0: Έχω την εντύπωση. Οπα, μπορεί να μην θυμάμαι την κοτσίδα του Βαρδί.
1: Αλλά
0: νομίζω ότι είχε κάνει και ο Ντέμις
1: αντάβιες. Ο Ντέμις είχε κάνει. Είχε κάνει αντάβιες.
0: Ντέμι, μας ακούς.
1: Είχε κάνει αντάβιες ο Ντέμις.

0: Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα το ρίλο.
1: Με τον αναπτήρα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Τώρα ρίλο με αντάρτιε δεν μπορώ να σκεφτώ.
2: Πραγματικά.
1: Σου φέρω φωτογραφία. Πάντα μικρό ήμουν ξανθό. Άλλο.
2: Α, ναι. Είδε που μα έχει σώσει που δεν είχαμε social media.
0: Καλά, το
2: είδε. Ξέρει τι ξεφτιλίκια θα είχαν βγει στον αέρα.
0: Αλλά πρέπει να τα βρίσκουνε.
2: Εσύ τα ανεβάζει, δεν τα βρίσκουνε.
0: Όχι, με τι εκπομπέ των Πελεχρονίδη και αυτά δεν τα είχα βάλει εγώ.
2: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Μέσα το μανταβίκια.
2: Σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτά είναι ένα κόκο άμμου στο υπερπέρα
0: των ξεφτιλικίων. Αν υπήρχε μια κάμερα στο τι έχω κάνει γενικά.
2: Αυτό.
0: Γαλάστο. Τσουβελογιός.
2: Αυτό.
0: Άστο.
2: Άστο. Άστο. Μια χαρά. Δηλαδή, εσείς νομίζετε που είσαστε πιο μικροί και λέω μια χαρά, ήμασταν χωρίς social media, εμείς το λέμε και το εννοούμε.
0: Ναι.
2: Το εννοούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, Περιστέρι ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα ημιτελικά πάει ο ΠΑΟΚ. Αν αντιδράσει το Περιστέρι, θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. 7 η ώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα playoffs. Έχει κάνει το 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο Ανδρέας Παπανδρέου το κλειστό είναι η περιστεριώτικη απάντηση στο δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε τρίτο μάτς αν κάνει το 1-1 το Περιστέρι. Αυτά.
1: Αχ ρε φίλε μου, βγάλεις τα μάτια. Τι είπες ο Σάχαστος, ποιος θα είναι ο νικητής της EuroLeague?
0: Είπα Ολυμπιακός, ναι. Αλλά πειράζω επίτηδες στο Χουλάκι που είναι Παναθηναϊκός. Και άφησα μία παύση και μετά είπα ότι παιδιά πλάκα κάνω, για να ήθελα να δω την αντίλαση του Χουλάκι. Okay. Βυθίστηκε. Ο Χουλάκης δεν έκανε, ακούστηκε ένα βυθίστηκε ο Χουλάκης και λέω παιδιά δεν έχω πρόβλεψη γι' αυτό. Πιστεύω θα είναι και οι δύο στον τελικό. Δεν μπορώ να, δεν βλέπω κάτι, η γυάλα, η σφαίρα μου δεν βλέπει κάτι ξεκάθαρο.
1: Βγάλω ένα πεντάρι.
0: Όχι, λίγο είναι. Δεν βλέπω κάτι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ, ενώ θέλω, δηλαδή θα βαρέσει η καρδούλα μου, συναισθηματικά αυτό το τελικό. Δεν νιώθω ότι μπορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ξαναπάθει, να λέω, έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τελικό, σε Final Four, κάτσε να πέρασε Παναθηναϊκός σήμερα, και να πάνε τελικό και οι δύο, τελικός Ευρώπης, μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο Telecom Center. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει διαχείριση ένθεν και ένθεν.
1: Από όλους θέλει διαχείριση.
0: Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θα περιμένω να δω αν θα πάνε και μετά έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα-ένα.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα βήμα τη φορά. Ας κρατήσουμε το σημερινό. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα?
0: Θα σου πω αμέσως. Για να είμαι σίγουρος. 9 και 4.
1: Ωραία.
0: Δεν θυμόμουν
1: να πολύ ωραία ώρα.
0: 9 και 4, έτσι.
2: Στο ημίχρονο δηλαδή θα τελειώνει το Champions League κάπου εκεί.
1: Στο ημίχρονο του Champions League.
0: Ναι. Θα τελειώνει. Μια μισή ώρα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο, ναι, θα τελειώνει. Και αν έχει πάει αέρα στο Παναθηναϊκός και κερδίζει 15 πόντους λίγο πριν το τέλος, ούτε φάουλ θα κάνουν. Ούτε
2: λες να πάει τόσο άνετα.
0: Τόσο άνετα δεν θα πάει, αλλά νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, το λέω και το ξαναλέω, να λειτουργήσει σαν να είναι 0-0, σαν να μην υπάρχει το 2-0. Πρέπει 100% είναι ομάδα ρυθμού, είναι επικίνδυνη ομάδα Βαλένθια, είναι ομαδάρα. Σουτάρουν όλοι αν βρουν ρυθμό. Και επειδή ήμουν πάλι στο τελευταίο μάτς της Βαλένθια, το νικητήριο στο T-Center, έλεγα αυτή τι ομαδάρα, τι κάνουν όλοι αυτοί, ρε φίλε. Και είμαι ερωτευμένος με τον Τελαρέα.
1: Εντάξει. Okay,
0: το δηλώνω.
1: Καλά έκανες και μας το είπες. Αυτά δεν πρέπει να τα κρατάω.
0: Δεν είναι ωραία να τα λέω.
1: Καλά, πολύ καλά έκανες. Και... βεβαίως. Είναι... γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Είναι 2-2 playmaker. Ψηλό playmaker. Καλό παιδί, μου θυμίζει το Διαμαντίδιο.
1: Καλό παιδί.
0: Καλό παιδί φαίνεται.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Πάρα είναι.
1: Λοιπόν. Και σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο, ναι, 9 Μαΐου, έρχονται οι Μετάλλικα. Θα σας το θυμίζουμε. Λες και θα το ξεχάσεις. Ειδικά εσείς που έχετε εισιτήρια, το έχετε ξεχάσει. Λες, αχ, τι έχω να κάνω το Σάββατο. Θύμισέ μου τι έχω να κάνω το Σάββατο. Έχετε να πάτε στο ΆΚΑ. Αλλά να περάσετε και από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί η Κοσμοτέ Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας. Εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην το χάσετε. Μην τυχόν και το χάσετε.
0: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo Hybrid σας περιμένει.

404 υπηβρυδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη για οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική. Πάμε, πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημήτρη Αϊκάρα Βονιτσάρα, τι εννοείς ο Αταμάν έχει κάνει αντάβιες?
1: Έχει κάνει αντάβιες ο Αταμάν, βεβαίως. Βεβαίως, ο κότς Αταμάν. Είσαι στα καλά, είμαστε μέσα στη μόδα.
0: Στο ρίλο, για βοήθεια.
1: Είμαστε μέσα στη μόδα, βεβαίως.
2: Αλήθεια. Η μόδα ήταν στις αρχές των Zero.
0: Ναι, ρε παιδιά. Φίλε, κάποιες... Ότι έχει κάνει το. Ότι
1: είχε
0: πρόσφατα.
1: Κάνει και νομίζω πέρσι, είχε κάνει. Ναι. Και χειμερινό κολυμβητή εδώ.
0: Κάτσε το αυτό τώρα, δεν είναι φίλο.
1: Φρέσκο άνθρωπο, νικητή, αντάβγε.
0: Ξώτη, ναι.
1: Ανταβγαμάν, δεν ξέρω. Ναι. Και θα, άμα κάνω και εγώ θα είμαι. Γιούρβικ, τι συνάδελφο organization. The fat for Kanakopoulos. Ναι, είμαι.
0: Εντάξει, για το Βαϊμάκι το πιστεύω.
1: Και Βαϊμάκι έχει κάνει.
0: Σίγουρα έχει κάνει Βαϊμάκι.
1: Θα... Έχω δει φωτογραφία.
0: Ναι, σίγουρα. Σου λέω κάποτε ήταν πολύ τη μόδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ τη μόδα. Εκεί, τέλη 90, αρχές 2000. Αχ, Μάικλ Μπόλτον λέει μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι ρίλο με αντάβγες.
1: Οκ.
2: Τι χαρά.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα μπορούσα να σκεφτώ με αντάβγες. Παναγιώτη Γιαννάκη, έχω κάνει αντάβγες. Με αντάβγια δίνει που θα την πάσα για μία άλλη αντάβγια.
0: Δεν κάνει καλό η αντάβγια πάντως γενικά, να ξέρετε, και η Τομαλή.
1: Χωρίς να ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει κεφαλάς. Χωρίς να ξέρω, γλυφάδα.
0: Μπορεί
1: ξανθός.
0: Και να μην χρειαζόταν. Είναι ήδη ξανθός αυτό το καλοκαίρι.
1: Μήπως το άνοιξε,
0: λίγο λεμόνι να ρίχνει τα μαλλιά.
1: Καλά, ο ράπ έχει κάνει, το ξέρουμε. Καλά, ράπ
0: εντάξει,
1: έχει κάνει.
0: Εγώ
2: το
1: δεν
2: λεμόνι
1: έχω...
2: δεν το έπιασα. Τι κάνει.
0: Ανοίγει το μαλλί. Ναι, εκτός ότι είναι το φυσικό τζελ. Είναι το τζελ της φύσης. Καλά, γίνεται κόκαλο το μαλλί. Αν το βάλεις και βγεις στον ήλιο, ναι, το ανοίγει. Καλημέρα, Γιώργος. Εγώ μια φορά είχα κάνει περμανάντ επειδή είχα πολύ ίσια μαλλιά. Λάθος και ρώτησα τη γυναίκα μου τι έκανα και έχει νεύρα. Δεν ήξερα ότι κάνω τόσες σκίες μια μισή ώρα μουρμούρα, αλλά εγώ θα πάω να δω Αεκάρα την Κυριακή, ο Γιάννης ο Έτσι.
1: Ο Γιάννης ο Έτσι, θα βλέπω μόνος σου, ναι.
0: Εγώ θα πω ότι ορισμένοι με ξανθές αντάβγες, ειδικά σε μελαχρινό, είναι μούρλια. Κωνσταντίνα Μανικιουρίστ και οικονομολόγος, ναι, να κάποιοι είναι μούρλια, κάποιοι είναι... Έλα ρε φίλε.
1: Σκέφτομαι την Κωνσταντίνα, Μανικιουρίστ. Θέλετε γαλλικό, μάλιστα θέλετε γαλλικό, να δούμε και το ΦΠΑ. Γιατί είναι... Τι σκέφτομαι με διτή.
0: Κοίταξε, μπορεί να ξεκίνησε ως οικονομολόγος και να είδε ως οικονομολόγος ότι συμφέρει πιο πολύ να είσαι μανικιουρίστ. Καταλαβες.
2: Ειδικά στο σπίτι.
1: Δεν είναι τέλειο να είναι μανικιουρίστ και να πει και έχουμε αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Έχετε πάει στην επιλύση οικονομικών διαφορών, έχετε κάνει έτσι για την αρρύθμιση. Τι, ποια είστε.
2: Σαμοήλη να φτιάχνει.
1: Πάω, Σαμοήλη να φτιάχνει. Εδώ κοιτάω, πρώτον η παρανυχίδα έχει μπει στο κρέας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και να δούμε τα τοκοχρεολύσια. Τι.
2: Και η μπύρα στο μαλλί το ανοίγει, λέει. Θυμάμαι το σαμπάν μπύρας κάποτε.
0: Ναι, μην το πιείτε, λουστείτε.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέγανε αυτό στη διαφήμιση?
2: Γιατί κάποιος το ήπιε σίγουρα.
1: Βέβαια,
2: και πήρε και λεφτά.
1: Έχω δει με αμστέλα δυνατή στο χωριό. Μην το πιείτε, λουστείτε. Την αμστέλα να την κάνω άλλο
0: σπίτι. Άλλο αυτό, αυτό δεν πειράζει.
1: Λες.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί λένε μην το πιείτε, και έσταζε.
2: Καλό
1: γιατί
2: καλύτε.
1: Λένε πιωμένα, μην το πιείτε, λουστείτε. Μια γάλλου με την αμστέλα.
0: Άλλο, το αντίστροφο δεν πειράζει.
2: Και καλό στο μαλλί έκανε.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα.
1: Και το κυνηγούσαν σφίγγι.
0: Οδηγία σε κουτί πίτσα. Φάτε την πίτσα αφού ανοίξετε το κουτί.
1: Περίμενε, υπήρχε άνθρωπο που ξεκίνησε από πάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: στο αεροδρόμιο, εγώ έχω δει όχι. Στο
0: εκεί που στεγνώνεις. Εκεί που βάζεις τα χέρια και τα στεγνώνεις.
1: Όχι πέος.
0: Ναι. Κάποιος το βάλε.
1: Κάποιος
0: το
1: πήγε.
0: Βάλε. Και είπε δεν είπα ότι δεν μπορώ να το βάλω.
1: Καταλάβα.
0: Πληρώστε τώρα.
1: Κάποιος έτσι βγήκε για το όχι χαρτιά και άλλα αντικείμενα στο τουαλέτα.
0: Θα πέταξε μια γραφομηχανή μέσα.
1: Ένας πέταξε δύο μπρίκια. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν λέει μην πετάτε μπρίκια.
0: Αυτό.
1: Μπρίκια πετάμε. Δεν λέει.
2: Δεν μπορούμε να γίνουμε καλά εδώ μέσα. Ρε φίλε, πετάνε φαγητό μέσα στο νεροχύτη.
0: Εντάξει. Μην τα λες αυτά.
1: Τα εντός εταιρεών. Αυτά είναι τα ενίκο, μη ενδύμο. Δεν κατάλαβα. Πήγαινε κάνε καμιά τάβια εσύ.
2: Θα πάω.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε πότε παίζει ο Ολυμπιακός playoff για την Ευρωλίγκα. Δεν έχω πάρει κάτι. Ω, καλό. Θα πας μετάλλικα. Ναι, παιδιά, έχει.
2: Ένα χρόνο παίζει.
0: Λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, μιας και λέτε μετάλλικα, επίσημα ένας πουλάει το εισιτήριό του πωλείται ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Metallica, η οποία είναι ήδη sold out, είναι γνησίου αγορασμένο μέσω του τάδε συστήματος.
0: Χώρισε.
1: Τέλος πάντων. 2.100 ευρώ.
0: Αν θέλει να βγάλει τέτοιο.
1: Το έδωσε.
0: Το έδωσε, το πούλησε.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω, δεν θα δίνω ποτέ.
1: Για το Final Four να δείτε τι γίνεται.
2: Καλά, εκεί θα γίνει.
1: Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι εκεί γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι έχουν βάλει και τι ενδιαφέρον υπάρχει. 2.000 ευχούλες λέει για το μίστη, 2.100 ευρώ.
2: Ένα εισιτήριο γράφει την τιμή του, την κανονική.
0: Μήπως είναι τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι phishing. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Τώρα... Λέω μήπως είναι από αυτά τα VIP και τα λοιπά.
1: Ρωτάς και αγοράζεις.
2: 600 στάρικα.
1: Όχι, απλό είναι, απλό είναι.
2: Απλό είναι.
1: Ναι, 2.100.
0: Λοιπόν, μας έστειλε κάτι ποιος είναι.
1: Ο
0: Μάκης, καλημέρα Μάκη.
1: Γεια σου Μάκη.
0: Μας έστειλε σήμερα, είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Okay.
0: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Είναι σοβαρό όμως, γιατί αυτό έχει καθιερωθεί από το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Ναι, παιδιά, γιατί το δίαιτα το έχει κάποιος στο μυαλό του. Ότι κόβουμε τα πάντα, δεν τρώμε κτλ. Και
1: ειδικά
0: άμα το έχει, έχει βγει από άνθρωπο που υπέφερε από ανορεξία, εννοείται. Εντάξει, όλα είναι θέμα διατροφής και όχι δίαιτα, το λένε και όλοι οι γιατροί.
1: Ναι, δεν ιατρικά
0: είναι,
1: το λες.
0: Είναι θέμα διατροφής. Δεν είναι δίαιτα, γιατί το δίαιτα χτυπάει και λίγο περίεργα στο κεφάλι, στο μυαλό.
1: Και σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική διατροφή. Δηλαδή πρέπει να πας άλλο, αλλιώς επηρεάζει εσένα το μακαρόνι, αλλιώς εμένα. Ή... Οι υδατάνθρακες άλλου τύπου, αλλιώς εμένα, αλλιώς εσένα. Τα τηγανιτά τα κόβουν όλοι πάντως. Όχι τηγανιτά. Τηγανιτά.
0: Ναι, όταν κάνεις διατροφή και θέλεις να χάσεις.
1: Δεν υπάρχει τηγανιτό. Πουθενά δεν υπάρχει τηγανιτό. Κολοκυθάκια με λιτζάν. Με χοντρό αλάτ.
0: Τοματοκεφτέδες.
1: Τηγανιτή.
0: Ναι.
1: Κεφτέδες τηγανιτή χωρίς τοματοκεφτέδες. Μοσχαροκεφτέδες.
0: Μοσχαροκεφτέδες με δυόσμο μέσα.
1: Μυρίζει δυόσμο. Και ένα ντύπ γιαουρτιού. Καλά, μπορώ να φάω 90.
2: Εύκολα.
1: Είχε κάνει ένα ταψί, ένα ταψί 200. Τρώ. Δεν τελειώνει.
0: Τσίκαν τηγανιτού, τσίκαν ψητού.
1: Πρώτα λίγο έτσι και μετά φούρνο.
2: Και μετά φούρνο.
1: Και μικρούλικα αυτά. Κλαπ.
0: Ναι.
1: Κουμπώνεις,
0: μπορεί στα γάλια, ρε, στα
1: μπορεί να τα έχεις στην τσέπη από το δερμάτινο. Τσακ, σε χαρτοπετσέτα. Να βγάζεις τα χέρια. Λάμπουν τα χείλη σου. Έχεις κάνει γυάλουρον. Έχω κάνει και αυτό εδώ.
0: Έχω κάνει και αυτό εδώ.
1: Έτοιμο, το κουμπώνεις και κεφτεδίνω και φεύγεις. Εκεί που κάθεσαι, πώς παίρνω μερική ξηροκάρπια. Παπ!
0: Με τον καφέ.

0: Δεν ξέρω, λέει κάποιος, αν υπάρχει, αλλά αν όχι, μόλις τώρα καθιερώνω την ημέρα χωρίς κίνηση στη θηβών.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Χωρίς κίνηση θηβών.
1: Ναι.
2: Πάντα σκέφτομαι εκείνο τον μπάρμπα που μου την έλεγε θηβών.
0: Θηβών.
1: Θηβών.
2: Έχει κόσμο η θηβών. Η θηβών. Και το κράτησα και εγώ και το λέγα έτσι.
1: Η θηβών.
2: Θα πάμε από θηβών.
1: Δεν το ακούς.
2: Θα πάμε από θηβών.
1: Είναι σαν τη Μαδαγασκάρη και Μαγαδασκάρη.
2: Δεν
1: καταλαβαίνεις τη διαφορά.
2: Απλά θέλω να πάω.
1: Ναι.
2: Η θηβών. Αλήθεια, δεν έχει κίνηση η θηβών τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τι να πω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Σημεία 23, 10, 50, 55.
0: Ο δορυφόρος.
2: Πάμε τώρα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.

0: Το Ρόκι.
1: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
0: Δεν σε παρεξήνεψε.
2: Ναι, αμέ.
0: Και εμένα. Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατά ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
3: Τι BB Best, δεν μπυρίμπα παίζεις.
1: Με έχεις επηρεάσει.
3: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος θα πάω.
1: Στο κράτη μου, στη γνώμη.
4: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
5: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
6: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο να πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
7: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
8: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
7: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι.
8: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
7: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
9: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
10: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα τα κάψω, Μπαρτσελόνα.
11: Καλώς σας νύχτα.

0: κομματάρες από δάσκαλο πάνω ρίλο, ο teacher, πάνω teacher ρίλος, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ...
1: Του Σαραπαλάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει άγχος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
0: Τύπου μη γίνει καμιά στραβή... Μην τα λένε αυτά κάποιοι για Γιαννακόπουλο και καλά να χάσουν ένα Γιαννάνα στην τελική. Πάμε να το πάρουμε. Υπάρχει. Υπάρχει ένα.
2: Ξύπνησες με αυτή την έγνοια.
0: Δεν έχω κάποια έγνοια. Έχω μια σιγουριά.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα. Εγώ την είχα τη σιγουριά όταν μου έλεγαν όλοι θα φάμε 3-0.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρτε για, το 0-2.
2: Έχεις δίκιο.
0: Και πάμε για το 2-0 και πάμε για το 3-0. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να τελειώσουν τη δουλειά. Finish the job. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν σου λέω, ξέρεις, ότι πια Βαλένθια και τέτοια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες θα κάνουν αυτό που πρέπει. Πάλι άμυνα, αυτό με το ρυθμό, με τον κόσμο. Φάση-φάση, να ανοίξει λίγο το rotation ο coach. Κάνει και αντάβιες coach, δεν με ενδιαφέρει. Το 3-0 να γίνει και μετά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Να δούμε τι δεδομένα έχουμε.
1: Τι έχουμε να ζήσουμε. Μαρία, δεν καταλαβαίνεις. Θα πάει ο Big Wins Sport FM 14%. Άδειο το πορτοσάλιδο. Πώς έγινε αυτό. Τίποτα. Δεν θα ακούνε μουσική ποτέ. Τα μουσικά δύο φορά θα καταποντιστούν.
2: Λοιπόν.
1: Τόσο το χάπι.
0: Τόσο άστο. Τέλος. Καλημέρα στον Ταμπάκο.
2: Λοιπόν, άνοιξαν θέσεις εργασίας εδώ τώρα για το καλοκαίρι.
0: Μαρία μου.
2: Τα κανάλια της Fox και η πλατφόρμα εύρησης εργασίας Indeed ψάχνουν έναν άνθρωπο να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχω κάνει αυτό.
2: 11 Ιουνίου
0: 20 χρονών.
2: Με 19 Ιουλίου. Αν υπάρχει κάποιος που προτίθεται να δει όλα τα μάτς, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όλα τα μάτς.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ιράν, Εκουαδόρ,
0: ξέρω. Θα τα δω εγώ. Γκολ, γκολ και over. Να τα δω.
2: Έχει την ευκαιρία λοιπόν να το κάνει και να βγάλει 50.000 δολάρια. Αυτό, τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, θα γίνει κλήρωση.
2: Πού στέλνω CV.
3: Θα σας αφήσω χωρίς ηχολήπτη για λίγο.
2: Λοιπόν, το Fox Sports και το Fox One και η πλατφόρμα εύρησης εργασίας Indeed, λοιπόν, αναζητούν ένα άτομο να μην χάσει λεπτό από το επερχόμενο Μουντιάλ.
0: Δηλαδή πας προσούριση στο ημίχρονο πάντα.
2: Προφανώς.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Πώς θα αποδειχθεί ότι δεν έχασες λεπτό όμως. Σας έχουν συνδεδεμένο
2: με καλό. Θα παρακολουθήσεις αγώνες μετά από ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στο κέντρο της νέας. Ναι, ό,τι θα είσαι σπίτι σου.
0: Εντάξει, πήγα να δω τι λούφα μπορώ να κάνω.
2: Ναι. Όχι. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να εγγραφείτε στο Indeed. Indeed.
0: IND.
2: Να κάνεις επαρέτητες ρυθμίσεις στο προφίλ τους και να μοιραστούν ένα βίντεο με το ανάλογο hashtag.
0: Έχουμε hashtag. Μαρία, τι ώρα είναι. Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, τι.
2: Μετά δεν θα δεις τίποτα άλλο. 11 Ιουνίου με 18 Ιουλίου δεν θα δεις ούτε τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Κάποια στιγμή, δηλαδή γύρω στις 28 Ιουνίου, θα θες να ξεράσεις. Θα βλέπεις χλωτάπιτα.
0: Εγώ νόμιζα ότι μπορεί. Θα βλέπεις πάμε εδώ στο δάσο να περπατήσεις. Νομίζω ότι αν ήταν σπίτι θα με έπαιρνε. Το δες τον γκολ.
2: Φοβερό. Ποια βόμβα. Κάτσε να μπω στο site του Big Win. Να δω τα.
0: Μας ερεθείς πρωί να πούμε.
3: Μιλάς για τον Μπελάμι.
0: Μπελάμι, φοβερός.
2: Καλύτερο παιδί. Άντε να ξανάρθουνε. Άντε.
0: Όλοι εμείς οι πρώην αλκοολικοί όταν ακούμε μνιούς σκεφτόμαστε το μνιούλ, το χάλκινο μπουκάλι. Εγώ όταν ακούω μνιούς πάει μόνο του ο εγκέφαλος.
2: Ποιο είναι το μνιούλ?
0: Ένα χάλκινο. Έλα, το οποίο ήταν το προποτό. Ήταν το ποτό. Ήταν το ποτό που πίναμε πριν πάμε για ποτό.
3: Ναι. Έτσι και τη δροσιά.
2: Τα βλέπω όλα λέει ποιος πληρώνει πιτόγυρα μπύρες και τσιγάρα αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι.
3: Νίκος από πάντα.
2: Εντάξει, θα έχεις διατροφή. Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
2: Προωθείτε συνεχώς φαρμακευτικά προϊόντα, λέει κάποιος. Ασχολείστε με ό,τι ιό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Και αυτά για να σωθούμε. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τώρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που αλλιώς ονειρευόντουσαν τη ζωή.
0: Καλά, θα είναι τέλειο.
2: Τρεις εξ αυτών έχουν αποδημήσει. Τρεις ή δύο.
0: Νομίζω
2: δύο σίγουρα έχουν αποδημήσει. Η μία την αφήσανε στο Johannesburg σε ένα.
0: Κάποιον έχουν πετάξει στη θάλασσα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Παιδιά, μιλάμε για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Τώρα να είσαι κλεισμένο, δεν πρέπει να συνεχίζει να παίζει μουσική ο άλλος. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, είσαι στο καρασκερόπλιο. Είναι όλοι σε καραντίνα. Δεν πρέπει να συνεχίζει ο μουσικός να παίζει πιάνο αυτά, να δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Αφού είναι πολύ
2: συνεχίζεται η ζωή. Μα συνεχίζεται η ζωή. Δηλαδή συνεχίζουν και πεινάνε οι άνθρωποι, τρώνε. Δηλαδή,
0: βέβαια, σωστά
2: μαγειρεύουν...
0: τραγούδια. Μην ξεκινήσει αυτό με το βιολί. Τι παίζει.
1: Every time I feel you.
2: Πάντως μεταξύ μας είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο συχαίνομαι τις κρουαζιέρες.
0: Δεν έχει από πού να
2: φύγει. Γιατί
0: δεν
2: υπάρχει.
0: Δεν έχει από πού να φύγει. Το μιούλ το.
2: Αυτό.
0: Το θυμάσαι ένα χάλκινο.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έπαιζε μπάλα με τον Μπριζεράκι. Έπαιζε αυτό.
2: Το Μπριζεράκι θυμάμαι περισσότερο.
0: Εγώ αυτό. Εγώ πήγα να
2: γεύση καρπούζι, γεύση λεμόνι. Γιατί ωραία.
0: Δεν παθαίνει τίποτα με αυτό. Πήγαμε έξω.
2: Και μετά μια.
0: Έχει live στην Αιγλή. Έχει live στην Αιγλή. Θα κλείσουν οι πόρτες. Και ένιωθες τέλεια που από καφέ μπαρ έκλειναν οι πόρτες και γινότανε κλαμπ. Ένιωθες ότι είσαι τουλάχιστον μασόνος.
2: Και απλά ανάβανε τα φωτορυθμιστά.
0: Τίποτα, δεν άλλαζε κάτι. Απλά ήταν η ατάραχη τσεκαδόρα κυρία 60 ετών με μαλλί μαύρο όπως είναι του Πασχάλη τώρα. Ατάραχη συνέχιζε τη δουλειά της. Εσύ είσαι ένα έτσι. Big Jagger.
2: Rex.
0: Έχουν live. Γιατί έχει ένα αρμόνιο εδώ, πρέπει να έχουν live. Όχι, έχουμε στήσει για αύριο. Όχι, ρε, νομίζατε είχε live. Τιτ. Τριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριρι
3: Λοιπόν, την καλημέρα στον μπαμπά Ενέο. Σύντομα θα γίνει πατέρα διδήμων. Ο Ενέο σου μίλησε, λέει, κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ένα υπάλληλο τη ΑΕΔΑΠ.
0: Ενέο.
3: Ναι, Ενέο.
0: Ενέο λέγεται.
3: Ενέο.
0: Α, εντάξει.
2: Το όνομά του. Εμένα μου μίλησε.
3: Ναι,
0: ο Ενέο.
3: Είχε παγιανίχια. Ένα υπάλληλο.
0: Ο Δολάγνος ο Ενέο.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλώ το παιδί.
2: Καλημέρα.
0: Έχω να πω κάτι πριν πάω όξο.
2: Όχι ρε, τράβα φύγε.
0: Τράβα φύγε. Μιλάω Ενέο κακιά.
2: Θα τα πω εγώ, θα τα πει η μάνα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και κάνουμε όνειρα και κάνουμε όνειρα τρελά και θέλουμε να πάμε και στον τελικό του UEFA Champions League. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε. Βουδαπέστη, ωραίοτατο ταξίδι. Τρομερή εμπειρία, ανεπανάληπτο. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWin καρφώνει στα παρκέ της EuroLeague. Εσύ, συγγνώμη, προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWin με 1.355 δώρα και την ευκαιρία να διεκδικήσεις το ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 26 υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν έπαθα κεφαλικό. Μου είχαν αφήσει χθες μια αναφορά, εντάξει. Όταν παθαίνω κεφαλικό, το καταλαβαίνετε. Και αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια πρόταση πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές περιοχές είναι Πατήσια, Περιστέρια, Γάλλο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρονας. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο team.lidl.gr.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α. Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
3: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
3: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω!
9: Ο Σύσυχος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
10: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
9: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυχος.
10: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
11: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
12: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
13: Λουγκάνι κούμπα.
11: Μαρούλι.
13: Λάγανο καλό το
11: μαρούλι.
13: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
11: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
13: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
14: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.